κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ακούτε, Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Δεν είσαστε λίγοι εσείς φίλες και φίλοι οι οποίοι μεγαλώσατε βλέποντας το The Dukes των Χάβαρντ, τι γίνεται?

0: τώρα ακούγομαι κανονικά.
1: Δεν σου πω εγώ σαμποντάζ, ρε. Έχετε εδώ πέρα ορτινό και δαυτιάνε. Τα πειράζει τα μικροφωνά, ακούμε ψηλό.
0: Κάτι γίνεται. Πάνω να ακούσω και άκουγα μικροφωνισμού στα ακουστικά.
1: Ο Παπαγκολόπτη.
0: Μικροφωνιζάει.
1: 100% και κάτι κάνει στα μικρόφωνα αυτό.
0: Τώρα ακούγομαι κανονικά.
1: Ποτέ δεν ακούσαν κανονικά, αλλά δεν έχει σημασία. Το προσπερνάμε.
0: Δεν έχει αυτό το μικρόφωνο τέτοιο.
1: Αυτό δεν είναι εκεί πάνω εκεί. Τι είναι αυτό.
0: Άστο, το γυρίσει και λοιπόν το φάγαμε το γάιδαρο. Δεν θα καταλάβανε οι
1: άνθρωποι. Α, μιλάω μόνο εγώ, ρε παιδί μου, μισθά όργε. Θα πω εγώ για σένα. Γράφουμε σε τι θε να λέω και τα λέω.
0: Όλοι έχετε μεγαλώσει βλέποντα Dukes of Hazard με τον Boss Hogg, που ήταν σίγουρα ένα από του αξέχαστου κακού τη τηλεόραση. Το θυμάστε, ήταν αυτό με το λευκό κουστούμι, το τεράστιο καπέλο που φοράγε, μόνιμο πουρο και εκείνο το αστείο νευρικό περπάτημα. Κοντός και χοντρούλης, τον είχαν μετατρέψει σχεδόν καρικατούρα. Ήταν ο άνθρωπος που πάντα σχεδίαζε κάποια μικροαπάτη, μόνο και μόνο για να καταλήξει λίγα λεπτά αργότερα ντροπιασμένος και γελιοποιημένος. Αλλά το απίστευτο, φίλες και φίλοι, είναι ότι σχεδόν τίποτα από αυτή την εικόνα δεν είχε σχέση με τον πραγματικό άνθρωπο πίσω από το ρόλο. Ο ηθοποιός λεγόταν Sorrel Book και στην πραγματική του ζωή ήταν ακριβώς το αντίθετο από τον Boss Hogg. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, γιος γνωστού γιατρού, ξεχώρισε από μικρός για την ευφία του. Ήταν από εκείνους ανθρώπους που μοιάζουν να γεννήθηκαν με ένα μυαλό που λειτουργεί πιο γρήγορα από τον υπολείπον. Σπούδασε σε κορυφαία πανεπιστήμια, αρίστευσε και πολύ γρήγορα απέκτησε φήμη ανθρώπου με τρομερή παιδεία και εκπληκτική μνήμη. Αλλά το πραγματικό του χάρισμα ήταν άλλο. Οι γλώσσες. Ο Book μπορούσε να μιλά πολλές γλώσσες με τέτοια φυσικότητα ώστε συχνά οι άνθρωποι πίστευαν πως είχε μεγαλώσει στις χώρες αυτές, δηλαδή πως λέμε σαν μητρικές. Άλλαζε προφορές, τόνους και τρόπους ομιλίας σχεδόν ακαριέα. Αυτό το σπάνιο ταλέντο ήταν που τράβηξε και την προσοχή του Αμερικανικού στρατού την εποχή του πολέμου της Κορέας. Και τότε η ζωή του πήρε μια σκοτεινή τροπή που ελάχιστοι γνώριζαν. Ο νεαρός χαρισματικός φοιτητής βρέθηκε να υπηρετεί στο σώμα της κατασκοπίας των ΗΠΑ ως αξιωματικός. Δεν πολεμούσε με όπλα στην πρώτη γραμμή. Δικός του πόλεμος γινόταν σε δωμάτια ανακρίσεων, σε μεταφράσεις υπό, πώς να το πω, συνομιλιών που είχαν υποκλαπεί και σε παιχνίδια πληροφοριών όπου ένα λάθος μπορεί να κοστίσει ζωές. Ήταν αυτός που λέμε ο αόρατος πόλεμος. Και ο Book έμαθε εκεί κάτι που θα τον ακολουθούσε για πάντα. Οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι συχνά δεν φαίνονται επικίνδυνοι.
1: Αν φαίνονταν επικίνδυνοι, τους κάνουμε λιπέρα. Μη στεναχωριέσαι.
0: Μια φορά ήμουν σε ένα ταξιτζί. Ανοίγω παρένθεση τώρα. Και έχω πάει προς το να πάρω ένα. Συνέχεια στο ταξί μπαίνω όταν έχω το αυτοκίνητο ή τη μηχανή κάπου σε συνεργείο. Πράγματι την είχα σε ένα συνεργείο κάπου εκεί στην Νίκαια και πηγαίναμε, ας πούμε, το ταξιτζί και κάποια στιγμή μου έλεγε πως είχε καταδικαστεί, είχε μπει φυλακή Κορυδαλλού γιατί ο πατέρας του είχε κάνει μια ατασταλία και ήταν στο όνομά του η επιχείρηση κτλ. Και μπήκε αυτός μέσα και ούτω καθεξής. Γίνονται και αυτά, να ξέρετε. Και κάποια στιγμή περνάμε στις φυλακές Κορυδαλλού, να μου λέει, εδώ μπήκα. Του λέω, εντάξει, ξέρω, του λέω, φίλε, που είναι φυλακές. Ναι, αλλά μου λέει, πού λέει ταμπέλα φυλακές Κορυδαλλού. Του λέω, απ' έξω, εκείνη η κακή μου, λέει. Λοιπόν, και είπε λοιπόν, έλεγε ότι ο Book, ότι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι συχνά δεν φαίνονται επικίνδυνοι. Ίσως γι' αυτό αργότερα έγινε τόσο σπουδαίο ηθοποιός. Όταν τέλειωσε την στρατιωτική του υπηρεσία, μπήκε στον κόσμο της υποκριτικής. Όσοι συνεργάζονταν μαζί του έμειναν άφηνοι από την παιδεία και την ευγένειά του, μπορούσε να συζητάει για λογοτεχνία, πολιτική, ιστορία, για γλώσσες, για ώρες. Κι όμως η μοίρα έμελε να τον κάνει διάσημο υποδέα με έναν άνθρωπο που έμοιαζε σχεδόν γελίος. Το 1979 εμφανίστηκε στην ταινία. Κανένας δεν φανταζόταν ότι πίσω από αυτή τη φιγούρα κρυβόταν ένας πρώην αξιωματικός αντισκατασκοπίας με πανεπιστημιακές διακρίσεις και εξαιρετικό μυαλό. Κι όμως ο Book κατάφερε να κάνει το χαρακτήρα τόσο αληθινό, τόσο υπερβολικό και ταυτόχρονα τόσο αξέχαστο, που ο Boss Hogg πέρασε στην ιστορία της αμερικάνικης τηλεόρασης. Αλλά υπάρχει και εδώ μια λεπτομέρεια που αποκαλύπτει ποιος πραγματικά ήταν ο άνθρωπος πίσω από το λευκό κουστούμι. Πριν δεχτεί οριστικά το ρόλο, έβαλε έναν όρο στους παραγωγούς που δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ. Δεν ήθελε ο χαρακτήρας του να εμπλακεί με ναρκωτικά. Όχι γιατί φοβόταν την εικόνα του, όχι γιατί ήταν δύσκολος ηθοποιός, αλλά γιατί ήξερε ότι εκατομμύρια παιδιά παρακολουθούσαν τη σειρά. Ήθελε ο Boss Hawk να είναι ένας αστείος, αποτυχημένος απατεώνας, όχι κάποιος που θα μπορούσε να κάνει το κακό και να μοιάζει cool. Και ίσως εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια αυτής της ιστορίας. Ο άνθρωπος που για χρόνια ο κόσμος θεωρούσε ένα γελίο τηλεοπτικό κακό, στην πραγματικότητα ήταν ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ένας βετεράνος των μυστικών υπηρεσιών και κάποιος που καταλάβαινε πόσο μεγάλη δύναμη έχει τηλεόραση πάνω στους ανθρώπους. Ίσως, κατά την άποψή μου, αυτό ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο του Μπουκ.
1: Καλό. Συνεπήρε, μπορώ να πω.

0: Είμαστε διαπραγμάτευση τώρα, αλλάξει μικρόφωνο. Δεν το έφτανε, το κάψε. Τραγούδισε προχθές, το κάψε. Πες την αλήθεια, τόσες μέρες που λείπα, πόσες φορές τραγούδισες? Κάθε μέρα.
1: Πολλές, κάτσε τώρα, μίλα εσύ για την αλλάξεις.
0: Άμα σου λέω, τώρα θα αλλάξει μικρόφωνο. Το κάψε το μικρόφωνο. Πού να αντέξει το μικρόφωνο. Όλα έχουν ένα όριο σε αυτή τη ζωή, ρε φίλε. Καλημέρα σε όλους, λοιπόν. Ξεκινάμε τώρα, 6 και 12. Θα είμαστε ανοιχτοί μέχρι τις 8, η δικιά μας εκπομπή. Μετά ακολουθούν άλλοι μήτρελοι. Έχουμε εδώ το κορίτσι μας, Χρυσούλα Αντωνιάδη, σήμερα στην κονσόλα των ήχων, χαμογελαστή όπως πάντα. Bonjour mademoiselle, comment ça va, ça va bien? Μέχρι εκεί μην ρωτάς παραπάνω. Εντάξει, φτάνει. Χρυσούλα θα είναι στην κονσόλα των ήχων, θα παίξει και με τα κουμπάκια για να φτάνει καθαρά ο ήχος στα αυτιά σας. Αρκεί να αλλάξει μικρόφωνο εδώ το αγόρι, παλεύει, λύνει, δένει. Έτσι, φίλε, δεν είναι το μικρόφωνο. Κάτι φταίει στη φωνή σου. Άκουμε ψηλό. Λοιπόν, θα έχουμε τα πούμε όλα. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Είναι μια μέρα έτσι πολύ χορταστική. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Χιτζικάτα Ρίνκι. Είναι ο τελικός. Στα πραγματικά, όποιος από τους δύο ταινίστες κερδίσει μπαίνει στο κυρίως ταμπλό στο τουρνουά του Τόκιο, που είναι μεγάλο τουρνουά. Ήδη είχε αποκλείσει έναν Ιάπωνα ο Τσιτσιπάς στην προηγούμενη φάση και τώρα είναι κοντά στο να αποκλείσει και το δεύτερο. Προηγείται με 5-3 και σερβίρει. Έχει πάρει το πρώτο σετ με 1-0. Προηγείται στο δεύτερο, ήταν 5-2. Πήρε το τρίτο, το επόμενο game ο Ιάπωνας, έχει μέσα 5-3. Τώρα σερβίρει ο Τσιτσιπάς και είναι 30-30. Δηλαδή, δύο ποντάκια σερί να κάνει. Το κλείνει το παιχνίδι και προχωράει κατευθείαν στο κυρίως ταμπλό της του τουρνουά. Θα πούμε όλα αυτά έτσι πιο αναλυτικά σε λίγο. Είχαμε χτίσει και λίγο μπαλίτσα. Μπαίνουμε σε μια σειρά κανονικότητας. Θα κάνουμε συστάσεις. Breakfast με σπόρο. Έχουμε στρώσει μπουφεδάκι εδώ πέρα. Σας περιμένουμε. Τα πάντα όλα έχουμε. Καλούδια για όλα τα γούστα. Έχουμε το κορίτσι μας στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε εδώ πέρα τον πλανητάρχη δίπλα που αλλάζει μικρόφωνα. Δημήτρης Λουκάκης. Και έχουμε εδώ τον Κρυστάο Κοντό να προσπαθεί να συγκεντρωθεί την ώρα που αυτός αλλάζει μικρόφωνα. Τι άλλο μπορεί να κάνω, πες μου.
2: Έλα, έλα.
0: Γι' αυτό σας λέω πολυτεχνίτης. Α, στο χωριό μου τη λένε πολυτεχνίτης και δημοσπίτης.
1: Ναι, να το φτιάξω καλά γιατί θα έρθουν και οι άλλοι και άμα τους πέσει οι άλλοι, άστα.
0: Μην ξανατραγουδήσεις, φίλε, μην ξανατραγουδήσεις. Άκουμε που σου λέω.
1: Αχλάδια κρυστάλλια, η φωνή μου.
0: Λοιπόν, με το που μίλησες, το έκανε το.
1: Ποιο?
0: Τα πήρε τα δύο ποντάκια που λέγαμε πριν. Ναι, Τσιπάς. 6-4-6-3, 2-0 συνολικά τα σετ. Νίκη και πρόκριστο κυρίως ταμπλό στο τουρνουά του Τόκιο. Στέφανος Τσιπάς εναντίον Ρίκη Χιτζικάτα. Οπότε θα το δούμε τα αγόρι μας στο κυρίως ταμπλό στα επόμενα παιχνίδια. Είναι καλός πάντως, έχει δείξει μια.
1: Τελευταία έχει ανέβει.
0: Ναι, μια σαφέστατη ανωδική τάση.
1: Να δούμε.
0: Ας
1: ελπίσουμε να ανεβαίνει και να μην είναι η σκαλωσιά της Βιοσόλ. Θυμάστε τι που πήγε υπό επιτήρηση και ο Νικήτας πάνω να σε πουλήσετε.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα για να συζητήσουμε. Νομίζω πάλι επικέντρο θα παραμείνει η εθνική μας ομάδα. Έχει αρκετά έτσι ντεσού μετά από αυτό το ιστορικό 0-1 μέσα στην Γερμανία, στο Augsburg. Η νίκη που την ψάχνουμε ήταν το μοναδικό, η μοναδική μεγάλη ομάδα που είχε κατακτήσει από την Ευρώπη είτε ευρωπαϊκό τίτλο είτε παγκόσμιο, που δεν είχαμε νικήσει μέχρι προχθές, ήταν η Γερμανία. Κλείσαμε για αυτήν την εκκρεμότητα και τις έχουμε κερδίσει όλες. Είδες επίσημα έτσι σε φυσικά, φιλικά παιχνίδια. Όλες οι μεγάλες ομάδες Ευρώπης κάποια στιγμή έχουν χάσει από την Ελλάδα. Μια, δύο, τρεις ή παραπάνω φορές. Μας έλειπε μόνο η Γερμανία και την πετύχαμε.
1: Πάντως εγώ είμαι με τον Σβάινστάικερ. Δηλαδή δεν είχα ακούσει τέλος Σβάινστάικερ.
0: Μια χαρά τα πει το όρι.
1: Ναι, και να σκεφτείς ότι την είδα και την έβαλα μετά στο δελτίο των 9. Μόλις ήρθα εδώ είπα, δεν μου γεμίζει το μάτι αυτή η Γερμανία, αυτοί οι παίχτες. Δεν ξέρω πώς κοστολογούνται. Βέβαια, δεν είμαι και του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αυτή το πρωταθλήματος των δύο ομάδων. Και έχω πει 100.000 φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή από το 1993. Γιατί δεν, εντάξει, άντε να δω καμιά Bayern Dortmund, κάνα παιχνίδι και αυτό θα βαρεθώ. Δεν μπορεί να φεύγει ο άλλος παίχτης από ομάδα του Big Four δικιά μας που είναι στη 16άδα και δεν παίζει ποτέ βασικός και να πηγαίνει στην 5η της Γερμανίας και να είναι βασικός, ας πούμε. Μη σας παραξενεύουν που γεμίζουν τα γήπεδα ακόμη και στην 3η κατηγορία και το ένα και το άλλο. Δεν είμαι εγώ. Αν μου πεις, ρε Λουκάκη, έχει πάρει παγκόσμια πρωταθλήτρια τόσες φορές και το ένα και το άλλο. Ναι, τότε είχε μια φουρνιά παιχτών, παιχταράδων, οι οποίοι παίζαν σε διάφορες ομάδες.
0: Καταρχάς, τώρα μιλάμε για γερμανικό ποδόσφαιρο, έτσι. Τώρα,
1: δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Δεν θέλω να το δω με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά προχθές ξεκινήσαν με εμάς 11 παίχτες, οι 9 ήταν αφρικανικής καταγωγής.
1: Ναι. Καλά, μα ζούσε ο Χίτλερ.
0: Αφρικα Κόρπς.
1: Άμα ζούσε ο Χίτλερ, θα βάζει ένα πιστόλι στον κρόταφο του και θα πυροβολούσε.
0: Δύο βέροι Γερμανοί, δύο που έχουν μπαμπά Γερμανό και μαμά από την Αφρική και 7 καθαρόιμοι Αφρικανοί, οι οποίοι είναι παιδιά πρώτης, δεύτερης γενιάς, μεταναστών κτλ. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο που αγγίζει μόνο τη Γερμανία. Βλέπω προηγουμένως το παιχνίδι Γαλλία-Βέλγιο.
1: Η Γάλλια ανέκαθεν. Επειδή
0: καλά, είχαν τις απικίες αυτοί, ναι. Okay, αλλά το ανέκαθεν. Πάρε την ομάδα της Γαλλίας στη δεκαετία του 80. Πέρα από τον Τιγκανά, ποιον άλλο μαύρο είχε.
1: Εντάξει, αν πάρουμε και του 60 που την είδα, είναι όλοι λευκοί. Αλλά μετά με τις απικίες ήρθανε και στις...
0: Είχε αλλάξει, ρε παιδί.
1: Πολλοί Αφρικανοί με τις απικίες και γενικά, μη σου πω και από τον Ειρηνικό, κάποιες απικίες που είχαν εκεί.
0: Αυτοί έχουν Γουαδελούπη, έχουν διάφορα.
1: Ναι. Ήρθαν κάποια στιγμή τη δεκαετία του 80 και 90, πήγαν στη Γαλλία και ειδικά στις μεγάλες πόλεις για να βρουν μια καλύτερη ζωή.
0: Μα δες τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, έχει Φάλια, Μπουσέλε. Τον Λεσόρ, τον Φρανσίσκο.
1: Καλά, έχει κάνει την γαλλική απικία. Είχα
0: πάει. Είναι... Θέλω να πω δηλαδή ο κόσμος έχει αλλάξει πια. Τα στερεότυπα που ξέραμε, εμείς περιχαρακωμένοι, αυτοί απέναντι κτλ. Έχουν πέσει. Τα τείχη δεν πέφτουν με πόλεμο. Πέφτουν με το εμπόριο πια. Δηλαδή από τη στιγμή που ανοίγουν σχέσεις μεταξύ χωρών κτλ. Και έχει επιτραπεί η μετακίνηση. Και το να μπορεί να ζήσει πια άνετα κάποιος σε μια άλλη χώρα, ριζώνει και είναι κάτι διαφορετικό.
1: Άμα σου πω πως το 1986 ή 87 ο τότε διοικητής της CIA είχε γράψει πως η CIA κάνει κάποιους πολέμους σε Αφγανιστάν, θα κάνει κάποιους πολέμους και τα λοιπά για να μπουν στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, να παρισφύσουν μέσα και να χαλάσουν αυτό το σκληρό πυρήνα της Ευρώπης που ήταν, θα το πιστέψεις? Το είχε γράψει στο βιβλίο.
0: Εντάξει, πάντα το είχε γράψει, γιατί μερικοί τι είναι? Ένα συνοθήλευμα αλλών.
1: Όχι, τι είχε κάνει η Αμερική για να σπάσει την Ευρώπη.
0: Το ίδιο πράγμα ήταν η Αμερική. Τι είναι η Αμερικανή? Ένα συνοθήλευμα.
1: Καλά, αυτό έχει γίνει όμως από την αρχή.
0: Από όλα τα έθνη του κόσμου έχουν πάει εκεί πέρα και έχουν φτιάξει την Αμερική.
1: Από το 1800 τόσο πήγαν τότε. Εδώ μιλάμε για την Ευρώπη και από τον πόλεμο του Αφγανιστάν και μετά το ήταν οργανωμένο. Όταν πήγε ο προπάπους με εμένα το 1878-79, δεν θυμάμαι πότε μου είπε ο πατέρας μου, στην Αμερική, πήγε μετανάστης. Εδώ μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο, έγραψε αυτός, των Αμερικανών για να παρισφύσουν στην Ευρώπη. Με πολέμους στους οποίους δημιούργησαν αυτοί.
0: Οι περισσότεροι που έχουν κατακλείσει τη Γερμανία και τα λοιπά έχουν έρθει από την Αφρική. Δεν έχουν από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.
1: Όχι,
0: σε
1: εμάς
0: έχουν έρθει αυτοί. Οι περισσότεροι, άμα δεις, δεν βλέπεις κανένα Πακιστάνο να πέσει στην Εθνική Γερμανίας, ούτε κανένα από το Αφγανιστάν.
1: Το μόνο που έβλεπες...
0: Από την Αφρική είναι όλοι. Και εκεί δεν έχουν πόλεμο. Ο πόλεμος είναι οικονομικός. Του έχουν καταληστεύσει όλους τους πόρους. Του έχουν πάρει τα πάντα χρόνια τώρα οι επικαιοκράτες. Δεν του αφήνουν να ζήσουν. Είχε πήραν οι άνθρωποι.
1: Όχι, γίνανε και
0: πόλεμοι.
1: Γίνανε και πόλεμοι.
0: Εντάξει, γίνανε πόλεμοι. Δεν είναι όμως αυτό που λες εσύ το σχέδιο, δεν μπουκάρανε οι
1: Αμερικανοί. Στο Αφγανιστάν, έτσι ξεκίνησε όλα με τον
0: πόλεμο. Μου στα, από την Αφρική δεν φύγανε σου.
1: Α,
0: με πόλεμο
1: Αφρική,
0: να πάνε στην Ευρώπη.
1: Για το Αφγανιστάν.
0: Όχι, δεν φύγανε.
1: Εντάξει, οι Αφρικανοί φεύγανε πάντα και εκεί την ίση που μίλησα εγώ με κάποιους ανθρώπους γέρους κτλ. Και με έναν ξεναγό που μου είπε μεγάλες ιστορίες. Βέβαια αυτός φαινόταν ήταν κυβερνητικός από αυτά που μου έλεγε. Αλλά τώρα δημοσιογράφοι είμαστε τουλάχιστον, καταλαβαίνουμε που το πήγαινε. Αλλά αν σου έλεγε 10 πράγματα και τα 5 ήταν κυβερνητικά, μπορείς να τα αφήσεις και στην άκρη. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πηγαίνανε περισσότεροι στη Γαλλία. Γιατί ήταν γαλλική απικία, στη Γαλλία ήταν τόσα χρόνια. Δεν πηγαίνανε κάπου αλλού. Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία είναι ακριβώς απέναντι, δηλαδή στην Τινησία. Περνάς από Ιταλία, δεν περνάς από Γαλλία. Το πιο εύκολο να περάσεις από Ιταλία και το πιο κοντινό.
0: Η Αλγερία ήταν η απικία της Ιταλίας. Η Λιβύη, συγγνώμη, απικία της Ιταλίας.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν βλέπεις Λίβιους στην Ιταλία. Είναι τι αφήνει η κοινωνία, ρε παιδί μου, σε κάθε... Προθέσεις που βλέπα τους μετανάζικους μας, αν δεν ήταν το Oktoberfest, γιατί περισσότεροι από τους Έλληνες που ζουν στην Γερμανία έχουν ασχοληθεί με την εστίαση. Είτε δουλεύουν σε μαγαζιά εστίασης, είτε έχουν δικά τους μαγαζιά εστίασης. Ακριβώς επειδή εκείνη τη μέρα στο Μόναχο πρέπει να πέρασαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο τουρίστες και γενικά κόσμος από άλλες πόλεις Γερμανίας για το Oktoberfest κτλ., δεν άφησαν τις δουλειές τους για να πάνε να δουν την εθνική. Αν δεν είχε το Oktoberfest, μπορεί να είχαμε και 20.000 ομογενείς μέσα στο γήπεδο.
1: Εντάξει.
0: Είχαμε 7-8 πόσοι ήταν, θα ήταν υπερδιπλάσιοι, αν και εφόσον ήταν διαφορετική μερημένη το παιχνίδι, θα ερχόντουσαν σίγουρα πολύ παραπάνω. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εκεί είναι το θέμα και εγώ σε ρωτάω. Οι περισσότεροι από αυτούς που βλέπεις, που πήγαν στο γήπεδο, είναι παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, μεγαλωμένα, γεννημένα στη Γερμανία. Οι παππούδες ήταν οι πρώτοι μετανάστες που είχαν φύγει. Μεγαλωμένα στη Γερμανία, με γερμανική νοοτροπία, γερμανική γλώσσα. Μίλαγα με κάποιους απ' έξω πολύ καλύτερα, συνομιλούσα στα γερμανικά, τα ελληνικά τους ήταν πολύ σπαστά. Γερμανικό διαβατήριο, γερμανική ταυτότητα, αλλά στην καρδιά Έλληνες. Και το πανηγύρισα σαν τρελή.
1: Αυτή
0: είναι
1: που
0: απόλυτα
1: είναι...
0: φυσιολογικό αυτό.
1: Εντάξει, φυσιολογικότατο.
0: Πήγανε... Μόνο σε εμάς ξενείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θυμάμαι μια φορά που είχε έρθει να παίξει η Αλβανία εδώ πέρα και είχε εμείς στο Ολυμπιακό Στάδιο με πενταπλάσιους Αλβανούς από τη Έλληνες, ένα παιχνίδι φιλικό. Και βγαίνει την άλλη μέρα και οι εφημερίδες βρίσανε. Πήγαν λέει Αλβα. Φυσικά γιατί δεν κατάλαβα. Μόνο εμείς είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας. Οι άλλοι δεν μπορούν να είναι περήφανοι για τη δικιά τους. Δηλαδή, οι μετανάστες που ζουν εδώ πέρα και ριζώνουν εδώ δεν έχουν αισθήματα για τη χώρα της καταγωγής τους.
1: Περισσότερο κόσμο γενικά σε ευρωπαϊκές ομάδες, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα κτλ., γεμίζουν οι Τούρκοι στην Γερμανία.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι στη Γερμανία.
0: Και Βέλγιο. Έχουν πάρα πολλούς.
1: Ναι, όταν μιλάμε με πάρα μιλιούνια.
0: Μα κοίταξε και η αναλογία. Εμείς είμαστε 9,5-10 εκατομμύρια, αυτοί είναι 80-90 σχεδόν.
1: Ενώ και οι Πολωνοί είχαν και έχουν μετανάστες, ναι, και στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και στον Καναδά και στην Αμερική. Αλλά οι Τούρκοι, όσον αφορά τους Τούρκους με την γερμανική υπηκότητα και τα παιδιά τους δεύτερης, όπως λες, τώρα γενιάζεται, γίνεται χαμός. Τόσο λέω χαμός. Εγώ απορώ πως δεν είχε η Εθνική Γερμανία κανένα Τούρκο τώρα. Πραγματικά.
0: Παλιότερα είχε πολλούς.
1: Οι Τούρκοι είναι γεμάτοι, η Ελβετία ας πούμε και τα λοιπά, σαν ομάδα, αλλά τώρα πως δεν είχε. Δεν την προτιμάνε οι Τούρκοι ποδοσφαιριστές. Είτε παίζουν στην πατρίδα τους, είτε και γύρω.
0: Καλά, μπορεί να είναι και η φουρνιά, μωρέ. Μπορεί αυτή τη φουρνιά να μην έχουν βγάλει κάτι εξαιρετικό. Είναι ωραίο θέμα αυτό για συζήτηση. Γιατί αγγίζει πια όλο το ποδόσφαιρο, δηλαδή αλλάζει όλη τη δομή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα μου πεις τώρα, όλοι οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντινοί που έρχονται πια από μικρή ηλικία στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μαθαίνουν και γι' αυτό βλέπεις ότι οι ομάδες τους πια δεν έχουν αυτό το λάτι χαρακτήρα που είχαν τα παλιότερα χρόνια. Το Μπονίτο Τζόγο να παίξουμε μεν με την πολύ σκληράδα και το physical game που είχαν οι Αργεντινοί πάντα, ας πούμε, οι άλλοι με την τέχνη και τα σχετικά, τώρα έχουν μπει σε μια ευρωπαϊκή λογική. Πάρα πολύ τακτική, δεν αφήνουν τη θέση τους, ακολουθούν το σύστημα, δεν παίζουν δηλαδή ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ακόμα και Λατινοί. Και αυτό είναι επειδή το έχουν μάθει πια στην Ευρώπη. 16, 17-18 χρονών, τα περισσότερα ταλέντα κατευθείαν εδώ έρχονται σε ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Βλέπω,
0: μένουν εκεί πέρα οι περισσότεροι.
1: Βλέπω εδώ. Θρύλοι πρώτης γενεάς που μετανάστευσαν οι ίδιοι. Αλφρέντο Ντι Στέφανο. Ρεάλ Μαδρίτης, άλλαξε την ιστορία. Γεννήθηκε στην
0: Αργεντινή.
1: Μετακόμισε στην Κολομβία και μετά στην Ισπανία και πήρε υπηκότητα. Εουσέμπιο.
0: Ποντάγκολα. Μοζαμβίκη.
1: Τότε ήταν πορτογαλική
0: απικία
1: και πήγε στην Μπενφίκα. Λούκας Ποντόλσκι,
0: Πολωνός
1: και μετά πήγε στην
0: Γερμανία.
1: Κλόζε, πρώτος σκόρερε, δεν τον έχει τον Κλόζε, σε αυτούς τους παλιούς.
0: Στο Μουντιάλ,
1: πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ. Στέρλινγκ, Τζαμάικα, στο Κίνγκς του Τζαμάικα, μετακόμισε στο Λονδίνο σε ηλικία 5 ετών, πρωταγωνιστής της Μάντσεστερ Σίτι. Μόντριτς, Κροάτης, μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, που ο παππούς του εκτελέστηκε και τα λοιπά, πήγε Κροατία. Ο Ντέιβις, Γκανέζος, πρόσφυγες, μετακόμισε στον Καναδό, καλύτερος αριστερός μπακ.
0: Ο Ζιλ Μπουντογκάν,
1: Καμαβιγκά, από Αγγόλα στον Κονγκό και Γαλλία. Δεύτερης γενεάς, Ζιντάν, Αλγερινός, θυμάστε. Εμπαπέ, γεννημένος στο Παρίσι με πατέρα από τον Καμερούν. Ιμπραήμοβιτς, Σουηδός.
0: Ατελείωτη λίστα.
1: Με Βόσνιο πατέρα και Κροάτισσα μητέρα. Ρωμέλου Λουκάκου, από Κονγκό. Ελληνικά, ακούστε τώρα και τα λοιπά. Χαμός, τι να σας πω.
0: Άντε τον κούμπο, ξεκινάμε από εκεί.
1: Ναι.
0: Μπατίστα, Λίμα, ο Λίμα, είδες με το παιδί του.
1: Πώς δεν είδα.
0: Τραγωδία, ρε παιδί.
1: Βασιάστε μου.
0: Για τον κόσμο τώρα που δεν ξέρει, ναι. Ο γιος του Νόνι Λίμα έπεσε κύρες τεχνικά σε μια ομάδα στη Ρώμη, έπαθε ένα τύχημα με το μηχανάκι, τροχιά και τα λοιπά, ακροτηριάστηκε.
1: Τι να πεις. Όχι τίποτα άλλο. Παίζαμε και ρακέτα μαζί με τον Ανίπε. Χρόνια. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο τραγούδι. Θα σας πω γιατί το βάλαμε μετά, να προλάβουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το βαρέλι να φτάνει στα 108 δολάρια. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη έχει πλέον φτάσει στα 2,20 το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσαμε. Ακούσατε το Gangsta's Paradise, ένα τραγούδι του Αμερικανού rapper Coolio, στο οποίο συμμετέχει η άλλη φωνή που ακούσατε. Ο Coolio έκανε αυτό το rap που λέμε και άλλη, το τραγουδιστό το έκανε ο LV. Και μάλιστα όσοι θυμούνται και έχουν δει το 95 αυτή την ταινία, άρα συμβίβαστη γενιά, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ήταν την ασυμβίβαστη γενιά, φοβερή ταινία. Ήταν και το τραγούδι εκεί, τον τίτλο το βάλαμε γιατί σαν σήμερα αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, ο ράπερ, πέθανε. Ένας τύπος ο οποίος και τραγουδιστής και ηθοποιός, και μια τηλεοπτική σειρά, το Cooking with Coolio, η οποία μαγείρευε και τραγουδούσε ο άνθρωπος. Έχει ασχοληθεί με τη φιλανθρωπία, τον κοινωνικό ακτιβισμό, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, ασχολήθηκε και με την πολιτική και βρισκόταν στο σπίτι ενός φίλου στο Λος Άντζελες σαν σήμερα το 2022 και πήγε στο μπάνιο. Όταν οι φίλοι του συνειδητοποίησαν ότι είχε περάσει αρκετή ώρα, έσπασαν την πόρτα, σας έχω ξαναπεί ξανά την ιστορία, και τον βρήκαν στο πάτωμα. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Έπαθε ο άνθρωπος αυτό που λέμε μπαμ.
7: Ανακοπή.
6: Πόσες φορές έχουν γίνει όλα αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, και πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να τον τιμήσουμε. Πάμε.
7: Λοιπόν, βλέπω εδώ έχετε στείλει μερικά μηνυματάκια, στείλετε και άλλα. Ξεχάσαμε να σας πούμε τις τρόπους επικοινωνίας. Γνωστοί βέβαια, είναι όσοι μας ακούτε καθημερινά, τους ξέρετε. Να βρασκάρουμε τη μνήμη σας και να ενημερώσουμε όλους όσοι είδαν εφόσον και μπήκανε ότι μπορείτε να μπείτε στην παρά μας και να παίξετε μαζί μας μπάλα, μπάσκετ, βόλιο, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Με μήνυμα που μπορείτε να στείλετε είτε μέσω της, του πενταψήφιου Τσαρασπόρ, της κονσόλας της News Phone. Πάτε στο κινητό σας, πάτε και πριν τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη σπόρι, σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Το ίδιο πράγμα είναι, αφήνετε ένα κενό, αυτό είναι σημαντικό. Γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 541 60 με τη χρέωση ενός απλού μηνύματος. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτό το μικρό έξοδο, μπορείτε να κοινωνήσετε μαζί μας ανέξοδα μέσω Viber, που είναι η πιο προσφυλής διέξοδος επικοινωνίας, την προτιμάτε περισσότεροι από εσάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της κονσόλας, μέσω της, του Messenger, τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, με ελληνικούς, λατινικούς, συγκρίσεις, χαρακτήρες, να το γράψετε. Θα το βρείτε, μας ακολουθείτε, ταγκάρετε και στέλνετε, και μπορείτε να στείλετε μήνυμα και μέσω του mail μας. erasport@er.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το erasport είναι μία λέξη, χωρίς τάφη στο τέλος, και από εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Ήδη έχουμε κάμποσα στην αρχή με διάφορα θέματα της επικαιρότητας, αλλά επίκεντρο από ό,τι βλέπω τα της εθνικής ομάδας, έτσι, γιατί ήταν μεγάλη νίκη και είναι λογικό από ήχος να συζητιέται μέχρι σήμερα. Να πούμε για την εθνική ομάδα 2-3 στα γρήγορα, τα έχετε ακούσει από χθες, να τα επαναλάβουμε, ότι έγινε κακός χαμός με το που τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική ουρά άνω των 100.000 ανθρώπων που μπήκαν στη διαδικασία να αναζητήσουν εισιτήριο για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία 10 παρατέταρτο το βράδυ και τα δύο, Πέμπτη και Κυριακή αντίστοιχα, στην Τούμπα. Το κλασικό βέβαια, από τη μια μας χαροποιεί αυτή η σπουδή των φιλάθλων να πάνε να πάρουν τα εισιτήρια, αλλά είναι ο Μπουγάμος και χαρά και Βασιλόπρωτη, έτσι. Δεν θα γινόταν το ίδιο σκηνικό εάν και εφόσον δεν είχαμε τις δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές του Nations League, και αυτό το ξέρουμε όλοι. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Δεν είναι συνεπείς οι Έλληνες φιλάθλοι με την εθνική τους ομάδα. Πηγαίνουν μόνο όταν κερδίζει. Επίσης, το ίδιο γίνεται και στη Γερμανία. Το βλέπα, γιατί εγώ το είχα αντιληφθεί. Έχοντας την εικόνα του γηπέδου από την δεξιά των δημοσιογραφικών, χρειάστηκε να δω πλάνα από τη δεξιά των Έλληνων φιλάθλων στον γκολ του Κουρμπέλ για να καταλάβω ότι η δικιά μας εξέδρα από κάτω είναι μισόδια. Δηλαδή, ακόμα και οι Γερμανοί φιλάθλοι, σε ένα γήπεδο που είναι 30.000 θέσεων, δεν είναι μεγάλο. Αν σκεφτόταν μέσα και 6.000 Έλληνες, σου πω και παραπάνω, δεν πήγανε. Γιατί είναι και απογοητευμένοι από την ποιότητα της ομάδας τους και τα αποτελέσματα και την εικόνα της και τα λοιπά. Και συμβαίνει, δεν είναι μόνο δικό μας. Απλά εμείς είμαστε λίγο των άκρων. Τρελή στα καλά και τρελή στα στραβά.
8: Άμα βλέπεις, θα γεμίσει τώρα η Τούμπα. Δεν ξέρω και εγώ πόσοι δεν θα πάνε τα μήνα απ' έξω. Και άμα κάνουμε καμιά στραβή, θα αρχίσουν να βρίζουν μέσα στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης.
7: Sold out το παιχνίδι σε δύο ώρες μέσα, έτσι. Και τα δύο παιχνίδια ανακοίνωσε είπε sold out. Δεν υπάρχει πια ούτε κολυμπηθρόξυλο.
8: Εδώ είναι κάθεσαι και σε βρίζουν για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου. Δηλαδή, βλέπω κάτι μηνύματα, ευτυχώς είναι ελάχιστοι αυτοί, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν είναι πάνω από πέντε που τους βλέπω, και δεν βλέπω μόνο σε εμάς, γιατί κάθομαι και κοιτάω μετά τα άλλα τα μηνύματά τους και βρίζουν όλες τις εκπομπές για βλακίες, δηλαδή για πράγματα τα οποία έτσι για να γράψουν κάτι ή να βρίσουν κάποιο. Ρε, ασχοληθείτε με τον συνάνθρωπό σας με καλοσύνη. Δηλαδή πέστε ότι κάνει και κάποιος κάποιο λάθος. Πες ότι έκανα εγώ ή ο Κοντός ένα λάθος.
7: Καλά, για σένα δεν υπάρχει. Εσύ και ο Πάπας. Ουδήσε και αμφισβητή στο λάθος.
8: Έχω βάλει τη λέξη σχεδόν σε μένα.
7: Κοίταξε. Διαχρονικά βρέθηκε και κάποιοι να αμφισβητήσουν το λάθος του Πάπα. Του Λουκάκη δεν ξέρω. Να βρέθηκε κανείς και να πει ότι
8: δεν έχω πει τα ξέρω όλα. Έχω πει τα ξέρω
7: σχεδόν όλα. Το σχεδόν είναι ύποπτο, να ξέρεις.
8: Και βλέπεις εκεί, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Κανα δυο τους έχω μπλοκάρει από τη σελίδα. Και βρίσκουν διέξοδο στο email. Τους έχω δει. Γράφουν εκεί στα mail. Γιατί σου λέει να μην γράψουμε στο Viper, γιατί τα βλέπει ο Λουκάκης. Γράψουμε ή στο πενταψήφιο ή στο email που τα βλέπει ο Κοντός. Τους έχω πάρει γράμμη. Γιατί βλάκας δεν είμαι σε αυτή τη ζωή. Απέναντίας. Λοιπόν, έτσι με το παραμικρό. Και βλέπεις τώρα, άμα γίνει μια στραβή, όλοι αυτοί θα κάνουν λακριντή στα social media. Και σε όλα αυτά. Την ξέρει social media.
7: Ναι.
8: Έχω βγει στο πρώτο πρόγραμμα. Έχω βγει στο πρώτο πρόγραμμα και κάτι μου λέει ο παρουσιαστής εκεί. Καλή ώρα, θα βγουν σε λίγο. Και λέω, ναι, όλα αυτά γίνονται στα social media. Και έγινε μια νεκρική σιγή για 20 δευτερόλεπτα. Σου λέει, τι λέει ο Λουκάκης.
7: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Πάντα φουγκράζεσαι την ατμόσφαιρα. Πριν ξεκινηθεί η νίκη με τη Σερβία, αρχίζαν ο Γιωβάνοβιτς εδώ, εκεί, διάβαζα μήνυμα και αυτό και εκείνο, και που πας τώρα με τον Ανδρούτσο, που πας με τον Σάλιακα να γράφουν άλλοι, ποιος είναι αυτός, και πού, από πάλι Ιωαννίδης και πάλι, σε όλους φταίγαν όλα. Με το που έρχεται η πρώτη νίκη ρεμούνε λίγο, αλλά υπήρχαν και μερικοί με τον Τουφέκη ακροβολισμένοι να εντάξει έτσι στο 95 και έτσι και εδώ και εκεί. Με το που γίνεται και το διπλό τώρα προχθές, Πάλι είναι μερικοί αμήχανοι. Τους βλέπεις ότι περιμένουν όμως την ευκαιρία στην επόμενη στραβή να ξεσπαθώσουν. Σας τα λέγαμε εμείς και δεν κάνει αυτός για την ομάδα, ούτε ο προπονητής, ούτε έτσι, ούτε. Είναι, έχουμε αυτή την τάση, παιδί μου. Αλλά όσο είμαστε λίγο με το δάχτυλο στην μούρη του άλλου, να το χτυπάμε το δάχτυλο μέσα στα μάτια και να του λέμε για όλα αυτές. Κάτι πρέπει να κάνει στραβά. Δεν γίνεται. Άμα πηγαίνει κάτι καλά, δεν νιώθεις άνετα. Λοιπόν, sold out το παιχνίδι. Θέμα με το Βαγιανίδη προέκυψε, είχε ένα τραυματισμό. Δεν φαίνεται να είναι αρκετά σοβαρός. Αλλά καλού κακού κάλεσε τον Τζάπρα ο Γιωβάνοβιτς για να έχει μια παραπάνω λύση. Πιθανό να τον ξεκουράσει τον Βαγιανίδη στο μάτς με την Ολλανδία και να τον χρησιμοποιήσει ο μάτς στη Γερμανία. Δεν θα είναι έκπληξη όμως αν

0: απαντήσω ένα μήνυμα που είδα προηγουμένως. Πότε κερδίσαμε την Ολλανδία, δεν θυμάται, λέει ο φίλος ο Παναγής. Την κερδίσαμε πρόσφατα, πριν 7-8 χρόνια, ναι. Πώς ήταν, σε ένα φιλίκο 2-1. Μέσα στην, στο Ρότερνταμ ήταν, το Χόφεν ήταν, που ήταν κάπου
1: εκεί. Εγώ νομίζω ότι έχουμε περισσότερο ταλέντο από τους Ολλανδούς σε εθνικές ομάδες αυτή τη φουρνιά. Άμα τους βάλεις κάτω. Ακόμη με τον Ντεμπρόινε παίζουν ακόμη, ο οποίος άμα το κλείσεις λίγο.
0: Ο Ντεμπρόινε είναι Βέλγος, ε.
1: Με τον Ντεμπρόινε, λέω. Με τον. Πες τον άρα. Πες τον στα χάφ εκείνο τον.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, μην είναι.
1: Πώς μου ήρθε ο Ντεμπρόινε τώρα.
0: Έχουν καλούς παίχτες, μπορεί. Επειδή βάζει τον Ντέτο, δεν ξέρει που είναι χαρακτηριστικό των Ολλανδών. Και η ομάδα του πήγε σχετικά καλά και στο Μουντιάλ. Θα μπορούσε να πάει και καλύτερα ενδεχομένως. Αλλά και την άλλη φορά που του παίξαμε στον Όμιλο με τη Γαλλία, στο 90 τόσο χάσαμε. Εκεί βέβαια, εχμαλωσία 3-0 στο ημίχρονο μας είχαν. Ήταν το μόνο πραγματικά κακό μας παιχνίδι. Για τη Γαλλία, αν θυμάστε, την κοντράρουμε στα ίσα και μέσα και έξω. Τους Γάλλους. Εδώ πήραμε ισοπαλία, εκεί πέρα χάσαμε δύσκολα 0 με πέναλτι που χτυπήθηκε και 2 φορές. Αλλά τους Ολλανδούς εδώ μέσα τους παίξαμε καλά. Το φάγαμε το κόλπο στο 95, τελευταία φάση του αγώνα. Φιλαδέλφια, 0-1, γεια σου.
1: Νομίζω ότι έχουμε καλύτερο παίκτη σε ατομικό επίπεδο από αυτούς. Και στην άμυνα, εντάξει, άμα ξέρεις λίγο. Στα χαφ που λέμε, στο εξάρι, οχτάρι λίγο.
0: Και αν δεις την εθνική μας, όπως είναι δομημένη σύμφωνα με τις κλίσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, θα δεις ότι έχουμε τρομερή υπεροπλία. Τερματοφύλακες, όποιο και να διαλέξεις, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Και από πίσω είναι και άλλοι 2-3 που περιμένουν. Επιθέτηκε τα ίδια. Αφάνγατε. Ο ένας καλός από τον άλλον. Και επίσης υπάρχουν άλλοι 2-3 που εύκολα μπορεί να τους βάλει στην ομάδα και να μην τρέχει τίποτα.
1: Μεσοεπιθετική επίσης τα φτερά.
0: Στα φτερά το ίδιο. Στα φτερά, ναι, εντάξει, λείπει ο Κωνσταντίνος τώρα που θα μπορούσε να ήταν μια παραπάνω που λέξα. Άμυνα. Ταλέντο μπόλικο. Πολλά συντρεμπά και καλά συντρεμπά και πλάγια μπα καλά έχουμε. Χτυπάει ένα, γιον, άλλοι 2 από πίσω. Εκεί που έχουμε, όπως το βλέπω εγώ, λίγο ποσοτικό έλλειμμα, δεν έχουμε δηλαδή πολλούς παίχτες σε αυτές τις θέσεις, είναι κεντρική χαφ.
1: Έτσι. Εξάρι, οχτάρι.
0: Εκεί μας λείπει λίγο αυτό το πράγμα. Θέλαμε να έχουμε, να είναι πιο γεμάτη η γραμμή αυτή για να βγάλει μια τετράδα αγώνων μέσα 10 μέρες. Και αγώνων τέτοιου επίπεδου, έτσι. 2 φορές με Γερμανία, με Ολλανδία και μία με Σερβία. 2 φορές με τη Γερμανία και από μία Ολλανδία και Σερβία τα μπερδεύουμε. Αν τόσο μην γκρινιάζουμε.
1: Με Σερβία δεν θα παίξουμε τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Σερβία θα παίξουμε τον Νοέμβριο.
0: Τέλειωσε το παιχνίδι, ναι, στο Βόλο. Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Να πούμε σήμερα έχει. Ρώταγε ένας φίλος και άνοιξα λίγο το flash score. Ξέρω το ανοίξεις και εσύ. Έχει 10 παρατέταρτο Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία για το πρώτο group, φίλε Βασίλη. Και φίλες και φίλοι, για όλους είναι αυτό. Επίσης για το δεύτερο group την ίδια ώρα Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Και για το τρίτο. Στις 7 δύο παιχνίδια Μολδαβία, Νήσι Φερόες και Φινλανδία, Λευκορωσία. Και όλα τα άλλα 10 παρατέταρτο Όχες Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν. Πολλά παιχνίδια έχουμε προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, δεν έχει νόημα.
1: Ναι, δεν έχει νόημα να τα πούμε. Απλά εσύ που ζήτησες τα το UEFA, πιθανότατα θες να μάθεις, θες να ποντάρεις σε κάτι. Όπως και συνήθως.
0: Είχαμε και χθες τα παιχνιδάκια. Ξεχάσαμε να πούμε μεγάλη νίκη της Γαλλίας στον ντέρμπι με το Βέλγιο. Με ένα γκολ του Ολίσε στο 88, 1-0. Αν δείτε πώς έκανε παιδιά ο Ζιντάν, σαν κατσίκι.
1: Ναι.
0: Όταν μπήκε το γκολ των νικητήριων, το 2-2 έχει κάνει.
1: Στο 88 το βάλε, το είδε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο 88 το βάλε και χοροπίδα έχει ξεκατσίκι. 2-2 έχει κάνει η Γαλλία μέχρι στιγμή. Έχει κερδίσει εκτός έδρας και την Τουρκία και το Βέλγιο. Τουρκία-Ιταλία 1-4.
1: Και τον Ολής τον έβαλε 10-11 λεπτά πριν μέσα. Αλλά εκεί τον έβαλε, ναι. Ο Ζιντάν.
0: Τουρκία-Ιταλία 1-4 ήταν ήδη 3-0 στο 20 φεύγα.
1: Δεν το περίμενα.
0: Ναι,
1: 4
0: Ιταλοί,
1: για τους Ιταλούς.
0: Ναι, δείξανε σημεία ανάκαμψης. Και είχαμε επίσης για την League D, τη δεύτερη κατηγορία, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Βόρειο-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία-Ριζεγοβίνη 2-4 και Σουηδία-Πολωνία 3-1 για τα μάτς που είπε σήμερα.
1: Τώρα το Σουηδία-Πολωνία το χάζεψα περισσότερο. Βάλα ένα γκολ νωρίς η Σουηδία.

0: εκεί μέσα στο δεκάλεπτο. Ισοφάρισαν οι Πολωνοί σε 1-1 και εκεί που έλεγες ότι κάτι θα γίνει, τσουπ κατευθείαν οι Σουηδοί μέσα σε ένα 8-λεπτο, 9-λεπτο, εκεί από το 60-κάτι μέχρι το 70-κάτι, κάναν το 3-1 και τελείωσε. Και πήρε και κίτρινη κάρτα ο Λεβαντόφσκι. Κνευρίστηκε κάποια στιγμή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, εκεί τρίτο, ξέρω εγώ πότε ήταν, στις καθυστερήσεις, για διαθλητική συμπεριφορά. Ναι, θες.
1: Λοιπόν, για το μάτς, για το μάτς που είπαμε Σκωτία Ελβετία, είχαμε το εξής περιστατικό. Φοβερό και τρομερό, δεν γιατί. Το τσάρτερ μετέφερε τους Σκοτσέζους από τα Σκόπια, τους Ελβετούς από τα Σκόπια, που είχαν παίξει με τη Βόρεια Μακεδονία προχθές για τη Σκωτία, για προκειμένου να προλάβουν προπόνηση και συνέντευξη τύπου. Ήταν στον αέρα και διαπίστωσε ο πιλότος ότι τα καύσιμα δεν φτάνανε για αυτά στη Γλασκόβη. Και γύρισε πίσω και έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Ζυρίχη για να ανεφοδιαστεί και χάσαν 3 ώρες. Από το ανέβα κατέβα, αλλά άκου να δεις, δεν υπολογίζαν καλά τα καύσιμα. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Τι ιστορία είναι, παιδιά.
1: Και αναγκαστικά τραβήξανε στροφή και κατεβήκανε κάτω.
0: Και για καύσιμα μιλάμε τώρα. Δεν λέμε άντε ξεκινάς κάπου με ένα ηλεκτρικό
1: αυτοκίνητο. Και πάθες λάστιχο.
0: Όχι με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έχεις ρεύμα, μπορεί να μη σου βγει ή να βρεις έναν ταχυφορτιστή ουρά και λες άτσι να πάω στον άλλονα και να φτάσεις οριακά. Μιλάμε για καύσιμα τώρα. Και σε αεροπλάνο. Τι τράβα.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε. Θεματάκια.
0: Σαν σήμερα Jerry Lee Lewis, αυτό το τραγούδι να πάμε και σε εφημερίδες, έγινε μεγάλη φάση, πιτσιρικάδες τότε, οι μπαμπάδες μας, εμένα και του Χρήστου και δική σας βέβαια, το έχουν χορέψει κατά χώρον. Εγώ το περίμενα μεγάλο, είναι μόλις 1 λεπτό και 51 δευτερόλεπτα. Πάμε να το ακούσουμε και με αυτό θα πάμε για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: was good. Hold me, baby. Well, I have to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might eat you like the hills that I quit on my thumb. Real nice, a bloody show is fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
2: Πάμε να τρέξουμε λίγο να τα προλάβουμε όλα. Sport Day πρώτη μας τάση. Άκρος ερωτική είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, λατρεία για την εθνική, καθώς όλοι βλέπουν ξεκάθαρα μια ομάδα που σφίζει από ταλέντο με παίκτες ικανούς για ονειρεμένες υπερβάσεις. Τα σπάει η Ελλαδάρα, το διπλό έφερε διπλό sold out, εξαντλήθηκαν επί οφθαλμού τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Παυλίδης, όχι μεγάλα λόγια, χαμηλά η μπάλα. Του λείπες εσείς, 30 φιλόμενοι πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και ο Τσάπρας αντί του τραυματία Βαγιανίδη. Los Angeles Players, κούβελος, αυτή η ομάδα μπορεί να πάει και στους Ολυμπιακούς.
3: Νομίζω δεν είναι πρώτη φορά, έχει παίξει ένα φιλικό, αν δεν κάνω λάθος, με την εθνική. Ας μας βοηθήσει κάποιος στατικολόγος αν ακούει.
2: Λοιπόν, για ποιον λες τώρα?
3: Για τον Τσάπρα.
2: Νομίζω δεν έχει ξαναπέξει.
3: Έτσι, έχω μια...
2: Μπορεί να έχει κληθεί ξανά, φορά γίνονται κλήσεις.
3: Ναι, σε ένα φιλικό. Αλλά... τον έχει πάρει σε ένα φιλικό. Αυτή την εντύπωση έχω. Τέλος πάντων.
2: Δεν το θυμάμαι.
3: Έλα, πάμε παρακαλώ.
2: Θα το τσεκάρουμε, ναι, θα το δούμε. Λοιπόν, μπάσκετ. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός σήμερα στις 8. Φορτσάτος στο Κάουνας. Ο Παναθηναϊκός η ζωή χωρίς τον Κουάντσο. ΠΑΟΚ μετράει κεφάλια για τραυματίες, οι διεθνείς και διαθέσιμες επιλογές του Λύση. Άρης Μαδάνα τη Μαργαρίτα. Αμφιταλαντεύονται κίτρινοι για το μέλλον των Γκαρέ και Μόντσου. ΑΕΚ τον έφαγε ο Δράκουλας. Ο Χάτζη απέκτησε τον Μάριν από το χθεσινοβραδινό Ρουμανία. Τον Μαρίν από το χθεσινοβραδινό Ρουμανία Βοσνία. Παναθηναϊκός με τον Μαλακό Κρίστιασεν με προσεκτικά βήματα η επανένταξή του σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και Super League 2, μία είναι η απόλυτη με πέναλτι buzzer beater του El Arabi. Η Μαρκό έκανε το 4-4. Και πάνω σε ένα δεύτερο κεντρικό θέμα, κλασικό, οι πρώτες σκέψεις του Αλγουαθίλ για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Κλειδί της αποφάσης του Βάσκου και η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Europa League, η πιθανότητα τριάδας χάφ στη Μασσαλία και θέμα ο Σεπτέμβριος του Ρέτσου, ο οποίος είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Είναι πολύ φορμαρισμένος τελευταία. Και επίσης Φουστέρ παίρνει πόστο στους Ερυθρόλευκους.
3: Άντε ρε. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Φωτιές ανάβει ο Σάλιακας, τον έχει εδώ και φωτογραφία. Χαμόγελα και στο θρύλο για τον Μανώλη. Γροθιά στο στομάχι με Πουέρτα. Χάσαμε ένα παίκτη παγκόσμιας κλάσης, είπε ο πρόεδρος της Ρασίνκ. Και το φωτιές ανάβει ο Σάλιακας. Η Μπίλντ αποθεώνει το δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Αποστολή βουνό στο Κάουνας. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. 8.30 ώρα από το Nova Sports Prime.
2: 8.30 ή 8.
3: Nova Sports Prime. Κέρα Sport θα πω εγώ. Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνοφ. Καλείται να το βάλει με τον Βαλατσιούνας. Γιατί πρόσθεσε Ντάνστον και Πάπας ο λόγος που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε μεταγραφές τους. Άσε στο μανίκι τα νέα χαρτιά που θα ρίξει ο Ιμανόλ στο τραπέζι για να κερδίσει κλειδί παρτίδα του Οκτωβρίου.
2: Φως των σπορ, χαλασμός κόσμου, τεράστια φωτογραφία πανηγυρική για τον κόλ του Κουρμπέλ με πρωτοστατούντα τον πιτσιρικά τον Καρέτσα που είναι σε έξαλλη κατάσταση. Λέει η εφημερίδα ότι η εθνική ξεσηκώνει τη Θεσσαλονίκη, sold out μέσα σε λίγα λεπτά τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία, την Πέμπτη και την Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα. Πάνω από 100.000 ήταν στη λίστα αναμονής. Γιοβάνοβιτς, αυξάνονται οι προσδοκίες, αλλά έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Κλοπ, δική μου η ευθύνη για την ήττα από την Ελλάδα. Σβάινστάιγκερ, δεν έχουμε παίκτη σαν τον Καρέτσα, τον Τζόλι και τον Παυλίδη. Δεν τον χώνεψε η Μπιλ που αποκάλυψε ποδοσφαιρικό νάνο την εθνική μας. Η οποία Μπιλντ είχε αποκαλέσει τον Όφη
3: ομάδα No Name.
2: Όταν είχε αποκλείσει, όταν είχε νικήσει τη Χόφενχάιμ. Μασούρας έχει περάσει πολλά ο Κουρμπέλης και άγγιζε τον γκολ. Τρέλανε τη στατιστική ο Τζολάκη στο Augsburg. Κατά τα άλλα, πάμε. Σαρά θεματάκια δίπλα. Φουριόζο στο Κάουνας με Μπράιαν Ντάστον και Τζορτζ Πάπας που φοράνε ξανά τα ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Λιθουανία για μια σκληρή αναμέτρηση κοντά στη Ζαλγκύρης. Χωρίς Μιλουτίνοφ ερυθρόλευκη δεν θα παίξει ούτε στην Πολώνια την Πέμπτη. Μπαρτζόκας, ο Ντάστον θα βοηθήσει και στα αποδυτήρια και στο παρκέ. Θα φέρω ενέργεια και εμπειρία στην ομάδα, είπε ο 39χρονος Αμερικανός που ελπίζει να πάρει ελληνικό διαβατήριο.
3: Έχει παντρευτεί η Ελληνίδα χρόνια. Ξέρεις ποιος τον βάφτισε?
2: Όχι.
3: Ποιο τον έβαλε στην Κολυμπήθρα, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σλούκας, θα σου πω μετά την ιστορία.
2: Άντε, ρε.
3: Ναι, ο νονός είναι ο Σλούκας.
2: Έλα, ρε. Το βαφτιστήρι μας, εδώ. Λοιπόν, κατάλα, οι Μεξικάνοι στέλνουν καμπίγιο. Ποιο είναι ο 25χρονος στόπερ της Σίβας που οι συμπατριώτες τον βάζουν δυνατά στο κόλπο. Για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Νοικοκυριό και όραμα, η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής ξανά στη δεύτερη εθνική μετά από 36 χρόνια και ο αντιπρόεδρος της ομάδας Κώστας Βόλης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία τους. Λίμιτα Πολίσε, ο 26χρονος εξτρέμ, πραγματοποιεί εκρηκτικό ξεκίνημα με την Bayern στην Bundesliga και σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ με τη Γαλλία, προβάλλει ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση χρυσής μπάλας. Δεύτερη εθνική, άθικτα τα φαβορί, μαρκό με πέναλτι του Ελαραμπή στο 98, νίκησε την αντίσταση του μαχητικού Παθρακικού 2-1.
3: Live Sport, μεγάλη φωτογραφία ο Κουρμπέλης. Να. Παράνοια για την Ελλαδάρα σε μπλε φόντο, μεγάλος τίτλος. Εθνικό τελείριο υπόκληση από την Ευρώπη και sold out σε χρόνο 0 τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούπα στον υπέρτιτλο. Η απάντηση του Κουρμπέλη στον υπότιτλο: φαίνεται πιο καθαρά το Euro, οι κολόνες της άμυνας. Αυτά είναι τα καρεδάκια με στον τίτλο. Και πάνω, το πλάνο για Κρίστιανσεν. Ένα θέμα που αφορά τον Παναθηναϊκό. Δεξιά Νίκολ, τον Κρίστιαν στον έχει φωτογραφία. Δεξιά Νίκολ φωτογραφία. Πίστη Μάρκο για το μέλλον. Ενίσχυση για ασφάλεια. Να, ο Ντάνστον φωτογραφία. Και δεξιά αυτοκρατορικά όνειρο είναι για το παιχνίδι του Άρη στη Γαλλία με τη Λεμάν. Έχουμε και Άρη σήμερα. Γυρίζει στο λιμάνι του, ένα άλλο θέμα. Ασπρόμαυρο σκανάρισμα. Τι ισχύει με Grand Super League 2 λυτρωτή ο Ελαραμπή. Πυροδοτεί τη βόμβα. Πού είναι αυτό το πυροδοτή βόμβα? Α, για τον ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα.
2: Και κλείνουμε την αθλητική ώρα, τον σπορ. Κεντρικό θέμα, αεκάρα παντού. Ο νίκη και στη Μίκρα, νίκη και εδώ. Πάτησε τον ΠΑΟΚ και στο Χάντμπολ στην Αθήνα 28-24 και στο Φούτσαλ στη Θεσσαλονίκη 1-4. Νίκολιτς, στο δίκτυο των Ακαδημιών θα φέρει αποτελέσματα. Σήμερα αφήσας Χρήστος Κωστής και στο ελληνικό και τα δύο φιλικά με Καλυθέα και Πανετολικό. Είναι πρωτοφανές αυτό. Ένα μονοθεματικό πρωτοσύλλογο χωρίς καμία αναφορά στην εθνική ομάδα, την παραμικρή.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, Χρήστο, γιατί είναι μόνο τα πρωτοσέλιδα. Στην Πρίζα πάλι ανατιμήσεις το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής.
2: One Voice Business and Politics. Όταν βγει τα αφεντικό, σπάμε τη μηδιακή ομερτά, κυρία Κεραμέως, γιατί απολύει εργαζόμενος ο ιδιοκτήτης Βιολάντα. Τους διώχνει μετά τις καταθέσεις τους στη δικαιοσύνη.
3: Απογευματινή σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες.
2: Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπής στην Ελλάδα.
3: Ελεύθερη ώρα. Ζητείτε νέος Καποδίστριας. Ο μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας.
2: Ελεύθερος τύπος, 2.110 προσλήψεις ως το τέλος Οκτωβρίου, μονίμων και εποχικών στο δημόσιο.
3: Εστία, ψυχαλίζει, χλιαρή και φοβική αντίδραση στις κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας.
2: Η εφημερίδα των συντακτών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών, πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος.
3: Η Καθημερινή, η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνες στην πολιοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου.
2: Ο Λόγος, νοσηλεύτρια κάρφωσε τους γιατρούς. Ο θάνατος Μαζονάκη είναι το θέμα. Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
3: Ριζοσπάσει, το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους.
2: Τα νέα, τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική.
3: Εσπρέσο, χάος πάνω από τον νεκρό Μαζό, η νέα κατάθεση σε 61 ετών συνταξιούχου νοσηλεύτριας.
2: Κόντρα, Κέιτιν Καριστιανού, η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του όλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχο.
3: Σταρ, το μαράζι που πήρε στον τάφο της. Έσβησε η Ελένη Προκοπίου, μια από τις μεγάλες στάρ του ελληνικού κινηματογράφου.
2: Το μανιφέστο, ξεχασμένη στα κοντέινερ, αρκαλοχώρη 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες.
3: Ωραία, τα προλάβαμε όλα τα πρωτοσέλιδα. Πάμε.
2: Σύντομη και περιεκτική.
3: Ναι, πάμε τώρα σε ώρα, χρηστικά, διαφημίσεις από ό,τι βλέπω. Πρώτο τραγούδι μάλα μας σαν σήμερα γεννήθηκε, γι' αυτό το επιλέξαμε. Και έτσι θα πάμε και στο δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπή μαζί με τις 8.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, Σοκράτης Μάλαμας, σαν σήμερα γεννήθηκε στην Σικιά Χαλκιδικής, Έλληνας τραγουδιστής, κιθαρίστας, από τους πιο γνωστούς Έλληνες ερμηνευτές και τα λοιπά. Και μια λέγαμε, τώρα που το θυμήθηκα, για μετανάστες, ο Μάλαμας, οι γονείς του φύγανε από την Χαλκιδική και πήγανε στην Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Έκατσε εκεί μέχρι τα εφηβικά το χρόνο.
1: Πάρα πολύ από τη Μακεδονία έχουν φύγει, έχουν πάει Γερμανία, Βέλγιο. Πάρα πολύ.
0: Και γύρισαν στη Θεσσαλονίκη, του έκανε δώρο ο πατέρας στο ένα μπουζούκι, τα έχουμε πει. Και εκεί άρχισε τα πρώτα τις πρώτες ιστορίες. Αυτά.
1: Λοιπόν, την ιστορία μου χρωστάς με Σλούκα και Ντάνστον.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή γνωρίζει, ο Ντάνστον ήταν και παίζει στον Ολυμπιακό. Και γνωρίζει την γυναίκα του τώρα, η οποία έπαιζε στον Παναθηναϊκό μπάσκετ. Γνωρίζονται και τα λοιπά και τον Ατάλο, ερωτεύονται τα παιδιά, φεύγει αυτή.
1: Είδες πάλι ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Δεν νόμιζες. Πού να χάσουμε εμείς, ρε, είσαι τρελός.
0: Κάποια στιγμή κάνουν έναν πολιτικό γάμο και τα λοιπά και είναι τώρα στην Τουρκία ο Ντάνστον, είναι και στην Τουρκία και ο Σλούκας. Σε διαφορετικές βέβαια ομάδες. Αντίπαλοι, αλλά έχουν.
1: Φενέρ και Φες. Φενέρ και
0: Φες. Ναι, Φενέρ και Φες, αλλά έχουν φτιάξει μια μεγάλη φιλία από την εποχή που ήταν μαζί στον Ολυμπιακό. Φίλοι, κολλητοί, βγαίναν έξω και το ένα και το άλλο. Οικογενειακά. Για κάποια στιγμή, ενώ είχε κάνει πολιτικό γάμο, πώς το κανονίσανε εκεί, πάνε να βαφτιστεί να κάνει και δεν σκεφτικό. Γιατί άμα δεν βαφτίσει, δεν κάνει σκεφτικό. Και πάνε εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Και τον βάφτισε ο Σλούκας. Δεν ξέρω τώρα αν τον έβαλε με στην κολυμπήθρα όπως τον γέννησε η μάνα του. Χωράει. Δεν χωράει ο Ντάνστον. Αλλά τέλος πάντων του ρίξε και ένα σαπάς λίγο νεράκι πάνω. Του ρίξε και λίγο ο Σλούκας.
1: Με αυτά τα ωραία ξεκινάμε.
0: Και έγινε νονός.
1: Με αυτά τα ωραία ξεκινάμε το δεύτερο μήνο της εκπομπής. Ώρα είναι 7 και 9 λεπτά. Είμαστε παραμέχρι τις 8. Breakfast με σπόρο. Ήδη έχουμε μιλήσει λίγο για την εθνική μας ομάδα. Έχουμε και κάτι θεματάκι εδώ, έχω τσεκάρει 2-3 έτσι που κέντσαν το ενδιαφέρον, να τα συζητήσουμε λιγάκι. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Να θυμίσουμε καταρχάς ότι έχουμε τη Χρύσα Αντωνιάδου στην κονσόλα των ήχων, Δημήτρης Λουκάκιος, Κρυσταό Κοντός στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ. Παίξτε μπαλίτσα μαζί μας, στείλτε μηνύματα είτε μέσω της κονσόλας της News Phone, το πενταψήφιο της Έρα Σπορ, Σπορ κενό μήνυμα στο 54160, είτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook Breakfast με Σπορ, με ελληνικούς, λατινικούς, συγκρίτικους χαρακτήρες, μας βρίσκετε, μας ταγκάρετε, στέλνετε, είτε μέσω του mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport, μία λέξη, papakier.gr, το erasport χωρίς τάφ στο τέλος, και η άλλη επιλογή που οι περισσότεροι προτιμάτε είναι το Viber, μια πολύ απλή εφαρμογή, την έχετε όλοι στο κινητό σας και αν την έχετε πολύ εύκολα την κατεβάζετε και εύκολα και ανέξοδα, και από ό,τι βλέπω εκεί έρχονται κατά ρυπά στα μηνύματα όσα έχουν όλες οι άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, τα έχει επί 5, επί 10, πιθανόν και παραπάνω καμιά φορά το Viber. Έχουμε εδώ μηνυματάκια μπόλικα, μέσα από αυτά θα συζητάμε και θέματα τα οποία σας τσιγκλάνε και θέλετε να μείνουν στην επικαιρότητα. Πριν όμως πάμε σε αυτά, έχω μαρκάρει ένα-δύο θεματάκια. Άκου να δεις τώρα, έτσι. Μπάρτσα Ρεάλ. Έχουμε ακρόαση για συμφιλίωση στις 25 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Από δικαστήριο της Ισπανίας. Ισπανικά δικαστήρια. Εκεί υπάρχει μια διαδικασία όπου όταν κάποιος απειλεί τον άλλον με μηνύσεις, για να μην φτάνει πότε στο δικαστήριο και σπαταλώνται πόροι, ώρες, μπλέκουν τα δικαστήρια, ξέρεις. Δεν είναι σαν εμάς που είμαστε δικομανείς στην Ελλάδα για το παραμικρό μήνυση και κάνουν 15 χρόνια να βγουν οι αποφάσεις. Έχουν καλέσει λοιπόν τους προέδρους των δύο ομάδων να βρεθούν σε κοινή ακρόαση στο δικαστήριο και να δώσουν εξηγήσεις αμοιβαία για όλα αυτά που έχει υποστηρίξει κατά καιρούς η μία κατά της άλλης. Είχε βγει ο Πέρθ για παράδειγμα πολύ πρόσφατα και είχε πει ότι αφορμή εκείνο και το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει, ότι βρέθηκε ένας υπεύθυνος της αντίστοιχης σχέδιας της Ισπανίας που ήταν στους λογαριασμούς και στο payroll της Μπαρτσελόνα, ότι επηρεάζει τις αποφάσεις, όριζε τους ηγετές που ήθελαν και μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. και του έκανε, τον απείλησε με, του έκανε μάλλον αγωγή για σκοφαντική δυσφήμιση στην Μπαρτσελόνα, και για να μην φτάσει πόδι στο ακροατήριο έχει καλέσει τις δύο πλευρές να τα βρούνε και να συμφωνήσουν να κάνουν μια κοινή δήλωση που να λύνει το θέμα. Δεν νομίζω ότι θα βγει καμιά άκρη σε αυτό το πράγμα. 25 του Νοέμβρη αυτή η ιστορία. Η δεύτερη, Σισε, Τζιμπίλ Σισε, χαμός. Θυμάσαι το πρώτο πρωτάθλημα της City, πως είχε έρθει.
0: Ναι.
1: Το 3-2 με την Crystal Palace. Έπαιζε το Σισε, είχε βάλει και γκολ το 2-2.
0: Ναι.
1: Σκαστερίς, τελευταία.
0: Θυμάμαι
1: τελευταία.
0: Και τον τραυματισμό του Σισε στην City.
1: Ναι.
0: Το Κνήμης και Περώνης, καλή ώρα όπως ο Έλα Ραμπή. Ο Έλα Ραμπή, ο Ελκαμπή.
1: Βγήκε χθες ο Mike Dean,
0: και τι είπε,
1: ο διαιτητής του συγκεκριμένου αγώνα, και είπε, λέει, ακόμα και τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν κατάλαβα, λέει, ποτέ πώς από τη στιγμή, λέει, που η Crystal Palace έμαθε το αποτέλεσμα του αγώνα που την ενδιέφερε στα τελευταία λεπτά και ήξερε ότι ό,τι και να γίνει σώζεται μέσα στην κατηγορία, πώς αφήναν την μπάλα, λέει, να τσουλάει, πώς αφήναν την κατοχή εύκολα να την παίρνει τη City, και μπήκε έτσι το γκολ. Το οποίο το έβαλε στο 97 και τη τελευταία στιγμή του αγώνα δεν έγινε σέντρα καν. Μπήκε το γκολ και πήρε το πρωτάθλημα. Το πρώτο πρωτάθλημα. Το γκολ το είχε βάλει ο Γουέρο. Και βγαίνει ο Σισε, τα πυροκρανίαζε. Έλα εδώ να μου τα πει, λέει. Ή έλα εδώ να βρεθούμε από κοντά, λέει, να τα συζητήσουμε. Εμένα θα μου πει, λέει, αν ήταν το παιχνίδι στημένο. Είχε βάλει γκολ ο Σισε τότε και μάλιστα επειδή είχε εμφανιστεί να αγκαλιάζει τον Ναστρί, που ήταν προσωπικό του φίλο. Με κάποιο τρόπο μπήκε και λίγο στο κάδρο. Τι κοίτα να δεις να χαργεντίζεται ο Σισε, ναι, με αυτόν που του είχε βάλει γκολ πριν από ένα
0: λεπτό. Εγώ νομίζω ότι πέσανε κορμιά στο παιχνίδι αυτό. Δεν ξέρω τι λέει ο διαιτητής. Και το γκολ στο τέλος έγινε χαμός. Δεν θυμάσαι?
1: Θυμάμαι εκείνη τη φάση. Κολλήσει μπάλα με στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε ο διαιτητής τώρα. Πόσα χρόνια μετά. Έτσι και βάλει φωτιά. Εμένα λέει μου έκανε εντύπωση γιατί με το που μάθαν λέει ότι σώζονται. Σαν να πετάγα θα το ήταν. Έτσι έμοιαζε.
0: Εγώ το θυμάμαι το παιχνίδι.
1: Και καμιά φορά πέθηκε λίγο το ψιστήρι. Συμβαίνει αυτό.
0: Καλά, όχι όταν, καμιά, συνέχεια.
1: Όταν είναι η ομάδα αδιάφορη μία, την αρχίζουν οι άλλοι. Έλα ρε παιδιά, τώρα εντάξει τώρα, έλα, μη σκοτώνω.
0: Μα οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές το έχουν επικρίσει αυτό. Και δικοί μας και στο εξωτερικό. Ότι λένε, α, δεν αξιολογήσανε καλά, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού το παιχνίδι, ξέρω εγώ, με τον Πανσεραϊκό ή με τον οποιοδήποτε. Ναι, και, ναι, γιατί πέφτει το ψιστήρι μέσα, ρε παιδιά. Θέλουμε να σωθούμε. Μια ισοπαλία θέλουμε να σωθούμε, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο. Και το λένε και οι παίκτες μόνοι τους, κάποιοι παίκτες. Εντάξει, λέει, και συναισθηματικά μας φορτίζουν.
1: Λοιπόν, δύο ακόμα θεματάκια έχω τσεκάρει που θέλω να τα πω. Το πρώτο είναι, μου έκανε εντύπωση το εξής. Επεξεργάζονται από κοινού ένα σχέδιο Ίντερ και η Μίλαν, τι θα κάνουν με τα καθισματάκια από το Σαν Σίρο που θα γκρεμιστεί για να χτιστεί καινούριο γήπεδο στη θέση του υπερσύγχρονου. Ξέρετε ότι οι δύο ομάδες της πόλης, ας πούμε, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, δύο μεγάλοι αντίπαλοι. Δεν ακριβώς η ίδια πόλη εδώ, βέβαια, την Πειραιά Αθήνα, αλλά τέλος πάντων μια γειτονιά είμαστε όλοι. Μοιράζονται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες το ίδιο γήπεδο. Οι μεν το λένε Σαν Σίρο, οι άλλοι Τζουζέπε Μεάτσα. Σπασέτε το γήπεδο με διαφορετικά ονόματα. Τώρα που αποφασίσαν από κοινό να το καταδαφίσουν για να φτιάξουν καινούριο, κάνανε μια σύσκεψη να δουν τι θα κάνουμε τα καθίσματα. 75.817 καθίσματα. Αποφάσισαν λοιπόν, σύμφωνα με την Γκαζέτα, να δώσουν το 80% καθισμάτων, δηλαδή 60.654, σε κατόχους διαρκείας, θα τα μοιράζουν προφανώς, διαρκείας της τελευταίας χρονιάς, είτε δωρεάν, σαν ενθύμιο, είτε με αντίτιμο. Okay, μέχρι εδώ όλα καλά. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Είναι μια έξυπνη εμπορική κίνηση, μάρκετινγκ και όλα τα σχετικά και επιβράβευση των τέτοιων. Τι μου έκανε εντύπωση. Πόσο στοιχίζει το γκρέμισμα του γήπεδου, όχι το χτίσιμο, το γκρέμισμα. Πες ένα ποσό.
0: Ξέρω, ρε φίλε.
1: Τα έξοδα κατεδάφιση, παιδιά, είναι 115 εκατομμύρια ευρώ. Και αν βάλουμε, λέει, στο λογαριασμό ότι θα φτιάξουν και ένα τούνελ, ονόματι Πάτροκλος, σαν και αυτό που έχει η Νέα Φιλαδέλφια από κάτω, που κάνει άλλα 12, τα έξοδα της κατεδάφισης πριν ακόμα μπει το μηχάνημα να σκάψει την πρώτη τρύπα για τη θεμελίωση του καινούργιου γηπέδου είναι 127 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι γίνεται, έχουν Ελενίτ. Ξέρεις τι γίνεται με το Ελενίτ, τα ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, αλλά 127 εκατομμύρια ευρώ
0: το γκρέμισμα,
1: για το γκρέμισμα.
0: Εγώ άμα να γκρεμίσω τον λιώμενο στη Λούτσα, ξέρεις τι έχω να πληρώσω. Για πες. Το έχεις δει, ξέρεις στο σπίτι. Ένα σπίτι, τέσσερα δωμάτια είναι. Με Ελενίτ στο πλάι και Ελενίτ επάνω. Πόσο έχει το. Μόνο για το Ελενίτ, όχι αυτά που θα μου πάρουν εργασίες κτλ.
1: Δεν ξέρω.
0: 10.000 ευρώ. Έρχεται ειδικό συνεργείο με στολές, με έτσι αλλιώς. Τα κάνουν θρύψελα αυτά και πάνε και τα πετάνε σε ειδικό μέρος και τέτοια.
1: Απίστευτο.
0: 8 με 10.000 ευρώ για να γκρεμίσει το σπίτι επειδή έχει Ελενίτ.
1: Απίστευτο. Μου φάνηκε τρομερό το νούμερο. Με 115 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει όλος ο Βοτανικός. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι, όλο κομπλέ με το κλειδί στο χέρι που λέμε. Έτσι. Άλλο... Εδώ 115 εκατομμύρια αυτό. Και το άλλο είναι.
0: Καταρχήν έχει τελειώσει νομική ή ιατρική. Τι γράμματα είναι αυτά, ρε, ούτε φαρμακοποιός δεν τα διαβάζει.
1: Τι φαρμακοποιός, ούτε αρχαιολόγοι. Γραμμική γραφή Β. Πολλές φορές ούτε εγώ δεν τα βγάζω. Τι γράφω τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσπαθώ να συμφραζόμουν να θυμηθώ τι διάλογο ήθελα να πω. Και το δεύτερο, το τελευταίο θέμα που έχω τσεκάρει για να το πούμε, είναι δηλώσει του Σίρερ, παιδιά.
0: Του Σίρερ.
1: Ναι, για το Μαρινάκι. Ο Άλαν Σίρερ, όπως ξέρετε, είναι διαχρονικά ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, έτσι. Με αφορμή τον Κοστούλα, επειδή ο Κοστούλας κάνει θράψη στην Αγγλία, έχει βάλει σε 5 αγωνιστικές 2 γκολ και 1 assist και μάλιστα το 1 γκολ και 1 assist κόντρα στην Arsenal, βγήκε και έκανε ένα podcast, The Rest is Football, το
0: τι,
1: κάνει για, συνέχεια.
0: Να τον πάρει στη
1: όχι, όχι.
0: Νότιχαμ,
1: γιατί... Λέει ότι είναι δυνατόν, λέει, ρωτάει, παιδιά, ο Μαρινάκης λέει δεν έχει τον Ολυμπιακό, λέει σωστά, έτσι δεν είναι, δεν θυμάμαι λάθος, και τον αφήσανε να φύγει να πάει στην Brighton, λέει, πώς γίνεται αυτό. Αυτός λέει πρέπει να πάει στη Forest. Δεν υπάρχει, λέει, μου φαίνεται αδιανόητο,
0: ναι, έτσι ακριβώς,
1: να δίνει τόσα χρήματα η Brighton για να πάρει αυτόν τον παίκτη και να μην το στείλουν στη Forest. Και στο τέλος ρωτάει, είναι σίγουρα, λέει, πρόεδρος του Ολυμπιακού αυτός. Έτσι κλείνει την τέτοια.
0: Αυτός
1: είπα, έκανε, λέει, μήπως... τέτοιο έγκλημα να μην τον πάει στην ομάδα του για να τον αφήσει μήπως... να πάει, λέει, στην Brighton.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ρε φίλα, 35 εκατομμύρια τώρα για ένα 18χρονο που ήταν τότε. Τι λες, όχι.
0: Όχι, δεν λες όχι.
1: Μπορεί να πεις όχι 35 όχι, εκατομμύρια. Όχι, όχι. Πλάκα μου κάνεις. Για 18χρονο παιδί.
0: Λοιπόν, πάμε και τώρα τι ώρα. Ό,τι προλάβουμε με τα μηνύματα. Δημήτρη, ο Μαλάντης. Καλώς δέχτηκες τον κουμπάρο σου. Ατούτη στο Χρήστο μας. Είσαι μια ταχύτητα πάνω όταν τον έχεις δίπλα σου. Είμαστε μαζί. Ό,τι καλύτερο ακούω στην Era Sport το 24ωρο. Πω ρε φίλε, και εσύ έχεις ηλιόμενο στη Λούτσα και εγώ.
1: Στέλνω μεταξύ Βαλάντη νωρίς, έχει κέφια, αλλά Βαλάντη, τα μηνύματά σου κόβονται στη μέση.
0: Πού, στο SMS?
1: Ναι,
0: Βαλάντη και κάθε Βαλάντη, τα μηνύματα του SMS είναι 100, είναι διάφορο, είναι χαρακτηριστικό. Να στείλετε δεύτερο μετά.
1: Κοίτα, έχει βάλει 5 αράδες είναι. 5 αράδες και πάλι το ανέκδοτο είναι στο 1/3. Είναι ένα ανέκδοτο, θέλω να το πω, λέει, στα κριτικά. Εγώ δεν τα μιλάω καλά τα κριτικά. Προσπαθώ να ψεύσω, από καμία σχέση. Η κριτική είναι μια κατηγορία μόνη του. Είναι κλασικό αγαπημένο ανέκδοτο. Με ένα, το ξέρεις,
0: το
1: με
0: ξέρεις.
1: Τον παπά.
0: Όχι.
1: Ναι, το ξέρω. Μπορώ να το τελειώσω, δηλαδή, που το έχει αφήσει στη μέση. Ένας παπάς στην Κρήτη, ο οποίος τα έχει με τους κριτικούς, δεν τους γουστάρει. Με τίποτα. Σαν χωριό εκεί στην Κρήτη, μεγάλο χώρι, σε κάθε κήρυγμα βρίσκει μια αφορμή να ταχώνει τους κριτικούς. Δηλαδή, ο εφιάλτης ήταν κριτικός. Αυτός που πρόδωσε τους Λακεδαιμόνιους, αυτός που κάψε τον ναό ήταν κριτικός. Ο Ιούδα, ο ένας ήταν κριτικός. Όλοι κριτικοί, όλα τα κλίματα του κόσμου, αυτός που σταύρωσε τον Χριστό ήταν κριτικός, δεν ήταν αλλιερόμενος. Όλα οι κριτικοί, μια, δύο, τρεις χωριανοί πάνε στον επίσκοπο, γκρινιάζουν, μια γκρινιάζουν, δύο γκρινιάζουν, τρεις, φωνάζει τον παπά ο επίσκοπος, του λέει, να δεις, έτσι λέει και ξαναπεί κουβέντα για την Κρήτη, θα σου μαδίσω το μουσί. Θα σε ξυρίσω και θα σε καθαρίσω. Εντάξει, εντάξει. Την επόμενη εβδομάδα. Μυστικός δείπνος. Πηγαίνει ο παπάς να βγάλει το κήρυγμα. Και ήταν, λέει, τότε, παιδιά, ο Χριστός και είχε δίπλα τους 12 μαθητές. Και κάποια στιγμή πετάγεται πάνω και λέει: ένας από εσάς θα με προδώσει. Πετάγεται, λέει ο παπάς. Ο Φίλιππος λέει: μήπως εγώ, κύριε μου? Όχι, όχι εσύ. Πετάγεται ο Πέτρος. Μήπως εγώ, κύριε μου? Όχι εσύ, παιδί μου. Πετάγεται τον Αθανάλη. Μήπως εγώ? Όχι, παιδί μου, εσύ. Ο Μάρκος, όχι, παιδί μου, εσύ. Πετάει το παιδί Ιούδας. Ήν τα θωρείς εμένα, σύντεκνε, του λέει. Ήν τα θωρείς. Δεν είπε κουβέντα, είπε.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό είναι το ανέκδοτο που λέει.
0: Λοιπόν, Τσιαντής, Πάνος Βοιατζής, καλημερίζουνε. Πολύ καλή εθνική, μας λέει από την... Ο Δημήτρης Ομπλαντής, από την Γερμανία και αυτός, Παναθηναϊκός με τα αδερφίλια που στέλνει. Συνέχεια, ένας φίλος εδώ, ο Βαγγέλης ο Δημητρόπουλος, μας στέλνει μια φωτογραφία για ένα, θα κάνουν ένα αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό για τον Κώστα, και να τον στηρίξουμε, λέει, να τον βοηθήσουμε.
1: Να τον στηρίξουμε, βέβαια.
0: Ναι, έπαιξε στον Πανετολικό, λέει, και τα λοιπά. Του έγραψα εγώ πότε γίνεται ο αγώνας από κάτω. Δεν έχει οριστεί ακόμη. Χτες, λέει, φούντωσε η ιδέα.
1: Ό,τι χρειαστούν τα παιδιά, ναι, να το βοηθήσουμε, βέβαια.
0: Φυσικά, και τα λοιπά, εδώ είμαστε.
1: Μα στείλει μήνυμα με λεπτομέρειες, τα πάντα του προβάλλουμε όσο μπορούμε.
0: Ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο και ο Άγγελος από όσα Λαγκαδά, να τελειώσω με αυτά. Χρήστο, καλώς ήρθες. Προτείνω να έρθεις και στην Τούμπα για να συνεχιστεί με νίκες η εθνική μας. Θα πας?
1: Φίλε, έχω σερί 6 συνεχόμενα εκτός έδρας, όχι αηδητός, με νίκες μόνο.
0: Θα πας Τούμπα?
1: Όχι, δεν πάω.
0: Αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι πολύ πιο δύσκολα, λέει. Ελπίζω αν πάνε καλά τα παιχνίδια, μην αρχίσουν πάλι κακόβουλες κριτικές. Αυτά τα είπαμε. Φιλαράκο, αυτά γίνονται. Ο Νίκος από τα Μουδανιά τι λέει? Καλημέρα Δημήτρη και Χρήστο. Εγώ σε ακούω, λέει, κάθε μέρα γιατί μαθαίνω από σένα. Αλλά αυτοί που σε βρίζουν στο είναι αυτοί που δεν μπορούν να σε φτάσουν ποτέ. Εντάξει τώρα, δεν είναι πολύ. Όχι, δεν βρίζουν εμένα, βρίζουν και άλλους. Γιατί κοιτάω και τα μηνύματα και στέλνουν και σε άλλες εκπομπές. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, παράπονο, ο Τζον Γουίν, ο φίλος μας ο Πολωνός.
0: Α, είναι για τον Κώστα Λίμα, ρε φίλε. Το τέτοιο. Τώρα
1: το φιλικό το αυτό για, ναι, για το παιδί.
0: Θα το φτιάξουμε.
1: Ναι, ό,τι χρειαστούν τα παιδιά εδώ για τέτοια θέματα.
0: Θα δούμε και με τον Όνι.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, ο Τζον Γουέιν εδώ γκρινιάζει λιγάκι. Λέει το Σάββατο είχε γίνει ένα τελικό πανευρωπαϊκό πρωταθλήματο Βόλου και την επόμενη μέρα Κυριακή ούτε κουβέντα στι ειδήσει Ερασπορ. Όταν παίζει η Εθνική Ελλάδα στο Βόλιο, τότε υπάρχει ενδιαφέρον στα μέσα μαζική ενημέρωση. Από τη στιγμή λέει, που αποκλείστηκε, μετά ούτε μία κουβέντα.
0: Ποιο το λέει αυτό?
1: Ο Τζον Γουέιν.
0: Τζον Γουέιν, εγώ στο δελτίο το έβαλα. Πάντω, για να ξέρει. Τώρα, αν μετά. Δεν, καταρχήν δεν ασχολούνται και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ για να το βρεις. Πρέπει να ψάξεις και είναι στην κυραβούλα που λέω εγώ, δηλαδή μια βουλίτσα. Άντε, εγώ το έβαλα πάντως. Τώρα αν μετά, λόγω του ήταν πολλές ειδήσεις, οι συνάδελφοι θεώρησαν ότι να πούν τις ειδήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον και κάποια διεθνή τα άφησαν απ' έξω, είναι άλλο θέμα. Κατάλαβες.
1: Να ενημερώσουμε.
0: Και να μην λέμε πράγματα τα οποία μυστορίες.
1: Για όσους τυχόν δεν ξέρω, επειδή το ψιλοπαρακολουθώ γενικά. Η Πολωνία έκανε τον back-to-back, δεύτερη σερή χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης, νίξε 3-1 στον τελικό την Γαλλία. Έχει πάρει 3 ευρωπαϊκά η Πολωνία στο Βόλι, τα 2 συνεχόμενα. Με τελευταίο αυτό, το προχθεσινό. Λοιπόν, ο Στέφανος από την αγαπημένη Καλαμαριά σε ρωτάει τώρα γιατί σε έχει αγαπηθεί.
0: Γαλέγερε, Στέφανα, πάλι.
1: Έχει αγαπηθεί, δεν μπορεί χωρίς εσένα, ρε Μιτσάρα, τι να κάνω. Είπες εσύ ότι το Γκράτς είναι η αγαπημένη σου πόλη?
0: Όχι, έχω πει ότι το Γκράτς είναι η καλύτερη παλιά πόλη της Ευρώπης. Γιατί?
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι το Μπριζ.
0: Η καλύτερη παλιά πόλη της Ευρώπης είναι το Γκράτς. Πάμε, παλιά πόλη λέμε. Okay. Δεν λέμε σαν πόλη. Για
1: γιατί
0: λέμε...
1: και το Μπριζ τι είναι? Παλιά. Άμα πας στο Μπριζ, εγώ πριν που πήγα, αν δεν είχε μια επιγραφή νέων, νόμιζα ότι είμαι στο 1800. Δεν είχε, δηλαδή εκεί που ήμουν, που περπατούσα, τρύπα στα κανάλια, ούτε αυτοκίνητα, ούτε επιγραφή, ούτε τίποτα. Μία μόνο ξεχώριζε. Ήταν το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να πιστεύω ότι δεν είμαι στο 1500, ξέρω, στο 1600. Λοιπόν, ρωτάει. Ποια είναι η δεύτερη και ποια η τρίτη πόλη της Ευρώπης που αγαπάς?
0: Κοίτα, ανάλογα τι πόλεις είναι. Για τέχνη και ιστορία θα πας στη Φλωρεντία. Για βόλτες και να φας καλά και τα λοιπά, η καλύτερη πόλη για μένα είναι η Βαρκελόνη. Η Πράγα μου αρέσει πολύ, άμα είναι να πας με γυναίκα, την κοπέλα σου, με νεγκό και τα λοιπά, για ρομαντικά.
1: Με νεγκό. Ακούς τα γόρι, με νεγκό. Με νεγκό.
0: Λοιπόν, για τι άλλο, αν θες να, για διασκέδαση, πολύ καλά έχω περάσει Βερολίνο, γίνεται ένας κακός χαμός, και η Ιμπίθα. Καλά, η Ιμπίθα ήμουνα τότε, μόλις έχουμε τελειώσει την τρίτη λυκείου, πάω να βρω καλή ώρα το Γιάννη το Σάκη, που ήταν ο Χρήστας μαζί, το Σπύρο τον Κρητικό, πάω να τους βρω στην Ισπανία, γιατί έχω πάει εγώ με αυτοί, έχουν πάει με ένα ασκόνα δίλητρο του Σπύρου. Ο Σπύρος Κρητικός, με το που τελειώσαμε το Λύκειο, μια εβδομάδα μετά το καλοκαίρι, πήγε και έπεσε δουλειά στον Γιανακόπουλο, φύλακας στον Μπαμπά. Στη Βιανέξη εκεί, και από εκεί πήρε και τη σύνταξη τώρα. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ και πάω εγώ στο Captain Dutch να δω κάτι στη Γαλλία, γαλλινισές και τα λοιπά. Δεν με βάλει ανάμεσα και λέω πάω να τους βρω. Μιλάμε η Ιμπίθα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν τότε, φανταστείτε τότε που τέλειωσα το Λύκειο. Πότε ήταν, 81-82, 81 μάλλον ήταν. Πότε τελειώσαμε, ρε?
1: 82.
0: Όχι, 81 λοιπόν εγώ, γιατί έχω κερδίσει χρόνο. Λοιπόν, ήτανε 24 ώρες, κάποια στιγμή είμαι μέσα σε ένα μαγαζί, έχω κοιμηθεί από το πολύ ποτό και αισθάνομαι, ούτε έχω καταλάβει τον ήλιο, κάποιος μου χτυπάει τα πόδια, ήταν η καθαρίστρια που καθάρισε, γιατί γινόταν το μαγαζί καφετέρια.
1: Τι μου θυμίζεις.
0: Και μετά Πολύ καλά έχω περάσει και Βελιγράδι σε νυχτερινή ζωή. Πάρα πολύ νυχτερινή ζωή για το Βελιγράδι. Αυτά, φίλε Στέφανε.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που λες είναι μπουρδες. Η μία και μοναδική πόλη που υπάρχει που σαγηνεύει τους πάντες και κερδίζει την καρδιά μας και την έχουμε πάρα πολύ ψηλά είναι η Άρτα. Τέλος.
0: Βασίλης Παπα-Νικολάου.
1: Το κλείνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει το αγόρι μας, αλλά το κλείνουμε εδώ. Άρτα και ξέρω ψωμί. Όλα τα άλλα είναι απλά κουβέντες να αγαπιόμαστε.
0: Πόσα είναι τα τραγούδια, για να δούμε. Λοιπόν,
1: μας ναι. Παίρνει.
0: Α, εντάξει, πες κάτι άλλο.
1: Μα παίρνει. Ωραία, λοιπόν, είμαστε να μας παίρνει.
0: Ο Κωστάκη μου, Κωστά Κυριακού, το βάλαμε τον Τυρλαντά. Το ζήτησε, το βάλαμε προχτές με την Ματίνα. Το βρήκε η Ματίνα, στο βάλε. Καλημέρα Δημήτρη, μεγάλη αναλυτή. Χρήστο, που είσαι πάλι, ρε, πω. Όχι, ρε. Δεν είχε πάει καρδιολόγο. Γιατί, τι έγινε. Η Εθνική παίζει. Μήπως επειδή ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
1: Θα έρθει η ώρα με τον Παναθηναϊκό. Ούτε που θα μας βλέπετε. Ούτε που θα μας βλέπετε. Ούτε τη σκόνη θα
0: για το μπάσκετ.
1: Για το μπάσκετ. Παντού, το έχω πει. Όλα τα πρωταθλήματα, πρωτάθλημα. Σούπα, πλην το πόλο γυναικών που δεν έχουμε ομάδα στην πρώτη κατηγορία, θα τα πάρουμε εμείς. Προχώρα. Λοιπόν, έχω κάνει δήλωση βαρισίμαντη.
0: Και κλείνω με τον Αντώνη για να πάμε στο τραγούδι. Όμορφες τηλεοπτικές σειρές, λέει. Dukes, MacGyver, επικίνδυνες αποστολές, υπότιτλοι ασφάλτου. Ο Άγιος, εμένα μου άρεσε πολύ ο Άγιος. Πάρα πολύ. Και το επικίνδυνες αποστολές. Τα άλλα δεν τα πολύ έβλεπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανωδικά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμοσιολογητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
8: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Ακούτε, Ερασπορ.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε. Ρωτάτε πολλά. Τι να πρωτοπρολάβεις, να πεις τις καλημέρες τις προσπερνάω. Η Ευρώπη, λέει, βάλεται από λαθροεισβολής. Η Αγγλία φυλακίζει ανθρώπους που υπερωστεύουν τα σύνορα της χώρας, που έρχονται από τον Ντόβερ. Τα κανάλια τι κάνουν? Τις καλημέρες σε όλα, λέει ο Εύζωνας.
12: Ναι, για σου βλέπεις έναν Άγγλο και 10 ξένους. Άσε μας, ρε Εύζωνα, τώρα. Όλοι θέλουν τα φθηνά εργατικά χέρια, φιλέ. Άμα θέλανε, θα είχαν βρει τρόπο να μην μπαίνουν. Αλλά όλοι γουστάβουν, γκρινιάζουν μεν, αλλά ελάτε εδώ, σου λέει. Ελάτε εδώ.
11: Ο Σάκης ο Γκατζιός με βοηθάει. De Jong. Πώς μου ήρθε. Πώς μου ήρθε να πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, Σάκη, σε ευχαριστώ.
12: Λοιπόν, ερωτήματα. Αυτός που παίρνει τον Nations League λέει τι είναι τελικά. Δεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης? Όχι, δεν είναι, ρε φίλε, πρωταθλητής Ευρώπης. Παρότι είναι ομάδες πρώτης κατηγορίας, αυτές που διαγωνίζονται. Δεν είναι, ξέρω εγώ, όπως το Conference, που είναι πέμπτες και έκτες στα πρωταθλήματα, δεν θεωρείται πρωταθλητής Ευρώπης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι αυτός που βγαίνει από το Euro. Τι θα κάνουμε τώρα? Και εδώ το χρησιμοποιούν, βλέπεις, οι ομάδες, το National League, κάτι σαν ένα ημιεπίσημο φιλικό, κάπως έτσι. Δηλαδή, η Γερμανία, για παράδειγμα, θα κατεβάσει με την εθνική μας ομάδα δύο διαφορετικές 20-30. Παίξαν 23, θα κρατήσει 2-3 από αυτούς και θα φέρει άλλους 20. Σαν δοκιμή ο Κλοπ. για να ξεσκαρτάρει. Δηλαδή στην Τούμπα θα δείτε από αυτούς που παίξαν προχθές 2-3 άτομα από την 23. Οι υπόλοιποι είναι καινούργοι, άλλη δόση, άλλη παρτίδα. Κύριε Δημήτρη, λέει, εσένα απευθύνεται. Με ρωτάει, οπότε τον απαντάω. Τι σας αρέσει αυτή την εθνική πιο πολύ, ρωτάει ο Τόλης από την Ρεστιάδα. Τι σένα μιλάει.
11: Φίλε, τώρα τι να σου πω. Καταρχήν, μ' αρέσει η οργάνωση που έχουν μέσα στο γήπεδο. Βγάζει μια τακτική πειθαρχία. Βλέπουμε τις γρήγορες μεταβιβάσεις, αυτό το transition που λέω από την άμυνα στην επίθεση. Φτιάξαμε την αμυντική μας λειτουργία πάρα πολύ καλά. Ακολουθήσαν τα παιδιά στο τελευταίο παιχνίδι, ειδικά με τους Γερμανούς, αυτά που τους είπε αναμφίβολα ο προπονητής. Μ' αρέσει η εθνική.
12: Είναι χαμός το ημίχρονο, ξέρεις.
11: Μ' αρέσει η εθνική γιατί έχει παίχτες με ευρωπαϊκή εμπειρία, το είπε και ο Σβάινσάκερ, έχει. Και πέρα από αυτούς βλέπουμε και δικούς μας παίχτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ο Ρέτσος, να καταρχήν, όπως σας είπα και χτες, έβαλα οχτάρι στους τρεις από τους τέσσερις της άμυνας στο δεξί μπακ δεν έβαλα γιατί έγινε λάδι και τραυματίστηκε ο Βαγιανίδης, μπήκε ο άλλος, εντάξει. Δηλαδή και ο Ρέτσος και ο Τσιμίκας και ο Μαυροπάνος είναι παίκτες οι οποίους και ο τερματοφυλακάς μας, ο Τζολάκης, προσδίζουν, εμπνέουν εμπιστοσύνη. Καρέτσα, Ζαφίρης, Ιωαννίδης, Τζόλης, ο Κωνσταντέλιας που πιστεύω θα γυρίσει και τα λοιπά, παίχτες οι οποίοι έχουν ένα φρέσκο ταλέντο, να το πω έτσι, με δημιουργικότητα, ταχύτητα. Πολλές φορές είναι απρόβλεπτο το παιχνίδι τους. Βλέπετε την τρίπλα, την ποδία που έκανε ο Καρέτσας, ο άλλος έψαχνε να βρει τι γίνεται, λέει που αυτό. Και βλέπουμε και στα τελευταία παιχνίδια, δεν ξέρω αν το έχει περάσει ο προπονητής ή οτιδήποτε, υπάρχει μια πίστη για το αποτέλεσμα, υπάρχει εξαιρετικό κλίμα που δημιουργεί όλα αυτά τα οποία σας είπα και την οτροπία βέβαια του νικητή. Τι άλλο να σου πω.
12: Λοιπόν, ξέρεις, το ημίχρονο είναι χαμός.
11: Τα είπα καλά καταρχήν.
12: Καλά τα είπες με μια διαφορά σε σχέση με αυτό που είπε ο προπονητής. Ήταν έξαλλος ο Γιωβάνος στο ημίχρονο, τους έβαλε μεγάλα γκάζια. Σε ποιους έβαλε γκάζια?
11: Στον Καρέτσα, όχι.
12: Σε όλους αυτούς που εμείς θεωρούσαμε ότι είναι κορυφαίοι. Σε όλη την άμυνα. Γιατί ναι, μεν δεν κινδυνεύσαμε. Ήμασταν πολύ καλοί στα αμυντικά, η μπάλα ψηλά από τη σκόνη. Οι Γερμανοί πάντα καθαρίζαν κεφαλιές, τα πάντα όλα είχαμε μια ασφάλεια. Αλλά τι κάναν λάθος κατά τον προπονητή? Ήταν απρόσεκτοι στην πρώτη πάσα. Πετάγανε την μπάλα στο κουτουρού και ξαναδίναν την μπάλα στους Γερμανούς να κάνουν δεύτερη κατοχή και δεύτερη επίθεση. Αντί να την κατεβάσουν και να κάνουμε build-up από πίσω, να βγούμε στην κόντρα.
11: Έχει άδικο Γιωβάνοβιτς.
12: Κάτι που το κάναμε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Και θα δεις ότι στο πρώτο ημίχρονο όλες οι αποκρούσεις των αμυντικών πηγαίναν σε Γερμανούς. Στο δεύτερο, ναι, φτιάξαμε επιθέσεις από την άμυνα και βγήκαμε μπροστά.
11: Γιατί τις φτιάξανε? Γιατί έπεσε και ήταν και κούρες των Γερμανών. Έχει άδικο ο Γιωβάνος, γιατί οι Γερμανοί πιέσανε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Μα πάρα πολύ. Και δεν δίνανε και τη δυνατότητα στους δικούς μας για τη δεύτερη μπάλα.
12: Όχι, αυτό για τους γκάζωσε πολύ. Γιατί αυτό το θεωρούσε ότι ήταν κακό.
11: Γιατί έπαιξαν πολύ καλά.
12: Αν τους αφήνει να σε πιέζουν συνέχεια, θα στο βάλουν.
11: Ναι, έπαιξαν καλά το pressing. Τι να κάνουν.
12: Και αυτό. Μπορούσαν ότι είχαν την άνεση να βάλουν την μπάλα κάτω και να βγάλουν επιθέσεις.
11: Μείναν
12: πάρα πολύ πίσω.
11: Και αυτό είδε ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά το pressing οι Γερμανοί και τι έκανε, έδωσε εντολή στο Τζολάκη να γίνει με τη Λίμπαρ. Έγινε με τη Λίμπαρ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ο Τζολάκης αντί να ψάχνει τον Ελκαμπή, έψαχνε τον Ντετέι. Δεν είναι άσχημο αυτό, γιατί ο Τζολάκης είναι ένας τερματοφύλακας που παίζει άριστα με τα πόδια και έχει τρομερή μπαλιά.
12: Ήταν καταπληκτικό. Εγώ βλέπω τη βαθμολογία των Γερμανών. Μου σκόδω και τον είχε 2,5.
11: Μα οι Γερμανοί από το 1 πάνε, δεν το ξέρω.
12: Αυτό δεν το ξέρα.
11: Α, δεν το ξέρω.
12: Ναι. Και έξαλλος εγώ. Τι λέτε ρε, τι είναι δυνατόν.
11: Αν νόμιζες 10 εσύ. Ναι.
12: Όχι, λέω το 5 γιατί είχε κάποιος Έλληνας 3-3,5 και τα λοιπά. Και λέω είναι δυνατόν να μου
11: συμβάλλει. Ποιον είχε 3,5?
12: Τον
11: Μαυροπάνο.
12: Ποιο
11: Μαυροπάνο, είχε 3,5 το Μαυροπάνο.
12: Έτσι, στην βαθμολογία.
11: Έλα, ξέρει μπάλα αυτό ο
12: μόνος που είχε 2,5 ήταν ο Τζολάκης. Και λέω καλά είναι ηλίθι. Το παιδί δεν έκανε ούτε ένα λάθος. Ο καλύτερος παίκτης εθνικής ήταν, σιγουριά. Και του έχουν βάλει μόνο 2,5 και εκεί μου το είπαν ότι αυτή η βαθμολογία είναι ανάποδα.
11: 2,5 έπαιρναν σίγουρα ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος, ο Τσιμίκας και ο Παυλίδης. 2,5. Τι 3,5 το Μαυροπάνο. Δεν έχασε μάχη στα πόδια ο Μαυροπάνος από κανέναν. Έστριψε.
12: 10-10 κεφαλιές.
11: Ναι, έστριψε.
12: 5 πετυχημένα τάκλ, είναι τα
11: στατιστικά. Αυτό σου λέω. Έστριψε όσο. Δεν τα είδα εγώ, αλλά στα λέω. Δεν χρειάζεται να τα δω. Έστριψε τόσο γρήγορα από όλους τους Γερμανούς παίκτες που βρέθηκαν μπροστά του. Για να του κόψει.
12: Ο παίκτης που πέρασε την μπάλα πιο πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή. Από δικές του πάσες μπήκε η μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή περισσότερες.
11: Από δική του,
12: Μαυροπάνος.
11: Άντε ρε.
12: 25 φορές. Από δική του παλιά μπήκε μπάλα μέσα σε συμπαίκτη μέσα στην περιοχή.
11: Και τον βάζει 3,5.
12: Και όμως τον έβαλε 3,5.
11: Δεν ξέρει μπάλα.
12: Σου λέω, οι Γερμανοί είναι δύσκολοι στην βαθμολογία. Δεν έχουν τα 8 και τα 9.
11: Όχι, όχι, και εγώ είμαι δύσκολο. Και στο, όταν κάναμε στον ελεύθερο τύπο.
12: Αλλά εγώ σου λέω ένα έξαλλο με το που τη δείχνουν βαθμολογία. Λέω 2,5 το Τζολάκι. Και μετά μου εξήγησαν ότι το 2,5 είναι ο καλύτερο βαθμό που μπορούσαν να βάλουν.
11: Λοιπόν, 96 μηνύματα μέχρι στιγμή μόνο στο τέτοιο και αφήνω και τα άλλα εδώ πέρα. Γιατί έχουν σε μένα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν περίπτωση να το διαβάσω.
12: Ωραίο μήνυμα. Εντάξει, ό,τι προλάβεις, φίλε. Ωραίο μήνυμα, φράζει ο 589. Και να σου πω και την αλήθεια. Το φτύνω να μην το ματιάσω. Και εμένα λίγο με αγχώνει αυτό το πράγμα. Είμαι λίγο. Όχι προληπτικός. Δεν ξέρω. Κάτι αυτό με χαλάει πει, να σου πω. Που λέει εδώ ο φίλος ότι η Εθνική έχει το ίδιο πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ. Όταν είναι φαβορή για το μεγάλο άλμα, χάνει από τον εαυτό της.
11: Ποιος το λέει αυτό?
12: Φίλος ο 589. Προτιμότερο για μένα λέει να παίζουν εκτός έδρας τα κρίσιμα παιχνίδια. Και το βλέπω αυτό στον ΠΑΟΚ. Ότι σε όλη την ευρωπαϊκή του πορεία, 9 στις 10, όταν έχει πάρει μεγάλο αποτέλεσμα εκτός και λες τώρα πάει στην Τούμπα να τελειώσει τη δουλειά,

0: Θα πει τώρα στο ΆΚΑ τι κάναμε. Γέμισε ένα ΆΚΑ κόσμο και ήρθαν οι Άγγλοι, παρέλαση. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, γεια. Αυτό που λέει ο φίλος. Ότι στα κρίσιμα εντός, με κάποιο τρόπο, δεν το παίζουμε καλά το παιχνίδι, το παίζουμε εκτός.
1: Διαβάζω πάρα πολλά μηνύματά σας, τα οποία τα προσπερνάω με τις καλημέρες. Ο Αντώνης ο Καμπανός με δίνει σε σένα ότι τραγούδαγα.
0: Αντώνη, κάνε μου αναφορά κανονικά. Πώς είναι το 112, θα φτιάξω μια εφαρμογή με το που πιάνει να αρχίσει να τσιρίζει. Κάπου θα με ειδοποιείτε με τη μία.
1: Η Ειρήνη Νομικού, όλα τα παιδιά, ο Γιώργος Ψάρας και τα λοιπά έχουν στείλει και πολλοί άλλοι. Χριστάρα, κάτσε με την εθνική, λέει ο Γιώργος Μαρίνης, μας έφερες γούρι.
0: Παιδιά, έχω 7 ή 6-7 σερί εκτός έδρας νίκες, έτσι. Σερί. Μπαμπαμπαμ. Ούτε ισοπαλία.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνεις, Χρήστο, λέει ο Δημήτρης Καραμπάς, είναι ότι οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία δεν θέλουν να κατακτήσουν κανένα κομμάτι της Γερμανίας.
0: Νομίζεις, φίλε.
1: Αυτοί οι άλλοι που λες, ο ένας θέλει την Ήπειρο, ο άλλος τη Μακεδονία, ο άλλος τη Θράκη, ο άλλος την Κρήτη.
0: Ποιο θέλει να
1: μέσα και σηκώνεται από τις σημαίες.
0: Γιατί εσύ δεν θέλεις να πάρεις την πόλη. Δεν περαλάβουν τα δικά μας και λένε α, θα πάρουμε την πόλη. Εσύ δεν έχεις μια μικρούλα αδερφούρα, τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μόνο οι άλλοι θέλουν, εμείς δεν θέλουμε. Για ηρεμήστε λιγάκι. Άντε, μην τα βλέπετε όλα μονόπαντα. Πάμε.
1: Όλα τα παιδιά, ο Νικόλας διανομή Δέλτα λέει από τις 4 τα ξημερώματα. Και πάει, Νικόλα μου και ο αδερφός μου χρόνια είχε στη Δέλτα φορτηγό. Ξεκίναγε και αυτός, 2,5 ώρα έφευγε από το σπίτι. Δροσερή καβάλα λέει, κουβαλώντας πικραμένους Γερμανούς προς το αεροδρόμιο Θοδωρής. Ρε Θοδωρή, ταξιτζής είναι, πάει για το αεροδρόμιο. Λοιπόν, 114, Πτέρη Γαμάκης, να τα παιδιά, ο Γερβάσιος, ο Ιωαννίδης και σε όλα τα παιδιά εκεί. Να τους πούμε μια καλημέρα. Κάτσε να δω κάτι να ρωτάτε. Πάντως ρε παιδιά, πόση διαφορά έχει στην πραγματικότητα το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό παίξει 10 φορές με τον Προμηθέα, ίσως χάσουν μία. Δηλαδή είναι δίκαιο άθλημα. Ο καλύτερος κερδίζει. Στο ποδόσφαιρο, αν παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με μια βάτα βίθρινη, κάποια στιγμή θα έρθει η ισοπαλία ή θα κερδίσει και αυτή η ομάδα.
0: Όχι, δεν είναι δίκαιο. Όταν είναι ισοδύναμες οι ομάδες, δεν είναι δίκαιο. Γιατί δύο σφυρίγματα μας οργίζουν στο παιχνίδι. Είναι πολύ απλό. Απλά όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας στο μπάσκετ, δηλαδή 100 φορές να παίξει μια ομάδα του NBA με τον Ιωνικό Νέα Φιλαδελφία, θα κερδίσει και τις 100 φορές με 100 ποντζή φορά. Όσο άθλια και να παίξει. Στο ποδόσφαιρο, 100 φορές να παίξει η Boca Juniors με τον Ιωνικό Νέα Φιλαδελφία, μία ισοπαλία, μία νίκη θα την πάρει ο Ιωνικός Φιλαδελφία. Θα κοιμηθεί ο Θεός μία φορά, θα γίνει. Μπορεί στα υπόλοιπα να πέφτουν πεντάσκες. Αλλά μία φορά, 2-3% θα γίνει. Δεν υπάρχει πίσω μηγή.
1: Ο Στέλιος Αβιντριλάκης που έχει πολλές νόσεις για την μουσική στέλνει εδώ μήνυμα. Και όχι, συνέχεια το στέλνει και σε εμένα. Το έχει στείλει, δεν μπορώ να τα διαβάσω επειδή δεν έκανε 45 αριά στα Messenger το δικό μου. Δεν γίνεται. Λέει εδώ. Το Paradise, ας πούμε, που ακούσαμε, συμμετείχε και η Μισελ Φάιφερ, πρωταγωνιστούσε στην ταινία. Και ακόμη μια λεπτομέρεια, λέει ο Κούλιο, είχε μια εξοδικαστική διαμάχη με τον Αμερικανό κωμικό Αλ Γιάνκοβιτς, γιατί ο τελευταίος είχε χρησιμοποιήσει το τραγούδι, μετατρέποντάς το σε Emmy's Paradise. Χωρίς να έχει πάρει άδεια από το ράπερ. Εντάξει, το μάθαμε.
0: Πρέπει να σέβονται, ρε παιδιά. Τη δουλειά του άλλου δεν κατάλαβα. Τι κλοπηράιτ είναι αυτό.
1: Αριανός Καλαμαριώτης. Στην εθνική ομάδα οι χάφοι υπολείπονται σε ποιότητα και σε αξία ποδοσφαιρική των αμυντικών και των επιθετικών της. Μόνο εκεί στο κέντρο υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στο κράτημα της μπάλας και στο ποδόσφαιρο κατοχής με μεγάλους αντιπάλους, λέει ο Μιτσάρας.
0: Εντάξει, έχει Καρέτσι, έχει Κωνσταντέλια, δεν μπορεί να πει. Δηλαδή τα πιο μεγαλύτερα project, από τα μεγαλύτερα project είναι αυτοί οι δύο παίκτες. Τώρα μην κοιτά που ο Κωνσταντέλιας είναι off. Εγώ πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα γυρίζει στην εθνική. Αλλά okay, καλά είναι το παιδί να επιστρέψει και τα βρίσκουμε. Λοιπόν, εδώ ένα μηνυματάκι. λέει ο φίλος εδώ που συνηθίζει και στην.
1: Τι έχουν στείλει όλα αυτά σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν,
0: είπε μια αλήθεια η Κίμπερλι ότι ανακατεβάζουν κυβερνήσεις. Και όλοι έσπασαν τη φάνη.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: έχει
0: δίκιο.
1: Και
0: στέλνει όλη την ιστορία να θυμίσουμε, λέει στην Κίμπερλι, ότι η CIA την περίοδο 61-67 ξόδεψε για χρηματισμό πολιτικών στην Ελλάδα 21 εκατομμύρια δολάρια.
1: Σωστά.
0: Κατά δήλωση δική του. Όταν πήγε, λέει ο Γιώργος Δημοκρατίας, λέει ο Παπαδρέας στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν συμφώνησε σε διπλωτόμηση της Κύπρου, ο Τζόνσον είπε εκνευρισμένο στον Έλληνα πρέσβη Μάτσα, μπίπ τη βουλή σας και τα λοιπά, η Αμερική είναι ελέφαντας, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ψήλοι και αν ο ελέφαντας και αν οι ψήλοι φέρνουν φαγούρα στον ελέφαντα, τους ρυφάει μια και καλά με την προδοσκίδα του. Και συνεχίζει εδώ την ιστορία. Που απειλούσαν θα κάνουν πραξικόπημα και τα σχετικά.
1: Καλά, έχει δίκιο
0: αυτό. Που έγινε τελικά, γιατί ψέματα λέει.
1: Γιατί. Δεν είχε σταθμάρχες η CIA σε παντού.
0: Γιατί μόνο.

0: Εδώ.
1: Παντού. Αυτό σου λέω. Όχι εδώ. Μόνο εδώ. Παντού.
0: Άστα.
1: Ο Δημήτρης, ο φίλος μου, ο Μιτσάρας, ο Γκέκας με τις αποζημιώσεις. Σας έχω πει, όποιος έχει πρόβλημα, προσφέρεται ο άνθρωπος να τον τακτοποιήσει. Πες του Χριστάρα, λέει, ότι είμαι ο Νικός Νέας Φιλαδέλφειας. Θα το σκίσω.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Ο άλλος Ιωνικός, ο Παναθηναϊκός δεν είχε κερδίσει, παιδιά, τον Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ. Ήταν μισό βήμα πριν τον τελικό του πρωταθλητρίου του 96 και πήγε στη νίκη και έχασε 2-1 από τον Ιωνικό.
1: Και είναι
0: τέσσερις μέρες μετά.
1: Πρώην μπασκετμπολίστα είναι ο Δημήτρης, να ξέρεις. Ναι. Ο Τηλέμακος λέει εδώ: ακριβώς όπως λέτε για τους ξένους παίκτες άλλων εθνικών ομάδων, έτσι και εμείς δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο Χατζηπαναγή τη δεκαετία του 80. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ήταν άλλοι κανονισμοί τότε.
1: Φίλε, ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Είχε παίξει ένα παιχνίδι φιλικό με την Εθνική Σοβιετική Ένωση τότε.
1: Για τον Τζάμπρα που είπαμε, για το φιλικό που τον είχε καλέσει, νομίζω ο Γιωβάνοβιτς δεν έστειλε κανένας, ρε παιδιά.
0: Κάτσε να
1: τώρα
0: το βρω, ψάξουμε, ρε Τζάμπρα.
1: Λοιπόν, αυτό που λέει πάντα ο Κοντός, ότι για ό,τι γίνεται στον πλανήτη φταίει η Δύση, η απεικιοκρατία, οι σταυροφορίες.
0: Τι είναι, ψέμα είναι.
1: Πρέπει να το κοιτάξει.
0: Α, ναι, καλά.
1: Και ο Νταλάρας γεννήθηκε σαν σήμερα, η αδυναμία, ναι, σου, ναι, μου λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Θήβας τα λέει αυτά.
0: Ναι, πρέπει να το κοιτάξω, ρε φίλε. Οι Αφρικοί, οι δούλοι πηγαίνανε στη Ρωσία, πηγαίνανε οι δούλοι της Αφρικής. Και η Ρωσία είχε αποικίες στην Αφρική, στην Αυστραλία, στη Νότια Αμερική και τους πήραν όλο τον πλούτο. Οι Ισπανοί καταλάβανε και εξοδοθρέσαν τους Αζτέκας, πώς λένε, οι Ρώσοι και οι Πολωνοί εξοδοθρέσαν τους Αζτέκας, τους Μάγιας και όλους σχετικούς. Έβρε από εκεί πέρα. Άιντε, ξεστραβωθείτε, διαβάστε και λίγο σοβαρή ιστορία.
1: Ο Κώστας από την Πάτρα, για την Guilfoyle. Τα είπαμε για την Guilfoyle πριν, έστειλε μεγάλο μήνυμα όλος ο φίλος. Ας πει κάποιος σε αυτούς τους κοπρίτες της Bild που μας είπαν άνους ότι η Χιονάτη είχε πει ότι οι Νάνοι κρύβουν μεγάλες εκπλήξεις. Χριστάρα.
0: Νάνους λέει, αλλά Νάνου, τι Νάνους λέει.
1: Ξέρεις τι είπα χτες. Λέω, δεν ξέρω, αν το διάβαζα και ήμουν συνέντευξη τύπου, πήγαινα μετά στη συνέντευξη τύπου του Γερμανού και θα έλεγα στον Γερμανό δημοσιογράφο της Bild την ελληνική λαϊκή ρίση με τον Νάνο, την ξέρεις. Λοιπόν.
0: Νάνος, αλλά τι Νάνος.
1: Τι λέει.
0: Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπω στη Wikipedia, ο Τσάπρας δεν έχει κάνει ούτε συμμετοχή ούτε καν στην Ελπίδων, στην Νέων. Πουθενά σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Τουλάχιστον στη Wikipedia αυτό γράφει. Δεν έχει την παραμικρή αναφορά σε εθνικές ομάδες.
1: Με Queen's Park Rangers ήταν το παιχνίδι τότε με τον Αγκουέρο που το βάζει στο τέλος.
0: Αυτό
1: λέω, στέλνει από την Καβάλα.
0: Όχι, με την. Queen's Park Rangers, ναι.
1: Ναι, γιατί
0: εγώ είπα Κρίσταλ Πάλας. Δικό μου λάθος. Queen's Park, από τη βιασύνη μου. Μπερδεύτηκα.
1: Τι συμβολίζει η τσάντα κρεμασμένη στην κολόνα? Με ενθουσίασε, θυμήθηκα τα παπούτσια στα καλώδια και θέλησα να μοιραστώ τη χαρά μου. Τα παπούτσια στα καλώδια, ξέρεις τι είναι? Ξέρεις. Λεπτομέρεια: η βάπτιση ενηλίκου γίνεται στο βαπτιστήριο ενηλίκων με λευκό χιτώνα και μπαίνει κανονικά στο νερό. Στην καθολική εκκλησία με λευκό χιτώνα βρέχεται το κεφάλι. Λέει η Καθλίνα: ρε Καθλίνα, ξέρεις και εσύ και τα παπούτσια στα καλώδια? Πολύ διαβασμένη σε βλέπω σε αυτό το σημείο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Αν χρησιμοποιούν εκρηκτικά στην κατεδάφιση, στο κόστος προστίθονται 3 μηδενικά, λέει ο Πάτερ. Ο παπάς που μας, ο Πάτερ Αθανάσιος.
0: Είναι ακριβά, έτσι.
1: Που μας ακούει. Προς τα 3 μηδενικά, ναι, λέει. Πάτερ, περίμενε να μας στείλεις κανένα μήνυμα για την κολυμπήθρα που έλεγα.
0: Για το κόστος που λες, ρε φίλε, έτσι. Διάβαζα χθες ένα κομμάτι για τη σφαγή της Γιάφρας. Όταν είχαν καταλάβει τη Γιάφρα οι δυνάμεις του Ναπολέοντα, στον πόλεμο είχε κάνει τότε στο Αμπουκύρια Μπουσίρι με την Αίγυπτο κτλ. Και φτάσει με το σημερινό Τελαβίβ. Η Γιάφρα παραμένει ένα προάστιο του σημερινού Τελαβίβ. Εχμαλωτήσαν τότε 4.000 Τούρκους και Αλβανούς και τους σκοτώσαν όλους. Ούτε έναν δεν αφήσανε. Και είχε δώσει εντολές, επειδή δεν είχαν λέει πυρομαχικά για να τους πυροβολήσουν, κόστησε σφαίρα. Τους σκοτώσαν όλους με ξυφολόγιες, ρε φίλε.
1: Έλα.
0: Απίστευτο. Δηλαδή, τα διαβάζει τι γίνεται στην, ναι, ιστορία.
1: Yes.
0: Και αντί ήταν, λέει, αφενός μεν δεν είχε λέει πόρους να τους θρέψει, δηλαδή πού να τους κρατήσει 4.000 εχμαλώτους, πώς να τους θρέψει, εδώ δεν είχε καλά-καλά φαγητό για το δικό του στράτευμα. Η αιτιολογία των ιστορικών, έτσι, για ποιο λόγο προφάσισε σκοτώσει. Και η δεύτερη ήταν πολύ θυμωμένος, γιατί ήταν στείλαν, λέει, 2 αγγελιοφόρους να τους προτείνουν ανέμακτη παράδοση της πόλης. Ο Τούρκος ο Σουλτάνος εκεί πέρα αποκεφάλισε τους αγγελιοφόρους και κρέμασε τα κεφάλια τους στα τείχη. Και αυτό θεωρήθηκε από τον Ναπολέοντα ύψιστη προσβολή και γι' αυτό δεν άφησε ούτε έναν. Και τους καθαρίσαμε για να μην πυροβολήσουν και χαλάσουν πυρομαχικά με τις ξυφολόγιες. Απίστευτο.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος UCA έχει εδώ μια νταλίκα φορτωμένη και λέει: καλημέρα, ανεβάζω ρετσίνα για τη θύρα 4.
0: Τώρα
1: ρε, τι γίνεται. Ωραίο αυτό.
0: Δεν έχει εδώ που βλέπω για τον Τσάπρα.
1: Πόσο δίκιο έχει, ρε Κοντέ, στα φρουσαωρίες έγιναν τα μεγαλύτερα εγκλήματα, λέει ο Τόλης. Εντάξει.
0: Μόνο στα λεωφορεία. Μόνο εκεί. Δεν βλέπω πουθενά και στο τράσο μάθημα που κοιτάω.
1: Άμα δεν το έχει τον άσο μάθημα, κάνω λάθος εγώ.
0: Σε διεθνή συμμετοχή. Σου λέω μπορεί να κληθεί και να μην έπαιξε. Και τώρα μπορεί να κληθεί και να μην παίξει ούτε λεπτό. Δεν προσμετράω.
1: Μου φαίνεται τον είχε κληθεί.
0: Μπορεί κάποια στιγμή μπορεί να παίξει ένα φιλικό. Δεν το ξέρω πάντως.
1: Δεν ξέρω αν έπαιξε. Μου φαίνεται ότι είχε κληθεί.
0: Είναι συνήθεια όλων των ομοσπονδιακών προπονητών. Να καλούν τους παίχτες που πάνε καλά στις ομάδες μόλις υπογράφουν σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα.
1: Κώστας Λούκας, νονός του Brian Danson. Να, μας στέλνει. Ο Κώστας Λούκας θα γίνει ο πρώτος νονός που θα αγωνιστεί αντίπαλος με το βαφτιστήρι του σε αγώνα πρώτης κατηγορίας μπάσκετ στην Ελλάδα. Μας στέλνει ο Άγγελος.
0: Είχα και εγώ στην αποστολή το βαφτιστήρι μου, αλλά δεν ανταλλάσσουμε κουβέντες.
1: Ποιον?
0: Μιλώ με γρίφους, θα τα πούμε μετά.
1: Δεν μας έχει πει, λέει, την εμπειρία του με ηλεκτρικό αυτοκίνητο Δημήτρης. Κάποια στιγμή να μας την πει, ευχαριστώ. Ζαχαρία, το δεν προλαβαίνουμε. Πήγε και 53. Να πούμε κανένα άλλο μήνυμα. Και ο Χρήστος έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα τα πούμε όμως άλλη μέρα.
0: Τυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο που δεν το είχα πάρει.
1: Άστα, θα τα πούμε άλλη μέρα.
0: Καμία δεκαετία νωρίτερα.
1: Ποια φτηνά εργατική χέρια, λέει ο Αντώνης, ο Αναστάσης. Δική που έλεγε για τα. Την άχερια, τον 90% ζει με επιδόματα.
0: Σοβαρά, φίλε. Σοβαρά μιλάς. Άιντα. Για πήγαινε λίγο προς τα έξω να μου πεις. Εδώ που έρχονται, είμαστε διακομιστικός σταθμός. Από εδώ φεύγουν και πάνε και τροφοδοτούν τις αγορές της Γερμανίας, της Φιλανδίας. Πήγες στην Νορβηγία, πήγες στη Φιλανδία να δεις πώς δουλεύουν κανονικά με δουλειές και έχουν κάνει και περιουσίες, έτσι. Χέρια θέλουν. Να κάνουν δουλειές που δεν κάνουν οι ντόπιοι. Έχεις δει πολλούς Έλληνες, έχεις στείλει στο παιδί σου να πάει να μαζέψει ροδάκινα στη Βέρεια. Δεν καταδέχονται να στείλουμε τα παιδιά μέσα να μαζέψουν ροδάκινα τα καλοκαίρι, να βγάλουν χαλτζιλίκι. Τους Πακιστάνους φέρνουν και τους Ινδούς.
1: Ρε φίλε Τέχνοχεντ, δεν έχεις το όνομά σου, δεν το έχεις γράψει ποτέ. Αριανός γράφεις και πύργος Ηλίας. Καλή αρχή στον αυτοκράτορα σήμερα στο Λεμάν, έχει το παιχνίδι σήμερα. Να δούμε, θα το χαζέψω εγώ πάντως. Να ξέρεις. Καλημέρα. Γιατί τις assist λες και είναι γκολ, τις αναφέρουμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό, παιδί. Το μισό γκολ είναι.
1: Ο Γιάννης, χτες ήμουν άρτα, λέει. Με έναν φιλογία εκεί που λέγες γεια.
0: Λοιπόν, γεια σου, Παγκυριαζή. Τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής δεν θα έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα. Τώρα πια θα σε παίξουν σαν μεγάλη ομάδα. Και οι Γερμανοί κυρίως που έχουν πάρει το μάθημά τους. Θεωρεί ότι μας υποτιμήσαμε. Στη νίκη Βόλου άλλαξε τελείως το κλίμα με τον Βοσνιάθη. Επόμενο μάτς με τη Λάρισα στην έδρα μας πάλι.
1: Κώστας Αλίαρτος, τι λέτε ρε Πέδελτε, το καλύτερο μέρος είναι το στέκι του Γιώργου στην Αλίαρτρο για προβατίνα και είναι φουλ βάζελος για το Χριστάρα. Το ξέρεις, γι' αυτό το διαβάζω.
0: Χριστάρα λέει.
1: Γιατί πας εσύ από εκεί.
0: Σχολίασε λέει την απόφαση, λέει ο Ζάχος. Σχολίασε την απόφαση, λέει, τη στοίχημα να πληρώσει όσους πόνταραν στη κατάξη του Super Cup από τον ΠΑΟΚ. Υπονοούν κάτι για την Τζαρούχα και την παρέα της. Κοίταξε, προφανώς είναι διαφημιστικό τρίκ. Το εκμεταλλεύονται να διαφημιστούν. Κοίτα, εγώ την είδα τη φάση. Τη συγκεκριμένη, δεν είδα το παιχνίδι, ήμουν έξω. Είδα τη φάση. Αν με ρωτήσεις, καταρχάς είναι κρίζα ζώνη. Είναι κρίζα φάση. Δηλαδή, αν το δώσει, φωνάζει γιατί το έδωσε. Αν δεν το δώσει, θα φωνάζει γιατί δεν το έδωσε.
1: Τα πόδια τα είδες.
0: Άκου να σου πω κάτι. Για μένα, μπασκετικά όπως το βλέπω εγώ. Όπως αντιλαμβάνομαι τον μπάσκετ, είναι φάουλ, κατά την άποψη δική μου. Έτσι, δηλαδή, αν ήμουν εγώ διαιτητής, θα το έδινα φάουλ. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο όμως είναι με 100% σίγουρος ότι αν την φάση από την ανάποδη πλευρά, θα λέγανε πέσετε.
1: Άστο αυτό τώρα, άρχισες πάλι τα δικά σου με το ανάποδο.
0: Τι είπες,
1: και πού είσαι σίγουρος.
0: Και άκου να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή, άμα είναι για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, δεν θα τα σφυρίζουν.
0: Για τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί για τον Παναθηναϊκό.
0: Βράση μας.
1: Μην αρχίζεις πάλι το ανάποδο.
0: Μια χαρά βλέπω. Τι σου λέω εγώ τώρα. Μια χαρά βλέπω. Λοιπόν, υπάρχει το περίφημο non-call που είναι κανόνας. Είναι μια φιλοσοφία γενική ότι στις τελευταίες στιγμές ενός ντέρμπι να μην το κρίνουν το παιχνίδι οι διαιτητές με ένα σφύριγμα. Να πρέπει να είναι πολύ εξόφθαλμο φάουλ για να το σφυρίξουν. Αυτό είναι το περίφημο non-call. Πέρα βγάζει μάτι.
1: Ο Καλάθης τι είπε. για τη φάση.
0: Ποιο? Δεν ξέρω τι είπε. Εγώ σου λέω για μένα είναι φάουλ.
1: Γιατί ρωτήθηκε από συνάδελφο.
0: Και τι είπε?
1: Ξέρω εγώ, ρώτα τον συνάδελφο.
0: Πες με σύρεφε.
1: Εδώ δουλεύω.
0: Έλειπα έξω. Δεν, ξέρω.
1: Δεν είπε ότι, ούτε ότι ήταν ούτε δεν ήταν.
0: Σου είπα είναι γκρίζα ζωή, είναι γκρίζα φάση. Αν το σφυρίξει, φωνάζει γιατί το σφύριξε. Αν δεν το σφυρίξει, θα φώναζε ο Ολυμπιακό γιατί το σφύριξε. Είναι πάρα πολύ απλό. Τόσο απλό. Εγώ αν ήμουν αδιαιτητή θα το σφύριζα φάουλ. Τι κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι αν ήταν ανάποδα η φάση, δεν υπήρχε πίσω να πάρει αυτό το σφυρίγμα πάω.
1: Ο πάτερ Αθανάσιος επέστρεψε που του λέω δεν μας είπες για το τα. Είπε, λέει, όχι Κατερίνα, η Καθλίνα είναι πάτερ. Βαπτιστήριο, μικρή πισίνα σε μορφή σταυρού, έχουν πολλοί ναοί στα υπόγειά τους, λέει ο πάτερ. Εγώ δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα πως κάθεται εκεί, ας πούμε, και του ρίχνει λίγο νεράκι στο κεφάλι.
0: Εξαρτάται πού το βαφτίζουμε, ρε. Άλλοι.
1: Βέβαια, όταν τον βαφτίστηκε πάτερ και φίλες και φίλοι, όπως σας είπα και την ιστορία, στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά...
0: Δεν θυμάσαι το αντιμότα τη φίλη μου που άλλο πήγε και βαφτίστηκε για να ρίξει τη Θεούσα.
1: Λέω, έλα, ακούσε και λίγο τα γιανάκι. Άντε. Καλά, αυτή είναι ταινία.
0: Ταινιάρα, τριλογία, μυθική.
1: Πάμε, τα λέμε αύριο.
0: Άντε, φίλια πολλά, τσάω, γεια.
2: Θα σας εξαφανίσω μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Επέστρεψε από τη Γερμανία η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και σήμερα αρχίζει την προετοιμασία της για το μεθαυριανό τρίτο αγώνα της στο Nations League με την Πολωνία Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Διαθέσιμος θα είναι πάλι ο Μπάμπης Κοστούλας, ενώ κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο τριαντάφυλλος Τσάπρας ως εναλλακτική λύση του Βαγιανίδη στο δεξί άκρο της άμυνας. Πέντε σκαλοπάτια ανέβηκε η εθνική μας συνεχική βαθμολογία της UEFA, φτάνοντας στην 41η θέση. Εξαντλήθηκαν γρήγορα όλα τα ειστήρια του αγώνα, όπως και για τη νέα αναμέτρηση με τους Γερμανούς το βράδυ της Κυριακής. Εκτός Ολλανδικής αποστολής μένει ο Κόντι Χάπκο, που τραυματίστηκε προχθές στη νίκη των Οράνι επί της Σερβίας. Με γκολ του Ολίς στο 88 λεπτό, η Γαλλία ανοίξε 1-0 στο Βέλγιο και έκανε 2 τις νίκες στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η Ιταλία συνέτριψε εκτός έδρας την Τουρκία με 4-1, ενώ τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα ήταν Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Βέλγιο-Ισλανδία-Ουγγαρία 0-0, Αρμενία-Μαυροβόνιο 2-3 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Τους κλείστο Φίλικ, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην εθνική ομάδα των Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των αγώνων αντίον της Λετωνίας και της Βορείου Ιρλανδίας για την προκριματική φάση του Euro κάτω των 21 ετών. Με πέναλτι του Έλα Ραμπί στο 98 λεπτό η Μαρκό λήξε 2-1 το πανθρακικό και με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες διατηρεί την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η Καλυθέα νίκησε 2-0 τον Αστέρα Β και πέρασε 4η θέση βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Στο Κάουνας της Λιθουανίας πέταξε ο Ολυμπιακός για να παίξει απόψε εναντίον της Ζάλγκυρης χωρίς τον Μιλουτίνοφ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 8 από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Στην έδρα της Γαλλικής Λεμάν δοκιμάζεται σε 9 ο Άρης που προβάλλεται ως μία από τις ισχυρότερες ομάδες του φετινού EuroCup. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. Κλεισμένος θεωρείται από τον ΠΑΟΚ ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτεγιούνας που φτάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο βετεράνος άσος του Ολυμπιακού Νταβίτ Φουστέρ βρίσκεται πάλι στην Ελλάδα μετά την επιθυμία του Αντώνιο Κορβόν να τον εντάξει στο προπονητικό team των Ερυθρολεύκων. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο μισοεπιθετικός του Άρη Μανού Γκαρθία και ξεκίνησε θεραπεία με την ελπίδα να ξεπεράσει το πρόβλημά του ως την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Με νίκη της ΑΕΚ 28-24 σε βάρος του ΠΑΟΚ στο ΑΚ άνοιξε ο χώρος των μεγάλων ντέρμπι στη φετινή Handball Premier των ανδρών. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ επιστρέφει θριαμβεύτη από το τουρνουά τένις στο το Λεντίνο της Ιταλίας όπου κατέξε τον τίτλο στο διπλό έχοντας συμπαίκτρια την Γεωργιανή Γκοργότζε στο 6-1-6-2 επί των Κούτσμοβα και Λαμπούτσκοβα από την Τσεχία στον τελικό. Σε βάρος της ΙΠΑΣ επικράτησε 2-0 σε Τουρίνκι Χιτζιάκατα και πήρε την πρόκριση για το κυρίως ταμπλό του Open της Ιαπωνίας που διεξάγεται στο Τόκιο. Η γυναική ομάδα του Αθηναϊκού νίκησε 86-68 την Μέχελεν στην πρεμιέρα του τουρνουά Basket Athens Cup. Σήμερα η ομάδα του Ηλία Ζου θα αντιμετωπίσει την USK Πράγας. Η ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ θα μεταδώσει σήμερα τους δύο πρώτους αγώνες του τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας που διοργανώνει ο Πανιόνιος στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Βαρίκας. Στις 5 θα αναμετρηθούν ο ΠΑΟΚ με την Καλατά Σαράι, ενώ στις 8 ο Πανιόνιος θα αντιμετωπίσει την επίσης τουρκική Βάκης Μπανκ, κάτοχο του Champions League. Αν με θέλουν στο Ντένβερ, τότε θα υπογράψω του χρόνου νέο συμβόλαιο με την ομάδα μου, δήλωσε ο Νίκολα Γιώκητς, γνωρίζοντας ότι τον περιμένει πενταετής επέκταση αντί 360 εκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό στα χρονικά του NBA. Η Φενέρμπαξε έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στην περίπτωση που ο 25χρονος Τουρκοβόσνιος φόργορτ αποδεσμευτεί από τους Dallas Mavericks λόγω της προσθήκης του Dwight Powell στο ρόστερ τους. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
7: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Σύμφωνες να μεταφέρουμε αυτούς το διάλογο που είχαμε εκτός αέρα για αυτό το τραγούδι? Συμφωνείς?
1: Συμφωνείς. Γιατί όχι?
0: Γιατί διαλέξαμε το Listen to Your Heart τον Ροξέτ και στη μνήμη κιόλας της Μαρή Φρέντριξον που έφυγε από κοντά μας το 2019. Μου λέει ο Μιχάλης, πριν μπούμε στο στούντιο του, μάλλον του ρωτάω τι να βάλουμε, και μου λέει είναι Παγκόσμια Μέρα της Καρδιάς, μου λέει Χρυσούλα. Το παίρνω εγώ ως δρυμόνας όπως το παίρνω. Α, ερωτική ημέρα, 29η.
1: Δεν το είπε, αλλά ναι, γυάλι στο μάτι.
0: Φωτίστηκε το πρόσωπό μου, θες να πεις. Και μου λέει, όπα, εννοούσα καρδιολογικά ότι είναι σημαντική ημέρα.
1: Από θέμα υγείας. Μην πάει το μυαλό σας στους αγαπούλιδες και βγείτε, πάρετε.
0: Σαν και εμένα δηλαδή.
1: Ναι, και πάρετε Σεριάννη και Σβάρνα τα κοσματοπολία από όπου την απάρω στην αγάπη μου. Και άλλα τέτοια δεν έχει καμία σχέση.
0: Πώς είναι η επίσημη ορολογία που μου τη
1: διάβασε? Όχι, μην το πω.
0: Μην τους βασανίσουμε, λοιπόν.
1: Ναι, είναι. Ναι. World Heart Day at the Heart of Health.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Παγκόσμια ημέρα καρδιάς στην καρδιά της υγείας.
0: Και πες μου εσύ τώρα ότι δεν οφείλεται αυτή η μέρα εμπολής στον Βίλεμ Αϊτχόφεν.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος ήταν από τους πιο σπουδαίους καρδιολόγους της εποχής του, ο Ολλανδός, η ομάδα Αϊτχόφεν, δεν το έχω ψάξει πολύ καλά το θέμα, αλλά κάποια σύνδεση έχει μαζί του, γιατί ήταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
1: Και γεννήθηκε σαν σήμερα? Πέθανε
0: σαν σήμερα. Ποια χρονιά? Το 1927.
1: Και το 99, αν θυμάμαι καλά, ορίστηκε η σημερινή μέρα, 29 Σεπτεμβρίου, ως Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς.
0: Ναι. Οπότε καρδούλες μου, ναι. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο γιορτάζουμε σήμερα.
1: Αχ, πώς το πήγε από εδώ.
0: Και, προσέξτε, και οι παθόντες, οι οποίοι και όμως οι έχουν επανέλθει ακμεότατοι στην κοινωνία, και οι υγιείς που πρέπει να παραμείνουν να την προστατεύσουμε την καρδούλα μας, και οι ερωτιάζες. Εντάξει, κατ' επέκταση. Άφησέ μας λίγο να πλέψουμε.
1: Τόσες έχετε να πλέψετε εσείς οι αγαπούλιδες, δηλαδή, γιατί και τι.
0: Χρυσούλα, τι μου λέει τώρα.
1: Τη μέρα της υγείας, δηλαδή, πρέπει να την.
0: Διακόπτης είναι, διακόπτης. Δηλαδή,
1: πρέπει να,
0: πάω να, εκδηλωθώ
1: να
0: και
1: την ισοπεδώσετε και την ημέρα της υγείας, που είναι, ναι, για άλλο,
0: όχι,
1: πράγμα.
0: Με στοργή. Με στοργή δεν ισοπεδώνουμε τίποτα. Με στοργή, απλώς την περιβάλλουμε.
1: Δεν έχει καμία σχέση η καρδιά, το όργανο του σώματος, με τη στοργή και το προδέρμα. Καμία σχέση. Όση στοργή και να έχεις, αν δεν έχεις υγιή καρδιά, πάει στοργή.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, Μιχάλη Λαδόπουλε. Θα σου κάνουμε και σήμερα το χατήρι.
1: Και σήμερα, ναι, γιατί το κάνεις και χτες.
0: Μα δεν ήσουν χθες εδώ.
1: Γι' αυτό μου το κάνεις.
0: Μας έχουν απομονώσει μια φορά την εβδομάδα,
1: ναι,
0: και όλοι
1: τι είναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα αντέξουμε και αυτό, γιατί έχουμε δυνατές καρδιές.
1: Α, ναι.
0: Είναι και διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού.
1: Εντάξει.
0: Μην μιλήσω για αυτό το θέμα καλύτερα, γιατί θα ξανοιχτώ.
1: Τώρα πια δεν υπάρχει.
0: Ποια, η απώλεια ή η σπατάλη?
1: Η σπατάλη κυρίως. Εξαρτάται τι λέμε απώλεια. Εγώ το παίρνω ως προς το να πετάμε φαγητό.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ, ναι. Ως απώλεια και σπατάλη.
0: Και σπατάλη, ακριβώς.
1: Έτσι,
0: δηλαδή, να μην...
1: πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε αυτό που υπήρχε κάποτε με τις ζουμπουρλούδικες, τις αγελάδες, που πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και λέγαμε βάλε 2 κιλά γκούντα, βάλε 75 φέτες ζαμπόν.
0: Εδώ λες 3 λίτρα βενζίνη μπορείς να μας θυμώξεις λίγο, γιατί δεν αντέχω άλλα.
1: Όλο αυτό το πράγμα.
0: Όπα, χτυπήσανε.
1: Φίλε, τι να κάνω.
0: Όπα, το αθόρυβο, το ξέχασα.
1: Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Κατάλαβες που λες.
0: Χρόνια πολλά και
1: αυτό.
0: Στο φίλο μου τον Γιώργο Κετσελίδη, τον coach, που ανακάλυψε ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του πριν από λίγο. Αυτό το φουμπού είναι ωραία μαρτυριάδικο, ώρες.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, ναι. Μαρτυριάδικο. Ναι. Είναι μια ωραία υπηρεσία αυτή.
1: Το θέμα δεν είναι να θυμάσαι τα γενέθλια.
0: Πάντως,
1: το θέμα είναι να θυμάσαι τις γιορτές.
0: Οι γιορτές είναι εύκολο από ένα
1: σημείο. Δεν είναι εύκολο. Τα γενέθλια είναι εύκολα, γιατί στα βγάζει φορά μόστρα το φουμπού κάθε πρωί.
0: Ναι, αλλά πριν το Facebook δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Αυτό είναι 20 χρόνια.
0: Άσε που πρέπει να μπεις κιόλας στην ουσία.
1: Ναι.
0: Στο σχετικό link.
1: Όχι, στα βγάζει.
0: Μερικά στα βγάζει. Ναι, μερικά στα βγάζει.
1: Όχι, όλα στα βγάζει.
0: Όχι, κάθε μέρα. Όταν
1: έχει γενέθλια κάποιο φίλο σου, που είσαι και στο φουμπού φίλος.
0: Πρέπει να έχεις, πώς να σου το πω.
1: Επαφή.
0: Όχι.
1: Αλληλεπίδραση.
0: Αλληλεπίδραση πρέπει
1: όχι.
0: να έχεις. Ναι, αλληλεπίδραση γιατί.
1: Όχι.
0: Εγώ έτσι έχω διαπιστώσει. Προηγούνται τέλος πάντων σε όλες τις ενημερώσεις οι άνθρωποι με τους οποίους αλληλεπίδεται. Αλληλεπίδεση εννοούμε ότι τους διαβάζεις, σε διαβάζουν. Αφήνεις αποτύπωμα.
1: Υπάρχουν μέρες που μου βγάζει 8-9 άτομα που έχουν γενέθλια σήμερα, ναι. από τους οποίους έχω αλληλεπίδραση με τους 2-3. Τους υπόλοιπους έχω να.
0: Τι είναι εσύ, άλλο λογισμικό, άλλο αργό.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Εμένα μου στέλνει τα απευθεία στο Ζούκι.
0: Μάλιστα, είσαι στο Ζουκιστάν. Πουλάκι μου. Εγώ είμαι στο Ελλαδιστάν πάντως. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πρωτοσέλιδο. Παράνοια για την Ελλαδάρα. Τι είναι παράνοια, ρε παιδιά. Επειδή κάναμε sold out στην Τούμπα, δύο παιχνίδια, μπαμ μπαμ.
1: Μήπως εννοεί για τα ξένα δημοσιεύματα που ακόμα και η UEFA το είχε βασικό στην ιστοσελίδα της.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Ότι. Αχ, πόσο χάρηκα που έξωξε. Που έτσουξε την Bild. Πόσο χάρηκα.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε λίγο
1: σφαιρικά.
0: Σφαιρικά αυτό με την Bild. Γιατί νομίζω ότι το έχουμε προκαλέσει εμείς οι ίδιοι. Όταν έβγαινε η Bild και έλεγε να πουλήσουμε τα νησιά και την Ακρόπολη για να ξεχρεώσουμε, νομίζω ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Κατάλαβες τι λέω για κάτι τέτοιο από το σφαιρικό. Δίνουμε εμείς το δικαίωμα να το πω διαφορετικά. Δεν είναι τόσο ακραία γενικώ η Bild. Η Bild,
1: όταν έγραφε για τεμπέληδες η Bild.
0: Που, καλά, οι Αμερικάνοι το διαφήμιζαν πριν την Bild.
1: Αν είναι κάτι που.
0: Η κυρία Γκυλφόιλ, για παράδειγμα, που τώρα χαϊδεύεται μαζί μας, έβγαινε και καμάρωνε για την σχετική άποψη στα κανάλια.
1: Νομίζω ότι.
0: Ούτε σύνταξη δεν θέλαμε να, δεν ήθελε να παίρνουμε.
1: Νομίζω ότι η Bild ήταν η πρώτη που ξεκίνησε τα περί τεμπέληδων. Και αν είναι κάτι που δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον Έλληνα, είναι τεμπέλης. Με στοιχεία που δουλεύει περισσότερο.
0: Ναι, τις ώρες εργασίας.
1: Ώρες εργασίας και τα λοιπά. Έτσι, είχε ξεκινήσει από τότε με τους τεμπέληδες, με το πωλήστε την Ακρόπολη που είχε βγάλει. Τι είχε βγάλει πρωτοσέλιδο.
0: Και νησιά μαζί. Ήθελε και νησιά, δεν έχει και την Ακρόπολη. Ναι.
1: Τι είχε βγάλει πρωτοσέλιδο. Ένα περίεργο εκείνη την εποχή. Τώρα συνεχίζει. No name off.
0: Αυτό πάλι τι αδικαιολόγητο που ήταν. Να πω ότι τότε να χάσει η εθνική τους ομάδα την Ελλάδα τους έπεσε πραγματικά.
1: Έχασε η γερμανική ομάδα από ελληνική.
0: Δηλαδή γιατί είναι no name off.
1: Γιατί είναι no name, γιατί κέρδισε η γερμανική. Deutschland über alles λέγανε κάποτε.
0: Κέρδισε,
1: ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας ξεκινάει με Deutschland über alles.
0: Über.
1: Έτσι. Τα συγγενούχλιμπλήχε φρίτς.
0: Ω, καλά, εντάξει. Χρυσούλα τον Ιάδη, λίγη υπομονή ακόμα. Θα σ' αλλάξουν κάποια στιγμή, την κοσόλα των ήχων.
1: Άλλο ήθελε να πει, κόφτω το μικρόφωνο ήθελε να πει, αλλά εντάξει.
0: Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στα μικρόφωνα για αυτό το σύνθετο δίωρο που μάθατε μέσα στο καλοκαίρι και συνεχίζεται για μας το καλοκαίρι σε επίπεδο προγράμματος.
1: Πώς λέμε σύνθετο δίδυμο.
0: Ναι. Ωραία, υποδρομιάκια είσαι κι εσύ. Σε τσίμπησα. Μόνο εκεί υπάρχει αυτή η ρολογία, ναι. το σύνθετο δίδυμο. Πουθενά άλλο δεν τη βρεις. Πρέπει να έχεις περάσει από το Πάντοκ.
1: Όχι, δεν έχω περάσει. Απλώς παλιά.
0: Πάντοκ είναι ο χώρος επίδειξης των αλόγων πριν από κάθε τόσο.
1: Καλά, Πάντοκ είναι και στη Φόρμουλα 1. Το... Εκεί που πάνε. Τα πιτς τέλος πάντων λέγονται και Πάντοκ. Παλιά έπαιρνα την εφημερίδα και πήγαινα κατευθείαν πιτσιρικάς τώρα 12-14 χρόνων κατευθείαν σε υπεδρομίες για να βλέπω τα ονόματα των αλόγων, φίλε.
0: Οι νεοσμυρνιώτες λοιπόν, γιατί τώρα με προκαλείς, έχουν μεγάλη έφεση στον υπόδρομο από την εποχή που ήταν αυτός
1: στο
0: απέναντι.
1: Το Φαλιρικό Δέλτα.
0: Το Φαλιρικό Δέλτα, το οποίο όμως εκεί δεν ήταν φάλιρο. Κατ' εμέ. Αν θυμάμαι καλά, ανήκει στις Τζιφιές το κομμάτι εκείνο.
1: Ήτανε στην
0: το φάλιρο σταματάει στη Συγκρού.
1: Ήταν στην έξοδο τη Συγκρού το φαλιρικό
0: δέλτα. Ναι, κατάλαβες, λέω όμως. Αλλά στην απέναντι πλευρά ήταν.
1: Τζιφιές δεν είναι η έξοδο τη Ισαίως, τη Καλυθέας.
0: Ναι, Τζιφιές είναι αυτή η περιοχή. Δηλαδή το παραλιακό τμήμα τη Καλυθέας, να το πούμε έτσι.
1: Νομίζω ότι η έξοδο τη Συγκρού πιάνει φάλιρο. Γιατί. Αν θυμάσαι από Νέα Σμύρνη.
0: Επειδή έμενα παλαιοφάλιρο.
1: Επειδή είσαι και ρίψα πισκά από ότι ήσουν Νέο Σμυρνιώτη, τώρα μα το παίζει.
0: Πότε.
1: Φαλιριώτη ήσουν.
0: Παλαιοφαλιριώτη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Okay. μετά την Μηδία Μικάλης, νομίζω, τη στάση του Τραμπ στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη, το Φάληρο ξεκινάει ή μετά από τη Μηδία Μικάλης ή μετά από τον επόμενο δρόμο.
0: Εγώ θεωρώ, έτσι όπως τη θυμάμαι και παλιά την περιοχή του, επειδή υπήρχε το Φαληρικό Δέλτα, όπως λέγαμε, αυτός ο κόμβος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επειδή αριστερά είναι όντως το παλαιό Φάληρο, πάντα από τον παλιό κόμβο, να θυμηθούμε, και δεξιά ήταν οι Τζιτζιφιές.
1: Πολύ δεξιότερα όμως. Ναι. Όχι αμέσως δεξιά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
1: Πάντως, για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Πάντως, οι Νεοσμηνιώτες, παιδιά, ήταν τακτικοί επισκέπτες του υποδρόμου στα χρόνια αυτά του Φαλήρικου.
1: Έχω πάει κι εγώ σπιτσιρικάς, μου είχε πάει.
0: Κι εγώ έχω πάει.
1: Μια-δυο φορές ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, αλλά περισσότερο για να χαζέψουμε την κίνηση.
0: Αυτό. Το ωραιότερο του Φαληρικού υποδρόμου ήταν το μοσαϊκό των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Έβλεπες, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, τον Αίμιζο, τον Νίκο Βασταρδί. Δηλαδή πήγα πέντε φορές έπεσα πάνω στον Νίκο Βασταρδί. Τον γνωστό ηθοποιό δηλαδή, στην Κερκίδα εκεί με τα φουλάρια του και τα λοιπά, τα κοστούμια του. Και έβλεπες και τον Μπογιατζή με τις μπογιές και τα ρούχα της δουλειάς.
1: Μόλις έχει τελειώσει από την οικοδομή.
0: Ναι, δεν έχει πλήν καν χέρια, ρε παιδί μου. Και έβλεπε ένα απίστευτο μοσαϊκό ανθρώπο.
1: Δεν έχει προλάβει να βάλει στη τσέπη το μεροκάμα, το κρατάει ακόμα στο χέρι.
0: Ναι, παιδιά, δηλαδή είναι τρομερή εμπειρία. Ήταν. Τώρα έμαθα ότι όταν μεταφέρθηκε στο Μαρκόπουλο, άλλαξε πάρα πολύ το σκηνικό και έχασε την έγκλη αυτή του παρελθόντος.
1: Ναι.
0: Όπως καταλάβατε, είμαστε η εκπομπή αυτή περίεργη, τελικά, να θέλω να το πω έτσι, που ξεκινάει ως γκολ από τα αποδυτήρια, καταλήγει σε 3-5-2. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Μιχάλης Βλαδόπουλος και Ηλίας Δημόνας. Πάντα ως διδυμάκι έχουμε κάτι διαφορετικό να σας πούμε. Σας τυκλάμε με διάφορους τρόπους. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει απάντηση από εσάς, είτε μέσω του Viber, όπου θα μας βρείτε. Όχι, τραγουδάρα, συγγνώμη, διακοπή.
1: Παρακαλώ.
0: Μπράβο, Ειρήνη. Η Ειρήνη Παπαζής το διάλεξε. Ναζαρεθ. Το συγκρότημα για τους παλιούς.

0: Εντάξει, πονάει η αγάπη, αλλά όχι απαραίτητα.
1: Καλά.
0: Ναι, έχει και τους, τα πονάκια της τα έχει. Η άλλη αγάπη, η ερωτική.
1: Πονάει η αγάπη, μάτια μου πονάει. Έτσι την έλεγε και το άσμα.
0: Δεν είναι απαραίτητο όμως. Υπάρχουν και πολύ στρωμένες καταστάσεις εξ αρχής.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο άσχημος πόνος, είναι ο καλός πόνος, ο γλυκός πόνος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι, έσταζε μέλι μαχαιριά, που λέει και ο πρίγκιπς.
0: Είναι ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα της Έλλας Φορ. Μπορεί να σε διακόπτει πάνω στον λοιμό σου και μετά να σου δημιουργεί καινούριο πεδίο δράσης. Αυτό.
1: Σ' άρεσε το γλυκά που νόσε το μαχαίρι.
0: Μου θύμισες τώρα, Ρέμο, με το έλα να με τελειώσεις.
1: αυτό είναι ακραίο. Το γλυκά που νόσε το μαχαίρι είναι ωραίο. Έσταζε μέλι μαχαιριά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, πρίγκιπας.
0: Πού είχα μείνει εγώ? Α, ναι, πώς θα μας βρείτε στο Viber. Λοιπόν, θα μας βρείτε εκεί με πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες λέξη Erasport. Αντίστοιχα, ξεκινάει και το mail μας, δηλαδή erasport@papaker.gr. Από εκεί πέρα υπάρχουν και τα SMS. Γράφετε πρώτα τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και βεβαίως και τα δικά μας messenger στο Facebook, Michael Λαδόπουλος, Mike Τσιμίνο που λέμε.
1: Έτσι.
0: Και Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, κινούμαστε όντως ακόμα στον αστερισμό της εθνικής ομάδας, όχι μόνο γιατί έχουμε το μάτς με την Ολλανδία την Πέμπτη και μετά πάλι με τους Γερμανούς, αλλά γιατί προβληθήκαμε όντως πολύ έντονα αυτή τη φορά και δικαίως. Γιατί μας βλέπουν ως μια ομάδα που έρχεται. Και θα ήθελα λίγο εδώ με την ευκαιρία, πριν πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, λίγο τον αρνητισμό μας.
1: Μη φας τα 30 δευτερόλεπτα για αυτό το θέμα.
0: Καλά, δεν τα
1: μην κάψεις το θέμα αυτό για τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, τα αφήνω στους Νάζαρεθ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο. Στο τραπέζι, επιδότηση ως 20 λεπτά στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου, ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα υποχωρήσει σημαντικά, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου το πρωί ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
5: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Ακούτε, Air Sport.

fait encore plus chaud.

0: Αυτό ήταν η επιλογή του Μιχάλη Λαδόπουλου. Έτσι ξεκαθαρίζω τη στάση μου και τη θέση μου.
1: Αυτό είναι
0: μην τα βάλετε μαζί μου.
1: Αυτό είναι καθαρά για αγαπούλιδες όμως.
0: Ναι,
1: δεν είναι σαν τα άλλα που είναι διφορούμενα. Αυτό είναι...
0: Δεν το σκέφτηκε ούτε η Χαρά Γιαννοπούλου που έχει περάσει αυτή τη στιγμή στην Κοζόλα των Ήχων.
1: Εντελώς αγαπουλίστικο.
0: Την οποία όταν τη βλέπω τη λέω Χαρά μου, γιατί έτσι αντίστοιχη είναι και η εικόνα της.
1: Η δηλαδή Χαρά δεν αγνοείται όταν έχεις απέναντί σου τη Χαρά Γιαννοπούλου.
0: Τι ωραία.
1: Love me two times.
0: Και κολλάει και η εθνική ομάδα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που έχουν γραφτεί στις τελευταίες μέρες. Και θα σας έλεγα τώρα ξανά να γυρίσω πάλι εκεί που ήθελα. Μην κολλήσουμε στον αρνητισμό που διαθέτουμε γενικότερα ως λαός. Το είδα πολύ έντονο χθες αυτό, Μιχάλη, στην εκπομπή που κάναμε τον Γιάννη Σαντορινέο. Ενθουσιασμένοι αμφότεροι από το διπλό στο Augsburg, ενθουσιασμένοι από το σχέδιο το οποίο υπηρετείται πλέον στην εθνική ομάδα, ενθουσιασμένοι που έχουμε παίκτες που μετράνε πολύ πλέον στο διεθνές στερέωμα. Εγώ με τον Τζόλι έχω πάθει την πλάκα μου, να το πω έτσι λαϊκά. Νομίζω ότι έχει περάσει σε άλλη ατμόσφαιρα. Δηλαδή τώρα τον πιστεύω τον Thierry Henry που είπε ότι είναι ικανός ο Τζόλις να γίνει ο κορυφαίος της Ευρώπης αριστερός εξτρέμ.
1: Τον πιστεύω. Και δηλαδή... ο Μπάστιαν. Το ίδιο είπε και ο Μπάστιαν.
0: Ναι, αλλά το λέω λόγω του Henry που έχει αυτό το μύθο δημιουργήσει στη θέση αυτή και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό την άλλη φορά που το εξέπεμψε, αλλά βλέποντας το παλικάρι σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια σύν αυτά που έχω δει της Arsenal, έχει άλλο αέρα. Ακόμα και το παρουσιαστικό του είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται και, πώς να το πω, πιο άντρας, πιο έτοιμος, πιο δυνατός, ακόμα και στην όψη των... Δεν μου θυμίζει το παιδί που γνωρίσαμε, ξέρεις.
1: Και με τους Γερμανούς δεν ήταν τόσο καλός, έτσι.
0: Ναι, γιατί ήταν οι Γερμανοί.
1: Ξανάρχονται.
0: Ναι, ήταν οι Γερμανοί, εντάξει. Okay.
1: Πόσο το χάρηκα, ρε φίλε.
0: Κι εγώ. Και
1: πόσο
0: εγώ
1: το χάρηκα.
0: Εγώ που ξέρεις ότι πανηγυρίζω κάθε ήττα της εθνικής ομάδας Γερμανίας, το 82 και μετά, είναι μια ωραιότατη παράδοσή μου. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά τώρα συμβαίνει συχνότερα πλέον.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει Γερμανία εδώ που τα λέμε. Δεν έχει καμία σχέση η Γερμανία.
0: Okay. Γι' αυτό και δεν έχει μια... τη λέξη πάντσερ πλέον.
1: Είναι μια αδιάφορη,
0: θα επανέλθουν
1: ολιγοτάλαντη. Και άχρωμη, άοσμη και άγευστη ομάδα. Αλλά ακόμα και αυτή, πολύ το χάρηκα που θα κέρδισε ο Ταβάνοβιτς.
0: Να γίνω λίγο Λαδόπουλος.
1: Δεν θα κλοπήσει.
0: Θα κλοπιάσουν, αλλά θα επιστρέψουν.
1: Δεν θα κλοπιάσουν. Δύσκολο. Ακόμα και ο...
0: Θα κλοπιάσουν, σίγουρα.
1: Ακόμα και ο Κλοπ, είναι δύσκολο να βάλει τη προπονητική του φιλοσοφία σε αυτούς τους παίχτες. Είναι δύσκολο, ρε φίλε.
0: Πήρε ένα ερείπιο. Το θυμάσαι πως ήταν η Λίβερπουλ και υποσχέθηκε 2,5 χρόνια, ζήτησε αν θυμάσαι πίστοση χρόνου και πήρε στα 3 χρόνια το πρωτάθλημα. Συγγνώμη, δηλαδή από τότε εγώ σέβομαι τον προγραμματισμό του πάρα πολύ. Επαλήθευσε μέχρι και το χρονικό ορίζοντα. Λέει θέλω 2,5 χρόνια.
1: Στα 3 χρόνια πήρε πρωτάθλημα ο Κλόπ.
0: Στα 3 στην πανδημία μέσα. Το πρωτάθλημα της πανδημίας. 17 είχε πάει.
1: 17 θυμάμαι. Είχε πάει.
0: Ναι.
1: Α, και ζήτησε, τον είχα για λίγο παλιότερα.
0: Ζήτησε 2,5 χρόνια και στα 3, για να το κάνουμε έτσι πιο συγκεκριμένο, πήρε το πρωτάθλημα. Από τότε σέβομαι πάρα πολύ τον προγραμματισμό του. Γιατί είχε βάλει μακρινό ορίζοντα, κατάλαβες τι λέω.
1: Okay.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι να πήγαινε σε ελληνική ομάδα και να λέει σε 3 χρόνια. Θα τον κοιτάγαμε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λέτε μεγάλε. Ποιος πεθαίνει.
1: Βγαίνοντας από τη συνέντευξη τύπου που θα έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση, θα αποτελούσε παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας. Λοιπόν, να ολοκληρώσω ότι χάρηκα πολύ που αυτός ο Ταβάνοβιτς, πώς τον λένε ο προπονητής
0: της
1: εθνικής μας ομάδας.
0: Ταβάνοβιτς για κάποιους, βέβαια.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Αυτό. Δεν λέγανε ότι έπιασε Ταβάνι. Για να δούμε τώρα μήπως είναι και παραπάνω το ταβάνι και έστω και αυτή τη Γερμανία με γκολ του έλα μωρέ τώρα που πας με το έπιπλο
0: ο Κουρμπέλης δηλαδή, ναι. Στην οποία κατηγορία χωρίς τη λέξη έπιπλο ουσιαστικά Νίκο και εγώ έλεγα ότι δεν μπορεί, λέω πρέπει να έχουμε κάποιον καλύτερο από τον συγκεκριμένο. Πήγαμε σε αυτό το μάτς με χαφ του Αστέρα Τρίπολης και του Όφη. Παρεπιπτόντως.
1: Κακό είναι αυτό.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Αλλά κατάλαβες, λέω. Το φανταζόταν κανείς ότι το μεγαλύτερο διπλό που έχουμε κάνει σε επίπεδο

0: προφανώς. Ναι. Και αυτοί οι τρεις, ο Ταβάνοβιτς, το Έπιπλο και ο Γκέλας,
1: ναι,
0: έχουν βάλει όχι το λιθαράκι τους, το βράχο τους, σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εθνικής ομάδας μέχρι στιγμής. Εξαιρείται το Euro, το 4.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, με διορθώνει και καλά κάνει ένας ακροατής. Το 15 πήγε ο Κλοπ στην Λίβερπουλ. Αλλά η πρώτη λοιπόν επιτυχία του δεν ήταν το πρωτάθλημα, μου λέει τώρα ο Δημήτρης, που το οποίο πήρε όντως το 20, καλά το θυμάμαι, είναι ότι πήγε νωρίτερα, δηλαδή το 19, στον τελικό του Champions League. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Liverpool. Ναι, ναι, ναι. Όντως. Δεν θυμόμουν τη χρονική σειρά, αν είχε πάρει πρώτα πρωτάθλημα ή αν.
0: Α, πήγε... ήταν τότε που τον τομίσεις εγώ, κυριολεκτικά. Τον αντιπάθησα. Τον αντιπάθησα γιατί... για τη συμπεριφορά του σε εκείνο το
1: τελικό. Πήρε τον τρόπο από την Tottenham, σε εκείνο το πολύ κακό.
0: Εκείνο ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήτανε με τον Γκάριους.
1: Όχι, εκεί το έχασε.
0: Ναι, εκεί τον αντιπάθησα.
1: Όχι. Ναι.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Είναι εκείνος ο άχαρος τελικός με την Tottenham.
0: Με την Tottenham που είχε γίνει το πέναλτι στο 28ο δευτερόλεπτο, πότε είχε γίνει. Και που πήγε να χαιρετήσει.
1: Και τέλεσε ο Σαλάχ.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Ριγκί στο τέλος του αγώνα.
0: Στο 90.
1: Ναι.
0: Στο 1 και στο 90 έβαλε δύο γκολ Λίβερπουλ.
1: Το τελικός που είχε γίνει στο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης και ήταν άχαρος γιατί. Περιμέναμε, επειδή ήταν και
0: δεν αντέδρασε τότε να ποτέ.
1: Ναι, δεν αντέδρασε ποτέ η Tottenham σε εκείνο το μάτς. Περιμέναμε. Ήταν η καλύτερη Tottenham τη σύγχρονη εποχή.
0: Ναι.
1: Η Tottenham του Κέιν, θυμάστε.
0: Ναι. Που δεν έπαιρνε τίτλο με τίποτα.
1: Ναι.
0: Και έφυγε ο Κέιν και βρήκε το άλλο το ρημάδι στο Μπιλμπάο και κέρδισε ένα 0 το άλλο το ρημάδι στο Μπιλμπάο. Λοιπόν, κάτσε, επειδή έχω ένα μήνυμα εδώ.
1: Ναι, έχουμε πολλά μηνύματα και πρέπει να τα βάλω κι εγώ σε μια σειρά. Γιατί έχουν.
0: Από το φίλο.
1: Με την καλή έννοια έχει ξεφύγει ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή.
0: Το Μιχάλη το Χάσκι, πολύ ψηλά το πήγες, λέει. Δεν νομίζω να είναι το παλαιό το φάληρο στην Αγία Παρασκευή. Μετά την Ευαγγελική, στον παλιό Βερόπουλο. Από εκεί ξεκινάει. Έχω την εντύπωση, Μάικ, ότι ξεκινάει στο μεσοδιάστημα της απόστασης που λες, δηλαδή από Αγία Παρασκευή μέχρι τον παλιό Βερόπουλο. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Τα στοκατζίδικα είναι 100% φάληρο. Στο τέρμα, ας το πούμε έτσι, της Βενιζέλου. Νομίζω ότι ξεκινάει στο μεσοδιάστημα μεταξύ Αγίας Παρασκευής και Βερόπουλου.
1: Μήπως να κάνετε βραδινή εκπομπή, προτείνει ο Λάζαρος. Γιατί, για να έχουμε λιγότερο κόσμο, παιδιά. Όχι, θέλουμε την πλειοψηφία σας. Και η αλήθεια να ξέρετε ότι στο ραδιόφωνο prime time, δηλαδή κορυφαία ζώνη ακροματικότητας, είναι μέχρι το μεσημέρι. Να ξέρετε, είναι ανάποδα την τηλεόραση. Ο περισσότερος κόσμος ακούει ραδιόφωνο το πρωί, δηλαδή. Άντε, αγκαλιαστείτε να χορέψετε κιόλας, λέει ο Χρήστος.
0: Ναι. Έτοιμοι είμαστε. Ρε φίλε, ο Αριστοτέλης.
1: Λέει, κάτσε μισό να το διαβάσω. Παίζουν κάποιοι ακροτέρμοι με τη λέξη. Καλά κάνουν, το κάνω κι εγώ. Λέει ο Βαγγέλης, καλημέρα. Ναι, έχει ταβάνια, αλλά είναι ψιλοτάβανο, λέει το.
0: Σωστό.
1: Το σπίτι του Ιβάν.
0: Ρε, τι ψεύτης είσαι.
1: Τι.
0: Εσύ παίζεις με τις λέξεις που κάθε φορά που κάνω κανένα λογοπαίγνιο με επαναφέρει στην τάξη.
1: Εννοώ ότι καταρχάς είμαι κι εγώ γλωσσοπλάστης, αλλά με έναν άλλο τρόπο από το δικό σου. Και δεύτερον, έχω το λεγόμενο follow-up, παίρνω την κουβέντα του αλλού και την συνεχίζω αμέσως.
0: Και έχεις ηλία μου.
1: Γλωσσοπλάστης, είπα.
0: Το άλλο. Το ελληνικό που είπες, το
1: follow-up.
0: Το χωριού σου.
1: Τι να κάνουμε, έτσι λέγεται.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Στην γλώσσα μας, τη δημοσιογραφική, έτσι λέγεται.
0: Ο Γιάχος, ο φίλος μας, ξενιτεμένος στο Σίδνεϊ, του φύγε το πρωί, λέει. Χτες προφανώς για μας, $500 για μπαταρία αυτοκινήτου και ήταν σε τιμή κόστους, λέει, από την εταιρεία που δουλεύει. Παναγία μου, Χριστέ μου. Άλλο κακό να μην σε βρει, Αριστοτέλη μου.
1: Ο Άγγελος θέλει να διαψευστεί. Εύχομαι, λέει, να είμαι λάθος, αλλά εγώ επιμένω ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει για το κάτι παραπάνω. Ήταν καλή η αρχή του, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί. Στη συνέχεια, χάνεις λίγο τη σειρά των πραγμάτων, Άγγελε, γιατί δεν είναι αυτή η αρχή,
0: ναι,
1: του Γιωβάνοβιτς. Αμέσως. Και δεύτερον, αφού θέλετε να πάμε με την αρχή πρέπει να την πιστώσουμε στον Σκίπερ και τον Φανσίπ, προκατόχους δηλαδή του Γιωβάνοβιτς, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν πιο επιθετική την εθνική μας ομάδα.
0: Σκίπερ Φανσίπ ήταν ή Φανσίπ Σκίπερ? Νομίζω
1: Σκίπερ Φανσίπ. Τέλος πάντων, μην τα

0: Μην το κολλήσουμε εκεί πέρα, αλλά θέλω να πω ότι έφτιαξαν αυτή τα λιθαράκια τους, βάλαν αυτή βάσεις, έχει πατήσει επάνω τους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι δύο προηγούμενοι μάλιστα ήταν και αυτοί που ξεκίνησαν το πεδομάζωμα από το εξωτερικό.
1: Καταρχάς οι δύο προηγούμενοι
0: με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας
1: καθάρισαν με την πλήρη έννοια της λέξης τα αποδυτήρια.
0: Σωστό. Γιατί είχαν μολυνθεί πολύ.
1: Πολύ μόλυνση, πολύ αρρώστια τα αποδυτήρια.
0: Από την εποχή του Ρανιέρη και μετά.
1: Ναι, πολύ αρρώστια τα αποδυτήρια.
0: Ναι. Και θέλω να πω λοιπόν στον Άγγελο ότι είναι σε εξέλιξη ήδη ένα πράγμα. Δεν ξεκίνησε τώρα. Και εγώ του το εύχομαι να είναι, να διαψευστεί. Τώρα, εγώ επιμένω ότι αυτή η εθνική μας ομάδα το βλέπετε περισσότεροι, συμφωνείτε περισσότεροι, γιατί μέσα σε δύο ρίτσες εξαφανίσετε τα εισιτήρια των αγώνων στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία, ότι ποιοτικά, επαναλαμβάνω, αυτή το ποδόσφαιρο της εθνικής μας ομάδας τωρινής διαφέρει σημαντικά από εκείνο της σπουδαίας ομάδας του 2004 στο σύνολό του και όχι στο επιμέρους, γιατί όντως δεν έχουμε χαφ σαν και εκείνους τους πέντε σπουδαίους που είχαμε το 2004, αν θέλετε να πάτε δηλαδή στην αντιστοιχία την ατομική, αλλά το σύνολο είναι πολύ ελκυστικό, το υπηρετούν πλέον έτσι όλοι μαζί και είναι και έτοιμοι, να το πω έτσι, γιατί το βλέπουμε να συμβαίνει, και τις αποτυχίες να διαχειριστούν σωστά, γιατί όλα τα αποτελέσματα δεν θα είναι νικηφόρα, έτσι όπως ρισκάρουν πλέον παίζοντας ένα ποδόσφαιρο δημιουργικό. Βεβαίως θέλουμε να τελειοποιηθεί αυτό το πράγμα, να γίνει ακόμα καλύτερο. Δεν ξέρουμε σε ποιο χρονικό σημείο μας θα συμβεί αυτό. Φτάσαμε στο σημείο, μισό λεπτό να το πω αυτό, γιατί έγινε πολύ συζήτηση. Φτάσαμε στο σημείο Κουλιεράκης να μην είναι βασικός στην εθνική ομάδα των ανδρών αυτή τη στιγμή. Μας έκανε εντύπωση, το είδες. Θυμάσαι. Θεωρούσαμε, να το πω έτσι, αξιολογικά, ότι ξεκινάνε τα κεντρικά μας, κεντρική αμυντική μας από τον Κουλιεράκη, και είδαμε τώρα να δένουν ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο.
1: Εντάξει, δεν έχει και Χατζηδιάκο βέβαια.
0: Ναι, έχει μείνει πίσω ο Χατζηδιάκος, έτσι και αλλιώς.
1: Έχεις θέμα με τον Χατζηδιάκο από είναι τραυματίας.
0: Έχει μείνει πίσω, δηλαδή, και να μην ήταν τραυματίας, είμαι βέβαιος ότι ιεραρχικά έχει χάσει έδαφος.
1: Το καλό με την εθνική είναι ότι ακόμα και στις στραβές, μια ήττα, μια όχι καλή εμφάνιση, το περιμένεις το επόμενο παιχνίδι για να το δεις. Παλιότερα, όποτε παίζει εθνική, έψαχνε το πρόγραμμα της τηλεόρασης να δεις αν έχει κανένα καλή ταινία, κανένα κανάλι.
0: Εσύ, τώρα το παρατήρησα και εγώ. Ένα ακροτήσω. Το Μας λέει Βίλεμ Αϊτχόφεν, μας είπατε πόσο ήρθε. Γιατί ο Αϊτχόφεν, ο περίφημος καρδιολόγος, το μικρό δεν είναι Βίλεμ. Τώρα συνειδητοποίησα ότι δημιουργεί ζευγάρωμα αγωνιστικό.
1: Οπότε η Βίλεμ πήρε το όνομά του, το όνομά τη από το μικρό του, και η Αϊτχόφεν από το επόμενο.
0: Μπράβο ρε Τάσο που το. Γι' αυτό σε λένε και σοφό. Γιατί το πιάσα αμέσως. Ακού Βίλεμ Αϊτχόφεν, νομίζω ότι είναι παιχνίδι του στοιχήματος.
1: Ο συγκεκριμένος είναι Μούρι.
0: Ναι.
1: Ας μου επιτραπεί το αδόκιμον και ο λαϊκισμός, είναι Μούριο συγκεκριμένος, είναι, τα πιάνει αυτά.
0: Ο Νεκτάριος μας έστειλε κάτι αριθμούς που εγώ τον εμπιστεύω με τον Νεκτάριο, οι οποίοι είναι σοκαριστικοί, γιατί λέει ότι το φαγητό που πετιέται κάθε μέρα στα σκουπίδια παγκοσμίως από εστιατόρια και ξενοδοχεία, κυρίως το μετράνε, ναι, είναι 2,9 εκατομμύρια τόνοι την ημέρα. Που αν μου έλεγες 2,9 τόνους θα σου έλεγα πάλι πολύ είναι, αλλά είναι εκατομμύρια τόνοι, δηλαδή 120.000 τόνοι την ώρα ή 2.000 τόνοι φαγητού το λεπτό. Ωχ Θεέ μου. Και υπάρχει τόσος κόσμος που πεινάει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και γίνεται όλο και περισσότερος, δυστυχώς.
1: Και εμείς περίπου το ίδιο είπαμε, αλλά εμείς το είπαμε.
0: Είναι λέει, περίπου το 19% των τροφίμων που είναι διαθέσιμο. Πετάμε το 1 πέμπτο του φαγητού στα σκουπίδια.
1: Εμείς το είπαμε στο ατομικό, όχι στο ξενοδοχειακό που είναι το μετρήσιμο.
0: Νεκτάρις,
1: και πλέον.
0: Σε ευχαριστώ για τα νούμερα, αλλά με τρόμαξες.
1: Σαν άνθρωποι, σαν μονάδες, να το πω έτσι, δεν είμαστε πλέον τόσο πολύ του. Δεν πειράζει, μωρέ, πάρε δύο καρπούζια και α πετάξει το ένα. Τώρα και εμείς πηγαίνουμε στο μανάβι και παίρνουμε μισό καρπούζι, ένα τέταρτο καρπουζιού. Γι' αυτό και το έχουν κόψει και βλέπεις που παλιά δεν υπήρχε. Ναι. Το οποίο οι ξένοι το είχαν, άμα θυμάσαι που πηγαίναμε σε διακοπές και γελάγανε. Κοιτάρα, αυτός πήρε μια φέτα καρβούζι.
0: Κωνσταντίνος έχει μια καλή ερμηνεία για τον Κουλιαράκη. Απλώς εγώ θεωρώ ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Ότι σου λέει ναι, είναι και ανενεργός. Έχει μόνο μία συμμετοχή στη Ρώμα που παίζει πλέον με τρία στόπερ. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα να πάει στη Ρώμα και να μην είναι ένας από τους τρεις στόπερ. Γιατί δεν έχω παρακολουθήσει συμμετοχές του, αλλά το δέχομαι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, δεν είναι. Δεν έχει πολλά μάτς στα πόδια του.
1: Μισό λεπτό, Αριστοτέλης, μου έρχεται και στο mail τώρα. Καλημέρα, ναι. Παιδιά, λέει. Εγώ που νόμιζα ότι δεν χώνευε στον Κλοπ από το 7-0 και μετά. Εκεί, φίλε, το 7-0 της Λίβερπουλ επί της United.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί τον εκτίμησα τον Κλοπ.
0: Σωστό.
1: Διότι σεβάστηκε τον αντίπαλό του. Ναι. Το έχω ξαναπεί αυτό. Όταν παίζει Liverpool United, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αυτά, και ο ένας από τους δύο βρει τον άλλον στην κακή του, στη στραβή του, είναι σεβασμός να του ρίξει όσα περισσότερα μπορεί. Δεν το λυπάτε.
0: Επίσης να πω ότι το μήνυμα του Δημήτρη, ο Δημήτρης είναι ένας από τους πολλούς, γιατί στην πραγματικότητα και εγώ έτσι είμαι, παρότι δεν υπάρχει πιο συχαμένη ομάδα μέσα μου από τη Λίβερπουλ ως Manchester United που είμαι, ότι ναι, ενώ είμαι, λέει, ο παδός της Manchester, με έκανε ο Κλοπ να βλέπω αγώνες Λίβερπουλ. Και εγώ είχα αρχίσει να βλέπω πιο συχνά Λίβερπουλ παρά United.
1: Εγώ το
0: ήταν πιο ελκυστικό το ποδόσφαιρο της Λίβερπουλ.
1: Σαν προπονητή, παιδιά, του βγάζω το καπέλο, ναι, από τους κορυφαίους προπονητές. Έχω τις ενστάσεις μου σαν άνθρωπο, και εκεί που με έκανε οι ενστάσεις μου να γίνουν ενστασάρες ήταν στον τελικό αυτό με τη Ρεάλ, πρέπει να ήταν του Κάριους, που δεν έχει πάει, όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι και έχει πέσει ο Κάριους κάτω και πλαντάει στο κλάμα, έχει πάει δίπλα του ο Κασεμίρο και πες το μωρέ τον Αφάνα που παίξει και στον Ολυμπιακό της Ρεάλ. Μαρσέλο.
0: Μαρσέλο.
1: Έχουν πάει.
0: Του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Έχουν πάει αυτοί πάνω από τον Κάριους να τον παρηγορήσουν. Κανείς της Λίβερπουλ δεν έχει πάει κοντά του, και ξαφνικά ο Κλοπ θυμάται ότι υπάρχει ο Κάριους όταν έχουν πάει κάτω από το πέταλο των φανατικών της Λίβερπουλ, για να τον αρχίσει να τον χαϊδεύει και να τον δείχνει. Ναι. Εκεί δηλαδή, για να κάνει τον καλό στον κόσμο, όχι στον Κάριους.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δημοσιοσχεσί τη μέχρι εκεί που
0: το
1: δεν
0: έχει,
1: έπαιρνε.
0: Το έχει, αλλά το να ακουμπά την κοινωνία με διάφορου τρόπου δεν είναι απαραίτητα κακό. Παρεπιπτόντω, από τα πολλά που έχουν γραφτεί, εγώ να πω κάτι ωραίο που επισήμανε, ή αν θέτε, το διατύπωσε καλύτερα από μένα ο Νίκο Σημακόπουλο στην εφημερίδα Live Sport. Στο μάτς με τη Γερμανία, που σου έλεγα ότι όσο πήγαινε το μάτς, τόσο καταλάβαινε να το πάμε προ το διπλό, γράφει ότι το σχέδιο των αντιπάλων ήταν να δώσουν υψηλό ρυθμό στον αγώνα, το κάνουν συνέχεια οι Γερμανοί μου, πιστεύοντας ότι θα κουραστούν οι δικοί μας με την ένταση αυτή. Γι' αυτό και είπα ότι μετά το 30, που εγώ δεν καταλάβαινα πλέον κάτι τέτοιο, ότι θα ήθελα να στέκονται όλο και καλύτερα, την πάτησαν τελικά, διότι το δεύτερο ημίχρονο, ή αν θέλετε το πέρασμα του χρόνου, για να είμαι πιο σαφής, δηλαδή μετά το 60, ανέδειξε τη δική μας ομάδα, η οποία δεν είχαμε συνηθίσει να παίζει στα τελευταία ημίωρα με αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι, και σε τέτοια έδρα με τέτοιο αντίπαλο.
1: Εγώ πάντως.
0: Και στο τέλος να φοβηθείς κιόλας, όπως ο Γιώργος, όταν χάθηκε την ευκαιρία του Φώτη, φοβήθηκα. Λέει, χάσαμε την ευκαιρία. Αν είναι δυνατόν.
1: Για να το παίξω και λίγο κονιόρδος και να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου, το έχω πει από την Παρασκευή 6 με 8 το πρωί, ναι, ότι η εθνική, αυτή η εθνική, υπερτερεί αυτή τη Γερμανία. Καθότι η μία είναι ομάδα δουλεμένη και σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, έτοιμη, ενώ η Γερμανία είναι κάτι σαν ομάδα που τώρα προσπαθεί να κάνει ομάδα ο Κλοπ. Και αυτό είναι ένα στασίν της εθνικής. Δεν είχα πει διπλό από εδώ μέχρι το Augsburg, δεν είχα πει τίποτα τέτοιο, αλλά είχα πει ότι έχουμε μεγάλο, δεν θυμάμαι αν το είχα χαρακτηρίσει, ότι έχουμε αβαντάζ σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ευλόγησα τα γένια μου, ναι, και συνεχίσεις εσύ.
0: Ο Λάζαρος προτείνει ιατρική παρακολούθηση σε όσους βγάζουν αρνητισμό απέναντι σε μια τέτοια εθνική ομάδα, σε μια τέτοια φουρνιά ποδοσφαιριστών, σε ένα τέτοιο γκρουπ που έχει δημιουργηθεί με τη συνδρομή φυσικά του coach Ιβάνοβης και της ελληνικής ομοσπονδίας, γιατί Και η διοίκηση Γκαγκάτση έχει βοηθήσει την όλη ιστορία. Ξέρετε, μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση.
1: Όλοι βοηθάνε για να γίνει κάτι τέτοιο. Όλοι.
0: Μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση από πλευράς Μάκη Γκαγκάτση το γεγονός ότι πήγε στα αποδυτήρια πριν το μάτς με τη Σερβία και τους είπε ότι εγώ το βλέπω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία. Ακολουθήστε το, ακολουθήστε αυτό το δρόμο που έχετε πάρει. Μείνετε σε αυτό το δρόμο. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον είστε πολύ καλύτεροι. Π.χ. από τους Σέρβους, για παράδειγμα. Επίσης, εδώ να αναφέρω κάτι για τον Κλοπ. Στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα της Γερμανίας, κάποια στιγμή αντέδρασε αρνητικά προς τους συναδέλφους του δημοσιογράφου, λέγοντας: παιδιά, έχει περάσει μισή ώρα για την Ελλάδα, δεν μου έχετε ερωτήσει κάτι. Τι κάνετε?
1: Ναι, εντάξει.
0: Το είδατε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, σαν να λέγε, παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε για το τι αντίπαλο είχαμε επιτέλους.
1: Μην πας μακριά. Νάνος ήταν ο αντίπαλος και το πρωτοσέλιδο της Bild χαρακτηρίζει και τον τρόπο που μας έβλεπαν και μας βλέπουν οι Γερμανοί. Νάνος ήταν ο αντίπαλος για τους Γερμανούς. Όπως ήταν no name ο Όφη, έτσι ήταν και νάνος η εθνική. Μην πας μακριά.
0: Ναι. Λοιπόν, η ημιτελική τελικά είναι Βίλε Ματχόφεν και Μίλαν Κούντερα. Ναι, βρε Νίκο, από τα Χανιά, έτσι θυμήθηκε και την άλλη. Ο Τζούντο, ο Νίκος δηλαδή, έχει λέει μια άλλη άποψη περί σεβασμού, γιατί του αρέσει ένα ιαπωνικό ρητό που λέει ότι όταν ο σκύλος δείξει την κοιλιά του, σταματάς. Που σημαίνει ότι έχεις νικήσει και μετά δεν χρειάζεται να σκοτώσεις ή την προσωπικότητα ή την ψυχή του άλλου.
1: Αυτό είναι με τα σκυλιά, όχι με τους άλλους ανθρώπους που είναι ισοδύναμοι σου. Ωραίο το παράδειγμα που έφερε, αλλά θα θεωρήσω έλλειψη σεβασμού κάτι 14-0 που βλέπαμε πρόπερση σε μια ομάδα από την Ικαρία που τη είχε ρίξει 14. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, η Κηφισιά, ήταν ο Ατρόμητος στην πρώτη φάση του κυπέλου. Αυτό είναι έλλειψη σεβασμού. Το 7-0 Liverpool United είναι σεβασμός. Δεν τον λυπάσαι τον άλλον, δεν δείχνει σύκτο. Του ρίχνεις όσο μπορείς να του ρίξεις. Και άμα σε βρει και αυτό σε αντίστοιχη περίπτωση.
0: Ήβρις. Μισό λεπτό. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα σας πω μετά. Θα προλάβω να πω τι σημαίνει ποδοσφαιρική ύβρις. Κατά τη γνώμη μου πάντα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Επέστρεψε από τη Γερμανία Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και σήμερα αρχίζει την προετοιμασία της για τον μεθαυριανό τρίτο αγώνα της στο Nations League με αντίπαλο την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Διαθέσιμος θα είναι πάλι ο Μπάμπης Κοστούλας. Κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο τριαντάφυλλος Τσάπρας ως εναλλακτική λύση του Βαγιανίδη, ο οποίος νιώθει καλύτερα και θα παραμείνει στην αποστολή. Εξαντλήθηκαν γρήγορα όλα τα ειστήρια του αγώνα, όπως και για τη νέα αναμέτρηση με τους Γερμανούς το βράδυ της Κυριακής. Εκτός Ολλανδικής αποστολής μένει ο Κόντι Χάπκο, που τραυματίστηκε προχθές στη νίκη των Οράνιοι επί της Σερβίας. 5 σκαλοπάτια ανέβηκε η εθνική μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA, φτάνοντας την 41η θέση. Με γκολ του Ολής στο 88 λεπτό, η Γαλλία ανοίξει 1-0 στο Βέλγιο και έκανε 2 τις νίκες στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η Ιταλία συνέτριψε εκτός έδρας στην Τουρκία με 4-1, ενώ τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα ήταν Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Βόρειος Ισλανδία-Ουγγαρία 0-0, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Ενδιαφέρουσα αναμετρήσεις θα γίνουν σήμερα στο Nations League. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια της Ισπανίας με την Κροατία και της Αγγλίας με την Τσεχία στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα θα παίξουν επίσης Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία Εσθονία και Σκωτία Ελβετία. Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 7 με 2 αγώνες, Φιλανδία Λευκορωσία και Μολδαβία Νήσι Φερόες. Τους Χρήστο Φίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των αγώνων εναντίον της Λετωνίας και της Βορείου Ιρλανδίας για την προκριματική φάση του Euro κάτω των 21 ετών. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει σήμερα στις 3 στο Bladot Stadium την Ισλανδία στο τρίτο παιχνίδι των προκριματικών κάτω των 17 ετών του Euro 2027. Η Ελλάδα έχει 3 βαθμούς όσως και η Βοσνία, με το Γιμπραλτάρ να είναι χωρίς βαθμό, ενώ στην κορφή βρίσκεται η σημερινή αντίπαλός μας με 6 βαθμούς. Με πέναλτι του El Arabi στο 98 λεπτό, η Μαρκό λήγησε 2-1 τον Πανθρακικό και με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες διατηρεί την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η Καλυθέα ανοίξει 2-0 τον Αστέρα Β' και πέρασε 4η θέση βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Στο Κάουνας της Λιθουανίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός για να παίξει απόψε εναντίον της Ζάλγκιρης χωρίς τον Μιλουτίνοφ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 8 από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Για την πρώτη διπλή αγωνιστική της φετινής Ευρωλίγκας θα παίξουν επίσης Dubai Barcelona στις 7, Ανατολού FS Real Madrid στις 8, Fenerbahçe Bayern 9 παρατέταρτο, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 9, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 9.30, Βαλένθια Μπασκόνια επίσης 9.30 και Παρί Παρτίζαν στις 10 παρατέταρτο. Στην έδρα της γαλλικής Λεμάν δοκιμάζεται σε 9 ο Άρης, που προβάλλεται ως μία από τις ισχυρότερες ομάδες του φετινού EuroCup. Ο Γάνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. Κλεισμένος θεωρείται από τον ΠΑΟΚ ο 36χρονος Λιθωνός σέντερ Ντόνατας Μοτεγιούνας, που φτάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο βετεράνος άσος του Ολυμπιακού Νταβίτ Φουστέρ βρίσκεται πάλι στην Ελλάδα μετά την επιθυμία του Αντώνιο Κορδόν να τον εντάξει στο προπονητικό team των Ερυθρόλευκων. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο μισοεπιθετικός του Άρη Μανού Γκαρθία και ξεκίνησε θεραπεία με την ελπίδα να ξεπεράσει το πρόβλημά του έως την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Με νίκη της ΑΕΚ 28-24 σε βάρος του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ άνοιξε ο χορός των μεγάλων ντέρμπι στη φετινή Handball Premier των ανδρών. Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ρίκη Χιτζικάτα με 6-4-6-3, έκανε το 2-2 στα προκριματικά του Τόκιο και κέρδισε μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ επιστρέφει τριαμβεύτη από το τουρνουά τένις στο Τολεντίνο της Ιταλίας, όπου κατέξε τον τίτλο στο διπλό, έχοντας συμπαίκτρια τη Γεωργιανή Γκοργότζε στο 6-1-6-2 επί της Κούτσμοβα και Λουμπούτκοβα από την Τσεχία στον τελικό. Η γυναική ομάδα του Αθηναϊκού νίκησε 86-68 τη Μέχελεν στην πρεμιέρα του τουρνουά μπάσκετ Athens Cup. Σήμερα η ομάδα του Ηλία Ζούρου θα αντιμετωπίζει την USK Πράγας. Η RDO Sport θα μεταδώσει σήμερα τους δύο πρώτους αγώνες του τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας που διοργανώνει ο Πανιόνιος στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Βαρίκας. Στις 5 θα αναμετρηθούν ο ΠΑΟΚ με την Καλατά Σαράι, ενώ στις 8 ο Πανιόνιος θα αντιμετωπίσει την επίσης τουρκική Vikingsbank, κάτοχο του Champions League. Αν με θέλουν στο Ντένβερ, τότε θα υπογράψω του χρόνου νέο συμβόλαιο με την ομάδα μου, δήλωσε ο Νίκολα Γιώκητς, γνωρίζοντας ότι τον περιμένει πενταετής επέκταση αντί 360 εκατομμύριων δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό στα χρονικά του NBA. Τέλος, οι δηλώσεις του Φλωρεντίνο Πέρεθ περί διαιτητικής εύνοιας της Μπαρτσελώνα, που στέρισαν 7 πρωταθλήματα από τη Ρεάλ, έφερε και την αντίδραση από πλευρά των Μπλαουγκράνα, που ετοιμάζονται να κινήσουν νομικές διαδικασίες εναντίον του αν δεν ανακαλέσει. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Eurosport στις 10.
0: Eurosport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε πάλι για την δεύτερη ώρα με τα περίστροφα στο χέρι, γιατί ξεκινάει το 3-5-2. Απλά να συμπληρώσω εκείνο που έλεγα, ποια θεωρείται η ποδοσφαιρική ύβρις και η τότε άποψή μου δικαιώθηκε αμέσως. Ήταν το 7-0 της Πορτογαλίας επί της Βόρειας Κορέας στο Μουντιάλ του 2010. Πήγαν οι Πορτογάλοι τότε απέναντι σε έναν αντίπαλο που σερνόταν μετά το 4-0 στο γήπεδο και βάλανε γκολ Μιχάλη στο 81, στο 87 και στο 88. Υπήρξε αντίδραση ακόμα και από το κοινό τότε στο γήπεδο της Νοτιοαφρικής που έγινε ο αγώνας. Δεν ξαναβάλαν γκολ οι Πορτογάλοι σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο και έμειναν έξω. Καλά να πάθουν.
1: Εντάξει, υπήρχε η νέμεση δηλαδή.
0: Ναι, υπήρξε άμεση.
1: Διαφωνώ με το φίλο που λέει για το σκύλο.
0: Αυτό
1: που
0: είναι
1: την κυλίτσα.
0: Όταν βλέπεις αντίπαλο παρετημένο, να πηγαίνεις να τον βομβαρδίζεις.
1: Και τέτοιο επίπεδο αντίπαλο. Διαφωνώ με το φίλο που λέει για το σκύλο που γυρίζει την κυλίτσα. Ο σκύλος στην κυλίτσα τη γυρίζει για να παίξει και για να χαϊδευτεί. Δεν τη γυρίζει ως ένδειξη υποταγής και ότι παιδιά αυτό. Και μια United, μια Liverpool, ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός, μια Juventus, μια Bayern, μια Real, ποτέ δεν είναι ο σκύλος που θα γυρίσει την κυλίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε ως 3-5-2 και πάμε στο Γιάννη Ράνιο να τον καλημερίσουμε. Πάμε στην καλημέρα, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα, Γιάννη του.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Αλλά γέλαγα χθες, είχαμε συζήτηση για τον Νταβίτ Φουστέρ εδώ στην εκπομπή. Με κάποιο τρόπο τον έβαλαμε στην εκπομπή και μετά μας κάει είδηση ότι είναι εδώ ο Νταβίτ Φουστέρ για να προσθεθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Εσύ θα μας πεις.
2: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Καταρχάς να πούμε ότι και το 23 που είχε έρθει ο Αντώνιο Κορδόν είχε προτείνει τον Φουστέρ να πάρει ρόλο και μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό. Μέσα στη δομή του Ολυμπιακού και κυρίως στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τότε είχε επιλέξει τη Βιγιαρεάλ. Νταβίτ Φουστέρ από τα ιδιαίτερα και αγαπητά πρόσωπα του Ολυμπιακού, βέβαια, έχοντας περάσει πριν από αρκετά χρόνια, ήταν την περίοδο 10-16 και θυμίζω, και αυτό είναι ένα παράδειγμα διαχρονικό, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε, ότι τους πρώτους 6-7 μήνες τον αποδοκίμαζαν, τον χλέβαζαν, υπήρχαν επικριτικά σχόλια εναντίον του.
0: Ποιος είναι αυτός, και σιγά την μπάλα που ξέρει. Και
2: πίστεψε ο Βαλβέρδε.
0: Και θύμισα εγώ στον κόσμο χθες, με αφορμή και την εθνική μας ομάδα και τον Μπάμπη Κοστούλα, ότι το πρώτος στην ομάδα του Ολυμπιακού παίκτης που έπαιζε σαν τον Μπάμπη Κοστούλα, όπως έχει εξελιχθεί τώρα, ήταν στην πραγματικότητα τον Νταβίτ Φουστέρ. Ο κρυφός εκτελεστής του Ολυμπιακού, ο άνθρωπος που διάβαζε τις τρύπες στην αντίπαλη άμυνα και ξαφνικά σκοράριζε αυτός.
2: Και κάνει και πολλές δουλειές. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Το σχηματοθράφτης πριν η αντίπαλη φτάσει στη μεσαία γραμμή. Ήταν ο άνθρωπος που μοίραζε το παιχνίδι, ο άνθρωπος που σκόραρε.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα είχε θυμίσει παλιότερα και σε μία συνέντευξη και για την περίπτωση του Ομάρ. Το λέω έτσι λίγο για να γίνουν κάποιες συγκρίσεις.
0: Ο Ελαντελαουί.
2: Ακριβώς.
0: Τι ωραία που το λέω. Προτιμώ
2: να πηγαίνω στα γρήγορα.
1: Στα safe.
2: Τη συνήθεια θα τις μεταδώσει. Λοιπόν, ότι είχε έρθει από ομάδα Β' Γερμανίας και πάλι είχε επικριθεί. Ποιος τον έφερε, τι τον θέλει, τι να κάνει. Αυτό το λέω για να δείξουμε λίγο και τώρα ότι χρειάζεται υπομονή. Παίχτες που ίσως δεν σου γέμιζαν το μάτι, πέρασαν κάτω από τα ραντάρ των μεταγραφικών και των πρωτοσέλιδων, όπως λέγαμε, ή εφημερίδων, ιστοσελίδων αυτοί που λάμπουν. Ας δούμε λίγο το Φρόιλερ, που πέτυχε γκολ και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση και τώρα με την εθνική του ομάδα.
0: Φρόιλερ, το όνομά του το έχει χτίσει εδώ και χρόνια.
2: Αν δεις όμως, και διάβαζα και διάφορα σχόλια έτσι για να παίρνω λίγο μια ιδέα, και μιλάω όχι για τα τοξικά αυτά τα ακραία, αυτά που οι γεωσκεπτόμενοι φίλοι του Ολυμπιακού εκφράζουν. Μια δυσαρέσκεια, μια επιφύλαξη, οτιδήποτε άλλο. Ήταν από τα ονόματα που μαζί και με το Σάλιακα υποτιμήθηκαν από το ξεκίνημα και θυμίζω ότι είναι οι πιο ωφέλιμοι παίκτες αυτή τη στιγμή στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
0: Ναι,
2: έτσι. Για να επιστρέψω λίγο στην περίπτωση του Φουστέρ, το οποίο ρώτησες, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πάντως φαίνεται και είναι σχεδόν βέβαιο, εγώ θα έλεγα, ότι θα πάρει ένα πόστο και έναν ρόλο που θα έχει συνδετικό κρίκο ίσως και με την Ακαδημία του Ολυμπιακού ή με την ομάδα νέων. Θα το δούμε. Πάντως αυτό που κρατάμε ως ένα γεγονός ότι μάλλον ο Φουστέρ επανενεργοποιείται, ξαναέρχεται στην οικογένεια του Ολυμπιακού σε έναν διαφορετικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα Ολυμπιακό που ψεύτο λέω εγώ προετοιμάζεται, με την έννοια ότι λείπουν πολλοί παίχτες για την επανεκκίνηση πρωταθλήματος με αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε 10 του Οκτώβρη. Τι διαφορετικό δουλεύετε αυτή τη στιγμή, ή αν θες ποια πρόσωπα προετοιμάζονται περισσότερο από τον Αλγκουαθίλ.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει ούτε ενδεκάδα στον Ολυμπιακό, που λέει ο λόγος. Το λέω αυτό γιατί έχουν φύγει 15 διεθνείς. Υπάρχει περίπτωση.
0: Έφυγε και ο Φίλης που κλείθηκε στην Ελπίδα.
2: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχει έτσι η αγωνία να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του ΣΑ, που έχει τη θλάση στη γάμπα, που δεν είναι και το πλέον εύκολο για να τον έχει έτοιμο και 100% έτοιμο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι η περίπτωση του Μπέιλι, mm-hmm. που και αυτός κάνει το δικό του ατομικό πρόγραμμα γύμνασης, αλλά δεν είναι στο βαθμό που βρίσκεται ο ΣΑ. Είναι ο Μάριους, ο οποίος θέλει και αυτός να προσαρμοστεί, και αν θέλεις μετά έως τώρα στοιχεία τα οποία δείχνει, μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πιο άμεσα τον Ολυμπιακό στην επίθεση για δύο λόγους. Μιλάει για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Από τη μία πλευρά είναι ο Γκονζάλες, ο οποίος θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος με τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας και τα μακρινά ταξίδια, όπως και ο Πουέρτα. Βέβαια, εγώ στέκομαι κυρίως στην επίθεση. Αλλά και ο Γιάρεντσουκ, ο οποίος έπαιξε χθες ένα ημίχρονο με την εθνική ομάδα, αλλά κουβαλάει μικρό πρόβλημα στο γόνατο. Άρα, βλέπεις, είναι μικρά-μικρά πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να τα σταθμίσει λίγο Αλγκουαθίλ, ο οποίος επί της ουσίας, για να ξέρουμε, ναι, μεν με όσους έχουν απομείνει, προσπαθεί να δείξει δείγματα, ψήγματα του τι ακριβώς θέλει να έχει ο Ολυμπιακός, κυρίως στο μεσοεπιθετικό του παιχνίδι. Ελήψη άμυνας, όλοι οι άλλοι μήνα λείπει σχεδόν. Και ταυτόχρονα θα έχει μία το πολύ δύο προπονήστρες, δεν θα έχει σίγουρα τους διεθνείς για να τους προετοιμάσουν αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι μια ειδική συνθήκη που θα κρίνει το βαθμό ετοιμότητάς τους, καταπώνησής τους, επιβάρυνσής τους, για το πώς ακριβώς θα γίνει. Και όλα αυτά όταν θα αρχίσουμε να μιλάμε από την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, γιατί θυμίζουμε ότι είναι τρεις εβδομάδες αυτή η διακοπή των εθνικών ομάδων, και από εκεί που ήμασταν στην απόλυτη παράνοια μέχρι πριν 15 μέρες. Και ένα τρίμηνο με τις μεταγραφές, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, τι γίνεται και όλα αυτά. Πλέον υπάρχει η απόλυτη ηρεμία, ησυχία. Ο εφιάλτης κάθε ρεπόρτερ που προσπαθεί να βρει θεματάκια.
1: Είναι, ρε Σιγιάννη, χειρότερη εβδομάδα από τις τρεις, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, είχαμε και λίγο απόνερα από την αγωνιστική, λίγο αυτό, λίγο τραυματίστηκε, λίγο τη σφύριξε ο άλλος κτλ. Την επόμενη θα έχουμε τα προεόρτια της αγωνιστικής, άιντε ντέρμπι αιώνιοι, μπλα μπλα κτλ. Τώρα δεν έχουμε τίποτα, έτσι. Είναι το απόλυτο κενό.
2: Αυτό που μπορώ να σου πω για παράδειγμα, από αυτά που έδειξε πως πέρασε στην Πάρο, έσε, που πήγε τρεις μέρες.
1: Α, έτσι, αυτά είναι. Για, δώσε γαργαλιστικό ρεπορτάζ.
2: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θυμίζω το ρεπό. Σήμερα επιστρέφουν οι παίχτες. Το ίδιο θα γίνει και το επόμενο Σάββατο, Κυριακό, Δεύτερο. Οπότε κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να φύγουν και για εξωτερικό και για την Ελλάδα, να αποδράσουν. Και πλέον αξιολογούμε λίγο το τι κάνουν οι παίχτες και πώς πάνε με τις εθνικές ομάδες, έτσι να έχουμε και μια εικόνα σε τι κατάσταση βρίσκονται mm-hmm. κάποιοι από τους βασικούς συνόψεις του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ερώτηση. Ο Μπέιλι απλώς είναι πίσω και προσπαθεί να φτάσει το επίπεδο των υπόλοιπων, ή έχει και θεματάκι?
2: Κοίταξε, αυτό είναι η αλήθεια, ότι είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού μέσα στο καλοκαίρι. Και υπάρχει έτσι ένας αγώνας δρόμου και με το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, αλλά και με τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με την εγχείρησή τους και την φυσική τους κατάσταση, να είναι 100% έτοιμος. Θυμίζω άλλως και χρονικά ήρθε από τους τελευταίους, δηλαδή έχασε σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Τώρα θα μου πεις, με άλλο προπονητή έκανε προετοιμασία, με άλλον ξεκινάει. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το ανακάτεμα okay. που υπάρχει. Δεν είναι σαν το ΣΑ που έχει θλάσει. Είναι ο βαθμός ετοιμότητας, γιατί πάντοτε πρέπει να ξέρουμε το εξής. Ακόμα και όταν ένας παίχτης επιστρέψει υγιής από ένα τραυματισμό 10, 15, 20 ημερών, έχει χάσει πολύτιμο έδαφος προπονήσεων και πρέπει να τον καλύψει άμεσα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Σύν ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάποια επιβάρυνση και επιδείνωση του προβλήματος. Εκεί είναι το λεπτό σημείο για έναν παίχτη ο οποίος είναι κομβικός και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει αν είναι υγιής.
1: Προφανώς.
2: Και να δείξει πράγματα που είχε δείξει και κυρίως αυτό, στην Αγγλία.
1: Αυτό το αν είναι υγιής είναι πολύ βασικό, γιατί είχε πολλά θέματα. Έγινε, okay, Τζόνι.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Καλά,
0: καλή συνέχεια. Και φεύγουμε από τον Ολυμπιακό για να πάμε στον προσεχή αντίπαλο. Τους έχουμε παντρέψει αυτές τις μέρες. Λογικό είναι. Θα το πάμε έτσι, δηλαδή. Σχεδόν κάθε μέρα έως τις 11 το Οκτώβριο και το Ντέρμπι Ιωνίων στο Καραϊσκάκη. Πάμε λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Άρη Γάτα. Χάρηκα πάρα πολύ με την είδηση ότι η Playmobil συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό. Είναι ώρα να κάνει παιχνίδι και εκεί ο Παναθηναϊκός.
1: Καλημέρα,
0: Άρη.
2: Καλημέρα.
0: Έχω σε τρομερή εκτίμηση, να ξέρεις, ως πατέρας την εταιρεία αυτή, αυτή τη διαχρονική επιτυχία των Playmobil, η οποία, να ξέρεις, επειδή το είχα μελετήσει παλιότερα αυτό το θέμα, οφείλεται στην διορατικότητα του ιδρυτή της συγκεκριμένης εταιρείας, που έφτιαξε ένα ολόκληρο οργανισμό για να τον διαδεχθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι μετά θάνατον. Κατάλαβες τι λέω? Και αυτός ο μύθος λοιπόν των Playmobil συνεχίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες.
2: Ναι, παρά το γεγονός, ξέρεις, ότι εμείς τους πιο νέοι πατεράδες, ναι, που δεν είχαμε έτσι τη...
0: Εμείς δεν παίξαμε με Playmobil, αλλά βοηθήσαμε τα παιδιά μας.
2: Ναι, ναι. Όχι, λέω εμείς πιο νέοι πατεράδες που...
0: Από μένα.
2: Εγώ τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον λίγο το Lego που πλήρωσα καλά, αλλά μετά ήθελα να πληρώνω τα ηλεκτρονικά καλά.
0: Ναι, ξέρω.
2: Τα PlayStation και τα σχετικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως, τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που κάνω, είναι τα πιο ανθεκτικά παιχνίδια όλων των εποχών. Mm-hmm. Αυτά που ανέφερες, και τα Playmobil και τα Lego είναι αυτά που δεν χαλάνε ποτέ.
2: Σωστά. Ναι. Υπάρχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία που έχει κυκλοφορεί στα social, γίνεται πλάκα από χτες, όταν έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός έχει χορηγική συνεργασία. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο πλαίσιο θα είναι και αυτή η συνεργασία μέσα.
0: Πάντως, εγώ βλέπω πράσινες φανελίτσες και τριφύλια στην Playmobil μελλοντικά.
2: Ναι, αλλά όχι, λέει, υπάρχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία με εκείνο το περίφημο γκολ του Κατσουράνη που δεν μέτρησε. Το Καραϊσκάκη, παραμονή του ντέρμπι. Το έχουν στήσει τα Playmobil με τις φανέλες του Ολυμπιακού πάνω στη γραμμή και τα Playmobil με τις φανέλες των παιχτών του Παναθηναϊκού απ' έξω. Ναι. Και χαρακτηριστικά αποτυπώνουν, ας πούμε, αυτές τις χαρακτηριστικές.
0: Και η περίφημη ατάκα κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη.
2: Ναι, η οποία γίνει στην ιστορία, η οποία έχει αποτυπωθεί και με Playmobil κατάσταση πλέον.
0: Ναι. Το κορυφαίο offside που έχει σφυριχτεί στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό δείχνει.
0: Μόνο τρεις παίκτες κάλυπτα τον Κατσουράνη.
2: Ναι, δείχνει μια σημαντική δυναμική στον μπραντ.
0: Συν τον τερματοφύλακα ενώ, τέσσερις. Ναι. Για πες.
2: Λέω ότι έχει μια δυναμική στο brand του Παναθηναϊκού που αναπτύσσεται. Mm-hmm. Και αναπτύσσεται γιατί, όπως είναι λογικό, σε λίγο θα μπει στο γήπεδο του Παναθηναϊκός, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Και αυτό πάντα δίνει ένα άνοιγμα, μια εξωστρέφεια σε διάφορους τομείς χορηγικών συνεργασιών που μπορεί να υπάρχουν. Το είδαμε και όταν έγινε το γήπεδο της ΑΕΚ με πολλά brand τα οποία μπορεί να θέλουν να διαφημιστούν μέσα από τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα που μιλήσεις για το νέο γήπεδο,
2: δεν ξέρετε και απαραίτητα, ας πούμε, συνυφασμένα άμεσα με το κομμάτι το αθλητικό. Μπορεί να είναι εστίασης, ένδυσης, πολλά πράγματα που μπορεί να κουμπώσουν έτσι με το λογότυπο ή με το ισχυρό αποτύπωμα, συγγνώμη, που μπορεί να αφήσει ο Παναθηναϊκός ως ομάδα σε ένα νέο γήπεδο πια.
0: Θα μεγαλώσει με πολλούς τρόπους ο Παναθηναϊκός, Άρη. Αυτό είναι που πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, με το που θα ανοίξει αυτό το νέο γήπεδο. Όπως συνέβη πολύ πρόσφατα με την ΑΕΚ και όπως
1: είχε συμβεί με τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Ολυμπιακό και όπως θα συμβεί σε ένα μεγάλο ποσοστό και με την καινούργια Τούμπα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα η οποία ουσιαστικά αναμονή στενή για αυτή, γιατί θα καθυστερήσει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 11 του μήνα. Δεν ξέρω αν σας έχει λείψει, αλλά είναι από τις φορές που τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον περιμένουμε να αρχίσει η Super League. Αν και η εθνική ομάδα και την εικόνα που είχε στα δύο παιχνίδια με τη Σερβία και τη Γερμανία, ξεχάσαμε το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Απλώς μας πέφτει βαριές, οι τρεις εβδομάδες μας πέφτουν και εμάς λίγο βαριές.
2: Είναι πολύ το χρονικό διάστημα. Είναι 20 μέρες τώρα εκτός όλης αυτής της ιστορίας. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε όλο αυτό που θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Αυτό που περιμένουν και έχει ενδιαφέρον είναι καταρχήν να γυρίσουν διεθνείς με τον τρόπο που...
0: Που αυξήθηκαν με την πρόσκληση στον Τσάπρα.
2: Ναι, του Τσάπρα, του τριαντάφυλλου του Τσάπρα, ο οποίος, παρά το ότι ο Βαγενής δεν φεύγει από την ομάδα, ο Τεντούτσης θα είναι κοντά. Νομίζω ότι είναι μια κλίση αυτή στο τριαντάφυλλο του Τσάπρα, η οποία έρχεται ως συνέχεια, παιδιά, από την περσινή του χρονιά περισσότερο και όχι από τη φετινή, που μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει στο 100% να κερδίσει, αν θέλεις, και τη θέση του στην δεκάδα, αλλά και να δείξει στοιχεία του ποδοσφαιριστή που είδαμε στη Λεβαδιά. Αλλά έχει βάλει ένα καλό αποτύπωμα ο Τσάπρα στην περσινή χρονιά με την εικόνα του στο Λεβαδιακό. Οπότε ήταν πάντα εν δυνάμει υποψήφιος προς κλήση παίκτη στην Εθνική. Και όταν χρειάστηκε, φώναξαν τώρα για αυτό το παιχνίδι. Και φαντάζομαι, επειδή είναι και μικρό το παιδί, έχει και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον αρκετές. Τώρα, προπόνηση έγινε χθες, άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει ο Παναθηναϊκός χιονίστοψε σε ένα κλίμα τέτοιο, δηλαδή προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλο ο γολγοθάς που έχει να σηκώσει ο Πάρνακος. Είναι πολλά τα παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη. Δηλαδή με την επανέναρξη του πρωταθλήματος από τις 11 Οκτώβριου και μετά θα πάμε σε ένα σερί παιχνιδιών Τετάρτη Κυριακή, είτε θα πρόκειται για Κύπελλο ή Πέμπτη θα πρόκειται για Ευρώπη. Ενδιάμεσα θα έχει τα ταξίδια. Θα γίνουν 3 ταξίδια. Το ένα στο Καζακστάν, ο Πάρνακος θα ξεκινήσει από εκεί και μετά τα άλλα 2 θα γίνουν σε Γερμανία και Δανία. Παράλληλα θα υπάρχουν και τα παιχνίδια του Κυπέλλου που δεν είναι Κύπελλο Ελλάδας όπως ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή υπάρχουν μάτς τα οποία είναι σπουδαία. Θα παίξει και με τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός, θα παίξει και με τον Άρη κάποια στιγμή. Και βεβαίως τα παιχνίδια του πρωταθλήματος που θα πάρει φωτιά, γιατί θα έρθουν και τα ντέρμπι, με πρώτο μεγάλο ντέρμπι μετά την επιστροφή από τη διακοπή.
0: Που μετά τη διακοπή, να θυμίσουμε, δηλαδή μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, υπάρχει η πρεμιέρα στη League Face του Conference League με αντίπαλο την Μπόρας Μπάνια Λούκα, 15 του Οκτώβρη.
2: Από κάτι, γιατί με ρωτούσαν φίλοι για το χορτάρι στο ΆΚΑ. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε, γιατί μετά τη συναυλία της Άννας Βύση υπήρξε ένας προβληματισμός από αρκετούς φίλους του Τριφύλλου, τι θα γίνει με το χορτάρι και αν θα έχει υποστεί ζημιές. Και αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εικόνα του στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Να πω το εξής. Υπήρξε μια απόφαση από τον Παναθηναϊκό, επειδή υπάρχει η καλοκαιρινή και η χειμερινή βερσιόν, δηλαδή το χορτάρι γίνεται όχι ακριβώς επανασπορά, αλλά επαναυτοτοποθέτηση σε λωρίδες σε πολλά σημεία, όχι όλο, αλλά κυρίως το κομμάτι του, τελευταίο κομμάτι, να το πω έτσι, ο φλοιός, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει στο γήπεδο. Ήδη από χτες ξεκίνησαν οι εργασίες. Δεν αποφασίστηκε από τον Παναθηναϊκό να μην αλλάξει το χειμερινό χορτάρι και να μπει πριν τη συναυλία.
0: Εντάχει, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο.
2: Είναι με προφανείς φόβους μην συμβεί οτιδήποτε. Αποφασίστηκε λοιπόν αυτό να γίνει τώρα. Ήδη από σήμερα έρχεται από την Ολλανδία και τις επόμενες 10-15 μέρες μέχρι το παιχνίδι με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα
0: θα το έχουν στρώσει,
2: υπάρξει τοποθέτηση στο ΑΚ.
0: Ωραία.
2: Να πω ότι στις πρώτες μέρες και θα κλείσω. Μπορεί να φαίνεται λίγο πιο ανοιχτό το χορτάρι, μην είναι καταπράσινο, αλλά δεν θα σημαίνει κάτι αυτό. Okay. Μετά με το πέρασμα του
0: Άρη πρέπει να κλείσουμε.
2: Θα πρασινίζει. Ναι. Καλή σας μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Yeah.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγες ώρες απομένουν για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης για τις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο στο τραπέζι επιδότηση έως 20 λεπτά στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, επανέλαβε το Ντόναλντ Τραμπ. Την τελική απάντηση σε μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί σε λίγο ο Πρωθυπουργός. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Ακούτε Air Sport.

0: Τι ωραία εισαγωγή. Το άφησε ολόκληρο και έπαιξε.
1: Δεν είπα για σένα κάτι. Α. Δεν είπα για το άσμα. Ναι. Παραδόξως, ναι, γιατί είχε κάτι έψαχνα.
0: Ναι, με παρέσυρε κιόλας το άσμα. Συγγνώμη. Όχι, δηλαδή, με τους Queen ξέρεις ότι έχω μια τρομερή σύνδεση και αδυναμία.
1: Καλά, και με το ψαλίδι έχει μια τρομερή σύνδεση και αδυναμία. Έχω δίκιο, Γιάννη μου.
0: Γιάννη Σαντορινέως στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Πάει να με διαβάλει ο Μιχάλης. Γιάννη, βοήθα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Μιχάλη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Και εγώ παρασύρθηκα, νόμιζα ότι είχα ανοίξει το κινητό και είχα βάλει μουσική. Και μετά άκουσα να μιλάτε και λέω, όπα, ώρα και δουλειά.
0: Θα μου λύσεις μία απορία.
1: Όπα, πα, πα, πα, πα, πα.
2: Γιατί ένα λόγο.
0: Έχω ανοίξει εφημερίδα και διαβάζω για έναν Ηλία, τον οποίο μνημόνευε χθες ο Νίκορες και δεν ξέρω το επώνυμό του. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο Ηλίας που καθημερινά ενημερώνει τον Νίκολη για όσα συμβαίνουν στο δίκτυο των υποδομών.
2: Ο άμεσος συνεργάτης του, ο Ηλίας Κυριακίδης.
0: Ας το πει κάποιος, ρε παιδιά, το επώνυμο που μου μείναμε την απορία. Δεν γράφτηκε το επώνυμο.
2: Είναι άμεσος συνεργάτης του, ο Ηλίας Κυριακίδης.
0: Α, ο Ηλίας Κυριακίδης, να, ωραία.
2: Okay. Που είναι και ο υπεύθυνος σε όλη αυτή τη διαδικασία για το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο με... για τα τμήματα υποδομής, για τους προπονητές του δικτύου συνεργατών της ΑΕΚ, μια διαδικασία που πήγε πάρα πολύ καλά και για την οποία, όπως είπες, τοποθετήθηκε και ο Μάρκο Νικόλιτς.
0: Είναι όντως σημαντική αυτή η ανάπτυξη των μικρών ηλικιών εκεί στην ΑΕΚ, γιατί ο Νικόλιτς το έχει σηκώσει ως project πολύ ψηλά.
2: Μα είναι στη στρατηγική του κλαμπ το πολύ κλαμπ, ψηλά, γιατί η ΑΕΚ είχε μείνει πολύ πίσω. Ναι, πλέον προφανώς. Ναι. Γιατί είχε μείνει πολύ πίσω, αυτό λέω, στη διαδικασία ανάδειξης ταλέντων μέσα από τμήματα υποδομής. Οπότε θέλει να υπάρχει μια νέα φιλοσοφία και σκέψη στον τρόπο συνεργασίας που αφορά όλα τα συνεργαζόμενα τμήματα και για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ αρχίζει και στελεχώνει K19, K17, K15 και φαίνεται και στα αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά φαίνεται και στα ταλέντα που διαθέτει. Κοιτάξτε τώρα, αρκετά από τα παιδιά της K19 που δουλεύουν βέβαια στην πρώτη ομάδα θα αγωνιστούν στο σημερινό φιλικό με την Καλυθέα, 11 η ώρα το πρωί. Θυμίζω, ίδια ώρα είναι και το φιλικό με το Πανετολικό.
0: Ναι, συγγνώμη, έπαιζε η Καλυθέα χθες μάτς σε Super League 2.
2: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση η χρονική σειρά, παίζουν σήμερα φιλικό με την ΑΕΚ.
2: Ναι, αλλά είναι προπονητικού χαρακτήρα γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό είναι και κλειστό και για τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους. Δηλαδή είναι περισσότερο μια αγωνιστική προπόνηση, ας το πούμε έτσι, είτε για τα νέα παιδιά να μπουν σε μια προσομοίωση αυτών που ζητάει ο Μάρκο Νίκολιτς μέσα από αυτή τη διαδικασία, είτε για Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννη, για τους πιο έμπειρους δηλαδή, που αξιοποιούν αυτόν τον χρόνο για να καλύψουν το κενό που είχαν σε ό,τι αφορά την φυσική προετοιμασία και να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΑΕΚ να δώσουν περισσότερες βοήθειες γιατί διαθέτουν την ποιότητα για να το κάνουν. Οπότε
0: επίσης...
2: είναι ουσιαστικά αντί για δίτερμα, προπονητικά δίτερματα, ας το δούμε έτσι, και γι' αυτό άλλωστε δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Επίσης αργή επιστροφή από ό,τι έχω καταλάβει του 300.
2: Τι εννοείς αργή επιστροφή του 300?
0: Πότε την αναμένουμε την επιστροφή?
2: Αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη για το πρωτάθλημα 10 Οκτωβρίου.
0: Α, θα είναι.
2: Αυτό που δεν είναι βέβαιο είναι η επιλογή του Νίκολιτς, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μπρινιόλι το πήγε πολύ καλά.
0: Όντως.
2: Το διάστημα που αγωνίστηκε. Οπότε έχει ένα δίλημα ο Νίκολιτς, αν θα συνεχίσει να δίνει γάντια βασικού στον Ιταλό ή αν θα επιστρέψουν τα γάντια βασικού στο 300 λόγω της διαθεσιμότητάς του. Αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρει ο Νίκολιτς. Μέχρι στιγμής μας έχει δείξει ότι για εκείνον ο 300 είναι αδιαμφισβήτητα το νούμερο ένα. Αλλά ο Μπρινιόλης αυτό το διάστημα που έλειψε ο 300 πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Ο Βάργα θα είναι έτοιμος για αυτό το μάτς?
2: Κοίταξε τώρα, για να δούμε τους τραυματίες. Περιμένουμε για το μάτς του πρωταθλήματος 10 Οκτώβρη με τον Όφη να είναι διαθέσιμο ο Ρώτα και ο 300, έτσι. Ο Βάργα πάει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η προσπάθεια είναι να είναι διαθέσιμος για το μάτς με τη Σαχτάρ. Θα δούμε όμως, γιατί μπορεί να πάει και πιο πίσω. Θα φανεί αυτό, είναι κάτι που εκτιμάται από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ μέρα-μέρα. Ο Βάργα είναι πιο δύσκολη περίπτωση.
0: Επίσης, ανακοινώθηκε από τον Όφη ότι θα έχει μία μερίδα φίλων μαζί του στην All Win Arena στη θύρα 48, αν θυμάμαι καλά. Πόσα εισιτήρια δίνονται στον Όφη?
2: Ανάλογα, πόσα ζητάει η ομάδα. Η ΑΕΚ έχει περιθώριο να δίνει το 5%, πόσο είναι, 1500 είναι το μέγιστο που μπορεί να πάρει στην Όλγουν Αρένα. Οπότε ανάλογα τι ζητάει ο καθένας. Πάντως

0: διεθνών της ΑΕΚ αγωνίζεται το Κοϊτά με το Μπενίν. Σήμερα η Κροατία παίζει με την Ισπανία. Θα δούμε αν ο Μάγερ θα είναι στις επιλογές. Χθες έχει μείνει εκτός αποστολής ο Μαρίν, πολύ γκρίνια στη Ρουμανία για τις επιλογές του Γιώργη Χάτζη. Οι Ρουμάνοι έχασαν από τους Βόσνιους 4-2 στο γήπεδό τους.
1: Πολλά είναι τα 4 γκολ. Πολλά για το σέρασμα.
0: Χθες μπήκε αλλαγή ο Βιτάλης στο 76 λεπτό στο παιχνίδι της Ουγγαρίας με τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά δεν άλλαξε κάτι, έμεινε στο 0-0. Ο Ζούπκοφ αγωνίστηκε βασικός με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έγινε αλλαγή στο 79, αλλά η Ουκρανία παρέμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με τη Γεωργία. Σήμερα είναι η Αλβανία με τον Σταύρο Πίλιο που παίζει με το Σαν Μαρίνο, και ο Κάιρινεν που στο προηγούμενο παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο για τους Φιλανδούς ήταν βασικός και έπαιξε όλο το μάτς, αναμένεται να παίξει και σήμερα στο παιχνίδι της Φιλανδίας με την Λευκορωσία. Είπαμε, ο Νίκολης θα παρακολουθεί, περιμένει να γυρίσουν όλοι οι διεθνείς. Είναι μια καινούργια διαδικασία για όλους τους προπονητές αυτό το FIFA break.
1: Ναι,
0: που σε κάνει ανενεργό
1: και για μας επίσης.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά κυρίως για τον τρόπο που θέλουν να δουλέψουν τις προπονήσεις οι προπονητές, γιατί η επιστροφή δεν είναι ομαλή, έχει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στις τρεις διοργανώσεις. Δηλαδή η εβδομάδα που έρχεται μετά τη διακοπή είναι εβδομάδα Ευρώπης.
1: Ναι, ναι, το αναφέραμε και με αφορμή το Παναθηναϊκό που κάνει τη δική του πρεμιέρα στο Conference League. Μάλιστα, οκ, okay. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα φιλέ.
1: Και σήμερα και θα καλημερίσω τον Γιώργο Μίνο και θα συζητήσω και μαζί του, γιατί θες αναγκάστηκα να φύγω μετά την καλημέρα.
2: Γιατί?
1: Μου έτυχε κάτι ξαφνικό. Καλημέρα Γιώργο μου.
2: Έχετε μπιφ.
1: Σταμάτα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μια ωραία μέρα εδώ στην πόλη που ζω. Είναι πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Και εδώ, και εδώ επίσης Γιώργο. Ναι.
3: Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, για νόμου του Κυριάκου. Με σήμερα και τον Κυριάκο, αυτούς τους δύο ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι.
1: Υπάρχει και άλλη μέρα για τον Κυριάκο από ό,τι θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
3: Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος.
1: Ναι.
3: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.
1: Βέβαια. Φίλος από τα παλιά. Από τότε που ήταν πολίστας της Γλυφάδας.
3: Και όχι μόνο.
1: Ναι.
3: Και στο Πόλο και, και στο ΟΑΚΑ και...
1: Θυμηθήκαμε τα παλιά μια μέρα, Γιώργο, εδώ στην Ερασπόρος, συζητώντας για τα νυν της υδατοσφαίρης. Θυμηθήκαμε τα παλιά της δεκαετίας του 80.
2: Και στην Πετρωνία χρόνια πολλά, και αυτή γιορτάζει σήμερα.
1: Α, ποια είναι.
3: Έχει καμιά Φεβρωνία.
2: Πετρωνία. Πετρωνία, όχι Φεβρωνία.
3: Φεβρωνία, γιατί είχαμε συναντήσει μια κυρία η οποία ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, είναι στην. Το ιστορικό τμήμα του Παναθηναϊκού, μια κυρία η οποία ασχολείται με αυτά.
2: Εντάξει, το Φεβρονία το ακούσει και καμιά δύο φορές. Το Πετρωνία δεν το έχω ακούσει, ομολόγω.
3: Εγώ από Ζάκη το άκουγα μέχρι το 83. Ευτυχώς η καρδιά πήγε κανονικά μετά. Έτσι λέω εγώ, γιατί είχαμε ταυτόχρονη μετάδοση. Εγώ από την Καλαμαριά, εσύ από τη Νέα Σμύρνη, και άκουγα και άκουγε το τι γινόταν.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Για πάμε για ΠΑΟΚ.
3: Για ΠΑΟΚ να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του λόγω διακοπής μετά το εξάμηνο ρεπό. Οι παίκτες και την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη. Οι παίκτες κάνουν προπονήσεις. Σήμερα αναμένεται να κάνει ο Γιαννούλης κανονικά εκτός απρόπτου. Δηλαδή είναι έτοιμος για την επιστροφή του. Όπως επίσης κάνουν ειδική προπόνηση για να είναι όλα καλά ο Λουστούντο και ο Κώστα, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Λούσε και ο Χατζηδιάκος θα είναι στη διάθεση της ομάδας. Οπότε νομίζω,
1: ναι, γιατί ξεκίνησε ένα κανονικό πρόγραμμα μαζί με τους υπόλοιπους. Ναι.
3: Τώρα αναμένεται αυτή την εβδομάδα θα αποφασιστεί πότε θα πάρει ο Παυλένκα και ο Τάχα Άλλη, πότε θα κανονίσουν οι γιατροί, ποιοι γιατροί και όλα αυτά. Ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε τους καλύτερους γιατρούς στην ειδικότητα αυτή που για την ομοπλάτη, και νομίζω θα είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και θα αποφασιστεί αν θα γίνει εγχείρηση εδώ ή αν θα γίνει κάπου στο εξωτερικό.
1: Και επίσης
3: η πιθανή επάνωδος των δύο ποδοσφαιριστών υπολογίζεται γύρω στις 2,5 με 3 μήνες. Να πούμε επίσης ότι ο Ντεσπότοφ αναμένεται να επιστρέψει. Γιατί όλο λέμε θα γυρίζει, αλλά 5 μήνες ακόμα κάνει μόνο του προπονήσεις. Και να δούμε τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι...

0: θα επανέλθει αυτός μέχρι τις 12 του μήνα που παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.
1: Δεν έχει μπει ακόμα όμως, έτσι.
0: Δεν έχει μπει. Δεν έχει μπει. Σταδιακά. Μέχρι τις 12 που είναι τέτοιο, σήμερα έχουμε ακόμη.
1: 29.
0: Έχουμε ακόμη 13 μέρες για να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ επίσημα. Οπότε 13 μέρες σημαίνει 2 εβδομάδες.
2: Να ρωτήσω, ίσχυει ότι ψάχνετε ο ΠΑΟΚ για το Γενάρη, δηλαδή για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για τερματοφύλακα? Δηλαδή ότι...
0: Δεν ψάχνει τίποτα, τελειώσαμε. Έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ. Συζήτησαν και αποφασίστηκε να μην γίνει καμία μεταγραφή, θα γίνουν τον Ιανουάριο. Έχουν εντοπιστεί παίκτες.
2: Για τον Ιανουάριο είπα και εγώ.
1: Για τον Γενάρη.
2: Για τον Γενάρη είπα και εγώ.
0: Δεν το άκουσα.
2: Για τον Γενάρη, ότι ψάχνουν από τώρα.
0: Το Γενάρη θα είμαστε καλά. Ή το Μάιο, όπως έλεγε ο Άγγελος Αναστασιάδης, θα είμαστε καλά. Τώρα το Γενάρη θα είμαστε καλά. Έτσι. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα. Αυτό έχει γίνει για τον Ιβάν Σαββίδη και στους παίκτες. Αυτό ζήτησε, αυτό πιστεύουν και προσπαθεί να δώσει τους παίκτες να καταλάβουν, να αγαπήσουν τη φανά του ΠΑΟΚ, κομματική δουλειά, συνολική δουλειά, έτσι ότι και φορά αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, ενώ τα έχει όλα έτοιμα στο πιάτο, δηλαδή θα λέγαμε, αλλά στην πράξη τα σκόρπισε όλα και δεν πήρε τίποτα και βγήκε και την τρίτη θέση, γιατί έχασε και την δεύτερη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, είναι στους ρυθμούς του αγώνα της Ελλάδας.
1: Εντάξει.
2: Και του άλλου μετά, με τη Γερμανία.
0: Ναι, πρώτα ο αγώνας με την Ολλανδία και μετά ακολουθεί το μάτς με τη Γερμανία. Όλοι ζητούν εισιτήρια, όλοι...
2: Πάνε αυτά.
1: Αυτά τελειώσανε.
2: Τελειώσανε.
0: Εθνική ομάδα, όλοι θέλουν μια φωτογραφία, όλοι χθες πήγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου ήταν οι ποδοσφαιριστές. Είναι χαρούμενοι, διψασμένοι για επιτυχίες και το έβγαλαν εχθές, νομίζω, στην κάμερα της ΕΡΤ. Όλοι αρκετοί ποδοσφαιριστές, ο Καρέζας, ο Μασούρας, ο Ρέτσος, ο Παυλίδης και άλλα παιδιά, ο Τζιόλης, που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ και έδειξαν ότι για στο γήπεδο της Τούμπας περιμένουν τον κόσμο και το τι μέλλει γενέθλια για την επόμενη μέρα.
1: Να κλείσει το κινητό γιατί θα σπάσουν τα νεύρα για εισιτήριο, Γιώργο.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Α, όχι, δεν πειράζει. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε sold out και τα δύο παιχνίδια. Οπότε...
1: Ναι, αλλά ο Μήνος δεν έχει ανακοινώσει sold out από τα δικά του όμως. Εκεί είναι το θέμα.
0: Θα πάρω τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος μίλησε και χθες. Ο οποίος έκανε και μία πρόταση, νομίζω, να παίξει αυτή η εθνική η ομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Έκανε μία πρόταση και μάλιστα με την Εθνική Ελπίδων. Και να προσταθούν και 2-3 παίκτες που γίνεται. Και νομίζω ότι αυτή η πρόταση έχει γίνει και θα γίνει δεκτή. Προέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντως, μεγάλη επιτυχία αν η πρόταση αυτή του Ισίδωρο Κούβελου γίνει πραγματικότητα, γιατί το ελληνικό στοιχείο στο Λος Άντζελες και όχι μόνο θα έχει μεγάλη επιτυχία για όλους τους τομείς και για το ελληνικό στοιχείο.
2: Okay, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Να σε καλά, Γιώργη.
2: Να σε καλά. Αυτό να το επαναλάβουμε. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Τώρα, αν μπορείτε να βρείτε μέσω από δεύτερο χέρι, όπως λέμε, γιατί η προσφορά ήταν 100.000. 100.000 κόσμοι μαζέθηκαν να πάρουν εισιτήρια για τα δύο μάτς και δεν πρόλαβα να το καταλαβαίνετε.
1: Μόνο. Για παραπάνω τους έχω εγώ. Αυτό λέω.
2: Στο κατευθύνωτο που ανοίγει μια πλατφόρμα να βλέπεις 100.000 ανθρώπους να περιμένουν, το λες μόνο.
1: Νομίζω ότι όταν έκλεισε η πλατφόρμα ήταν παραπάνω από 100.000.
2: Εγώ λέω πώς ξεκίνησε. Ποια ήταν η λίστα αναμονής όταν ξεκίνησε η πλατφόρμα για τα δύο παιχνίδια. Πρώτα με την Ολλανδία την 1η του Οκτώβρη και μετά με τη Γερμανία 4 του Οκτώβρη.
1: Για πάμε.
2: Πού πάμε?
1: Να μείνουμε Θεσσαλονίκη.
2: Θα μείνουμε
1: Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Άρεος. Καλημέρα, Τάσο Πακλατζή.
2: Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα σε όλους. Μου άρεσε το Άρεος.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Το έχω ξαναπεί και μου είχες πει ακριβώς το ίδιο. Μου άρεσε το Άρεος και γι' αυτό το λέω για να σου τονώσω και το ηθικό.
3: Να είσαι καλά.
1: Να τα πεις καλύτερα.
3: Η παλαιότερη.
2: Έτσι μεγαλώσαμε. Τάσο μου, το Άρεος. Ο Σπυρίδων έλεγε, θυμάμαι όταν ήμουν από τη Τσιρικά, ο Σπυρίδων του Άρεος.
1: Ναι.
2: Ο Πάλας του Άρεος.
3: Από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας του Άρη και της χρυσής εποχής εκείνη την περίοδο που θα μπορούσε να έχει καταρχήσει.
1: Της χρυσής εποχής του Άρεος, εδώ κολλάει καλύτερα.
3: Ναι, του Άρεος, ακριβώς.
2: Παιδιά,
3: εμβληματική φυσιογνωμία.
2: Ναι, παίκτες που συνδέθηκαν με την κατάσταση του κυπέλλου του 70.
3: Έτσι, ναι. Αλλά ήταν γενικότερα μια ομάδα κοινή που είχε πολλούς ποδοσφαιριστές που έπαιζαν και για τη φανέλα και έπαιζαν και καλό ποδόσφαιρο. Γενικά ήταν μια πολύ στιβαρή και σκληρή ομάδα. Και μετέπειτα με τον Αλκέτα Παναγούλια στον πάγκο της ομάδας δημιουργήθηκε η ανανέωση. Εκείνη που οδήγησε την ομάδα τέλη δεκαετίας 80, τέλη δεκαετίας 70 και 80 να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Έτσι, με τον Παράζ του Βόλου, Του έλειπε ένας επιθετικός, ένας killer επιθετικός που έλειπε για να πάρει 2-3 πρωταθλήματα μαζί. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι δικοί του ποδόσφαιρου.
2: Στον Παράζ του Βόλου, επειδή το θυμάμαι αυτό το μάτς, Τάσο, εκεί περιέργως ήταν λίγος ο Άρης.
3: Ήταν λίγο στο δεύτερο ημίχρονο του, δεν του πήγε το παιχνίδι, γιατί δύο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο, είχε την απόλυτη κυριαρχία στο παιχνίδι. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήρθαν τα δύο γκολ νωρίς, με αποτέλεσμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα.
2: Όπως μεγάλη ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου, ήταν και ο τελικός στην Πάτρα, ο τελικός του κυπέλου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, αλλά χάλασε η ατμόσφαιρα πολύ νωρίς για τον Άρη.
3: Στην Πάτρα ήδη είχε υποβιβαστεί ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν υπερομάδα τότε. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν στο Καφτατζόγλιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν ήδη πρωταθλητής και ήταν στις παραλίες παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Άρης από την υπέρμετρη φιλοδοξία του ξεκίνησε το παιχνίδι. Δεν το διάβασαν σωστά οι άνθρωποι του Άρη, ήταν το φαβορί.
2: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι, να σου πω εκείνο το λεπτό.
3: Το Καφτατζόγλιο το 2-8.
2: Τη Πάτρα θυμάμαι ότι είχαν γίνει και πολλά επεισόδια πριν καν ξεκινήσει. Είχε χαλάσει πολύ η ατμόσφαιρα εκείνο το λεπτό.
3: Εκεί είχε γίνει το μεγάλο λάθος από την αστυνομική διεύθυνση Πατρών, που εγκλωβίστηκαν χιλιάδες φίλοι στην περιμετρική μέσα στα τούνελ. Και μάλιστα η αποστολή του έγινε μία ώρα μετά από την προκαθορισμένη ώρα άφηξη στο πανπελοποννησιακό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα και όντως είχαν γίνει επεισόδια. Γιατί τα θυμάμαι καρέ-καρέ, που είχε μεταδώσει η ΕΡΤ.
2: Και είχε γίνει σύνδεση από πολύ νωρίς λόγω των επεισοδίων. Ναι, καλά που το θυμήθηκε. Πρώτα βλέπαμε επεισόδια και μετά είδαμε ποδόσφαιρο. Για πες, τι γίνεται τώρα.
3: Λοιπόν, ο Άρης είναι σε μια φάση που θέλει να ξεπεράσει αυτό το πρώτο κομμάτι των πενταγωνιστικών. Υπάρχει μια σχετική ισορροπία στα αποτελέσματα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Ο Άρης δεν είναι ικανοποιημένος. Έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα, κακά τα ψέματα. Έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έπαιξε με την ΑΕΚ στην Old Green Arena, έπαιξε εντός έδρας με τον Ηρακλή Ντέρμπι, έπαιξε με τον Όφη εντός έδρας και έπαιξε και εκτός με την Καλαμάτα. Δηλαδή 3 εκτός, 2 εντός. Έχει 2 ισοπαλίες, 2 νίκες και μία. Δύο ισοπαλίες και μία ισοπαλία. Δύο νίκες, δύο ήττες και μία ισοπαλία. Αυτό που προβληματίζει τον προπονητή του, τον Μιχάλη Γρηγορίου, είναι η αφλογιστία των επιθετικών του και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Άρης έχει επιθετικούς, δεν είναι όπως πριν από 2-3 χρόνια που ήταν ο Μωρόν και ίσως κάποιος δεύτερος. Τώρα υπάρχει μια πεντάδα επιθετικών. Ο Άρης χρειάζεται χρόνο, όπως και άλλες ομάδες, όχι πολλές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά κάποιες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος που άρχισαν να κάνουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Ο Άρης για ακόμη μια χρονιά καθυστέρησε σε αυτό το κομμάτι και θέλει έναν αλφα χρόνο για να μπορέσει αυτή η ομάδα να γίνει πιο ομάδα. Και αυτή η περίοδος που δίνεται η ευκαιρία του Γρηγορίου να μπορέσει να φέρει πιο κοντά τους ποδοσφαιριστές, να γνωρίζονται μεταξύ τους, να μάθουν τους ρόλους τους κτλ. Όλα αυτά στην προπόνηση καλά, αλλά χρειάζονται και επίσημα παιχνίδια. Πλέον, μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές που το πρόγραμμα ήταν βαρύ, ο Άρης πάει σε ένα πιο βατό πρόγραμμα, όχι εύκολο, το λέω καθημερινά. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχουν πιο βαθά παιχνίδια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο, δεν θα κερδίσει μόνο με τη φανέλα. Μέσα σε όλα αυτά, μετά από 3 μέρες, έγινε η χθεσινή προπόνηση, ξαναγύρισαν οι παίκτες του Άρη στις προπονήσεις και εκεί μάθαμε ότι ο Μάνο Γκαρθία έχει ένα πρόβλημα το οποίο τον ενοχλούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Είναι ένα πρόβλημα για τον Άρη. Θα πάει συντηρητικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλλον χάνει το παιχνίδι με τον Βόλο στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ίσως χρειαστούν 2-3 ακόμα και 4 εβδομάδες για να μπορέσει να πάει συντηρητικά, να το ξεπεράσει για να μην υποβληθεί σε
1: εξετάσεις.
3: Επέμβαση. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει και ο Φαμπιάνο και αυτός δεν έχει υποβληθεί σε εγχείρηση. Το πηγαίνει συντηρητικά. Είναι ένα ζήτημα για τον Άρη γιατί από τον Μανού Γκαρθία περιμένει ένα αγωνιστικό push η ομάδα του Άρη γιατί έχει έρθει και αυτός από τους τελευταίους από το MLS. Δεν έχει βρει ακόμα τη φόρμα του. χρειάζεται σιγά σιγά και αυτός να μπει στην καθημερινότητα. Έρχεται όμως αυτός ο τραυματισμός που τον αφήνει έξω και σε ένα σημείο, μάλλον σε ένα κομμάτι της ενδεκάδας που εκεί ο Άρης χρειάζεται βελτίωση. Δηλαδή στον χώρο των ανασταλτικών μέσων, στον χώρο του κέντρου είναι ο πυλώνας ο Ράσιτς, ο Μπασίρου ακόμα δεν έχει μπει για τα καλά στο πετσί της ομάδας, είναι ο Χόγκλα ο οποίος έρχεται από τραυματισμό, σύντομα Ανούν Γκαρθία που θα μπορούσε να δώσει διαφορετικές λύσεις αφού θα λείψει και αυτός, ο Άρης θέλει εκεί πέρα οπωσδήποτε λίγο προσοχή και φυσικά...
1: Και είναι πολύ ύπουλος τραυματισμός στάσωμα αυτός, πολύ ύπουλος.
3: Ναι, ναι, είναι ύπουλος. Είναι ύπουλος γιατί μπορεί συντηρητικά να σε αφήνει συνέχεια έξω. Ναι. Δηλαδή να είσαι μία μέσα, μία έξω, αν δεν πάρεις την απόφαση να πας σε χειρουργείο.
1: Και δεν είναι 100% οι πιθανότητες επιτυχίας, έτσι. Επειδή είναι, επαναλαμβάνω, ύπουλο. Δεν είναι δηλαδή θα κάνεις χειρουργείο, γυρνάς 100%. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μένει ένα 5% κουσούρι σε
2: εισαγωγικά. Εδώ τώρα δεν μας σημαίνει ούτε 5% όμως του χρόνου, γιατί ο χρόνος είναι... ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, δεν είναι καθόλου ύπουλος εχθρός. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα τα
2: υπόλοιπα. Εννοείται. Okay. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσάς για τα πολλά σας μηνύματα, ειδικά στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί μπήκατε αμέσως στο νόημα. Και ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Να περνάτε καλά. Γεια σας. Ωραία μέρα, παιδιά, έξω.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Επέστρεψε από τη Γερμανία η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και σήμερα αρχίζει την προετοιμασία της για το μεθαυριανό τρίτο αγώνα της στο Nations League με αντίπαλο την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Διαθέσιμος θα είναι πάλι ο Μπάμπης Κοστούλας. Κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ως εναλλακτική λύση του Βαγιανίδη, ο οποίος νιώθει καλύτερα και θα παραμείνει στην αποστολή. Εξαντλήθηκαν γρήγορα όλα τα ειστήρια του αγώνα, όπως και για τη νέα αναμέτρηση με τους Γερμανούς το βράδυ της Κυριακής. Εκτός Ολλανδικής αποστολής μένει ο Κόντι Χάπκο, που τραυματίστηκε προχθές στη νίκη των Οράνια επί της Σερβίας. Πέντε σκαλοπάτια ανέβηκε η εθνική μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA, φτάνοντας στην 41η θέση. Με γκολ του Ολής στο 88 λεπτό, η Γαλλία ανοίξει 1-0 στο Βέλγιο και έκανε δύο τις νίκες στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η Ιταλία συνέτριψε εκτός έδρας την Τουρκία με 4-1, ενώ τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα ήταν Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Βόρειο-Ισλανδία-Ουγγαρία 0-0, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Ενδιαφέρουσα αναμετρήσεις θα γίνουν σήμερα στο Nations League. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια της Ισπανίας με την Κροατία και της Αγγλίας με την Τσεχία στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα θα παίξουν επίσης Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία Εστονία και Σκωτία Ελβετία. Το πρόγραμμα θα ανοίξει σε 7 με 2 αγώνες, Φιλανδία Λευκορωσία και Μολδαβία Νήσι Φερόες. Τους Κρίστο Φίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων ο Γιάννης Τσαουσάνης εν ώψη των αγώνων αντίον της Λετωνίας και της Βορείου Ιρλανδίας στην προκριματική φάση του Euro κάτω των 21 ετών. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει σήμερα στις 3 στο Blados Stadium την Ισλανδία στο τρίτο παιχνίδι των προκριματικών κάτω των 17 ετών για το Euro 2027. Η Ελλάδα έχει 3 βαθμούς, όσους και η Βοσνία, με το Γιβραλτάρ να είναι χωρίς βαθμό, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η σημερινή αντίπαλός μας με 6. Με πέναλτι του Έλα Ραμπί στο 98 λεπτό, η Μαρκό νίξε 2-1 τον Πανθρακικό και με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες διατηρεί την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η Καλυθέα νίξε 2-0 τον Αστέρα Β και πέρασε στην 4η θέση βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Στο Κάουνας της Λιθουανίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός για να παίξει απόψε εναντίον της Ζάλγκυρης χωρίς τον Μιλουτίνοφ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 8 από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Για την πρώτη διπλή αγωνιστική της φετινής Ευρωλίγκας θα παίξουν επίσης Ντουμπάι Μπαρτσελόνα στις 7, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτη στις 8, Φενέρμπαξε Μπάγκεν στις 9 παρατέταρτο, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ στις 9, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 9.30, Βαλένθια Μπασκόνια επίσης 9.30 και Παρί Παρτίζαν 10 παρατέταρτο. Στην έδρα της γαλλικής Λεμάν δοκιμάζεται στις 9 ο Άρης που προβάλλεται ως μία από τις ισχυρότερες ομάδες του φετινού EuroCup. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. Κλεισμένος θεωρείται από τον ΠΑΟΚ ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάτος Μοτεγιούνας που φτάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο βετεράνος άσος του Ολυμπιακού Νταβίτ Φουστέρ βρίσκεται πάλι στην Ελλάδα μετά την επιθυμία του Αντώνιο Κορδόν να τον εντάξει στο προπονητικό team των Ερυθρόλευκων. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο μεσοεπιθετικός του Άρη Μανού Γκαρθία και ξεκίνησε θεραπεία με την ελπίδα να ξεπεράσει το πρόβλημά του έως την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Με νίκη της ΣΑΕΚ 28-24 σε βάρος του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ άνοιξε ο χορός των μεγάλων ντέρμπι στη φετινή Handball Premier των ανδρών. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ρίκη Χιτζικάτα με 6-4-6-3, έκανε το 2-2 στα προκριματικά του Τόκιο και κέρδισε μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ επιστρέφει τριαμφεύτη από το τουρνουά τένις στο Τολεντίνο της Ιταλίας, όπου κατέξε τον τίτλο στο διπλό. Η γυναική ομάδα του Αθηναϊκού νίκησε 86-68 τη Μέχελεν στην πρεμιέρα του τουρνουά Basket Athens Cup. Σήμερα η ομάδα του Ηλία Ζούρου θα αντιμετωπίζει την USK Πράγας. Η Ερδία Σπορ θα μεταδώσει σήμερα τους δύο πρώτους αγώνες του τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας που διοργανώνει ο Πανιώνιος στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Βαρίκας. Στις 5 θα αναμετρηθούν ο ΠΑΟΚ με την Καλατά Σαράι, ενώ στις 8 ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει την επίσης τουρκική Vakifsbank, κάτοχο του Champions League. Η δήλωση του Φλωρεντίνο Πέρεθ περί διαιτητικής εύνοιας της Μπαρτσελόνα που στέρισαν 7 πρωταθλήματα από τη Ρεάλ έφερε και την αντίδραση από πλευράς των Μπλαουγκράνα που ετοιμάζονται να κινήσουν νομικές διαδικασίες εναντίον του αν δεν ανακαλέσει. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
9: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
10: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Ακούτε Era Sport.

0: έτσι ήταν αργά.
1: Καλημέρα σας λοιπόν.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σου έχω πει, είναι κορυφαία επιλογή σήματος.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι, κορυφαία.
1: Σ' αρέσει?
2: Πάρα πολύ.
1: Ε?
2: Ναι, σε σηκώνει κατευθείαν, σου φτιάχνει μια, τη διάθεση, ρε παιδί μου. Ξεκινάς δηλαδή το πρωί,
1: ναι.
2: Πρωί, εντάξει, 10 η ώρα, ναι. Με πολύ θετική διάθεση.
1: Χαίρομαι που σ' αρέσει. Έδωσα μεγάλον αγώνα με τους τεχνικούς εδώ. Εδώ δεν ακούγεται. Τι ροχαλιτά είναι αυτά. Για σήμα εκπομπή. Σήμα εκπομπή δεν είναι σήματα έτσι. Έτσι είναι τα σήματα.
2: Να που καθιερώθηκε. Να που κέρδισε ο Βασίλης Παπανικολάου.
1: Κανένα δεν κέρδισε. Κέρδισε η ανθρωπότητα.
2: Οι ακροατές.
1: Τι γίνεται, Μπίλη?
2: Καλημέρα, καλά εσύ?
1: Καλά, μωρέ, καλά. Εντάξει. Έπεσε αφού έχει πέσει η θερμοκρασία και έχει σταθεροποιηθεί.
2: Α, σ' αρέσει, ε.
1: Τι μου αρέσει, βέβαια μου αρέσει.
2: Ναι, εντάξει, εγώ μου αρέσει. Μ' αρέσει το καλοκαίρι.
1: Σ' αρέσει το καλοκαίρι.
2: Ναι, το προτιμώ.
1: Άλλο καλοκαιράκι.
2: Ναι. Και βέβαια και αυτή η αλλαγή τώρα το καλοκαίρι. Ναι. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
1: Πολλά πράγματα να κάνει, Μπίλη.
2: Κοίτα, έχοντα παιδί μικρό.
1: Από 30 βαθμού, ξέρω εγώ, 8 η ώρα το πρωί. Δηλαδή πάει 35, πάει 36, 38 για να ξαναπέσει στου 30 σε 8 η ώρα το βράδυ. Τι να κάνει, Μπίλη.
2: Κοίτα, να σου πω, είναι μεγάλη μέρα όμω. Δηλαδή μπορεί να την εκμεταλλευτεί και αν έχει το απόγευμά σου σχετικά ελεύθερο μετά τι 6. Δηλαδή μετά τις 6 που θεωρητικά τελειώνει η δουλειά, ας πούμε, για τους περισσότερους, μπορείς να βγεις να πας μια βόλτα, σου λέει με τα παιδιά, πας στο άκα να παίξεις. Γύρω-γύρω, κάνεις ποδήλατο.
1: Παιδικές χαρές πας εκεί.
2: Αυτό σου λέει.
1: Και τρέμει το φιλοκάρδι σου, μείνει το παιδί εκεί με την κούνια.
2: Α, εντάξει. Τα έχουν ξεπεράσει αυτά.
1: Τα έχει ξεπεράσει.
2: Ναι, ναι.
1: Τα αφήνει μόνο να κάνει κούνια όσο ψηλά θέλει.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι πιο πολύ πάμε για άλλα πράγματα.
1: Τι σου το είπα. Τι πας, τι πάει στην παιδική χαρά. Τι πάει για άλλα πράγματα.
2: Εκεί στο περιβάλλον του χώρου του Άγκα που είναι μια χαρά. Ποδόσφαιρο, ποδήλατο, τρέξιμο, ούτω καθεξής. Και εσύ αράζει και πίνει το καφεδάκι. Αυτό μια χαρά, ε.
1: Θα βλέπει όλου να παίζουν.
2: Ναι, έτσι. Εντάξει. Αν έχει παρέα, δηλαδή πολλά παιδιά και πάει λέγοντα. Γιατί οι γειτονιές δεν υπάρχουν πλέον έτσι. Αυτό το βρίσκει μόνο στην επαρχία που είναι το ωραίο που μεγαλώσαμε.
1: Ναι, σιγά και στην επαρχία τώρα βρίσκει. Γειτονιές. Τίποτα δεν βρίσκεις.
2: Ποιες
1: γειτονιές? Δεν υπάρχουν. Γειτονιές, αλλά όχι με εκείνο το πράγμα που ήξερες.
2: Που ξέραν παλιά, ε.
1: Ά, ναι. Mm. Πάνε οι γειτονιές τώρα. Η γειτονιά είναι στο κινητό το ομαδικό παιχνίδι. Αυτή είναι η γειτονιά σου. Η γειτονιά των παιδιών να πάρουν, ξέρω, το κινητό, να κάτσουν στο έτσι και να αρχίσουν να παίζουν με τους διαδικτυακούς φίλους.
2: Πάντως, ίσως το πιο στενάχωρο τη σύγχρονη εποχή είναι αυτό ότι έχουν χαθεί γειτονιές. Είναι ότι έχουν χαθεί γειτονιές, είναι το πιο ωραίο, στενάχωρο πράγμα τη σύγχρονη εποχή.
1: Γιατί είσαι στενάχωρο?
2: Εντάξει, ήταν ωραίο αυτό.
1: Ωραίο,
2: ήταν ωραίο, όλη η γειτονιά μαζευόταν κάτω. Ας πούμε, τον ένα με τον άλλο τρόπο, ήξερε τους πάντες, υπήρχε μια επικοινωνία, ενδιαφέρον για τους άλλους. Άκουγα και το έλεγε ο Παπαγεωργίου, αυτό είχε δίκιο.
1: Ήξερε τη γειτονιά.
2: Δηλαδή το γείτονά σου. Ενδιαφερόσουν για το γείτονά σου. Ποτέ δεν έχει δίκιο ο Παπαγεωργίου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ο Παπαγεωργίου να σου λέει κάτι, το ξανασκέφτεσαι, λε. Εντάξει, φλάκα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ωραία. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Δηλαδή.
2: Ναι. Είναι.
1: Όχι, εντάξει, έχει μπάσκετ, αλλά ναι. Αυτό το αφήνω πάνω σου. Ναι. Έχει σήμερα παίζει ο Ζαλγίρης Ολυμπιακός.
2: Ναι. Και πάω και Άρης, έτσι.
1: Ναι, και πάω και Άρης. Ο Άρης παίζει, θυμάμαι, με τη Λεμάν. Ο Πάουκ δεν θυμάμαι ποιο παίζει.
2: Θα σου πάμε με τη Λεμάν εκτός έδρας ο Άρης.
1: Ο
2: Πάουκ αύριο παίζει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κατάμεσα, θα είναι sold out αυτό.
1: Τι ώρα παίζει ο Άρης?
2: Στις 9, Λεμάν Άρης. Πρεμιέρα στο Eurocup. Ναι. Και ο Πάοκ αύριο υποδέχεται τη Μανδρέζα σε 7.30.
1: Είδες πάντως, ρε παιδί μου, ξέρεις, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να κάνει έτσι πολλά πράγματα τα απόγευμα της νύχτας, ναι. Όπως εσύ.
2: Ναι.
1: Που πάει στο άκατο, πίνεις καφέ. Αυτό, όλο η αθλητική δραστηριότητα είναι κάτι για να περνάει η ώρα. Περνάει η ώρα.
2: Ναι, είναι, βέβαια. Εννοείται, γεμίζει. Και αν, δηλαδή, μπορεί να σου στερήσει και πράγματα από μια έννοια, αν θες
1: καταρχήν,
2: να τα βλέπεις όλα.
1: Το πρώτο καλό είναι ότι γλιτώνεις τις ειδήσεις.
2: Ναι, εννοείται, εντάξει.
1: Γλιτώνεις τις ειδήσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή...
2: Δεν μαυρίζεις.
1: Ε?
2: Δεν μαυρίζεις.
1: Ναι. Βλέπεις, ξέρω εγώ, εκεί από απεινιδωτές, φορτισμένοι, πλασμαφαιρέσεις, το έτσι, το αλλιώς, ποιος, πώς σκοτώθηκε ο ένας, πώς σκοτώθηκε.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, βάζεις λίγο
2: και γενικά,
1: ένα
2: δηλαδή,
1: μπάσκετ, ένα ποδόσφαιρο. Οκ, πόσο να σε πληγώσει αυτό.
2: Σωστό. Okay. Έχεις δίκιο. Εντάξει, μπορεί να σου λιγώσει μόνο.
1: Μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση.
2: Ναι,
1: μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση.
2: Ναι.
1: Αλλά σου χαλάσει λίγο τη διάθεση.
2: Μια φορά την εβδομάδα. Και να σου κρατήσει πόσο.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι όλες τις μέρες την εβδομάδα είναι παρέα τα αθλητικά.
2: Εννοείται, εννοείται. Για κάποιον που του αρέσει ο αθλητισμός, νομίζω έχει κάθε μέρα να βλέπει κάτι.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα
1: ναι,
2: να βλέπει ναι, κάτι.
1: Κάθε, να βλέπει.
2: Αν ναι. του αρέσουν και όλα τα αθλήματα, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, εντάξει, για παράδειγμα, και ποδόσφαιρο. Μπορεί να βλέπει μόνο και, και σήμερα, α πούμε, για παράδειγμα, τι? Βράδυ βέβαια. Έτσι, τι? Αλλά έχει παιχνίδια.
1: Α, δυνατά, τα εννοεί του ξένου. Ναι. Ναι.
2: Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία.
1: Ισπανία, Κροατία. Εντάξει, εγώ του θαυμάζω αυτού του ανθρώπου. Ναι, εγώ του θαυμάζω αυτού του ανθρώπου. Λέω, από ένα παιδί μου, τι ώρα αρχίζει αυτό.
2: 10 παραδέρω.
1: 10 παραδέρω. Που θα πει απόψε έχει Ισπανία, Κροατία. Θα κάτσω να δω δηλαδή το.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, ρε Λαδόπουλε. Έλα.
0: Έλα.
1: Θα κάτσει λίγο μαζί μα.
3: Όχι.
2: Γιατί, ναι, και ο Μιχάλης.
3: Να φτιάξω δελτίο.
1: Να φτιάξει δελτίο, εσύ.
3: Να φτιάξω δελτίο, ναι. Κάνω και αυτό. Κάνω
1: αφού
3: και
1: αυτό. Το φτιάξε ο Λουκάκης. Είναι άρτιο το δελτίο.
3: Θέλω να το εμπλουτίσω, να του βάλω ειδήσει, να αναδιαμορφώσω τη ροή.
1: Εντάξει, φεύγα.
3: Τη σειρά.
1: Φεύγα, μα κούρασε.
3: Έφερα φεύγα. Καφέ και. Μέχρι εδώ είναι η δουλειά μου. Για σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όπως καταλάβατε.
2: Έφερε καφέ, ο Μιχάλης.
1: Έφερε καφέ.
2: Είναι και για αυτή τη δουλειά, Μιχάλη.
1: Ήταν ωραίο ο Λαδόπουλος. Πάω στο μπαρ. Θέλει κανένα κάτι. Του λέω εγώ.
2: Και μένει εκεί.
1: Του λέω δεν πρέπει να πεις τι θέλεις. Έτσι δεν πάνε συζητήσεις. Μιλάω ένας, μιλάω άλλος.
2: Μήπως μου τους απάντησε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που λένε.
2: Με τις Άλκες, ναι, στις 8.
1: Είναι αυτό που λένε εβδομάδα τώρα.
2: Ναι,
1: δεν μ' αρέσει
2: η διπλή εβδομάδα.
1: Διπλή εβδομάδα. Και παίζει με τις Ζαλγκύρες.
2: Ναι,
1: έγιναν sold out τα. Το παιχνίδι από ό,τι
2: ναι,
1: διάβασα.
2: Είναι πολύ μπασκετική. Αυτή πρέπει να κάνουν σολτάτους σχεδόν σε κάθε μάτς, ας πούμε, της EuroLeague.
1: Είναι πιο μάτς στη σειρά που κάνουν sold out σε αυτό.
2: Α, δεν το διάβασα αυτό. Ναι.
1: Ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
2: Έχουν τρομερή μπασκετική κουλτούρα. Mm. Πραγματικά.
1: Okay.
2: Οκ. Και γενικά η Λιθουάνια.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
2: Δεν σ' αρέσει, ε. Το μπάσκετ.
1: Ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Δεν σου λέω εγώ ότι ναι. θα δεις, ξέρω, καλό είναι, εντάξει, ναι. καλό είναι. Αλλά δεν συγκρίνεται τώρα. Δηλαδή ένα μέτριο παιχνίδι ποδοσφαίρου με ένα καλό παιχνίδι μπάσκετ δεν συγκρίνονται για μένα αυτά. Δηλαδή θα προτιμήσω χίλιες φορές αυτό το μέτριο παιχνίδι. Μέτριο,
2: ναι.
1: όχι κακό.
2: Ναι, ναι, μέτριο.
1: Όχι τελείως κακό.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Μηδέν, από, μηδέν. Από ένα καλό παιχνίδι μπάσκετ.
1: Από ένα καλό παιχνίδι
2: ναι,
1: μπάσκετ.
2: Ναι. Τι να σου πω, εγώ έχω, ενώ okay, είχα ξεκινήσει γιατί... και ήμουν πιο μπασκετικός μικρός, παίζοντας δηλαδή πιο πολύ μπάσκετ. Mm. Μετά έκανα μια στροφή στο ποδόσφαιρο σε σχέση με το ενδιαφέρον μου, δηλαδή, να βλέπω. Και τώρα έχω ξανακάνει στροφή στο μπάσκετ.
1: Εντάξει. Okay. Ναι. Εντάξει. Όχι, όχι, εντάξει. Είναι το μπάσκετ, είναι.
2: Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα παιχνίδι τέλος πάντων. Θα διαβάσουμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει μετά. Υπάρχει μια παιχνίδι που λέγεται Fantasy EuroLeague, τέλος πάντων.
1: Αυτό πει... δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Τι είναι αυτό?
2: Στην αρχή στο... ξεκινάς το πρωτάθλημα έχοντας 100 μονάδες να ξοδέψεις.
1: Κάτσε, κάτσε. Ποιο... Μπαίνεις στο ίντερνετ. Κάτσε, σιγά,
2: ναι,
1: σιγά.
2: Έχεις μια εφαρμογή. Έχει μια εφαρμογή.
1: Τι εφαρμογή?
2: Το EuroLeague Fantasy.
1: EuroLeague Fantasy.
2: Ναι, μπορείς να το βρεις και από το site της EuroLeague.
1: Okay. Έχεις την κάτι έχεις.
2: Και έχεις 100 μονάδες στο ξεκίνημα τη σεζόν. 100, σαν να λέμε. 100 ευρώ, ναι. κάπως έτσι. Και έχεις να διαλέξεις 10 παίκτες και έναν προπονητή. Ναι. Οι οποίοι, ας πούμε, σου δίνουν πόντους ανάλογα με το τι κάνουν οι ίδιοι στα παιχνίδια και ο προπονητής ανάλογα με το αν νικάει η ομάδα. Ας πούμε, θα πάρεις 10 πόντους αν νικήσει μέχρι και 10 πόντους η ομάδα του, 20 αν νικήσει μέχρι και 20 και 25
1: και κάθε
2: αν νικήσει
1: παίζει από 21.
2: Όποτε έχει αγωνιστική κανονικά.
1: Α, ναι. Ναι, δηλαδή, πρέπει να περιμένεις πότε θα.
2: Πρέπει να...
1: Δηλαδή, αν πάρω εγώ τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
2: Δεν πάω στον Ολυμπιακό, θα γιατί... διαλέξει παίκτες. Θα διαλέξει
1: παίκτες. Ναι. Δεν σου λέει πώς θα ονομάσει την ομάδα.
2: Ναι, μπορεί να την ονομάσει όπως θες. Ολυμπιακό.
1: Γι' αυτό σου θα
2: πάρω. Ναι, αλλά στον Ολυμπιακό μπορεί να πάρει σέντρο του Βαλαντσιούνας, λέω τώρα.
1: Τόσο φθηνός είναι.
2: Όχι, είναι ακριβώς.
1: Είναι,
2: δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις, μπορείς να πάρεις κάποιους καλούς, αλλά δεν μπορείς να πάρεις όλους τους καλούς.
1: Τέλος πάντων, το θέμα
2: και
1: είναι.
2: Και παίρνεις πόντους, να σου πω, ρε παιδί μου, ότι βάζει 20 πόντους στο shorts.
1: Δεν μ' αρέσει. Έχει... δεν μ' αρέσει. Να σου πω γιατί δεν μ' αρέσει.
2: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει γιατί θα πρέπει να περιμένω πότε γίνονται οι αγώνες.
2: Ναι, πρέπει να περιμένω. Δεν δηλαδή, βλέπεις αν ένα παίκτη πάει καλά ή όχι.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να παίξω ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, στο καπάκι που λέμε. Να παίξω. Πες ότι είμαι, παίζω ξανά
2: ναι,
1: μετά.
2: Αλλά,
1: και μετά θέλω να παίξω ένα παιχνίδι στο καπάκι. Δεν περιμένω εγώ τώρα που θα ξαναπαίξει.
2: Ναι, δεν είναι ότι. Εντάξει, παίζει ανά την αγωνιστική. Αλλά παίρνει για παράδειγμα τον Κάρλινγκ Τζόνς τη Παρτίζαν, ας πούμε. Mm. Τον Playmaker. Μπορεί αυτό να παίζει το ένα μα να είναι στι 7, το άλλο στι 10. Ο ένα σου παίχτη να παίζει στι 7 και ο άλλο να παίζει στι 10. Επομένω, περιμένει από τον παίχτη που έχει διαλέξει στι 7, ας πούμε, να πάει καλά. Και κάνει. Να βάλει ένα, να έχει ένα πυρ, ας πούμε, υψηλό, ξέρω εγώ το.
1: Βασίλη, ξέρεις τι μας έχει κάνει, τι? Εμένα τουλάχιστον και αρκετούς ακόμη, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Τι κακό μας έχει κάνει το Netflix και κατά συνέπεια και το Earthflix,
2: ναι,
1: και όλα αυτά τα
2: τι?
1: Flix.
2: Για πες.
1: Να σου πω τι κακό. Ότι ρε παιδί μου, μπορεί να δεις όποτε θέλεις, οτιδήποτε θέλεις, από τη στιγμή εκεί που το άφησες πριν. Θες να δεις δύο επεισόδια από κάτι. Θες να δεις δύο. Για σειρές, ναι, μιλάω τώρα. Ή ξέρω εγώ, θες να δεις δύο ταινίες.
2: Το κακό είναι ότι κολλάς, λοιπόν, τι είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το κακό είναι ότι το έχεις όποτε θέλεις. Και όχι αναβδομάδα.
2: Ναι.
1: Όπως λες εσύ τώρα, ναι, περιγράφεις. Ξέρω εγώ, πέρα, περιμένω, ξέρω εγώ, την Πέμπτη να παίξω, ναι, το δεύτερο παιχνίδι, ναι, με το φάνταζι.
2: Ναι, πάνω κάτω, δεν είναι ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι.
1: Πρέπει να περιμένω μετά μια εβδομάδα. Το, αυτές οι, πώς θα το πω τώρα, εφαρμογές, θέλω, πώς θα το πεις, ναι, το Netflix,
2: το παιχνίδι,
1: το Netflix, το Netflix,
2: η πλατφόρμα.
1: Αυτές οι πλατφόρμες σου δίνουν τη δυνατότητα να δεις όποτε θέλεις κάτι, ό,τι ώρα θες. Πες ότι δεν έχεις ύπνο το βράδυ. Όχι, δεν κάτσε, βλέπεις μια τέτοια.
2: Πατάς το play.
1: Okay. Πατάς, μετά σε παίρνει λίγο ύπνος, μετά σηκώνεσαι, ναι, δεν σε παίρνει τελικά, ναι, ο ύπνος, σηκώνεσαι, ξέρω εγώ, θες να δεις τη συνέχεια ή αυτό, από εκεί που το άφησες.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι, πώς το πω, μας έχει καλομάθει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να περιμένουμε.
2: Okay.
1: Δηλαδή να παίξει σήμερα ένα σύνδεσμο στην τηλεόραση, να παίξει δηλαδή ένα επεισόδιο τώρα, να, ναι, είναι ωραίο και μετά να περιμένεις το δεις μετά από μια εβδομάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Γίνεται αυτό.
2: Έχεις δίκιο. Κοίτα, εγώ πάνω
1: αυτό,
2: σε αυτό,
1: αυτό
2: που
1: γινόταν την δεκαετία του 70.
2: Μπορεί να επιλέξω σε αυτό, να το δω, ας πούμε, επειδή όντως πλέον δεν μπορείς να περιμένεις, επειδή ξεσυνήθισες με λόγω της αυτής παροχής, ας πούμε. Να περιμένω, για παράδειγμα, να βγουν όλα τα επεισόδια όπως έγινε το Ριφιφί. Ναι. Για παράδειγμα του, ναι, Τσαφούλια, δεν ξέρω,
1: ναι,
2: αν το έχεις,
1: ναι,
2: δει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πάρα πολύ ωραίο, ας πούμε. Εγώ περίμενα.
1: Μια στιγμή δεν έχω δει, ναι, τη σειρά.
2: Α, τη σειρά.
1: Έχω, ναι, δει την ταινία.
2: Α, έχεις την ταινία. Ναι. Α, η σειρά φανταστική. Ναι. Εγώ περίμενα στη σειρά να παιχτούν τα επεισόδια για να τα δω μετά όλα. Ναι, ναι, για να έχω μια.
1: Ναι, γιατί αν έβλεπες ένα επεισόδιο τώρα, μετά σου λέγε πότε το ξανά έχει το επεισόδιο. Πότε ξανά έχει τη συνέχεια. Έχει τώρα παράδειγμα την Παρασκευή ή την άλλη Δευτέρα ή οτιδήποτε άλλο. Τι να κάνεις τώρα, περιμένεις μια εβδομάδα. Έχεις ξεχάσει τι είχε γίνει στο προηγούμενο.
2: Ειδικά έτσι όπως μεγαλώνουμε, ξεχνάμε. Ναι, ναι.
1: Άισε. Λοιπόν, για πες μας.
2: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Και τους τρόπους. Η Χρυσούλα Ντουνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου, Χρυσούλα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Παπαζήση. Βασίλης Παπαγκολά, Βασίλης Μωστά μικρόφωνα. Και ο τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας στο 54160. Το απλό μήνυμα, γράφετε τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας στο 54160, χρέωση απλού μηνύματος. Στο Viber βρίσκεται την εφαρμογή Era Sport και στέλνει το μήνυμά σας. Και βλέπω ότι και αρκετοί νέοι στέλνουν μηνύματα, δηλαδή που μου στέλνει πρώτη
1: φορά. Τι νέοι?
2: Καινούργιοι ακροατές.
1: Α, νέοι ακροατές, ναι, όχι νέοι
2: τώρα. Εντάξει, σχετικά νεαρή ηλικία.
1: Αυτό το πράγμα τη νεαρή ηλικία δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν ακούνε ραδιόφωνο. Δεν, τίποτα, έτσι. Δεν διαβάζουν εφημερίδες φυσικά. Ναι. Δηλαδή, τίποτα. Ναι. Δηλαδή έχουν βάλει χ σε όλα τα πράγματα της εποχής μας.
2: Έχουν ένα αλλακτικό τρόπο ενημέρωση ενδεχομένως. Της εποχής μας, μπράβο, είναι στις εποχές της δικιάς μας.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Χ τελείως, έτσι.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό. Εντάξει, για τις εφημερίδες θα ήταν καλό.
1: Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε αν είναι καλό ή κακό. Πώς θα κρίνουμε εμείς?
2: Σωστό.
1: Γιατί εμείς είμαστε. Εγώ δηλαδή, όχι εσείς.
2: Παροχημένοι.
1: Όχι παροχημένοι. Θέλω να σου πω, έχουμε άλλη εποχή δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Και λέμε, ξέρω εγώ, ότι θεωρούμε φυσιολογικό να ενημερώνεσαι από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, την εφημερίδα.
2: Καλά, εντάξει, okay, αυτά ξέρω. Εγώ θυμήθηκα τώρα που λες τα καλοκαίρια, πήγαινα διακοπές και έπαιρνα στην κυριολεξία τώρα τρεις αθλητικές εφημερίδες. Έτσι και καθόμουν και στην παραλία και διάβαζα. Δηλαδή, αλλά έπαιρνα τρεις, δεν έπαιρνα μία. Ήταν από όλες.
1: Και εγώ θυμάμαι όταν τότε, ξέρω εγώ, πηγαίναμε στην Ομόνοια να πάρουμε τις εφημερίδες όταν,
2: ναι,
1: έβγαιναν.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: μία η ώρα. Ναι. 12.30 μία η ώρα για
2: ίσως
1: να πάρουμε.
2: Έτυχε να σε εξέδω, δεν πήγαινε.
1: Όχι, ρε, γι' αυτό.
2: Πήγαινε γι' αυτό το λόγο.
1: Αυτό, ναι. Όχι κάθε μέρα, δεν σου λέω, αλλά ναι, όταν ήταν, ξέρω εγώ.
2: Μεταγραφική περίοδος.
1: Οτιδήποτε τέτοιο, ναι, δεν πάμε και από Ομόνοια να πάρουμε εφημερίδα. Ναι. Και ήταν πολύ συνηθισμένο αυτό.
2: Ή μετά από μάτς, μετά από νίκες.
1: Μετά από νίκες, ναι. Αυτά. Πήγαινε, ξέρω, να πάρει εφημερίδα. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Εντάξει,
2: ναι, ναι. Καλά, θυμάμαι τότε ότι οι εφημερίδες ήταν και 80 σελίδες. Πήγαινε να πάρει, δηλαδή.
1: Τώρα τι είναι.
2: Τώρα τι είναι, εντάξει.
1: 5 σελίδες, ναι, και αυτά χθες είναι νέα.
2: Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, ότι έχει πέσει τόσο πολύ η κυκλοφορία των εφημερίδων. Είναι και το αυτό που σου παρέχει.
1: Ναι, αλλά. Γιατί έχουν... okay, για τις εφημερίδες, okay, να το δεχτούμε λίγο αυτό, γιατί έχει περάσει. Για τα υπόλοιπα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν ακούνε ραδιόφωνο, ας πούμε, ξέρω τα παιδιά.
2: Μιλάμε για αθλητικές εφημερίδες, βέβαια. Δεν ακούνε ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούνε. Δηλαδή, εγώ δεν έχω συναντήσει και πολλούς. Δηλαδή, να πούνε, παιδί μου, ακούω ένα σταθμό, είτε ενημερωτικό, είτε μουσικό, είτε αθλητικό, είτε. Δεν ακούνε.
2: Έχεις δίκιο, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τηλεόραση.
2: Μπορεί να ακούνε μουσική ίσως, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει το podcast. Υπάρχει μετά το.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά. Το Spotify, ας πούμε, παράδειγμα, μπορεί να βάλει άλλος την εφαρμογή και να ακούσει ό,τι θέλει. Να προχωράει στον δρόμο, δηλαδή, να βάλει ακουστικά του.
1: Υπερπροσφορά, η οποία.
2: Είναι αυτό ακριβώς. Ναι, που μπράβο, μπορεί να διασπά αυτό. Τώρα, ας πούμε, τα ραδιόφωνα ή τα πολιτικά, κάποιος να.
1: Αυτό ξέρεις τι γίνεται. Αυτό οδηγεί στη διάσπαση. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα ότι βρίσκονται αυτές οι παρέες. Εμείς όταν βρισκόμαστε παλιότερα, δηλαδή είχαμε ακούσει αυτές τις ειδήσεις.
2: Ναι.
1: Okay. Μπορεί να κάναμε μια κουβέντα για αυτές τις ειδήσεις. Τώρα ο καθένας, όταν ακούει το δικό του, δηλαδή βάζει τα ακουστικά, ο κάθε 25χρονος, ας πούμε, 20χρονος, 25χρονος κτλ. Και ακούει τα δικά του. Όταν βρεθεί, δεν έχουν κοινά τέτοια αναφορά.
2: Τώρα στα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούν όλους μπορεί να υπάρχει κοινό σημείο επαφής. Δηλαδή όλοι να τα μαθαίνουν, λέω τώρα.
1: Ναι, με κάποιο τρόπο.
2: Με κάποιο τρόπο. Okay. Αλλά εντάξει. Τώρα κοιτάζω ότι έχουμε σε 30 δευτερόλεπτα πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε σε πολιτικό.
2: Να το δώσουμε, εντάξει, το δίνουμε σιγά σιγά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τραπέζι επιδότηση ως 20 λεπτά στον ντίζελ λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο. Στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε πρόσθεση όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την τελική απάντηση σε μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέπεται σε λίγο Πρωθυπουργός. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε κίνδυνο λόγω των περικόπων στην χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό που κουνάς το κεφάλι πάνω κάτω, έτσι, και να ξένα... Ξέρεις, ο αφιένας, να φτιάξει κάποια. Κουνάς το κεφάλι, πέρα δόθε, πάνω κάτω και ο αφιένας σε μπερδεύει.
1: Εντάξει, έχει αυτό το ωραίο αυτή η μουσική.
0: Έχει, έχει, ωραίο. Εντάξει, άσε τι κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα αθλητικά.
1: Λοιπόν, αν πάμε στα αθλητικά, έχουν έρθει κάποια μηνύματα, διαβάσουμε μετά, ό,τι θες.
0: Μετά, μετά, μετά. Άσε, αφού κοιμούνται, μωρέ, περισσότερο τώρα. Τι έχουν, 15 μηνύματα έχουν στείλει μέχρι τώρα. Τι κάνουν, κοιμούνται. Είναι σε κατάσταση άντεμη, πούμε.
1: Θέλουν και προτεραιότητα. Και μια φορμή αν ακούνε ραδιόφωνο ή όχι. Τέλος πάντων, ακόμη η νεολαία που δεν ασχολείται εδώ διαφωνεί, λέει ότι όλες οι ηλικίες ακούνε. Τα πούμε μετά, τα διαβάσουμε μετά.
0: Εντάξει, μετά.
1: Λοιπόν, τι στα αθλητικά, τι θα ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Για μένα το θέμα αυτή τη στιγμή είναι η εθνική ομάδα, σαφώς. Υπάρχει ένας, δηλαδή θα παροξισμός για εισιτήριο για την Τούμπα.
1: Και έγινε sold out, έτσι.
0: Υπήρχαν μερικοί οι οποίοι λέγανε, παιδιά, για κάτσε να δούμε, η Τούμπα δεν ήταν πάντα ιδιαίτερος φιλική με την εθνική ομάδα, γιατί ξέρεις, το βλέπαν λίγο διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ, το κατεστημένο της Αθήνας, θα πω και αυτά, ελέγχεται τα έτσι, ελέγχεται τα άλλα και τα λοιπά, δεν αφήνεται τη συμπροτεύουσα τέλος πάντων να αναπτυχθεί, γιατί η Αθήνα τα παίρνει όλα. Και υπήρχε, παιδί μου, γενικά μια λίγο από, πώς το πω, έτσι.
1: Ναι, μια αποστασιοποίηση, μια απόσταση.
0: Ναι, λίγο έτσι. Το κρατάγαμε και λίγο στην ψυχρά. Τώρα βλέπουμε ένα παροξισμό.
1: Ναι.
0: Παροξισμό για ένα.
1: Σε λίγες ώρες,
0: Παροξισμό για εισιτήρια. Παροξισμό.
1: Πάνω από 100.000 ο μήνος. Ο Γιώργος Μήνος είπε ότι ήταν 115.000 στην αναμονή. Στη λίστα αναμονή.
0: Εγώ πιστεύω. Πες μου καταρχήν εσύ γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό.
1: Κοίτα να δεις, εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ταλέντο που έχει η εθνική ομάδα. Δηλαδή, γιατί είναι και πολλά νέα παιδιά.
0: Μπράβο. Συμφωνώ.
1: Αυτό.
0: Συμφωνώ. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι, δεν ξέρω, ήταν σαφώς και οι νίκες αυτές οι οποίες τόνωσαν το εθνικό φρόνημα.
1: Σίγουρα, εντάξει.
0: Πώς το κάνουμε τώρα. Και, αλλά είναι αυτό το πράγμα με τα νέα τα παιδιά, με την, δηλαδή ότι πια παίζουμε μπάλα, θέλουμε να παίξουμε μπάλα ασχέτως αν μας βγαίνει.
1: Με τη Γερμανία λογικό είναι να κάτσουμε και εμείς, καλά κάναμε.
0: Με τη Γερμανία βάλαμε και αρκετό ρεαλισμό στο παιχνίδι μας.
1: Που αλλά, το θέλουμε κι αυτό. Ναι,
0: αλλά βλέπει ο κόσμος ότι αυτή η ομάδα έχει ταλέντο. Mm-hmm. Και αυτό επιβραβεύεται. Δεν θέλω να πάω να δω αυτά τα παιδιά. Γιατί, θέλω να πάω να δω τις φατσούλες, ρε παιδιά, πώς το πω διαφορετικά.
1: Παιδιών που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή παίζουν στην Premier League πόσοι παίκτες. Έτσι, της εθνικής μας ομάδας. Δηλαδή πάνε και βλέπουν νέους παίκτες, γιατί για τους Έλληνες μας πιάνει αυτό το εθνικό φρόνημα που είναι στο εξωτερικό, τις παρακολουθούμε. Έτσι, ανεξαρτήτως δηλαδή οπαδικής προτίμησης, όλοι χαίρονται με τον Τζόλι. Να πηγαίνει, ή το 95% ας το πούμε, που πηγαίνει καλά, εξαιρετικά μάλλον, στην Arsenal.
0: 100% πρέπει να έχει πάθει κάτι στο μυαλό.
1: Με τον Κωνσταντέλια, Καρέτσα, με τον
0: να μην χαίρεσαι και τα λοιπά. Με τον Τζολάκι, με τον Καρέτσα, με τον Κωνσταντέλια, με τον Κωστούλα, με όλα τα παιδιά. Πρέπει να έχει κάτι στο μυαλό. Δηλαδή που να πει.
1: Να μην πας καλά, να φας μπάγκο. Ας πούμε, λέμε τώρα.
0: Όμως, Βασίλη, λίγο με προβληματίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε το ξαφνικό παροξισμός με τα εισιτήρια, μετά έρχεται, ξέρω εγώ, μια αποτυχία και εξαφανίζονται όλοι.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε ως λαός τώρα, εντάξει.
0: Ναι, αλλά έχουμε βολευτεί με αυτό. Δηλαδή, το θεωρούμε φυσιολογικό.
1: Σαν νοοτροπία.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το ξαφνικό παροξισμός και μετά η τέλεια αδιαφορία για το οτιδήποτε, γιατί δεν πάνε καλά. Άντε, μωρέ, με αυτούς που θέλουν να παίζουν για την ομάδα τους, που κονομάνε τα εκατομμύρια, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, δεν ξέρεις κατά πόσο, αν αυτό έχει αλλάξει λίγο.
0: Εάν σου λέγανε να διαλέξεις ανάμεσα σε παροξισμούς, να μην μπορείς να βρεις εισιτήριο για την εθνική, ή ένα σταθερό μέσο όρο θεατών που να πηγαίνουν, ρε παιδί μου, 20.000.
1: Ναι.
0: Τι θα προτιμούσες?
1: Τι θα προτιμούσα, εντάξει, κοίτα να δεις. Βέβαια, να υπάρχει μετά το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, να είναι 5.000 που θα πάνε στο γήπεδο, αυτό εννοείς?
0: Ναι, ή θα υπάρχουν 35-40.000, δεν χωράει τόσο στούμπα, αλλά λέμε τώρα. Ή να υπάρχουν 35-40.000 ή να υπάρχουν 5 μετά.
1: Ναι.
0: Ή να υπάρχουν σταθερά 18 με 20.
1: Το σταθερό μπορεί να είναι και λίγο βαρετό, θέλω να σου πω. Δηλαδή, αν δεν αυξανόταν αυτό το σταθερό, θα ήθελα να υπήρχε δυνατότητα να αυξάνεται το ενδιαφέρον των φιλάδων για την εθνική.
0: Μπορεί να είμαστε στα δύο σε
1: βάση. Ναι, το πρώτο θα διάλεγα τότε. Λοιπόν, ή το σταθερό, τον παροξισμό. Θα τον διάλεγα, ναι.
0: Τον παροξισμό ή τη μοναξιά.
1: Ή τη μοναξιά. Ναι, θα το έπαιρνα, γιατί ακόμα και αυτό, ας πούμε, πιστεύω ότι. Εντάξει, αν υφίσταται ακόμη, γιατί πιστεύω ότι σε έναν βαθμό πλέον λίγο έχει αλλάξει, ότι μπορεί να πάει κάποιο γονιό με τα παιδιά του στο γήπεδο να δει την εθνική. Βέβαια, αν οι τιμές είναι προσιτές που είναι προκειμένου, ένα παιχνίδι με το παιδί του, μπορεί να το δει λίγο διαφορετικά. Λέω ότι λίγο έχουμε εξευρωπαϊστεί, ας το πω έτσι, σε ένα βαθμό, ανεξαρτήτως δηλαδή αν πηγαίνουν καλά ή όχι. Το ότι πηγαίνουν καλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυξάνεται το ενδιαφέρον. Έτσι. Και επίσης, σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, πόσοι.
0: Το δικό σου είναι που κάνεις.
1: Μάλλον είναι δικό μου.
0: Έχει όλε 150 εφαρμογέ, έχει σοβαρά.
1: Ναι, δεν μου έχω ειδοποιήσει. Το φάντασε. Πλάκα. Λοιπόν, έβλεπε την 11η προχθέ, τέλο πάντων, πόσοι έπαιζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα την 11η. Και ήταν ο Ζαφίρη, ο Ρέτσο, Ζαφίρη Πάουκ, Ρέτσο, το στόπερ του Ολυμπιακού, ο Τετέι του Παναθηναϊκού και ποιο άλλο.
0: Μετά μπήκε ο Κουρμπέλη.
1: Ο Κουρμπέλη. Α, και ο Ανδρού Τσουστόφ. Ήταν τέσσερις δηλαδή στην 11η που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν έξω. Και άμα δούμε για την αποστολή.
0: Αυτό το παίζουν έξω είναι. Το λέμε για καλό, το λέμε για κακό ή το λέμε ουδέτερα. Δηλαδή, απλώς
1: ξέρω. Εγώ το λέω για καλό. Το κακό είναι για τις ελληνικές ομάδες που. Αυτές τους ανέδειξαν βέβαια κάποιοι από αυτούς τους παίκτες. Τις ακαδημίες τους βγήκαν. Πολύ εξαρτάται.
0: Λες αυτό το πράγμα το οποίο λέμε τώρα εδώ, ναι, αλλά δεν παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να το λένε και στο Βέλγιο, για παράδειγμα. Δηλαδή να λένε οι Βέλγοι, ναι, αλλά δεν παίζουν τα ταλέντα που βγάζουν
1: το
0: Βέλγιο. Πάνε και παίζουν στην Αγγλία, πάνε και παίζουν, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, πάνε και παίζουν όπου θέλουν. Το λένε και άλλες χώρες ή απλώς το λέμε εμείς, γιατί.
1: Κοίτα, δεν ξέρω αν το λένε οι Άγγλοι για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι εξοικειωμένοι πάρα πολύ με αυτό, ας πούμε. Γιατί εντάξει, αν πει και πιο πολλοί Άγγλοι στο αγγλικό πρωτάθλημα να παίζουν.
0: Ποιο παίρνει του Άγγλου.
1: Ελάχιστοι. Σωστό.
0: Χάρη Κέιν και τον Μπέλιγχαμ και τελείωσαν.
1: Έχει δίκιο. Εντάξει, εγώ το είπα πιο πολύ για να, ας πούμε, να δείξω ότι δεν υπάρχει το αίσθημα, ας πούμε, αυτό που μετέφερε προηγουμένω, είτε τη αδικία, γιατί δεν ένα παίκτη μα δεν καλείται στην εθνική ομάδα και καλείται ο άλλο τη άλλη ομάδα, τη ελληνική, ότι είναι λίγοι πλέον οι Έλληνε.
0: Όχι, να σου πω τώρα κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τώρα, οι ομάδε δεν ξέρω να το βλέπει έτσι και ο κόσμο. Δηλαδή υπάρχει πια ένα πράγμα λίγο διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή είναι η εθνική, είναι η ομάδα μα, όπω συνέβαινε στο παρελθόν. Κάποιος, τέλος πάντων. Δηλαδή το θεωρούσαν και έκαναν άλλο κόσμο να αποστασιοποιείται. Δηλαδή όταν σου λέγαν παλιότερα, α, η εθνική.

0: παίξε, που έχουν φορέσει φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά το γεγονός ότι δεν είναι, ας πούμε, στον Ολυμπιακό τώρα, κάνει, ρε παιδί μου, και τους άλλους να τους βλέπουν όχι ως Ολυμπιακούς, ως παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό.
1: Ναι,
0: και το ίδιο και για παίκτες του ΠΑΟΚ. Έτσι, το ίδιο.
1: Το Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι, ξέρεις, είναι θέμα και των ποδοσφαιριστών, ας πούμε, ότι και ήδη έχουν ένα προφίλ πάρα πολύ συμπαθητικό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αρχίζουν και μοιάζουν με μπασκετμπολίστες οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ότι
0: έχουν, ξέρεις, αφήσει εκείνο το. Εκείνο το αλήτικο, ας πούμε, ξέρω, εντός αγωγικών η λέξη, έτσι που είχα για τους ποδοσφαιριστές τα παλιότερα χρόνια, και βλέπαμε τους μπασκετμπολίστες πιο πολιτισμένα παιδιά, ας το πούμε έτσι. Τώρα είναι όλα τα παιδιά, είναι αλφαδιά όλα.
1: Και θέλω να πω ότι, ας πούμε, παίκτες που μπορεί να παίζουν στο Παναθηναϊκό να είναι συμπαθητικοί και να το συμπαθούν μάλλον και οπαδοί άλλων ομάδων. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, γιατί δεν προκαλούν, δεν κάνουν κάτι, ας πούμε, δεν έχουν μια άσχημη συμπεριφορά, αντιθέτως. Και αυτό ενισχύει έτσι και το εθνικό φρόνημα, ας πούμε, ή τη συμπάθεια προς την εθνική ομάδα.
0: Φέρει τους φιλάθλους πιο κοντά.
1: Πιο κοντά. Αυτό. Εντάξει. Και εγώ θυμάμαι τώρα εποχές που είπες για εθνική ομάδα. Όντως το θυμάμαι αυτό πραγματικά. Ότι έπαιρνε ο πατέρας μου, επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο να πάει να δει την εθνική ομάδα. Ήταν εποχές που δεν είχε επιτυχίες, τέλος πάντων. Και πήγαινε στο σχολείο με μπλοκάκι προσκλήσεων, έτσι, που μπορεί να είχα και 50, που λέει, όχι, είναι κυριολεκτικό. Και δεν τις έπαιρνε κανείς. Δηλαδή, δεν τις πέρανε. Δηλαδή,
0: για τσάμπα μιλάμε.
1: Μιλάμε για τσάμπα. Τώρα πηγαίνουμε 5 άτομα στο γήπεδο. Και να μην. Δηλαδή, ο άλλος του δίνει πρόσκληση γιατί δεν πήγαινε στο γήπεδο.
0: Τέλος πάντων, με την εθνική τώρα, εντάξει, πέρα από αυτό το κομμάτι δηλαδή της εξέδρας που λέμε, είναι και το κομμάτι το αγωνιστικό, που αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν βάλει ένα πήχη πολύ ψηλά και. Και είναι και αυτό πρόβλημα. Όταν βάζεις ένα πύχη. Ναι. Δεν το βάλανε από μόνο. Οι επιτυχίες τους δηλαδή το έφεραν.
1: Σωστό. Δεν γίνεται όμως. Δεν ξέρουμε πού πατάμε, γιατί υπάρχουν και αποτυχίες.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πας να παίξεις τώρα εντός έδρας που δεν έχει μεγάλη σημασία. Εντός έδρας, εκτός έδρας. Πας να παίξεις με Ολλανδία και Γερμανία.
1: Μπορεί
0: δηλαδή
1: να
0: με τα δύο φαβορί του ομίλου και δύο παγκόσμιες δυνάμεις. Και πρόσεξα να δεις. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που αν τα χάσουμε αυτά τα παιχνίδια. Που σε καμία περίπτωση δεν είμαστε φαβοροί. Θα ρίξουμε και μια ματιά στοιχηματικά.
1: Πώς θα είναι. Ωραία, ναι, ναι.
0: Στοιχηματικά, δηλαδή το Ελλάδα-Ολλανδία. Δηλαδή, αν χάσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια, θα αρχίσουν, ξέρω, και θα κρεμάσουμε μούτρα. Θα κρεμάσουμε μούτρα, ναι. Και θα πούμε, ξέρω εγώ, α, Γιωβάνοβιτς αυτό. Α, Καρέτσα αυτό.
1: Ο Γιωβάνοβιτς το είπε πάντως. Απέχουμε πάρα πολύ. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά για να πούμε ότι πραγματικά αλλάξαμε επίπεδο.
0: Ναι. Πάει μια ομάδα καλά και μετά δημιουργούνται προσδοκίες. Αρχίζει ο κόσμος και σκέφτεται διάφορα. Ευτυχώς είναι και στο Nations League τώρα και δεν μπορούν να σκεφτούν τι να κάνουν. Να το πάρουμε. Ναι. Το πάρουμε. Δηλαδή και αν το πάρει στο Nations League θα βρεθούν, ξέρω, και κάποιοι. Ας πούμε, σιγά μα, τι πήραμε το Nations League και τέτοια. Αλλά θέλω να σου πω ότι πρέπει αυτό και αυτό το πράγμα να ισορροπήσει. Όπως πρέπει να ισορροπήσουν λίγο και αυτό το. Ο παροξισμός που λέγαμε με τα εισιτήρια. Έτσι πρέπει να ισορροπήσει και λίγο, δηλαδή για να καταλάβουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Σε ποιο επίπεδο είναι η εθνική μας.
1: Σωστό.
0: Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε καταλάβει. Το έχει καταλάβει κανένα σε ποιο επίπεδο είναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω.
0: Να πει ρε παιδί μου, πού είμαστε. Αν πεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι πέντε παραδοσιακές χώρες στην Ευρώπη, για την Ευρώπη μιλάμε.
1: Ναι.
0: Που είναι οι πέντε παραδοσιακές δυνάμεις. Ναι.
1: Ισπανία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία,
0: Ιταλία, Ιταλία βεβαίω, τη βάζω.
1: Και έστω και αν παίξει
0: είναι οι πέντε. Εμείς είμαστε αμέσως παρακάτω. Ή αμέσως παρακάτω είναι άλλοι και εμείς είμαστε πιο κάτω. Πού είμαστε. Ή είμαστε μαζί με αυτούς τους πρώτους.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε. Δηλαδή έχουμε χάσει λίγο το προσανατολισμό μας αυτή τη στιγμή με τις επιτυχίες.
1: Η Νορβηγία τι έκανε για παράδειγμα τώρα.
0: Τι έκανε η Νορβηγία.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Εντάξει έκανε. Αλλά πάλι τη θεωρούσαμε την Νορβηγία και τη θεωρούμε ακόμα πυροτέχνα. Όχι πυροτέχνα. Δεν ξέρω πού είμαστε. Είμαστε σαν την Νορβηγία.
1: Είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στο μέλλον, πιστεύω. Δηλαδή, γιατί είδαμε.
0: Έχουμε πάθει λίγο βέρτιγκο.
1: Ναι, ξέρεις, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατη και η αποτυχία για την αποτυχία, ας πούμε, της μη πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ. Που περισσότερο αυτή την πρόκριση από όλους την ήθελαν οι ίδιοι παίκτες. Αλλά το ότι δεν πήγαμε είναι αποτυχία, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, γιατί αυτός ήταν ο στόχος να επιστρέψουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Εγώ θεωρώ ότι είχαμε και έλλειμμα τύχης. Είχαμε όμως και. Στοιχεία στο παιχνίδι μας τα οποία δεν παρουσιάσαν κοντά στη Γερμανία. Αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή ότι ήμασταν αφελείς κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας. Και θεωρώ ότι και οι ίδιοι παίκτες το είχαν στο μυαλό τους.
0: Λες τώρα για, για τις σκοτίες και
1: τα λοιπά. Ναι, πώς φάγαμε γκολ τώρα εκεί που κάναμε ευκαιρίες. Δεχόμασταν γκολ εύκολα δηλαδή.
0: Και γιατί αποκλείεται να ξανασυμβεί αυτό.
1: Δεν αποκλείεται. Αλλά πιστεύω.

0: ότι τους βλέπεις ότι, ας πούμε, στο μάτς με τη Γερμανία τώρα, ήταν όλοι προσιλωμένοι στην άμυνα. Νομίζω ότι είχαν όλοι στο μυαλό τους και αυτό που είχαν πάθει στο παρελθόν.
1: Άρα ποιοι είμαστε και πού πάμε είναι το θέμα.
0: Αν το δούμε. Πάντα σίγουρα έχουμε πολύ ταλέντο. Ναι. Έτσι, έχουμε ταλέντο και έχουμε διάθεση
1: επίσης,
0: για να παίξουμε.
1: Επίσης υπάρχει αυτή, και αυτή η ανησυχία λίγο. Δηλαδή αυτό το ταλέντο, άραγε, βγαίνει αυτή η χρυσή φουρνιά, έτσι, που λέμε. Έρχονται και από πίσω και άλλα ταλέντα, είναι αυτό. Και μετά θα γίνει ένα κενό, ένα gap. Και μετά δεν έρχονται από πίσω τίποτα άλλο.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι έρχεται. Χωρίς να έχω παρακολουθήσει επισταμμένος με ελπίδων και πάει λέγοντας, ότι γίνεται δουλειά πλέον στις ακαδημίες των ομάδων.
1: Μακάρι.
0: Δυνατή δηλαδή. Έτσι φαίνεται.
1: Μακάρι.
0: Ξεχωρά από το ότι βλέπεις τον ποδόσφαιρο σαν άθλημα. Εντάξει, είναι ο βασιλιάς των σπορ, είναι αδιαφεσβήτητο αυτό, ας πούμε. Απλά εγώ το προσεγγίσω και από την πλευρά, ας πούμε, του παιδιού που είναι 5 χρονών. Βλέπεις ότι θες να πας σε μια ακαδημία και είναι όλες οι ακαδημίες γεμάτες. Έτσι, δηλαδή δεν είναι. Πάρα πολλά παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο πλέον και το κάνουν οργανωμένα, γιατί δεν υπάρχει αυτό τη αλάνα που υπήρχε στο παρελθόν.
1: Εντάξει, γενικά την τελευταία 20ετία νομίζω ότι οι ακαδημίες γενικά τα πάνε όλοι οι γονείς στα παιδιά. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ότι δεν είναι τωρινό.
0: Δηλαδή. Δεν είναι τωρινό.
1: Δεν
0: είδα
1: τον Κωνσταντίνα και τον Καρέτσα, ας πούμε.
0: Και είπανε πάμε. Όχι, όχι, έχει δίκιο. Αλλά βγαίνουν παιδιά, δηλαδή γίνεται δουλειά στο ΠΑΟΚ. Είδε τι παίχτε έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα έβγαλε παίχτες. Ο Παναθηναϊκός είχε βγάλει στο παρελθόν, ξαναβγάλει θεωρώ. Και γίνεται προσπάθεια γενικώ. Για μην είναι αδικό τώρα, αλλά σίγουρα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι των παικτών που βγήκαν τώρα. Γιατί φαίνεται, α πούμε, εντάξει, έτσι. Είναι ο Τζόλης, είναι ο.
1: Okay, έχουμε... Εγώ αυτό το οποίο θέλω να δω στα δύο παιχνίδια τα οποία έρχονται, πραγματικά είναι την ίδια ενέργεια. Γιατί η ενέργεια ήταν, δηλαδή, σαν ηφαίστειο ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που έβγαζαν, έστω και αν παίζαμε αμυντικά στη Γερμανία, δηλαδή η ενέργεια όμως, το οποίο έβλεπες μέσα στο γήπεδο, την ένιωθες, επειδή μου έφευγε και από την τηλεόραση. Ναι. Πόσο μόνο να είσαι μέσα στο γήπεδο. Στα αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό θέλω να ξαναδώ. Μη φύγει, γιατί και η ενέργεια δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι για πάντα εκεί. Δηλαδή πρέπει να διατηρείται, πρέπει να συντηρείται με κάποιο τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά να μπαίνουν με το ίδιο πάθος. Αυτό είναι.
0: Πιστεύω ότι θα μπαίνουν με το ίδιο πάθος.
1: Στα δύο παιχνίδια. Πρόσεξα να δεις. Υπάρχουν και παιχνίδια του μυαλού και ψυχολογίας μερικές φορές. Για παράδειγμα, αν χάσεις το παιχνίδι με την Ολλανδία, πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Δεν παίζει και δεν έρθει και ο Χάκμπο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται αυτός. Okay. Καλό είναι αυτό. Αλλά πες ρε παιδί μου ότι γίνεται ένα. Ξέρω, χτυπάω ξύλο. 0-2, 0-3.
0: Ναι.
1: Μετά η ψυχολογία αρχίζει να πέφτει. Μπαμ. Έτσι. Πρέπει τότε. Τότε να αντιδράσεις. Δηλαδή πρέπει. Δηλαδή στο χτύπημα να αντιδράσεις.
0: Παίζεις με τη Γερμανία.
1: Παίζεις με τη Γερμανία.
0: Με τη λαβωμένη Γερμανία, όχι με τη Γερμανία που είναι okay, λαβωμένη.
1: Ναι, λαβωμένη, όπως το λες κανονικά.
0: Επίσης,
1: δηλαδή, έχει πολλά τέτοια πράγματα.
0: Είναι και θέμα, εγώ θα το ξαναπώ, θέμα και θέμα τύχης σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, με τους Γερμανούς παίξαμε εξαιρετικά φοβερή προσούλη στο πλάνο και δεν κινδυνεύσαμε πραγματικά
1: παίξαμε,
0: πολύ.
1: Εγώ έλεγα χθες ότι παίξαμε και οικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή προς το ελληνικό πνεύμα. Δηλαδή αμυνόμαστε και κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο ήταν η εθνική, ας πούμε, ξέρω, από το 2004.
0: Σωστά.
1: Εμείς να κάνουμε καλή άμυνα και θα έρθει κάποια στιγμή ο Χαριστέας.
0: Ναι.
1: Θα το κολλήσει ο Χαριστέας. Κάποιος θα το κολλήσει. Αλλά να αμυνόμαστε καλά, αυτό είναι οικείο. Δηλαδή όσον αφορά την εθνική ομάδα.
0: Αυτό που βλέπουμε εμείς τουλάχιστον.
1: Ναι, αυτό που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Τι κάναμε όταν παίζουμε κάνα μεγάλο. Άμυνα κάναμε και μετά μήπως.
0: Και είναι μια λογική προσέγγιση. Ρυφηφή που έλεγε ο Σίδερος Μέντες στη μετάδοση. Αλλά στο μάτς με τη Σερβία, εγώ θέλω να πάμε για.
1: Ήταν διαφορετικό τέλειο.
0: Διαφορετική εικόνα, 25 τελικές, αλλά είναι μάτς το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει. Γιατί στο 1-1 έχουν οι Σέρβοι το δοκάρι, έστω και αν ήρθε από σου, ξέρω εγώ, σκοτωμένο εκτός περιοχής, το δοκάρι, και στα καπάκια, αμέσως μετά δηλαδή, φάση που φοβερή που βγάζει ο Τζολάκης. Και αν μία από τις δύο είχε γίνει γκολ, θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει με ήττα από τη Σερβία, σε ένα μάτς το οποίο θα ήμασταν καλύτεροι από τους Σέρβους. Είναι και θέμα τύχης δηλαδή. Γιατί όντως είμαστε καλύτεροι.
1: Όλα αυτά, δηλαδή η διαχείριση της ψυχολογίας αυτών των παιδιών, γιατί όταν μιλάμε ότι είναι νέα παιδιά, σημαίνει ότι για μερικά πράγματα από μόνοι τους ατομικά μπορεί να μην μπορούν να τα διαχειριστούν τόσο πολύ όσο μπορεί ένας πιο έμπειρος ή λίγο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, αυτόν τον ενθουσιασμό με την απογοήτευση πρέπει να υπάρχει ένας δάσκαλος εκεί, ένας σκίπερ τέλος πάντων, ναι, της ομάδας, ναι, που να κρατάει το τιμόνι και να μπορεί, ναι, να τους έχει, ξέρω εγώ, κάπως.
0: Πιστεύω τα λόγια του Παυλίδη. Μπράβο, Παυλίδης, ναι, τώρα, αυτός μου έρθει στο μυαλό.
1: Ναι, είναι πιο μεγάλος, ναι, ο Παυλίδης. Δεν, ναι, είναι δηλαδή σε...
0: Αλλά
1: είναι...
0: τα μεταφέρει.
1: Ναι, τα μεταφέρει.
0: Έτσι, και δηλαδή, είναι ένα παιδί.
1: Ναι, αυτό είναι ο σκίπερ που χρειάζεται. Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι πλέον. Και δεν είναι και πολύ μεγάλο σε ηλικία, Παύλο. Να το δούμε πόσο είναι, 28-29. Και ο Τζόλης, για παράδειγμα, τώρα. Έχει αυτό ζήσει πώς ξεκίνησε. Πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Norwich, δεν έπιασε. Πήγε στην Club Brugge, έγινε θεός. Έτσι, και τώρα παίζει στην Arsenal και τον αποθεώνει κάθε λίγο και λίγο ο Αρτέτα, ας πούμε. Και έχει πάρει φανέλα βασικού στην Premier League. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα ανταγωνίζονται, ειδικά στην προπόνηση, πολύ υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές, έτσι, για να κερδίσουν αυτή τη φανέλα του βασικού, και παίζουν μάτς τα οποία είναι σε, έχουν τρομερό ρυθμό και απαιτήσεις.
1: Και να περάσουμε και στο άλλο, γιατί υπάρχει, ξέρω εγώ, τώρα δεν το πολύ λένε, άλλες εποχές όμως το ανεβάζουν πάρα πολύ διάφοροι, αυτό το ταλέντο, το δεδομένο ταλέντο,
0: ναι,
1: που έχει αυτή η φουρνιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ο σωστός άνθρωπος για να το διαχειριστεί.
0: Εμένα μια χαρά μου φαίνεται.
1: Και εμένα μια χαρά, ναι, μου φαίνεται. Τώρα που νικάμε.
0: Ναι.
1: Κάτσε.
0: Πρόσεξε. Κάτσε. Και στην ΙΤΑ, γιατί εντάξει, στην αποτυχία της μη πρόκλησης στο Μουντιάλ. Εγώ πάλι με τον Γιωβάνοβιτς ήμουνα. Δηλαδή, είδαμε
1: εγώ πάντα με κάθε προπονητή, να σου πω την αλήθεια.
0: Γενικώς, ε.
1: Γενικώς,
0: ναι. Εντάξει, είμαι με δείχνει ότι δεν μπορεί με τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, πας από βράχια σε βράχια. Ναι. Εντάξει, τι θα κάνουμε τότε. Αλλά γενικά είμαι με τους προπονητές.
0: Ή από τι ακούς κιόλας μετά την ΙΤΑ, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κόσμος ξέρει και από το χειρότερο προπονητή και καλύτερη μπάλα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, ποιος δηλαδή από αυτούς που γράφουν πληκτρολόγια, στέλνουν μηνύματα ή δημοσιογράφους, ναι, ή οτιδήποτε, ξέρει καλύτερη μπάλα από το χειρότερο προπονητή.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απλά βλέπεις κάποια πράγματα. Αν είσαι κοντά ή αν. Και υπάρχουν και κάποια κινήσεις λογικής. Δηλαδή, αν ακούς τις δηλώσεις μετά το τέλος ενός αγώνα και βλέπεις έναν άνθρωπο.
1: Καλά, προσπαθεί να μην τα λέει καλά, ρε φίλε. Και σε, εντάξει,
0: okay. Προσπαθεί να βρει δικαιολογίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο προπονητής, αυτός που έντιμα θα σου πει κάποια πράγματα, και μπορεί να ακούγεται και σαν δικαιολογία, αλλά να σου δίνει μια λογική εξήγηση για αυτό που βλέπεις, για αυτό, ναι, που τέλος πάντων δεν ήρθε. Ναι. Εγώ προσωπικά συντάσσομαι μαζί του.
1: Ωραία, και εγώ ακριβώς, ναι, αυτό που λες. Να σου πω κάτι, ένα παράδειγμα όσον αφορά το Γιωβάνοβιτς και το Θωμάς με τη Γερμανία. Όταν έβαλε τρίτο στόπερ,
0: ναι,
1: το Μιχαηλίδη, ναι, πίσω,
0: ναι,
1: στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, εγώ λέω: κοίτα να δεις, άμα το φάμε τώρα,
0: ναι, τι θα γίνει,
1: τι θα γίνει που έβαλε, ναι, τρίτο στόπερ, ναι, και δεν άφησε, ξέρω εγώ, τα έτσι, ναι, είπε. Τι, ναι, θα γίνει, ευτυχώς δεν το φάγαμε, ναι, και δεν έγινε, ναι, τίποτα και θεωρήθηκε πετυχημένη.
0: Και δεν φάγαμε και φάση με το 55 και έπειτα, έτσι. Εντάξει.
1: Ναι, okay, αλλά ήταν γύρω-γύρω. Και σαν, ναι, τα κοράκια.
0: Όντως, όντως.
1: Σαν τα κοράκια ήταν γύρω-γύρω για την περιοχή μας.
0: Ισχύει, ισχύει. Απλά θυμάμαι και περιπτώσεις προπονητών, έτσι, που το βλέπεις ότι δεν πάει το πράγμα. Δηλαδή, ο Σόλιντ, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό. Ο Καρντόσο.
1: Ο Νορβηγός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έβλεπε μπροστά τότε ότι η Νορβηγία θα ανέβει. Απλώς ήταν πολύ πιο μπροστά από την Ευρώπη.
0: Απλά πήρε λάθος μπλοκάκι.
1: Ναι.
0: Ο Καρντόσο, τέλος πάντων, στην ΑΕΚ, που είχε έρθει ο άνθρωπος και πραγματικά έκανε απίθανα πράγματα. Έτσι, και στις προπονήσεις είχε δύο ώρες όρθιους και όλη να τους μίλαγε. Ήταν στατική. Εντάξει, βλέπεις, θέλω να πω, το βλέπεις λίγο αυτό που πάει πολύ στραβά.
1: Όχι. Εκείνο που μένει πάντως στο τέλος είναι ότι έχουμε, ρε παιδί μου, μια ποδοσφαιρική αγάπη για αυτή την ομάδα. Έτσι, όλα τα παιδιά, θες λόγω φάτσας, θες λόγω χαρακτήρα, θες λόγω ταλέντου, θες λόγω δεν ξέρω τι, υπάρχει μια ποδοσφαιρική αγάπη.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ δεν σου λέω ότι είναι αυτό το πράγμα το οποίο. Αλλά όλος ο κόσμος την αγαπάει αυτή την ομάδα. Ναι. Τα αγαπάει αυτά τα παιδιά, έστω και αν άλλο το ομολογεί και άλλο δεν το ομολογεί. Δηλαδή δεν...
0: Και υπάρχουν και αδυναμίες και σε αυτήν την ομάδα, έτσι. Ναι, δηλαδή αγωνιστικές εννοώ.
1: Ποια είναι, ναι, η ομάδα η τέλεια, τέλος
0: πάντων. Δεν υπάρχει, σωστά, έχεις δίκιο. Mm. Αλλά είναι και αυτό που είπε ο Σνάγκερ, για παράδειγμα, και έκανε μια σύγκριση. Εντάξει, υπερβολικό και αυτό. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε, λέει, πλέον ταλέντα, δεν έχουμε παίκτες που κάνουν διαφορά, είπε. Και ενώ ακόμα, λέει, και η Ελλάδα, ακόμη και η Ελλάδα έχει και κατονόμασε, ας πούμε, Παυλίδη, Τζόλι, Καρέτσα. Mm. Θα μπορούσαν να μπουν κι άλλοι σε αυτή τη λίστα, ναι, σου, από πλευράς Ελλάδας, δηλαδή, να κάνουν διαφορά.
1: Ήταν τα πιο εύκολα ονόματα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άντε τώρα να έλεγε Παπασταθόπουλο. Σοκράτη.
0: Ή αν ήταν ο Κωνσταντέλιας και διαθέσιμο την εθνική γενική.
1: Όχι, τον Κωνσταντέλια τον έχουν μάθει οι Γερμανοί.
0: Τον έχουν μάθει πλέον. Δυστυχώ τα μαθαίνει και το παιδί, αλλά θέλω να σου πω Κωνσταντέλια τώρα, και εγώ ίδιο έμενα και πιστεύω και πάρα πολύ ακόμα. Μπήκα να δούνε είτε το Super Cup είτε μετά την πρώτη αγωνιστική που δυστυχώ σταματήστηκε να δουν μάτς της Dortmund επειδή παίζανε δύο Έλληνες. Κωνσταντέλια και κάτι. Πόσοι Έλληνες θα το κάνουν αυτό, λέει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο. Βλέπω εδώ ξύπνησε ο κόσμος. Άντε, μπράβο, ξυπνήσατε. Μετά όμως. Όχι, δεν ξυπνήσαν πολύ. Α, μάλιστα, θα τα δούμε μετά. Τα μηνύματα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε κάνα πέντε λεπτά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Εν ρηπή οφθαλμού, το sold out για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Νέο πρόσωπο στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως εναλλακτική του τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος πάντως αισθάνεται καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς. Χωρίς Χάκπο οι Ολλανδοί, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Τους Χριστοφίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και Ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro Cup κάτω των 21 ετών. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro κάτω των 17 ετών η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει στις 3 στο Κρούσεβατ στην Ισλανδία. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία, με το μεσοεπιθετικό του Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Το 4-4 έκανε η Μαρκό που επικράτησε με 2-1 του Πανθρακικού, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι της Super League 2 Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνο φιλοξενείται στις 8 στο Κάουνας από τη Ζαλγκύρης με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμη στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Μπάγκερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Αρμάνι Βίρτους και Βαλένθια Μπασκόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτίζαν. Για την πρεμιέρα του Euro Cup, ο Άρης παίζει στις 9 στη Γαλλία με τη Λεμάν και μετάδοση από Era Sport και Nova Sports 4. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάντας Μότε Γιούνας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Αλφένα του Χάντμπολ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, ενώ σήμερα στις 3 παίζουν Ολυμπιακός Κιλκής. Στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε με 2-0 του Αυστραλού Ρίνκι Χιτσικάτα. Για το διεθνέ τουρνουά βόλιο Κωνσταντίνο Καρέλια που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέα Βαρύκα ο Πανιόνιο παίζουν στι 5 ΠΑΟΚ Γαλατάσαραϊ και στι 8 Πανιόνιο Βάκιφ Μπανκ και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Τα χθεσινά παιχνίδια του Nations League, Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Σήμερα παίζουν στις 7 Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία, νησιά Φερόε, ενώ στις 10 παρατέταρτο παίζουν Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εστονία και Σκωτία, Ελβετία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Ακούτε Ερασπορ.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω ένα βιντεάκι. Εδώ πέρα είχε το Sky Sports της Γερμανίας μια ζωντανή σύνδεση και είχε κάποιους φίλους
1: της Γερμανίας, Γερμανίας.
0: Μιλάνε τι πήγε λάθος και όλα αυτά και πήγαν κάτι Έλληνες εκεί πέρα και άρχισαν να φωνάζουν στη ζωντανή σύνδεση Ελλάς ολέ ολέ και τέτοια. Όχι, μια χαρά πήγαν όλα. Γύρισαν οι Γερμανοί που μίλαγαν
1: εκεί το χέρι, την ώρα,
0: τους αγκάλιασαν.
1: Εντάξει, είναι ο ορισμός των Ελλήνων. Ελληνών φάτσες δεν πάει. Είναι πραγματικά. Ωραίο, ωραίο ήταν αυτό, εντάξει. Και οι Γερμανοί ωραίοι δηλαδή.
0: Λοιπόν, πού το βρήκες, τι δίνει η Ελλάδα?
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγες προηγουμένως, δηλαδή σε διάφορες, δύο στοιχηματικές που έχω δει, μία πέραν του ΟΠΑΠ, η Ελλάδα είναι στο 3-10, η Σομαλία στο 3-45 και το διπλό στο 2-22. Σε άλλη στοιχηματική, μπράβο η Ολλανδία, σε άλλη στοιχηματική, πιο χαμηλά η Ολλανδία στο 2-15 όμως και πάλι, στο 3-30 η Ελλάδα και στο 3-50 η Σομαλία. Δίνει το φαβόρι την Ολλανδία. Δίνει το φαβόρι την Ολλανδία. Εντάξει. Αναμενόμενο δεν
0: όχι
1: είναι.
0: Όχι ισχυρό φαβόρι, ναι, αλλά όχι, φαβόρι.
1: Ναι. Αυτό. Όχι ισχυρό φαβόρι. Εντάξει. Στο δύο κάτι είναι μια τιμή. Mm. Δυνατή δηλαδή. Δεν ξέρω. Okay.
0: Okay.
1: Γενικά στοίχημα δεν παίζω να σου πω την αλήθεια. Αλλά,
0: τι?
1: Δεν παίζω στοίχημα.
0: Αλλά, ναι. Δεν ξέρω τι χάνει.
1: Δεν ξέρω τι χάνει. Ή ξέρω τι δεν χάνω.
0: Έχουμε γίνει εκατομμυριούχοι. Όλοι εμείς που παίζουμε. Έχουμε γίνει δηλαδή.
1: Με πρώτο Τάσο Ελεμέζη, που κάνει την πλάκα.
0: Τάσο Ελεμέζη. Ο μοναδικός, θα το θυμάμαι πάντα. Όταν κάποιος παίκτης στο στοίχημα παίζει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, μετά τον θυμάσαι. Όταν παίζει όμως με ιδιαίτερο τρόπο και σταθερά.
1: Ναι.
0: Όχι μία φορά. Έτσι. Δηλαδή στέλνουν διάφοροι εδώ πέρα που έχουν κερδίσει και τα λοιπά, ναι. Και τις βλέπω, ξέρω εγώ, βάζουν, έχουν βάλει ο άλλος 20 λεπτά. Κάτσε ρε φίλε, έχεις βάλει 20 λεπτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και, okay, εντάξει, και μου βάζεις, ξέρω εγώ, διπλό του 15, ας πούμε, ναι, ξέρω εγώ, αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς το πω, ως παίκτης προς παίκτη, ναι, δεν σε σέβομαι.
1: Ναι.
0: Ως παίκτη προς παίκτη. Δηλαδή, βάζεις 20 λεπτά, ξέρω εγώ, ναι, τα υπολείμματα και τα λοιπά. Στο καλό, στο δελτίο και υπόβαλες 5-10 ευρώ,
1: ναι,
0: ξέρω πόσα. Ναι. Εκεί πες μας τι έβαλες. Όχι στα 20 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Μου βάλες. Όσο η Λεμέζης, το είναι ρε παιδί μου μορφή. Γιατί μπαίνει ένα γκολ και μετά λέει, παίζει στοίχημα συνεχώς no other goal.
1: Αυτό είναι μόνο.
0: Ναι. Δηλαδή μπαίνει ένα γκολ, ξέρω εγώ, στο ναι, τέταρτο λεπτό. Ναι. Γίνεται το 1-0. Και δίνει μετά. Να μην επιτευχθεί άλλο γκολ,
1: ναι,
0: δίνει μια απόδοση, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: 8.
1: Ναι.
0: Αν τέτοιο πράγμα. Έχει μπροστά άλλα 85
1: ναι,
0: λεπτά.
1: Ναι.
0: Το μάτς.
1: Δηλαδή παρακαλά να μην πει γκολ.
0: Ναι, αυτό παρακαλά. No other goal.
1: Εγώ σε αυτό πάντα ενάντια ήμουνα, γιατί η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ, ρε παιδί μου. Θέλει να μπαίνουν γκολ. Ναι. Αλλά εντάξει, άλλο στοιχηματικό τώρα, εντάξει.
0: Έπιασε μια φορά ο κακομοίρης. Ξέρεις, θέμα είναι, πιάνεις μια φορά με έναν τρόπο και μετά νομίζεις ότι αν συνεχίζεις να παίζεις με αυτόν, ναι, τον τρόπο, παίζεις, ναι, παιδί μου, τρεις ισοπαλίες, ας πούμε. Και σου κάθεται μια φορά. Μετά ψάχνεις ισοπαλίες. Ναι. Δεν μπορείς να πετύχεις μία μετά.
1: Ναι.
0: Μία ισοπαλία μετά δεν σου ξανά.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που λέγανε ως σύστημα, τέλος πάντων, στις μεγάλες διοργάνωσεις, ότι ξεκινάς με το χ, ψάχνεις να βρεις το πρώτο χ, όσο δεν το βρίσκεις, διπλασιάζεις το ποντάρισμα.
0: Όλα τα έχει δοκιμάσει ο κόσμος. Όλα τα έχει δοκιμάσει. Εκεί στο μεταξύ πρέπει να έχεις αμέτρητη μπάγκα για να μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Ναι, αυτό, μπράβο.
0: Δηλαδή 3, μετά 6, ναι, μετά 12,
1: εκτός
0: μετά 24.
1: Ναι. Εκτός και αν σου πάει για αργότερα.
0: Σου πάει. Σου πάει το πρώτο. Μετά ξαναρχίζεις από την αρχή.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτό το. Ναι, μωρέ, εντάξει. Αυτά είναι παλιά κόλπα. Παλιά. τι άλλο, θες να πάμε σε μηνύματα?
1: Πάμε σε μηνύματα.
0: Διάβασε κανένα.
1: Θα διαβάσω εγώ από εδώ, εντάξει.
0: Διάβασε
1: εδώ, τα μηνύματα. Δεν έχω να κάνουν, βέβαια, με το ξέρεις τόσο με την κουβέντα που πιάσαμε. Ο Γιώργος από Τρίπολη λέει: καλημέρα, κάνετε λάθος. Ραδιόφωνο ακούνε όλες οι ηλικίες και δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν το σκότωσε η τηλεόραση, δεν το σκότωσε το ίντερνετ, όπως σκότωσε την τηλεόραση. Το ραδιόφωνο είναι ένα μαγικό μέσο, λέει ο Γιώργος από την Τρίπολη.
0: Μακάρι από το στόμα του και στη Θεού αυτή, γιατί και εγώ είμαι ραδιοφωνάκια πέρα, ναι, από το. Είμαι ακροατής, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή
1: σπίτι σου τα ακούσει, δηλαδή. Σπίτι σου.
0: Ω, καλά.
1: Ναι.
0: Ω, καλά. Δηλαδή, μπορεί να ακούσει τα πάντα σε οτιδήποτε, σε ό,τι mood κι αν είμαι. Αν θέλω μια φορά, ναι, ρε παιδί μου, πώς το πω, θέλω να τη δω διεθνή ποδόσφαιρο, ξέρω, να, ναι, νιώσω λίγο. Μπορώ να βάλω ένα talk σπορτ, αγγλικό παράδειγμα. Ναι. Ακούω εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Τα μισά, δεν καταλαβαίνω. Ό,τι πιάσει τα αυτοί, αλλά μπαίνω σε αμέσω άλλο mood.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ
1: ναι.
0: να ακούσω ένα ισπανικό, ξέρω εγώ, ναι, μουσικό ραδιόφωνο.
1: Αυτό τώρα θέλει προσοχή όμω, να κάνει να τα ακού. Θέλω να σου πω, επειδή δεν το έχει απλά να παίζει, γιατί αν παίζει, θα είναι απλά μια φλιαρία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ακού ένα μουσικό ραδιόφωνο από την Ισπανία. Έτσι, από την Ισπανία. Μιλάνε Ισπανικά, μήπω ξέρω Ισπανικά, δεν ξέρω. Θα βάλει εκεί πέρα τραγούδι. Μπαίνει όμω λίγο σε μια. Για λίγο.
1: Ναι.
0: Μετά γυρνά εδώ στα.
1: Και εγώ, το σπίτι, όταν κάνω δουλειά, ειδικά στον υπολογιστή, επίσης, το ραδιόφωνο είναι δεδομένο.
0: Γεια σα, Βασίλη Νηφόρα.
1: Βασίλη Νηφόρα εδώ.
0: Βασίλη Νηφόρα.
1: Φροντιστή επιλογή ετών εδώ σήμερα.
0: Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο το σώζει το ραδιόφωνο στο δικό μου το μυαλό είναι ότι είναι το πιο γρήγορο μέσο.
1: Ναι.
0: Πιο γρήγορο και από το ίντερνετ.
1: Ναι. Στη μεταφορά της είδησης.
0: Στη μεταφορά της είδησης. Ναι. Σε οτιδήποτε. Με ένα τηλεφώνημα, ο ρεπόρτερ, ναι. οποιοδήποτε, όταν βγει η είδηση, δηλαδή το μεταδίδεις αμέσως πιο γρήγορα και από το ίντερνετ.
1: Εμένα μου αρέσει και αυτή η κοιότητα που αναπτύσσεται και μεταξύ των δημοσιογράφων και των ακροατών. Μεταξύ των δημοσιογράφων είναι λίγο πιο χαλαρό μέσο. Δηλαδή, τηλεόραση είναι ένα στημένο μέσο. Το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις λίγο πιο. Να είσαι πιο χαλαρός, να το πω έτσι απλά, ας πούμε, και να είσαι όπως εντυμένες εντωμεταξύ μας που κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Θέλω να πάμε φόρμα, θέλω να πω, να μην είσαι μικουστούμι.
0: Ναι, είναι.
1: Και εντάξει, ως παρέα είναι ωραία. Κοίταξε, παρέα. Πολλοί κόσμοι ακούει
0: πάντως,
1: για παρέα.
0: Ραδιόφωνο. Δηλαδή, λίγο πιο βαθιά σε αυτό, το ραδιόφωνο είναι το μόνο μέσο που χρειάζεσαι μόνο μία αίσθηση.
1: Ναι, για την ακοή. Έχεις δίκιο.
0: Όλα τα υπόλοιπα χρειάζεσαι να χρησιμοποιήσεις και άλλες αισθήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν δεις τηλεόραση, χρειάζεσαι και την όραση και την ακοή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όταν στο ίντερνετ.
1: Εντάξει, διαβάζεις βέβαια.
0: Διαβάζεις, αλλά πολλές φορές επειδή είναι βιντεάκια και τα λοιπά, πάλι χρειάζεσαι και τις άλλες αισθήσεις. Ναι. Στο ραδιόφωνο μπορείς και δηλαδή, υπάρχει προσήλωση. Γιατί χρειάζεσαι μόνο μία αίσθηση. Δεν... Ναι.
1: Και το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που σου εξάπτεται και τη φαντασία. Δηλαδή, δημιουργείς εικόνες από μόνος σου. Είτε αφορά, ας πούμε, στην περιγραφή ενός αγώνα, προσπαθείς να φανταστείς τι μπορεί να γίνει με βάση την περιγραφή σε ένα παιχνίδι, με βάση την περιγραφή του δημοσιογράφου, είτε κάνεις εικόνα για τον δημοσιογράφο που μιλάει. Δηλαδή, ξέρεις. Πολλοί έλεγαν, τελικά έτσι είναι αυτός, μπορεί να έχει τελείως διαφορετική εικόνα για το πώς ήταν.
0: Λοιπόν, περίμενε, γιατί μου θύμισε ένα τραγουδάκι τώρα, για να το ζητήσω λίγο.
1: Ναι, ναι.

0: ραδιόφωνο. Όταν, όταν μιλάω για ραδιόφωνο, ναι. Μου έρχεται ένα τραγούδι παλιό.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, παιδί μου, περί ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Θες το ακούσεις.
1: Ναι,
0: μπορεί και να μην το έχεις ακούσει, γιατί είσαι νέο παιδί εσύ.
1: Για
0: άκουσε τώρα που πεις και τη γνώμη σου.

0: Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Κοίτα, ωραίο, ωραίο. Είναι...
0: αυτό το πράγμα στο αυτοκίνητο με ραδιόφωνο,
1: και,
0: με φώτα.
1: Και σε,
0: με
1: και σε μια εποχή που δεν θα βγουν και αυτή η κοπέλα, ότι δεν την έπαιρνε από πίσω ένα άνθρωπο. Το άκουσα. Πολύ ωραία φωνή καταρχάς. Και το δεύτερο που είπε για το ραδιόφωνο, πόσες φορές εμένα μου έχει τύχει να προσπαθώ να με πιάσει το κόκκινο φανάρι για να ακούσω αυτό που θέλω στο ραδιόφωνο να ολοκληρωθεί. Δηλαδή να επιδιώκω να πάω πιο αργά για να μην χάσω κάτι, ας πούμε, από αυτό που λέγεται. Ή ότι με ενοχλεί ότι πρέπει να κατέβω τώρα και χάνω αυτή την κουβέντα τέλος πάντων που άκουγα με ενδιαφέρον στο ραδιόφωνο.
0: Άσε που δεν έχει και τόσες διαφημίσεις. Έχει, αλλά
1: έχει. Δεν, αλλά είναι και δύναμη της φωνής αυτό που είπες τέλος πάντων. Εντάξει, εμένα μου έτυχε για πρώτη φορά να με αναγνωρίσει κάποιος από τη φωνή πριν από χρόνια τέλος πάντων. Πρώτη φορά που ήμουν τότε με την νυν γυναίκα μου, αλλά τότε που πέλαμε τέλος πάντων.
0: Σκεφτόσαι και την προηγούμενη.
1: Όχι, θέλω να πω, επειδή μου ότι ξέρεις ο κόσμος, ακούει ραδιόφωνο, ακούει ρασπόρα, ας πούμε, και μετά από ένα σημείο και μετά να σε έχει ακούσει πολλές φορές, μπορείς να αναγνωρίζει εν τέλει από τη φωνή, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και να σου συμβαίνει και να βλέπεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων.
0: Γενικά όμως, όσοι ασχολούμαστε με ραδιόφωνο, την αναγνωρισιμότητα δεν την έχουμε
1: επειδή μας
0: νοιάζει.
1: Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Εννοείται. Λοιπόν, απλά αυτό που πει για την αίσθηση, για τις αισθήσεις, ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Για... Ναι. Έχει τίποτα άλλο εκεί στα SMS.
1: Ένας άλλος φίλος λέει, εντάξει. Δεν ισχύει αυτό που λες. Άλλος λέει ο Μισητός Νικοπολίδης του Ολυμπιακού και άλλος ο Αντώνης μας της Εθνικής. Κάνε ρε κοντέ μια παρέμβαση, λέει ο Γερόδημος. Καλημέρα παλικάρια, με την έλευση Αλέκου Βοσνιάδης νίκη Βόλου μπορεί την ανατροπή ώστε να ανέβει κατηγορία Super League. Πήρε την πρώτη Ποιος? Νίκη τώρα νίκη Βόλου.
0: Νίκη Βόλου να ανέβει, γιατί να μην ανέβει. Αν και λένε ότι φέτος οι θέσεις.
1: Και ένα mail που έχουμε εδώ, τι. Καλημέρα σας παιδιά, για μένα σαν το Πολωνό λέει θερμοκρασία 20-23 βαθμούς Κελσίου είναι ό,τι καλύτερο, σαν το Πολωνό. Κάνει αυτή την παρόμοιση. Ναι, δεν ξέρω. Ότι όπως ζουν οι Πολωνοί, δεν ξέρω πώς το εννοεί. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Λέει ότι θέλει να
0: είναι θερμοκρασία. Ναι, εντάξει, και λίγο χαμηλότερα. Ναι. Και λίγο χαμηλότερα.
1: Δεν βλέπω τώρα. Είναι... Ποιος είναι ο Δημήτρης ο Μωρός? Τι έγινε, όλοι.
0: Μιτσάρα! Ο Δημήτρης ο Μωρός. Αλήθεια λες τώρα. Τι έγινε με όλους εσάς? Είδα Άγγελο Φιλτισάκο, Βασίλη Νηφόρα. Σε έφερε ο Βασίλης.
1: Και Άγγελος Φιλτισάκος, έτσι, και Βασίλης Νηφόρας και Δημήτρης Μόρος.
0: Ο Δημήτρης όμως. Θέλετε να ακούσετε λίγο φωνή Μόρου? Έλα,
1: ναι, νομίζω ότι πρέπει να πει.
0: Έλα, ρε Δημήτρη, να ακούσουν λίγο τη φωνούλα σου. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο της εκπομπής σήμερα προς το φιλοθεάμον κοινό, τέλος πάντων.
1: Οπότε δώσε μας λίγο χρόνο, έχουμε λίγο να φτιάξουμε.

0: Λοιπόν, και τώρα θα ξανακούσετε τη φωνή που αγαπήσατε και που σας έχει λείψει τους τελευταίους μήνες. Δημήτρης Μόρος.
1: Βασίλη, ευχαριστώ. Οι Βασίλιδες, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με είδατε. Την αυτόματη πρόσκληση.
0: Μίλα μας, πες οτιδήποτε. Πες για την εθνική. Πες οτιδήποτε σου είδε για να ακούσει ο κόσμος λίγο τη φωνή σου.
1: Για την εθνική παρακολουθώ τώρα τα παιχνίδια, όχι μόνο την εθνική, όχι μόνο Ολυμπιακό, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, παρακολουθώ όμως και τις άλλες ομάδες. Για να δω που βαδίζουν, έχω εικόνα δηλαδή τώρα που δεν μπορούσα να το κάνω.
0: Και που βαδίζουν.
1: Που βαδίζουν, τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο θέλει δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει και κάποιες μεταγραφές. Έχει καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Εγώ έτσι βλέπω τώρα. Αρχή είναι ακόμα, Βασίλη.
0: Πού?
1: Έχει καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, όχι στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο. Αλλά και στο μπάσκετ δεν νομίζω θα υπάρξει άλλο δίπολο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά και ο ΠΑΟΚ όμως, ο ΠΑΟΚ με αυτό το Τριγκέρι είναι δηλαδή, βλέπω ότι έχει πολύ καλή ομάδα. Με τον Ιταλό τον προπονητή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και το έδειξε στο Super Cup.
0: Την εθνική?
1: Η εθνική μου αρέσει. Γιατί έχει αυτή την ποιότητα, την ταχύτητα, τη δύναμη, τη φρεσκάδα των νέων. Και, αφού τους βλέπετε αυτό και εσείς και ο Βασίλη, ναι έχει δηλαδή παίχτες στους οποίους τους βλέπουν οι Ευρωπαίοι και λένε πού είναι αυτοί. Και όχι ο ποδοσφαιρικός νάνος όπως έγραψε η Bild. Ποδοσφαιρικός νάνος.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω να αγοράζω Bild.
1: Μπράβο ρε φίλοι.
0: Ξέρεις ότι έχεις γράψει ιστορία στο βραδινό ραδιόφωνο που μιλάγαμε πριν λίγο με τον Βασίλη.
1: Επειδή με ξέρεις τόσα χρόνια.
0: Όχι εγώ.
1: Εσύ με ξέρεις τόσα χρόνια.
0: Άσε με εμένα. Έχεις γράψει ιστορία.
1: Μου έμαθε το fish and chips. Σε ταξίδια που πήγαμε. Τι είναι αυτό ρε εσύ Βασίλη, του λέω. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Πραγματικά.
2: Είναι φοβερό.
1: Φοβερό γιατί έχει ψάχνω από το ψάρι. Ωραίο. Γεια σου ρε.
0: Έχουμε πάει σε παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Και είμαστε μαζί με τον Δημήτρη τέλος πάντων. Και τι θα βγούμε έξω. Δημήτρη του λέω εμένα μου έχει λείψει λίγο το fish and chips. Μου λέω τι είναι αυτό το fish and chips. Φίσε Σίψ είναι ψάρι με παντάσεις. Μου λέει δεν μου αφορείτε. Αλλά πρόσεξες. Επειδή ήταν πάνω στην παρέα, μόνοι μας είχαν βγει. Ξέρω να βρούμε κάποιους άλλους. Μόνοι μας θα πάμε να πάρουμε ένα και θα πάμε να βρούμε τους άλλους μετά. Και πάμε σε ένα από εκεί που το Fish and Chips το δίνανε σε χωνί.
1: Σε χωνί.
0: Σαν εφημερίδα, πώς το έγινε το χωνί. Και έβαλε μέσα το Fish and Chips και ξύδια. Μου λέει, βάζει ξύδι. Του λέω, δεν πειράζει, έτσι το τρώνε. Με ξύδια από πάνω. Και έφαγε και έλεγα τώρα θα του αρέσει, άμα το κομπανίσει το κεφάλι. Μου λέει, τι ωραίο είναι αυτό. Αλλά ο Μόρος είναι πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα. Όχι, δεν στο δίνουμε εμεί στο Μωρό, κύριε Νηφορά. Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε πάντα.
2: Έχει πάρει σύνταξη ο Δημήτρης.
1: 3,5 χρόνια. Το 24, ναι. Τον Ιανουάριο του 24. Περνάει τα χρόνια.
2: Το ραδιόφωνο ή...
1: Εντάξει, πάντα λείπει. Ναι. Βασίλη, πάντα λείπει το ραδιόφωνο και η εφημερίδα μου έχει λείψει και το ραδιόφωνο. Αλλά τώρα έχει αλλάξει η ζωή. Δηλαδή, όταν θα βγείτε με το καλό σε σύνταξη, αλλάζει η ζωή σας.
2: Ναι.
0: Προς το καλύτερο ή το χειρότερο.
1: Προς το τρέξιμο.
0: Προς το τρέξιμο.
1: Όταν βγαίνεις σε σύνταξη, λες ότι θα ξεκουραστείς. Τώρα έχει περισσότερο τρέξιμο.
2: Έχει εγγόνια.
1: Έχω μια εικόνα. Έχω τη μητέρα μου που θέλει τη φροντίδα της. Της πολυκατοικίας, τα οποία θέλει και αυτό θέλει τρέξιμο πολυκατοικία.
0: Είσαι διαχειριστής.
1: Και περισσότερο σε τρέχει η γυναίκα τώρα.
0: Σου λέει τώρα δεν έχεις να κάνεις.
1: Τι να κάνεις. Έλα πάμε για μπάνιο.
0: Τι μπάνιο.
1: Για μπάνιο στη θάλασσα. Χάρηκα που σας είδα. Χαρά μου, μεγάλη χαρά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν σου είπα κάτι. Α τον Ιφορά να περιμένει. Δεν πειράζει. Και στον Ιφορά και το Φίλιππ.
2: Οπότε να περιμένουμε μόνο το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζει.
0: Ναι. Κάσε μια στιγμή, Δημήτρη. Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, στο τραπέζι επιδότηση ως 20 λεπτό στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Φθινοπωρινός ο καιρός με τοπικές βροχές, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Αμάν με αυτό, περίμενα μια ώρα. Πότε θα πει ακούτε Ερασπορ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για σας που πήγατε τώρα. Έχουμε τον Δημήτρη Μωρό.
7: Μην κάνει
6: εδώ.
7: Διαφήμιση.
6: Περίμενε, ναι, τι θα την κάνει τη διαφήμιση. Και αν την κάνει διαφήμιση, τι θα γίνει. Θα έρθει χορηγό τώρα για να σου πει Δημήτρη Μωρό, θα φορά τη φανελάκι που θα γράφει πίσω το όνομά μου. Τι θα λοιπόν, περίμενα να σου πω τι θυμάμαι από σένα τα βράδια. Γιατί.
7: Για πες, Βασίλη.
6: Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
8: Άκουγε, δηλαδή, σπίτι σου
6: και μόνο. Μόνο. Ρε, παιδί μου, εκείνη την ώρα γενικά. Θες μια φωνή, ξέρεις, πριν από τότε, να σε χαλαρώσει, να κοιμηθείς έτσι ωραία. Η φωνή του Δημήτρη είναι φοβερή. Όταν έπαιρνε κανένας δεύτερη φορά και το έλεγε ο Δημήτρης, σημείωνε στον μπλοκάκι ποιος έχει πάρει τηλέφωνο.
7: Ναι, ναι. Παρουσιολόγιο, όχι απουσιολόγιο.
6: Κανένας δεν το έκανε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Κανένας του λέει, εσύ ξαναπήρες τηλέφωνο την περασμένη Τρίτη. Όπα, έμεινε αυτό. Δεν μπορείς τώρα να μιλήσεις. Εκείνος επέμενε. Όχι, όχι, του λέει. Αλλά του το έλεγε.
8: Ξέρεις, πολύ ευγενικά.
7: Με
8: ευγένεια. Σήμα κάτι δεν θέλω νομίζω.
6: Τι είναι αυτό. Ναι. Και σ' αγαπάνε όλοι. Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, τέτοια. Εξίδες, όλοι.
8: Παοξίδες. Είχε κανόνες η εκπομπή που τηρούνταν από τους ακροατές.
6: Τους έβαζε σε μια τάξη. Όπου ρε παιδί μου, πώς θα σου το πω. Ήταν και ο άλλος, δεν υπήρχε ούτε καμία προσβολή. Όπα, εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις τώρα. Ή εσύ ξεπέρασες το χρόνο. Έβαζες και χρονό.
7: Ο χρόνο δεν έβαζα, αλλά ανάλογα ο καθένα, α πούμε, αν έβλεπα, έλεγε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι ντεφορμέ σήμερα, του λέγα. Την επόμενη φορά ναι, θα πει κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάποιοι που κολλάγανε. Ο Δημήτρης από το Γαλάτσι, ο Αγγζή, ναι, έλεγε τα ίδια. Διαιτησία, Ολυμπιακό. Ναι. Τα 30 ήταν, λέει, ήταν με τη διαιτησία, ναι, τα πήρε. Λέει, εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Η ισορροπία αυτό χρειάζεται μια ισορροπία, Βασίλη. Δηλαδή ευγένεια με σεβασμό, αλλά και ισορροπία. Γιατί πολλές φορές ξεφύγανε, αναποσκοπήκανε εκπομπές. Μερικοί ξεφύγανε γιατί σου λέει, γιατί το είπε για μένα, και τι έγινε, είπε κάτι και τι έγινε. Άστο να πέσει κάτω. Εγώ έλεγα, άσε να πέσει και
6: κάτω. Εγώ αυτό που, αυτό που έκανε το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει ισορροπίες τώρα και βράδυ που δεν ξέρεις. Λέει ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, Μίτσος από Μόναχο. Ποιος εσύ θα πω, και εγώ, ποιος είναι αυτός και αν τέτοιο και σε τι κατάσταση είναι και όλο αυτό. πρέπει να το διαχειριστεί.
8: Να διαχειριστείς,
7: ναι, ναι, είναι ζωντανή εκπομπή.
8: Και δύσκολες ώρες. Τα συνηθίζει ο οργανισμός ενδεχομένως, αλλά είναι το 12-2 αρή τώρα. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, και για να, να έχεις ενέργεια ως άνθρωπος.
7: Έχεις δίκιο, Βασίλη, γιατί φεύγοντας από εδώ, έφευγα εγώ μια ώρα αργότερα, γιατί καθόμουν, έβλεπα μέσα. Και θα πω έτσι, έτσι είχαμε και την είδηση, η Ερασπόρ, είδηση το θάνατο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είχε βγει μετά τις 2. Καθόμουν μέσα και βγάλαμε στον αέρα, ήρθαν μετά οι πολιτικοί και για το πέθανε 99 χρονών νομίζω, ναι, ήταν 99 χρονών. Αλλά θέλω να πω ότι φεύγοντας από εδώ δεν μπορεί να πάει να κοιμηθείς κατευθείαν. Θα κοιμόμουν 4-5.
6: Τώρα τι ώρα κοιμάσαι?
7: Τώρα μου λέει 10 από 12 η ώρα.
6: Έτσι λέει 12 η ώρα.
7: 12 η ώρα φύγαμε, μου λέει.
6: Έτσι. Πού φύγαμε, για έξω, για κλαμπ?
7: Για ύπνο. Εντάξει, μία η ώρα, γιατί τώρα περισσότερο μπορεί να δεις όχι μόνο το αθλητικά, τα παιχνίδια, αλλά και κάμια ταινία που εμένα μου έλειπε. Ταινίες δεν έβλεπα όσο δουλεύαμε.
8: Γιατί πρέπει να είσαι ενημερωμένο από πριν.
7: Να είσαι ενημερωμένο, να είσαι στα αθλητικά. Όχι μόνο στα αθλητικά. Όταν βγαίνουν ακροατές, μπορεί να σου λέγανε κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Ξέρω εγώ, ένα σεισμό ή κάτι, μια είδηση η οποία έπαιζε σε όλα τα κανάλια. Πρέπει δηλαδή ο συντονιστής εδώ να είναι ενημερωμένος για τα πάντα.
6: Όσο το δυνατόν περισσότερο.
7: Για τα πάντα
8: δύσκολο. Όσο
7: το δυνατόν περισσότερο.
8: Ενημερωμένος. Άρα πρέπει να είσαι απίκο, το πούμε έτσι. Πες
6: μας ότι θα ξανάρθεις. Πες μας ότι θα ξανάρθεις.
7: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πολύ τους Βασίλειδες, τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Βασίλη Τομότση, για την πρόσκληση την αυτόματη που μου κάνανε και για τη χαρά που είχα για να βγω πάλι στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Χαιρετώ τους φίλους ακροατές όλους. Να μένετε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Διότι όχι είναι το σπίτι μας, είναι το ραδιόφωνο το οποίο τα βλέπει αντικειμενικά.
6: Αντικειμενικά!
7: Και υποκειμενικά θα πω, αλλά πρώτα βάζει την αντικειμενικότητα.
6: Ναι. Πάτε εσείς κάτω τώρα, πιάστε ένα τραπέζι.
7: Ωραία, θα σας περιμένω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχει σταλεί ήδη μήνυμα για τον Δημήτρη Μόρδο. Ξέρω να θα ξεκινήσω από το τέλο.
0: Ξεκινά από το τέλο.
1: Τον κύριο λέει: το θυμάμαι πάρα πολύ. Ξεκίνησε να ακούω Ερασπόρη από 10-12 χρόνια. Να είναι πάντα καλά ο άνθρωπο. Όμορφη φωνή, λέει. Και όντω, έχει φοβερή φωνή ο Δημήτρη. Και ήθο. Νομίζω ότι όλα παίζουν ρόλο.
2: Ο Φάνη, καλημέρα. Χαίρομαι που ακούω το φίλο μου το Μόρο. Λέει ο Φάνη. Ο Μιχάλη. Δημήτρη Μόρο. Και Μιχάλης από τη Σπάρτη έχουν γράψει ιστορία στην Ερασπόρ στις βραδινές εκπομπές. Χαιρετισμού στον κύριο Μόρο. Καλημέρα, Μιχάλης από Σπάρτη.
1: Για τον εαυτό του.
2: Για τον εαυτό του.
0: Έχω γράψει ιστορία. Εγώ και ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Εγώ ο Ήλιος και Ζάνασταν. Πάλι με 71 πόντους, 70 Τζόρνταν είναι εγώ. Τι πλάκα κάνει, Μιχάλη.
2: Η Δέσποινα, χαιρετισμού στον Δημήτρη. Πού να με θυμάται, λέει, τον άκουγα τόσα χρόνια. Δεν μας άφηνε η ευγενία.
1: Ακροάτρια προφανώς σε Ερασπόρ.
2: Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Στην Αγγλία έπαιρνα μπέργκερ με πατάτες και μύριζε ψαρίδα. Υπερβολές. Ο Κωνσταντίνος, για διάβασε κανένα και σε κανένα.
1: Γιατί δεν νομίζω, βλέπω αυτό. Είναι καλημέρα από Καβάλα. Σήμερα το πρωί κατέληξε. Α, ναι,
2: το παιδί έφυγε.
1: 16χρονος του Βίρονα Καβάλας. Με τραυματισμό του Βενίδη Θάσου. Είχε κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Να είναι ελαφρύ το χρώμα που σκέπτεται, βέβαια. Είχε τείχο, ητυχείο, λέει, εξέδρασε δίπλα στη τελική γραμμή. Τι να πεις τώρα, αυτά είναι. Τι να πω. Ωραία. Όταν ακούω τον Παπα-Νικολάη μου έρχεται στο μυαλό ο Τζορτζ Κλούνι. Όταν ακούω το κοντό μου έρχεται στο μυαλό ο Ντάντε Βίτο.
2: Όχι, ωραία, είναι καρδούλα μου, ωραία, και αυτό. Και αυτό θέλει ένα πρωτάθλημα. Τι να κάνει, το κάνετε έτσι.
1: Δημήτρη, λείπεις φίλε μου, η πιο χαρακτηριστική βραδινή φωνή της Ερασπόρ. Λέει να σε πάντα καλά, Βασίλης Νοτιάς Κύπρος. Λέει εδώ.
2: Ο Γιώργος λέει στην τηλεόραση χρειάζεται και τρίτη αίσθηση εκτός της ακοής και της όρασης. Είναι και η όσφρηση. Και βάζει τρία θαυμαστικά. Πόσες φορές δεν έχουμε πει μυρίζει γκολ. Ο Ηλίας. Ναι, Ηλία, μας το είπε και ευχαριστούμε για την είδηση για το 16χρονο παιδί που έφυγε.
1: Είναι, εντάξει.
2: Ο Λεωνίδας. Κομματάρα, λέει, νυχτερινή εκπομπή. Ο Λεωνίδας από Λάρισα. Το αρέσει το τραγούδι, ας πούμε. Έτσι, νυχτερινή εκπομπή. Είναι παλιό τραγούδι αυτό. Πόσο λένε τώρα. Τι όνομα είναι αυτό που διάλεξε, ρε φίλα, και μας δυσκολεύει τώρα. Νία Βέντ. Καλησπέρα, παιδιά. Όπως το λέτε, το ραδιόφωνο δεν πεθαίνει. Είναι άλλη τεχνολογία. Όταν καταρρεύσουν όλα, το ραδιόφωνο θα λειτουργεί. Έχω 5 ραδιάκια και έναν ενισχυτή με ενσωματωμένο ράδιο υψηλής αξίας. Επίσης, όταν βλέπω στην τηλεόραση ποδόσφαιρο και παίζει VAR, ανοίγω το ράδιο να ακούσω τι έγινε πριν το δείξει TV. Για κάτσε. Χάστο με αυτό. Περίπτωση. Άντερ παίζουν, λέει, οι ψυχοπαθείς και οι καταθλιπτικοί. Ίσως και οι δυνάμεις serial killers.
1: Όλοι φίλε. Είναι πραγματικά.
2: Είναι σοβαρό να παίζεις άντερ ή να παίζεις μηδέν ως ένα γκολ. Serial killer.
1: Μηδέν μηδέν. Σκέψου αυτό. Να παίζεις ακριβές.
2: Παίζει κανείς. Μηδέν μηδέν.
1: Έχουμε ένα παιχνίδι στο τέλος πάντων. Που παίζουμε μεταξύ μας για χαβαλέ, χωρίς χρήματα. Αυτό το μηδέν μηδέν δεν μπορώ να το βλέπω. Του λέω, ρε άνθρωπε, δες να δεις γκολ.
2: Okay. Αλλά μ' άρεσε αυτό. Οι serial killers παίζουν. Τι τυχαίνουν και τέτοια. Δηλαδή, παίρνεις φρούτα, παίρνει και κανένα σάπιο εδώ. Καλημέρα από Άρτα, λέει, Γιάννη, στην Ελλάδα είμαστε και γνωρίζουμε πως το κατεστημένο της Αθήνας υπάρχει και λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα στον αθλητισμό πιο εύκολα. Α, έφυγε γιατί έστειλε και ένα άκρατο συγκεντρωτισμό που ελέγχει τα πάντα.
1: Όσο για την εθνική, λέει, ανήκουμε στο top 6 της Ευρώπης. Οι δυνατότητες και η δυναμική που έχει η ομάδα είναι τεράστιες. Ο κ. Γιωβάνοβιτς είναι εξαιρετικός προπονητής, αλλά πιστεύω χρειάζεται κάποιος που θα απελευθερώσει τη δυναμική αυτή, λέει, των παικτών. Ίσως ένας Ισπανός θα τρίγει σε αυτή την ομάδα. Ο Αργύρης Μπακιτζής ήταν καλεσμένος του Ελληνιάδη στο Κόκκινο του Σάββατο. Είπαν απίστευτα πράγματα και ακούστηκαν καταπληκτικά τραγούδια. Βρίσκεται Αθήνα ο Μπακιτζής. Γιάννης Άρτ.
2: Ευχαριστώ για την πληροφορία για αυτή. Για τα άλλα δεν συμφωνώ, βέβαια. Εντάξει. Παιδιά, κοιτάξτε, όχι δεν συμφωνώ ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή ότι η Αθήνα είναι. Αλλά φανταστείτε ότι σε κάθε χώρα γίνεται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή στην Ισπανία παραπονούνται γιατί η Μαδρίτη έχει όλα τα, όλα τα πράγματα. Είναι στη Μαδρίτη, έστω και αν εκεί έχει μεγάλες πόλεις. Βαλένθια, Σεβίλη, Βαρκελόνη. Ο συγκεντρωτισμός λέει της Μαδρίτης απορροφά τα πάντα. Στην Αγγλία το Λονδίνο απορροφά τα πάντα. Στη Γαλλία όλοι, Μασαλία, Λιόν κτλ. Όλοι μισούν το Παρίσι γιατί έχει τα πάντα. Έτσι. Μην νομίζετε, το μόνο που δεν έχει, μόνη χώρα που δεν έχει, δεν είναι υπερσυγκεντρωτικό στην πρωτεύουσα, είναι η Γερμανία.
1: Επειδή είναι κρατήδια, ας πούμε, κατά
2: κάποιο. Επειδή είναι και κρατήδια, δηλαδή το Μόναχο. Δεν ζηλέψει τώρα πολλά πράγματα από το Βερολίνο, ας πούμε. Ή στο Γκάρντι. Δηλαδή εκεί δεν έχουν αυτό το πράγμα. Ότι α, το Βερολίνο τα πήρε όλα.
1: Ναι.
2: Όλες, σε όλες τις.
1: Τις άλλες πρωτεύουσες.
2: Σε άλλες πρωτεύουσες, ξέρω εγώ, είναι ό,τι γίνεται και εδώ.
1: Εδώ έχουμε πολλά μηνύματα τώρα.
2: Δεν φορά τα γυαλιά σου.
1: Δεν πρέπει να τα βάλω τα γυαλιά μου, η αλήθεια είναι.

0: Οι Έλληνες δεν τους αρέσει να διαβάζουν. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Πρώτον, εμείς δεν έχουμε τρένα σαν τις Ιταλίες. Μια γραμμή έχουμε 2026.
1: Στη Βαγμένη Ολή, έπλα.
0: Μια γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ναι. Μέχρι εκεί.
1: Εντάξει. Αλλά λέει δεκαετία του 80 για να το πάει πολύ πίσω, έτσι.
0: Δεκαετία του 80, εδώ πηγαίναμε, ξέρω εγώ, μονή λωρίδα κυκλοφορία στους εθνικούς δρόμους. Άστο τώρα, εντάξει. Να πεις.
1: Καλησμέρα, λέγει, καλή εκπομπή σε αυτό που λέγαμε τις εφημερίδες. Ειδικά Σάββατο βράδυ μου πάντα σχεδόν στην Ομόνια έξω από τον
0: Μπακάκο,
1: έτσι, για να πάρω φως και δύο πολιτικές ωραίες εποχές, ρε παιδιά. Πιο ωραίες εποχές, όντως.
0: Έχεις
1: αυτή την αδειμονία, την ανυπομονησία.
0: Να σου πω, το λέμε και ωραίες εποχές, γιατί τον μπερδεύουμε λίγο. Τον μπερδεύουμε. Θέλω να πω, γιατί μας θυμίζει και τα νιάτα μας.
1: Ναι.
0: Και ό,τι έχει να κάνει με τα νεανικά μας χρόνια, όλα τα θεωρούμε ωραία, έτσι. Δεν ήταν όλα ωραία. Δεν ήταν όλα ωραία. Αλλά, όπως και να έχει. Καλημέρα, λέει, οι νέοι φταίνε που μεγάλωσαν με ίντερνετ και ψηφιακές
1: εφαρμογές.
0: Οι νέοι φταίνε που μεγάλωσαν με ίντερνετ και ψηφιακές εφαρμογές.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Ίσα-ίσα, εγώ λέω ότι οι νέοι έχουν πάντα δίκιο.
1: Ναι,
0: πάντα
1: και, δίκιο. Και είναι και πιο εξελιγμένα μοντέλα.
0: Εμείς το δώσαμε αυτό. Αλλά τι, και τι να κάνεις. Και που παίζουν στο εξωτερικό, τι είναι αυτό. Λέω, Γιώργος.
1: Ήταν κουβέντα που είχα κάνει νωρίτερα τώρα.
0: Ναι, και που παίζουν στο εξωτερικό, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τι ήθελε να πει παρακαλώ. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Είναι δυνατόν μια τέτοια εθνική να μην παίζει στο Καραϊσκάκη ή στη Φιλαδέλφια. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά εθνική πρέπει να παίζει στα πιο σύγχρονα γήπεδα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ο αγωνιστικός χώρος του είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως τη συζητούσαμε. Τον άλλον και πρέπει.
0: Δεν μπορεί να το έχει μονοπόλιο, ξέρω εγώ, την εθνική, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Αυτό που λέγανε και οι άλλοι νωρίτερα, δηλαδή για το συγκεντρισμό. Βεβαίως και να πάει και στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερο και στο Ηράκλειο όταν πηγαίνει παντού. Πρέπει να πάει παντού.
1: Και, εντάξει, είναι άλλη κουβέντα. Θέλουμε σύγχρονα γήπεδα. Να γίνει και το πάνω.
0: Και οι Άγγλοι να παίζει η εθνική μόνο στο Γουέμπλεϊ. Και αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς οι Άγγλοι συμφωνούν. Μόνο στο Γουέμπλεϊ. Μόνο στο Γουέμπλεϊ. Okay. Οι Γερμανοί παίζουν σε ένα γήπεδο μόνο. Πού το είδε αυτό, πότε έπαιξε η εθνική στη Θεσσαλονίκη και δεν είχε τουλάχιστον 15.000 κόσμο. Ενώ όταν παίζει στην Αθήνα σε 7 εκατομμύρια κόσμο, υπήρχαν παιχνίδια που είχε 7-8.000. Εδώ εμείς είμαστε πάντα χαιρόμαστε να βλέπουμε την εθνική, αν και λίγες φορές, λέει ο Τάσος από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Τάσο, μην αρχίσουμε τώρα αυτό το. Έτσι, μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Μην αρχίσουμε.
1: Άστινα λοιπόν. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αν λησμονείτε κάτι ακόμη. Κανένας Αριανός αλλά και Ηρακλειδέας δεν έχει την διάθεση να πάει στην Τούμπα. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε αυτό το μήνυμα.
0: Τώρα που το διαβάσαμε, γιατί δεν το έλεγες πριν. Καθόμαστε το διαβάζουμε. Ρε Αντώνη, βαρούν τα βιολιά και πάω να είδω κι εγώ μαζί με τη Μαριό. Με την. Όχι, ελπίζω υπογλώσσια γιατί θα το χρειαστείς. Καλημέρα από Σάμο. Εσύ.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Πού είσαι εκεί, βγάλε κανένα θαλασσινό, ρε. Βγάλε τίποτα. Πού είσαι.
1: Ωραίος, Αντώνη. Και αυτός δουλειά και ένα σπορ.
0: Τι λέει. Καλημέρα, το ραδιόφωνο είναι για ρομαντικούς. Είναι αναμνήσεις. Είναι να επιστρέψεις Κυριακή από το χωριό και να ακούσει όλο το ταξίδι μικρόφωνο στα γήπεδα. Περιμένοντας με αγωνία το αποτέλεσμα για το προπό.
1: Ναι. Είναι. Είχα αυτή την κουβέντα χθες. Ας το ολοκληρώσω το μήνυμα να σου πω.
0: Όχι, δεν πειράζει. Πες το.
1: Ναι, λοιπόν, είχα αυτή την κουβέντα χθες με ανθρώπους ηλικίας κοντά στα 50, ας πούμε. Έτσι, που ασχολούνται με τον αθλητισμό ενεργά και έλεγαν για αυτές τις φοβερές εποχές, τέλος πάντων τότε, που ήταν όλοι οι αγώνες ταυτόχρονα. Το προπό είχε μόνο ελληνικά παιχνίδια, συν την Αντελίνο, ας πούμε, συν άλλα 2-3 τέλος πάντων ιταλικά. Και τότε στις συνδέσεις, λέει, και η αγωνία που ζούσαν τα παιχνίδια, δεν έλεγαν ποιος το πέτυχε. Σύνδεση με Ριζούπολη, ξέρω εγώ, ή με Λιβαδιά, υπάρχει γκολ. Και λέει, μέχρι να βγει ο δημοσιογράφος από το γήπεδο.
0: Έτσι είναι το σωστό.
1: Είχε την τρομερή αγωνία.
0: Ναι, τώρα πετάγεται. Τώρα δηλαδή. Όχι, τώρα πετάγεται. Γιατί τώρα έχουμε ανοιχτές
1: γραμμές. Μπράβο. Ναι.
0: Γραμμές και τα λοιπά. Όποτε μπαίνει γκολ, αμέσως πετάγεται. Ναι. Αλλά είναι και ωραίο αυτό. Γιατί σου δημιουργεί μια
1: αγωνία. Δηλαδή θυμάμαι πολύ να το λένε αυτό. Ποιο το βάλε, ρε παιδιά.
0: Το βάλαμε, το χάσαμε.
1: Αυτό.
0: Μας το βάλανε.
1: Αυτό. Και συνεχίζει τι έλεγε, μικρόφωνο περιμένω με αγωνία το αποτέλεσμα για το προπό. Είναι να ακούς τρίτο μάτι, είναι να έχεις κολλήσει αερασπόρα αποθέωση, είναι πούλησα λέει στη μαύρη το πόστερ του κυράστα και θα ακούω λίγο ράδιο όσο πίσω το τιμόνι. Θα πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ωραίος.
0: Okay. Βασίλη, σου υπενθυμίζω τώρα που λείπει το είδωλο να ακούσεις το ψες το βράδυ από χειμερινούς.
1: Χειμερινούς κολυμπητές.
0: Θα με θυμηθείς.

0: Αφού σε θυμάμαι ήδη από τώρα, Δημήτρης σε λέτε. Λοιπόν, για κοίτα λίγο, Χρυσούλα, μήπως έχουμε. Το έχουμε.
1: Το ψες το βράδυ. Χειμερινή κολυμπητές.
0: Για πιο μετά, δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα, όταν κάποιος ζητάει, τι κάνουμε. Καλημέρα, Δημήτρης Μόρος, κύριος, ευγενής, γλυκιά φωνή και θρύλος. Άφησε εποχή, λέει ο Μελέτης
1: από τη Λαγωνία.
0: Από τη Λαγωνία. Όχι, όχι τώρα, όχι τώρα. Όχι τώρα το τραγούδι, έτσι. Αν το έχουμε. Το ψες το βράδυ, είπαμε, από χειμερινούς κολυμβητές, άμα το έχουμε. Γιατί το ζήτησε ένας φίλος, όχι το.
1: Γιατί τη assist λέει, λες και είναι γκολ, τη αναφέρουμε. Χθες ήμουν άρτα, λέει με ένα αμφιλοχία, λέει ένας φίλος. Τι είναι, γιατί δεν τη αναφέρουμε τη assist. Αν εννοείς αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, είναι πολύ καλό στατιστικό. Η assist είναι μισό γκολ. Ολόκληρο γκολ. Για να ονομάζονται assist, είναι αυτός που έδωσε την μπάσα για να μπει τον γκολ. Άρα έχει μια αξία.
1: Και έχει ένα σημαντικό
0: ρόλο. Δεν είναι όλη τη δόξα την παίρνει μόνο αυτός που ακουμπάει την μπάλα για να μπει μέσα.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Πώς το κάνουμε δηλαδή.
1: Και υπάρχουν και αθλητές που προτιμούν τις ασίστα από τα γκολ.
0: Παρεμπιπτόντως, επειδή είπε άρτα, αμφιλοχία και όλα αυτά, να θυμίσω, έγινε το πολυπόθητο ντέρμπι που όλοι περίμεναν. Πας Γιάννη να αναγέννηση άρτας για την τρίτη εθνική.
1: Πώς ήρθε.
0: 0-0. Ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα για την αναγέννηση άρτας. Καλημέρα Μπίλιδες, Δημήτρης Μόρος και ξερό ψωμί, λέει ο Μάνος. Άσε Μιχαλάκη τώρα, επανέρχεσαι, θες και δευτερολογία. Να τονίσουμε το γεγονός ότι από τις 23 παίκτες της Εθνικής οι 10 προέρχονται από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, συμμετοχή επίσης η Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Okay.
1: Νομίζω ότι διαβάσαμε σχεδόν όλα τα μηνύματα του Πέτρου.
0: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Αχρίαστο μήνυμα είναι αυτό. Από ποιες ακαδημίες βγήκαν. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να βγαίνουν νέοι Έλληνες παίκτες, ξέρω εγώ, ποια ακαδημία για να τους βγάζει. Ναι. Για παράδειγμα, για το Μαυροπάνο, εσύ μου το έλεγες. Έτσι, για το Μαυροπάνο ξέραμε ότι ξεκίνησε από τον Μπας Γιάννη. Να ξεκίνησε από τον Μπας Γιάννη όμως.
1: Όχι.
0: Γιατί από πού ξεκίνησε.
1: Τον Απόλλωνα Σμήνης.
0: Από τον Απόλλωνα Σμήνης.
1: Για παράδειγμα, α πούμε,
0: Ακούγεται ο Απόλλων, ξέρω ότι έδωσε τα πρώτα του βήματα στο Μαυροπάνο.
1: Ναι, ναι, για αρκετά χρόνια, ας πούμε, όντως, γεγονός αυτό.
0: Ο Λουκάς, 2:52, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Καλημέρα στα κουμπαράκια. Ποια είναι κουμπαράκια. Ο Λουκάς Μπάρλος, παλέμαχος τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Έφυγε για καλή επιτυχία στην εθνική μας.
1: Και εδώ ο Τζον Γουέιν λέει το 1939, και όταν οι Γερμανοί βομβάρτισαν την Βαρσοβία, έπαιζε Σοπέν ραδιοφωνικό σταθμό τη Βαρσοβία. Λέει εδώ ο Τζον Γουέιν.
0: Ο Αποστόλης. Καλημέρα, μάλλον φυσάει και σε κλειστό γήπεδο δεν είναι. Α, είναι. Όχι, όχι, είναι νωρίτερα αυτό το μήνυμα.
1: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τις assist πριν από λίγο, και τα δημοσίευμα τώρα. Build λέει. Πώς ο πατέρας του Γκαρέτσα τον έκανε να ψάχνει περισσότερο τους συμπαίκτες από τον γκολ.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι λέει Build. Και τον αποθεώνει, έτσι.
0: Την Build, τους έχουμε βάλει χ.
1: Τώρα ξαναπαίρνουμε, δεν είπαμε τώρα. Τώρα πολύ καλά λέω για τον Γκαρέτσα, να ξαναπάρουμε. Όχι.
0: Για το ποδοσφαιρικό νάνο.
1: Το ξεχνάμε. Εντάξει, είναι δεικτική πάντα η Build. Δεν το έχουμε δυστυχώς το τραγούδι, παιδιά.
0: Ο Χάρης, καλημέρα παιδιά. Ξέρεις τι είναι να έχεις 4 αυτοκίνητα στη δουλειά, ένα δικό σου και να παίζουν όλα αέρα σπορ. Και για να μην χάσεις ούτε στιγμή, να έχεις και στο κινητό να παίζει ταυτόχρονα αέρα σπορ από έναν άνθρωπο που μέχρι πριν 20 χρόνια δεν μπορούσε να ακούσει ούτε καλημέρα.
1: Μόνο μουσική στο ραδιόφωνο.
0: Μουσική στο ραδιόφωνο.
1: Λέει ο Χάρης από τα Γιάννενα, 13, φίλος του Παναθηναϊκού φάνος. Ωραίος, ωραίος ο Χάρη.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι ασθένεια τώρα. Ξέρεις πως το έχει ξελαβακό. Ότι αγοράζει αυτοκίνητα για να έχει ένα ράδιο ακόμη.
1: Άμα μείνει το ένα, πάει στο άλλο.
0: Να παίζουν όλα αέρα.
1: Ωραίες, ωραίες. Εντάξει, εγώ βέβαια ξέρεις, το κάνω και εγώ με το κινητό. Δηλαδή βγαίνω από τα μάξια, βάζω το κινητό, μπαπ, κατευθείαν από τη σπόρτ αέρα σπόρ, έμπνε εφαρμογή. Και εγώ για να μην χάσω, αν. Εντάξει, παιδιά, πάντα δεν ακούμε πάντοτε. Δεν λέμε ότι λέμε μονίμως ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά υπάρχουν φορές που θες να ακούσεις μέχρι και το τέλος.
0: Λοιπόν, ο Μάσκ. Και πάλι καλημέρα. Λέω ότι ζητάτε μηνύματα και καλά κάνετε τη δουλειά σας. Είναι να σας θέλουμε να δεν αναφέρεις τα καθόλου σε αυτά που είναι ντροπή, νομίζω. Πέτρος από Ηράκλειο. Λοιπόν, Πέτρο από Ηράκλειο, προφανώς είσαι, δεν ξέρω αν είσαι παλιός φίλος, είσαι καινούριος φίλος.
1: Έχει στην ωρίδα το μήνυμα, αν θες να το δεις.
0: Μηνύματα λέμε. Δεν ζητάει κανένα. Όχι επειδή δεν θέλουμε.
1: Εντάξει, αναφέρουμε τους τρόπους επικοινωνίας.
0: Αναφέρουμε τους τρόπους επικοινωνίας για κάποιον που θέλει να επικοινωνήσει. Άλλο ζητάω, άλλο αναφέρω πώς μπορείς να επικοινωνήσεις, γιατί το ραδιόφωνο είναι και αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή η αμφίδρομη επικοινωνία. Το ότι στέλνει κάποιο μήνυμα δεν σημαίνει ότι ό,τι και να γράφει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το διαβάζουμε.
1: Και έχεις δημιουργήσει μια παράδοση, ας το πούμε, στην εκπομπή να διαβάζονται στο τελευταίο ημίωρο τα μηνύματα, έτσι.
0: Πάντα. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι στέλνεις εσύ το μήνυμα, ξέρω εγώ, 11 παρά και θα το διαβάσουμε όταν το στέλνεις το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Θα το διαβάσουμε εφόσον είναι, ξέρω εγώ, και σύμφωνα με το ύφος και όλα αυτά και τότε και τότε. Αλλά δεν ζητάμε, δηλαδή, εγώ να ζητήσω μήνυμα, δηλαδή για ποιο πράγμα. Λέμε μερικές φορές απλώς ότι για να δείξουμε το πώς σκέφτονται και οι άλλοι, γιατί σας ενδιαφέρει. Όταν παίζει η Εθνική δεν έχει πολλά μηνύματα. Ήθελα να δείξω στην αρχή που λέω, κοίταξε να δεις τώρα κοιμούνται.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, με τα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν παίζει η Εθνική και όταν λες καλά πράγματα γενικότερα, γιατί μόνο καλά πράγματα έχουμε να πούμε τώρα για την Εθνική, βλέπεις ο άλλος δεν είναι.
1: Πάντως ο συγκεκριμένος είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα να διαβάσουμε, έτσι, του Πέτρου, για να μην νομίζω ότι δεν θέλουμε να διαβάσουμε. Λέει ο Πέτρος, είμαι, υπάρχει το εξής μέγα λάθος. Λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι μοιράζετε φρούδες ελπίδες στους Έλληνες για την ομάδα μας. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το χειριστείτε πιο σωστά. Κοιτάμε, λέει, στο σήμερα και ό,τι άλλο όχι. Ελπίδες τέτοιες μεγάλες, όχι. Λέει, αυτό είναι η γνώμη του Πέτρου.
0: Όχι, και εγώ, και εγώ διαφωνώ προσωπικά στο 100%. Από την αρχή μέχρι το τέλος αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Μοιράζουμε εμείς φρούδες ελπίδες. Έτσι, στον κόσμο. Έτσι. Λες και η ελπίδα είναι κάτι άσχημο. Δηλαδή, πρώτον ξεκινάμε από εκεί. Το θεωρεί, λες και η ελπίδα είναι κάτι άσχημο. Σου λέει, κοίτα το σήμερα. Μην κοίτασαι. Ούτε το χθες, ούτε το αύριο.
1: Κοιτώντας το σήμερα, πάντως, σίγουρα υπάρχει
0: διαφωνία. Διαβάστηκε το μήνυμά σου, αλλά μέχρι εκεί, έτσι, εντάξει.
1: Έχουμε άλλα 3,5 λεπτά και αρκετά μηνύματα. Τώρα ότι προλάβουμε.
0: Το καταλάβετε, λέει, όταν σας από Χαλκίδα. Η Εθνική πετάει επειδή
1: δεν παίζει παίξεις πρωταθλήτριας, λέει, τάσο Χαλκίδα. Εντάξει, ήταν τραυματίας και ο Ρώτα.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να έχουμε υγεία. Οι χειμερινοί κολυμβητές είναι από Θάσο. Το ξέρεις, έτσι. Ο Ζούγκας, 7 Θάσος. Το ξέρω. Η χειμερινή είναι από Θάσο. Ξέρω εγώ, ήξερα ότι ο Μπακετζής μένει Καβάλα. Δεν ξέρω τώρα. Μένει Θάσο, μένει Καβάλα. Για να δούμε ο Μανούλης. Δεν θα προλάβουμε. Καλησπέρα. Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που έκανε περιγραφή από Πάτρα και έκανε. Λέει και έκανε, έλεγε σχεδόν συλλαβιστά Παναχαϊκή. Απόλλων 1-0.
1: Είναι φοβερός ο Βασίλης Γεωργίου, ο οποίος είναι, εντάξει, καταπληκτικός δημοσιογράφος ήταν άνθρωπος και εντάξει, ιστορία του ραδιοφώνου, έτσι. Και είχε βεβαίως κάνει και την περιγραφή το 1968 στην κατάκτηση του κυπέλλου κυπελούχων της ΑΕΚ, στο μπάσκετ. Ήταν μορφή ο Βασίλης Γεωργίου.
0: Λέει ο Χάρης, κάποτε, λέει, σας είχα ανεβάσει και την ακροαματικότητα. Όλοι οι φοιτητές, όταν δούλευα στο αστικό. Δούλευε στο αστικό.
1: Λεωφορείο,
0: άκουγα ένα που
1: λέει, δεν ήθελα
0: να δεν ήθελα. Thanks. Η Ερασπόρ σε εκμονή. Χάρη. Κουλουράκια. Στέλνω Περιστέρη, είστε πολύ καλοί. Ευχαριστούμε πολύ. Και έκανα κουλουράκι. Θα είναι και ζεστά αυτά τώρα. Καλημέρα από Μάντζεστερ. Η μέρα ξεκινάει με Ερασπόρ και η Μισκούμπρια. Λέω Παναγιώτης.
1: Άρα ξεκινάει στις 10. Την ακουράσεις.
0: Είναι 8 η ώρα εκεί.
1: Που είναι στο Μάντζεστερ.
0: Είναι στο Μάντζεστερ. Ναι, ναι. Είναι 8 η ώρα. Εντάξει. Όταν γινόταν η σύνδεση για τον γκολ, λέει ο Βασίλης, προσπαθούσαμε να
1: τον πειράξουμε. Του πανηγυρισμού. Μπράβο, ανήκει παιδούχο η ομάδα ή όχι. Σωστά. Ή αν είχε κόσμο και τον δύο, βέβαια. Γιατί τότε σκήνες εποχές υπήρχαν φίλα και τον δύο ομάδα.
0: Και 59. Παιδιά, είπαμε για το αδικοχαμένο παιδί.
1: Θα το διαβάσω, θα το ξαναπούμε και πάλι, γιατί θέλω να κάνω μια αναφορά.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτά.
1: Λοιπόν, απλά να το ξαναπούμε, να πούμε συλληπιτήρια της οικογένειας του παιδιού. Τώρα είναι τραγικό αυτό που συνέβη. 16 χρονών είχε τραυματιστεί στο δεύτερο λεπτό του κυριακάτικου αγώνα. Ήταν αθλητής του Πύρωνα Καβάλας ο Γιάννας Λαν και χτύπησε με το κεφάλι του στην περίφραξη του γηπέδου. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Είναι μια ανίποτη τραγωδία πραγματικά, και εμείς να μεταφέρουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είναι φοβερό, τέλος πάντων.
0: Πάνω, όχι, δεν θα κλείσουμε, δεν προλαβαίνουμε για χειμερινούς κολυμβητές. Από αύριο και αύριο μέρα είναι. Τώρα το ζητάτε, σας είπα, σας φέρω στο ίδιο δρόμο. Γιατί είχαμε στρατόπεδα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά, βεβαίως, είστε συντονισμένοι, μένετε συντονισμένοι στην Ερασπόλα. Αποδοθεί Φώτης Παρόλας και η Κατερίνα Στασοπούλου. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σοκ στο καβαλιώτικο ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 16 ετών έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος Γκιάννα Ασλάν, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι στο παιχνίδι του Έαντα Καβάλας με τον Έαντα Παναγίας την Κυριακή. Εν ρηπεί οφθαλμού το sold out για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Νέο πρόσωπο στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως εναλλακτική του τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος πάντως αισθάνεται καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς, χωρίς Χάκπο οι Ολλανδοί, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Τους Χριστοφίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του γύρω κάτω των 21 ετών. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του γύρω κάτω των 17 ετών η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει στις 3 στο Κρούσεβατ στην Ισλανδία. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία, με τον μεσοεπιθετικό του Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Το 4-4 έκανε η Μαρκό που επικράτησε με 2-1 του Πανθρακικού, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι της Super League 2 Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνο φιλοξενείται στις 8 στο Κάουνας από τη Ζαλγκύρης με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμη στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Αρμάνι Βίρτους και Βαλένθια Μπασκόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτίζαν. Για την πρεμιέρα του EuroCup ο Άρης παίζει στις 9 στη Γαλλία με τη Λεμάν και μετάδοση από Era Sport και Nova Sport 4. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάντας Μοτεγιούνας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 του Handball ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, ενώ σήμερα στις 3 παίζουν Ολυμπιακός Κιλκής. Στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-0 το Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και για τον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αργεντίνο Τόμας Ετσεβέρη. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ Κωνσταντίνος Καρέλιας, που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας ο Πανιόνιος, παίζουν στις 5 ΠΑΟΚ Γαλατασαράι και στις 8 Πανιόνιος Βάκιφ Μπανκ και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από την RTO Sport. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής, που διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1, καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ 2. Για το Nations League, στην πρώτη κατηγορία Βέλγιο-Γαλλία 0-1 και Τουρκία-Ιταλία 1-4, στη δεύτερη Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0 και Σουηδία-Πολωνία 3-1, και στην τρίτη Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία Κύπρος 0-0. Σήμερα παίζουν στις 7 Φιλανδία, Λευκορωσία και Μολδαβία νησιά Φερόε και στις 10 παρατέταρτο Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εστονία και Σκωτία, Ελβετία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, αλλά μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Μπαλάκια Αλλά με Κατερίνα Αναστοσοπούλου και Φώτη Παρόλα.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Ακούτε Ερασπόρ

0: διάβασα τι ημέρα είναι σήμερα, γιατί έχω μπλεχτεί. Τρίτη. Α.
1: Γιατί?
0: Εντάξει. Είχα αγωνία, ρε παιδάκι, μου έλειψες χθες και λέω τι έχει γίνει, πώς έχει πάει το κορίτσι, ο καιρός ήταν λίγο άσχημος, πώς πήγαν τα πράγματα κάτω, τερμάτισαν όλοι. Εγώ τους μέτρησα πάντως όταν τους περνάγανε.
1: Τερμάτισαν αρκετοί.
0: Αρκετοί.
1: 273-75.
0: Από 400.
1: Από τους, ναι. Ήταν 397 για την ακρίβεια από 51 χώρες. Μιλάμε για το Σπάρταθλον, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία είχαμε και Ελληνίδα νικήτρια στο Σπάρταθλον και έκανε η Ελλάδα το 1-3.
0: Έλα.
1: Ναι, α, με την Τέπιση Πατράκου.
0: Τρίτη ήρθε η Ελληνίδα.
1: Και πρώτη σου λέω.
0: Από όλο τρίτη, το 1-3. Ναι. Πρώτη στις γυναίκες, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, όχι, για πρώτη φορά είχαμε Ελληνίδα πρώτη στη γενική κατάταξη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις και φυσικά τι. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος, είχαμε ρεκόρ αγώνα στους άντρες από τον Ούγκρο, τον Τάμας Μπόντις. Και ο Φώτης Ζησιμόπουλος που είχε το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα με κάτω από 20 ώρες ήρθε δεύτερος.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε και δημότης επίτιμος της Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Από το Αγρίνιο στη Σπάρτη. Δύο Αγρινιώτες είμαστε εδώ πέρα. Ποσόστοση.
0: Πω, τι έχω πάθει.
1: Αλλά πέρα από όλα αυτά, γιατί μπήκαμε και με πήγες κατευθείαν στη Σπάρτη, μετά από αυτή την τρελή πάσα που έγινε για την εκπομπή μας, περίμενα κάτι έτσι πιο πικάντικο όπως ένα για εισαγωγή.
0: Πικάντικο. Θες πικάντικο, πάρε.
2: Two, you know what to do.
0: Μπαίνουμε με ρυθμό.
1: Τι ρελάνς ήταν
0: παρότι
1: αυτή.
0: Παρότι η μέρα είναι Τρίτη, ναι. Βλέπεις.
1: Αυτό ήταν σαν το βόλεϊ που είναι κάρφωμα σε πρώτο χρόνο.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο το είχα φυλάξει με τα χιλίων κόπων και βασάνων.
1: Ναι.
0: Να στο αφιερώσω. Αφού τσεκαρίστηκαν και όλα είναι καλά, μετά από το τριήμερο, γιατί ο καιρός ήταν άσχημος.
1: Εξαρτάται που ήσουν.
0: Εγώ το ήμουνα εκεί που ήμουνα, στη βάση μου ήμουνα. Και έβλεπα τον καιρό ο οποίος είναι βροχερός και κατά τη μία η ώρα πέρασαν από εμάς οι Αθήνες.
1: Ναι.
0: Μία ώρα το μεσημέρι, λέω, έτσι, του Σαββάτου. Και τους έβλεπα βρεγμένους, ταλαιπωρημένους.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή έγινε ρεκόρ αγώνα, ίσα-ίσα, που αυτό λέγανε. Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για κάποιον που τρέχει 245 χιλιόμετρα, 46. 45 και κάτι δεν το έχουν μετρήσει και τα λοιπά. 246 χιλιόμετρα.
0: Yes, of course.
1: Αυτό έλεγαν.
0: Ναι.
1: Γιατί ρώτησα κάποια στιγμή, λέω, για δεύτερη φορά, πρώτη φορά που κατέβηκε στην ιστορία του αγώνα, που είναι 44 φορές έχει γίνει το Σπάρταθλον, από το 1982 και μετά.
0: Ανελιπώς.
1: Ναι.
0: Α,
1: νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Κατά μια μικρή επιφύλαξη, μήπως εκεί στο COVID.
0: Χρονιά,
1: το COVID, μήπως έγινε κάτι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ήταν το 44ο Σπάρταθλον. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος, με συγχωρείτε, είχε κατεβεί κάτω από τις 20 ώρες και το κατάφερε και ο Ούγκρος φέτος, που του πήρε το ρεκόρ αγώνα. Και ρώτησα κάποια στιγμή τον κύριο Τάλμαν, έναν ξένο δρομέα, που στο παρελθόν είχε τερματίσει 15 φορές. Λέω πόσο. Ποια υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη φύση, δηλαδή πόσο πιο κάτω μπορεί να πάει το ρεκόρ. Γιατί η αρχική ιδέα από έναν Βρετανό αξιωματικό στις αρχές της δεκαετίας του 80, που αναρωτήθηκε αν ο άθλος και ο μύθος του Φιδιππίδη που έτρεξε από την Αθήνα στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, όχι μετά ήταν το μήνυμα ήταν γιατί μετά, τέλος πάντων, αν μπορεί ένας άνθρωπος να διανύσει αυτά τα 250 χιλιόμετρα μέσα σε 2 μέρες. Το επιχείρησε πρώτος μαζί με 2 συναδέλφους του αξιωματικούς και τερμάτισαν μέσα σε 36 ώρες Αθήνα Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Και από τότε άρχισε να γίνεται το Σπάρταθλον, να διοργανώνεται και φτάσαμε στο 44ο. Και φτάσαμε λοιπόν για δεύτερη φορά ένας αθλητής να τρέχει τη διαδρομή κάτω από 20 ώρες, που ήταν έτσι ένα ορόσημο.
0: 20 ώρες, είναι φοβερό αυτό, διότι σου είπα ότι.
1: Και μου εξήγησε ο άνθρωπος που έχει τερματίσει 15 φορές τη διαδρομή, ότι εντάξει, βελτιώνονται οι συνθήκες προπόνησης και όλα αυτά, αλλά αυτός ο καιρός που εσείς λέτε ότι ήταν λίγο άστατος και για το θεατή δεν είναι ιδανικές συνθήκες για να παρακολουθεί ένα μέρος της διαδρομής, για τους αθλητές είναι το τέλειο.
0: Το ιδανικό.
1: Ναι, είναι το ιδανικό. Και η βροχή. Όχι μόνο η υγρασία ή η χαμηλή θερμοκρασία. σε σχέση, ας πούμε, με τον ήλιο που εμείς λέμε «Α, τέλειες συνθήκες».
0: Έβλεπα αυτούς που περνούσαν, σου είπα, από Αγίους Θεοδόρους Κινέτα, δηλαδή από το 60 χιλιόμετρο συν πλην.
1: Εκεί πέρασαν και οι 397, είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Μετά αρχίζουν τα δύσκολα στα βουνά της Αρκαδίας.
0: Και λέω, μπράβο, αρχίζει μετά η ανηφόρα. Δηλαδή θα περάσει μέσα στην Κορινθία, θα περάσει τον Ισθμό και μετά θα αρχίσει να ανηφορίζει. Με αυτόν τον καιρό, πόσο δύσκολο είναι. Αλλά όπως είπες εσύ, τους αρέσει αυτός ο καιρός, όχι και τους διευκολύνει.
1: Ναι, μου το εξήγησε ο άνθρωπος που είναι, εντάξει, μεγαλύτερος σε ηλικία. Τουλάχιστον 15 φορές έχει τερματίσει, δεν ξέρω πόσες συμμετείχε. Και λέει ότι και η βροχή, αυτό το ψηλόβροχο, δηλαδή αυτό δεν λέω να βρέχει καταρακτοδός, αλλά η χαμηλή θερμοκρασία και αυτό το ψηλόβροχο ευνοεί τα ρεκόρ. Όπερ και γένετο.
0: Και μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι ενεπλάκησαν σε αυτό το σπάρταθλο και κάθε χρόνο, γιατί έχει σταθμούς, όχι μόνο checkpoints όπως μας είπε ο Δήμαρχος προχθές, για να περάσει ο άλλος να θεωρηθεί έγκυρος. Σταθμούς οι οποίοι έχουν υγρά για την ενυδάτωση, για ό,τι χρειάζεται ο καθένας.
1: Εδώ γίνεται στο μαραθώνιο, όχι σε αυτό που είναι υπερμαραθώνιο.
0: Και πολλά αυτοκίνητα ακολουθούν τους αθλητές τους. Φαντάστηκα εγώ έτσι όπως τα είδα, γιατί κάποιος είδα. Κάθε αθλητής δεν έχει το αυτοκίνητό του, δηλαδή που τον ακολουθεί, εννοώ. Αλλά υπάρχουν αρκετά, τουλάχιστον αυτοκίνητα, που ακολουθούν τους αθλητές μήπως χρειαστούν κάτι. Είναι μεγάλη προσπάθεια
1: και γενικά. Και για λόγους ασφαλείας. Κάποιος μπορεί να πάθει κάτι στη διαδρομή ή οτιδήποτε. Εννοείται ότι υπάρχει παρακολούθηση.
0: Εντάξει.
1: Και ο κόσμος της Σπάρτης, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μπαίνοντας, ας πούμε, στα μαγαζιά, εκεί, ας πούμε, που δεν περιμένεις, ξέρεις, κάποιος να. Δηλαδή, συναντώντας απλό κόσμο, ας πούμε, και αυτά, ήξερε λεπτομέρειες για τους αγώνες, για τον Ζησιμόπουλο, μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, αφού έχει κάνει, τώρα ήταν και τραυματισμένος κιόλας. Δηλαδή, ήταν δύο κορίτσια κάποια στιγμή που είχα πάει κάποια στιγμή για. Α, ήταν στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Στο ξενοδοχείο. Και μου λέγανε. Πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή θέλω να πω ότι το παρακολουθούν και το αγκαλιάζουν. Δηλαδή ο πρώτος δρομέας έφτασε, όταν λέμε 19 ώρες, γιατί ξεκίνησαν 7 η ώρα το πρωί από το βράχο της Ακρόπολης και έφτασε 2.30 το πρωί. 3 παρά 20 για την ακρίβεια και 3.30 ήταν ο Ζησιμόπουλος. Δηλαδή 3.30 το πρωί ήταν πάρα πολλοί κόσμος στη Σπάρτη, στους δρόμους, στον τερματισμό, στο άγαλμα του Λεωνίδα.
0: Μην πεις ότι ήσουν και εσύ.
1: Εννοείται. Όχι,
0: ξεχωράσου λίγο.
1: Λοιπόν, άκουσα να σου πω ότι 2.30 ώρα και 3.30 ώρα το πρωί ήταν πάρα πολλοί κόσμος στη Σπάρτη, που είναι μια ώρα που άλλος το θέλει και πηγαίνει να το κάνει. Δηλαδή δεν πάει έτσι η πλάκα.
0: Μόλις βγαίνει από τα
1: μπουζούκια. Πέρασε, ναι.
0: Συγγνώμη, παρασύρθηκα.
1: Λοιπόν, ήταν εκεί και επεφύλαξαν πολύ θερμή υποδοχή και για τον Ζησιμόπουλο που έχει κερδίσει 4 φορές τον αγώνα Ζησιμόπουλος. Είναι έτσι απλή περίπτωση. Λοιπόν, μετά από μια χρονιά απουσίας, γιατί έπρεπε να πάει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και όλα αυτά, επέστρεψε και ήταν πολύ ο κόσμος στους δρόμους της Σπάρτης και εκεί στον τερματισμό για να υποδεχτεί τους αθλητές. Και αυτό λέει πολλά για την πόλη που αγκαλιάζει το συγκεκριμένο event και πραγματικά το ζει. Και στην τελετή λήξης που έγινε μετά, γιατί το χρονικό περιθώριο που υπάρχει για να τερματίσει κανείς το Σπάρταθλον είναι 36 ώρες, που αυτό είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Στις 8.30 έγινε η τελετή λήξης, όπου είχε και μια συναυλία. Μετά που ακολούθησε και γίνανε οι βραβεύσεις και ομιλίες και το ένα και το άλλο.
0: Ωραία.
1: Ήταν η κεντρική πλατεία γεμάτη από κόσμο.
0: Η πλατεία ήταν γεμάτη,
1: γεμάτη
0: και
1: από
0: τραγούδι.
1: Κόσμο. Αλήθεια τώρα. Όχι αυτό στο περίπου και το λέμε έτσι με μια δόση υπερβολής.
0: Ναι. Και είναι μεγάλη πλατεία, δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν γεμάτη. Μου έκανε εντύπωση πόσα πολλά παιδιά είχαν έρθει. Πολλοί κόσμος και εκείνη την ώρα έπαιζε και η εθνική μας με τη Γερμανία. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο.
0: Να σημειώνουμε κιόλας αυτό.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, υπάρχει και ενδιαφέρον για το φίλαθλο κοινό.
0: Υπάρχει.
1: Πάρα
0: Κοίταξε,
1: πολύ μεγάλο,
0: είναι
1: γιατί
0: μεγάλο
1: ήταν και ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Εγώ το είδα από το ημίχρονο και μετά. Δηλαδή με το που τελείωσε η τελετή λήξη, μαζί με τη συναυλία, μαζί με τον Μπάση και την Πουντά. Είχα εκεί πέρα το τηλεφωνάκι και το έβλεπα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό θα κάτσεις ή θα φύγεις, ξεκουράσου, βγάλε, απόθεση.
1: Όχι έτσι, με μια χαρά.
0: Έτσι, με μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, μπάλα κι άλλα λέγεται η εκπομπή, μπορούμε να κάνουμε τώρα την εισαγωγή.
1: Α, ναι, ξεχαστήκαμε. Ξεχαστήκαμε. Μπάλα κι άλλα στην Αέρα Σπορ 101,8.
0: Μπράβο.
1: Με
0: Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Και Φώτη Παρόλα. Ήμουνα σε δίλημα αν έπρεπε να σε πω Λουτσιάνο ή Φώτη.
0: Α, ναι, εντάξει. Αύριο Λουτσιάνο που θα είναι 2 ώρα.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων και Άγγελος Μπάτζιος και Ζαραϊδόνης στην παραγωγή σήμερα κοντά
1: μας. Στο επεσήμανε για να μην κάνεις πάλι λάθος.
0: Άγγελε, συγγνώμη να μου.
1: Λοιπόν, είχαμε το μπάσκετ, τον πρώτο τίτλο που κρίθηκε και κατέληξε στα χέρια του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Πολύ δυνατές μονομαχίες.
0: Ναι.
1: Στο Κλειστό του Περιστερίου. Mm-hmm. Και φυσικά οι ώρες μετρούν αντίστροφα και το ενδιαφέρον όλων για την εθνική μας ομάδα που έχει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία ξανά.
0: Αμανά.
1: Το ξανά σχετικό είναι, θα σου πω γιατί. Mm-hmm. Την Πέμπτη και την Κυριακή αντίστοιχα στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει γίνει φυσικά sold out 100.000 αιτήσεις για εισιτήρια μέσα σε 4 ώρες μετά το θρίαμβο μέσα στη Γερμανία. Ήταν η πρώτη φορά που κερδίσαμε τη Γερμανία και μάλιστα και με Κλοπ και όλα και αυτά. Το ένα το άλλο, μιλάμε ονειρεμένη βραδιά.
0: Είναι φόβητρο ο Κλοπ.
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Ο οποίος κάλεσε 44 παίκτες στην εθνική. Mm-hmm. Και διάβαζα ότι θα παίξουν δύο ομάδες. Η μία έπαιξε, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι στο Augsburg και η δεύτερη θα παίξει την Κυριακή.
0: Οπότε αυτή η ομάδα
1: δεν ξέρω
0: διαγράφει.
1: Θα είναι η ίδια. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει παίκτες αυτό τη διαχείριση. Εντάξει, mm-hmm. δεν είμαστε και μέσα στο μυαλό του Κλοπ. Ούτως ή άλλως είναι ανακόλουθο από ό,τι λένε και οι προπονητές και έχουμε συνηθίσει να καλεί κάποιος 44 άτομα στην εθνική. Και τέλος πάντων διάβαζα στα γερμανικά μέσα ότι θέλει να χρησιμοποιήσει δύο εθνικές. Οπότε και με κάποιο τρόπο ίσως να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους με τους παίκτες. Δεν ξέρω αυτό αν κάποιος για κάποιο λόγο εκτιμά ότι ξεχώρισε ο Κλοπ και τον βάλει και στη δεύτερη ομάδα. Θα το δούμε αυτό Κυριακή βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, όπου δεν θα πέφτει καρφίτσα. Γιατί όταν η εθνική πηγαίνει καλά, ο ενθουσιασμός πηγαίνει στα ύψη.
0: Λοιπόν, θα πούμε περισσότερο όταν φτάσει η ώρα των αγώνων. Εγώ ελπίζω ότι θα πάμε καλά.
1: Και φυσικά ο Κλοπ μίλησε για αυτή τη νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι ωραίο να έρχεται ένας προπονητής του ελληνικού του κλοπ.
0: Ναι.
1: Και να από τη Γερμανία, ναι, και να αναγνωρίζει ότι υπάρχει τόσο πολύ ταλέντο και μάλιστα από νέα παιδιά που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Και στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιμίκας πήγε και φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος με πόσο σεβασμό του μιλούσε. Γιατί είχε
0: πίσω,
1: να το δω με αυτό, δηλαδή
0: μπροστά σαν το κεφάλι
1: σκεφτό. Δάσκαλο.
0: Και
1: τον αντιμετωπίζει σαν δάσκαλο, του έδωσε τεράστια ευκαιρία στην καριέρα του. Και μάλιστα έλεγε στις δηλώσεις μετά, λέει, αυτά που μου μάθε.
0: Αυτά τα έκανα.
1: Αυτά τα έκανα και σου λέει εσύ μου τα μάθες.
0: Πώς
1: έλεγε το τραγούδι, εσύ μου τα μάθες αυτά, σε ευγνωμονώ που και να είσαι.
0: Και είπε ο Κλόπ ότι εντάξει, όταν είδα λέει τον Τζιμίκα να βγαίνει σε εκείνο το σημείο και να κάνει τη σέντρα, φοβήθηκα. Γιατί το τα είχε μάθει πώς θα τα κάνει. Εντάξει, ήταν με το μυρογνωμόνι εκείνη η σέντρα και η κεφαλιά του Δουδίκα καταπληκτική.
1: Πραγματικά.
0: Που άλλαξε την πορεία έτσι πως πρέπει. Πολύ δύσκολο είναι αυτό. Τέτοιο δύναμη. Παλιά, να μπορέσεις να τη στείλεις.
1: Οριακά,
0: ναι, όμως, ναι, να μπορέσεις να τη στείλεις εκεί που πρέπει. Θα μου πεις, είναι και τύχη. Ναι, είναι και τύχη, αλλά η ικανότητα πάνω απ' όλα.
1: Βοηθάει πάντα τον ικανό. Mm-hmm. Η τύχη, μάλλον, βοηθάει πάντα τους ικανούς. Και ήθελα να προσθέσω ότι σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στη Σερβία, όπου η Ελλάδα ήταν πολύ αποτελεσματική στην επίθεση, ξέρεις, και έβαλε τα γκολ και όλα αυτά, και κατηγορήθηκε ότι στην άμυνα. Υπήρχαν αδυναμίες. Ναι. Στην Γερμανία έκανε ακριβώς, όχι ακριβώς το αντίθετο. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων έδωσε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην άμυνα. Όπου μπήκαν όλοι με το μαχαίρι στα δόντια που λένε.
0: Ωραία,
1: απίστευτο πάθος. Απίστευτο πάθος. Δηλαδή ο Τσιμίκας που είχε και ένα κίνητρο επιπλέον γιατί έπαιζε και μπροστά στον Κλοπ. Αυτά.
0: Στο δάσκαλο.
1: Τα έδωσε όλα πραγματικά.
0: Ωραία. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54-160, γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα. Υπάρχει το Viber. την εφαρμογή.
1: Ερασπόρ χωρίς το τι στο τέλος.
0: Όσο μου αρέσει, πεθαίνω.
1: Ναι. Όχι, κανονικά το λέω και πιο έτσι. Ναι, χωρίς το τι στο τέλος.
0: Ναι,
1: σπορ.
0: Ναι,
1: έτσι εκεί.
0: Ναι.
1: Στο αν τελειώνει. Όχι, όχι. Με ένα, με ένα. Βγαίνει το εικονίδιο της Ερασπόρ, το πατάτε και είστε.
0: Ξεκινάει
1: απευθείας,
0: αυτή. Ναι,
1: ναι, ναι, απευθείας στο πεδίο.
0: Στην
1: που γράφετε το μάνι.
0: Εδώ στέλνετε την άποψή σας. Ξεκινήσαμε λίγο με το Σπάρταθλο, γιατί πραγματικά εσύ το έζησες περισσότερο, αλλά εγώ που στιγμιαία για 10 λεπτά είδα τους αθλητές και την προσπάθεια που καταβάλουν, ξέρεις, είναι φοβερό αυτό που είδα. Επηρεάζεις ούτως ή άλλως για τη δύναμη που χρειάζεται, όχι μόνο σωματικά, ναι, αλλά και πνευματικά για να κάνεις τέτοια πράγματα τόσες ώρες κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Έτσι, και νομίζω ότι είναι αξιοθαύμαστοι αυτοί οι άνθρωποι και, πολλές, και μεγάλο εύρος ηλικιακό. Πρόσεξα.
1: Ισχύει και στο μαραθώνιο το ίδιο. Mm. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος, είχα γνωρίσει έναν αθλητή ο οποίος ήταν πάνω από 75.
0: Ναι.
1: Και είχε τρέξει και εγώ δεν ξέρω πόσους μαραθωνίους, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, mm-hmm, είναι γνωστός αθλητής αυτή τη στιγμή, δεν έχω πρόχειρο το όνομά του,
0: ναι,
1: και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, γιατί πραγματικά
0: ήταν αξιέπαινη προσπάθεια.
1: Είναι πολύ αξιέπαινη η προσπάθειά του, mm-hmm, και είναι λίγο, ακούγεται λίγο οξυμορό, ότι μια τόσο μεγάλη προσπάθεια μπορεί κάποιος να την καταβάλει, να την αντέξει και να την ολοκληρώσει σε μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί θα σκέφτεται κάποιος ότι εντάξει, χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη και αντοχή, άρα δεν μπορείς, ας πούμε, για πάρα πολλά χρόνια να το κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και είναι... και συμβαίνει και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο μαραθώνιο και στο μαραθώνιο, mm, και στο τένις μπορείς να παίζεις. Όχι αγωνιστικά στο επίπεδο το επαγγελματικό,
0: ναι,
1: αλλά σαν χόμπι και όλα αυτά είναι.
0: Το σκέφτομαι και εγώ κάποια στιγμή δημοφιλές, να ξεκινήσω. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να έχω και το κατάλληλο και το κίνητρο. Παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Συμφωνούμε. Εδώ και τα παιδιά.
1: Ενδιαφέρουσα δήλωση από τον Χρήστο Κόντι που λέει: ήθελα τον Μπακασέτα.
0: Α, τον ήθελε.
1: Ναι.
0: Τον ήθελε κάτι στον Όφη, ναι.
1: Βέβαια.
0: Mm-hmm. Εντάξει.
1: Όχι, να πάνε για καφέ.
0: Λοιπόν, εντάξει, το πρώτο σκέλος της εκπομπής περνάει έτσι με αυτές τις αναφορές από την Κατερίνα, γιατί το έζησε από κοντά, γιατί η Όδη όλη αυτή την προσπάθεια, και νομίζω ότι στη δεύτερη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε και στο λαό να μας πει τι σκέφτεται, πώς τα βλέπει τα πράγματα. Είπαμε ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος αρχικά μας φάνηκε μεγάλη και πώς θα περάσει αυτός ο χρόνος, το είπα προχθές.
1: Σιγά.
0: Αλλά
1: σιγά.
0: Ήταν τέτοια η παρουσία και τα αποτελέσματα που έφερε μέχρι στιγμής η Εθνική Ποδοσφαίρου.
1: Τα έχεις ξεχάσει όλα.
0: Έχω ξεχάσει το πρωτάθλημα.
1: Τα πάντα.
0: Το
1: δεν υπάρχει
0: το πρωτάθλημα
1: τίποτα
0: και αυτό που σκέφτομαι, ας πούμε, είναι πότε θα είναι ο επόμενος αγώνας της Εθνικής.
1: Βέβαια. Λογικό δεν είναι.
0: Ας ελπίσουμε αυτή η προσμονή, αυτό το, η έπαρση που υπάρχει τώρα, ο Γιωβάνοβιτς να την προσγειώσει λίγο, γιατί έχει περάσει και στους αθλητές, πιστεύω, και στους ποδοσφαιριστές. Για να, ναι, με χαμηλά την μπάλα, χαμηλά,
1: εντάξει,
0: το κεφάλι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για έπαρση. Το έχουν,
0: όχι, γιατί
1: το έχουν πάρει, μικρή, έχουν πάρει, ναι, ψηλά, εντάξει, το να μανίχει.
0: Παρότι είναι νεαρής ηλικίας τα παιδιά, είναι, ναι, θέλουν να διακριθούν, πιστεύω.
1: Αντίθετα, mm, αντιθέτως πιστεύω ότι τους κάνει καλό αυτός ο ενθουσιασμός, γιατί πρέπει να χτίσουν χαρακτήρα, mm-hmm, ενώ ομαδικό και αυτοπεποίθηση απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, mm-hmm, γιατί μιλάμε τώρα για την Ολλανδία του Τσάβη και τη Γερμανία του Κλοπ, δεν είναι απλές ομάδες, έστω και αν είναι σε μεταβατικό, σε μεταβατικό στάδιο, mm-hmm, Γερμανία. Γιατί στο παρελθόν, στα προηγούμενα παιχνίδια, βλέπαμε ότι όταν κάτι πήγαινε στραβά, με κάποιο τρόπο έπεφτε πολύ η επίδοση της ομάδας.
0: Ναι,
1: η αυτό για. Και η απόδοση, με συγχωρείς, όχι η επίδοση. Η απόδοση, ναι, της ομάδας. Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτά. Επιστρέφουμε μετά από πολιτικές ειδήσεις με τα μηνύματά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB. Προτείνω εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Τραγωδία σημειώθηκε στη Θάσο. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
1: Για μπάλα κι άλλα, δυνατά δυνατά, γίναν όλα δυνατά τα δύνατα και να ξαναγίνουν.
0: Μακάρι, μέσα σε τέσσερις μέρες, τις επόμενες τέσσερις μέρες, να πιστοποιήσει η εθνική έτσι και να σφραγίσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
1: Και μια κατά κάποιο τρόπο νέα αρχή.
0: Ναι.
1: Που είχαν πει ότι θα κάνουν σε ό,τι αφορά την ψυχολογία και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσω τη φράση μου και αυτό που έλεγα, ότι πιστεύω ότι είναι μια φουρνιά παιδιών με πολύ ταλέντο. Αυτό εντάξει, το ξέρουμε, το βλέπουμε και το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είναι και πολύ καλά παιδιά. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτή την ομάδα δεν υπάρχει καθόλου έπαρση, ίσα ίσα που πρέπει να τονωθεί και η ομαδική αυτοπεποίθηση. Και οι αυτοματισμοί της ομάδας, έτσι ώστε να μπορεί να φέρνει αποτελέσματα απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες, γιατί εντάξει, δεν παίζουμε μόνοι μας, είναι και οι άλλοι.
0: League A είναι αυτή, οπότε πρέπει να φερθείς.
1: Βέβαια, και αναλόγως.
0: Και αναλόγως. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό, ποιος δεν το θέλει. Έτσι, και ηλικιακά να τονίσουμε ότι είναι πολύ καλή ο μέσος όρος ηλικίας της εθνικής μας.
1: Καλύτερος δεν γίνεται.
0: Οπότε μπορούμε να επενδύσουμε εκεί. Για ένα μέλλον το οποίο ας ελπίσουμε ότι θα είναι να ζήσει η εθνική πράγματα και οι φίλοι της, πράγματα που δεν έχει ξαναζήσει μέχρι τώρα, και δεν είναι μόνο η συμμετοχή σε ένα μουντιάλ, έτσι είναι και, να το πω ή να μην το πω, και η διάκριση.
1: Βέβαια, γιατί όχι, εννοείται, το μέλλον είναι μπροστά τους, μένει να φανεί το πόσο θα δουλέψουν, πόσο, με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν αυτό το ταλέντο. Άλλωστε στις ομάδες τους αγωνίζονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και μόνο να βελτιώνονται μπορούν. Πρέπει να δέσουν και ως ομάδα, γιατί εντάξει, άλλο είναι το τι κάνει ατομικά ο κάθε παίκτης, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει τόσο πολύ ταλέντο και ξεκάθαρος επιθετικός προσανατολισμός στην ομάδα. Το λέω σε σχέση με προηγούμενες εθνικές, οι οποίες
0: βασίζονταν στην άμυνα κυρίως.
1: Ναι, αλλά έφεραν και αποτελέσματα και το πήραν το ευρωπαϊκό τους.
0: Όχι,
1: γιατί παίζουν ρόλο όλα τα πάντα.
0: Ναι,
1: όλα αυτά, αλλά εμείς έχουμε πούλημα. Φέρει και αποτέλεσμα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα έφτασε ο χρόνος, αυτό ήθελα να πω, και συμπληρώνοντας αυτό που είπα νωρίτερα, να φέρει αποτέλεσμα και αυτό το στυλ παιχνιδιού από την εθνική. Αυτό περιμένουμε, αυτό ελπίζουμε όλοι. Καλημέρα στον Τάσο που στέλνει εδώ τις φωτογραφίες και τις καλημέρες. Στον Γιώργο από τα Τρίκαλα. Μποντζιόρνο Κατερίνα Φώτη, καλή εκπομπή. Ο Νίκος φωτογραφίες. Με καλό καιρό βλέπω, παιδιά.
1: Ιδέες.
0: Έτσι, καλός ο καιρός. Μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο, δεύτερο.
1: Είναι...
0: Χρειαζόμενο ήταν και αυτό.
1: Είναι όπως... Όπως πρέπει, με την έννοια, δηλαδή αναμενόμενος με βάση την εποχή. Γιατί έχουμε ξεχάσει και λίγο τις εποχές.
0: Αναμενόμενο.
1: Πώς είναι, τι γίνεται.
0: Ξέρεις τι, εμένα μου ήρθε και σε κάποιους άλλους, λίγο απότομο, όσον αφορά ότι πήγαμε μετάβαση καλοκαίρι ξαφνικά σε φθινοπορεινές βαριές συνθήκες, όσον αφορά την βροχόπτωση, λέω.
1: Ναι.
0: Και όλα τα παραλία.
1: Νομίζω ότι θα επανέλθει ο καλός καιρός.
0: Τα παραλία.
1: Αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό.
0: Ναι, άδειασα.
1: Αυτό είναι το φυσιολογικό όμως.
0: Ναι, εντάξει. Αφού ξεκίνησε το Σπάρταλθον το 82, είναι 44ο αγώνας. Αν τα προσθέσουμε, βγαίνει 2026, άρα προφανώς δεν έχει καθίσει κάποιος αγώνας. Αν όμως βάλουμε και το 82 μέσα, φίλε Νεκτάριε, περισσεύει μια χρονιά. Τα αφρίσουμε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο 82 μέχρι 26-44, αλλά και 82, αφού ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Ίσως το COVID να μην έγινε. Ίσως, έτσι, Νεκτάριε. Στο μήνυμα απαντάω, στο φίλο το Νεκτάριο.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Θα το διευκρινίσουμε. Άντε ρε παιδιά, Κατερίνα και Φώτη, καλημέρα, ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Λίγο αγανακτισμένος είμαι, γιατί από ό,τι φαίνεται οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν να συνοηθούμε. Εντάξει, οι προηγούμενοι ρε παιδιά είναι μεγάλα παιδιά. Είχαν φέρει και το Δημήτρη το Μόρο εδώ. Θυμηθήκαν τα παλιά, τότε που παίζανε με τους Βόλους, τις παραλίες. Ξέρεις, τώρα που βγαίνανε για ψάρεμα και τα λοιπά, τα άκουσα εγώ μέσα. Είχα βγάλει και ένα μαντήλι, σκουπιζόμουν. Όλα καλά είναι αυτά. Και να μην ξεχάσω να πω, ερχόμενος εδώ είδα και τους φίλους μου, τον Βασίλη, τον Ιφόρα, τον Άγγελο, τον Φιλντισάκο και τον Δημήτρη τον Μόρο. Τα είπαμε και εμείς λίγο. Εντάξει, περνάνε τα χρόνια. Κρατάμε αρχείο. Τα θετικά και μαζί θα προχωρήσουμε. Ο Αντώνης λέει: Σπρέχε να είναι στη Χάκη στην Κατερίνα. Γκουχ γκουχ πνίγηκα για αυτά που σας γράφω. Καλό μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Με το δώσα θέμα. Να μου πεις δηλαδή στη Χάκη του Σπρέχε.
0: Αύριο θα πω στη Χάκη. Αύριο δεσμεύομαι. Είναι
1: και
0: δύο ώρες.
1: Διαβάζω εδώ πέρα ότι το 2020 ακυρώθηκε οριστικά λόγω της πανδημίας. Αυτά, οπότε έχεις δίκιο, Φώτη.
0: Οπότε.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Εντάξει, μικρή σημασία.
0: Ναι, μικρή σημασία
1: τώρα,
0: λοιπόν. Φώτη, για... βάλε ένα ποτηράκι νερό στην Κατερίνα. Η γλώσσα της πάει ροδάνη σήμερα. Ναι. Ροδάνη, ροδάνη. Ναι.
1: Είναι γιατί έχω φάει καλό πρωινό, κατάλαβες που την είναι.
0: Έφαγε πρωινό, πήρε και οξυγόνο επάνω εκεί στον Ταΐγετο. Μάζεψε εικόνες, αρώματα. Γιατί εγώ είμαι φαν. Όμορφες καλημέρες, φίλε Φώτη. Από έγκυρη πηγή έμαθα ότι θα καταργηθούν οι βολές στο μπάσκετ. Μπας και πάρουμε πρωτάθλημα. Μπας και πάρετε, λέει. Μπας και πάρουμε, πάρει ο Παναθηναϊκός κανένα πρωτάθλημα. Όχι, ρε παιδιά, οι βολές καλό είναι. Αρκεί να δίνονται με φιδό. Καλημέρα από Ζέλε Βελγίου στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Όμως χαμηλά η μπάλα και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Χαιρετίσματα από την όμορφη Χίο.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Mm. Ότι πρέπει να είναι η στήριξη και η αγάπη ανάλογη και στις αποτυχίες. Mm.
0: Έρα σπορ, λέει εδώ ο φίλος ο Ηρακλής. Μιχάλης Ορφανός, γεια σου παρέα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για το Σπάρταθλον, αλλά το καλύτερο στιγμιότυπο ήταν που τερμάτισε ένα σκυλάκος μαζί με έναν δρομέα.
1: Ισχύει. Και τον ακολουθούσε για τα τελευταία αρκετά χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή δεν ήταν δικό του, γνωριστήκανε στην πορεία.
1: Όχι, νομίζω δικός του ήταν.
0: Α, δικός του.
1: Ο σκύλος, ναι. Α. Και τη ονόμασαν. Δεν ξέρω αν ήταν σκύλος ή σκυλίτσα. Ναι. Την ονόμασαν, μάλλον επειδή θα ήταν ναι, σκυλίτσα, ναι. Σπάρτα.
0: Σπάρτα. Δεν είσαι Σπάρτα, κυρίες και κύριοι. Αυτό πάντως έτσι μου χάλασε το story τώρα η Κατερίνα, γιατί? Για αυτό το είπα. Δηλαδή, αν γνωριστήκανε στην πορεία. Ήθελα να το εξελίξω, αλλά εντάξει, μου το χάλασες. Οπότε παίρνουν κάποιοι φίλοι τηλέφωνο, δεν μπορώ να απαντήσω. Λογικό είναι αυτό. Γεια σου παρέα, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Α, τα είπαμε αυτά. Ο Μιχάλη, πάρα πολλοί καινούργιοι φίλοι μπαίνουν στην παρέα μας, βλέποντας εδώ την εφαρμογή του Viber. Ο Μιχάλης λέει: ο μεγαλύτερος άθλος δεν είναι του Φιλιππίδη. Πριν τη μάχη του Μαραθώνη, η Αθήνα είχε ζητήσει τη βοήθεια της Σπάρτης. Η Σπάρτη είχε κάποια ήθη και έθιμα.
1: Λοιπόν, ήταν από την Εστάνη και μετά για 100 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ακολούθησε τον Γιώργο τον λογοθέτη. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήταν δικό του, να ήταν απλώς ένα σκυλάκι που τερμάτισε, τέλος πάντων. Έτρεξε μαζί του 100 χιλιόμετρα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Καθόλου. Σα ίσα. Και ονομάστηκε Σπάρτα, Σπάρτη. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ναι, το Σπάρτα, ναι, ακούγεται πιο Σπάρτη. Ναι. Και δέχτηκε φυσικά τη φροντίδα των διοργανωτών, εννοείται. Αλλά αυτό σημαίνει, ο σκύλος έχει γενικότερα μια ξεχωριστή,
0: τι ιστορία είναι,
1: ξεχωριστή σχέση με τον, συνήθως με τον ιδιοκτήτη.
0: Με τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, με τον άνθρωπο, ας πούμε, που... Αλλά φαίνεται ότι, δεν ξέρω, το είχε μέσα του, να είναι σκύλος δρομέας.
0: Όχι, είναι συγκινητικό και τώρα μόλις βγούμε έξω θα πάρω τηλέφωνο τον Μπραντ, γιατί ήδη βρίσκεται στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία του. Με τον σκύλο, νομίζω με το βελγικό πιμπενικό σκύλο, η καρδιά του κτίνους, κάπως έτσι λέγεται. Θα του πω ότι έχουμε και εδώ μια ιστορία, μήπως είναι ευκαιρία να το κάνει ταινία και αυτό.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Έτσι, συγκινητικότατο, 100 χιλιόμετρα πια, δεν είναι ότι έκανε 100 μέτρα,
1: ναι, ναι,
0: ο σκύλος. Ξέρετε τι καταπώνηση είναι αυτή. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε, συνεχίζω.
1: Εδώ πέρα είναι σκυλίτσα, γι' αυτό την ονόμασαν και Σπάρτη. Εδώ είναι και το στιγμιότυπο. Τερμάτισε πέμπτος.
0: Πέμπτος είναι πολύ καλά. Άρα δεν είναι γύρω στις 3 πρέπει να σκυλάκι. Είναι αυτό.
1: Δηλαδή,
0: καλά, είναι φοβερό.
1: Ναι, ναι. Φαίνεται δηλαδή το ένα ποδαράκι, δηλαδή είναι λίγο καταπονημένο.
0: Ναι,
1: φαίνεται.
0: Ναι. Χτύπησε, κουράστηκε. Ψιλοκουτσένη. Και τερματίζει, παιδιά, είναι συγκινητικό. Ψάξτε να βρείτε το βίντεο. Μέσα από το Google, μετά βέβαια το ανέλαβαν εκεί. Το ανέλαβαν οι γιατροί. Αλήθεια λέμε. Η Σπάρτη, η οποία λέει, συνεχίζοντας το μήνυμα του Μιχάλη, είχε κάποια ήθη και έθιμα. Όταν τελείωσαν αυτά, ξεκίνησε με 5.000 στρατό για τη μάχη του Μαραθώνα. Έκαναν 2,5 μέρες να φτάσουν. Βέβαια, είναι γνωστό αυτό. Όταν είχε φτάσει εκεί, η μάχη είχε τελειώσει. Νομίζω είχαν ένα τριήμερο. Εορτασμό, πώς να το πούμε, που τους απαγόρευε να συμμετάσχουν σε εκστρατεία, σε πόλεμο. Γι' αυτό δεν άρχισε να πάει η Σπάρτη. Αν θυμάμαι καλά από το προπολεμικά, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Κάπως, μάλιστα, κυρία Χαρά.
1: Νομίζω ότι δεν ήταν θέμα εορτασμού. Ήταν η γνωστή αντιπαράθεση που είχαν οι δύο πόλεις κράτη, η Αθήνα και η Σπάρτη. Αλλά μπροστά στον κοινό.
0: Για την Πρωτοκαθεδρία εννοείς εσύ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και γενικότερα. και μπροστά στον κοινό εχθρό.
0: Αποφασίστηκε ότι έπρεπε να στηρίξουμε, και αυτό είναι ένα ακόμα μάθημα.

0: Λέω, ο Κιμίχ είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης, μια μηχανή θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά όταν δίπλα σου η μηχανή, ο ολοκληρωμένος παίκτης, δεν έχει κάποιος που να μπορεί να τον στηρίξουν, να τον βοηθήσουν, να... δεν μπορεί μια μηχανή να αποδώσει μόνη της. Μιχάλη, αυτή είναι η γνώμη μου. Και ίσως ο Κλοπ αντί να διαλέξει μια άλλη εντεκάδα, δωδεκάδα, δεκατριάδα, δεν ξέρω πόσους άλλους νέους παίκτες, θα έπρεπε σε αυτούς που ξεχώρισαν στον πρώτο αγώνα, δεν με συμφέρει τώρα αυτά που τα λέω, ναι, ούτε υποδεικνύει στον Κλοπ τη δουλειά του, να προσθέσει κάποιους άλλους και όχι να μπει με τελείως άλλη εντεκάδα. Δεν ξέρω, αυτά τα ξέρει.
1: Θα φανεί αν θα. Που... Α, νομίζω σε ακούει τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Και σημειώνει.
0: Συγγνώμη.
1: Γιούργεν.
0: Συγγνώμη, Γιούργεν. Αλλά είπα και εγώ μια γνώμη. Όπως λέει και ο Clint Eastwood. Ένας άγνωστος φίλος στέλνει ένα μήνυμα, αλλά στο τέλος λέει το όνομά του, ψυχοθεραπευτής του Σέγας. Δεν γράφω αυτό το μήνυμα για να διαβαστεί, αλλά το διαβάζω εγώ. Είναι το επίπεδο πολύ καλό, λέει εδώ, της εκπομπής, και βέβαια στέλνει και το όνομά του για να μην είναι ανώνυμο, ψυχοθεραπευτής του Σέγας από την Κάλυμνο. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, φίλε μου, που έστειλες. Η καλύτερη παρέα, λέει ο Γιάννης, δεν λέμε επίθετα, δεν λέμε, το κόβω, συγκρατήθηκα τελευταία στιγμή. Ο Αλεσάνδρος στέλνει από την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής μία φωτογραφία. Σε βλέπω, έχεις πάρει τους δρόμους, Αλεσάνδρο. Περιμένουμε πώς και πώς να πάμε στην Τούμπα την Κυριακή να στηρίξουμε την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Δεν μην προσπερνάμε την Πέμπτη, αλλά μάλλον βρήκε και πήρε στήριο για την Κυριακή.
1: Για την Κυριακή, ναι.
0: Ο φίλος.
1: Νομίζω είναι sold out και τα δύο παιχνίδια.
0: Και τα δύο και μέσα σε κάποιες ώρες.
1: Τέσσερις ώρες.
0: Ναι, έφυγαν τα εισιτήρια. Ξέρουμε ακριβώς πόσο ήταν συνολικά. Νομίζω πρέπει να ήταν.
1: 100.000 αιτήσεις.
0: 60.000 τα εισιτήρια συνολικά. Που πουλήθηκαν.
1: Α, που πουλήθηκαν. Ναι. Τον αριθμό ακριβώς. Λόγω
0: χωρητικότητας, ναι,
1: ναι.
0: Υπολογίζω γύρω στους 60, αν κάποιος ακροατής έχει κάποια άλλη πληροφορία. Ναι, ναι. θα είναι και παραπάνω. Θα είναι και απ' έξω. Μάλιστα, είχα μιλήσει και με τον Πέτρο, γιατί ο Πέτρος έφυγε κατευθείαν από Γερμανία. Έχει πάει πάνω. Του λέω, μίλα με τον Δήμαρχο. Επειδή ναι, η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, ίσως θα πρέπει εκεί στην Αριστοτέλους να βγουν τίποτα γιγαντοοθόνες, να μαζευτεί ο κόσμος, να δει την. Έτσι ή αλλιώς την ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι φίλοι που δεν βρήκαν τα εισιτήρια. Έτσι δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει αυτό το θέμα. Οι πατούσες καίγονται στην άσφαλτο, λέει ο Παναγιώτης, στα σκυλιά. Και ίσως γι' αυτό το σκυλάκι τερματίζοντας, ευτυχώς ήταν βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα είχε πέσει ο ήλιος, αλλά και πάλι καταπονούνται.
1: Μετά αρκετά, γύρω πρέπει να είναι αυτό.
0: Τα τελευταία
1: μετά τις 4 το πρωί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι. Θα φανεί σε κάποιο στραβοπάτημα, λέει, πόσο πιστεύει ο κόσμος και οι φίλοι αθλητοί είναι εθνικοί. Θέμα το οποίο θέλει αυτό λίγο
1: κουβέντα. Αυτό θα είναι το καλύτερο sold out. Αν μετά από μία αποτυχία, ομιγέννητο, ναι, ομιγέννητο, λέμε τώρα αυτά, αν μετά είναι γεμάτο το γήπεδο.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, τώρα αυτά είναι νέα παιδιά.
1: Κάποια στιγμή είχε περάσει, υπήρχαν κάποια παιχνίδια της Εθνικής που δεν είχαν κόσμο, δεν είχαν και τη στήριξη. Τώρα ίσως και να έχει λίγο μπερδευτεί ο κόσμος με τα ενδιάμεσα, ξέρεις, που ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Μιλάω τώρα για πριν εμφανιστούν τα παιδιά αυτά. Πριν από...
0: Εντάξει, το κλίμα ήταν εδώ και δύο χρόνια αφιταλευόμενο.
1: 8 χρόνια, κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι. Ναι. Τα τελευταία 2-3 χρόνια που ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς, νομίζω έχει αλλάξει, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι, η εικόνα της Εθνικής. Ο τρόπος παιχνιδιού.
1: Έχει αλλάξει η εικόνα της Εθνικής, αλλά σίγουρα έχει βοηθήσει και το γεγονός ότι έχει πολύ υλικό.
0: Έχει.
1: Έχει τουλάχιστον 2-3 και να σου πω και παραπάνω επιλογές στην κάθε θέση.
0: Και παλιά είχε υλικό που ο παίχτες, άλλο θέλω να πω τώρα, συμφωνώ με αυτό που λες, που έπαιζαν στο εξωτερικό, που είχαν πάρει μεταγραφή μάλλον,
1: ναι,
0: αλλά αυτοί οι παίχτες δεν ήταν τόσο χρήσιμοι στις ομάδες τους, δεν είχαν τόσο μεγάλη συμμετοχή. Τώρα βλέπουμε ότι οι Έλληνες παίχτες που έχουν φύγει στο εξωτερικό παίζουν όχι βασικοί, ξεχωρίζουν κιόλας στις ομάδες τους.
1: Ναι,
0: ο Παυλίδης, ο Καρέτσας, ο Τσολάκης, ο Κοστούλας.
1: Και είναι και σημαντικό για ένα προπονητή όταν γυρίζει το βλέμμα του στον πάγκο,
0: ναι,
1: να βλέπει ισότιμες επιλογές.
0: Δηλαδή έχουν χιλιόμετρα, δεν κάνουν μόνο προπόνηση άλλου είδους, όχι ελληνική, εντός εξαγωγικών, έτσι, άλλου είδους προπόνηση, πιο σκληρή,
1: ναι,
0: πιο επίπονη, με άλλα μέσα, έτσι, αλλά συμμετέχουν και έχουν αγωνιστικά λεπτά.
1: Και φέρνουν και στοιχεία μέσα στην εθνική, γιατί, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, έχουν άλλες παραστάσεις. Και
0: ναι,
1: μάλιστα πολύ υψηλού επίπεδου.

0: Δηλαδή,
1: αυτό το αναφέρω.
0: Ο Τζόλης που έχει έτσι, ενώ είναι 23-24 ετών,
1: οριμότητα,
0: παραπάνω δεν είναι, ναι, έχει και ένα, θα το χαρακτήριζα λίγο έτσι, αρχοντικό τρόπο που τρέχει. Ναι. Κάπως έτσι είναι, το βγάζει, ας πούμε, και ως
1: πέτσιος άνθρωπος. Θα τον παραλύλιζα, αλλά θα μου ρίχνε και μια σφαλιάρα εδώ, με τον αγαπημένο σου.
0: Το Μέση.
1: Ναι. Έχει ένα τρόπο.
0: Εμένα, να σου πω τώρα μια που λες για το, για το Μέση, χωρίς να θέλω να το πάω. Αυτή η σέντρα του. Ναι, χωρίς να θέλω να πω ότι είναι το ίδιο πράγμα.
1: Απλώς
0: μου θύμισε λίγο. Μου θύμισε λίγο αυτό το δεύτερο γκολ που έβαλε με την Αγγλία, με τη σέντρα του Μέση, αυτή που ήταν εξής. Δεν την έκανε τόσο πολύ ωριακά. Πιο ωριακά την έκανε ο Τσιμίκας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν.
1: Και πολύ δύσκολη με τη γωνία που την έπιασε με το πόδι για να φύγει προς τα εκεί.
0: Και πάνω στην κίνηση.
1: Κατάλαβα.
0: Ενώ του Μέση τον είχαν κλείσει από το αριστερό πόδι, λογικά, και πήγε δεξιά και απλώς είχε. Από πλευράς χώρου ήταν οριακά. Ενώ του Τσιμίκα ήταν και πάνω στην κίνηση και οριακά. Και ήρθε μετά ο Δουμπίκα σαν βέλος και έκανε την κεφαλιά.
1: Δεν το πίστευα.
0: Μου θύμισε λίγο αυτό, χωρίς να λέω, επαναλαμβάνω, για να μην αρχίσει τώρα να μου λέτε.
1: Και μια και ανοίξαμε μια παρένθεση με τον αγαπημένο της, ποδοσφαιρικά, να πω ότι χθες έβαλε γκολ με φάουλ.
0: Από το σπίτι του. Το είδες από πού έφυγε. Εγώ, ναι. Έτσι σου λέω, χτυπάει το κινητό κατευθείαν. Τι μου λες τώρα. Ήτανε.
1: Παιδιά,
0: έξω
1: PlayStation.
0: Από
1: αυτό δεν είναι
0: περιοχή και προς το.
1: Προς corner.
0: Προς το corner, δηλαδή ήτανε. Από πόσα μέτρα είναι αυτό.
1: 6-7 από το corner προς το. Ναι.
0: Συνολικά, ναι. Και πήγε κατευθείαν μέσα. Ναι. Κατευθείαν στο
1: πίσω παράθυρο.
0: Στο πίσω γάμα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι σε αυτό που ήταν από τη μεριά.
1: Άρα φτάσαμε 76. Δύο μένουν ακόμα.
0: Καλά, εντάξει, εσύ τι πιστεύεις, θα τα βάλει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις. Θα έπρεπε να ξέρεις.
1: Θα έπρεπε να σου εδώ που σε χρειάζομαι. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, έχουμε ακόμα 7 λεπτά. Πάμε στα μηνύματα, θα φανεί. Α, και ολοκληρώνοντας αυτό το μήνυμα, παιδιά, εγώ θέλω.
0: Α, και χαίρομαι επίσης που θα γίνουν και τα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, ναι, ναι. Παραδείγματος χάρη, για τον Τζόλι θα έρθει, καταλαβαίνεις. Ναι. Σύσσωμη οικογένεια.
1: Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, με αφορμή αυτό το μήνυμα ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει με κάποιο τραυματισμό να μείνουν κοντά, να πούμε ότι επιβάλλεται σε αυτές τις ηλικίες και σε αυτή την προσπάθεια να μένεις κοντά. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, να πάρουμε και 2 ισοπαλίες.
0: Εγώ θα είμαι ικανοποιημένη να πάρουμε και 2 νίκες.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου. Αλλά και 2 ισοπαλίες να πάω στους 8 βαθμούς απέναντι, υποτίθεται τώρα έτσι όπως εξελίχθηκε. Ομάδες που διεκδικούν την πρώτη και δεύτερη θέση, είναι ότι δεν θα έχω χάσει.
0: Και η αγάπη και ας πούμε η ταύτιση του κόσμου με την ομάδα είναι κάτι που επίσης χτίζεται αυτή η σχέση, ας πούμε, με τα νέα πρόσωπα και όλα αυτά. Εκτιμώ ότι και σε ένα, ας πούμε, στραβοπάτημα ομιγέννητο ότι μετά από αυτές τις εμφανίσεις και από αυτές τις εμφανίσεις ο κόσμος θα αγκαλιάσει την ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι νιώθω. Γιατί ήταν πραγματικά μια πολύ φανταχτερή υπέρβαση αυτή που έγινε με τη Γερμανία και δεν πέρασε απαρατήρητη και στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα πολλούς δημοσιογράφους από το εξωτερικό να το σχολιάζουν αυτό, γιατί η Γερμανία είναι η Γερμανία, ο Κλόπ είναι Κλόπ.
1: Και θυμάστε ότι αυτό που
0: λέγανε. Και ας λέει Bild τα δικά της για ποδοσφαιρικό νάνο και τα λοιπά.
1: Έχω δύο Bild, έτσι. Βρίσκω έτσι, Bild και πλάκα. Σκίζω. Λοιπόν, και έχει αρχίσει και ξεθοριάζει αυτό το ότι, πώς το λέγανε παλιά, ότι η Γερμανία, ό,τι και να γίνει, στο τέλος κερδίζει. Πώς το λέγανε κάπως. Έτσι.
0: Και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
1: Μπράβο, έχει αρχίσει και ξεθοριάζει αυτό.
0: Μα το έγραψε κάποιος. Όχι, νομίζω ήταν από. Από την Ελλάδα, ναι, λέει, και στο τέλος κερδίζουν οι, και είναι η λέξη Γερμανοί, το έχει διαγράψει και έχει Έλληνες με μεγάλα γράμματα.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι ήταν από στοιχηματική εταιρεία αυτή.
1: Τι χαρά πήραν και οι φίλαθλοι στην εξέδρα, έτσι, και που είναι οι περισσότεροι από αυτούς, φαντάζομαι, θα είναι εργαζόμενοι στη Γερμανία. Και όπως μου στείλει ένας φίλος.
0: 5.000 άνθρωποι, τουλάχιστον.
1: Πλάς, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Ρεχάγκε λέει, αν είχε αυτή την εθνική, πού θα έφτανε τώρα.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή σε όλα τα πάρα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν, ρωτήθηκε ο Ντέμις Νικολαίδης εάν έπαιζε η εθνική του τότε, τώρα με αυτή την εθνική τι θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι απάντησε.
1: Για πες.
0: Ότι έτσι όπως είναι τώρα η ομάδα, θα κερδίζανε. θα κέρδιζε η ομάδα του 2004. Όταν θα εξελιχθεί η ομάδα έτσι όπως προβλέπει και ο ίδιος ο Ντέμις ποδοσφαιρικά, δηλαδή ότι σε λίγα χρόνια που θα έχει δέσει περισσότερο και το ένα και το άλλο, δεν θα ήταν σε θέση να κερδίσει.
1: Θα κέρδιζε ο Νικοπολίδης.
0: Η ομάδα του 2004. Ναι. Έτσι είπε.
1: Ναι.
0: Λέω ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, αν παίζαμε, θα κερδίζαμε.
1: Θα ρωτήσω το AI, το φίλο μου, να μου πει την άποψή του και θα σου πω αύριο.
0: Ποιο AI.
1: Ποιο AI.
0: Ποιο AI. Αυτή είναι για σκουπίδια. Είναι ανοίγει τον κάδο και το πετά μέσα.
1: Θα τα ακούσει αυτά ο Τραμπ και θα έχουμε μπλεξίματα.
0: Το AI, ας πούμε, το ρωτάς, ας πούμε, σε ποιες ομάδες έχει παίξει ο Διαμαντίδης και σου λέει στο Ζάο Κηφισιάς. Για να μην υποτιμήσει καμία, λέει αυτή που.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Γιατί σε συλλογικό επίπεδο, μετά από τις αποτυχίες, στηρίζουμε την ομάδα και ψάχνουμε να δικαιολογήσουμε την αποτυχία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και για την εθνική. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε, Θέμη. Ότι θα. Μην το προδικάζουμε δηλαδή, γιατί η Κατερίνα θα μας μαλώσει. Θέλει δύο νίκες, λέει. Θα δούμε.
0: Αυτό θέλει. Κάθε παίκτη που μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα για την νίκη. Και γιατί να μην το κάνει. Αυτό κάνει μια φορά.
1: Ναι, ναι. Βέβαια. Τώρα που βρήκε τον τρόπο. Ο Αλέξανδρος λέει: ο Τζόλης θυμίζει τον Αλέξη Σάντσες. Εμένα έτσι τουλάχιστον λέει. Ο Πάνος, καλημέρα, ο Μαδάρα. Η εθνική μας πάει πολύ καλά. Απίστευτα αποτελέσματα. Φυσικά παίζουν και οι άλλοι. Αλλά κάποια στιγμή θα ιτηθούμε κιόλας. Όλο το πρόγραμμα είναι.
0: Αυτό το είπαμε. Δεν
1: θέμα είναι πώς παίζεις και πώς θα αντιμετωπίζεις το κάθε παιχνίδι. Σωστό. Ο Αλεχάνδρο, εδώ για να το πω και λίγο, να θυμίσω και το όνομα εδώ. Παιδιά, δεν το έχουμε καταλάβει. Ο Τζόλης είναι το βασικό δεξί εξτρέμ της πρωταθλήτριας Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Λέει ο Τάσος. Έτσι έχουν τα πράγματα, ακριβώς. Και μάλιστα. Να, ήρθε και μια φωτογραφία εδώ με ένα σκυλάκο. Κάνει ζουζουλιές με τη μαμά του. Αυτά τα μπουντόκ είναι λίγο περίεργα. Γιώργο, καλημέρα.
0: Και μόλις πήγε. Ναι. Έχει. Πώς είναι.
1: Τι άλλα?
0: Δύο μήνες.
1: Λες να φύγουμε?
0: Πού να πάμε? Θα βρούμε καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα έχει λιακάδα έξω, είναι ωραία ότι πρέπει για καφέ.
0: Τώρα δεν είπες ότι χάλασε ο καιρός, ότι αυτό το φθινόπωρο δεν αντέχω, παιδιά, δεν τον βρίσκεις πουθενά. Λοιπόν, και επειδή τώρα έχει επιστρέψει με όρεξη μετά το καλοκαίρι, αύριο θα έχουμε δύο ώρια εκπομπή, 12 με 2. Εννοείται.
1: Όχι, δεν λέω για σένα, κάνω νοήματα.
0: Α, μέσα λες. Λοιπόν, επομένως θα σας αφήσουμε μουσικά.
1: Yes. Έβαλα ένα τραγουδάκι. Να μιλήσω.
0: Έχεις αφήσει κάτι?
1: Πάντα έχω κάτι.
0: Ωραία.
1: Έτσι, να σέρνετε.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο στις 12 η ώρα. Όχι πλέον ακριβώς, 12 και 5. Βγαίνουμε εκεί, κάπου εκεί.
1: Εκείνη την ώρα ξέρουμε, μακιγιαριζόμαστε. Για να βγούμε, βάζουμε τα, πώς τα λέμε.
0: Ήταν η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαράγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Ανίποτη τραγωδία στη Θάσο. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, που είχε χτυπήσει το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου στον κυριακάτικο αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας με τον Νεάντα Παναγίας. Ο 45χρονος Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα, που ανήκει στην κατηγορία Elite, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Εν ρηπή οφθαλμού, το sold out χθες για τα δύο παιχνίδια της εθνικής μας στην Τούμπα με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή. Νέο πρόσωπο στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως εναλλακτική του τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος πάντως αισθάνεται καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς. Χωρίς Χάπκο η Ολλανδία, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Χρήστο Φίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Θαουσιάνης ενώπιση των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro κάτω των 17 ετών, η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει στις 3 στο Κρούσεβατς την Ισλανδία. Με σύνδρομο γελιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία, με τον μεσοπιθετικό Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνο φιλοξενείται στις 8 στο Κάουνας από τη Ζάλγκυρης με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμη στις 7 Dubai Barcelona, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ, στις 9 Παραντέρα το Φενέρ Μπάγεν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τιλαβίβ, στις 9.30 Αρμάνι Βίρτους και Βαλένθια Μπασκόνια και στις 10 Παραντέρα το Παρί Παρτίζαν. Για την πρεμιέρα του EuroCup ο Άρης παίζει στις 9 στη Γαλλία με τη Λεμάν και μετάδοση από Era Sport και Nova Sports 4. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Για την δεύτερη αγωνιστική της Α1 του Handball, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, ενώ σήμερα στις 3 παίζουν Ολυμπιακός Κιλκής. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ, Κωνσταντίνος Καρέλιας που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρύκας ο Πανιόνιος παίζουν στις 5 ΠΑΟ Γκαλατά Σαράι και στις 8 Πανιόνιος Βάκιβ Μπανκ. Και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την R2 Sport και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε 2-0 του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και για τον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβέρι. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής, που διετέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Era 1, καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ 2. Για το Nations League στην πρώτη κατηγορία, χθες Βέλγιο-Γαλλία 0-1 και Τουρκία-Ιταλία 1-4. Στην β' κατηγορία, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1. Και στην τρίτη κατηγορία, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Σήμερα παίζουν στις 7 Φινλανδία-Λευκορωσία και Μολδαβία-Νησιά Φερόε. Και στις 10 παραδέρατο, Ισπανία-Κροατία, Τσεχία-Αγγλία, Άγιος Μαρίνος-Αλβανία, Σλοβενία-Βόρεια-Μακεδονία, Βουλγαρία-Εστονία και Σκωτία-Ελβετία. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
8: Άκου τη φύση.
9: Νιώσε το ρυθμό. Ζήσε την εμπειρία.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο πρώτος ορεινός ημιμαραθώνιος σε περιμένει στη Βιτίνα Αρκαδίας. Δύο διαδρομές 23 και 6,5 χιλιόμετρων μέσα στην ομορφιά του Μενάλου.
9: Έλα να τρέξουμε μαζί εκεί όπου το δάσος γίνεται εμπειρία.
10: Βιτίνα Forest Trail. Η φύση σε καλή.
11: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
12: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
11: Ακούτε Eraspor.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Βεβαίως αυτή την εβδομάδα δεν θα ισχύσει το ακρίβες, διότι το επόμενο τριήμερο θα λείπουμε στο εξωτερικό και το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο θα επιστρέψει τη Δευτέρα ξανά. Οπότε πάμε μέχρι τις 2 να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, διότι αυτή την εβδομάδα, ή μάλλον και αυτή την εβδομάδα, κινούμαστε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια παράνοια, όπως και να το κάνουμε, έπειτα από τα σπουδαία αποτελέσματα που φέρνει η εθνική μας ομάδα. Την αγαπάμε όλοι. Το γκρουπ είναι πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά είναι διαμάντια. Αξίζουν να πανηγυρίζουν νίκες. Αξίζουν να πάνε και στο Euro του 2028. Τεράστια τα ωφέλη που κυνηγάει η Εθνική Ελλάδας. Τεράστια τα ωφέλη από την πολύ πιθανή πλέον πρόκριση στην επόμενη φάση από την πρώτη τριάδα. Και βεβαίως μιλάμε για επιστροφή με πολλές πιθανότητες σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία φορά που η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου είχε πάει σε μεγάλο τουρνουά ήταν το 2014 στη Βραζιλία. Ενδεχόμενη πρόκληση λοιπόν στα πρώιμη τελικά της Λίγκα ισοδυναμεί με παραμονή της Ελλάδας σε αυτή την κατηγορία και συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία και στη διοργάνωση του 28-29. Η εθνική μας θα είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του γύρω 28 εφόσον συνεχίσουμε με αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα αποφύγει τα μεγαθύρια στο δρόμο για την πρώτη μεγάλη διοργάνωση μετά, επαναλαμβάνω, από 14 ολόκληρα χρόνια. Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, ένα τεράστιο επίτευγμα. Και τώρα βεβαίως το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Τούμπα. Την Πέμπτη το βράδυ δεν θα πέφτει καρφίτσα στην κυριολεξία. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους, Άγγελος Μπάτζιος και Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Οπότε πάμε στο πρώτο τραγουδάκι και σε λίγο θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.

0: Για πάμε σιγά σιγά. Ανακοινώθηκε και η διαιτητική ομάδα για το Ελλάδα-Ολλανδία. Διαιτητής ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, από εκείνη η ομάδα. Βοηθή του ο Τζόρτζιο Περέτη και δεύτερος ο Τζουζέπε Περέτη. Συγγνώμη, ο ένας είναι Περέτη, ο άλλος είναι Περότη. Λοιπόν, ο τέταρτος είναι, αν έχει σημασία, ο Φάμπιο Μαρέσκα. Βαρ ο Βαλέριο Μαρίνι και Βαρ ο Ντανιέλε Κίφη. Λοιπόν, αυτή είναι και η διαιτητική ομάδα. Και πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Τα εξηγήσαμε ωραία και για τους διαιτητές.
1: Σιγουλά.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα οι διαιτητές.
1: Yes. Σιγουλά, τι γίνεται.
0: Καλά, καλά. Περέτη και Περότη.
1: Έχει δυναμώσει πολύ στα μουσικά ζητήματα.
0: Καλά, ωραία, καλά. Τρεις, μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα.
1: Τρεις-τέσσερις φρέβλους.
0: Ναι.
1: Έχουν όλοι χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Και κάνουν τα φορευτικά τους. Λοιπόν, να πω και αυτό τελευταίο. λοιπόν, να πω ότι για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας στην Ελπίδα με τη Λετωνία στη Λιβαδιά,
0: ναι,
1: που είναι μία του μηνός 6 ώρα,
0: ναι,
1: που τρατάει στη ρεία, όποιος θέλει πάει και παίρνει δωρεάν. Δεν θα ακολουθήσει μια διαδικασία βέβαια, να δηλώσει, να κάνει κλπ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Για λόγους ασφαλείας, τα γνωστά.
1: Τα γνωστά. Οπότε μπαίνει να παρακολουθήσεις κοντούρι, κλειδούς και λοιπούς και κρυκάδες, που έχουμε την εθνική. Κατάλαβα ότι έχουμε με άφηξη θέση.
0: Μη μετακινήσει γιατί σε χάνουμε. Οι κυψέλες της κινητής τηλεφωνίας κάνουν παρεμβολές. Ναι, ναι, μη μετακινήσει. Δεν μιλάς από hands-free. Πρέπει να το βγάλεις. Αυτό
1: κάνει το πρόβλημα. Από την άλλη,
0: την
1: ώρα πάμε να πάρουμε τα παιδιά από το σχολείο.
0: Ναι, ναι. Είναι η βαριά η καλογερική, Πέτρο. Πέτρο, είναι βαριά. Ναι, τώρα είσαι μια χαρά. Νοικοκυρεμένα τα πράγματα τώρα.
1: Έφτασε επίσης χθες το βράδυ η Αργούτσικα.
0: Σε θέλω επαγγελματία να τα ξέρεις αυτά με τις κυψέλες.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έφτασε η Αργούτσικα χθες το βράδυ πτήση.
0: Ναι.
1: Πήγαν τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Εμείς γυρίσαμε από την Αθήνα, κάμποση εξημών. Και περιμένουμε τώρα τα δύο παιχνίδια της Πέμπτης και της Κυριακής. Ναι. Μια χαρά δηλαδή όλα πηγαίνουν. Προβλήματα δεν έχουμε. Υπενθυμίζω το Τζάπρα, υπενθυμίζω το Sold Out, υπενθυμίζω το 100.000 κόσμος αναμονή.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να, το λένε, να πάρουμε εισιτήριο. Τελικώς, όντως, όπως το περιμέναμε, μερικές ώρες μετά ανακοινώθηκε το sold out και για τα δύο παιχνίδια. Έτσι, και για τα δύο παιχνίδια. Και επιστρέψαμε στην εποχή, Βαγγέλη, κανένα εισιτήριο για την εθνική. Καταλαβαίνεις.
0: Πρέπει να σου πω ότι με έχουν πάρει από χτες καμιά δεκαριά άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια, καμιά πρόσκληση λένε, αλλά τέλος πάντων και κανένα εισιτήριο για την εθνική.
0: Εκεί κολλάει. Ναι, αλλά, αλλά παίρνουν όμως. Είχαν χρόνια να πάρουν τηλέφωνο.
1: Πολλά χρόνια. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με την Κροατία στο Καραϊσκάκι. Ένα παιχνίδι με την Κροατία στο Καραϊσκάκι. Το οποίο είχαν, αφού και η ΕΠΟ, ξέρεις, που έδινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορες εισιτήρια για κληρώσεις, για τέτοια, για πρόμο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά έδωσε.
0: Συγκεκριμένα ελάχιστα.
1: Ναι, ελάχιστα, ελάχιστα. Τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ναι, οπότε, σε κάθε μέσο.
1: Σε κάθε μέσο. Οπότε ξέρεις, καταλαβαίνεις αυτό, δείχνει τη ζήτηση που υπάρχει. Όλα βαίνουν καλώς. Α, εμένα λες επαγγελματία μετά και έχει τηλέφωνο να βροντάνε μέσα στο στούντιο, ε.
0: Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν σήμερα.
1: Και λες εμένα ψυχούλα
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι καλά που είναι Τρίτη και δεν είναι Δευτέρα.
0: Κοίτα, χτες είχαμε ένα reunion.
1: Ναι.
0: Με καλέσανε εμένα τιμή Σένεκεν.
1: Yeah,
0: 60 plus, 70 plus στην ορεινή Πεντέλη με όλους τους ερτικούς.
1: Και τώρα. Αυτά,
0: και, έλαντε και τώρα. πήγα για να χαμηλώσω το μέσο όρο ηλικίας όπως σου είπα.
1: Και τώρα, καρέτας, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, και παίρνει ένας-ένας τώρα, ένας-ένας τώρα για εντυπώσεις, καταλαβες.
1: Ναι, ναι, αδέοντα, θα τα μεταφέρω.
0: Λοιπόν, για πάμε. Έχω ανεβάσει φωτογραφία, μπες στο Instagram να τη δεις. Έχω ανεβάσει, Νίκος Κατσαρός και τα λοιπά, όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νίκος Τσόνης και τα λοιπά.
1: Ο,
0: Νίκος Τσόνης δεν ενοχλώ και τέτοια.
1: Μόλις είδα μικρό γιο μετά από 5 μέρες στο σχολείο.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε αγκαλιές, φιλιούνται, αγκαλιάζονται και τέτοια, καταλαβαίνεις.
0: Αυτά είναι. Πάμε τώρα.
1: Δεν έχω.
0: Άρα από εθνική Μυκόνο, όπως σωστά εύστοχα έγραψε συνάδελφος, 100.000 την ουρά, από εθνική Μυκόνο.
1: Ναι. Και είπαμε ότι εντάξει, ήταν θέμα χρόνου το sold out, δεν ήταν και πολύ ακριβά τα εισιτήρια ούτως ή άλλως, αλλά πραγματικά το σημαντικό που κρατάμε είναι αυτό, ότι μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε κόσμο να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να πάει στο γήπεδο να παρακολουθήσει τα παιχνίδια της Εθνικής. Σε ό,τι αφορά πιθανές αλλαγές, εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα να συζητήσουμε, να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση του Βαγιανίδη, ο οποίος δεν είναι ότι αποκλείστηκε από την αποστολή λόγω του τραυματισμού.
0: Ναι.
1: Απλώς ο Τσάπρας πήγε ενισχυτικά για να βοηθήσει σε προπονήσεις και διάφορα τέτοια. Οπότε Περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του Βάγια για το παιχνίδι της Πέμπτης, εφόσον χρησιμοποιηθεί. Γιατί ούτως ή άλλως σε αυτή τη θέση.
0: Εσύ τι πιστεύεις για αυτό το μάτς?
1: Εντάξει, ότι θα έρθουν πάρα πολύ ψηλιασμένοι οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, δεν το συζητάμε, πάρα πολύ ψηλιασμένοι. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να ξανακοιτάζουμε μόνο την τρίτη θέση. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει από το να ονειρευόμαστε, διότι εξακολουθούμε και πιστεύουμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορούμε πια να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε βρεθεί στο δρόμο μας και μάλιστα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή και να παίξουμε την επίθεση όταν χρειαστεί, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, αλλά και να κάνουμε άμυνα όπως κάναμε στο παιχνίδι με τη Γερμανία, η οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ήταν διανόητη ο τρόπος με τον οποίο μπήκανε στο μάτς. Να το δούμε, είναι λίγο νωρίς ακόμα, να δούμε και τρόπο αντιμετώπισης. Έτσι, όταν κερδίζεις, και μάλιστα δύο παιχνίδια εκτός έδρας και παίζοντας και πολύ καλό ποδόσφαιρο, τακτικά τουλάχιστον, μιλάω για το δεύτερο. Πολύ επιθετικά για το πρώτο, είναι, κάνεις και λίγο τις άλλες να σε έχουν περισσότερο στο νου τους από ότι αν ήταν για παράδειγμα το πρώτο παιχνίδι, το Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα. Λογικό και επόμενο είναι αυτό. Αυτό θα περιμένουμε να δούμε και λίγο προσέγγιση και λίγο, ξέρεις, πώς το λένε, πιθανές απουσίες. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, όπως ήταν η παρουσία του κόσμου πάρα πολύ έντονη και στα δύο παιχνίδια, κυρίως στο μάτι της Γερμανίας. Και είτε το πιστεύει ο κόσμος είτε όχι, βοήθησε πάρα πολύ. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια πολύ θετική και ωραία ατμόσφαιρα εν όψη των δύο παιχνιδιών σε Βελιγράδι και Άουγκσμπουργκ. Αυτά. Οπότε είμαστε εν αναμονή.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Παρακολουθούμε από κοντά. Εσύ είσαι αύριο μεθαύριο την Παρασκευή, εδώ, γιατί εγώ θα λείπω. Και από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε αναλυτικά. Ελπίζω με άλλες δύο νίκες.
1: Αμήν, αμήν, βεβαίως.
0: Με άλλες δύο νίκες. Ευχαριστώ, Πέτρο. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ,
0: καλό μεσημέρι.

0: πάμε και στην Έλληνα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλληνα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Μ' αρέσει αυτή η ιστορία του Brian Dustin στον Ολυμπιακό, Βαγγέλη. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
0: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον εξωαγωνιστικό. Αγωνιστικό δεν νομίζω στην ηλικία που είναι, απλά βοηθητικός έρχεται. Αλλά έχει παντρευτεί Ελληνίδα, την Άννα Καβάσιλα, ορίστε.
1: Ναι, και τον άκουσα, έχει βαφτιστεί από τον Κώστας Λούκα.
0: Σωστά.
1: Και κάποια στιγμή που θέλει να παντρευτεί και επειδή δεν έπρεπε να γίνει με ορθόδοξο τρόπο λόγω της γυναίκας του, αλλά το πρόσφατο είναι ότι στις δηλώσεις του πηγαίνοντας στο μάτι του Ολυμπιακού μίλησε πάρα πολύ ωραία, δηλαδή μου φαίνεται και πολύ ενδιαφέρον και σαν κίνηση, δεν ξέρω, κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται, σαν κίνηση ενώ μπασχετική, δεν ξέρω αυτό πώς εξηγείται, αλλά θα αναμένεται.
0: Ένας βοηθητικός παίκτης, τον πήρε για ασφάλεια ο Ολυμπιακός, θα τα πούμε και μετά.
1: Επειδή πάρα πολύ ωραία
0: έχει
1: πάντως,
0: κάποιους τραυματίες, ναι, όριμο παιδί. Ναι. Όριμο παιδί, στα τελευταία του. Τα ένσημα της συντάξεως που λένε. Αύριο δεν θα είμαστε την Πέμπτη και την Παρασκευή εδώ. Δευτέρα θέλω να μου ετοιμάσεις κάτι για το NFL. Σε παρακαλώ, σου δίνω μια παραγγελιά τώρα που θα προβάλλεται και από τη δημόσια τηλεόραση. Οπότε θέλω να ασχοληθούμε λίγο με το NFL από Δευτέρα. Ωραία. Να το δούμε και αυτό.
1: Okay.
0: Να το δούμε okay. και αυτό. Έχουμε Έλληνα
1: να
0: παίκτη.
1: Το
0: εκεί.
1: Και αυτό. Να το δούμε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Έχουμε, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα το
0: Καρλάφτης. Καρλάφτης.
1: Τζορτζ.
0: Ο Γιώργος, ο φίλος μας, ναι.
1: Βεβαίως. Έχει μιλήσει και στην ΕΡΤ, έχει έρθει.
0: Βέβαια. Φίλος μας.
1: Πρωταθλητής είναι στο NFL.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Έγινε, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα η φάση Ντάστον μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Για το, δεν ξέρω, κίνηση του Ολυμπιακού μ' αρέσει. Και νομίζω ότι είναι και ωραία η ιστορία του και τι θα προσφέρει. Και συνειδητοποιημένος και ο ίδιος, Βαγγέλη. Δηλαδή, θα βοηθήσω αν χρειαστεί, θα είμαι στο locker room, θα είμαι, η εμπειρία μου θα βοηθήσει. Εμένα remains to be seen που λένε στο χωριό μου.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Ένας τέτοιος παίκτης βοηθάει στα αποδυτήρια πάντα. Το είπε και ο Μπαρτζόκας. Έχει εμπειρία, έχει καλό χαρακτήρα, εξαπέξει στην ομάδα. Όλο αυτό δένει το σύνολο και τους νέους κυρίως τους βάζει στο κόλπο. Μαζί με τον Παπα-Νικολάου θα την κρατήσουν ενωμένη την ομάδα μέχρι το τέλος, γιατί μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός και απόψε, θα τα πω και μετά, αλλά αφού με ρωτάς τώρα, πάει σαν φαβορί για τον back-to-back και απόψε στο Κάουνας.
1: Για την Αλγύρη.
0: Όχι μόνο απόψε, πάει γενικός φαβορί για τον back-to-back. Σε όλη τη σεζόν, λέω. Πάει γενικά φαβορί, είναι το πρώτο, το μεγάλο φαβορί.
1: Νωρίς ακόμα, ναι. Δεν είπα,
0: Όχι. Είναι έτη φωτός πιο μπροστά ο Ολυμπιακός. Όταν θα γίνουν και οι άλλοι, θα το δούμε από τα Χριστούγεννα και μετά. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι πολύ νωρίς, δεύτερη μόλις αγωνιστική.
0: Σου απάντησα ήδη ότι είναι σταθερός ο κορμός του Ολυμπιακού. Έχει πάρει και άλλους παίκτες, έχει γίνει καλύτερος και έχει και ίδιο προπονητή. Γι' αυτό είναι φαβορί. Είναι φαβορί ο Ολυμπιακός. Και απλά πρέπει κάθε βράδυ να το αποδεικνύει, γιατί όλοι θέλουν να γκρεμίσουν αυτόν που είναι στην κορυφή. Έτσι συμβαίνει στη ζωή. Ποιον ζηλεύουν, αυτόν που είναι πρώτος. Ποιον κρίνουν, αυτόν που είναι πρώτος. Ποιον πετροβολάνε, τα καρποφόρα δέντρα πετροβολάνε. Και δεν ξεχνάμε πάντα, για να κλείσουμε έτσι όμορφα, ότι έχουμε περάσει στην εποχή που δεν λένε να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, που έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος, το έχω ξαναπεί αυτό. Έχουμε περάσει στην εποχή που λέμε, όχι εμείς, αλλά η τοξική, να ψοφήσει ο γείτονας για να του πάρουμε την κατσίκα. Φιλιά, καλό μεσημέρι. Είναι δύσκολο βέβαια να κερδίσουν τον Ολυμπιακό έτσι εύκολα, αλλά θα το παλέψουν. Ναι, πες το.
1: Μην ξεχάσω, Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο κύριο σταυλό του Japan Open.
0: Πολύ
1: είναι
0: καλό.
1: Πέρασε από προκριματικά, είναι τόσο κύριο σταυλό.
0: Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι, Έλληνα. Καλό μεσημέρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγόραστος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχιάς Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνουν οι εισαγγελές για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στο ρεύμα προς Λαμία. Κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία. Μια γυναίκα νεκρή και 2 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Η επίθεση φαίνεται να διαπράχθηκε από μαθητή. Τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε μέχρι τις 2 περίπου με τα μπασκετικά. Πάμε στο Λευτέρη Καλογύρου. Έχουμε καιρό να τα πούμε, coach. Καλό μεσημέρι. Άρχισε η σεζόν. Άρχισαν και λίγο οι βροχές. Τα πρωτοβρόχια στην πραγματικότητα. Κρύωσε λιγάκι ο καιρός. Δεν φορέσαμε ακόμα μάλινα, δεν το συζητάμε, με κοντομάλικα είμαστε ακόμα, αλλά ένα μπουφανάκι το βράδυ χρειάζεται, οπότε είναι καιρός για να συζητήσουμε για το πώς βλέπεις τις ομάδες, πώς έχουν ξεκινήσει, αν είναι καλύτερες ή όχι σε σχέση με πέρυσι, κάποιες μπορεί να μην είναι έτοιμες, κάποιες να είναι πιο έτοιμες για την εποχή από ό,τι περιμέναμε και κάποιες να ψάχνονται. Λοιπόν, πάμε από τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακός, Ολυμπιακό που παίζει και σήμερα στο Κάουνας στις 8. Βαλανσιούνας παίζει, Γκος δεν παίζει, Μιλουτίνοφ δεν παίζει, μάλλον θα είναι ο Ντάνστον στη 12 λόγω Βαλανσιούνας. Και πώς έχεις δει μέχρι τώρα τον Ολυμπιακό? Έχασε ένα σούπερ κάπ το ευρωπαϊκό, πήρε ένα σούπερ κάπ το ελληνικό, αλλά είδε και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει φέτος, καθώς τον πρώτο θέλουν να τον κερδίσουν όλοι, το έλεγα και νωρίτερα.
1: Ναι, έτσι είναι. Ο Ολυμπιακός σίγουρα εμφανίζεται καλύτερος. Στις πρωταθλητές, η αλλαγή που είχαμε, έφυγε ο Γουόκαπ, ένας πολύ χρήσιμος παίκτης, έμπειρος που κρατούσε και τα κλειδιά της ομάδος, ήξερε το στυλ του προπονητή, τα πάντα. Ήταν και ο καλύτερος αμυντικός στην περιφέρεια. Αλλά προσθέθηκαν παιδιά τα οποία έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη ποιότητα. Σε αυτούς βάζω και το Πεσάρι. Τον Ντζάι, δεν ξέρω τελικά πώς το προφέρει ο καθένας.
0: Ντζάι.
1: Όπου νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος σε υλικό. Σίγουρα ο χρόνος δουλεύει για αυτόν. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά έτοιμος για την εποχή. Και αυτό οφείλεται στο βασικό κορμό που έχει. Έχει πρωταγωνιστές στην ομάδα του πολλούς παίκτες που μπορούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα που λέμε. Και αυτό είναι και νομίζω και το δύσκολο κατά κάποιο τρόπο έργο του Μπαρτζόκα, αλλά είναι πολύ εμπειρογενικά όλο το staff του Ολυμπιακού για να το φτιάξει, ότι έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Δηλαδή,
0: άρα εκεί που είχε έναν το Βεζένκοφ, πρόσθεσε Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, τώρα και Μοντέρο. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Πρίντεζης, ότι για να πάρει στην Ευρωλίγκα, γιατί την έχανε 4 σερί χρονιές ο Ολυμπιακός, και έλεγε ο Πρίντεζης, χρειάζεται οπωσδήποτε δεύτερη απειλή, μην πω και τρίτη, τώρα έχει 4 απειλές ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή,
0: τώρα δεν ξέρει πού να πρωτοδώσει την μπάλα.
1: Και το αντίθετο, ο αντίπαλος που παίζει δεν ξέρει ποιο να πρωτομαρκάρει, που λέει ο λόγος. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας γρίφος το πώς θα παίξει εναντίον του Ολυμπιακού.
0: Εδώ όμως υπάρχει και ένας αντίλογος. Η άμυνα του αγνοείται. Βάζει κατοστάρες κατά συρροή, αλλά και τρώει σχεδόν 100.
1: Νομίζω ότι αυτό θα διορθωθεί. Νομίζω ότι η άμυνα είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μένει πολύ χρόνο για προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Και είναι θέμα timing και όχι ταλέντου.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων συνεννόηση μεταξύ των και επικοινωνία. Νομίζω ότι αυτό θα διορθωθεί με τον καιρό, με το βίντεο, με άλλα μέσα που έχουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι ίδιοι οι παίκτες αυτοί είναι επαγγελματίες στο ανώτατο επίπεδο. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι χωρίς άμυνα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι στην τέτοια του Ολυμπιακού, στη θυμία του, είναι οι τελευταίες μπάλες, δηλαδή όταν το παιχνίδι τελειώνει και είναι κρίσιμες, πώς θα τις διαχειριστεί και αν εκεί το εγώ των παικτών θα μπει κάτω από το εμείς που λέμε. Γιατί έχουμε δει ότι, ας πούμε, στο Super Cup κάποιος παίκτης πήρε λίγο περισσότερο την μπάλα, κάποιος άλλος πήγε να βγει να πει όχι, εγώ είμαι το αφεντικό. Είδαμε κάποιον να γκρινιάζει με τον Μπάουξ στις τελευταίες φάσεις. Δηλαδή, είδαμε πράγματα που είναι πολύ φυσιολογικά για τις ομάδες. Δεν το συζητάμε, δεν είναι κάτι το κακό αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά θα το φτιάξει.
0: Οπότε η επόμενη ερώτηση, αφού θα φτιάξει και την άμυνα, θα αποφασίσει και ποιοι είναι στην ιεραρχία που θα παίρνουν τις πρώτες αποφάσεις, όχι όλες, αλλά τέλος πάντων όταν η μπάλα καίει, ποιος θα πάρει την απόφαση, όποιος βρεθεί ελεύθερος, τη δώσει η άμυνα ή Φουρνιέ ή Μοντέρο, διότι Μοντέρο νομίζω είχαμε από την εποχή του Ρίδερς και του Φόρντ να δούμε τέτοιο παίκτη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα είναι, χρειάζεται και ένα σχεζόνια στον Ολυμπιακό? Με 4 απειλές που έχει ήδη. 4 κατελάχιστο, έτσι. Δεν υποτιμώ κανέναν άλλον. Αλλά 4 σούπερ απειλές.
1: Όλοι οι παίκτες είναι καλό να έχεις καλούς παίκτες, δεν το συζητάμε. Απλά και οι παίκτες του επίπεδου και ζώνη δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν τον θέλω, δεν μου κάνει, δεν τον χρειάζομαι.
0: Για ποια θέση.
1: Απλά είναι, πιστεύω στο 3 και στο 4, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα του προπονητή να δει αν ταιριάζει και γενικά όλου του οργανισμού. Ναι. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάλυση δεν είναι μόνο ήταν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αυτός ο παίκτης μπορεί να μείνει στον πάγκο, αν δεν μπορεί να ξεκινάει, αν πάρει λιγότερες μπάλες, πώς θα αντιδράσει. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Νομίζω ότι έχουν γνώση οι προπονητές, γενικά το Ολυμπιακό, το staff, για να ξέρουν αν αυτό το παίκτης είναι.
0: Μάλιστα. Μοντέρο, ένα σχόλιο για να πάμε στους άλλους. Παναθηναϊκό, Άρη που ξεκινάει σήμερα, ΠΑΟΚ που ξεκινάει αύριο. Μιλάω για την Ευρώπη.
1: Ναι. Τι θέλετε να πούμε για το
0: Παναθηναϊκό τώρα, ναι. Είναι νωρίς επειδή δεν έχει full roster ακόμη.
1: Έχει μεγάλες ελλείψεις. Βέβαια έχει δώσει το στίγμα του προπονητής με την άμυνά του και όλα αυτά και τα υποτίθεται χρειάζεται.
0: Εδώ υπάρχει μια ένσταση. Πολλοί λένε μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup ότι είδαμε πάλι μπάσκετ Αταμάν, όχι μπάσκετ τον Μπραντοβίτς.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι η ποιότητα του Παναθηναϊκού ήταν πολύ πιο χαμηλή σε σχέση με αυτό που μπορεί να παρατάξει τη διάρκεια της χρονιάς. Μην ξεχνάμε την αρχή ακόμα, πολλοί καινούργιοι παίκτες και δεν έχουμε δει ακόμα και τον Γιαμπουζέλε, ο οποίος νομίζω ότι είναι λίγο εγκλωβισμένος στο ότι τελικά τι παίζω, 4, θα παίξω 5, θα παίξω μέσα στο Τάλα, θα παίξω 6, τι θα κάνω, θα σκρινάρω, θα ανοίξω, τι.
0: Τι πιστεύεις, ότι μπορεί να παίξει 5. Ο ίδιος είναι 4.
1: Είναι ο προπονητής του, πώς τον έχει στο μυαλό του, αλλά νομίζω ότι ξέρει πολύ καλύτερα, δεν το συζητάμε τώρα. Όχι μόνο αυτό, το όλοι που συνεργάζεται σε ποιο κομμάτι μπορεί να το αποδώσει καλύτερα και νομίζω ότι αν είναι αλήθεια το Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά για να βρει πεντάρι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Νομίζω ότι θα τον δούμε στο 4 κυρίως.
0: Και ο Χουάντσο.
1: Και που του ταιριάζει περισσότερο. Μαζί με τον Χουάντσο.
0: Και ο Χέις Ντέιβις.
1: Ο Χέις Ντέιβις ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να σου δώσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στο 3.
0: Και ο Μπούγκα.
1: Κοίταξε, αυτό έχουν τα μεγάλα ρόστερ σε μια μεγάλη σεζόν.
0: Γιατί όλοι ωραία τριπλάρης, γιατί ετοιμαζόμουν να σου πω και ο Ρογκαβόπουλος και ο Ματζούκας.
1: Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες, δεν συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι πάρα πολλοί από αυτούς παίκτες που ανέφερε θα μείνουν στις 12 από την ίδια. Τώρα, η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει, νομίζω, 16 παίκτες πρώτης γραμμής, δεν μπορεί να τη βγάλει την χρονιά αυτή.
0: Πάντως, Λευτέρη, με τα πολλά forward και γενικώς με τα ψηλά σχήματα, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε και πολλά πράγματα. Έχασε ακόμη και τα rebound από τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως είναι νωρίς. Θα δούμε άλλη ομάδα με
1: αυτό. Είχε να κάνει πάρα πολύ με την κλάση του Καλάθι, ο οποίος έλεγξε το παιχνίδι καλύτερα.
0: Άρα ήταν λάθος ότι στην εξάδα δεν υπήρχε ο Γκραντ. Την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Και φαντάσου να παίξουν και ο Χέις Ντέιβις.
1: Δεν μπορούν να εκφέρω γνώμη για μια απόφαση που έχει πάρει ο Μπράντοβιτς και κανένα άλλο.
0: Ναι, αλλά κοίτα, έχασε από τον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ο Γκραντ μπορεί να ήταν πιο χρήσιμος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είδαμε ότι και στο διάστημα στο οποίο έπαιξε ο Μωραΐτης,
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός γύρισε το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν ήρθε ένας άλλος γκάρντ, δεν σημαίνει ότι δεν τα κατάφερε ο Φρανσίσκο.
0: Φαντάσου να είχε και τον Γκραντ για να σταματήσει τους περιφερειακούς του ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι περισσότερο ήθελε μια. Να το πω λίγο. Ο Φρανσίσκο έπρεπε να νιώσει κάπως πιο άνετα με μια παρουσία τύπου Γκραντ ή με κάποιον άλλο παίκτη. Δηλαδή,
0: μια ισορροπία.
1: Θα βοήθαγε περισσότερο την παρουσία του Φρανσίσκο παρά. Ναι.
0: Να φέρει μια ισορροπία.
1: Άλλος, ακριβώς, ναι.
0: Να φέρει μια ισορροπία. Να καλύψει κάποια αδυναμία του κτλ. Βεβαίως στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα και το κύπελο, από εδώ και πέρα, όχι για την Ευρωλίγκα, τα διλήμματα και τα τριλήμματα των προπονητών και του Μπαρτζόκα και του Ομπράντοβιτς είναι τεράστια για τις εξάδες των ξένων. Για φαντάσου, τώρα συζητάμε για τον Γκραντ, για φαντάσου τι θα πρέπει να αποφασίζει ο Μπράντοβιτς στα κρίσιμα όταν θα έχει και Ναν και Χέις Ντέιβις. Θα πρέπει να βγάλει άλλους δύο έξω.
1: Αυτή η προπονητή έχει τεράστια εμπειρία όχι μόνο από τις τεχνικά ζητήματα αλλά και σε ζητήματα διαχείρισης. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα έχουν ήδη ξεκαθαρίσει στους παίκτες τους, στα ρόστερ, σε όλο τον οργανισμό και δεν νομίζω ότι μια αποφασή του να αφήσει έξω τον Γκραντ τον φέρνει σε δύσκολη θέση απέναντι στον παίκτη ή τον παίκτη να.
0: Όχι, λέω για την απόδοση. Λέω για την απόδοση της ομάδας.
1: Νομίζω ότι οι ομάδες αυτές πάντοτε θέλουν ο χρόνος δουλεύει για αυτούς και. Ξέρεις πολύ καλά και εδώ το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές ότι ειδικά αυτή την εποχή τώρα δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις μια ομάδα να είναι σε ψηλό επίπεδο.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Θα τους περιμένουμε.
1: Ο χρόνος δουλεύει για αυτούς. Δηλαδή και οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες όταν φτάσουν στα play-offs της Ευρωλίγκας. Και αυτά αργούν πάρα πολύ ακόμα.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός περιμένει κοψίματα από το NBA. Ψάχνει παίκτη στο 5. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο Φάλ όταν θα γυρίσει σε λίγες μέρες. Οπότε όταν θα μπει και ο Σλούκας και ο Ναν και ο Χέις Ντέβις θα τα δούμε καλύτερα τα θέματα του Παναθηναϊκού που θέλει νίκες για να κερδίζει χρόνο. Πάντως ήταν ένα μικρό σοκ όπως και να το κάνουμε η ήττα από τον ΠΑΟΚ που ξεκινάει για να κάνουμε...
1: Ναι. Το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας με τα πολλά εντός έδρας παιχνίδια δίνει αυτόν τον απαιτούμενο χρόνο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφού δεν έχει ούτε ταξίδια και έχει εκ των πραγμάτων πιο εύκολο έργο.
0: Για περισσότερες προπονήσεις.
1: Ακριβώς, ώστε να κερδίσει χρόνο και για προπονήσεις, αλλά και παιχνίδια να κερδίσει, να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει, ώστε και η διάθεση των παικτών, η ψυχολογία γενικά όλου του οργανισμού να είναι προς τα πάνω.
0: Το αντίστροφο ισχύει για τον Ολυμπιακό που δεν έχει και έδρα και θα παίζει πολλά εκτός έδρα στην αρχή στην Ευρωλίγκα, πέρα από αυτά που θα δίνει σαν Έλα Ρένα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε και στον ΠΑΟΚ και μετά στον Άρη. Θα κλείσουμε με Άρη που παίζει σήμερα, επειδή είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ και χθες το λέγαμε. Φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος του Super Cup και ας μην το πήρε.
1: Σίγουρα. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Έχει παίκτες κλειδιά, σε θέσεις κλειδιά, παίκτες πολύ έμπειρους και καλούς παίκτες. Είδαμε ότι ο Καλάτσης εκεί δεν έχει πάει να κλείσει το τελευταίο του ένσημα ή οτιδήποτε άλλο που κάποιοι λέγανε. Είναι επαγγελματίας όπως ήταν τόσα χρόνια σε όλες τις ομάδες. Είναι παίκτες κλειδί για την ομάδα. Έχουν προσθεθεί παίκτες με κίνητρο και φυσικά ένας προπονητής όπως μπορεί να ελέγξει όλες αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει στον οργανισμό αυτή τη στιγμή μια τρομερή αισιοδοξία για το μέλλον. Νομίζω ότι για αυτούς δεν μπορώ να πω ότι μόνο ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Όλα δουλεύουν υπέρ τους. Αυτή τη στιγμή είναι ένα project τρομερό ο ΠΑΟΚ. Όχι μόνο με την παρούσα σύνθεσή του, αλλά γενικά με το πλάνο που υπάρχει στην ομάδα.

0: Έχω μια ένσταση πάνω σε αυτό, σ' άκουσα προσεκτικά. Όπως έχω ένσταση και για τα 19 στα 46 τρίποτα που σούταρε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Από τη στιγμή που έχανε με 21 πόντους, δηλαδή πήγε με τα τρίποντα. Είναι ένα παιχνίδι που άλλες βραδιές σε δικαιώνει και άλλες όχι. Αλλά μένει να αποδειχτούν όλα αυτά που συζητάμε. Διότι για τον Μοτεγιούνα το είπα, επειδή είναι 36 και βαρύ κορμί. Έχει το σουτ που δεν το έχουν οι άλλοι ψηλοί του ΠΑΟΚ. Αλλά βλέπω ένα μπάσκετ που πάει στην αθλητικότητα, Λευτέρη Καλογύρου. Ένα μπάσκετ που πάει πολύ στον υψηλό ρυθμό, στις πολλές κατοχές. Και δεν ξέρω πώς αυτός ο παίκτης θα δέσει. Εσύ όμως ξέρεις καλύτερα. Είσαι ο ειδικός.
1: Δεν ξέρω ότι έχει παίξει στο NBA, δηλαδή δεν είναι κάτι άγνωστο για αυτόν.
0: Παλιά.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Ξέρει πώς να διαχειριστείτε τις καταστάσεις. Σίγουρα. Και νομίζω ότι και ο ΠΑΟ ξέρουν όταν θα βρίσκεται μέσα από τον Γιούνα πώς θα τον χρησιμοποιήσουν.
0: Θα το περιμένουμε και αυτό να το δούμε. Είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα project. Όντως ο ΠΑΟ είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα project. Θα περιμένουμε να τον δούμε, γιατί στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Super Cup με τον Ολυμπιακό προσγειώθηκε ανώμαλα. Δέχτηκε 50 πόντους για πλάκα. Θα το δούμε.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ είχε την προηγούμενη μέρα παίξει ένα παιχνίδι πολύ ψηλό να πετύσει με τον Παναθηναϊκό, καταναλώνοντας απίστευτη ενέργεια. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν ισχύει για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού αυτό.
1: Αυτό έλεγα. Περίμενα ότι και στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ να καταρρεύσει εντελώς.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά.
0: Άρα.
1: Αντέδραση, που σημαίνει ότι στην ομάδα αυτή υπάρχουν και πολλά ψυχικά αποθέματα. Δεν είναι μόνο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
0: Ναι, όμως δεν ισχύει ότι υπήρχε κούραση, γιατί αν υπήρχε κούραση θα βγαίνει και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Σίγουρα υπήρχε, απλά νομίζω ότι κάποια στιγμή το κίνητρο, όταν παίζεις όπως είπαμε και πριν τον Πρωταθλητή Ευρώπης κτλ.
0: Ναι.
1: Και η σωστή διαχείριση από την πλευρά του προπονητή, και όταν έχεις παίκτες πρωταθλητές, εισαγωγικά, όπως είναι ο Καλάθης και άλλοι παίκτες, νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσεις την κούραση και οτιδήποτε. Αλλά αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Και από ομάδες, θυμόμαστε και παλιά, Final Four Κυπέλλου με τον Άρη, απροπόνητη ομάδα, χωρίς να έχει πληρωθεί, τότε επί Μαγκούτσιου μου. Ναι. Σε δύο παιχνίδια, δηλαδή νομίζω ότι το κίνητρο στον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό βγήκε και απέδειξε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, και όχι ότι δεν ήταν κουρασμένος. Αποδεδειγμένα ήταν κουρασμένος, γιατί να τα βάλει με τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα, το δέχομαι όμως όπως το λες. Είναι λίγο οξύμορο σχήμα. Όταν το κίνητρο ανεβάζει την αδρεναλίνη, το ενδιαφέρον, την απόδοση, δεν έχεις κούραση. Την ξεπερνάς την κούραση. Αλλά το δέχομαι όπως το λες. Το οξύμορο είναι ότι για το πρώτο ημίχρονο κουρασμένος, για το δεύτερο ημίχρονο φτερά στα ποδάρια.
1: Πάμε. Υπάρχουν πάντοτε και τακτικές προσαρμογές. Δηλαδή μπήκανε στο ημίχρονο, είδανε τι δεν πάει καλά, δημιουργούσαν, βγήκαν έξω, ρισκάραν λίγο περισσότερο, όπως είπαμε και πριν τον τρίποντο. Ήταν ο μόνος τρόπος να πλησιάσουν ξανά στο παιχνίδι. Πλησιάσανε.
0: Και χάσανε από τον τρίποντο. Λοιπόν. Και χάσανε από τον τρίποντο. Έχασε δύο Καλάθης και ένα ο Όσμαν.
1: Κοιτάξτε, όταν σουτάρεις σε ένα τελικό 38% τρίποντο, μάλιστα με τόσες προσπάθειες.
0: Με 46.
1: Είναι μια επιτυχημένη επιλογή.
0: Και 24 τρίποντα, ναι, βεβαίως. 46 τρίποντα σούταρε. Αύριο με τη Μανρέσα, sold out στην Πηλαία. Sold out. Ναι. Δείγμα του ότι διψάει πάρα πολύ ο κόσμος του ΠΑΟΚ για να δει την ομάδα μπάσκετ να πρωταγωνιστεί φέτος και στις τρεις πλέον διοργανώσεις που απέμειναν, δηλαδή πρωτάθλημα κύπελλο στην Ελλάδα και το Eurocup, αν μπορέσει να το πάρει. Εκεί που παίζει και ο Άρης απόψε με τη Λεμάν. Τον Άρη τον είδαμε σε κάποια φιλικά παιχνίδια, αλλά έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον Άρη, Λευτέρη Καλογύρου, όπως έχουμε για τους άλλους.
1: Εγώ δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Ούτε και εγώ. Τον είδα στην Κύπρο.
1: Τον
0: είδα στην Κύπρο που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα και με μεγάλη διαφορά. Δεν είδα πώς έχασε στο Βελιγράδι, βέβαια, από τον Ερυθρό Αστέρα. Οπότε και εγώ γι' αυτό δεν λέω πολλά πράγματα για τον Άρη. Θέλω να τον δω και απόψε.
1: Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα έχει μια πολύ καλή εικόνα ο Άρης μέσα στη χρονιά. Μιλάω γιατί πάντοτε στην αρχή της χρονιάς δεν παρακινδυνευμένο να πεις για το πώς θα είναι τώρα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και σε αυτήν την ομάδα τρώγοντας έρχεται όρεξη με νίκες. Με καλή απόδοση, με διόρθωση του ότι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι υπάρχει και εκεί εμπειρία και στο staff και στους παίκτες να διαχειριστούν τις καταστάσεις αυτές. Και φυσικά ένας κόσμος που μπορεί να σπρώξει την ομάδα. Το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο Άρης δεν είχε αυτές τις δυνατότητες, είτε οικονομικές, είτε πλευράς υλικού τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι ο Άρης ξεκινάει πάντοτε με αυτό το σύν, ότι ο κόσμος του είναι εκεί. Τώρα που είναι και το υλικό και γενικά η οργάνωση, νομίζω ότι. Ο δρόμος είναι μόνο μπροστά πλέον.
0: Ωραία. Τζάμπο λοιπόν και στο διευρυμένο Eurocup. Με Άρη σήμερα

0: εκτός με Λεμάν, με ΠΑΟΚ αύριο, εντός με Μανρέσα. Να πούμε ότι είναι και άλλες ομάδες σημαντικές σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι, ναι, βέβαια,
0: κλείσουμε. Μπαχτσέ Σεχίρ που κέρδισε τον Άρη στο Ιβανόφιο, με μικρή διαφορά, αλλά τον κέρδισε. Είναι μία από αυτές τις ομάδες. Κανένας δηλαδή δεν πρέπει να βιάζεται.
1: Ναι, πρόσφατα παίξανε τα πρωταθλήματά τους και τη Μπαχτσέ Σεχίρ και τη Μανρέσα που έπαιξε με τον Μπιλμπάο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι
0: έχεις δίκιο.
1: Με τη Μανρέσα ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Η Μπαχτσέ Σεχίρ είναι σίγουρα μια καλή ομάδα, πλούσια ομάδα, εντάξει, σίγουρα θα είναι από τις διοικήτριες.
0: Για την ιστορία και κλείνουμε, ο Άρης έχει στον ίδιο όμιλο Χάπολ Ιερουσαλήμ, Τσεντεβίτα Ολύμπια, τη Λεμάν που παίζει σήμερα, Ντερτόνα από την Ιταλία, Μπούργκος από την Ισπανία, Σίγουλς Ρόστοκ από την Γερμανία και τη Ζέλη από τη Ρίγα της Λετωνίας. Η Turk Telekom είναι σε άλλο όμιλο μαζί με Τενερίφη, Βενέτσια κτλ. Και Μάξιμα Ρώμα. Η Μπούργκο, περσινή κάτοχος, είναι στον τρίτο όμιλο. Με Τόφας από την Τουρκία επίσης. Λέω χαρακτηριστικές ομάδες. Νάπολη και Νεπτούνας. Νάπολη, Ιταλία, Νεπτούνας, Λιθουανία. Ο ΠΑΟΚ είναι στον τέταρτο όμιλο. Με Μπαχτσέ Σεχίρ, Μανρέσα που παίζει αύριο. Ούλμ, Γερμανική. Λιετκαμπέλης, Λιθουανία. Μπόσνα, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ρώμα, τη δεύτερη ομάδα της Ρώμης, και Μπάλκαν Μπότευγκρατ από τη Βουλγαρία. Αν εξαιρέσουμε Μπάλκαν Μπότευγκρατ, Μπόσνα, Λιετκαμπέλης και Ούλμ, Μανρέσα, καλή ομάδα, αλλά όχι στο επίπεδό του, σούπερ ομάδα η Μπαχτσέ Σεχίρ, και θα περιμένουμε να δούμε τι είναι η Ρώμα. Και η Ρώμα αυτή και η Μάξιμα Ρώμα που είναι στον δεύτερο όμιλο. Να δούμε τι ομάδες είναι αυτές που ετοιμάζονται.
1: Είναι του Ντόνσιτς η ομάδα. Εντάξει, είναι όπως είπαμε αρχή και για αυτές τις ομάδες, που πόσο μάλλον που έχουν σχηματιστεί φέτος για πρώτη φορά.
0: Πάντως διευρυμένο και πολύ.
1: Θα πάνε μακριά στις διοργανώσεις. Είναι το πιο σημαντικό για αυτούς. Και εκεί μπορούμε να επανέλθουμε λίγο για το θέμα του Μοντεγιούνας. Είναι σημαντικό να έχεις ένα ρόστερ να μπορεί να τα αποκριθείς σε αυτό το διπλό και τριπλό καμιά φορά στόχο. Να παίζεις τόσα παιχνίδια συχνά το ένα back-to-back. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα. Δηλαδή, όταν θα ταξιδεύει στι Λετωνίε και στη δεν ξέρω εγώ πού,
0: ναι,
1: θα είσαι μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και το αντίθετο. Πώ θα είσαι μετά από ένα παιχνίδι απαιτητικό του ελληνικού πρωταθλήματο, που μπορεί να έχει πάει να έχει ταξιδέψει π.χ. στην Μύκονο, που πρέπει να αλλάξει το αεροπλάνα.
0: Πολύ
1: και
0: σωστό.
1: Να γυρίσει, να πάει να ταξιδέψει να παίξει
0: στην Ισπανία. Στην Ισπανία.
1: Οπότε, νομίζω ότι η διαχείριση και αυτών των συνθηκών είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό η ομάδα έχει κάνει πλούσια ρόστερ, μεγάλα ρόστερ. Και έχουν την εμπειρία να ανταποκριθούν. Νομίζω ότι ο χρόνος πάντα θα δουλεύει υπέρ τους, γιατί έχουν αυτό που δεν έχουν άλλες ομάδες. Έχουν ένα πλούσιο ρόστερ, μεγάλο ρόστερ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι. Καλή σεζόν να έχουμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λευτέρης Καλογύρου, ο γνωστός προπονητής, μας ανέλησε τις σκέψεις του για τους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ Άρη. Και τώρα χαρά ένα τραγουδάκι για να έρθουμε μετά να διαβάσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Σαντάντερ για τη μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό, που έχει ενδιαφέρον, και να αφήσουμε μετά τη Σκυτάλη για τη ραδιοφημερίδα και τον Κώστα Κουκουλά. Πάμε, τραγουδάκι.

και στο Μάνολο Γκέρα, πρόεδρο της Σαντάντερ, για τη μεταγραφή που έρθαμε και όχι μόνο, αλλά κυρίως για τη μεταγραφή που έρθαμε μας ενδιαφέρει μας να δούμε τι είπε. Ήμασταν, λέει, πολύ σαφείς για τη θέση μας. Δεν θέλαμε να φύγουν οι πιο σημαντικοί παίκτες μας. Ούτε ο Χόρχε Σαλίνας, ούτε ο Γκουστάβο Πουέρτα, ούτε ο Αντρές Μαρτίν, ούτε ο Νίκο Βιθέντε. Κανένας. Δεν θέλαμε να φύγουν, είναι τόσο απλό. Αλλά ήταν πολλά τα χρήματα που προσφέρθηκαν. Ήταν πάρα πολλά τα χρήματα, συνεχίζει, που προσφέρθηκαν. Η ανάγκη μας μπορεί να μην ήταν οικονομική, ωστόσο δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε κάποιους παίκτες. Θέλαμε να κρατήσουμε το επίπεδο της ομάδας, αλλά κάποιες πωλήσεις είναι αναπόφευκτες. Στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, το τέλος μεταγραφικής περίοδου ήταν πραγματικά καταστροφικό. Επειδή ας μην ξεχνάμε, είπε ο πρόεδρος της Σαντάντερ, γιατί ο κόσμος φαίνεται να έχει ξεχάσει, λίγο πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος, ο Γκουστάβο Πουέρτα μας ενημέρωσε ότι φεύγει. Υπήρχε μια ομάδα, ο Ολυμπιακός, που θα πλήρωνε τη ρήτρα εξαγοράς του. Κάτι που ήταν απολύτως θεμητό. Ήταν μια πραγματική κατάσταση της τελευταίας στιγμής. Συνέβη ακριβώς την τελευταία στιγμή. Δεν πρέπει να το ξεχνάει ο κόσμος, λέει. Όπως μπορείτε να φανταστείτε όλοι εσείς που με γνωρίζετε, έστω και λίγο, είπε απολογούμενος ο πρόεδρος της Σαντάντερ, καταλαβαίνετε πώς ένιωσα. Ένιωσα σαν να δέχτηκα κλωτσιά στα δόντια. Επειδή είχαμε παλέψει τόσο σκληρά για να αποτρέψουμε τις προηγούμενες εβδομάδες τη μεταγραφή του Πουέρτα, αλλά συνέβη. Χάσαμε έναν παίκτη που είχε διακριθεί στο Μουντιάλ. Αυτά είπε για την αποχώρηση του συγκεκριμένου παίκτη που πλέον στελεχώνει το ρόστερ του Ολυμπιακού και έχει γίνει βασικός. Κάπου εδώ κλείνουμε με το τραγουδάκι μας. Θα πάμε στην ραδιοφημερίδα στις 2. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς και εμείς ξανά την ερχόμενη Δευτέρα θα λείψουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους, ο Άγγελος Μπάτζιος και ο Άγγελος Ραϊδόνης στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ.

Κώστη Χαραγιανοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αρκετά τα θέματα τα οποία θα βάλουμε εδώ στο τραπέζι της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Τα πάντα βέβαια κινούνται γύρω από την εθνική ομάδα που μετά το 2-2 στο ξεκίνημα του Nations League φιλοξενεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή την Γερμανία στην Τούμπα, ήδη sold out και στα δύο παιχνίδια. Στο μπάσκετ έχουμε Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει 8 στο Κάουνα στην Ζαλγκύρης. Έχουμε και ξεκίνημα στο EuroCup, πρώτο βήμα για τον Άρη στις 9, παίζει με τη Λεμάν στη Γαλλία και τα δύο βέβαια παιχνίδια θα τα ακούσετε από την Ερασπόρ.

Λοιπόν, θα ρίξουμε βέβαια πρώτα απ' όλα μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες δύο ώρες. Δεσπόζει βέβαια η απώλεια ενός 16χρονου παιδιού, ενός μικρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε την μάχη που έδινε για να κρατήσει τη ζωή όταν χτύπησε στο κεφάλι σε τοίχο που ήταν πολύ κοντά στη γραμμή του πλάγιου out κατά τη διάρκεια αγώνα Έαντας Παναγίας Πρίνου Βίρονας Καβάλας. Το παιδί σήμερα προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα έπεσε με το κεφάλι στο τοιχείο. Οι γιατροί προσπάθησαν τα τελευταία 24 να τον κρατήσουν στη ζωή, προσπάθησαν, ήταν αρκετές. Το ελληνικό ποδόσφαιρο λοιπόν θρυνεί την απώλεια ενός μικρού παιδιού, ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Τζαν Ασλάν, ο οποίος χτύπησε σε ένα γήπεδο το οποίο τώρα οι αρμόδιοι θα ψάξουν να δουν αν τελικά θα έπρεπε να φιλοξενεί παιχνίδια, αν ήταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, αν η κερκίδα ή ο τείχος ήταν πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο ή όχι. Όλα αυτά όμως δεν θα φέρουν πίσω ένα παιδί το οποίο τόσο άδικα χάθηκε την ώρα που κανονικά θα έπρεπε να διασκεδάζει βέβαια τα συλληπιτήρια στους οικείους του.

Από εκεί πέρα η Εθνική είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Έχει αφήσει πίσω της βέβαια τις δύο νίκες με Σερβία και Γερμανία, Πέμπτη και Κυριακή αντίστοιχα, και κοιτάει μπροστά της τις δύο προκλήσεις που έχει για την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική στο Nations League. Φιλοξενεί την Ολλανδία που έχει κάνει επίσης πολύ μεγάλη νίκη επί της Σερβίας με 2-1 στο Βελιγράδι, ενώ την πρώτη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Γερμανία στο Άμστερνταμ. Ενώ την Κυριακή φιλοξενεί επίσης την Τούμπα την Γερμανία με τον Κλοπ βέβαια τους παίκτες, που αυτή τη φορά να είναι περισσότερο υποψιασμένοι. Στο μπάσκετ, δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Κάουνας για να αντιμετωπίσει το βράδυ την Ζαλγκίρις στις 8 το Τζάμπολ, μετάδοση από Eraspor και Nova Sports Prime. Επίσης 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, στις 8 Εφές Ρεάλ, 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπάγκερ, 9 Έρθος Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτίζαν. Πρεμιέρα και στο EuroCup που συμμετέχουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης μπαίνει πρώτο στη μάχη. Απόψε 9 αντιμετωπίζει τη Γαλλία την Λεμάν. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το ακούσετε από την Eraspor. Σε 7 Νεπτούνα Στρέντο. Στις 8 Τόφας Τσέμτσις. Την ίδια ώρα Χάπορ Ιερουσαλήμ Ροστόκ. Και στις 9.30 Βενέτσια Φραγκφούρτη. Για το Nations League και την πρώτη κατηγορία 10 παρατέρατο Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία. Για τη δεύτερη κατηγορία επίσης 10 παρατέρατο Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για την τρίτη κατηγορία στις 7 Μολδαβία, Φερόες και Φιλανδία, Λευκορωσία. 10 παρατέρατο Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ζηλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν. Στο handball στις 3 για δεύτερη αγωνιστική στην Α1 Ολυμπιακός Κιλκής, χθες ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24. Στο βόλεϊ πραγματοποιείται το διεθνές τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας, διοργανώνεται από τον Πανιώνιος ο Κλειστός Ανδρέας Βαρίκα, στις 5 ΠΑΟΚ Γαλατάς, 8 Πανιώνιος Φάκιμπαχ, βόλεϊ γυναικών, και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Ερδιοσπορ και θα υπάρχει βέβαια και μετάδοση από την Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τραπεζαμίδης μαζί μας να μας βάλει λίγο σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Από χθες το βράδυ βρίσκεται η αποστολή στην Θεσσαλονίκη. Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. Την Κυριακή το δεύτερο με την Γερμανία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, Κώστα. Μέρες αλλά και νύχτες, καθώς έρχονται τα παιχνίδια εθνικής ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό που συμβαίνει. Από χθες το βράδυ, όταν λίγο πριν από τις 9 έφτασε η αποστολή της Εθνικής από το Μόναχο. Σήμερα ο Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να ξεκουράσει τους παίκτες, έδωσε ρεπό, δεν θα γίνει προπόνηση. Έτσι λοιπόν οι διεθνείς απολαμβάνουν λίγο και τη μέρα, είναι ωραία εδώ στη Θεσσαλονίκη, λιακάδα, παραλία λίγο, βγήκαν, έκαναν βόλτες περισσότεροι από αυτούς, χωρίς φόρμες και διακριτικά. Αν και τους γνωρίζουν όλοι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν μπορούν να κρυφτούν και εύκολα, Γιώργο.
1: Με γυαλί ηλίου, ξέρω κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Είναι όμως μια μέρα χαλάρωσης, αυτό αποφάσισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχει μια λογική. Από την άλλη, το θέμα με τον Γιώργο Βαγιανίδη, όπως μας ενημέρωσαν από το ιατρικό team, οι εξετάσεις γίνονται σήμερα. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από τον αγώνα της Πέμπτης. Δεν αποκλείεται ωστόσο να διαφυλαχθεί κατά κάποιο τρόπο για να είναι απόλυτα έτοιμος με τη Γερμανία την Κυριακή, αλλά αυτό θα φανεί, όπως μας είπαν, τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι αύριο, και σε κάθε περίπτωση θα αποφασίσει και ο Γιοβάνοβιτς.
0: Πάντως, καλό και κακό, νομίζω κλήθηκε ήδη παίκτης για να υπάρχει.
1: Ναι, ο 30χρονος Τσάπρας ενσωματώθηκε στην εθνική, στην αποστολή. Ναι, για πανελεχόμενο, ναι. Είναι εδώ. Οπότε περιμένουμε να δούμε το μοναδικό θέμα δηλαδή, που υπάρχει από αγωνιστικής πλευράς, τραυματισμού και κάτι τέτοιο. Όλα τα άλλα είναι καλά. Αύριο να πούμε, Κώστα, ότι υπάρχει συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς 7 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, και αμέσως μετά θα προπονηθεί εκεί η εθνική μας γύρω στις 7.30. Και βέβαια μετά την 5η 10 παρατέταρτο είναι αυτό το πρώτο μεγάλο παιχνίδι που προκάλεσε χθες sold out, όπως και το άλλο, διπλό ήταν το sold out.
0: Παροξυσμός, Γιώργο, για την εθνική, ναι, λογικό έτσι.
1: Τι γίνεται, δεν περιγράφεται το τι, δηλαδή δεχόμαστε εδώ, βλέπω και τους συναδέλφους συνεχώς να λένε, μα δεν, είναι μια εποχή που θυμίζει λίγο άλλη κατάσταση, που όλοι θέλουν να βρεθούν μέσα, αλλά τα εισιτήρια δόθηκαν ηλεκτρονικά. Εκείνο που προκύπτει επίσης είναι ότι στο γεμάτο γήπεδο, η θύρα 8 δεξιά, όπως βλέπουμε τηλεοπτικά πίσω από τη μία αιστεία, που είναι πάντα η θύρα των φιλοξενούμενων, οι Ολλανδοί, πληροφορίες λένε ότι δεν θα είναι περισσότεροι από 700 σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι που σημαίνει ότι η θύρα δηλαδή θα δείχνει άδεια, αλλά δεν υπάρχει και δυνατότητα να μπουν εκεί κάποιοι.
0: Όχι, βέβαια, ναι.
1: Οπότε θα μείνει έτσι, ναι. Αντίθετα, οι πληροφορίες, μάλλον αυτό που έχουμε το ρεπορτάζ, είναι ότι οι Γερμανοί θα πάρουν και τα 1.450 εισιτήρια που δικαιούνται και ίσως βρουν και τρόπο να εξασφαλίσουν και περισσότερα, να είναι περίπου 2.000. Μιλάω για τον αγώνα της Κυριακής.
0: Της Κυριακής, έτσι είναι.
1: Ναι. Επίσης, σήμερα πριν από μια μισή ώρα περίπου έγινε γνωστό ότι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα θα είναι ο διαιτής, ο 45χρονος. Έχει παίξει ένα Ισπανία-Ελλάδα το 2021, ήταν προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου με το πέναλτι του Μπακασέτα. Το 1-1 δηλαδή, ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο τότε. Επίσης έχει σφυρίξει ο Ολυμπιακός της Ευρωπαϊκής Οργανώσης. Το ΠΑΟΚ σε ένα σχετικά πρόσφατο παιχνίδι με τη Θέλτα εκτός έδρας 1-0. Κατηγορία ελίτ ο Γκουίντα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική μας είναι αυτή η κατάσταση.
0: Εντάξει, ξεκινάει και νομίζω και αγωνιστικό, Γιώργο, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα. Είναι Τρίτη, παίζουν την Πέμπτη, σήμερα και ρεπό, φαντάζομαι ίσως αύριο,
1: ναι,
0: λίγο ο Γιοβάνοβιτς.
1: Αύριο σίγουρα θα έχουμε κάτι. Δεν ξέρω αν ο Γιοβάνοβιτς θα αποφασίσει, αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε μια δεκάδα. Αλλά και τις επιλογές που έκανα από τον Πάγκο που ήρθαν και βοήθησαν, μήπως αλλάξει κάτι στο αρχικό σχήμα. Αύριο σαφώς θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ξαναλέω ότι ο Γιοβάνοβιτς σήμερα έδωσε το ρεπό. Αντίθετα, Κώστα, οι Ολλανδοί σήμερα κάνουν προπόνηση με κλειστές πόρτες αυτήν την ώρα. Έφυγαν από το Βελιγράδι, ο αγώνας ήταν νωρίς, ήταν πιο νωρίς από το δικό μας, και γι' αυτό το λόγο γύρισαν Ολλανδία στο προπονητικό κέντρο του Ζάιστ, γιατί τέθηκε και ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν ήρθαν κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν, η εξήγηση που δόθηκε από τους υπεύθυνους της ομάδας ήταν ότι το παιχνίδι ήταν σχετικά νωρίς, προλάβαιναν να γυρίσουν
0: στην Ολλανδία και να έρθουν
1: στην Ολλανδία. Έχουν ένα δικό τους πολύ καλά εξοπλισμένο προπονητικό κέντρο στο Ζάιστ, και έτσι λοιπόν κάνουν προπόνηση με 24 παίκτες διαθέσιμους για τον Τσάβι. Υπάρχουν απουσίες εξ αρχής, ο Ντόνιελ Μάλεν και ο Τζάστιν Κλάιφερτ Στην πορεία είχαν απώλειες, γιατί στον αγώνα με τη Γερμανία ο πολύ δυνατός επιθετικός, ο Μπράιαν Μπρόμπι, πάει και καλά στην Αγγλία, στην Premier League, τραυματίστηκε στο 30 λεπτό, βγήκε νοκάουτ, γύρισε πίσω δηλαδή. Επίσης ο Κόντι Χάκπο που είχε πετύχει τον γκολ με την
0: Με τη Γερμανία στις καθυστερήσεις, ναι.
1: Τραυματίστηκε στο 15 λεπτό σε ένα μαρκάρισμα του Λούκιτς στον αγώνα με τη Σερβία. Έφυγε κι αυτός, είναι έξω δηλαδή. Κλήθηκε εκτακτά ο Τζόσουα Ζίρξη, ο επιθετικός, μέσο επιθετικός της Manchester United. Είναι γνωστό ότι ο Τσάβη δεν είχε καλέσει τον Ντεπάι και τον Βέκχορστ, δύο πολύ έμπειρους επιθετικούς. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, όχι ακριβώς, είχε παίξει πριν ένα χρόνο αλλά έχει τραυματιστεί σοβαρά, ο Μαξ Μίρντινγκ, που έβαλε τα δύο γκολ στον αγώνα με τη Σερβία, της AZ Αλκμαρ είναι ο 23 ετών Μίρντινγκ. Και τώρα οι Ολλανδοί λίγο αναρωτιούνται αν έχει βρεθεί ο απόλυτος επιθετικός για την εθνική. Τώρα, okay, ένα παιχνίδι είναι το απόλυτο κριτήριο, αλλά είναι μια λύση για τον Τσάβη στην επίθεση. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι οι Ολλανδοί, σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα, αύριο το μεσημέρι θα κάνουν νέα προπόνηση εκεί, στο προπονητικό κέντρο του Ζάιστ. Και μετά θα αναχωρήσουν. Νωρίς το απόγευμα δηλαδή θα φύγουν για Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προπονηθούν στην Τούμπα. Ναι, υπάρχει όμως συνέντευξη τύπου, λίγο αργά, αλλά οκ. Okay, μετά το τέλος της προπόνησης εθνικής μας, στις 9 ο Τσάβη αύριο θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου. Και περιμένουμε αύριο μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα ασφαλώς.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς να μείνουμε για λίγο σε κλίμα εθνικής, να ακούσουμε τι δήλωσαν στον Γιώργο Μίνο χθες το βράδυ κατά την άφιξη της εθνικής μας ομάδας στην Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, Παναγιώτης Ρέτσος και Ευαγγέλης Παυλίδης. Σας ακούσουμε.
2: Εδώ, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, αποστάσουμε για το καλύτερο.
3: Σημείωσε τον κόλλο μας εσύ. Σημαντικό,
2: Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά. Πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια. Πολύ σημαντικά.
4: Ήταν ωραία εμπειρία. Πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανάρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο. Θα είναι πολύ ωραία, πιστεύω.
2: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί. Και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
3: Στην Τούμπα τώρα η εθνική ομάδα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
4: Ωραίο, ε. Top.
3: Πώς θα νιώσεις?
4: Είμαι χαρούμενος.
3: Και στόχος είναι η νίκη.
4: Ναι, φυσικά.
3: Η εθνική ομάδα τώρα στην Τούμπα, τι λέτε, sold out έγινε.
2: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά. Αυτό.
5: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
3: Ξενίξεσαι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Δημήτρη Κουρμπέλη, τον σκόρερ του χρυσού γκολ που χάρισε την νίκη της εθνικής μας στην Γερμανία πριν μερικά 24 ώρα. Γιώργος Μασούρας, Κώστας Τσιμίκας, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Ρέτσος και Βαγγέλης Παυλίδης. Λοιπόν, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Θα μπούμε σε ρυθμούς κυρίως EuroLeague, γιατί σε λίγα λεπτά θα πάμε και στην Γαλλία, εκεί που είναι ο Γιώργος Τότσικας μαζί με την αποστολή του Άρη. Θα μεταδώσει για λίγο με τη Σέρα Σπορ το παιχνίδι το βράδυ της Λεμάν με τον Άρη, πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup, όπου μετέχει και ο ΠΑΟΚ. Αλλά στην EuroLeague έχουμε δεύτερη αγωνιστική και μάλιστα με διπλά παιχνίδια. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός απόψε, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν αύριο, Μπολόνια Ολυμπιακός την Πέμπτη και Παναθηναϊκός Μακάμπι την Παρασκευή. Κώστα, το ίδιο μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εσείς διάλειμμα δηλαδή να πάμε όλη την εβδομάδα, έτσι?
0: Όχι, βήμα-βήμα, απλά εγώ είπα το πρόγραμμα.
6: Εντάξει. Δεν πειράζω, το ξέρω. Λοιπόν, αυτό που βγαίνει είναι ότι από τον μεν Ολυμπιακό αυτή τη διπλή αγωνιστική δεν θα είναι ο Μιλουτίνοφ. Αυτό που βγαίνει από τη Ζάλγκυρης είναι ότι σε αυτή τη διπλή αγωνιστική δεν θα είναι ο Νάιτζελ Γουίλιαμ Νικός, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συναντήσει παλιούς συμπαίκτες στον Ολυμπιακό στην Ζάλγκυρη Αρένα, όπου βρέθηκαν οι Ερυθρόλευκοι. Βέβαια, σήμερα βράδυ στις 8 θα είναι ένας καλεσμένος και πολλαβαρής και πολύ ψηλός και τετράκης πρωταθλητής NBA. Είναι ο Σεφίλ Ονίλ, ο οποίος βρίσκεται στο Κάουνας, γιατί είναι global ambassador, δηλαδή είναι παγκόσμιος πρέσβης μιας εταιρείας VPN, και θα είναι στο γήπεδο, οπότε θα έχει πρόσθετη λάμψη αυτή η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκυρης. Να θυμίσουμε ότι πέρσι, αν το θυμάσαι και εσύ, οι Ερυθρόλευκοι είχαν χάσει από τη Ζάλγκυρης, αλλά τότε η Ζάλγκυρης είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είχε Βαλαντσιούνας όταν κέρδισε τον Ολυμπιακό 99-94, αλλά είχε τρεις πυραυλοκίνητους γκάρντ, Williams Ghost που είχε βάλει 23. Σιλβέν Φρανσίσκο που είναι τώρα στον Παναθηναϊκό που είχε βάλει επίσης 23. Και είχε και τον Μαόντολο που είχε βάλει 15. Αυτοί ήταν οι τρεις παίκτες που ουσιαστικά είχαν υποχρεώσει τον Ολυμπιακό σε εκείνη την ήττα. Οι Ερυθρόλεπτοι όμως φέτος εμφανίζονται πάρα μα πάρα πολύ δυνατοί. Έχουν βάλει και τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ στο ρόστερ τους. Σαφέστατα είναι ένα πρόβλημα ότι δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ, αλλά όπως είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του, θα προσπαθήσουν οι Ερυθρόλεπτοι να αντιμετωπίσουν με άλλους τρόπους τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, που είναι ένα θορυκτό μέσα στη ρακέτα, αλλά αν τον αντιμετωπίσει με ταχύτητα, ειδικά στην επίθεση, στο δικό του pick and roll το αμυντικό είναι πάρα μα πάρα πολύ αργός. Άρα λοιπόν αυτό το ξέρουν οι Ερυθρόλεπτοι και θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν γρήγορα. Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια ανεβάζει πάρα πολύ τον αριθμό των κατοχών. Έπαιξε το προηγούμενο μάτς στη Βιτόρια στις 80 κατοχές, ενώ μέχρι πέρσι ήταν πιο χαμηλά. Και δείχνει ότι φέτος θέλει να τρέξει ποιοτικά, δηλαδή να μην βιάζεται, αλλά να τρέξει ποιοτικά. Θα το δούμε βέβαια αυτό, αν θα συμβεί και σήμερα το βράδυ στις 8. Τώρα, μιας και μιλάμε για τραυματίες, η ενημέρωση που υπάρχει για το Χουάν Σερνάν Γκόμεθ είναι ότι δεν προλαβαίνει αυτή την διπλή αγωνιστική του Παναθηναϊκού. Συνεπώς, άλλο ένα πρόβλημα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχει ένα μυϊκό σπασμό, ο Ισπανός forward στον προσαγωγό, και από ό,τι λέγεται, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 μέρες. Που είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Διότι οι απόντες είναι Kendrick Nunn, είναι Hayes Davis, είναι Κώστας Σλούκας και είναι και ο Μουστάφα Φαλ από τους πρωτοκλασσάτους. Επομένως, προσθέσεται ένας ακόμη.
0: Έχει αρκετές απώλειες ο Παναθηναϊκός.
6: Τελικά πεντάδα, ναι. Είναι μια πεντάδα που μπορεί να παίξει παντού και να είναι και βασική πεντάδα αυτή που ανέφερε. Το παιχνίδι είναι αύριο για τον Παναθηναϊκό με τη Βιλερμπάν στις 9 και 4 και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός αύριο απέναντι σε μια γρήγορη γαλλική ομάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κερδίσει και τη δεύτερη γαλλική ομάδα όπως το έκανε και στην πρεμιέρα με την
0: Πάρη. Στην Πάρη, έτσι είναι.
6: Στο Άκα. Οπότε Κώστα, αυτά για αρχή, γιατί έχουμε και EuroCup. Θα ασχοληθείτε λίγο αργότερα.
0: Θα ασχοληθούμε αργότερα με το.
6: Προανήγγειλες. Ναι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, αλλά φυσικά και στον Ολυμπιακό σήμερα και στον Παναθηναϊκό αύριο και σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς να ακούσουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, αναχώρησης χθες του Ολυμπιακού για το Καώνας.
7: Αυτό λέτε, είναι δύσκολη διαδικασία. Παίξαμε δύο παιχνίδια χθες και προχθές και παίζουμε ξανά αύριο. Σε αυτή την έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις, σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των play-off. Και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ.
8: Coach, το πρόγραμμα είναι σκληρό, το ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά 4 μάτς σε 6 μέρες είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια όρια.
7: Θα έλεγα 5 σε 7. Ναι, υπερβαίνει κάποια όρια. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling, δηλαδή θα πάμε να δούμε μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση, θα πάμε και να κάνουμε να κάνουμε το βράδυ ένα shoot around, να δείξουμε ένα βίντεο και να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση.
9: Προσέχει τον Κάνστον, είναι για ασφάλεια εμπειρία.
7: Ναι, ήταν στις προπόνησεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια γιατί πια βλέπετε ότι χρειάζονται παίκτες. Οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Και θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης που έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι και μια παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα. Και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στα αποδυτήρια αλλά και στο γήπεδο.
8: Κοτς, πόσο φυσικά έρχεται το σπρώξιμο του τέμπο σε λίγο μεγαλύτερες ταχύτητες και τι ρίσκο εμπεριέχει αυτό τόσο νωρίς σεζόν από τη στιγμή που αλλάξατε δύο γκάρ και δεν είναι φυσιολογικό να μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε αυτό χωρίς λάθη?
7: Είναι μια. Όλα τα πράγματα ξέρετε. Είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Θες είχαμε λιγότερα λάθη. Στα προηγούμενα παιχνίδια κάναμε αρκετά. Αλλά βλέπετε ότι σκοράρουμε 100 πόντους σχεδόν το παιχνίδι. Και είναι δύσκολο να φάμε περισσότερους για να χάσουμε. Σε καμία περίπτωση θέλουμε να μελήσουμε την άμυνα. Αυτή τη στιγμή είναι κάποια δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα μας. Μην ξεχνάτε ότι ο καλύτερος rebounder στην Ευρωλίγκα, ο Μιλουτίνοφ, ήταν έξω από αυτά τα παιχνίδια. Ο Τάρικ Τζόνς δεν μπορούσε να παίξει. Πήγαμε λοιπόν σε κάποια αδόκιμα σχήματα, αλλά okay, αφού τα καταφέραμε, είναι σημαντικό. Αυτό σημαίνει να έχεις και ένα βάθος σαν ομάδα, να έχεις περισσότερους παίκτες.
9: Coach, υπάρχει κάτι να κάνουμε την κατάσταση στην κόλλα με το τέλος, θα το δούμε σε κάποια από τα δύο επόμενα
7: μάτς? Νομίζω πως όχι. Αυτή τη στιγμή έχει μια τριοντήτητα που την ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό team να κάνει μόνο θεραπείες και ενδυνάμωση για να το ξεπεράσει οριστικά, γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει όπως έπρεπε.
8: Και ένα πρόβλημα πάνω σε ένα μετακίνητο αντικείμενο που μοιάζει να είναι ο Γιώνας Βαλανσιούνας, δηλαδή μια τεράστια δύναμη στην ρακέτα.
7: Ναι, με βάση την παρουσία του Βαλανσιούνας στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνος μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο, να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτά και τον Γιώργο Μπαρτζό. Κάνω τελεία. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Γιάννης Ράνιος για RunBet και σε λίγο ξανά μαζί.
10: Ερασπορ 101,8.
11: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
14: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας, κατ' εξαίρεση σήμερα 2:30 με όλα όσα έχουν να κάνουν με τα παιχνίδια και ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Αρχής γενομένης με το μάτς που είναι στις 10 παρατέταρτο, το Σαν Μαρίνο υποδέχεται την Αλβανία. Φάση ομίλων για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Δεν συζητάμε καν για το φαβορί του 1-0-5 που είναι η Αλβανία. Ομάδα όμως που ψάχνει να βρει ρυθμό και νίκη με πολλά γκολ για τις πιθανές οβαθμίες. Άλλωστε θυμίζουμε στο ίδιο γήπεδο το Σαν Μαρίνο πριν από 4 ημέρες έχασε 7-0 από τη Φιλανδία. Τα γκολ είναι παράδοση των Αλβανών απέναντι στο Σαν Μαρίνο, με 4 νίκες σε ισάριθμα μάτς και τέρματα 13-0. Πιστεύω το over 3,5 στο Σαν Μαρίνο Αλβανία με απόδοση 1,95 είναι μια τίμια σωστή απόδοση, ενώ κάπου εκεί κοντά στον διπλασιασμό πάμε και στον αγώνα που είναι 10 παρατέταρτο, Σκωτία-Ελβετία. Φάση ομίλων για την δεύτερη κατηγορία του Nations League. Για τη Σκωτία ήταν πλασματικό το 0-0 απέναντι στη Σλοβενία, καθώς είχε πολλές και καλές ευκαιρίες, αλλά δείχνει ότι θέλει χρόνο με νέο προπονητή στον πάγκο της, καθώς σήμερα είναι μόλις το δεύτερο μάτι του Ποκονιόλη. Πλήγμα όμως και απουσία του Μακτόμινεϊ. Από την άλλη, η Ελβετία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μάλιστα από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού που πέτυχε γκολ στο 3-0 απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Ομάδα που μεσοεπιθετικά είναι η είδηση να μην πετύχει γκολ. Παραδοσιακά στα μεταξύ τους παιχνίδια, 8 στα 10 έληξαν γκολ-γκολ. Γιατί όχι να μην γίνει και σήμερα, σε απόδοση 2. Και κλείνοντας με το μπάσκετ, στις 7 η ώρα έχουμε την Ντουμπάι να υποδέχεται την Μπαρσελόνα. Σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε υψηλό σκορ με πολλές επιθέσεις και σουτ με έμφαση στην απόδοση των γκάρντ, επιλέγω τον Μπριθουέλα την Μπαρσελόνα να πετύχει από 15 πόντους και άνω. Άλλωστε θυμίζω στην πρεμιέρα απέναντι στην Ανατολού Εφέ σημείωσε 20 πόντους και ξεπέρασε ακόμα και τον Κέβιν Πάντερ που πέτυχε 19. Σήμερα αξίζει το 15 συν του Μπριθουέλα της Μπαρσελόνα με 1,70 και επαναλαμβάνω μπορούμε να το συνδυάσουμε με γκολ-γκολ στο Σκωτία Ελβετία και απόδοση 2 και στο Σαν Μαρίνο Αλβανία over 3,5 με απόδοση 95. Αυτά για σήμερα, πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 2.
10: Era Sport 101,8.

0: Κλίμα εδώ μας ξανά, μεσημβρινή ραδιοφημερίδα στην Ερασπορ, Χαραγιανοπούλης στη ρυθμίση στον ήχο, Άγγελος Μπάντζιος, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κοκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ σε Ερασπορ. Θα μείνουμε σε ρυθμούς μπάσκετ, πάμε στη Γαλλία, καθώς εκείνο ο Γιώργος Τότσικας το βράδυ στις 9 ο Άρης κάνει το πρώτο του βήμα στο φετινό EuroCup. Με στόχο βέβαια να φτάσει μέχρι το φινάλε της διοργάνωσης, διεκδικώντας και το τρόπαιο αλλά και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Γαλλία. Πράγματι, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, ο πύχης είναι ψηλά και ο Άρης ετοιμάζεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από την θρυλική πίστα των 24 ωρών του Λεμάν να ξεκινήσει το δικό του ευρωπαϊκό ταξίδι.
0: Εδώ δεν μιλάμε για 24 ώρες, μιλάμε για 24 εβδομάδες νομίζω περίπου. Αλλά okay, είναι και αυτό ένα.
1: Αν θεωρήσουμε ότι το ράλι του Λεμάν, το θρυλικό ράλι του Λεμάν είναι το μοναδικό που κρατάει 24 ώρες, δεν ήξερα περισσότερες λεπτομέρειες και το πρωί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε και το Μουσείο του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, ένα πραγματικό στολίδι που είναι στην ευρύτερη περιοχή, πολύ κοντά στο γήπεδο, το Ανταρέσα Αρένα που θα παίξει ο Άρης εδώ τη σημερινή ώρα. Είναι η φοβερή δοκιμασία που είναι δύο οδηγοί. Οδηγούν 24 ώρες, 8 ώρες ο πρώτος οδηγός, 8 ώρες ξεκουράζεται και οδηγεί ο δεύτερος, non-stop, και άλλες 8 ώρες μέχρι να συμπληρωθούν 24 ώρες προκειμένου να βγει ο πρώτος. Από το 1923 διοργάνωση αυτή και δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί, γιατί λέμε ότι ο Άρης ξεκινάει δικό του μαραθώνιο πια, όχι μηχανοκίνητο αλλά μπάσκετ το κίνητο, θα έχει πολλούς σταθμούς και έμελε το Λεμάν, μια πόλη που έχει ταυτιστεί με το ράλι, έχει βέβαια μια παραδοσιακή δύναμη στο μπάσκετ όπως είναι η μπασκετική του ομάδα, να είναι ο πρώτος του ευρωπαϊκού σταθμός. Ξεκάθαρος ο στόχος. Η νίκη, ξεκάθαρη πορεία του Άρη που θέλει να είναι τουλάχιστον στον τελικό που θα την οδηγήσει του χρόνου στην Eurolink. Ντεζαβού για τον Βασίλη Σπανούλη που επιστρέφει στη Γαλλία για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό, πάντα βέβαια σε συλλογικό επίπεδο, έτσι. Και θα είναι η έκτη φορά το 11ο παιχνίδι ανάμεσα σε μια έτσι, ένα ζευγάρι ομάδων που έχουν πολλή ιστορία. Αν θεωρήσουμε, Κώστα, ότι από το 1977 επί εποχής Γκάλη οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες 10 φορές, σε διπλούς αγώνες δηλαδή, και θα είναι αυτό το 11ο παιχνίδι. Και ο Ταπούτος έχει εμπειρία, έχει παίξει με τη φανέλα του Άρη εδώ, ο Σολεμάν και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, αλλά όλα αυτά είπαμε είναι για εμάς δημοσιογράφους ή για να λέμε κάποια πράγματα που περισσότερο ωρεοποιούν και όλο αυτό το μπασκετικό περιτύλιγμα ενός αγώνα. Με 13 παίκτες η αποστολή του Άρη από χθες έφτασε μετά από αρκετά δύσκολο ταξίδι, 3 ώρες στο αεροπλάνο και άλλη μια μισή ώρα οδικός από το Tours, γιατί δεν υπάρχει αεροδρόμιο εδώ στο Λεμάν. Ο Γιώβιτς έμεινε στη Θεσσαλονίκη και ταλαιπωρείται ακόμα μια ίωση και βέβαια η πραγματείες που ξέρουμε ότι είναι για μεγάλο διάστημα, που Πουλιανίτης και ο Τανούλης, δύο Ελληνόπουλα τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. 13 παίκτες λογικά, ο νεαρός Χατζηλάμπρου θα αποκλειστεί πριν από το Τζάμπολ. Από εκεί και πέρα, 200 φίλαθλοι αναμένονταν σήμερα, γιατί ο Άρης πέταξε για μεθύση τσάρτερ, υπήρχαν αρκετοί φίλαθλοι στο αεροπλάνο της αποστολής. Αλλά από ό,τι εδώ μαθαίνουμε από τους ανθρώπους του Άρη και από την πόλη, με μια βόλτα που κάναμε σήμερα, και ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης η πρωινή μας βόλτα, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες φίλαθλοι, φίλοι του Άρη που έρχονται από τη Γερμανία, από την Γαλλία, εδώ στην βορειοδυτική πλευρά της Γαλλίας, από την Ιταλία και από άλλα μέρη της κεντρικής Ευρώπης και όχι μόνο. Κάποιοι άλλοι που επέλεξαν αυτόν από τη Θεσσαλονίκη μέσω Παρισιού και πάει λέγοντας. Λέμε ταραχώδης γιατί σήμερα υπάρχει μια γενικότερη απεργία στη Γαλλία και ειδικά εδώ στο Λεμάν υπήρχε πορεία και διαδήλωση μαθητών αλλά και δημοσίων υπαλλήλων και κάποια στιγμή φεύγει η κατάσταση. Υπήρχαν επεισόδια, συλλήψεις και κάποια δακρυγόνα που βέβαια όχι σε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά σίγουρα η πόλη των 150.000 θέσεων του Λεμάν πήρε μια όχι τόσο έτσι ευχάριστη ζωντάνια. Να πω και μου έκανε εντύπωση, επειδή είχα την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί με την αποστολή, ότι από τους παίκτες που είναι φέτος από τα βαριά ονόματα, όπως είναι ο Ρόμπι Μισομέρου, μου έκανε εντύπωση ότι μαθαίνει ελληνικά, θέλει να μοιηθεί στην ελληνική νοοτροπία και στη φιλοσοφία της Ελλάδος και για Αμερικάνο δεν συνηθίζεται, έτσι το καταλαβαίνεις εσύ. Μιλάει ελληνικά, θέλει να μιλάει και πάει λέγοντας έλεγα έτσι ένα ωραίο αντεσίο, ένα ωραίο παρασκήνιο από την αποστολή αυτή. Το πρωί η ομάδα έκανε κάποια χαλάρωση με σουτάκι για να γνωρίσει τον αγωνιστικό χώρο, το παρκέ του Αντάρες Αρένα, και βέβαια το μεγάλο ραντεβού στις 9 σε αυτό το γήπεδο των 6.000 θέσεων και ο Άρης που θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο Eurocup.
0: Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα πλέον με το Τζάμπολ στις 9. Καλή επιτυχία βέβαια και στον Άρη και σε όλες τις εθνικές ομάδες που μετέχουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Καλή μετάδοση και στον Γιώργο σε 9 η ώρα το Τζάμπολ του πρώτου αγώνα του Άρη στο Eurocup απέναντι στην Λεμάν.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα είχαμε πάει για την εθνική ομάδα, η οποία είναι από χθες εκεί. Ακούσαμε και τις δηλώσεις κάποιων εκ των διεθνών στον Γιώργο Μήνο χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο. Τώρα μας πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Μπορεί να αργεί η αγωνιστική επιστροφή, παρόλα θα υπάρχουν θεματάκια που απασχολούν το δικέφαλο. Γιώργος Μήνος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι εσάς και στους φιλεργατές. Χρόνια πολλά σε αυτούς που εορτάζουν και ιδιαίτερα στους Κυριάκους. Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος από ό,τι γνωρίζω, όπως επίσης ο Κυριάκος του ΠΑΟΚ που ήταν παλιότερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Κορυφής της Ομοσπονδίας Ελλάδας. Να πούμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ δεν σταματά, κάνει προπονήσεις για να πουλώσει τις πληγές από τις τραυματίες που είχε. 6 ήταν στην αρχή, τώρα έχουν μείνει μόνο 2, οι άλλοι 2 ετοιμάζονται να μπουν κανονικά στην κανονική προπόνηση. Μιλάμε για τον Γιαννούλη και για τον Διέγκο Κώστα. Ολοστούν τον φυσικά και αυτός κάνει αποθεραπεία για τη χτύπηση στα πλευρά για να είναι έτοιμος, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο Ολοστούν θα μπει κανονικά στις επόμενες 3 μέρες. Ο Λούσε και ο Χατζηδιάκος κανονικά παίρνουν μέρος στις προπονήσεις. Το κύριο βασικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται και οι παίκτες θα δεχθούν ακόμη περισσότερο και τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη.
0: Πήγε στην προπόνηση, Γιώργο, έτσι, χθες.
1: Την Κυριακή. Την Κυριακή πήγε στην προπόνηση. Όλη μια ομάδα, μια δυνατή, μια ομάδα να αγαπήσουν την πανέρα του ΠΑΟΚ οι παίκτες, να γνωρίζουν που είναι, να έχουν το DNA ΠΑΟΚ, οι παλιότεροι να δείξουν TST ΠΑΟΚ. Γενικά θέλει το πρωτάθλημα και να το πιστέψουν αυτό για να γίνει πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος μίλησε και με τον Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ έκανε και μια μεταγραφή, αυτές τις μέρες, ενός παίκτη, τον Ρεπανίδη, που πήρε την ΚΑΠΑ 19. Να πούμε επίσης ότι ο δικαίωμα του Βορρά περιμένουμε να δώσει, αν δώσει κάποιο φιλικό παιχνίδι, δεν θα δώσει την Παρασκευή με το ρεβαδιακό αυτό ματαιώθηκε, ίσως κυκλισμένο των θυρών, γιατί είναι η ημερομηνία που εκεί δεν έχει εθνικές ομάδες, οπότε νομίζω ότι πιθανόν να δώσει κάποιο φιλικό παιχνίδι να παίξει με κάποια ομάδα που θα κλείσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Φυσικά θα είναι και κλεισμένο των θυρών, 10 η ώρα το μεσημέρι το παιχνίδι αυτό. Και έτσι ο ΠΑΟΚ ετοιμάται εν ώψη των αγώνων που έχει 12 του μήνα με την Καλαμάτα και 18 του μήνα με τον Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε και στον Ολυμπιακό. Καθώς ένας φίλος από τα παλιά, όχι το πολύ παλιά βέβαια, φαίνεται ότι θα εμπλακεί ξανά σε κάποιο πόστο στον Ολυμπιακό. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Πάιο Πάζουγλου και βέβαια και λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, αν και αργεί ακόμα η επιστροφή στα γήπεδα και τον τέρμι των Παναθηναϊκών. Μπάλι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλέον περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική συμφωνία για την επιστροφή του Νταβίτ Μπουστέρ στον Ολυμπιακό. Είναι στη χώρα μας από χθες το βράδυ. Έχει πάει και στο Ρέντι. Ένας, όπως το είπες, παλιός γνώριμος και καλός φίλος.
0: Έχει πάει φίλος από τα παλιά, κάτι παραπάνω από φίλος νομίζω, ναι, είναι ο Φουστέρ, ναι, ναι, ναι, ναι, για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Έτσι. Μια ήρεμη δύναμη.
1: Και για το κλαμπ γενικότερα, τον οργανισμό του Ολυμπιακού, αλλά όπως είπες, είναι σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή, προπονητή, έναν άνθρωπο μιας ομάδας να κερδίσει την αναγνώριση του κόσμου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό το κέρδισε ο Φουστέρ, αλλά είναι γνώριμος, πολύ καλός γνώριμος και του Κορδόν. Οπότε αυτό διευκολύνει και την επιστροφή του και τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Και δεν απομένει να δούμε και τις λεπτομέρειες για την επιστροφή του, γιατί ο Φουστέρ έχει πάρει το δίπλωμα προ, προπονητική δηλαδή. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει, Μπάμπη, δηλαδή αν πρόκειται να έρθει για την πρώτη ομάδα και να είναι στο πλευρό του Αλγουάθλη σε κάποιο πόστο, γιατί είπε εσύ, όντως έχει πτυχίο UEFA Pro και ήταν και στη Villarreal, είπα και στη Villarreal σε κάποια πόστο, ή αν θα έρθει για τις πιο μικρές ομάδες.
1: Και για ακαδημίες, βέβαια, βέβαια, σωστό. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση, πώς μπορούν να συνεργαστούν στην πράξη οι δύο πλευρές, αλλά είναι εννοείται κοινή η διάθεση να υπάρξει αυτή η συνεργασία και από τα δύο μέρη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, ότι είναι γνωστός, το ξέρει πολύ καλά και ο Κορδόν, γιατί τώρα πια όλα κινούνται βάσει των επιλογών που κάνει ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Δική του επιλογή είναι και ο Αλγουαθίλ. Βλέπεις ότι έχουν γίνει και αλλαγές και σε όλα τα τμήματα. Και στη Β' ομάδα έχει μείνει ο Ρούμπιο, είναι Ισπανός. Και στην ΚΑΠΑ 19 έχει αναλάβει ο Ροντρίγκεθ, είναι Ισπανός. Όλοι οι Ισπανοί, ισπανικό μοντέλο πλήρως στον Ολυμπιακό. Ο Φουστέρ είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει καλά και το σύλλογο και το κλαμπ. Ενώ τις απαιτήσεις, την πίεση, όλα αυτά που θα τον βοηθήσουν στην συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους. Και περιμένουμε έτσι να μάθουμε και περισσότερα μέσω ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να ξέρουμε και το ρόλο που θα έχει ο Φουστέρ επιστρέφοντας στο σύλλογο.
0: Ωραία, από εκεί και πέρα, Μπάμπη μου, τι υπάρχει?
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν προπονήσεις που ξεκίνησαν, δηλαδή σήμερα ξαναπήγαν στο Ρέντι, παίξει το Ολυμπιακό, θα κάνουν μια προπόνηση. Θα κάνουν προπόνηση αυτές τις μέρες. Τους δίνει ένα ρεπό Σαββατοκύριακο, τριημεράκι τους βγαίνει από τον Αλγουαθίλ, γιατί είναι μια περίοδος και για τον ίδιο πολύ σημαντική να δουλέψει κομμάτια με όσους έχουν μείνει, εννοείται, στο Ρέντι, κομμάτια τακτικής.
0: Ναι, γιατί και αυτός ακόμα στα πρώτα του βήματα είναι, Μπάμπη, έτσι.
1: Βέβαια, τι έπαιξε, Κώστα, σε 8 μέρες έπαιξε 3 παιχνίδια και στην ομάδα ήταν 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε αναλάβει 2 μέρες, αν θυμάσαι, πριν τον αγώνα με τον Όφη. Σάββατο με τον Όφη, Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια, Κυριακή με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Δηλαδή, μέσα σε 10 μέρες. Και δεν πρόλαβε να κάνει και προπονήσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά το μεσοδιάστημα ανάμεσα στους αγώνες, ότι είναι μια μέρα είναι αποκατάσταση βασική ή αυρωματική, κάνουν πιο έντονο πρόγραμμα, μετά να κάνεις μια προπόνηση, να ο επόμενος αγώνας πιο χαλαρά, τακτική για το παιχνίδι. Δεν έχεις δυνατότητα. Βεβαίως δεν έχεις και δυνατότητα να έχεις όλους τους παίκτες στη διάθεσή σου λόγω της απουσίας του διαθέσεις. Μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Και από την άλλη πλευρά είναι και καλό που αρκετά παιδιά παίρνουν και δυνατά μάτς. Δηλαδή οι δικοί μας οι διεθνείς, τις εθνικές μας ομάδες, παίρνουν δυνατά παιχνίδια που παίζουν αυτή την περίοδο, παίζοντας το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League. Είναι σημαντικό. Επίσης είναι σημαντικό το ότι δουλεύουν κάποια παιδιά που το χρειάζονται για διαφορετικούς λόγους. Είτε αυτός είναι ο Γκουστάβο Σά που ήταν από τραυματισμό, είτε αυτός είναι ο Μπέιλι που χρειάζεται προπονήσεις, καλές προπονήσεις, γερές προπονήσεις για να ανέβει πολύ περισσότερο ο δείκτης ετοιμότητάς του, γιατί τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός και τον χρειαστεί πολύ στη συνέχεια. Είτε αυτός είναι ο Μουαντιλ Μαντζή που πολύ πιο έτοιμος από όλους, γιατί ήταν στη Samsung Sport και προετοιμασία έκανε κανονικά και φιλικά έκανε και επίσημα παιχνίδια έπαιζε, αλλά δεν πάει δικό.
0: Να πρέπει να προσαρμοστεί.

0: αυτή βέβαια, να μάθει, να μάθει
1: αυτό,
0: τα κατατόπια πάπη μου, έτσι λογικό.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήρθε στη χώρα μας το βράδυ που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια. Τόσο πρόσφατα. Δηλαδή έμεινε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή τον έβαλε αλλαγή ο Αλγουαθίλ, αυτό ήταν. Αυτές οι μέρες ήταν με όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Την επόμενη σκορπίσαν οι διεθνείς, έφυγαν. Οπότε και γι' αυτό είναι ένα, εξακολουθεί να είναι ένα νέο περιβάλλον. Αλλά το πιο σημαντικό, Κώστα, είναι ότι ο Αλγουαθίλ δουλεύει πολύ την τακτική, πράγματα κομμάτια της τακτικής, έστω με αυτούς που έχουν απομείνει στο Ρέντι, γιατί έχει επιχειρήσει, από την πρώτη στιγμή το είδαμε στην πράξη, έχει επιχειρήσει να αλλάξει αρκετά πράγματα στον Ολυμπιακό, στον τρόπο παιχνιδιού του. Και αυτά δεν γίνονται μέσα σε μία εβδομάδα, ούτε μέσα σε ένα και δύο παιχνίδια. Είναι πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες. Αυτά κανονικά γίνονται καλοκαίρι, αλλά τα έχουμε ξαναπεί, μην τα λέμε πάλι. Δεν έγιναν τότε.
0: Γίνονται τώρα, έτσι.
1: Γίνονται τώρα και είναι και δύσκολο, οπωσδήποτε δύσκολο κομμάτι. Έλεγα χθες το βράδυ ότι παίξε και ο Γιάρεμτσουκ αλλαγή. Μπήκε στο 46, άρα στον αγώνα της Ουκρανίας. Άρα Κώστα δεν είχε κάποιο επιβεβαιώθηκε και δεν είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έπαιξε και ο Πόποβιτς βασικός στη νίκη του Μαυροβούνιου στην Αρμενία με τον αντίπαλο του Τικνιζιά. Οπότε παίρνουν, βλέπουμε ότι αν όχι όλοι, οι περισσότεροι διεθνείς του Ολυμπιακού παίρνουν παιχνίδια αυτή την περίοδο και αυτό είναι επίσης καλό, είναι σημαντικό να έχουν καλό ρυθμό. Δηλαδή από τους διεθνείς που κοίταγα δεν έπαιξε ο Πέντερσεν στην Νορβηγία, έμεινε στον πάγκο. Νομίζω δεν μπήκε ούτε καν αλλαγή. Είχαν παίξει ένα φιλικό το Μεξικό με την Κολομβία, έπαιξε ο Γκονζάλες απέναντι στον Πουέρτα. Είδες τι γίνεται στο Μεξικό εδώ μεταξύ, έτσι. Παντού μιλάνε για τον Γκονζάλες και τον Πινέδα για τις δηλώσεις που έκανε, τον ρώτησαν για τον Γκονζάλες και την Ελλάδα. Και είπε ο πρώην πια μέσος της ΑΕΚ, διεθνής Μεξικανός, ότι είναι σημαντικό να βγαίνουν οι Μεξικανοί εκτός χώρας, να πηγαίνουν στην Ευρώπη, να ανοίγουν πόρτες σε άλλες χώρες, όπως είπε, να διευθυνθούμε τα καλύτερα, να πάει περίφανα και να κάνει θράψη. Γιατί έχει διαθέτει ταλέντο, ας ελπίσουμε ότι θα πετύχει πολλά γκολ και θα καταρρίξει αρκετά ρεκόρ, είπε ο Μπερίν Πινέδα για τον Αρμάντο Γκονζάλες.
0: Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι, κυρίως με το θέμα του Φουστέρ, το οποίο είναι σε εξέλιξη στον Ολυμπιακό. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Να δούμε εδώ ποια πράγματα απασχολούν τον Νίστρουπ. Καθώς μπροστά, το είπαμε και με τον Πάμε νωρίτερα, υπάρχει αργή βέβαια ακόμα, αλλά υπάρχει το δέρμα τον Ολυμπιακό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, φίλοι μας. Ξέρεις, στη ζωή του ποδοσφαίρου και γενικά στη ζωή την ίδια υπάρχουν τα πρώτα, ευχάριστα, δυσάρεστα, αλλά δημιουργούν πολλές φορές ακόμα και ευχάριστα να είναι μια ανομαλία, να το πω έτσι. Πράγματα που έχει σχεδιάσει τα πάνε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πήγαν πόσοι παίχτες με τον Παναθηναϊκό από τον Παναθηναϊκό για να πάνε στις ομάδες. Ο ένας, ο Κουντούρης, τραυματίστηκε. 10 μέρες εκτός, οριακά θα προλάβει να παίξει με τον Ολυμπιακό.
0: Είναι story, θα δώσει, ναι, είναι ακρι... ναι, οριακά χρήσα έτσι.
1: Ναι, οριακά είναι, θα πεις ότι θεωρητικά δεν είναι βασική επιλογή.
0: Δεν αλλά... τον υπολογίζει βασικό, αλλά εντάξει. Και...
1: είναι ένας παίκτης που να στο ρωτήσουν και ανά πάση στιγμή μπορεί να μπει στο 60, στο 65, στο 70, εκεί που χρειάζεται η ομάδα να πιέσει, να τρέξει, να παλέψει, να δώσει λύσεις. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Το ευχάριστο είναι ότι κλείνει και ο Τσάπρας για πρώτη φορά στην καριέρα της στην εθνική ομάδα. Κάτι είναι πολύ σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετώπισε πάρα πολύ ευχάριστα με ανακοινώσεις, συγχαρητήρια κτλ. Και όλα τα σχετικά. Απ' την άλλη όμως κάνει έναν ακόμα παίχτη.
0: Ο Νίστρουπ στη δουλειά που γίνεται στο Κοροπή. Έτσι, ναι.
1: Που ναι, τους είχε όλους μετρημένους έναν και έναν, κάνει και αυτόν. Δεν πάει να τον δουλέψει δηλαδή. Είχε και την απουσία τη μεγάλη τον ένα μήνα που λείψε λόγω της λάσης. Γύρισε, έπαιξε μια εβδομάδα, ξανάφυγε τώρα μετά τη διακοπή που πέσε από έξω το ρεπό, ξαναφεύγει με την εθνική ομάδα. Δηλαδή θα γυρίσει και αυτός να κάνει τρεις προπονήσεις, τέσσερις εντρεπέ τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να προγραμματίσει. Ουσιαστικά η προετοιμασία είναι λήψη, όπως υποθέτω λήψη είναι και στις άλλες μεγάλες ομάδες. Για την αγωνιστική που έρχεται, γιατί όλες έχουν
0: διευθύνσεις.
1: Απλά τώρα είναι η ιδιαιτερότητα ότι κυρίως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που παίζουν μεταξύ τους και θέλουν να πάντα ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, έχουν, είναι στο κόκκινο, είναι σε συναγερμό, είναι διαφορετικά παίζει με τον, το κλασικό τέρμι και διαφορετικά με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Έτσι. Οπότε αυτές οι δύο ομάδες έχουν αυτή τη ιδιαιτερότητα ότι προετοιμάζονται με μισή ομάδα και με πολλά νέα πρόσωπα που υπό άλλες συνθήκες, αν τους είχαν οι προπονητές αυτούς καινούριους παίκτες σε μια μορφή μίνι προετοιμασίας θα μπορούσαν να δουλέψουν πολύ διαφορετικά και να πετύχουν ωραίτερα πράγματα. Οπότε ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους προπονητές, αυτό που παρακαλάνε είναι να περάσουν αυτές τις ημέρες και να γυρίσουν υγιείς οι παίκτες. Αυτό είναι το βασικό. Να μην ξανά έχουν θέματα όπως με τον Κοντούρη ή οτιδήποτε άλλο. Να γυρίσουν, να μετρηθούν και να είναι στη σειρά όπως φύγανε. Για να μπορούν να τους υπολογίζουν.
0: Χρήστο, γιατί υπάρχει μια επιστροφή στις προπονήσεις, βέβαια για να το δούμε στη δράση φαντάζομαι αργεί πάρα πολύ ακόμα, αλλά το ότι μπήκε στις προπονήσεις ο Κρίσιας είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι καλό για τον Παναθηναϊκό και τον Ιχνούς.
1: Είναι καλό, ήταν αμενόμενο συμφράμε το διάγραμμα που υπήρχε, αυτό περιμέναμε ότι στη διακοπή θα επιστρέψει πιθανότητα να δώσει και ένα φιλικό παιχνίδι, να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Δεν είπα σε πολλά. Έμεινε ένα χρόνο έξω. Ήταν ένα project πάρα πολύ δυνατό. Από τα μεγάλα ταλέντα του Δανέσκου Ποδοσφαίρου έφυγε 18 χρόνων και έδωσε 14 εκατομμύρια. Για μετρικό είναι πολλά λεφτά, δεν είναι επιθετικό. Θεωρητικά, νομίζω ισχύει και τώρα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι με τον Μέγκη κτλ. Είναι αν όχι ο πιο ακριβό, ένα από του πιο ακριβού παίκτε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο όλο του Μέγκη, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή του αξία. Και το παίκτη αυτό πέρυσι έχασε όλη τη σεζόν. Έπαιξε μόνο όλα και όλα 6 παιχνίδια. Όταν ήταν να μπει στην προετοιμασία και τα λοιπά, βλέπανε ένα Παναθηναϊκό και μια φοβία. Το πούμε πολλές φορές ότι κάθε άνθρωπος αντιλά διαφορετικά στον
0: εξαρτηματισμό του, βέβαια.
1: Το παιδί ακριβώς επειδή ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρυσι, φοβόταν να πατήσει το πόδι του γέρα, να σπριντάρει, να. Οπότε του δώσανε χρόνο, τον αφήσανε. Να προετοιμαστεί καλύτερα με την οδηγία και τη συνεργασία των γιατρών, των ψυχοθεραπευτών κτλ. Δεν τον πιέσανε, θα μπορούσαν να το κάνουν μεγαλύτερες εντάσεις και με ένα πιο βιαστικό πρόγραμμα επιστροφής, αλλά δεν θέλανε να το πάνε εκεί. Τον αφήσαν να πάρει το χρόνο του, ψυχολογικά να νιώσει έτοιμος, να μπει και τώρα το παιδί νιώθει καλά αυτή τη στιγμή. Αλλά δούλεψε πολύ ένα ειδικό πρόγραμμα τους τελευταίους δύο μήνες. Ιατρικά ήταν έτοιμος. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα θέμα τραυματισμού, το είχε ξεπεράσει για αποτραπευτεί. Είχαν όμως ατροφήσει κάποιες μύες του, γιατί λόγω της μη προπόνησης τον αυτόν τον χρόνο, οι μύες του δεν ήταν στην κατάσταση. Είναι λογικό και ήθελε ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο το πήγαινε λαού. Έχει φτάσει στο οποίο σα είναι πολύ καλά. Είναι θέμα ψυχολογικό καταρχάς να ξεπεράσει την όποια φοβία του έχει απομείνει, να πάρει λίγα παιχνίδια, λίγο τα φιλικά, να μπει σε ένα τεταρτάκι, σε ένα παιχνίδι, να το βοηθάει και το εξέλιξη του αγώνα κτλ. Και σιγά σιγά να μπει στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή του θα έχει τρία δεξιά, αριστερά μπακ που είναι και οι τρεις διεθνείς, εν τέργεια. Και εκεί που τραβούσαμε το κουπί ο Φκαρίας Κυριακόπουλος μέχρι τώρα, θα βρεθούν ξαφνικά τρεις να μοιράζονται τον χρόνο. Το ζήτημα είναι ότι ο Κρίστιανσεν είναι δηλωμένος.
0: Στη λίστα είναι, Χρήστο.
1: Είναι στη λίστα. Σημαίνει ότι και μέσα από την Ευρώπη θα πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή. Θα το μοιραστεί μαζί με τον Κυριακόπουλο. Ο Μαροκινός πάνε μόνο για το πρωτάθλημα. Οπότε ίσως το βάρος του πρωτάθλημα σηκώσει περισσότερο αυτός. Και οι άλλοι να είναι επικουρικά στο πρωτάθλημα και με περισσότερο βάρος
0: στην Ευρώπη.
1: Ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ωραία.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Έγινε, Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Χρυσκόντος με τον Ρουπρό του Παναθηναϊκού. Είμαστε ακριβώς τρεις. Ένα μικρό διάλειμμα, σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά. Είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι πλέον σε ρύθμιση των ήχων. Πήρε τη σκητάλη του Χαραγιανοπούλου. Άγγελος Μπάντζιος, η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί μας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Σαντορινέο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα. Διακοπή, προπονήσεις. Ο Γιώβιτς σκόραρε. Ευτυχώς όχι πέντε στην δική μας, αλλά πέντε στους Ολλανδούς πριν από μερικές μέρες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, λογικό να αποτώνουν οι Σέρβοι τον Γιώβιτς. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση από την αρχή της χρονιάς. Σκοράρει με την ΑΕΚ, τώρα σκόραρε και με την εθνική ομάδα. Το κυριότερο είναι πώς βρίσκεται μέσα στις φάσεις, ακόμη δηλαδή και τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Έχει τις κατάλληλες τοποθετήσεις, γι' αυτό και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι θα μπορούσα να βάλω τρία γκολ, αλλά κάποια στιγμή η μπάλα μπαίνει μέσα, κάποιες άλλες όχι. Βέβαια η Σερβία δεν έχει ξεκινήσει καλά. Καλό για μας βέβαια, για τις επιδιώξεις που έχει η εθνική, έτσι. Γιατί οι Σέρβοι έχουν κάνει δύο ήττες. Ξεκινώντας λοιπόν με τα ματ που περιμένουμε σήμερα, υπάρχει ο Κοϊτά που θα παίξει με Βρετανία παιχνίδι με τον Μπενίν. Η Κροατία η οποία θα παίξει με την Ισπανία. Για τον Μάγερ ακούγονται ολοένα και κουλακευτικά σχόλια στην Κροατία για τον τρόπο που διαχειρίζεται τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, για το πώς η ΑΕΚ τον έχει βοηθήσει να επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο και πόσο σημαντικό ήταν να αλλάξει ποδοσφαιρικό περιβάλλον αλλά και στόχευση, δηλαδή να είναι σε μια ομάδα πρωταθλητισμού ο Μάγερ. Με τα υπόλοιπα παιδιά, ο Μαρίν εχθές να μην αγωνίζεται, να είναι εκτός αποστολής στην ήττα της Ρουμανίας από τη Βοσνία με 4-2. Ο Αριάγκα έπαιξε, μπήκε αλλαγή στο 71 στο παιχνίδι που νίκησε η Ονδούρα στην Τζαμάικα με 1-0. Ενώ εχθές ο Βιτάλης μπήκε αλλαγή στο 76, αλλά δεν άλλαξε κάτι για την Ουγγαρία με την Βόρεια Ιρλανδία. Το ίδιο και ο Ζούπκοφ που ήταν βασικός με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έγινε αλλαγή στο 79, αλλά η Ουκρανία έμεινε στο 0-0. Εκτός με τη Γεωργία. Σήμερα είναι η ώρα του Σταυροπίου με την Αλβανία για το μάτς με το Σαν Μαρίνο και του Κάιρινεν με την Φιλανδία στο μάτς που υποδέχεται την Λευκορωσία. Και οι δύο είχαν χρησιμοποιηθεί στα προηγούμενα παιχνίδια βασική και είχαν παίξει σε όλο το μάτς. Μάρκο Νικολίτς, που και αυτός νιώθει την αναγνώριση στην χώρα του και στην πατρίδα του, είπε κάποια πράγματα και στο συνέδριο των Ακαδημιών της ΑΕΚ, στο σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών. Μας δείχνει τι χαρακτήρας είναι όταν λέει ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 19 με 20, επειδή κατάλαβα ότι δεν θα γινόμουν κορυφαίος παίκτης, αλλά ήθελα να γίνω κορυφαίος προπονητής. Φαίνεται δηλαδή η φιλοδοξία που έχει για να πετύχει ο Νίκολιτς, όχι μόνο τον τρόπο που χειριζόταν τις προηγούμενες συνεργασίες και τις επιτυχίες που είχε, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίζεται την επιτυχία που απολαμβάνει με την ομάδα της ΑΕΚ. Έτσι είπε για το Fight Believe Never Give Up, που είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξει χαρακτήρα και ταυτότητα μια ομάδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά των ακαδημιών και των τμήματων υποδομής.
0: Γιάννη, δεν έχει κάποιο θέμα που πρέπει να περιμένει ο Νίκολης στη διακοπή, δηλαδή κάποιον παίκτη τραυματία που τον περιμένει να επιστρέψει? Είναι όλο okay, έτσι.
1: Κοίταξε, τρεις είναι οι τραυματίες. Περιμένουμε ο Ρότα από την άλλη εβδομάδα να μπει σε προπονήσεις και ο Στρακώσιο σταδιακά να είναι και οι δύο διαθέσιμοι, δηλαδή για το παιχνίδι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου με την ομάδα του Όφη. Και ο Βάργκα πάει πιο πίσω. Η επιδίωξη των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να προλάβει τα ευρωπαϊκά μάτς, είτε με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, είτε με την Manchester City στο Etihad. Μπορεί να πάει και ο ίδιος πιο πίσω, θα το δούμε τώρα, γιατί είναι κάτι που αξιολογείται από το ιατρικό επιτελείο μέρα-μέρα, εκείνοι γνωρίζουν.
0: Ωραία. Έγινε. Γιάννη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν σου ανέφερα κάτι για το φιλικό της ΑΕΚ με την Καλυθέα, γιατί αν σκεφτείς ότι η Καλυθέα χθες είχε επίσημο παιχνίδι για τη Super League 2 και από την ΑΕΚ μας έχουν πει ότι αντιμετωπίζονται λίγο πολύ ως προπονητικά διτέρματα, δεν έχει κάποιο νόημα, αλλά σε σχέση με αυτό που ζητάει ο Νίκολιτς για να δει και κάποια παιδιά της Ακαδημίας, αλλά να δώσει και τη δυνατότητα να φύγουν από τη ρουτίνα προπονήσεων παίκτες που υπολογίζω όπως ο Λυκογιάννης ή ο Ζωάο Μάριο που είχαν μείνει πίσω σε φυσική κατάσταση και αξιοποίησαν αυτόν τον χρόνο, ναι, εκεί βγάζει τα συμπεράσματά του το τεχνικό επιτελείο, που θα έχει τη δυνατότητα και σε ένα ακόμη έτσι προπονητικό φιλικό να δει αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών την Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Τότσικα για το μπασκετικό Άρη, ο οποίος είναι στη Γαλλία και στο Λεμάν για το πρώτο παιχνίδι των κίτρινων μαυρών στο EuroCup. Πάμε και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Τάσος Πακλάτης είναι μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Συνεφιασμένη σήμερα. Λοιπόν, στον ποδοσφαιρικό Άρη δεν υπάρχει αυτό που βιώνει ο μπασκετικός Άρης, δηλαδή μια αγωνιστική ετοιμότητα και δραστηριότητα με το σημερινό παιχνίδι. Υπάρχει αυτή η διακοπή, η μεγαλύτερη διακοπή μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια, με τις τρεις εβδομάδες και τους προπονητές στις περισσότερες ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν πράγματα, αν όχι στις περισσότερες, σε πολλές ομάδες, εν πάση περιπτώσει. Ο Άρης είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Είχε τα προβλήματά του που είχαν να κάνουν με την καθυστερημένη έλευση ποδοσφαιριστών ή με την ένταξη κάποιων ή αρκετών, στην προκειμένη περίπτωση, στην ενδεκάδα ποδοσφαιριστών που δεν έκαναν προετοιμασία. Και έτσι ο προπονητής, ο Μιχάλης Γρηγορίου, έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την εβδομάδα, μέσα σε αυτό το διάστημα, εννοώ, να μπορέσει να δουλέψει περισσότερο και να διορθώσει κάποιες αδυναμίες που είδε σε αυτά τα πέντε πρώτα παιχνίδια. Λέγαμε ότι ο Άρης έχει μια ισορροπία, έχει δύο νίκες, δύο ήττες και μια ισοπαλία, έχει παίξει τρία παιχνίδια εκτός και δύο εντός. Έχει βγάλει όμως ένα δύσκολο πρόγραμμα. Έπαιξε με Όφη, έπαιξε με ΑΕΚ, έπαιξε με ΠΑΟΚ, έπαιξε με Ηρακλή. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια ήταν δυνατά, αλλά έδειξε ότι υπάρχει αδυναμία και ειδικά τα τρία τελευταία παιχνίδια με τους ποδοσφαιριστές του Άρη να μπορούν να σκοράρουν. Σίγουρα έβαλαν τον Μιχάλη Γρηγορίου στην διαδικασία να σκεφτεί το πώς θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα γίνεται μια προσπάθεια για να λυθεί με μια έξτρα προπόνηση σε αυτό το κομμάτι και μια προετοιμασία που δίνεται η ευκαιρία και σε παίκτες που δεν είχαν και τη φυσική κατάσταση την απαιτούμενη αυτή την εποχή να την κερδίσουν, λόγω του ότι ήρθαν τελευταίοι, αλλά και τεχνικά, τακτικά, ας το πούμε έτσι, το χρονικό διάστημα αυτό βοηθάει ώστε κάποια πράγματα να αλλάξουν. Όντως ο Άρης είχε αδυναμίες και αμυντικές, είχε και στο κέντρο αδυναμίες, δηλαδή η μετάβασή του δεν ήταν αυτή που θέλει ο προπονητής και γενικότερα αυτή που θέλει μια ομάδα. Και επίσης, όταν μια ομάδα έχει πάνω από 20 τελικές και δεν σκοράρει, αυτό σίγουρα είναι ένα
0: κάτι
1: πρόβλημα.
0: Κάτι δείχνει, ναι, στο center floor κυρίως έτσι.
1: Ναι, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης δεν είχε.
0: Τέτοιο πρόβλημα δεν είχε. Ναι, είχε τον Μωρόν όμως που έκανε γκολ τις ευκαιρίες. Και τώρα τον έχει, αλλά δεν είναι ο ίδιος Μωρόν.
1: Απλά είχε τον Μωρόν, ο οποίος έκανε δουλειά για τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει 5 επιθετικούς. Αλλά δύσκολα η μπάνα μπαίνει στα δίχτυα. Στα παιχνίδια, στα φιλικά, έδειξε ότι έβρισκε δικαίωμα, ομάδα, ακόμη και στα παιχνίδια που έχασε. Και μάλιστα πετύχαινε άνετα γκολ, παίζοντας με δύο επιθετικούς, με τον Κατεβέρα και με τον Κουαμέ. Αυτό το πρόβλημα αργά ή γρήγορα θα λυθεί. Το θέμα είναι να μπορέσει να μπολιάσει ο προπονητής τους νέους ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να βρεθεί μια ομάδα για να δώσει ένα φιλικό Άρης. Ναι, μεν καλά είναι όλα αυτά, αλλά η ένταση ενός κανονικού αγώνα, ακόμα και το φιλικό παιχνίδι, ένα φιλικό παιχνίδι σίγουρα βγάζει μια ένταση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι επίσημο για να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά ακόμα και αυτό θα βοηθήσει τον προπονητή του Άρη. Υπάρχει μια αναζήτηση ώστε να βρεθεί ένας αντίπαλος. Δεν είναι εύκολο αυτή την εποχή, γιατί οι ομάδες έχουν σταματήσει, η Super League 2 είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο και να το ολοκληρώσει, δηλαδή να υπάρξει μια συμφωνία με κάποια ομάδα. Από εκεί και πέρα, εχθές στην απογευματινή προπόνηση που ήταν η πρώτη μετά από τρεις μέρες ρεπό, διαπιστώθηκε ότι ο Μανού Γκαρθία, γιατί εκεί στο κέντρο ο Άρης θέλει ασφαλώς μια βελτίωση.
0: Έχει ένα θέμα, Γκαρθία, έτσι.
1: Έχει ένα θέμα, ναι. Έχει ένα θέμα και αμυντικά. Οι δύο του ανασταλτικοί δεν είναι στα καλύτερά τους. Ο Βασίλου θέλει παιχνίδια, ο Χόμφλα έρχεται από καθαρισμό χόνδρου και είναι ανέτοιμος ακόμα. Παραμένει φυσικά σταθερή αξία ο Ράσιτς, παίζει όλα τα παιχνίδια ως βασικός, αλλά σίγουρα εκεί η ομάδα χρειάζεται βελτίωση στην ομοιογένειά της. Τώρα, ο Μανού Γκαρθία είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει περισσότερο τη δυνατότητα στην ομάδα να επιτεθεί, να μοιράσει, να απλώσει το παιχνίδι. Παραπονέθηκε και τις προηγούμενες ημέρες για κάποιες ενοχλήσεις. Τελικά διαπιστώθηκε ότι έχει σύνδρομο κοιλιακούς δυσαγωγούς, εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει συντηρητικά, όπως και
0: θα προσπαθήσει να αποφύγει την επέμβαση, θα σου πάει συντηρητικά, έτσι, ναι.
1: Έτσι, γιατί η επέμβαση μπορεί να το κρατήσει έξω για 1,5-2 μήνες. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να επανέλθει κτλ. Η συντηρητική αντιμετώπιση πάντα λοχεύει στον κίνδυνο της υποτροπής. Είναι ένα ζητούμενο, θα δουν οι άνθρωποι του Άρη και το ιατρικό επιτελείο τι θα γίνει με τον Μανού, γιατί είναι ασφαλώς ένα κεφάλαιο για την ομάδα και τον περιμένει και ο προπονητής, γιατί όντως ακόμα δεν είχε ανεβάσει τα στάνταρ του, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο Μανού Γκαρθία και μέχρι στιγμής δεν είχε καταφέρει να φτάσει ούτε στο μισό της απόδοση που μπορεί να αποδώσει. Σήμερα έγινε γνωστό επίσης ότι δεν προπονήθηκε ο Αλφαρελά λόγω ίωσης. Είναι η εποχή που υπάρχουν αρκετές ιώσεις και σιγά σιγά θα βγαίνουν όλο και περισσότερες με την αλλαγή του καιρού. Αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής είναι να εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα και αυτήν τη βδομάδα και την επόμενη φυσικά για να αντιμετωπίσει τον Βόλο εντός έδρας. Ο Άρης έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα το επόμενο χρονικό διάστημα, άρα θέλει να κερδίσει τους βαθμούς που έχασε, αν είναι βόκιμο αυτό. Κατά τη γνώμη μου είναι βόκιμο, γιατί όσοι βαθμοί χάνονται.
0: Ναι, αλλά δεν ξανακερδίζονται.
1: Δεν επιστρέφουν πίσω, αλλά τουλάχιστον να μπορέσει να διατηρηθεί από τη μέση και πάνω στη βαθμολογία, κοντά στις πρώτες θέσεις, παίρνοντας παιχνίδια μέσα στην έδρα του, εκεί όπου δεν κατάφερε να το κάνει με τις πολλές τελικές απέναντι στον Ηρακλή, που είπαμε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσει.
0: Ωραία. Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, εδώ είμαστε ό,τι προκύψει. Καλή συνέχεια σε σένα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ για να πάμε και στο Ηράκλειο, να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γαλιτάκη για το ρεπορτάζ του Όφη. Γιώργο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στους φίλους και φίλους Σέρα Σκουάρ.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διακοπή. Πώς την εκμεταλλεύεται ο Κόντης, ο οποίος δήλωσε ότι έχει ήδη μιλήσει με τον ήδη έχει μιλήσει με τον Μπούση για να ανανεώσουν από τώρα τη συνεργασία, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό θα το δούμε στην πορεία, έτσι. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Όφη κοιτάζουν την επόμενη μέρα γενικώς, είτε με Χρήστο Κόντι είτε χωρίς Χρήστο Κόντι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ουσία είναι ότι προσπαθούν και οι δύο πλευρές, αν είναι δυνατόν, να βρουν τη χρυσή τομή και να προχωρήσουν παρακάτω. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη έχει ως πρώτο μέλημα την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με την ΑΕΚ έχει ένα δύσκολο Οκτώβρη με συνεχή
0: παιχνίδι. Είναι και η Ευρώπη, Γιώργο, διάμεσα, είναι και η Ευρώπη τώρα.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό το οποίο θέλει να δει πρώτα ο Χρήστος Κόντες είναι να έλθουν οι διεθνείς σε καλή κατάσταση. Λείπει ο Ανδρούτσος, είναι ο Αποστολάκης, ο Σουλάκης και ο Κοστούλας με την Εθνική Ελπίδων. Ας επιστρέψουν αυτοί με το καλό και θα δούμε πώς θα πορευτεί η ομάδα. Ευτυχώς τραυματισμούς δεν υπάρχουν πριν του Νίκου Μαρινάκη. Ενδεχομένως, αν βρει την ευκαιρία και η ομάδα, θα δοθεί κάποιο φιλικό παιχνίδι, διότι 20 μέρες είναι πολλές χωρίς παιχνίδια στα πόδια τους οι ποδοσφαιριστές. Όμως όλα αυτά, Κώστα, θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο, το τι θα προκύψει.
0: Εντάξει, Ανδρούτσος αναγεννήθηκε στον Όφη βασικός και με τη Γερμανία νομίζω ότι είναι στο καλύτερο φεγγάρι της καριέρας αυτό το διάστημα, έτσι.
1: Κοίταξε, θα πω κάτι με αφρομή το Θανάση Ανδρούτσο. Γιατί το έχουμε ζήσει τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ του Όφη. Όφη είναι μια ομάδα η οποία αφενός αναζωογονεί ποδοσφαιριστές, ξαναφτιάχνει καριέρες και κτίζει καριέρες. Αν δει κανείς το background του Όφη και οι ποδοσφαιριστές που είχαν έρθει στην κριτική ομάδα στο τελείωμα της καριέρας τους ή κοντά στο τελείωμα της καριέρας τους, αυτοί πήραν τα πάνω τους, όπως λέμε, να μας επιτραπεί αυτή η έκφραση, αλλά και νεαρέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνουν όνομα και να κάνουν μεταγραφές στον Όφη. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι του Μανδά, ο οποίος ήρθε στον Όφη ως επίσης, να μου επιτραπεί έκφραση, τσόντας τη μεταγραφή του Ναντέλ να μπει από την κριτική ομάδα στον Ατρόμητο. Όμως είδατε ότι στον Όφη και βασικός έγινε και στην εθνική ομάδα πήγε και μεγάλη μεταγραφή πήρε στο εξωτερικό.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εγώ ξέχασα να ρωτήσω. Φαντάζομαι πως όχι, έτσι, μέχρι την επιστροφή των διεθνών.
1: Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια νεκρή περίοδο ουσιαστικά.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να σε καλά.
1: Καλά με. Γεια.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στις διαφημίσεις. Εγώ να πω ότι θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Λεβαδιακού και Super League 2, καθώς στο Λεβαδιακό έχει πολύ μεγάλη μεταγραφή. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα την απόκτηση του Μοχάμεντ Ελνένη, ο οποίος έχει γονιστεί και στην Αρσενάλ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερα βέβαια με την επιστροφή από το μικρό break που θα πρέπει να κάνουμε. Εγώ να θυμίσω, όσον αφορά στο Nations League, έχουμε σήμερα 10 παρατέταρτο για την πρώτη κατηγορία Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία. Για τη δεύτερη, επίσης 10 παρατέταρτο Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Για το μπάσκετ, βέβαια υπάρχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρης στο Κάουνας στις 8, αλλά και η πρεμιέρα του Άρη στο Eurocup στις 9 απέναντι στη Λεμάν στην Γαλλία. Παιχνίδια τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε από την Ερασπόρ. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3:30. Ανατελεία, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Κολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί σας περίπου μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Σερασπόρ. Λοιπόν, σας προαγγείλαμε πριν από την απαραίτητη διακοπή για την μεταγραφική βόνβα του Λεβαδιακού. Έχουμε λοιπόν μαζί μας εδώ στο στούντιο τον Άγγελο Μπάντζιο για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς φαίνεται ότι ο Λεβαδιακός κλείνει τις μεταγραφές του με την μεγαλύτερη κίνηση της ιστορίας του, με βάση βέβαια το βιογραφικό του παίκτη με τον οποίο ανακοίνωσε. Ο Άγγελος Μπάντζιος μαζί μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι, ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πολύ σωστά, όπως είπες και εσύ, ο Λεβαδιακός έκλεισε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του, τον Μοχάμεντ Ελνένι. Το πολλοί τον γνωρίζουν από την οχταετή θητεία του στην Arsenal το 2016 μέχρι το 2024. Είχε εκείνη την περίοδο και έναν ενδιάμεσο δανεισμό στην τουρκική Μπεσίκτας, αλλά σε γενικές γραμμές αγωνίστηκε περισσότερο στην Arsenal. Είναι ένας μέσος, αμυντικός μέσος, 1,80. Έκλεισε τα 34 του τον Ιούλιο πριν περίπου 2,5 μήνες. Είναι στη δύση της καριέρας του ηλικιακά, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ έμπειρος. Και...
0: πάρα πολύ έμπειρος, πολλά γαλόνια. Γιατί και στην Πεσίκτας που γίνανε κόσμο πήγε στο πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Πολύ σωστά. Έχει παίξει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, όπως λένε πολλοί, την Premier League.
0: Έτσι, όχι, δεν λέμε πολύ, έτσι είναι.
1: Ναι, σωστά. Και στην Πεσίκτας.
0: Και 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, έτσι αρκετές.
1: Δεν είναι και λίγες, πολύ σωστά. Θα βοηθήσει αρκετά τον Λεβαδιακό, κυρίως αμυντικά, καθώς πέρα από το επιθετικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Λεβαδιακός και αμυντικά δεν είναι και στα καλύτερα
0: δεν
1: του.
0: Δεν έχει βάλει γκολ, νομίζω.
1: Δεν έχει σκοράρει ακόμα, δεν έχει νίκη ακόμα και έχει δεχτεί 9 γκολ σε 4 παιχνίδια. Κάτι που θα βοηθήσει ο Ελνένι να μειωθεί αυτό. Πέρα από τον Ελνένι, να προσθέσω κιόλας ότι πριν 2 μέρες ανακοίνωσε και έναν άλλον παίχτη ελεύθερο Λεβαδιακός, τον Νόρμπερτ Γκιομπέρ, Σλοβάκος στόπερ. Και αυτός έμπειρος, είχε αγωνιστεί στο Ιταλικό Πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ρώμα, που έκανε και την καλύτερη του σεζόν.
0: Ωραία. Απλά εγώ να προσθέσω, Δάγγελο, ότι πέρυσι είχε κανονική σχεδόν γεμάτη σεζόν. Είχε 28 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 assist. Βέβαια είναι ελεύθερος από τον Ιούλιο. Θα χρειαστεί χρόνο, γιατί okay, δεν έχει κάνει προπονήσεις με κάποια ομάδα. Θα χρειαστεί χρόνο, ξέρεις, να πατήσει τα πόδια του, να ξαναβρει ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα δούμε στο χορτάρι, πρόκειται για
1: είναι πάρα μεγάλη μεταγραφή. Ναι.
0: Για πολύ
1: θα έχει όμως την ευκαιρία τώρα με την διακοπή που
0: εντάξει,
1: είναι ακόμα περίπου 2 εβδομάδες.
0: Θα
1: βρει ρυθμό και δεν αποκλείεται κιόλας να αγωνιστεί και άμεσα. Καθώς ο Λεβαδιακός
0: επιστρέφει με Ηρακλή.
1: Με Ηρακλή, ναι, την ερχόμενη Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου. Ένα παιχνίδι το οποίο θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει ο Λεβαδιακός για να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση, που είναι από την αρχή της σεζόν.
0: Ωραία, φεύγουμε λοιπόν από τον Λεβαδιακό, πάμε και λίγο Super League 2, γιατί έχουμε τη Μαρκό που πάει τρένο. Χθες βέβαια χρειάστηκε ένα γκολ του Ελαραμπή, μην τον μπερδέψω, γιατί τις προάλλες είναι η Παλκαμπή στον Μαρκό, μου στέλνει μήνυματα στις καθυστερήσεις με πέναλτι για να κάμψει, να ξεπεράσει πάνω το εμπόδιο του Πανθρακικού και να επικρατήσει με 2-1, αλλά έχει 4-4, είναι εξαιρετική αρχή για τη Μαρκό. Ναι, δεν την είχαν νομίζω. Ενώ έχει καλό ρόστερ, δεν ήταν από τις ομάδες που λέγαμε την φαβορή. Είχαν τον Πανεσσαριακό, την Νίκη Βόλου, ίσως η ΑΕΛ. Όχι πάντως τη Μαρκό, έτσι.
1: Ναι, έχει κάνει την έκπληξη μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε από τα παιχνίδια που κίνησαν την τέταρτη αγωνιστική. Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0 η Λάρισα, μεγάλη νίκη. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0 οι Βολιώτες. Πρώτη νίκη για την Νίκη Βόλου. Ναι, πολύ σωστά. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, τα χρειάστηκε ο Πανιώνιος αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 και αυτός ο αγώνας.
0: Πρώτη νίκη για την Καλαμαριά, δεν είχε άλλη.
1: Σωστά. Ελλάς Σύρου Πας Πύργος 0-0. Ελλάς Σύρου πρώτο παιχνίδι που δεν σκοράρει.
0: Απόλυα, γκέλα για την Ελλάς Σύρου με βάση την εικόνα που είχαμε.
1: Στα προηγούμενα παιχνίδια πολύ σωστά. Γιατί είναι και η ομάδα μαζί με το Μαρκό που έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ. Έχει 9 γκολ η Ελλάς Σύρου και ήρθε και, από ένα, και ερχόταν και από ένα πολύ καλό αποτέλεσμα απέναντι στη Ζάκυνθο.
0: Με 4 ναι, έτσι απέναντι στον Πας Πύργο, ο οποίος είναι στις τελευταίες.
1: Στις τελευταίες, ναι. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Αρκετά μεγάλη νίκη για τον Πανσεραϊκό και με βρει σκορ. Μαρκό Πανθρακικός 2-1 η Μαρκό, όπως είπες και εσύ, με το πέναλτι του Ελαραμπή στο φινάλε. Ελαραμπή συνεχίζει ακλόνητος να σκοράρει. Στα 39 του πλέον δεν νομίζω να υπάρχει παιχνίδι που να χρειάστηκε ο Ελαραμπή περισσότερο και να μην σκόραρε. Είναι ένας παίχτης που πραγματικά από το πουθενά μπορεί να σκοράρει με οποιονδήποτε τρόπο. Και η τέταρτη αγωνιστική έκλεισε με την μεγάλη νίκη της Καλυθέας με 2-0 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β. Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής. Μαρκό στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς. Η Λάρισα ακολουθεί με 10 όπως έχει και ο Πανιώνιος. Η Καλυθέα έφτασε στους 9 με την νίκη της. Η Ελλάς Ήρου στους 8. Πανθρακικός έμεινε στους 7. Ο Πανσεραϊκός ανέβηκε στους 6. Και από εκεί και πέρα, Απόλλων Καλαμαριάς, Νέσος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β έχουν από 4. Η νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης έχουν 3. Η Αναγέννηση Καρδίτσης με τον Μπάς Πύργο έχουν 2. Και η Ζάκυνθος παραμένει στον έναν βαθμό, χωρίς ακόμα να έχει βρει νίκη.
0: Ωραία. Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε και από τα δικά μας. Πάμε να κινηθούμε λίγο σε ρυθμούς Nations League, αλλά όχι τη δική μας εθνική. Θα ρίξουμε ματιά το γίνεται στις άλλες. Καθώς είχαμε χθες την πολύ μεγάλη νίκη της Γαλλίας μέσα στο Βέλγιο με 1-0. Να δείτε τη στιγμή ότι ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχουν πει πολλά περισσότερα γκολ. Αυτό όμως το όλησε, έγινε αναμέτρηση. Μάλιστα, δύο λεπτά πριν το τέλος, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να το πανηγυρίζει έξαλα το γκολ του παίκτη της Μπάγερ. Εκπληκτικό βέβαια γκολ σε εκτέλεση και δημιουργία. Και την πολύ μεγάλη νίκη της Ιταλίας μέσα στην Τουρκία με 4-1. Δεν ξέρω αν ξαφνικά η Ιταλία βελτιώθηκε μέσα σε μερικές μέρες μετά την είδα της από το Βέλγιο. Είναι τόσο κακή η Τουρκία ώστε φάνηκε η Ιταλία σαν την ομάδα από τα παλιά και να περνά μάλιστα βάζοντας τα 3 από τα 4 γκολ στο πρώτο 25 λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης μαζί μας και τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο Νίκο και τα όσα περιμένουμε απόψε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κόστα, στο δεύτερο σενάριο, να σου πω την αλήθεια, κλείνω περισσότερο.
0: Ότι είναι πάρα πολύ κακή η Τουρκία και ήταν τόσο καλή η Ιταλία χθες, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι η Τουρκία συνεχίζει μια περίοδο κακών εμφανίσεων από το Μουντιάλ, όπου πολλοί την θεωρούσαν την ομάδα η οποία μπορεί να κάνει την μεγάλη έκπληξη και να προχωρήσει αρκετά μέσα στη διοργάνωση χωρίς να την περιμένει. Ωστόσο, έχει και το παιχνίδι χθες με την Ιταλία έδειξε ότι βρίσκεται ακόμα αρκετά πίσω η ομάδα του Βισέντζε Μοντέλα και δεν μπορεί άλλωστε Κώστα να ξαφνικά αυτό το πράγμα το οποίο βλέπαμε τόσο καιρό από την Ιταλία να μεταμορφωθεί μέσα σε μια μέρα μόλις. Μακάρι, εμείς το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, νομίζω και οι δυο μας σχετικά με τη συμπάθεια την οποία υπάρχει προς την Ιταλία να μπορέσει να ανακάμψει η σκουάντρα Τζούρα. Αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο έλλειμμα στις προσωπικότητες και στο ταλέντο των ποδοσφαιριστών. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε τι ποδοσφαιριστές αγωνίζονταν κάποτε με την
0: Φανέλα της Ιταλίας
1: και ποιοι παίζουν τώρα. Αλλά είναι ένα δείγμα το οποίο άμα το ακολουθήσει σε συνδυασμό με την...
0: Εντάξει, νομίζω ότι ναι, συμφέρει και...

0: από άποψη ονομάτων για να μπορέσει να συναγωνιστεί αυτές τις ομάδες τις οποίες ανέφερες. Θα δούμε αν ο Μαντσίνι καταφέρει και κάνει κάτι ακόμα σε μαγικό όπως είχε κάνει και με την κατάκτηση του Euro. Από εκεί και πέρα η Γαλλία δεν είχε Mbappé, αλλά είχε τον Ολίσε, ο οποίος στο 88 λεπτό απλά πήρε την μπάλα από το κέντρο από τον Τέρκη και πέρασε όλη την ομάδα του Βελγίου, πλάσαρε εύστοχα τον τερματοφύλακα. Δείχνει την ποιότητα την οποία έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής και την ποιότητα την οποία έχει στο ρόστερ του ο Ζινεντίν Ζιντάν, δηλαδή έλειπε ο Κιλιάν Μπαπέ που είναι το μεγαλύτερο όνομα το οποίο έχουν οι τρικολόρ στην ομάδα τους, αλλά δεν υπήρξε κάποιο μεγάλο πρόβλημα σε ένα παιχνίδι μάλιστα που και το Βέλγιο είχε τις ευκαιρίες του για να βρει κάποιο τέρμα, είχε πάρα πολύ καλή εικόνα. Το τελικό σκορ, αυτό το οποίο είπες και εσύ, νομίζω θα συμφωνήσω πλήρως στον προλογό σου. Το τελικό σκορ δεν λέει σε καμία των περιπτώσεων, δεν αποτυπώνει σε καμία των περιπτώσεων την εικόνα της αναμέτρησης. Αλλά νομίζω το σλάλομ που έκανε ο Λίσε έδωσε μια διαφορετική νότα στην αναμέτρηση στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού και το Βέλγιο σε μια νέα προσπάθεια με τον Φαν Μπόμελ στον πάγκο δείχνει να πηγαίνει καλά. Χθες δεν
1: γιατί είχε και αυτό. Κατάφερε. Δεν είχε μόνο η Γαλλία. Βέβαια, εντάξει, το δεύτερο μήχρονο κυριάρχησε η Γαλλία, αλλά στο πρώτο μήχρονο και το Βέλγιο τις δικές του στιγμές για να πετύχει κάτι.
0: Ναι, είχαν και δύο ομάδες που κατέρωθαν ευκαιρίες, θα μπορούσαν να βρουν δίχτυα. Είναι μια διοργάνωση των Nations League, στο οποίο τώρα βλέπουμε και τους καινούριους προπονητές που έχουν αναλάβει τις ομάδες τους. Στον ομιλό μας φυσικά έχουμε τον Τσάβι, τον Κλόμπ, ο Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας. Είναι μια διοργάνωση η οποία ουσιαστικά προσφέρεται για να μάθουν και αυτοί το πώς είναι να βρίσκονται
1: τις
0: εθνικές ομάδες.
1: Έτσι. Ναι, γιατί κανένας από τους τρεις δεν είχε ξαναπροπονήσει εθνική ομάδα ποτέ. Ούτε ο Κλόπ, ούτε ο Ζιντάν, ούτε ο Τσάβι, έτσι.
0: Ναι, και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει αυτή η διακοπή φέρνει λίγο σε συλλογικό επίπεδο.
1: Ναι, γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια
0: συνεχόμενα. Αλλά και πάλι έχει τεράστια διαφορά το να προπονεί στο συλλογικό επίπεδο σε σχέση με μια εθνική ομάδα. Σήμερα για τα παιχνίδια της League A στο Nations League η Ισπανία υποδέχεται την Κροατία, ενώ η Τσεχία, η οποία Τσεχία και αυτή η αλήθεια είναι προβληματίζει μετά και από το Μουντιάλ, θα υποδεχτεί την Αγγλία στην League B η Σκωτία.
1: Τι όμορφο γκολ έβαλε ο Μόντριτς ακόμα έτσι στα 41, πόσο έχει φτάσει και πέτυχε εκπληκτικό γκολ στην νίκη της Κροατίας μέσα στη Τσεχία.
0: Ναι, σαν το παλιό καλό κρασί οριμάζει
1: ναι.
0: Μεγαλώνει
1: εκπληκτικό,
0: πραγματικά.
1: Εκπληκτικό γκολ, όσοι φίλοι δεν το έχουν δει, το δουν, είναι πανέμορφο το γκολ πέτυχε.
0: Ναι, είναι αυτό το οποίο έχουν πει πάρα πολύ για την Κροατία, για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την εθνική τους ομάδα οι Κροάτες. Τελευταίος νομίζω ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αναφερθεί στο παράδειγμα των Κροατών, μια χώρα με πολύ μικρό πληθυσμό αλλά με τεράστιες επιτυχίες στο ποδόσφαιρο και για τον τρόπο με τον οποίο τη βαρύτητα την οποία δίνουν στην εθνική τους ομάδα. Στην είπαμε για το πρόγραμμα για την League A, στη League Β έχουμε Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Μετά είναι και τα παιχνίδια φυσικά από την τρίτη κατηγορία στο Nations League. Αυτά από το διεθνές επίπεδο. Στο συλλογικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο κυριαρχεί όπως καταλαβαίνεις Κώστα, είναι οι 114 παραβάσεις οι οποίες έχει βρέθηκε
1: να έχει όχι κάνει... η City, έτσι Νίκο μου, ναι.
0: Η Manchester City, ναι.
1: Και κάθε μέρα βγαίνει και κάποιος, όλα αυτά είναι ανεπίσημα και χωρίς να υπάρχει απόφαση. Ξέρεις, άλλοι λένε υπήρξε μια σκέψη να τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών 15 με 20 σε κάθε πρωτάθλημα για τα επόμενα 5 χρόνια. Έτσι, δηλαδή να τη στερήσει την ευκαιρία, δεν θα βγαίνει ποτέ έτσι η Ευρώπη, είναι δεδομένο αυτό. Κάποιοι μιλήσαν για προβιβασμό, αλλά όλα αυτά είναι σενάρια. Δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη απόφαση για. Τελεσίδικη δεν υπάρχει, θα κάνει η FC City, αλλά κάποια πρώτη απόφαση για την τιμωρία της.
0: Ουσιαστικά δεν έχει επιβληθεί κάποια ποινή για την απόφαση την οποία καθώς για τις παραβάσεις τις οποίες έχει κρυφθεί η ένοχη. Η απόφαση υπάρχει ότι είναι ένοχη.
1: Είναι ένοχη, ναι. Δεν υπάρχει ποινή.
0: Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή και νομίζω ότι θα αργήσει κιόλας να γίνει γνωστή. Αυτό το οποίο αναφέρεται γενικότερα και στα αγγλικά μέσα είναι ότι και η ίδια η Premier League δεν θα ήθελε να...

0: τιμωρήσει την Manchester City με την SHAT των μηνών που είναι ο υποβιβασμός. Γιατί και η ίδια καταλαβαίνεις, Κώστα, ότι χάνει αρκετά από το προϊόν της. Θα τα δούμε αυτά βέβαια, θα τα δούμε και μετά την διακοπή.
1: Ναι, το ένα το σκέφτηκα και εγώ αυτό, Νίκο, και το δεύτερο που διάβασα κάπου και ότι υπάρχει ένα σκεπτικό στα συγκεκριμένα δικαστήρια στην Αγγλία, δηλαδή τα ποδοσφαιρικά, τα αθλητικά, ότι δεν θέλουν, ότι δύσκολα θα τις αφαιρέσουν και τους τίτλους που είχε κατακτήσει, γιατί δεν θέλουν να κρίνονται οι τίτλοι στα χαρτιά. Δηλαδή δεν θα υπάρξει τιμωρία να μην. Να πάρουν πίσω τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει και να τα δώσουν στη Λίβερπουλ ή στην Manchester United. Όποια τιμωρία έχει να κάνει θα είναι περισσότερο ίσως με αφαίρεση βαθμών που λένε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αν εντωμεταξύ αφαιρεθούν τα πρωταθλήματα της Manchester City, βίνεται και το γλίστριμα του Τζέραρντ, έτσι, το τελικό αυτό.
1: Οκ, okay, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Αλλάζει κάπως λίγο η ιστορία για αυτό το οποίο, με αυτό το οποίο ζήσαμε.
1: Νομίζω θα είναι αφαίρεση. Δεν μπορώ να προκαταβάλω κάποια απόφαση, αλλά δεν ξέρω. Ίσως θα είναι κάποια βαριά αφαίρεση βαθμών. Και εγώ υποβιβασμό το δύσκολο. Και συμφωνώ σε αυτό που είπες. Αλλά οκ, θα το δούμε. Περιμένουμε. Και θα περιμένουμε ίσως πολύ ακόμα, Νικόλα, έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε, θα δούμε τουλάχιστον άμεσα. Δηλαδή, ποια κύρωση, ποιες ποινές θα επιβάλλουν στην Manchester City. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αυτή η ιστορία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια καινούργια ιστορία αυτή.
1: Όχι, ήταν, ξεκινήσει αλλά και βγάλει.
0: Ναι, ο Ντερ Σπίγκελ είχε βγάλει πρώτο για τις παραβάσεις.
1: Και να πρέπει το αναφέρεις αυτό και να πούμε ότι δεν υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση για την Premier League, από την Premier League για την ενοχή της City. Το The Athletic την αποκάλυψε την Παρασκευή.
0: Ναι, και δεν υπάρχει ακόμα τίποτα από επίσημα χείλη τουλάχιστον.
1: Ότι ναι, το είναι ενοχή στις 114-115. Ωραία. Έγινε, Νίκο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με τον Νίκο Γαραγιάννη και με το όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, φτάσαμε στο φινάλε τη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα Ερασπόρ. Ολυμπιακή Γιανικοπούλου και Χαρά Γιανοπούλου. Ένα στηρίδι στον ήχο. Ο Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Ερασπόρ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτέ τι περίπου 2 ώρε μαζί μα. Μείνετε στην παρέα μα. Καθώ ακολουθεί Πάρη Ποντίκα με το κλαμπ. Και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζομπά και Δημήτρη Μπούκα. Να είστε όλοι καλά.
2: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: 214 χρόνια από το ατσάλι στον ηλεκτρισμό. Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ και σήμερα πιάνουμε τη μόνη για Γαλλία. Θα μιλήσουμε για μια μάρκα που όλοι ξέρουμε από το λιοντάρι στο καπό και λίγοι ξέρουν ότι ξεκίνησε φτιάχνοντας μήλους για καφέ και πριόνια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για την Peugeot. Η ιστορία δεν ξεκινάει το 1950, ξεκινάει το 1810. Η οικογένεια Peugeot στο Σωσό της Ανατολικής Γαλλίας μετατρέπει τον υδρόμηλό της σε χαλιβουργείο. Φτιάχνουν εργαλεία, ελάσματα, μήλους. Το λογότυπο, το λιοντάρι, σχεδιάστηκε το 1847 από έναν τοπικό χρυσοχό για να συμβολίζει την αντοχή του ατσαλιού σαν δόντια λιονταριού και κατοχυρώθηκε επίσημα το 1858. Το πρώτο όχημα δεν ήταν βενζίνη, ήταν ατμός. Το 1886 ο Armand Peugeot παρουσιάζει το Type 1, ένα τρίκυκλο με ατμό σε συνεργασία με τον Λεόν Σεπχολέ. Η μεγάλη στροφή γίνεται το 1890, όταν ο Armand συναντά στο Παρίσι τους Daimler και Levasseur. Καταλαβαίνει ότι το μέλλον είναι η βενζίνη και η τέσσερις τροχή. Το 1891 βγαίνει το πρώτο του βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το 1896 φεύγει από την οικογενειακή επιχείρηση και ιδρύει την Société des Automobiles Peugeot για να φτιάχνει δικούς του κινητήρες. Και από τότε η Peugeot δεν σταμάτησε να γράφει ιστορία με αριθμούς. 201, 202, 203. Το σύστημα ονοματολογίας της με το 0 στη μέση γίνεται σήμα κατά τεθέν. Μετά έρχονται τα ιερά τέρατα. Το 205 GTI του 84. Το αυτοκίνητο που έμαθε στους Ευρωπαίους τι θα πει hot hatch. Ελαφρύ, άγριο, ο ορισμός του fun to drive. Το 504 και 505. Τα άφθαρτα ταξί της Αφρικής που δεν χαλάνε ποτέ. Το 206. Το best seller όλων των εποχών για την Peugeot με πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις. Το αυτοκίνητο μιας ολόκληρης γενιάς στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000. Και φυσικά το Le Mans. Το 905 και το 908 που ταπείνωσαν μεγαθύρια στους 24ωρους αγώνες. Σήμερα η Peugeot είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ανήκει στον όμιλο Στελάντης, αλλά κρατάει τη γαλλική της τρέλα. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Δύο λέξεις. AI cockpit και σχεδιασμός. Μικρό τιμόνι, 3D ψηφιακός πίνακας οργάνων και εκείνοι οι LED κοινόδοντες μπροστά που τους αναγνωρίζεις από 500 μέτρα τη νύχτα. Και η γκάμα της, όλα τα νούμερα που ήδη ξέρετε. 208. Το Super Mini που ψηφίστηκε Car of the Year στην Ευρώπη. 2008 και 3008. Τα SUVs που την έσωσαν εμπορικά. 308. Το αυτοκίνητο που τολμάει να κοντράρει το Golf. Και το νέο 408. Ένα fastback crossover που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στο δρόμο. Ποιο είναι όμως το μέλλον? Το μέλλον είναι ήδη εδώ και είναι ηλεκτρικό. Η Peugeot έχει πει ότι μέχρι το 2030 στην Ευρώπη θα είναι 100% ηλεκτρική. Ήδη όλα της τα μοντέλα βγαίνουν και σε e-εκδόσεις. Ή 208 ή 3008 με 700 χιλιόμετρα αυτονομία. Και το Concept Inception μας δείχνει τι έρχεται. Οπότε τι είναι τελικά η Peugeot? Είναι μια εταιρεία 214 χρόνια που ξεκίνησε από έναν μήλο και έφτασε να φτιάχνει ηλεκτρικά διαστημόπλια με σήμα ένα λιοντάρι. Είναι η απόδειξη ότι το γαλλικό αυτοκίνητο δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς, είναι attitude. Είναι λίγο άνετο, λίγο νευρικό, πάντα κομψό και ποτέ βαρετό. Εγώ θα σας αφήσω με αυτό. Αν είχατε Peugeot, ποιο ήταν? 106, 307. Η Peugeot του σήμερα δεν είναι απλά η γαλλική εταιρεία με τα λιοντάρια. Είναι μια μάρκα σε πλήρη μετάβαση. Είναι μέλος του ομίλου Stellantis και παραμένει η πιο ιστορική μάρκα αυτοκινήτου στον κόσμο. Ξεκίνησε το 1810. Σήμερα είναι τοποθετημένη ως mainstream premium, γαλλικό design και τεχνολογία, συν το κλασικό allure. Τι σημαίνει 7 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα στην Ευρώπη μέχρι το 2030, που θα βγουν σε βενζίνη, mild hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις ταυτόχρονα. Πρώτα έρχονται τα νέα Y208, Y2008, με εντελώς νέα καμπίνα και ψηφιακά συστήματα που μετά θα περάσουν σε όλη την γκάμα. Η γκάμα για το 2026, 208-2008, τα best-seller πόλεις, ετοιμάζονται για νέα γενιά. Y3008-5008, το πρώτο μοντέλο πάνω στην καινούρια πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis, με μπαταρία έως 98 κιλοβατόρες και αυτονομία έως 700 χιλιόμετρα, η μεγαλύτερη στην κατηγορία του. Το 3008 έχει πουλήσει πάνω από 1,32 εκατομμύρια μονάδες σε 130 χώρες. 408. Νέα μάσκα με φωτιζόμενο σήμα, τριπλή φωτεινή υπογραφή πίσω και πλέον τεχνολογία V2L. Διαθέσιμος hybrid, plug-in hybrid, 244 άλογα και ηλεκτρικό. 308Y308. Ανανεώθηκε για το 2026. Όλα έχουν το νέο AI cockpit, με το μικρό τιμόνι και την τεράστια οθόνη. Με την κατάργηση του 508, η Peugeot έδειξε στο Πεκίνο, τον Απρίλιο του 2026, τα Concept 6 και Concept 8. Δύο μεγάλα σεντάν, βάγκον, πρωτότυπα που δείχνουν που πάει σχεδίαση. Πιο μίνιμαλ, πιο πολυτελής, πλήρως ηλεκτρική και με έμφαση στην Κίνα που ξανά είναι η κεντρική αγορά για τη μάρκα. Εν ολίγης η Peugeot του σήμερα κρατάει το γαλλικό allure, αλλά σταμάτησε να παίζει μόνο το χαρτί του ηλεκτρισμού. Προσπαθεί να είναι τεχνολογική, αλλά με επιλογές για όλους, από υβριδικό μέχρι Y3008 Long Range. Οδηγείτε με ασφάλεια τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, πάμε, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 4, ακούτε πάντα Ερασπόρ, ακούτε 48 δευτερόλεπτα, 24, συν 24, 48, όπως κάθε μέρα και ξεκίνησε, μάλλον συνεχίζεται η μάχη, η Ευρωλιγκάτη, έτσι Δημητρό, Δημήτρης Μπούκας, Ευαγγέλης Ρομπάς, μέχρι τις 6 μαζί, εδώ μαζί τους η Ολυμπία, μαζί μας η Ολυμπία Γιάννακοπούλου, η άρχοντισσα των ήχων και δύο ή ένας άγγελος. Πόσους βλέπεις εκεί, φίλε? Α, Νέλη Ζαφυροπούλου.
1: Νέλη Ζαφυροπούλου.
0: Άρα, Νελάκη.
1: Δεν έχουμε αγόρια στην παρέα
0: αυτή τη φορά. Η Νέλη Ζαφυροπούλου μαζί μας στην παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αποκαλυπτήρια του Άρη. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Καραγιώργη από τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε με αγωνία. Εγώ με αγωνία, πραγματικά. Δεν έχω δει τον Άρη σε επίσημο αγώνα. Έχουμε διαβάσει, τον έχουμε δει. Έχει παίξει. Ναι, Θεσσαλονίκη στα Μαυροσκούφια.
1: Στα Μαυροσκούφια.
0: Μαυροσκούφια.
1: Εγώ τον
0: έχω δει.
1: Είδαμε και τον Άρη και στο Νεόφυτο Χανδριώτη. Τον είδαμε και τον Άρη.
0: Ναι, και μπράβο και εκεί.
1: Και με τη Μακάμπη και με τον Ερυθρό Αστέρα. Θυμίζω ότι τον Ερυθρό Αστέρα τον συνέτριψε ο Άρης. Δεν θυμάμαι τώρα το σκονά, για να είμαι ειλικρινής, στο Νεόφυτος Χανδριώτης και έχασε λίγες μέρες αργότερα στο Βελιγράδι, αλλά γενικότερα και ο ΠΑΟ και ο Άρης Βαγγέλη και στα φιλικά αλλά και στα επίσημα, τουλάχιστον στα επίσημα που μας έχει δείξει και ο ΠΑΟ, ότι...
0: Ο ΠΑΟ δύσκολα, φίλε.
1: Στα πολύ δύσκολα κιόλας.
0: Στα δύσκολα,
1: στα
0: πολύ όχι δύσκολα, απλά. Ναι,
1: ότι αλλά... φέτος δεν είναι κακό να το πούμε, πάνε και οι δύο για να πάρουν το EuroCup. Δεν λέμε ότι θα το πάρουν.
0: Και να κάνουν και ζημιές στους μεγάλους.
1: Ναι. Δεν λέμε ότι θα το πάρουν απριόρι, ναι. Αλλά αυτός είναι ο στόχος όμως και των δύο ομάδων. Έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Άρα επίσημα αποκαλυπτήρια απόψε Λεμάν Άρης του νέου Άρη. Δεν θυμάμαι τώρα, θα πούμε γενικά. Έχει απουσίες ο Άρης, δεν θυμάμαι.
1: Ο Γιώβιτς δεν παίζει σίγουρα.
0: Ο Γιώβιτς σίγουρα, έμεινα στη Θεσσαλονίκη.
1: Στέφαν Γιώβιτς δεν παίζει και νομίζω. Δεν παίζει και ο Πουγιαννίτης. Είναι εκτός και ο Πουγιαννίτης λόγω τραυματισμού. Κατά τα άλλα, ο Άρης νομίζω.
0: Είναι. Εντάξει. Ο Γιώβιτς
1: είναι. Ο Γιώβιτς είναι απώλεια, ναι.
0: Είναι ευρωλυγκάτος.
1: Πολύ έμπειρο παιδί, καλή άμυνα, πολύ καλός δημιουργός. Πρεμιέρα για το EuroCup. 9 η ώρα ο Άρης. Λεμάν Άρης και από την Ερασπορ. Θα τα ακούσετε το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρώτο επίσημο παιχνίδι, αυτό να το πούμε, Βαγγέλη, του Βασίλη Σπανούλη στον Πάγκο
0: Τώρα Άρη. Ο Αντώνης μας θέλει το πρώτο μήνυμα. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Tonight is going to be a good night. Δεν αναφέρει τον Ολυμπιακό. Γιατί τον Ολυμπιακό έχει δώσει δείγματα γράψει.
1: Έχει δώσει
0: μια κούπα. Είναι σίγουρο αναφέρεται στον Άρη.
1: Ο Ολυμπιακός ήδη έχει παίξει δύο επίσημα τουρνουά.
0: Μπράβο,
1: Super Cup Ευρωλίγκας που Ευρωλίγκα, το έχασε στο τελικό και το ελληνικό και Super Cup. Δηλαδή έχει δώσει ήδη 3-4 επίσημα παιχνίδια ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Βάλει και την Ευρωλίγκα 5.
1: 5, ναι, 5.
0: 5 αγώνες.
1: Ναι, ναι, 5.
0: Ήδη ο Ολυμπιακός έχει αποκαλυφθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε μοντέρο, ας πούμε, και απολαμβάνουμε, να πω την αλήθεια.
1: Παιχταράς.
0: Εντάξει.
1: Είναι αυτός
0: το παλικάρι με το καλημέρα, θα διαπιστεύει η άλλη. Εγώ είμαι ο Ζαν.
1: Είναι αυτό που λέμε Βαγγέλη Βιρτουόζο. Να πούμε και μια καλησπέρα και στον Νίκο Μοσχονά.
0: Ο Νίκος δεν είναι εδώ. Ο Νίκος Μοσχονάς μαζί μας εδώ, μπορεί λίγο έξω από το στούντιο.
1: Μπορεί να θέλει να σε δει, Βαγγέλη, δεν ξέρω.
0: Από τις 4 και 10. Εκπομπή σου τι ώρα είναι, 7. Α, από τις 2. Εντάξει, καλά. Οκ. Okay. Λίγο με αποστόμωσε. Με αποστόμωσε ο Νικόλας. Λοιπόν, μακάρι φίλε Αντώνη να ξεκινήσει με το δεξί απόψε ο Άρης και αύριο ο ΠΑΟΚ. Στον εναρκτήριο αγώνα για το. Εναρκτήριου αγώνε των δύο ελληνικών ομάδων για το EuroCup. Κάτσε.
1: Ο Άρης με τη Λεμάν και ο ΠΑΟΚ αύριο με τη Μανδρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Θα τα πούμε πάλι όλα αυτά πιο αναλυτικά με τον Νίκο λίγο αργότερα.
1: Θα μας τα πει όλα ο Νίκος Καραγιώργης.
0: Το πρώτο sold out με το καλημέρα στην Πηλέα.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε αν θα έχει ενδιαφέρον το ελληνικό μπάσκετ φέτος. Βαγγέλη, είτε στο πρωτάθλημα είτε σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Κατανοείς τώρα.
0: Ναι.
1: Κατανοείς τώρα. Θα μετράμε sold out.
0: Βρε, κακός χαμός θα γίνει φέτος. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να έχει παράπονο ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης. Ακόμα και στα πέτρινα χρόνια, και όταν λέω πέτρινα εννοώ, ας πούμε, του Άρη πριν από 2 χρόνια, που θυμάσαι ότι κινδύνευε. Έστω θεωρητικά κινδύνευε.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τότε ο κόσμος του Άρη ήταν εκεί. Ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ δεν έδειχνε ικανός για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, παρά το γεγονός ότι είχε 2 συμμετοχές στους τελικούς, έτσι. Σε ευρωπαϊκούς τελικούς. Πάλι ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι θα γίνει φέτος. Τρέλα.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε και νομίζω.
0: Θα είναι 9.000-8.500 το κλειστό αύριο μέσα στον ΠΑΟΚ και άλλοι τόσοι απ' έξω δηλαδή.
1: Και τον Ίγκαλης Χολ πόσο χωράει πλέον, γιατί νομίζω μεγάλο
0: είναι. Έγινε μεγάλο. 6,5.
1: 5,5, 6 τώρα ακριβώ τώρα, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ναι. Α, 600 μόνο, ναι. Μα λέει ο Άγγελος εδώ, ο φίλος.
1: 600, άρα γύρω στου 3.500 με 4, εκεί, ε.
0: Τόσο. Λίγο παραπάνω.
1: Πόσο χωράει τον Ίγκαλης Χολ, πόσο χωράει νομίζω. Νομίζω χωράει γύρω στου 3.500, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα με αυτή την επέκταση. Όπως εγώ κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και εγώ λάθος.
0: Ναι, εντάξει, θα το βρούμε, δεν είναι τίποτα.
1: Αλλά γενικά τα sold out, δηλαδή κάθε εβδομάδα φρονώ πως.
0: Καλά, θα δίνουν και θα παίρνουν, μην το συζητάμε τώρα.
1: Είτε στο καινούριο σεφ, είτε στο Telecom Center Athens, είτε στο PAOK Sports Arena, θα γίνει. Να το.
0: 6, άρα 6,300 συνολικά.
1: 6,600 πες.
0: 6,200, ναι, αν έχετε. Εντάξει. Άρα γύρω στις 5,5 τόσο ήταν, 6,200-6,300 φέτος. Αυτή είναι η χωρητικότητα του Αλεξάνδρου, λίγο παραπάνω, 8,5 περίπου του ΠΑΟ και είναι μικρά τα γήπεδα πια. Και κινείται πλέον ο Μιστακίδης από ό,τι μαθαίνουμε και για νέου, δικό του γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει μεγαλόπνοα σχέδια. Αυτά θα τα πούμε, είπαμε λίγο αργότερα με τον Νικόλα, τον καλό τον φίλο από τη Θεσσαλονίκη, που θα έχει μαζεμένο όλο το ρεπορτάζ και να κάνουμε μία έτσι αναφορά και στους υπόλοιπους σημερινούς αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, πρέπει να κάνουμε έτσι και μία.
0: Να μαθαίνουμε και τις ομάδες σιγά σιγά που θα βλέπουμε είτε εντός είτε εκτός να αγωνίσουμε τις δύο ελληνικές ομάδες. Με τον ΠΑΟ και τον Άρη.
1: Πάντως οι ομάδες μας είναι από τα φαβορί για να κατακτήσουν το EuroCup, ξαναλέω. Δηλαδή, ναι, εγώ ναι. από αυτά που είδα, Βαγγέλη, νομίζω οι δύο ελληνικές ομάδες και η Μπασαξεχήρη τουρκική είναι τρία πολύ δυνατά.
0: Αλλά έδειξε τα δόντια της τουρκική ομάδα και στα μαυροσκούφια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί έδειξε τα δόντια της, κανονικά και με τον νόμο. Είδαμε ότι υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Δεν ομφαλοσκοπούμε δηλαδή, δεν λέμε ότι υπάρχει μόνο ΠΑΟ και Άρης, Άρης και ΠΑΟ και τίποτα άλλο.
1: Μα το είπαμε, ο στόχος τους είναι να καταγράψουν την διοργάνωση, αλλά δεν παίζουν μόνοι τους, παίζουν και άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε και τα
0: σημερινά. Είναι και νέες ομάδες και οι δύο, και ο Άρης και ο ΠΑΟ. Και κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει και κάποια.
1: Ναι, να κάνουν και
0: κοιλιά, κάποια στάθεια.
1: Κάποιοι τραυματισμοί εννοείται. Και εδώ να πούμε, Βαγγέλη, π.χ. η Χάπολη Ιερουσαλήμ, η οποία παίζει σήμερα, έχει αποκτήσει και τον Λορέντζο Μπράουν. Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Είναι ομάδες τώρα που έχουν πάρει και παίχτες σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Δηλαδή, ο Μπράουν τώρα. Αυτό με τον Μπράουν να εκλιπαρεί, να φύγει από την. Πριν από 20 μέρες, πόσο.
1: Ναι, από την Αρμάνι.
0: Εκλιπαρούσε
1: Μιλάνο,
0: ναι. Να φύγει από την Αρμάνι. Για όσους έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός τον έδωσε έτσι για πλάκα και ότι δεν έπρεπε, γιατί υπήρχαν αυτές τις φωνές.
1: Και ότι έκανε και λάθος ο Άταμαν που δεν το χρησιμοποιήσει σωστά. Αλλά βλέπω ότι και στην. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Μακάμπη, την οποία έπαιξε 2 χρόνια, μετά έπαιξε 1 χρόνο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: μετά
0: αλλά στη Μακάμπη πέταγε φωτιές, φίλε.
1: Ναι.
0: Τον θυμόμαστε στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Τι έκανε.
1: Στα playoff ήταν καταπληκτικός. Ειδικότερα όταν και ο Βέιντ Μπάλντουιν τραυματίστηκε, ήταν μια περιφέρεια μόνος του, νομίζω. Να πούμε και λίγο τα σημερινά παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, για το γύρο, λοιπόν, στις 7 έχουμε Νεπτούνα Τρέντο. Στις 8 Τόφα Τσέμνιτ.
0: Αγώνες για το EuroCup.
1: Αγώνες για το EuroCup. Μην μπερδεύεστε. Έχουμε και Ευρωλίγα, αλλά έχουμε και EuroCup. Χάπολη Ιερουσαλήμ Ροστόκ στις 8. Στις 9 Λεμάν Άρης. Και στις 9.30 Βενέτσια Φραγκφούρτη.
0: Ναι. Και αύριο.
1: Και αύριο αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ.
0: Να τα πούμε όλα για τον ΠΑΟΚ, ναι. Έχουμε τον ΠΑΟΚ αύριο που σε 7.30 ώρα υποδέχεται την Μαρέσα, την Ισπανική. Σιαουλιάει με τους Λόντον Lions. Κοίτα, επέστρεψαν οι Lions.
1: Η ομάδα από το Λονδίνο, ναι, επέστρεψε.
0: Με τον Έλληνα, τον άνθρωπο που τις δημιούργησε. Λοιπόν, Μπαξέσεχιρ Ρώμα. Εδώ θα δούμε και πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Για την Μπαξέσεχιρ, σε επίσημο αγώνα πια, έτσι. Ρίγα με την Ντερτόνα, με να μ' άρεσε να τη λέω.
1: Ντερτόνα, και εγώ την ξέρω σαν
0: Ντερτόνα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Τώρα έχουν τις ομάδες, όλες οι ομάδες σχεδόν έχουν τους χορηγούς τους και λίγο με τρελαίνουν, έτσι. Δεν μ' άρεσε. Αλλά τι να κάνεις.
1: Ναι, αλλά άμα πέφτει η Ευαγγέλη του Μαρούλη που λένε.
0: Ναι.
1: Με αυτό είναι.
0: ΠΑΟΚ Μαρέσα είπαμε αύριο 7.30, την ίδια ώρα Γετκαμπέλης με την Μπόσνα, η Ούλμ με την Μπότευγκραντ, Σλάξ Βρότσλαβ με την Μπούντουσνος, που είναι η παλιά καλή Μπούτζινος. Θυμάμαι κάτι ταξίδια στην πρωτεύουσα της, στην Ποντγκόριτσα.
1: Στην Ποντγκόριτσα, ναι, ναι.
0: Ωπα ρε φίλε, να πετάνε από πάνω τα σέρβικα, τα αεροπλάνα τότε. Ήταν σε άγρια κατάσταση ιστορία. Ναι. Και ήταν η φάση που γινόταν η απόσχηση του Μαυροβουνίου από την υπόλοιπη Σερβία.
1: Από την υπόλοιπη Σερβία.
0: Και πετάγαν πάνω από το ξενοδοχείο που μέναμε και πάνω από το γήπεδο, πετούσαν τα σέρβικα τα αεροπλάνα. Που τα ξέραν, τα ήξεραν οι κάτοικοι εκεί.
1: Σκληρό να το βιώνεις αυτό. Σκληρό να το βιώνεις αυτό.
0: Νάπολη, όχι για εμάς τώρα, για εμάς εντάξει, φιλοξενούμενοι ήμασταν.
1: Εντάξει, πήγαμε για δύο μέρες. Για δουλειά όμως. Ναι.
0: Οι άλλοι μένουν εκεί, ζούσαν εκεί με αυτόν τον τρόμο από πάνω τα κεφάλια τους. Αλλά βέβαια εντάξει, τώρα αυτά τα πολιτικά είναι πάρα πολύ, ξέρεις, περίπλοκη κατάσταση. Όλοι έχουμε άποψη. Αλλά τέλος πάντων, ποιος δημιούργησε αυτό το σχίσμα, για ποιο λόγο
1: έγινε τώρα το σχίσμα.
0: Έγινε, έφυγαν κάποιες. Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε. Σε βαθιά νερά πάμε να κινηθούμε. Κάποια τα ξέρουμε, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω λόξα με αυτά τα γεωπολιτικά. Θα παρακολουθώ. Αλλά εμείς κάνουμε αθλητισμό εδώ πέρα, δεν μπασκετάκι.
1: Και έχει και πολύ κιόλα. Δηλαδή δεν έχει και την ώρα να πει και άλλα πράγματα. Έχει πάρα πολύ μπάσκετ αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νάπολη λοιπόν με την Μπουρκ. Μπουρκ, η οποία είχε πάρει
1: Μπουρκ,
0: και την,
1: η οποία είναι κάτοχος του τίτλου.
0: Το EuroCup, αλλά πήγε, ήρθε η Μπεσίκτας, έδωσε την Μπεσίκτας φέτος.
1: Και είχε πολύ χαμηλό μπάτζετ φέτος, έτσι.
0: Η Μπούργκος με την Ολύμπια Λουμπιάνας, ένα παλιό μεγάλο τεράστιο όνομα.
1: Παύλο Μπούργκος.
0: Η Ολύμπια Λουμπιάνα, αύριο σε 9.30 και Ρώμα Ναπόκα, μάξιμα Ρώμα αυτή τη φορά. Mm. Και η Τενερίφη με την Άγκαρα.
1: Εδώ να πούμε...
0: Αυτές είναι οι ομάδες που σήμερα και αύριο, απόψε και αύριο.
1: Και εδώ να πούμε, ας πούμε και μια καλή επιτυχία και στον Keenan Evans, τον London Lions, Φαγγέλη, να μην έχει πάλι κανένα τραυματισμό. Δηλαδή το παιδί να παίξει μπάσκετ. Θυμίζω ότι είχε, στον Ολυμπιακό είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, τον είχε πάρει από την Ζάλγκυρης, από τη Ρήξη Αχιλλείου.
0: Είναι δηλαδή συγκινητικό αυτό που είχε γίνει με τον Evans.
1: Να το πούμε, δηλαδή καλή του
0: επιτυχία. Δηλαδή του βγάζουμε το καπέλο του παιδιού. Αχίλιο, Ρήξη Αχιλλείου.
1: Δύο φορές.
0: Δεύτερη φορά, όχι μόνο δεν το βάλε κάτω, αλλά σε πολύ μικρότερο χρόνο από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Είναι ένας χρόνος και κάτι,
1: ναι,
0: δεν είναι,
1: ναι, ναι,
0: ο βαρύτερος τραυματισμός ο Αχίλλειος. Αυτή τη στιγμή παίζει και είναι και καλά από ό,τι λένε.
1: Και είναι και καλά, γι' αυτό είπα και εγώ μια καλή επιτυχία.
0: Και
1: γιατί είναι
0: στη Ζάλγκυρης.
1: Που του έκανε συμβόλαιο.
0: Μπράβο στη Ζάλγκυρης που του έκανε συμβόλαιο και τον έδωσε δανεικό στους London Towers. Δηλαδή ευχές μας και ο θαυμασμός μας
1: είναι και για τον
0: με αυτό
1: παίχτη.
0: Το παιδί, ναι, αυτό, ναι, το παιδί. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα.
1: Βαγγέλη, είχε να παίξει μπάσκετ.
0: Είχε παγώσει το σεφ τότε. Και
1: παίξει,
0: όλοι μας.
1: Είχε να παίξει μπάσκετ τρία χρόνια. Είχε να παίξει μπάσκετ τρία χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Αυτό, δηλαδή, άμα βάλεις αυτό στο μυαλό σου, θα καταλάβεις. Βροχή εδώ τα μηνύματα. Εντάξει, λογικό. Διπλή αγωνιστική Ευρωλίγκας, Eurocup.
0: Ξαναστείλ το ρεμάνο το μήνυμά σου. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πρέπει να ξεκινάτε, λέει, με Γιανακόπουλο και ο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό. Εντάξει, να είσαι καλά. Η Άγκαρα είναι η Turk Telekom. Ερώτηση του φίλου του Αντώνη. Δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι,
1: όχι, είναι άλλη ομάδα. Όχι, όχι, όχι. Turk Telekom είναι η Turk Telekom. Υπάρχει ομάδα Turk Telekom, όχι.
0: Η Turk Telekom, από την οποία προέρχεται και ο Γκραντ. Εκεί έπαιζε ο Γκραντ.
1: Και ο Τζέριαν Γκραντ, ναι.
0: Ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού. Ναι. Λοιπόν, πάμε, έχουμε ήδη κοίτατε γίνεται από μηνύματα και δεν έχουμε ξεκινήσει καν, έτσι. Περιμένουμε πάντα μηνύματά σας στο Viber, Erasport χωρίς τι και το μήνυμά σας και βέβαια το γνωστό σας.
1: Εδώ να πούμε ένα συγγνώμη στο φίλο, όχι όντως η Turk Telekom Άγκαρα λέγεται.
0: Ναι.
1: Είναι νέο όνομα, ναι, έχει δίκιο. Τώρα το είδα και εγώ στο site της Ευρωλίγκας. Turk Telekom Άγκαρα. Έχει δίκιο ο φίλος.
0: Είναι.
1: Έχει δίκιο ο φίλος, ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε για.
0: Είδες αδιάβαστος πιάστηκα. Λοιπόν,
1: πάμε να πούμε για Ευρωλίγκα.
0: Σιγά σιγά να μπαίνουμε και στην Ευρωλίγκα, γιατί εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεράσιμο εδώ δεν έχει σχέση ο Ολυμπιακός όμως. Μπράβο και στον Ολυμπιακό, λέει, για τον Evans. Ολυμπιακό γιατί, ο Ολυμπιακός τον αποδέσμευσε πέρσι και καλά έκανε. Αν το πάρει στεγνά επαγγελματικά, συλλογικά, καλά έκανε. Γιατί ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε τι κατάσταση είναι ο Evans, θα το δείξει το βράδυ. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Μπαρτσόκας να χαραμίσει.
1: Σε εισαγωγικά να χαραμίσει.
0: Να ρισκάρει καλύτερα μια θέση ξένου με αυτές τις απαιτήσεις που έχει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο, δεν γινόταν. Θα ήταν λάθος, ναι, τακτική σας.
1: Το είχε κάνει το περασμένο καλοκαίρι όμως για τον Evans.
0: Το είχε κάνει, αλλά ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Ναι. Δηλαδή, έδειχνε ότι είναι.
0: Επέστρεφε. Ναι. Ήταν καθοδόν προς την επιστροφή.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κάτι λάθος.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, λειτουργήσε αυστηρά επαγγελματικά και αποχαιρέτησε και τον παίκτη, δηλαδή όπως το άξιζε. Δεν... Ναι. Σαν φίλο και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, φίλε Κώστα, έχεις δίκιο. Ναι, εκεί παίζει ο Μακίσικ φέτος, στην Telekom. Τουρκ Telekom.
1: Τουρκ Telekom παίζει, ναι.
0: Μακίσικ του Ολυμπιακού. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα ή να πάμε σε κανένα μήνυμα ή καμιά είδηση που έχει βγει σήμερα. Καλά, θα τα πούμε αργότερα.
1: Κοίτα, γιατί... Είναι και 24, εγώ νομίζω να πάμε σε κανένα μήνυμα και μετά να πούμε έτσι λίγο πράγματα, ναι, και γιατί... για την Ευρωλίγα. Δεν προλάβουμε τώρα, δηλαδή θα κοπούμε.
0: Ναι, όχι, δεν τον είχε πάρει τραυματία. Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε και την τάξη. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος, ότι ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει τραυματία από τη Ζάλγκυρη, γνωρίζοντας πως θα έχανε όλη τη σεζόν. Όχι.
1: Όχι.
0: Είχε κλείσει τον Evans όταν είχε τελειώσει η ιστορία όλη, όταν ήταν μια χαρά και ήταν στο Zenith.
1: Στην
0: αποδοσή του.
1: Δηλαδή είχαν
0: συμφωνήσει. Τον κλείνει, συμφωνεί, υπογράφει και τραυματίζεται λίγες μέρες αργότερα με την υπογραφή του συμβολέου.
1: Της Άλγκυρης, ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν τον είχε πάρει τραυματία. Όπως θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του Evans ήρθε και του Φαλ. Τότε ήταν, την ίδια περίοδο. Πέντε μέρες, έξι μέρες μετά τον τραυματισμό και ουσιαστικά. Όχι τον Αβάγιο, τον πήρε, τον κράτησε μετά ως τραυματία ο Ολυμπιακός, αλλά τον είχε κλείσει πριν τραυματιστεί τον Evans, χτύπησε και ο Φαλ. Και θυμάσαι, έπαιξε τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό χωρίς το Φαλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα μέσα σε ελάχιστες μέρες. Το λέγαμε με τα παιδιά τότε, με τον Γιάννη και με τον Κώστα, δηλαδή αυτή η ατυχία ήταν τρομακτική.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άρα, φίλε Δημήτρη, όχι, δεν τον είχε πάρει τραυματία, τον είχε πάρει όντας. Ίσως το καλύτερο γκάρ τότε της Ευρώπης.
1: Της Ευρωλίγκας. Ναι. Ήταν καταπληκτικός με τις Άλγκυρες. Αν θυμάμαι κάτι το 2023.
0: Είναι κρίμα για αυτό το παλικάρι δηλαδή. Αλλά να που έχει τα κότσια και επέστρεψε. Και μπράβο του. Λοιπόν.
1: Πάντως, Βαγγέλη, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει. Ήδη έχουν παίξει 3-4 παιχνίδια περισσότερες ομάδες και ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί. Έτσι. Αρκετή τραύμα, δηλαδή.
0: Πολύ.
1: Από αρκετές και ακόμα δεν έχουμε μπει σε διπλές αγωνιστικές όπως θα πούνε τώρα.
0: Ο πιο χτυπημένος της ιστορίας είναι ο Παναθηναϊκός, ο πιο λαβωμένος.
1: Δεν το συζητάμε. Πέντε παίχτες εκτός.
0: Χωρίς και το Χουάντσο τώρα. Ναι, και πέντε... Δεν παίζει όλη την ίδια εβδομάδα.
1: Δεν θα παίξει όλοι. Εντάξει, ήταν και λογικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο μικρός σπασμός δεν νομίζω να ξεπρίγεται μέσα σε 2-3 μέρες. Mm-hmm. Το θέμα τώρα ότι. Όχι μόνο πάνω, γιατί τώρα ότι υπάρχουν προβλήματα και αυτό δείχνει, ξαναλέμε, το έχουμε πει, έχουμε γίνει ίσως και γραφική και κουραστική. Είναι πολύ σκληρό το καλεντάρι. Και σκέψω ότι δεν είχαμε κάποια διοργάνωση φέτος, είτε Ευρωμπάσκετ, είτε Μουντομπάσκετ, είτε Ολυμπιακός.
0: Δηλαδή,
1: δύο παιχνίδια στα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Και φαντάσου όχι μόνο αυτό, αλλά ότι έχει παρέμβει και η Ένωση των Παικτών.
1: Mm.
0: Και έχει περιορίσει πάρα πολύ την τρελή σε εισαγωγικά δραστηριότητα των παικτών. Δηλαδή. Ένα μήνα πριν, υποχρεωτικά, πρέπει να έχει κάποιες μέρες ξεκούραση και σωστά από την πλευρά τους.
1: Βέβαια και σωστά οι προπονητές γκρινιάζουν και λένε ότι δεν κάνουν πολλές προπονήσεις. Αλλά δεν γίνεται όλο.
0: Όλοι γκρινιάζουν.
1: Έτσι είναι.
0: Θα πάμε μετά στον Ολυμπιακό, γιατί έχει και αυτό στις απουσίες του.
1: Ναι, πολύ σημαντική η απουσία του ψηλού του. Όπως και η Ζάλγκυρης, έτσι, από την άλλη μεριά.
0: Μην το συζητάμε τώρα, είναι μεγάλη ιστορία. Και η Ζάλγκυρης στον Κόζ δεν έχει. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο και λίγο μετά από το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων που έρχεται, γιατί έχουμε και δηλώσεις από τον Τρικέρι. Απίστευτα πράγματα δηλαδή.
1: Είναι
0: πεταλούδες στο στομάχι, ρε φίλε. Θα έχω λέει πεταλούδες στο στομάχι. Με το γεμάτο παλάκι. Ήταν ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του προχθές και στο ρεπόρτερ του Sky. Που πήγε να του κάνει να του πάρει τη δήλωση, την πρώτη δήλωση, και μετά στη διάρκεια συνέντευξη τύπου με την κοπέλα.
1: Ήταν πολύ επιθετικός.
0: Αν έχει νεύρα, ας τα κρατάει για την ομάδα του, ας τα κρατάει για το σπίτι του.
1: Αυτός όμως.
0: Δεν φταίει ο τύπος.
1: Ναι, αλλά αυτό νομίζω δεν θα αλλάξει, Ευαγγέλιο.
0: Είναι ωραίος τύπος γενικά.
1: Είναι πολύ ωραίος τύπος, αλλά.
0: Ωραίος άνθρωπος. Αλλά στα νεύρα του πάνω γυρνάει ανάποδες. Όπως και στο παρκέ μέσα γυρνάει ανάποδες στον Τρικέρι. Αν το δεις έξω, πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος χαβαλές που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι δουλειά αυτή. Λοιπόν, να προσέχουν λίγο, δεν είναι κακό. Ο εκπρόσωπος του τύπου δεν την κάνει για την πάρτη του μόνο, γιατί την κάνει για την πάρτη του ο καθένας.
1: Την κάνει και για το μέσο όμως. Για το μέσο το οποίο εκπροσωπεί την κάνει.
0: Για να πληροφορήσει κόσμο.
1: Ναι. Γιατί από πίσω υπάρχει κοινό.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν από πίσω. Ο κόσμος, ο φίλαθλος που αγαπάει τον μπάσκετ και τον ΠΑΟΚ, αυτοί θέλουν να πληροφορηθούν και να δουν τον προπονητή τι θα πει για τον αγώνα. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε άμεσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch. Βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ και εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Υγείας κατά την έκτακτη ενημέρωση. Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες. Εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση, ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 μέλη του πληρώματος και να τραυματιστεί ένα ακόμη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Φίξαμε το τριγκέρι στο φίλο μας τον Κώστα. Και μη συγκρίνεις το ένα με το άλλο για τις αδυναμίες γενικά του Μπαρτζόκα για τις εκρήξεις. Έχουμε πει, ρε φίλε Κώστα. Αλλά όταν και ο Τρινκέρι ξεπερνά τα όρια, τι να πούμε, να μην το πούμε. Όπως το ίδιο και ο Άταμα, το ίδιο και ο Μπράντοβιτς, οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε, δεν είναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Και σκέψου, Βαγγέλη, ανέβηκαν τα αίματα σε Super Cup, έτσι.
0: Δεν ήταν ευκολοχώνευτη η για τον ΠΑΟΚ. Και καλά έκαναν που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο Τρινκέρι και οι παίκτες που βάλαν τόσο ψηλά τον πύχη. Και που κοίταξαν κατάματα και τον Παναθηναϊκό, τον οποίο έριξαν στον Καναβάτσο, και τον Ολυμπιακό που έκαναν τις μεγάλες ανατροπές.
1: Μέσα σε λιγότερο,
0: μέσα σε λιγότερο
1: από 24 ώρες.
0: Είπαμε, τους βγάζουμε το καπέλο, θαυμάζουμε αυτή την αίσθηση, τη μάχημη αίσθηση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Της μάχης την αίσθηση. Ότι εγώ είμαι τόσο καλός φέτος που θα διεκδικήσω τα πάντα. Αυτό είναι μαγιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Πήρε και το Μοτογιούνας.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε τον Μοτογιούνας.
1: Παίχτησε με παραστάσεις και από NBA και από Ευρωλίγκα. Παίξει σε Μονακό, σε Final Four έχει παίξει Ευρωλίγκα.
0: Δεν είναι στο άνθος ηλικίας του.
1: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Ένας παίχτης.
0: Αλλά είναι πολύ χρήσιμο, εξαιρετικά χρήσιμο. Πολύ εργαλείο.
1: Είναι αυτό που λες, ότι ένα παίχτη με post παιχνίδι δεν τον είχε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ούτε ο Αλεξάνδρου ούτε ο Μουρ μπορούν να παίξουν με πλάτη. Ο Μοτογιούνας τη δίνει και αυτή την επιλογή και δεν τον πήρε, νομίζω, Βαγγέλη, και για βασικό. Δηλαδή τον πήρε για να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει, όπως είπες και εσύ, ποιοτικές λύσεις.
0: Κάτσε τώρα, γιατί δεν ξέρω και για βασικό τι είναι. Θα ήταν χαλιά. Ευρωλιγκάτος παίκτης είναι. Με 8 πόντους μεσόωρο πέρσι, 7,9 νομίζω, και 3,5 rebound, κάτι τέτοιο. Που διάβαζα το πρωί. Δηλαδή δεν είναι κανένας παίκτης.
1: Όχι, δεν είναι. Πεις,
0: όχι. Απλά δεν είναι στην αρχή. Δεν είναι μοντέρο, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι τρελαμένη. Δεν είναι στο πίκ του.
0: Ακριβώς. Αλλά είναι μια χαρά μεταγραφή και μπράβο στο Μιστακίδη που πάλι ξυλώθηκε. Μπράβο στον Τρικέρι που, εγώ νομίζω, στοχευμένα έκανε αυτή την επιλογή παίκτη. Είπαμε, ξεχωρίζουμε συμπεριφορές μετά τον αγώνα και συμπεριφορές αγωνιστικές και προπονητικές αρετές. Το συζητάμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε με Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. Η πρώτη έτσι δύσκολη φετινή έξοδος, νομίζω, για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Την περασμένη εβδομάδα στην Μπέσα Αρένα, εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί. Έπαιζε με μια ομάδα η οποία δεν θα παίξει έτσι. Ουσιαστικά δεν έχει στόχους στην Ευρωλίγκα, ενώ στόχους είτε για τα play-in είτε για τα play-off. Αλλά νομίζω δίνει τις πρώτες του σοβαρές εκτάσεις ο Ολυμπιακός με τη Ζάλγκυρης, η οποία, θυμίζω, ήδη έχει κάνει ένα διπλό. Έχει περάσει μέσα από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα με 77-83. Αλλά, Βαγγέλη, λείπει, νομίζω, ο καλύτερος παίχτης της Άλγκυρης στο προηγούμενο παιχνίδι στο Βελιγράδι, ο Νέτζελ Γουίλιαμς Γκος. Πολύ μεγάλη, νομίζω, απουσία.
0: Είναι πολύ μεγάλη απουσία και για άλλη μια φορά όμως ο Γκος αποδεικνύεται εύθραστος, γυάλινος. Είναι συχνή η τραυματισμή, ρε παιδί μου.
1: Είναι νομίζω το ψεγάδι της καριέρας του, νομίζω. Είναι ένας elite guard για την Ευρωλίγκα. Νομίζω το ψεγάδι είναι ότι τραυματίζεται πάρα πολύ εύκολα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο στον Ολυμπιακό, πρόπερση δηλαδή, δεν είχε χάσει πολλά παιχνίδια.
1: Όχι.
0: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ένα ή δύο χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά μία από τις δύο χρονιές ή και τις δύο είχε δηλώσει πολλές φορές απόν. Τον τελευταίο χρόνο, πρόπερση δηλαδή, τον Ολυμπιακό, δεν είχε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα που απήχε. Λίγο μάλλον, πολύ λίγες μέρες. Πάντως σήμερα, απόψε, θα είναι ένα μεγάλο μείον για την ομάδα του Μασιούλης.
1: Και το είπε κιόλας και ο coach, έτσι, ότι είναι ένα παίκτης ο οποίος μας δίνει πολλές λύσεις. Το είπε και ο Λιθουάνος coach, πολλές λύσεις, είτε δημιουργικά είτε επιθετικά. Αλλά και αμυντικά, έτσι.
0: Όχι ότι υπολείπεται σε ποιότητα και σε άλλους γκάρς. Ο άλλος γκάρς Ζάλγκυρης έχει Στέρλινγκ Μπράουν.
1: Καλός παίχτης.
0: Έτσι.
1: Καλός παίχτης.
0: Κάρσεν Έντουαρτς. Βέβαια, αυτός δεν είναι στον Άσο, δεν είναι οργανωτής.
1: Στο 2 είναι.
0: Στο 2 και παίχτης που τα βάζει όμως.
1: Ναι. Άμα βρει ρυθμό, τα βάζει. Και απλά, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θα παίξει και ο Σέιμπεν Λί. Είναι ακόμα αμφίβολος. Δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή, αν δεν παίξει και ο Σέιμπεν Λί, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πλεονέκτημα στην περιφέρεια. Γιατί ουσιαστικά ο κλασικός Άσος μετά τη Ζάλγκυρης θα είναι ο Μάουντο Λό, ο οποίος έρχεται συνέχεια από τον πάγκο. Ναι. Ο Γερμανός Άσος. Δηλαδή...
0: Άρα έχουμε ένα πόντα τον Γκος, αμφίβολο τον Σέιμπεν Λί, και έχουμε τον Μάουντο Λό, ο οποίος είναι μια αξιόπιστη λύση όμως.
1: Ναι, όχι, δεν είναι τυχαίος παίκτης. Είναι ενεργεία διεθνής.
0: Ο Γκεντράιτης από τους υπόλοιπους στα γκάρντ είναι ο Γκριγκόνης, ο γνωστός μας και μη εξαιρεταίος.
1: Ο οποίος έρχεται από τον πάγκο. Δηλαδή στα μάτς που έρχεται από τον πάγκο και είναι λογικό.
0: Και ο Σιρβίντης. Εμένα αυτός μου αρέσει πάρα πολύ ο παίχτης. Μπορεί να σκοράρει, βέβαια είναι up-down η αποδοσή του. Αλλά ένα του παίκτη μπορεί να κάνει διαφορά. Άμα δηλαδή ξεκινήσει, βάλει ένα, δύο, τρία τρίποντα, μπορεί να κάνει μεγάλες ζημιές ο Σιρβίτης.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω και ο Σιρβίτης είναι αμφίβολος.
0: Κάνα, πάμε ένα λεπτάκι, είναι εύκολο το βρούμε αυτό.
1: Στο σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή χθες τα κοίταζα όλα αυτά, νομίζω και ο Σιρβίτης είναι αμφίβολος. Δηλαδή θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή αν θα. Αν θα αγωνιστεί.
0: Γιατί αλλάζει, αν λείπει και ο Σερβίτης και ο Σέμπεν Λί.
1: Όχι, ο Σερβίτης θα παίξει.
0: Είναι εδώ, ναι, δεν θα διαβάσει.
1: Ο Σερβίτης γιατί έπαιξε και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Άρα μόνο ο Σέμπεν Λί είναι αμφίβολος και ο Γουίλιαμ Κος, ο οποίος είναι σίγουρα εκτός. Άρα αυτό είναι θετικό για τη λιθουανική ομάδα. Αλλά ξαναλέω ότι αν λείπει ο Σέμπεν Λί, ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί νομίζω η περιφέρεια του, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ίσως και κορυφαία, αλλά αν όχι κορυφαία, είναι στις 2-3 κορυφαίες περιφέρειες, ναι, της Ευρώπης.
0: Δεν το συζητάμε. Αλίμονο. Τώρα δεν ξέρω, θα γίνει με Μακιντάιρ, θα τον δούμε απόψε. Δεν πατάει στα πόδια του γερά στον Ολυμπιακό ακόμα.
1: Όχι, όχι, αλλά δημιουργικά αρχίζει και βρίσκει ρυθμό δημιουργικά.
0: Και μην. Επειδή ο Αρτζόκας δεν καταλαβαίνει από αυτά. Ό,τι του δίνουν, ανταποδίδει.
1: Μα ναι, ναι.
0: Μην δούμε τον Τζόζεφ να προχωράει σε ιεραρχία. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, ακόμα δεν υπάρχει τουλάχιστον ανησυχία στον Ολυμπιακό έκδηλη, δεν έχει ακουστεί κάτι. Είναι πάρα πολύ νωρίς και ο Μακιντάιρ είναι παίκτης εκνωσμένης αξίας. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Έτσι, μπορεί πολύ να μην καλός. Είναι μοντέρο όσο αφορά ταλέντο και ταχύτητα προσαρμογής, αλλά ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Πολύ σημαντικός παίκτης. Αν και ο Μακιντάιρ είναι, ας πούμε, τι να σου πω, όχι πάρα πολύ, στο 70% όταν θα έρθει της περσινής του απόδοσης και παρουσίας.
1: Ολυμπιακός ανέβει δύο
0: Ολυμπιακός
1: επίπεδα.
0: Είναι.
1: Ανέβει δύο επίπεδα.
0: Πάρα και, πολύ ψηλά.
1: Και ήδη, Βαγγέλη, χωρίς το Μακιντάιρ Ολυμπιακός, επειδή το έβλεπα χθες, στα επίσημα του παιχνιδιού, Ολυμπιακός σκοράρει πάνω από 90 πόντους, έχοντας έναν μέτρο Μακιντάιρ, έτσι.
0: Εγώ αυτό έχω πει, την μπασκετική, την προπονητική ευφυΐα του χαμελέοντα που έχει ο Μπαρτζόκας. Από ομάδες μικρότερης, χαμηλότερης ποιότητος που είχε ως όπλο, κύριο όπλο την άμυνα, όταν έχει παίκτες σαν τον Φουρνιέ, σαν τον Ντόρσεϊ, σαν τον Μακιντάιρ, σαν τον Μοντέρο,
1: τους αφήνει να δείξουν το ταλέντο τους. Δεν τους
0: σαν τον Βεζένκοφ,
1: ναι.
0: Αλλάζει φιλοσοφία. Είναι να προσαρμόζεται και ο καλός προπονητής χωρίς να χάνει τις αρχές. Χωρίς να παρετείται των αρχών του, μάλλον, όσο αφορά το παιχνίδι.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Του και Ολυμπιακού εμπροκειμένου.
1: Και αυτό το είδαμε.
0: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Για ακόμα μια φορά βγάζουμε το καπέλο στον Μπαρτζόκα, γι' αυτό και μόνο που έχει κάνει. Έναν προπονητή που στηρώταν κατεξοχήν στην άμυνα, τον βλέπουμε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις δυνατότητες που του παρέχουν οι παίκτες του, η ομάδα του. Κάποτε είχα ρωτήσει τον Μάλκοβιτς στο Παναθηναϊκό. Παλιότερα θα θυμούνται τη Λιμόζ. Πώς είχε πάρει τότε το πρωτάθλημα Ευρώπης εδώ στο ΣΕΦ από τον ΠΑΟΚ.
1: Με αντιμπάσκετ.
0: Που δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε κανένας, δηλαδή που ήμασταν στην αναμέτρηση. Σε αναμέτρηση στο Final Four αυτό. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι η ομάδα αυτή με το Λέβινγκστον και τα άλλα παλικάρια που είχε τότε, παιχταράδες ο ΠΑΟΚ, είχε χάσει αυτό το πρωτάθλημα Ευρώπης. Τον είχα ρωτήσει μετά όταν είχε στο Παναθηναϊκό, του λέω ρε κότσου, λέω άλλο μπάσκετ με τη Λιμόζ. Άλλο με τον Παναθηναϊκό. Ναι, μου λέει τότε είχα μόνο το Γιάνγκ, μου είχε απαντήσει, είχα το Γιάνγκ. Ένας απίστευτος δηλαδή σκόρερ. Και εδώ έχω, λέει, Ντομινίκ και τους υπόλοιπους. Αυτή είναι, αυτό είναι ο προπονητής. Προσαρμόζεται. Σε ό,τι του προσφέρει, ό,τι μπορεί να του προσφέρει.
1: Ναι, στο εξωτερικό, και να σου πω κάτι, Βαγγέλη. Αυτό το καταλάβαμε ότι όταν ο Μπαρτζόκας άφησε το Μοντέρο, στο θυμίζω, προς τα τέλη του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ, τρεις φορές το Μοντέρο να παίξει απλά ένα πικ χωρίς να πει κάποιο άλλο σύστημα και να κρατήσει την μπάλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο προπονητής έχει.
0: Isolation στο σύστημα του Μπαρτζόκα. Το έχει ξαναδεί εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Και όμως το είδαμε Μοντέρο. Και όχι μόνο αυτό. Το απέδωσε και τα εύσημα μετά. Και λέει, τι ρωτάτε, λέει, για τον Μοντέρο. Ήδη ελέγχει το παιχνίδι της ομάδας μας. Απίστευτα πράγματα.
1: Ενώ παλιά, μα το έκανε κάπως άλλος αυτό, τι.
0: Καλά, δεν.
1: Τι γινότανε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, είπαμε για τους γκάρ της Ζάλγκιρης. Έχει όμως και έναν για μένα από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, τον Τουρμπέλης.
1: Ο Τουρμπέλης, πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλός. Πολύ καλός.
0: Ο Αζουόλας Τουρμπέλης. Είναι καταπληκτική, δηλαδή, και πιτσιρικάς και μπορεί να κάνει παπάδες. Πόσο είχε πέρσι. Έχεις τους μέσους όρους του από πέρσι μπροστά σου, νομίζω,
1: θα σου το πω. Δεν είναι κάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πέρσι είχε μέσο όρο 12 πόντους. 4,7 rebound και έχει πολύ καλά ποσοστά από το τρίποντο. 39,5% είχε πέρσι ο Μπέλης.
0: Το τρίποντο ήταν καταξοχήν το όπλο του.
1: Και μιλάμε ότι είναι ένα παιδί 24 ετών. Είναι power forward, ο οποίος μπορεί και να καλύψει και το 5, αλλά είναι ένας πολύ έτσι σύγχρονος ψηλός.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: έχει μετά τον Ουλανόβας, Μπουτκεβίτσιους και τον Σλέβα. Αυτή είναι η γραμμή των forward. Και για ψηλούς έχει φυσικά το μεγάλο, τον τεράστιο, τον Βαλαντσιούνας.
1: Εντάξει, σπουδαία μεταγραφή. Σπουδαία μεταγραφή.
0: Για μένα η κορυφαία μεταγραφή φέτος στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρωλίγκα.
0: Για μένα. Τώρα μπορεί να μην αποδειχθεί η κορυφαία, για να είναι ο Μοντέρο ή να είναι ο Φρανσίσκο ή ο Γαμπουσέλη.
1: Λέμε
0: ξέρω.
1: Σαν όμορφο, σαν βιογραφικό. Σαν βιογραφικό, νομίζω είναι η κορυφαία.
0: Ή ο Λάρκιν, ας πούμε, που πήγε στη

0: του Χεϊόγκου.
1: Θυμίζω ότι είναι εντυπωσιακό πάνω από τη Στεφάνη. Δηλαδή είναι πολύ αθλητικό παιδί.
0: Αθλητικό παιδί.
1: Πολύ αθλητικό παιδί.
0: Εντιαγέ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ αθλητικό. Δηλαδή αυτό τον πήρε καθαρά για το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη και για τι αμυντικέ του αρετέ ο κότς μας Χιούλης.
0: Λοιπόν, αυτά για την αντίπαλο που απειλεί τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει βρεθεί καλά.
1: Ναι, όχι.
0: Δείχνει κάποια κενά διαστήματα, έχει διάφορες ακόμα δυναμίες και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, άλλαξε δέρμα η ομάδα φέτος. Δηλαδή, μπορεί ο
0: Η μετάβαση από γόκαπ και φαλ.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Σε Μακιντάιρ και Μοντέρο, ξέρω εγώ, και στο να μην υπάρχει ο φαλ ο οποίος, εντάξει, πέρσι δεν αγωνίστηκε όλη τη σεζόν, αλλά τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο playmaker ρακέτας. Ήταν αυτός που τάιζε το Βεζένκοφ. Και όχι μόνο αυτός, και ο. Και ο Γκόκαπ.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μην το συζητάμε. Είναι άλλο στυλ παιχνιδιού Ολυμπιακός. Λοιπόν, Ολυμπιακός τώρα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Παίζει χωρίς τον.
1: Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι η απουσία. Μεγάλη απουσία, δεν το συζητάμε.
0: Τενοντίτιδα, συνέχεια. Δεν θα αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ.
1: Άρα θα στηριχτεί στους Χολ.
0: Στους
1: Χολ Τζόουνς. Χολ Τζόουνς και ίσως μπορεί να δούμε και τον Εντζάι πάλι. Να καλύπτει το 5, άμα δεν ξέρω, άμα χρειαστεί.
0: Εντζάι το λες, ε.
1: Εντζάι τώρα εντιαγέ.
0: Στην έγκριση του Σωτηρίου.
1: Εγώ νομίζω εντζάι τον έχει πει ο Κώστας.
0: Εντζάι, αν το λέει ο Κωστής, εντζάι και εμείς. Εντζάι το λέει και ο ίδιος στην Ευρωλίγκα μεταξύ
1: μας. Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν. Άρα, Ντόντα Χολ, ο Τζόουνς και ο Εντζάι που μπορεί να παίξει.
1: Εντάξει, είναι και ο Ντάνστον, Βαγγέλη, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
0: Εντάξει,
1: βέβαια, τον πήρε πιο πολύ για συμπληρωματικό,
0: άμα
1: για προβλήματα τραυματισμού.
0: Τον Ντάνστον στη δωδεκάδα.
1: Ναι,
0: στη δωδεκάδα, δεν σου λέω να παίξει. Θα πέσει.
1: Να σου κάνω τώρα μια.
0: Ζαλγκύρη Αρίνα στο κεφάλι.
1: Με ρωτήσει παγίδα. Αν τον έπαιρνε ο περσινός Άταμαν, θα μπαίνει δωδεκάδα ο Ντάνστον.
0: Όχι. Κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι πλήρης.
1: Είναι πλήρης.
0: Για μένα έχει την ισχυρότερη γραμμή front line στην Ευρωλίγκα. Όπως
1: ναι.
0: Είχε και πέρσι μετά την απόκτηση του Eric Jones. Γι' αυτό λέω δεν χωράει και ο.
1: Έχει τρία παιδιά, τα οποία είναι πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Απίστευτη. Δηλαδή η τριάδα των ψηλών είναι φοβερή και τρομερή του Ολυμπιακού. Ο Ντάνσον τον πήρε για να ξεκουράζονται κάποιοι παίκτες στη GBL. Να συμμετέχει στη GBL δηλαδή. Για τα αποδυτήρια, γιατί είναι παλιός, έμπειρος.
1: Μα το είπε κιόλας.
0: 40 χρονών άνθρωπος δηλαδή, που οδεύει στα 41 του. Ξέρει τι θέλει, ξέρει πώς να ηρεμήσει. Ξέρει πώς να ξεμοναχιάσει παίκτες και να τους μιλήσει για το τι πρέπει να γίνει. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ξέρει πώς είναι ο πρωταθλητισμός. Έχει σηκώσει δύο Ευρωλίγκες με την ΕΦΕΣ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίος. Όπως νομίζω σε αυτό το
0: Ευαγγέλιο. Σημαίνω στην ελληνική νοοτροπία.
1: Ναι.
0: Έχει περάσει
1: από τον Ολυμπιακό, δύο χρόνια έχει παίξει. Δύο χρόνια.
0: Έχει παντρευτεί η Ελληνίδα την Καβάσιλα. Ξέρει πώς είναι ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα. Ξέρει τον ψυχισμό του Έλληνα. Ξέρει τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να έχει σημαντική βοήθεια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά όσο αφορούν την. Δεν έχει άλλη απουσία ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, είναι η απουσία του Ολυμπιακού είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί. Όχι, ψέματα. Έχει αγωνιστεί. Για 9 λεπτά αγωνίστηκε στο Super Cup, στο Euroleague Super Cup, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι, νομίζω με τη Φενέρ ήταν ή με την Real, δεν θυμάμαι. Αλλά γενικότερα η μοναδική απουσία είναι ο Μιλουτίνοφ. Αλλά νομίζω, Βαγγέλη, ότι ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί και κερδίζει μεγάλα μάτς και χωρίς τον Μιλουτίνοφ, έτσι. Δηλαδή το έχει κάνει,
0: το έχει κάνει
1: αυτό. Και ο Χολ έχει κάνει καταπληκτικό ξεκίνημα, πρέπει να το πούμε, στη σεζόν.
0: Καλά, και τελείωσε καταπληκτικά τη σεζόν ο Χολ. Έβγαλε μάτια ο Χολ και στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα.
1: Και σου θυμίζω ότι πολλοί δεν είχαν ενθουσιαστεί.
0: Με τα Eric Jones να αποβάλλεται σε δύο αγώνες στα 5 λεπτά και τα 6. Έτσι, με φοβερά
1: τυπόλια
0: πράγματα.
1: Ο Ντόντα Χολ δεν είχε κάνει έτσι κλικ στον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Εγώ από την πρώτη μέρα που τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, έλεγα ότι είχε πάρει ένα διαμάντι. Τώρα ο Μπαρτζόκας, είχαν προταθεί και άλλοι στον Μπαρτζόκα, μεταξύ των οποίων και ο Χόλμς.
1: Ναι.
0: Και τον είχε απορρίψει. Και πήρε ένα παίχτη που ήξερε. Και που τραβούσε τα μαλλιά του τότε ο Σπανούλης που τον έχασε από τη Μονακό. Τα θυμόμαστε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει θέμα στη Μονακό. Πώς τον χάσατε αυτόν τον παίχτη μέσα από τα χέρια σας. Λοιπόν, δεν τυχαίο τίποτα στη ζωή. Λέει ο φίλος ο Γεράσιμ, λοιπόν, άλλη απουσία δεν έχει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έχει άλλη απουσία. Είναι μόνο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άλλη σοβαρή απουσία, όχι, δεν έχει ο Ολυμπιακός.
0: Και λέει ο φίλος ο Γεράσιμος και ο Καραγιαννίδης, λέει, και πέντε παιζί άνετα, λέει,

0: Ζάι, εντάξει, οκ, okay, το ξέρουμε.
1: Εντάξει, απλά ο...
0: Μακρύ παιδί, δεν είναι η θέση του 5, 4 είναι.
1: 4, απλά και ο Καραγιάννης, αλλά... δεν ξέρω αν θα τον εμπιστευτεί ο κόσμος. Εμείς γι' αυτό είπαμε για τον Ενζάι, δεν ξέρω αν θα τον εμπιστευτεί τον Καραγιάννη.
0: Μα είναι μετρημένα κουκιά. Να βγάλουν το δεκάδα του Ολυμπιακού, τώρα είναι μετρημένα και χωρίς τον Μιλουτίνοφ. Και ο Καραγιάννης λέει θα βοηθήσει τη GBL, εννοείται. Και Χολ και Τζόζεφ ως νέες μεταγραφές φαίνονται. Όχι, ο Χολ και ο Τζόζεφ στο τέλος της σεζόν, αλλά ο Χολ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν μια χαρά. Στο τέλος έφτασε στο πικ του. Όπως και ο Τζόζεφ, ο οποίος όταν έχασε τα κιλάκια του, όταν μπήκε στην νοοτροπία του Ολυμπίκα, δεν είναι τυχαίο τώρα ότι έστειλε τον Μόρις, έστειλε ο Μπαρτζόκας τον Νιλικίνα και κράτησε τον Τζόζεφ. Χαζός είναι ο Μπαρτζόκας.
1: Καθόλου τυχαίο.
0: Ένα ψηλό παιδί με φοβερές παραστάσεις από NBA. Και που απέδειξε μπράξου την μπορεί. Λοιπόν, κάτσε να πάμε για μια 12 του Ολυμπιακού. Να δούμε, ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Ναι, 12 του Ολυμπιακού.
0: Για πες μου, εσύ,
1: η 12 του Ολυμπιακού νομίζω.
0: Δεδομένη, έτσι.
1: Είναι δεδομένη. Δηλαδή, είναι Μακεντάρι Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ.
0: Τέσσερις.
1: Ναι, Φουρνιέ 5, Τάισον Γουόρντ 6, Παπα-Νικολάου 7, Βεζέκοφ Εντζάι 8.
0: 9.
1: 9,
0: ναι.
1: Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
0: Αυτή είναι. Πώς είπαμε.
1: Και ο Νετζίπογλου νομίζω θα μπει. Θα μπει και ο Νετζίπογλου.
0: Έχουμε πει 11.
1: Ή Καραγιάννη, δεν ξέρω τώρα.
0: Εκεί δεν ξέρω.
1: Θέλει να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια στο 5 λόγω δηλαδή, άμα χρεωθούν οι Jones και Hall.
0: Είναι γεμάτο στα γκάρ. Δηλαδή, ο Νετζίπογλου θα μπορούσε αυτή τη φορά να μην είναι δωδεκάδα.
1: Ίσως και να μπει. Και να μπει κάποιος, ίσως ο Καραγιαννίδης.
0: Που είναι και πιο δυναμικός, πιο δυνατό παιδί.
1: Ναι, να κάνει κανένα φάουλ.
0: Αναλώσιμος.
1: Ναι, είναι αναλώσιμος. Ναι, γιατί θυμίζω ότι ο Βαλαντσιούνας, παιδιά.
0: Άρα πάμε. Ο Μακεντάιρ. Ο Μοντέρο. Ο Τζόζεφ 3. Έτσι. Ο Ντόρσεϊ 4. Ο Γουόρντ 5. Βεζένκοφ 6. Παπα-Νικολάου 7. Εντζάι 8. Φουρνιέ 9. 11 με τον Χολ και τον
1: Τζόνς και ψάχνουμε τώρα
0: τον ένα μάλλον. Εγώ τον πιστεύω ότι θα είναι ο Καραγιαννίδης, αλλά θα δούμε.
1: Και εγώ λόγω ότι
0: δεν είναι κανείς στο μυαλό του Μπαρτζόκα μεταξύ
1: μας. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Μα δεν είναι και εύκολο.
0: Και δεν θέλουμε να μπούμε στο μυαλό του.
1: Δεν είναι δουλειά μας κιόλας, δεν είναι και δουλειά μας.
0: Εντάξει, το συζητάμε απλά.
1: Θυμίζω, παιδιά, ότι οι Χολ και Τζόνς θα έχουν μεν πλεονέκτημα με τον Βαλαντσιούνας στην επίθεση λόγω αθλητικότητας και λόγω παιχνίδι πάνω από στεφάνι, όμως ο Βαλαντσιούνας άμα τους ποστάρει.
0: Εντάξει, Γιαννάκη, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο φίλος μας ο Γιάννης χτύπησε.
1: Ο Γιάννης Κάρμας.
0: Ο Γιάννης Κάρμας.
1: Ο Γιάννης Κάρμας.
0: Αυτήν είδηση. Ντάνστον παιδες λέει.
1: Ντάνστον.
0: Εντάξει φίλε. Λες.
1: Να το. Εγώ στο πω ότι ίσως και να μπει. Εγώ στο πω. Εδώ να πούμε ότι ο Κώστας ο Σωτηρίου είπε Εντάι ή Εντζάι λέγε το παίχτης. Όχι Εντιαγέ.
0: Ακούει ε.
1: Άρα ήμουν σωστός. Εγώ του έστειλα για να, ναι, για να, ναι, πάρω, ναι, ναι. Για να πάρω το. Ο Γιάννης Κάρμος πάντως είπε ότι ο Ντάνστον θα μπει δωδεκάδα.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Να δούμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στα Αργείο προπαγάνδα λέει υπέρ του Ολυμπιακού. Ρε φίλε, παίζει απόψε ο Ολυμπιακός. 8 η ώρα, ζωντανά την Ερασπόρ είναι.
1: Τι να κάνω.
0: Ζάλγκηρης Ολυμπιακός, δύσκολη έξοδος. Να πούμε για ποιον δηλαδή. Σε λίγο θα πω για τον Παναθηναϊκό. Αλλά παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός. Αύριο περισσότερα για τον Παναθηναϊκό.
1: Και σε λίγο θα πούμε και για τον Άρη. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Για την έτερη ελληνική ομάδα που παίζει σήμερα.
0: Ο Γεράσιμος λέει ότι ο Τζόσεφ έχασε 10 κιλά. Ο Τζόσεφ. Εντάξει. Και εγώ ξέρω ότι είχε χάσει. Ξέραμε όλοι ότι είχε χάσει, αλλά ότι είχε χάσει ακριβώς 10 δεν το ξέραμε. Μεταξύ μας μεταξά. Λοιπόν. Αυτά. Σε γενικές γραμμές για Ολυμπιακό. Είπαμε απουσίες έχει η Ζάλγκηρης με τον Γκος. Και ο Λί, ο οποίος είναι αμφίβολος, από εκεί πέρα Ολυμπιακός, τον Ολυμπιακό θα λείψει μόνο ο Μιλουτίνοφ. Ναι, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια αυτή.
1: Πολύ σημαντική απώλεια, αλλά νομίζω ο Βαγγέλη μπορεί να την καλύψει μέσω της περιφέρειάς, νομίζω, ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι θα πάει σε πολύ γρήγορο ρυθμό Ολυμπιακός το παιχνίδι για να, ξέρεις, για να συγγύσει και λίγο τη Ζαλγκύριο Αρίνα. Εννοείται ότι πιθανότατα θα είναι κατάμεστη η Ζαλγκύριο Αρίνα σήμερα, δηλαδή σε κάθε μάτς.
0: Ένα πανέμορφο γήπεδο. Α, ξεχάσαμε το σημαντικότερο εσύ, Δημητρή. Ποιος θα δει τον αγώνα.
1: Α, ο Σακίλ Ονίλ. Ναι, το ξεχάσαμε τώρα.
0: Λέμε το σημαντικότερο. Κοίτα, παραλίγο να ξεχάσουμε την είδηση της βραδιάς.
1: Το ξεχάσαμε αυτό, ναι. Το ξεχάσαμε. Ο Σακίλ Ονίλ θα είναι στις εξέδρες.
0: Είπε και φοβερά πράγματα. Είπε ότι ξέρω, λέει, ότι θα με κατηγορήσουν κάποιοι, λέει, για αυτό που θα πω. αλλά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, λέει, είναι πιο σκληρό, πιο καλό, λέει, από το NBA. Υπονοούσε τη regular season. Mm. Και έχει δίκιο. Εγώ μαζί του 100%.
1: Βέγγελε, αυτό όλο και περισσότερο NBA το λένε αυτό. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι star του NBA τα λένε αυτά και σιγά σιγά έχουν βάλει και τους Αμερικανούς σε αυτό το τρυπάκι.
0: Ναι, να το βάλουν. Να τους βάλουν το τρυπάκι να μάθουν να παίζουν κανονικά όλη τη σεζόν.
1: Αφού είναι.
0: Μα δεν βλέπει κανείς NBA αφού τη regular season.
1: Είναι ψυχαγωγία η regular season στο NBA. Δηλαδή δεν βλέπεις μπάσκετ για να το ευχαριστηθεί. Δεν βλέπεις.
0: Αλλά δεν έχει και την ένταση και το ξυλίκι. Για τον τζαμπουκά λίγο, μέχρι ενός σημείου. Εντάξει, βέβαια.
1: Και
0: θέλω
1: να πούμε, βέβαιος ο Σακελόνι το λέει αυτό γιατί στην εποχή του ήταν άλλο το NBA, Ευαγγέλη. Η regular season τότε ήταν regular season τότε. Δεν είχε. Εντάξει, σκληρό NBA τότε.
0: Και υπήρχαν παίκτες τότε που βαράγανε στο ψαχνό τώρα.
1: Ο Ντένις Ρόντον π.χ. τι έκανε τότε, παράδειγμα.
0: Πιο λιγότερο, εντάξει. Το Detroit, τον άλλο, το μασκοφόρο. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε τώρα, το θηρίο.
1: Δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα που.
0: Ναι, κλωτσίδια τώρα. Τον Τζόρνταν. Πλάκα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, παρόντος λοιπόν του Σακίλ, απόψε η μεγάλη αναμέτρηση, είπε ότι θέλω να δω, λέει, και τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Τα βλέμματα και ο φακός της τηλεόρασης, οι φωτογράφοι, τα πάντα, τα site, όλοι θα εστιαστούν βέβαια στην παρουσία του μεγάλου Σακίλ Ονίλ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε και με Θεσσαλονίκη αλλά και με Παναθηναϊκό και ό,τι άλλο ενδιαφέρον υπάρχει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ο 45χρονος Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα, που ανήκει στην κατηγορία Elite, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ερυπή οφθαλμού το sold out χθες για τα δύο μάτς της Εθνικής στην Τούμπα με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή. Νέο πρόσωπο στην αποστολή του εθνικού μας συγκροτήματος, ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως αναλλακτική του τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος πάντως αισθάνεται καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς. Χωρίς Χάπκο οι Ολλανδοί, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Τους Χρήστο Φίλη, Παναγιώτη Τσαντίλη και ταξιάρχη Φίλων κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro Cup 21. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro Cup 17, η Εθνική Πέδων ιτήθηκε 3-2 στο Κρούσεβατς από την Ισλανδία. Ο Μοχαμέντ Ελνένι αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδιακού, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του συλλόγου, αν όχι το μεγαλύτερο. Ο 34χρονος χαφ μετρά 103 συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου, ενώ έχει αγωνιστεί σε Arsenal, Μπεσίκτας, στην Al Jazeera, El Makalloun και Βασιλεία ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία με τον μέσο επιθετικό του Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Ανίποτη τραγωδία στη Θάσο, πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας που είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου στον κυριακάτικο αγώνα της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας με τον Νέαντα Παναγίας. Στο μπάσκετ τώρα για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνοφ φιλοξενείται στις 8 στο Κάουνας από τη Ζαλγκύρης με μετάδοση από την Era Sport και το Nova Sports Prime. Παίζουν ακόμα στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ, στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπακτσέ Μπάγερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Αρμάνι Βίρτους και Βαλένθια Μπασκόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτίζαν. Για την πρεμιέρα του EuroCup, ο Άρης παίζει στις 9 στη Γαλλία με τη Λεμάν, με μετάδοση από την Era Sport και το Nova Sports 4. Αύριο να μπαίνετε στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάντας Μοτεγιούνας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ, Κωνσταντίνος Καρέλιας που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας ο Πανιόνιος παίζουν αυτή την ώρα ΠΑΟΚ Γαλατασαράι και στις 8 Πανιόνιος Βάκιμπαχ. Και τα δύο μάτς θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιντσικάτα και για τον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβέρι. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής που διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Era 1 καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ 2. Για το Nations League στην πρώτη κατηγορία Βέλγιο-Γαλλία 0-1 και Τουρκία-Ιταλία 1-4, στην Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1 και Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3 καθώς και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Σήμερα παίζουν στις 7 Φιλανδία-Λευκορωσία και Μολδαβία-Νησιά Φερόε, στις 10 παρατέταρτο Ισπανία-Κροατία-Τσεχία-Αγγλία. Άγιος Μαρίνος Αλβανίας, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εστονία και Σκωτία, Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, καλή Rainbow, αλλά εδώ έχουμε δράση και έχουμε λίγο χρόνο πια, έτσι.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Είναι 5 και 10, πάμε αμέσως να περάσουμε στη δράση. Πάμε στο κλειστό της Νέας Μύρνης, όπου είναι σε εξέλιξη ο πρώτος από τους δύο αποψινούς αγώνες, ένα πολύ μεγάλο διεθνές φιλικό τουρνουά βόλεϊ γυναικών, ανάμεσα στη Γαλατά και τον
1: ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι ο Χρήστος Αράντος στο γήπεδο. Χρήστο μου, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα παιδιά, εδώ από το Ανδρέας Βαρύκας, όπου γίνεται πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά. Το πρώτο τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Το διοργανώνει ο Πανιώνιος και έχει φέρει δύο καταπληκτικές τουρκικές ομάδες, τη Γαλατά Σαράι που παίζει αυτή τη στιγμή και προηγείται 11-7 του ΠΑΟΚ, η οποία είναι κάτοχος του ΣΕΒΚΑ. Πήρε το, ας πούμε, το Europa League το αντίστοιχο του στο βόλεϊ, και αργότερα θα παίξει Βακίφ Μπανκ που πήρε το Champions League στο βόλεϊ με τον Πανιώνιο, τον νέο Πανιώνιο που βεβαίως έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και είναι μια πολύ ακριβή και πολύ σπουδαία ομάδα. Το αποκορύφωμα θα είναι εκεί, δηλαδή θα δίνουμε και κάποια ψήγματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Αλγκύρης με τον Ολυμπιακό. Για τον μπάσκετ βεβαίως θα έχει την πρωτοκαθεδρία, αλλά και για να πάρουμε μια σημαντική, μια ωραία γεύση από αυτό το πολύ σπουδαίο τουρνουά. 11-9 προηγείται η τουρκική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ που εμφανίζεται στη θέση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν αρχικά, είχε προσκληθεί, αλλά λόγω πολλών τραυματισμών δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στο τουρνουά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να έρθει εδώ. Μεγάλα αστέρια να σκεφτείτε ότι από την Γαλατά Σαράι και κυρίως τη Βακίφ Μπανκ που παίζει μετά υπάρχουν παίχτριες οι οποίες έχουν τεράστια συμβόλαια. Η Μπόσκοβιτς έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο, καμία σχέση με τα δικά μας συμβόλαια εδώ πέρα. Δηλαδή είναι ποδοσφαιρικά συμβόλαια και μπασκετικά αυτά που έχουν τα κορίτσια, τα περισσότερα κορίτσια της Γαλατά Σαράι, όπως και η Στήλα τώρα. Η διεθνής την είδαμε και με την Ιταλία, κάνει έναν άσο, έχει πετύχει ήδη 3 πόντους στο παιχνίδι, 13-9. Η Γαλατά Σαράι, κορίτσια τα οποία είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, 500-600.000 με 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεύτερο άσος για τη Σίλα και παίρνει διαφορά η Γαλατά Σαράι, 14-9 σε αυτό το ξεκίνημα. Time out από τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Φίλιππο Σκιάβο,
0: σε
2: αυτή την πρώτη γεύση. Θα τα πούμε αργότερα.
0: Βέβαια, Χριστό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό, γιατί εδώ πέρα πλέον τα προβλήματα πληθύνονται, αυξάνονται και πληθύνονται, έτσι.
1: Αντί να λιγοστεύουμε.
0: Και πρέπει απλά να πούμε ότι είναι ο 5ος μυϊκός τραυματισμός. Μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Φαλ, 4, και 5ος είναι ο Χουάντσο. Είναι πάρα πολύ μυϊκοί τραυματισμοί. Τράβηγμα βέβαια, απλό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Δηλαδή θα μείνει εκτός από
0: θα
1: την.
0: Θα μείνει ένα δεκαήμερο.
1: Από τη διπλή αγωνιστική, αλλά για τον ντέρμπι, να το πούμε έτσι, με την Φενέρ, θα είναι έτοιμος.
0: Μάλλον θα είναι έτοιμος. Μπορεί είναι έτοιμος. Να απόσχει, να μείνει να συμμετάσχει δηλαδή και στην πρεμιέρα τη.
1: GBL με τον Βίκο.
0: Με τον Βίκο Ιωάννη.
1: Δεν νομίζω να παίξει και θα προστατευσεί.
0: Εκεί πάντως είναι αρκετοί οι τραυματισμοί. Αρκετοί βάλε και τον Αν, βάλε και τον Ντέιβις. Μιλάμε για 7 παίκτες, εκ των οποίων 5. Θα μπορούσε να είναι άνετα στην πρώτη πεντάδα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είναι πολλοί παίχτες πλέον.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι πολλοί παίχτες. Βασικοί, και για όσους θεωρούν ότι τα παιχνίδια με τη Βιλερμπάν αύριο και με τη Μακάμπη ότι είναι εύκολα.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου εύκολα.
0: Βιλερμπάν έκρουσε το.
1: Η Βιλερμπάν.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς σήμερα.
1: Ναι, και κέρδισε και με άνεση τη Μακάμπη την περασμένη αγωνιστική 80-74. Έτσι.
0: Τη Μακάμπη.
1: Ναι.
0: Πάντως είπε ότι δεν θα καθίσουμε να κλάψουμε με τις απουσίες. Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Μπράντοβιτς. Είναι καλά τα λέει τα πράγματα.
1: Είναι σαν να σου λέει ότι σημαντική είναι οι παρόντες και όχι οι απόντες. Ναι, μεν έχουμε απουσίες, αλλά έχουμε καλή ομάδα και θα παλέψουμε με αυτούς που έχουμε, και νομίζω είναι κλασική δήλωση ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, εντάξει. Παγγέλη. Και ο Άταμαν κάτι τέτοιο είχε πει μεταξύ μας πέρσι που είχε πάλι πολλές απουσίες. Του κάθε προπονητή που είναι σε μια ομάδα
1: τέτοιου βελληνικού. Ναι.
0: Ταγμένη να πρωταγωνιστεί σαν τον Παναθηναϊκό, σαν Ολυμπιακό. Λοιπόν,
1: απλά είναι μετρημένα κουκιά
0: τώρα
1: πλέον.
0: Τώρα η ψηλή του Παναθηναϊκού αύριο θα κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερα πράγματα θα πούμε για τον Παναθηναϊκό αύριο που παίζει κιόλας. Αύριο, να υπενθυμίσουμε, είναι 9 και 4 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Η ψηλή του Παναθηναϊκού ποιοι είναι, φίλε? Για να καταλάβω κι εγώ τώρα.
1: Ματίας Λεσόρ, ένας. Ντίνος Μίτογλου,
0: δύο.
1: Γκερσόν Γιαμπουσέλε,
0: τρεις.
1: Τέλος.
0: Και τέλος.
1: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Και μιλάμε για πεντάρια και τεσσάρια.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για πεντάρια, μόνο για τεσσάρια.
1: Μιλάμε για ένα καθαρόιμο πεντάρι, βέβαια. Καθαρόιμο.
0: Ένα καθαρόιμο.
1: Ναι,
0: ο Λεσό. Ο Μίτογλου, τεσσάρο πένταρο.
1: Ο οποίο θα καλύψει το πέντε, φαντάζομαι.
0: Αν θέλει και αυτό, άντε να πούμε τεσσάρο πένταρο, αν και στο πεντάρι, σαν σέντερ.
1: Δεν έχει παίξει ποτέ για Μπουσέλε.
0: Και δεν έδειξε και κάτι όχι, όταν προσπάθησε λίγο να τον δούμε ο Μπράντο να τον βάλει θέση αυτή.
1: Και φρονώ, Βαγγέλη.
0: Άρα, ουσιαστικά με τρεις
1: ψηλούς.
0: Και... άρα μπόγκα.
1: Και φρονώ ότι αυτό που λέγαμε πριν την εκπομπή, μπόγκα στο 4 αύριο. Και λογικά τη θέση 3 είτε θα καλύψουν οι δύο Έλληνες, Ρογκαβόπουλος και Ματζούκας. Ίσως πάει ο Μπράντοβιτς Βαγγέλη και σε small ball καταστάσεις. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχει. Δηλαδή να παίξει και με τρεις κοντούς. Δεν έχει και πάρα πολλούς βέβαια μεταξύ μας.
0: Με τον Γκραντ στο 3 λες δηλαδή.
1: Ναι, Γκραντ 3, Μπάντιο και Φρανσίσκο. Δεν ξέρω τώρα τι θα σκεφτεί ο κότσο Μπράντοβιτς. Αλλά γενικότερα δεν είναι καθόλου εύκολο το αυριανό παιχνίδι. Και...
0: λέει ο φίλος ο Αμπίλα Ιμπίρ, ναι ρε φίλε Νίκ Ζουρ, ναι αυτός ήτανε, ο Μπίκλα Ιμπίρ ήτανε, ο οποίος έπαιζε ναι, με την, σε κάποιες σε πολύ μεγάλες αγωνιστικές, σε αρκετό χρόνο έπαιζε με την προσωπή.
1: Ναι.
0: Οι θανατηφόροι αγκώνες, το ξυλίκι που έριχνε, κανονικό ξύλο ρε παιδί μου,
1: ευθέως. Bad boys, στα
0: έπαινε
1: bad boys.
0: Έπαινε μπροστά του αντίπαλος κανονικά μπουκέτο, δεν είχε δεύτερη. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ο Big Line Beer. Λοιπόν, και ο Χαντίμ λέει: πάρτε πεντάρι. Παιδιά, δεν παίρνουμε εμείς πεντάρι.
1: Παιδιά, μην το λέτε σε εμάς.
0: Νομίζω ότι. Τώρα που το θυμήθηκα. Όχι, τώρα που χρειάζεται μάλλον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι της προκοπής στην
1: όχι,
0: πιάτσα.
1: Τώρα για την ώρα στην αγορά δεν υπάρχει τώρα κάτι.
0: Δηλαδή ο Ντάνστον δεν θα έκανε για τον Παναθηναϊκό αυτό με τις μεγάλες φιλοδοξίες. Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
1: Θα ήταν περισσότερο λύση.
0: Δεν είναι. Ο Ντάνστον είναι περισσού τώρα για τον Ολυμπιακό.
1: Συμπληρωματικός παίχτης είναι. Συμπληρωματικός. Παναθηναϊκός...
0: θέλει ένα παίκτη να συμπληρώνει το Λεσόρ. Τέλος πάντων. Καλή ήταν περίπτωση του Μπολομπόη, δεν αποδόθηκε. Έτσι.
1: Ο Πολομπόη παίζει το... που είναι στη Βιλερμπάν τώρα. Δηλαδή θα είναι αυριανός αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από τα λίγα παιδιά τα οποία έμειναν στη Βιλερμπάν. Έμειναν εννοώ ότι η Βιλερμπάν έχει κάνει άλλο οικονομικό έτσι, πλάνο για τη σεζόν. Άλλο της βγήκε στην πορεία. Αλλά ξαναλέω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Είναι αθλητική ομάδα η Βιλερμπάν. Έχει δύο...
0: είπα αυτό και μάλιστα τόνισε ο Μπράντοβιτς και το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό στα τρίποντα.
1: Ναι, είχε, θυμίζω επειδή το παρακολούθησα το μάτς, είχε 47,4% Βαγγέλη στο μάτς με την Μακάπι Τελαβίβ, 16 στα 34 τρίποντα. Και με παιδιά τα οποία, Τζέι Κράουντερ, Πάτι Μίλς, παιδιά τα οποία είναι βετεράνοι, είναι εξαιρετικοί, δεν έχουν αποδείξει τίποτα και αυτό είναι νομίζω και το πιο επικίνδυνο στη Βιλερμπάν, ότι θα έρθει αύριο χωρίς άγχος να παίξει στο τελικό Center Athens. Και φυσικά, λοιπόν, δεύτερο παιχνίδι του Τόνι Πάρκερ.
0: Συμφωνείς να πάμε λίγο στο Χρήστο, να δούμε την εξέλιξη του αγώνα και αμέσως μετά μιλήσουμε με τον Νικόλα τον Καραγιώργη,
1: πάμε.
0: Έτσι.
1: Πάμε στο βόλι, πάμε.
0: Για τόσα γίνονται στο ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης. Έλα, Χρήστο μου.
2: Μετά από όλα ώρα ένα καλό καρφί της Άντερσον, 20-13, έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφορά η Γαλατασαράη, η οποία την συντηρεί. Βέδερικτον είναι η μοναδική παίχτρια του ΠΑΟΚ η οποία έχει επιθετική δραστηριότητα αξιοσημείωτη με 5 πόντους, από εκεί και πέρα σποραδικά 3-4 πόντους οι υπόλοιποι. 3 λάθος σερβίς από τη Γαλατά, η οποία έχει μια πληθώρα επιθετικών επιλογών. Προσπαθεί τώρα να ευνηδιάσει, δεν τα καταφέρνει. Άντερσον ακόμη μια ευκαιρία. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση κοντραμπάλα για τη Γαλατά. Το πλασέ δεν βγαίνει, μια φάση διαρκείας και η Άντερσον ούτε αυτή ξανά. Η Αϊτίν από την εξωτερική, ένα εντυπωσιακό καρφί με τα αριστερό, το οποίο κάνει η Αλεξία Καρουτάσου, είναι Ρουμάνα, με τουρκική διπλή υπηκότητα, η οποία παίρνει τον πόντο τρίτο πόντος για τη διαγώνια της ομάδας της Γαλατά. 21-13, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0 η Γαλατά, μια σπουδαία ομάδα η οποία έρχεται από την
0: Κωνσταντινούπολη. Ζαλίζει με τα εκατομμύρια που παίζει, Χρήστο μου. Απλά πράγματα είναι.
2: Ναι, εντάξει,
0: δηλαδή πάνω από το μισό των ομάδων μπάσκετ δεν έχουν καμία σχέση με το μπάτζετ αυτό που είπες.
2: Είναι άλλο μπάσκετ, το φίλο, επίπεδο. Ναι. Είναι άλλο το επίπεδο και είναι και οι τουρκαλές παίκτες πια. Γιατί το project για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του τουρκικού βόλεϊ, όχι μόνο με ξένες παίκτες αλλά και με γηγενείς, έχει ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες, δύο δεκαετίες στην Τουρκία. Έχουν φτιαχτεί τεράστια γήπεδα που θα τα ζήλευαν σίγουρα και οι ομάδες μπάσκετ. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες και έχουν βγάλει παίχτριες, είναι πολλά τα χρήματα που παίζονται και έχουν, έχουν πάει στην Τουρκία οι καλύτερες παίχτριες. Οι καλύτερες παίχτριες έχουν μοιραστεί στις δύο χώρες, στην Ιταλία και την Τουρκία κατά βάση, και ξεφεύγει καμία, πηγαίνει μέχρι τη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού, αλλά αυτές που έχουν τα υψηλότερα budget είναι σε αυτές τις δύο χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία είχε δύο ομάδες στο τελικό του Champions League. Vakifbank ήταν αυτή η οποία νίκησε και πήρε και το Sev Cup με την ομάδα που βλέπουμε τώρα, η οποία φτάνει στο 22-15 με ακόμη μια ωραία προσπάθεια της Καρουτάσου.
0: Να σε καλά, Χριστάνα. Sorry που σε διακόπτω λίγο έτσι άκομψα, αλλά έχουμε λίγο λεπτάκια για να πάμε Θεσσαλονίκη, να πάμε στο φίλο μας τον Νίκο τον Καραγιώργη, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η επικαιρότητα, Νικόλα. Καλησπέρα, φίλε.
3: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα,
0: δεν έχει δηλαδή πεταλούδες στο στομάχι ο Τριγκέρι.
3: Ναι, εντάξει, μιλάμε ότι κάθε φορά, κάθε συνέντευξή του, είτε είναι συνέντευξη.
0: Αρκεί να μην την πέφτει για δημοσιογράφους όμως.
1: Ναι, σωστό αυτό. Σωστό.
0: Μόνο αυτό.
3: Ή να ρωτάει δημοσιογράφους αν τους άρεσε η διαιτησία.
0: Ναι, ναι, και δύο.
3: Αυτό έγινε στη συνέντευξη τύπου του.
0: Μετά το τελικό.
3: Ναι, ρώτησε μια συνάδελφο εδώ για το ότι ποια είναι η άποψή της για την διαιτησία. Εντάξει, Τριγκέρι είναι αυτός, τώρα από εκεί πέρα.
0: Περιβόλη είναι, αρκεί να μην γίνεται αγενής, αυτό μόνο, πάνω στα νεύρα του.
3: Συμφωνώ, ναι, σίγουρα.
0: Γιατί είναι ωραίος τύπος, γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι κανένα παλιόπαιδο, ας πούμε, να πούμε ότι.
3: Υπήρξε και άλλο ωραίο στιγμιότυπο. Τώρα το είδαμε πριν από λίγο στην εκπομπή της ΕΡΤ3, το ρώτησε ο συνάδελφος ο Θόδωρος Φελάνης για το νέο παίκτη που αναμένουν τις επόμενες ώρες στον ΠΑΟΚ.
0: Στο Μοντεγιούνας.
3: Ακριβώς. Κοίταξε και είπε: δεν βλέπω κανέναν εδώ.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρει,
1: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα να κάνω.
3: Να κάνω τη δουλειά μου αύριο, δεν είμαι στον καλύτερο μου εαυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι ποτέ οι προπονητές, αν μια μεταγραφή δεν ανακοινωθεί και δεν οριστικοποιηθεί και το τυπικό μέρος της, δεν πρόκειται να πούνε το οτιδήποτε. Και μάλιστα σε μια media day εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα της σεζόν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά εντάξει, η ουσία είναι ότι ο Μοντεγιούνας θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Αναμένεται
0: αύριο
3: ή επόμενες ημέρες, ή αύριο ή την Πέμπτη. Τώρα να δούμε αν έρθει αύριο, μήπως ενδεχομένως προλάβει για τον αγώνα με τη Μανρέσα. Αλλιώς τότε νομίζω από Πέμπτη το θέμα αυτό για τον πολύ έμπειρο Λιθουανό σέντερ, ο οποίος θα ενισχύσει κι άλλο την front line του ΠΑΟΚ. Και βέβαια να δούμε αν αυτό θα σηματοδοτήσει ή θα σημάνει την αποχώρηση με τη μορφή ανισμού, θα το δούμε αυτό, του Κλίφορντ Ομορούγη, γιατί παρά είναι αρκετή ψηλή πλέον για το ρόστερ του ΠΑΟΚ, γι' αυτό κιόλας, εκτός αν τον διατηρήσει και τον Ομορούγη, διότι όπως ξέρουμε στο Γύρο Καπ δεν υπάρχει περιορισμό συμμετοχή στους ξένους παίκτες, άρα θα είναι διαθέσιμο εκεί για τον Ιταλό προπονητή.
0: Πάντως ο Μοντεγιούνας θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμπληρώνει τον Κάιλ Αλεξάντερ με άλλα χαρακτηριστικά ο Κάιλ Αλεξάντερ, αλλά Μοντεγιούνας.
3: Ναι, σωστό. Ο Κάιλ Αλεξάντερ είναι ένας αθλητικός, πάρα πολύ αθλητικός, ψηλός. Το είδαμε αυτό και στη διάρκεια του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Τώρα ο Μοντεγιούνας είναι παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ξέρουμε το παιχνίδι του και με ικανότητα και στο περιφερειακό σου. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να επιχειρήσει από τη γραμμή των 6.75 ο Λιθουανός. Σίγουρα πιο αργός από τον Αλεξάνδερ, πολύ λιγότερο αθλητικός, δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση. Αλλά κάποια πράγματα θα έχει δει σίγουρα ο Τριγκέρι όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλλον θα εννοεί ότι θα μπορέσει να δέσει και να ενσωματωθεί στο σύνολο το οποίο είναι υποδημιουργία, διότι είναι πάρα πολλά τα νέα πρόσωπα για τον ΠΑΟΚ. Θέλει σίγουρα να παίξει με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί και ο Μωρούγι είναι ένας πάρα πολύ αθλητικός, ακόμα πιο αθλητικός από τον Κάιλ Αλεξάνδερ είναι ο Μωρούγι. Προσθέτει σίγουρα εμπειρία, προσθέτει ύψος, προσθέτει όγκο στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ενταχθεί στο σύνολο Λιθουανών.
0: Sold out αύριο, έτσι.
3: Sold out ανακοινώθηκε, ναι, το πρωί αναμενόμενο, όταν υπάρχουν 6.000 διαρκείας. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι πολύ εύκολο να φύγουν τα υπόλοιπα εισιτήρια, τα εισιτήρια τα μεμονωμένα για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι αυτή θα είναι η εικόνα φέτος στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ενός δηλαδή γεμάτου γηπέδου. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει ήδη δύο επίσημους αγώνες απέναντι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό και χάνοντας το τέλος από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας από το μείον 21 ο Δικέφαλος. Επομένως, ο στόχος είναι να ξεκινήσει τη φορά τις υποχρεώσεις στο EuroCup, εκεί όπου βέβαια έχει πάρα πολύ ψηλές βλέψεις, όπως άλλωστε και ο Άρης.
0: Ο Άρης που απόψε ρίγεται στη μάχη.
3: Ακριβώς, 9 η ώρα κόντρα στη Λεμάν, στην Ανταρέα Αρένα. Επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στο συγκεκριμένο γήπεδο η παράδοση προϊστορία των τεσσάρων τελευταίων αναμετρήσεων. Των τεσσάρων αναμετρήσεων, καλύτερα, σε επίπεδο EuroCup. Δεν είναι καλή για τον Άρη, ο οποίος έχει χάσει και τις 4 αναμετρήσεις και τα 4 παιχνίδια από την γαλλική ομάδα, αλλά σίγουρα σε τελείως διαφορετικές εποχές. Ο Άρης, ο οποίος ταξίδευσε με πτήση τσάρτερ, σήμερα έγινε ένα shoot around, ένα χαλάρωμα στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει τη συμπαράσταση και των φίλων του, πέρα από αυτούς που ταξίδευσαν χθες το απόγευμα με την πτήση τσάρτερ, διάφοροι από διάφορα σημεία της Ευρώπης, φίλοι του Άρη, έχουν ταξιδέψει ή ταξιδεύουν προς το Λεμάν για να συμπαρασταθούν στο πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γιώβιτς, Στανούλη και Πουλιανίτη. Θα περιμένουμε να δούμε ποιος παίκτης θα μείνει εκτός δωδεκάδας, γιατί έχουν ταξιδέψει 13 στην γαλλική πόλη. Και βέβαια ο στόχος είναι ίδιος με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης θέλει να επιβεβαιώσει στο πρώτο φετινό παιχνίδι ότι δικαίως θεωρείται ένα από τα φαβορί και μια από τις πιο δυνατές ομάδες του φετινού EuroCup, απέναντι σε μια επικίνδυνη ομάδα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τονίζουν όλοι οι προπονητές στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, να κερδίζουν οι ομάδες τους ακόμα και αν δεν είναι έτοιμες. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να είναι έτοιμος μια ομάδα, δεν μπορεί να είναι έτοιμη μια ομάδα η οποία έκανε την πρώτη της προπόνηση όλοι οι παίκτες μαζί, μάλλον οι περισσότεροι εξ αυτών, διότι υπήρξαν πολλά προβλήματα στην προετοιμασία στις 2 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή με την επιστροφή του Σπανούλη και των διεθνών από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Ο Άρης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα και με τον Μοκόκα, το ξέρουμε, είχε να παίξει μπάσκετ μια προπονηθή από τις αρχές Ιουλίου όταν τραυματίστηκε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε και με τον Γιώβιτς και άλλα τα οποία τις προηγούμενες μέρες και με την ίωση που ταλαιπώρησε τον Δημητρίεβιτς και τον Τολιόπουλο. Άρα είναι μια ομάδα καινούρια η οποία σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να δέσει, για να αποκτήσει συνοχή και ομοιογένεια και να αρχίσει να αποδίδει αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του.
0: 9 η ώρα ο αγώνας, έτσι, ζωντανά από την Ερα Σπορ. Έχουμε απεσταλμένο εκεί.
3: 9 η ώρα ο Γιώργος Τσότσικας.
0: Ακριβώς. Ο Γιώργος Τσότσικας θα μεταδώσει τον αγώνα για την Ερα Σπορ.
3: Ακριβώς.
0: Και να δούμε τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του Βασίλη του Σπανούλη σε επίσημο αγώνα πια.
3: Σε επίσημο μάτς, ναι. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Άρη κυρίως στα Μαυροσκούφια. Mm-hmm. Το τουρνά το οποίο μεταδόθηκε τηλεοπτικά αλλά και από τα παιχνίδια που έδωσε στην Κύπρο στο πλαίσιο του τουρνουά νεόφυτος Κανδρεώτης και όπου συμμετείχε ο Ολυμπιακός και βέβαια και στο πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι που είχε και στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Και φυσικά η πρόβα general ήταν απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, το είδαμε αυτό και από τον τρόπο, από την ευκολία με την οποία ανοίξε τη Φενέρμπαχτσε. Αναφερόμαστε στην Μπαξέ Σεχίρ, η οποία είναι στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε
0: την επόμενη εβδομάδα, νομίζω, δεν παίζουνε, αν θυμάμαι καλά.
3: Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, γι' αυτό κιόλας υπήρχαν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Το είχαμε πει, αν θυμάστε, στον αέρα με τον Κώστα του Σωτηρίου, ο προπονητές, ο Γιώργος Τσιάρας, ο Sports Director, αλλά και παίκτες της ομάδας του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν έρθει στο Ιβανόβιτ, τότε στο Μαυροσκούφια, για να πάρουν μια γεύση από την προσεχή του αντίπαλο, την τουρκική ομάδα, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο, και να ξέρεις ότι περιμένουν οι φίλοι του Άρη. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Αγωνιούν για την πρεμιέρα του Άρη.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι.
0: Όλοι μας, όλοι πάρα μας, πολλά. Και όσοι αγαπούμε τον μπάσκετ, έτσι.
3: Ναι,
0: λοιπόν, να είσαι καλά,
3: καλή
0: Νικόλα.
3: Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Λοιπόν, πάμε για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε λίγο. Και καταρχήν λέει ο Μάριος εδώ ότι το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα είναι ούτως ή άλλως πολύ γεμάτο, με αποτέλεσμα οι τραυματισμοί να είναι μέσα στο πρόγραμμα για όλες τις ομάδες και γι' αυτό χρειάζονται παίκτες που μπορούν να καλύψουν πολλές θέσεις. Δίκιο έχει.
1: Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέμε. Είναι πολύ σωστό το μήνυμα.
0: Αλλά εδώ έχει ακόμα πιο δίκιο. Λέει το θέμα είναι να μην βγάζουν οι ομάδες στα μάτια τους με τραυματισμούς. Μόνες τους δηλαδή, που οφείλονται στον τρόπο που προετοιμάζονται. Έτσι. Όλοι αυτοί οι μικροί τραυματισμοί του Παναθηναϊκού σου δίνουν ένα σοβαρό θέμα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, αυτό δεν τα ξέρουμε εμείς, ρε παιδιά. Μια λάθος επιλογή στο υποστηρικτικό κομμάτι των παιχτών. Εντάξει, δεν είναι έτσι εύκολο να το λέμε. Αυτοί οι οργανισμοί, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να τους κατηγορείς ποτέ για έλλειψη.
1: Ναι, και έχουν και πολλούς ανθρώπους που.
0: Πάνω στους παίκτες, πάνω στην προπόνηση, ειδικά προγράμματα τώρα. Εδώ σεφ έχουν στο T-Center. Δεν θα έχουν πρόγραμμα όσο αφορά την εγχείρηση και την προετοιμασία.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Σεφ να μαγειρεύει στους παίκτες. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατ' επίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εντάξει, Άλεξ, εγώ ξέρω μέχρι Doors και την Πέρπ. Τι να κάνω. Ποιοι είναι αυτοί, για πες μου τώρα.
1: Offspring.
0: Offspring, ε.
1: Offspring, ναι. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, και καλή είναι. Ροκιά είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Επιλογή του φίλου μου του Άλεξ εδώ, του Αποστολόπουλου, που πήρε θέση της Ολυμπίας Γενικοπούλου. Πάμε αμέσως στον Ανδρέας Βαρύκας, στον Χρήστο Σαράντο. Χρήστος, αρέσει το κομμάτι αυτό, πες μου την αλήθεια.
2: Πάρα πολύ.
0: Γιατί δεν προτιμάς λίγο. Εγώ είμαι λίγο παλιά, ρε φίλε. Είμαι της κλασικής ροκ.
2: Πρέπει να είμαστε. Να
0: προσαρμοζόμαστε.
2: Υπάρχουν, όχι τα παλιά, υπάρχουν και τα καινούργια που είναι πολύ ωραία. Τι να λέμε.
0: Εντάξει, okay.
1: Είναι σωστό το Χρήστος. Είναι σωστό. Σωστό τα λέει.
0: Ναι. Εγώ να τα ακούω αυτά.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ να τα ακούω αυτά. Λοιπόν.
2: Εσύ να τα ακούς, ναι.
0: Ναι.
2: Για τον ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει καλά το σετ, τώρα δύο συνεχόμενους πόντους για την Γαλατά. 7-4 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο το έχασε 25-20, μείωσε τη διαφορά γιατί είχε φτάσει και στους 8 για την τουρκική ομάδα. Βρήκε έναν τρόπο να δώσει μάχη, να βγάλει άμυνες, να παίξει κοντραμπάλες και να μειώσει το 25-20. Λάθος το σερβίς από την τουρκική ομάδα, 8-4, double score εδώ σε αυτό το δεύτερο σετ. Με συμμετοχή και άλλων παιχτριών στο επιθετικό κομμάτι με αποτελεσματικότητα, όπως η Άρια Αλκεντρική που έχει κάνει δύο γιγαντιαία μπλοκ και δύο καρφιά σε αυτό το δεύτερο σετ, ξεκινήσει με τους μισούς πόντους. Η Αμερικανίδα, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις Αμερικανίδες στη σύνθεσή του. Εδώ υπάρχει φιλέ από την τουρκική ομάδα, διευρύνεται η διαφορά στο 9-4. Μιλάμε πάντα για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ που γίνεται στη Νέα Σμύρνη, στον Ανδρέας Βαρύκας, με διοργάνωση από τον Πανιόνιο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Η κόρη του Ιωάννα αγωνίζεται στο Πανιόνιο, είναι η αρχηγός του Πανιονίου, κεντρική του Πανιονίου, που θα δούμε αργότερα με τη Βακίφ Μπανκ, την ομάδα που κατέκτησε το Champions League. Στις 8 το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε στιγμές από αυτό το πολύ σπουδαίο μάτσο, όπως κάνουμε και τώρα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Γαλατά, την κάτοχο του ΣΕΒΚΑ. 9-5 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως οι περισσότερες ομάδες στο βόλεϊ, έχει ένα πολύ νέο, έχει ένα ισχυρό lifting, ένα αρκετά νέο πρόσωπο, με την Εύα Τάνη, η οποία ήταν αναπληρωματική όλη τη σεζόν πίσω από τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου στον Παναθηναϊκό. Επέλεξε να πάει στον ΠΑΟΚ και είναι βασική τώρα εδώ. Έκανε και ένα καταπληκτικό καλοκαίρι στην εθνική ομάδα, σε αυτή τη μαγική πορεία που έκανε η εθνική μας μέχρι την έκτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τώρα εδώ θα αναλάβει να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ. Έχει και μια εντυπωσιακή εμφάνιση ο ΠΑΟΚ σε φιλικό. Νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό πριν μερικές μέρες. Οπότε έχει ξεκινήσει καλά. Η Τάνη τώρα για την Weatherington θα δεχτεί τον μπλοκ. Βγαίνει μια τυχαία άμυνα από τη λίμπερο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ξανά ακόμη μια ευκαιρία η Γιάσπερ. Το μπλοκ είναι τεράστιο της ομάδας της Γαλατά. Η Άντερσον πάρα πολύ άστοχα, αλλά έχει βρει μπάλα στο μπλοκ. 16 για τον ΠΑΟΚ, που συντηρεί μια διαφορά μεταξύ 3 και 5 πόντων, 4 στην συγκεκριμένη περίπτωση. 16. Σε αυτό το σημείο τα πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να συνεχίσετε και να επιστρέψουμε σε λίγο. Εγώ μπορώ να συνεχίσω, δεν έχω πρόβλημα, το λέω για εσάς.
0: Να σε καλά, Χριστά. Ναι, όχι, συνέχισε λίγο ακόμα, γιατί όχι.
2: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς με την Δημητριάδη, αυτή την πανύψηλη 1,97 κυρία, η οποία είναι Ελληνογερμανίδα, έχει γεννηθεί στη Γερμανία, παίρνει εδώ το μπλοκ. 11-6 το συν 5 ο ΠΑΟΚ, και στο σερβίς είναι η Weatherington, η οποία στο πρώτο σετ ήταν καταπληκτική, ήταν στην ουσία η μοναδική επιθετική λύση. Η Γαλατά θα βγάλει ένα πολύ ωραίο καρφί από την πίσω ζώνη με την Αλέξια Καρουτάσου, τη διαγώνια της, εντυπωσιακό καρφί με το οποίο μειώνει στο 7-11. Η Μπριτ Μπόγκαερτς είναι η Ολλανδέζα πανύψηλη πασαδόρος της ομάδας της Γαλατά, στο 1-88, κοντά στο 1-90 η πασαδόρος. Μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για μια ομάδα. Η Γιάσπερ δεν είναι ψηλή και δέχεται ένα μπλοκ. 7-11 μειώνει, 8-11 μειώνει η Γαλατά Σαράι. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το προβάδισμα. Να δούμε αν μπορεί να το κρατήσει μέχρι το τέλος, να μας δώσει έναν πιο ανταγωνιστικό αγώνα.
0: Και όπως θα λέει και ο Τσίλκος, σε αγώνες Στίβου βέβαια, και ωραία κορίτσια. Το λέω, ναι, εγώ αυτό. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έτσι, απλά δικό μου είναι. Τσιλκίζω τώρα, γίνομαι Τσίλκος. Λοιπόν, να είσαι καλά, Χρήστο μου. Σε ευχαριστούμε. Ρωτάει ο φίλος ο Μάκης, τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου λέει στο μπάσκετ από ποιο κανάλι θα μεταδοθούν? Από το Sky και το...
1: Και το Sport FM TV.
0: Τώρα που το λέμε όμως.
1: Τώρα βέβαια...
0: Sport TV, η πλατφόρμα δεν έχω ακούσει να είναι έτοιμη για να μπούμε κι εμείς.
1: Νομίζω δεν έχει μπει κανείς ακόμα για να την επεξεργαστεί, για να δει...
0: Και τίποτα, είναι πλέον Τρίτη και Σαββατοκύριακο.
1: Και το Σάββατο έχουμε την πρεμιέρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από Sky και Sport TV, τουλάχιστον στον ΕΣΑΚΕ, στο πρόγραμμα, αυτός είναι ο προγραμματισμός, έτσι.
1: Ναι, αυτός είναι τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό έτσι ενημερωτικά, μη ενημερωτικά μάλλον, γιατί ούτε και εμείς ξέρουμε. Μόνο οι άνθρωποι του Sky θα μας ενημερώσουν.
1: Ακόμα δεν έχουμε και εμείς ενημέρωση, δηλαδή δεν είναι στη σφαίρα των
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Είπαμε για Ολυμπιακό που ρίχνεται απόψε στη μάχη της δεύτερης αγωνιστικής σε μια δύσκολη έξοδο στην πανέμορφη Ζαλγκύριος Αρίνα. Έχω πάει πολύ παλιότερα εγώ εκεί.
1: Εγώ έχω πάει στο καινούριο. Είναι πανέμορφο το γήπεδο. Είναι πανέμορφο, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το καινούριο δεν το ξέρω.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έχουμε και άλλα 7 παιχνίδια σήμερα.
0: Έχουμε
1: έτσι.
0: Άλλα 7 παιχνίδια. Μην ξεχάσουμε τον Άρη. Θα πούμε και στο τέλος βέβαια. Και ο Άρης στην πρεμιέρα του, την επίσημη πρεμιέρα, είναι ευρωπαϊκή. Θα τον δούμε και το Σάββατο, Κυριακή παίζει, δεν θυμάμαι πότε παίζει, Σάββατο νομίζω στο Γενικό Πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. Σάββατο.
0: Εμείς θα τον απολαύσουμε το βράδυ, 9 η ώρα, ελπίζουμε να τον απολαύσουμε και να συνδυαστεί μια πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη, πρώτη νίκη επί της Λεμάν στην Γαλλία.
1: Θα τα δεις παράλληλα τα παιχνίδια φαντάζομαι, έτσι, παράλληλα. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός και...
0: Δεν γίνεται παράλληλα. Δεν μπορώ ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ παράλληλα.
1: Άρα θα δεις δεύτερο ημίχρονο δηλαδή Άρη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός και μετά.
0: Θα δω το δεύτερο ημίχρονο του Άρη. Τι να κάνω, έτσι που είναι προγραμματισμένα, τι να γίνει. Λοιπόν, έχουμε και πολλές ελληνικές ομάδες, ρε φίλε, έτσι. Βάλε και τον BCL που ξεκινεί και το Euro Cup την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, και το Περιστέρι. Στο FIBA Euro Cup είναι, είναι ο Κολοσσός, ο Προμηθέας, η Μύκονος.
0: Η Μύκονος.
1: Και ξεχνάμε και μία.
0: Και ο Ηρακλής.
1: Και ο Ηρακλής.
0: Ναι. Τέσσερις ομάδες στο Euro Cup, δύο στο BCL, δύο στο Euro Cup και άλλες δύο στην Ευρωλίγκα. 10 ομάδες, 9.
1: 9 ομάδες.
0: Άρα, ομάδες.
1: Άρα γεμάτες οι μέρες μας από μπάσκετ θα είναι, σχεδόν κάθε μέρα.
0: Εγώ αυτό το έχω πει υπερπροφορά μπάσκετ.
1: Είναι μεγάλο.
0: Για μένα είναι
1: μεγάλη,
0: λάθος. Είναι τώρα μεγάλο, από εκεί πέρα εντάξει.
1: Είναι πολλά τα παιχνίδια. Λοιπόν, να πούμε λίγο εντάχει και ποια άλλα παιχνίδια είναι την Ευρωλίγκα σήμερα.
0: Εννοείται.
1: Δεν τα έχουμε πει.
0: Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, έτσι.
1: Δεύτερη αγωνιστική στην κανονική περίοδο. Πρώτη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Λοιπόν,
0: και θα μου επισημαίνει ο αγώνες που κατά την άποψή σου έχουν το δικό τους χρώμα και την αξία.
1: Ναι,
0: και
1: λοιπόν,
0: τη σημασία.
1: Ντουμπάι Μπαρτσελώνα.
0: Ντερμπάρα.
1: Ντερμπάρα και μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάι Πασκουάλ θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελώνα με την Ντουμπάι. Δηλαδή είναι... Και θυμίζω ότι ο Πασκουάλ με την Μπαρτσελώνα έχει 2 νίκες και 2 ήττες σαν αντίπαλος, έτσι. Λοιπόν, Ζάλγκης Ολυμπιακός το ξέρετε. Εφές Ρεάλ Μαδρίτης. Σπουδαίο ντέρμπι. Και να δούμε και πώς έτσι θα συμπεριφερθεί και ο Mike James με το Λάσο Βαγγέλη. Γιατί είχαν ένα διαπληκτισμό στο μάτς με την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι. Τα είπανε λιγάκι. Δεν καταλαβαίνει ο James, ρε φίλε.
1: Τα είπανε λίγο έντονα.
0: Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αυτός έχει το δικό του. Είμαι, λέει, ο πρώτος σκόρερ και δεν θα μου το αφαιρέσει κανείς. Λες και του αφαίρεσε κανείς.
1: Ότι είναι ένας από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκας.
0: Ότι είναι από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκας. Πρώτος σκόρερ. Λίγο μου θυμίζει Άταμαν με τα 3.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ ο πρώτος. Σαν να. Σαν να θέλει να το επαναλαμβάνει, απλά να το θυμούνται και άλλοι.
1: Ναι.
0: Να το επισημαίνει στους άλλους. Δεν είναι ο κορυφαίος στην Ευρωλίγκα, λοιπόν.
1: Όχι, γιατί δεν έχει κατακτήσει
0: τον τίτλο. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, όπως λέει ο Σωτηρίου εδώ, που πολλές φορές το έχουν ζητήσει.
1: Δεν
0: είναι από τους κορυφαίους. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είναι παιχτάρα. Τεράστια παιχτάρα.
1: Αλλά...
0: Μην το συζητάμε τώρα.
1: Χωρίς τίτλο όμως. Πώς θα. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι και η παρεμβατικότητά του. Συχνά πυκνά στα social media. Λέει πολλά. Κάνει κρίσεις παντός επιθυτού. Εντάξει τώρα, οκ. Okay.
1: Ναι, λέει πολλά.
0: Είναι ο Mike James.
1: Παιχτάρα, μεγάλη παιχτάρα. Από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκας. Λοιπόν,
0: Εφές Ρεάλ. Και αυτός μεγάλος αγώνας.
1: Ωραίο παιχνίδι, ναι, πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Uh-huh.
1: Φενέρ Μπάγερν. Επίσης, μην θεωρείς κανείς ότι αυτό θα είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Μπάγερν νίκησε.
1: Η Μπάγερν
0: την πρώτη αγωνιστική.
1: Νίκησε στη Χάπολ, βέβαια, στη Σόφια, σε ουδέτερη έδρα. Και θυμίζω ότι.
0: Ναι, αλλά τη Χάπολ.
1: Τη Χάπολ. Και η Φενέρ κέρδισε δύσκολα τη Βίρτους Μπολόνια στην πρώτη αγωνιστική, έτσι. Δηλαδή στα τελευταία 6 λεπτά κέρδισε. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ. Πολύ όμορ, πολύ σπουδαίο παιχνίδι και αυτό. Κρις Τζόνς απέναντι στην παλιά του ομάδα. Η Χάπολ έχει προβλήματα, όμως έχει και παιχταράδες, Βαγγέλη. Και την περιμένουμε να είναι καλύτερη η Χάπολ.
0: Ναι, αλλά και με εντός έδρας ήταν. Εντός έδρας.
1: Στη Σοφία.
0: Α, σύντομα αναμένεται να μετακομίσει στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Η Χάπολ.
1: Ναι. Έχει κάνει και αυτή επίσημο έτοιμα στην Ευρωλίγκα για να πάει στην Κύπρο.
0: Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ ευίωνο για τους μπασκετόφουλους της Κύπρου.
1: Κύπρου.
0: Έτσι θα βλέπουν από εκεί να παρελάβουν από τη Λεμεσό, από τον Ανδρέα Κυπριανού της Λεμεσού, να παραλάβουν τα μεγαλύτερα σάιτ της Ευρωλίγκα. Ναι. Του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της Ρεάλ, της Μπαρτσελώνα.
1: Σκέψου μόνο τι θα γίνει όταν πάνε εκεί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, έτσι.
0: Όταν πάνε, μόνο τέτοιο, αυτό.
1: Όταν, πάνε να παίξουν έτσι στη Χάπουελ.
0: Γενικά θα είναι γεμάτο το Κυπριανού και είναι πολύ καλή λύση αυτή και για τη Χάπουελ του Ιτούδη. Είναι πολύ κοντά στο Τελαβίβ.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: κοντά
1: ναι, ναι,
0: στο Ισραήλ.
1: Είναι καλή επιλογή.
0: Τρία τέταρτα δεν είναι, νομίζω, η πτήση. Δεν είναι παραπάνω.
1: 45 λεπτά, 50 εκεί.
0: Εκεί. Λοιπόν, άρα Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ και εδώ πολύ σημαντική αναμέτρηση, γιατί δεν είχε άλλα περιθώρια. Δεύτερη αγωνιστική, αλλά. Απλά για και να πάρει ρεβάνς για την, να ρεφάρει μάλλον την πρώτη και την ήττα της πρώτης αγωνιστικής.
1: Και σου θυμίζω, Βαγγέλο, ότι και οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα και ξέρεις ότι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το είπε και ο Γιώκητς αυτό, ότι άμα κάνεις δύο απανωτές ήττες στην Ευρώπη, ότι υπάρχει πίεση. Να, να η πίεση. Λοιπόν, στις 9.30 Ιταλικός εμφύλιος Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια. Επίσης και οι δύο ηττημένες. Η Αρμάνι δεν έδειξε καλά δείγματα στο μάτς με την. Το μάτς με την Παρτίζαν, ενώ η Βίρτους είχε καλή εικόνα. Τη Βίρτους που δεν την περιμένουν πάρα πολύ. Την ίδια ώρα Βαλένθια Μπασκόνια, άλλο ένα εμφύλιο αυτή τη φορά στην Ισπανία.
0: Εδώ θέλω να δω την Βαλένθια. Θα μπορέσει να νικήσει την Μπασκόνια. Γιατί την έκπληξη την έκανε την πρώτη αγωνιστική η Βαλένθια.
1: Κέρδισε την Μπεσίκτας στην Τουρκία 94-96. Ματσάρα με TJ Shorts Βαγγέλη 26 πόντους. Πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, άμα του δώσει την παγκέτα του TJ Shorts, δεν γινόταν στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, αυτό. Δεν γίνεται να έχει αυτό
0: δεν
1: το ρόλο.
0: Και εδώ, δεν τον. Δεν κακίζω για την επιλογή αυτή των Άταμαν.
1: Όχι.
0: Απλά έπρεπε ο Shorts λίγο να προσαρμοστεί. Δεν μπόρεσε το παλικάρι να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το ίδιο να είσαι με τον Αν. Να έχει δίπλα σου, ας πούμε, οποιονδήποτε άλλον που έχει στη Βαλένθια λίγο. Έχει την παγκέτα, όπως την είχε στην Παρή. Αυτό κάνει ο Τζέρο. Δώσ' του παιχνίδι, δώσ' του την μπάλα στα χέρια.
1: Και δώσ' την εμπιστοσύνη και θα σου
0: παίξει. Και εμπιστοσύνη και θα σου παίξει. Ναι, αλλά είναι άλλο Βαλένθια, άλλο Παρί, άλλο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, άλλο ειδικό βάρο. Άλλο ειδικό βάρο.
0: Εκεί που διαφωνούσα πάντα που τον έβγαζε στον τάκο ο Άταμαν.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό ήταν τεράστιο λάθο. Και το έκανε συχνά πυκνά αυτό του.
1: Ναι,
0: εκεί και ότι. Έβλεπε, ρε παιδί μου, το ένα λάθο μπα από τον πάγκο με τη μία.
1: Και οι παίχτες ήταν αντίθετοι σε αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και οι παίχτες ήταν αντίθετοι.
0: Του κόβει η ψυχολογία, τον διαλύει. Αυτό ήταν με τα καλά του και τα κακά του Άταμαν. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Λοιπόν, και τελευταίο μάτι για σήμερα. Ναι. Παρί, Παρτίζαν. Η Παρί, η οποία δεν έδειξε έτσι σπουδαία πράγματα εδώ στο T-Center ή δεν την άφησε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ενώ η Παρτίζαν ήταν καλή. Κέρδισε την Μιλάν 92-76 στην πρεμιέρα. Παρτίζαν, η οποία κάνει νέο ξεκίνημα και με Κάλικ Τζόνς, ο οποίος ήταν MVP στην πρώτη αγωνιστική.

0: Αυτό.
1: Είναι αυτό που λέμε κλασικά, είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Θέλουμε ένα δείγμα 10 αγωνιστικών για να λέμε το ένα ή το άλλο.
0: Είναι, τα υπέρ και τα κατά της κάθε ομάδας, παιδί μου.
1: Είναι.
0: Να έχουμε ένα δείγμα.
1: Τουλάχιστον αυτό, μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Και επίσης, Βαγγέλη, κάτι άσχετο τώρα, 8 παιχνίδια σήμερα και 2 αύριο, προγραμματισμός τώρα της Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: 8 παιχνίδια σήμερα, δηλαδή τι να πρωτοδείς. Τι να πρωτοδείς σήμερα για
1: παιχνίδια. Καλό, Ολυμπιακό θα δούμε. Τι
0: ναι,
1: να κάνουμε.
0: Ναι, απλά, άμα...
1: Τα υπόλοιπα απλά θα βλέπουμε την εξέλιξη και τίποτα άλλο.
0: Και αύριο έχει μόνο 2 παιχνίδια αύριο. Μακάμπι Μπεσίκτας και το Πανικό σε Βιλερμπάν.
1: Μπράβο.
0: Αύριο.
1: Σε 9 και 5 ο αγώνας κλασικά. Ώρα έναρξη. Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι η ώρα έναρξη του Ισραηλινού Δελτίου Ειδήσεων. Στο κρατικό κανάλι, οπότε 9 και 5. Στο και τελειώνει. 9 ναι. Τελειώνει 9 και 5 η αγώνα.
0: Στην ουδέτερη έδρα στην Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ στο Βελιγράδι.
1: Μακάμπι μένει στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
1: Χαπόελ μετακομίζει από Βουλγαρία στην Κύπρο. Και Παναθηναϊκός αύριο 9 και 4 Βιλερμπάν. Πάμε πάλι στο Ανδρέας Βαρίκας. Χρήστο.
2: Εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μόλις πριν λίγο, 18-17, η Γαλατά πήρε προβάδισμα για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται καθ' όλη τη διάρκεια του και μάλιστα μέχρι το 15, τους 15 πόντους είχε συν 4, συν 5 ή συν 3, αλλά βρήκαν ένα σερί με την Αλεξία Καρουτάσου. Την διαγώνει οι παίχτες Γαλατά Σαράι και κατάφεραν να ισοφαρίσουν, να πάρουν προβάδισμα, αλλά η Wetherington και πάλι είναι εδώ για να κάνει το 18 όλα και να ετοιμαστεί να σερβίρει. Είναι οριακά τα πράγματα, πολύ διαφορετικό αυτό το δεύτερο σετ σε σχέση με το πρώτο, αλλά κάνει πολύ σπουδαία δουλειά η αναπληρωματική πασαδόρωση, η Καρατάς που μπήκε δίνοντας την Β' Ακίμοβα τη Ρωσίδα, την βγάζει συνεχώς με μονό μπλοκ. Η Ακίμοβα είναι μια παίχτρια που έχει ύψος 1 μέτρο και 97 εκατοστά. Φετινό απόκτημα της Γαλατά Σαράι, πήρε 3 συνεχόμενους πόντους και τώρα δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα της Γαλατά, 19-18, και πηγαίνει στο σερβίς. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να καταφέρει να ανταποκριθεί. Πολύ δυνατό jump serve, η Καραμπάση εντυπωσιακό. Η εντυπωσιακή υποδοχή, ακόμα πιο εντυπωσιακό το καρφί από την pipe της Wetherington, 19 όλα, πόντο πόντο πηγαίνει αυτό το σετ. Συνεχόμενες αλλαγές από την τουρκική ομάδα, τώρα η πανύψηλη Ακίμοβα βγαίνει εκτός από το παιχνίδι, κλείνει η αλλαγή με την Καρουτάσου που είχε μείνει εκτός. Η Γιάσπερ στο σερβίς, η μπάλα βρίσκει λίγο στο φιλέ με το ένα χέρι, η πάσα, η εντυπωσιακή άμυνα από την Γιάσπερ, νέα ευκαιρία για την Γαλατά που θα την αξιοποιήσει με πρώτο χρόνο της Γκιουβελή. 20-19, στο 20 ήταν η πρώτη Γαλατά, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ κοντά, δεν είναι σε απόσταση όπως βλέπαμε στο προηγούμενο σετ, όπου εκεί στην ουσία προσπαθούσε να μαζέψει τη διαφορά. Εδώ προσπαθεί να πάρει το σετ.
1: Υψηλού επίπεδου βόλεϊ, Χρήστο, πάντως βλέπουμε, έτσι.
2: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, εντάξει, από την τουρκική ομάδα, αλλά και ο ΠΑΟΚ ακολουθεί σε αυτό το επίπεδο. Η Ιλκάη Αϊντίν, μία από τις πολύ σπουδαίες, Καραμπάση θα πάρει την υποδοχή. Εντυπωσιακό το καρφί αυτή τη φορά από την Βαγγελίγια Ρατσκόφσκα, τη Βουλγάρα που μπήκε πριν λίγο στο μάτς και δείχνει την αξία της με ένα πολύ ωραίο τεχνικό διαγώνιο σερβίς. Η Δημητριάδη, 20-20 είναι το μάτς το δεύτερο σετ και η πανύψηλη Δημητριάδου η κεντρική είναι στο σερβίς που είναι πραγματικά εντυπωσιακό άσος. 21-20, ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα. Πολύ ωραίο φλότερ, η μπάλα κυματιστή στον αέρα δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην Μερβέτα Ανιέλ. Η μπάλα πήγε κοντά στο διαιτή, εκνευρίστηκε λίγο εκεί και η Καρουτάσου που αισθανόταν, αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει εκεί ο διαιτής, είναι ένα φυσικό εμπόδιο. Η Δημητριάδου ξανά στο σερβίς, αυτή τη φορά θα βγει η υποδοχή από το λίμπερο της Γαλατά, το μπλοκ από την Άριελ εκεί. 22-20, συν 2 ΠΑΟΚ, την πιο κατάλληλη στιγμή και time out για την Γαλατά, οπότε έχετε το λόγο εσείς, παιδιά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Άκου τώρα, φίλε Δημήτρη, του Τζόρτζ ένα μήνυμα. Θα το απαντήσω. Τι είπα να πει, λέει, δεν κακίζω. Είναι αυτό που είπα. Δεν κακίζω τον Αταμάν για σόρτ. Φυσικά και τον κακίζουμε, λέει, γιατί αν μη τι άλλο, αυτό τον ήθελε και ήξερε τι ακριβώ παίκτη είναι και ποιο το στυλ του και το παίξιμό του. Ναι, έτσι είναι. Είχε φαγωθεί να τον πάρει τον σόρτ ο Αταμάν. Όχι μόνο αυτόν, και τον Τελειόπουλο.

0: Έτσι. Αυτό που λέω δεν τον κακίζω, είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή ότι δεν μπορούσε ρε παιδί μου να τον χρησιμοποιεί κατά το δοκούν όπως ήταν στην Παρί πριν ή όπως παίζει τώρα στη Βαλένθια. Ναι. Αυτό είπα, δεν τον κακίζω. Γιατί είχε δίπλα του Ναν, είχε δίπλα του Οσμάν,
1: είχε το Σλούκα,
0: είχε παίκτο Σλούκα, είχε παικταράδες δίπλα του. Αυτό είπα, έτσι. Να κάνουμε και μια αναφορά, Δημήτρη μου, λίγο στις δηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Πάμε, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Γιατί έχουμε δηλώσεις και από Γιάννη,
1: ναι,
0: και από,
1: ναι,
0: Γιόκιτς, φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί πλησιάζει το NBA.
1: Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις δηλώσεις του Γιάννη.
0: Πόσες μέρες μείνανε?
1: Μέσα Οκτωβρίου νομίζω θα ξεκινήσει. Δεν 10, είμαι και σίγουρος.
0: 10 Οκτωβρίου. Νομίζω 10 Οκτωβρίου ξεκινάει το NBA. Ναι.
1: Σε περίπου 15 μέρες δηλαδή ξεκινάει και το NBA.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης, ο οποίος μίλησε στη Media Day των Miami Heat.
0: Και εδώ η Media Day δεν γίνονται την προηγούμενη ή μια-δυο μέρες πριν. Γίνονται πολλές μέρες πριν.
1: Πολλές μέρες πριν.
0: Και αυτό είναι κάτι προσημείωση για την Ευρώπη. Για πες.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης τι είπε, είπε ότι. Στόχος είναι το πρωτάθλημα. Αυτός είναι, λέει, ο στόχος μου. Και είπε, θα δουλέψω είτε πετύχω είτε αποτύχω. Ό,τι και να συμβεί θα είναι μέσω της δουλειάς που εγώ θα κάνω. Είπε ότι όλα είναι καινούργια για μένα.
0: Κάτσε, γιατί παίζεται ένας πολύ σημαντικός και ωραίος πόντος του Ανδρέας Βαρίκας. Χριστό.
2: Με δυστυχώς η Weatherington, ενώ έκανε δύο εντυπωσιακές άμυνες στη συνέχεια, κάρφωσε πάνω στο φιλέ. Οπότε μετά το time out, δύο πόντοι για τη Γαλατά, 22 όλα. Στο σερβίς είναι η Γιασεμίν Γκιουβελή, η κεντρική της ομάδας της Γαλατά. Η Γιάσπερ θα πάρει την υποδοχή. Η Άιριαλ στο slide, εντυπωσιακό. Η Εύα Τάνη της δίνει εκεί ακριβώς που θέλει την μπάλα. 23-22, ο ΠΑΟΚ μπροστά και η Πασαδόρος μας πηγαίνει στο σερβίς. Η Πασαδόρος της εθνικής ομάδας που την είδαμε να κάνει σπουδαία πράγματα το καλοκαίρι στο Μπρνό στην Τσεχία, να καθοδηγεί την ομάδα την εθνική, τώρα καθοδηγεί τον ΠΑΟΚ. Η Τάνη στο σερβίς, θα γίνει καλή υποδοχή, ευκαιρία τώρα για την τουρκική ομάδα. Σιγά μην τη χάσει η Αλεξία Καρουτάσου, η διαγώνια με μονό μπλοκ εκεί, 23 όλα, θα πάει και στο σερβίς. Ένα πολύ κλειστό δεύτερο σετ από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχασε τη διαφορά που συντηρούσε από το ξεκίνημα. Όλα ανοιχτά, 23 όλα, η Καρουτάσου το σερβίς, αλλά είναι έξω, set point για τον ΠΑΟΚ. 24-23 η Καρουτάσου που είχε προκαλέσει έτσι τις δυσκολίες στο ΠΑΟΚ νωρίτερα, αυτή είναι που έκλεισε τη διαφορά με δύο άσους που είχε πετύχει και δύο καρφιά νωρίτερα και είχε φέρει το μάτς στην ισοπαλία. Και τώρα το σερβίς, υποδοχή από την Αϊντίν, πρώτος χρόνος και ο ΠΑΟΚ με τον μπλοκ της Άριελ θα πάρει το σετ. 25-23, 1-1, δεν είναι καθόλου αμελητέα επιτυχία να πάρει σετ από μια τουρκική ομάδα τέτοιου επίπεδου. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, 25-23 και το μάτς θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από όσοι ενδεχομένως περίμεναν περισσότεροι.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Πήρετε λοιπόν το σετ ο ΠΑΟΚ, μια μεγάλη ομάδα. Και ο Χρήστος μας έδωσε ο Σαράντος πολύ περισσότερα στοιχεία, πολύ ενδιαφέροντα, για το budget μόνο της τουρκικής ομάδας, έτσι. Σε διάκοψα, φίλε, και για το Γιάνναρο.
1: Ναι, για το Γιάννη, και πιστεύει ότι όταν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, θεωρεί ότι αν δεν είναι ο καλύτερος παίκτης, είναι, λέει, από τους καλύτερους του κόσμου και θα προσπαθήσω και να το δείξω και αυτό στο Μαϊάμι. Και ο προμοτής των Μαϊάμι Χιτ, Βαγγέλη, είπε ότι ξέρουμε ποιον παίκτη φέραμε.
0: Θέλουμε...
1: Ο Έρικ Σπουέλστρα, ναι, και είπε ότι τον αποκτήσαμε όχι για να κάνει ένα βήμα πίσω, αλλά θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον Γιάννη για να φτάσουμε στον τελικό στόχο που είναι το πρωτάθλημα. Είναι νομίζω σαφής η θέση των Miami Heat.
0: Εντελώς.
1: Ότι πήραν τον Γιάννη, αλλά και άλλους παίκτες όπως τον Κλέι Τόμσον. Έχουν τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Δηλαδή πήραν παίκτες τους οποίους Tim Hardaway Jr., οι οποίοι ταιριάζουν και με τον Γιάννη. Δηλαδή ο Hardaway Jr. έχει πολύ καλό τρίποντο και θεωρούμε ότι. Η Heat θα είναι, δεν ξέρω αν θα πάνε πρωτάθλημα, Βαγγέλη, αλλά θα είναι νομίζω μέσα στις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Και ο Γιάννης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γιόκιτς. Ο τεράστιος Γιόκιτς.
1: Ο Γιόκιτς, επειδή είδα τις δηλώσεις του, είπε μέσα σε άκρες στους Αμερικανούς ότι είναι αυτό που σου είπα πριν, Βαγγέλη, ότι πρέπει κάποιος Αμερικανός να πάει να παίξει 6 μήνες στην Ευρώπη για να μάθει να παίζει υποκαθεστώς πίεση. Γιατί λέει είτε στην εθνική ομάδα είτε σε συλλόγους, άμα κάνεις 2-3 απανωτές ήττες, τότε υπάρχει πίεση. Στην Ευρώπη λέει το πρώτο παίξει δεν παίξει καλά, Το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Ενώ λέει στην Αμερική, θα αφήσουμε και λίγο τους παίχτες να σκοράρουν, θα παίξουν λίγο οι παίχτες για τα στατιστικά τους. Όμως είπε ότι πρέπει αρκετοί Αμερικανοί να πάνε στην Ευρώπη έστω για 6 μήνες για να μάθουν τι σημαίνει πίεση και τι σκληρό μπάσκετ. Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ουσιαστικά και ο Σακίλ αυτό είπε. Έτσι, που θα είναι παρόν το βράδυ στον αγώνα του Ολυμπιακού, της Αλγύρης Ολυμπιακός. Και επίσης για το Χεσόνια, ότι εδώ όλοι έλεγαν ότι είναι βήμα. Το Cleveland για να επιστρέψει στην Ευρώπη, και το Cleveland και ο Ιζοχεζόνια έχουν άλλες διαθέσεις. Ναι. Είπε απλά πράγματα. Επέστρεψα για να πετύχω στο NBA. Ναι. Δύο καθαρές και εξάστερες κουβέντες, ναι, για το Χεζόνια. Έτσι. Και έκανε και πλάκα. Λέει
1: δεν θέλω άλλο ήλιο.
0: Στην Ευρώπη έχει απολαύσει, ναι, αρκετό.
1: Γι' αυτό πήγα στο Cleveland.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, θυμίζω, 8 η ώρα Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, ζωντανή μετάδοση από την Eraspor. Και 9 η ώρα Λεμάν Άρης, και πάλι ζωντανή μετάδοση από τη Γαλλία, από την Eraspor.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Καλή επιτυχία και στις δύο. Και αύριο.
1: Αύριο έχει ΠΑΟΚ Μανδρέσας στις 7.30.
0: Ναι, και
1: από την Eraspor και
0: Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε αύριο αυτά.
1: Αύριο, ναι.
0: Ραντεβού στις 4 το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Για χαρά.
1: Όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ακούτε Era Sport.
6: Hold it. Listen.

0: Τρία λεπτά μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα σπορ και σήμερα λοιπόν είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Για αυτή την καθιερωμένη βόλτα σε όλα τα Ολυμπιακά σπορ, όπου υπάρχει δραστηριότητα, όπου υπάρχουν ειδήσεις. Το μικρόφωνο της Ερασπορ θα ανοίξει λοιπόν σε πολύ λίγο για να υποδεχτεί όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα στα Ολυμπιακά σπορ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι κοντά μας και ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Το πρώτο διεθνές τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας διεξάγεται σήμερα και αύριο στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Μέρνης Ανδρέας Βαρίκας με διοργανωτή τον Πανιόνιο. Ενώ εκτός από την νεοσμυρνιώτικη ομάδα μετέχουν ακόμα ο ΠΑΟΚ στη θέση του Ολυμπιακού και οι τουρκικές Βάκιφμπανκ και Γαλατασαράι. Αυτή την ώρα λοιπόν από τις 5 είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την κάτοχο του ΣΕΦ ΚΑΠ Γαλατασαράι, ενώ στις 8 ο Πανιόνιος θα αποδεχτεί την κάτοχο του Champions League Βάκιφμπανκ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία πρώτη σύνδεση στη Νέα Σμύρνη και στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον Χρήστο Σαράντο που παρακολουθεί το παιχνίδι. Σπύρο, καλησπέρα. Χρήστο, συγγνώμη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Ο ΠΑΟΚ τα πηγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής. 7-4 σε αυτό το τρίτο σετ προηγείται, όπως και στο δεύτερο σετ. Η Γαλατασαράι έχει προβλήματα. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες για ένα block-out που έχει δώσει ο διαιτητής, αλλά μπορεί να κάνει challenge ο προπονητής, ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά, Ιταλοί και οι δύο προπονητές. Κωνσταντίνος Καρέλιας, ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά στη μνήμη του με καταπληκτικές ομάδες από την Τουρκία. Η Γαλατασαράι είναι η κάτοχος του ΣΕΒ ΚΑΠ και η Βακίφμπανκ, που θα δούμε αργότερα με τον Πανιόνιο, είναι η κάτοχος του Champions League, οπότε δύο τροπεούχες είναι. Παραδέχθηκε η Αϊντίν ότι έχει βρει την μπάλα, οπότε το 7-4 είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων στο πρώτο σετ, βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 8 πόντους όταν ξεπέρασε αυτό ενδεχομένως στο track ότι παίζει με μια πολύ σπουδαία ομάδα όπως είναι η Γαλατά. Έχασε το πρώτο σετ 25-20, στο δεύτερο όμως προηγήθηκε από την αρχή και κατάφερε να το πάρει 25-23 και τώρα ένα πολύ ωραίο πλασέ από την πανύψηλη πασαδόρο της ομάδας Γαλατά, την Ολλανδέζα, την Μπριτ Μπονγκάερτς, η οποία θα μειώσει σε 5-7 και θα πάει και στο σερβίς. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις Αμερικανίδες στην σύνθεσή του. Μία εξ αυτών, η Άντερσον, θα πάρει όχι καλή υποδοχή. Στη συνέχεια θα κάνει λάθος η Γιάσπερ, η Τάνη σήκωσε στο καρφί, η μπάλα θα βρει στην αντένα, οπότε στο μείον ένα η Γαλατά, στο συν ένα ο ΠΑΟΚ. Σπουδαία δουλειά έχει κάνει η Άριελ μέχρι στιγμής στα δύο από το δεύτερο σετ και μετά, ενώ εξ αρχής η άλλη Αμερικανίδα, η Ζόη Βέδερινγκτον, είναι πάρα πολύ καλή. Άσος από την Μποτκάερτς, η μπάλα στην γραμμή σε αυτό το σερβίς που έκανε η Ολλανδέζα. 7 όλα, ένα σετ, 7-7 και ξανά στο σερβίς η πασαδόρος της ομάδας της Γαλατά. Σημαδεύει την Άντερσον με δάχτυλα υποδοχή. Τάνη για την Γιάσπερ, πολύ γρήγορο καρφί πριν προλάβει να στηθεί το διπλό μπλοκ. Ξανά προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ που παίζει πολύ ωραίο βόλεϊ από το δεύτερο σετ και μετά μας δείχνει το τι έχουμε να παρακολουθήσουμε από τον ΠΑΟΚ σε αυτή την επόμενη σεζόν. Ξέρουμε στο βόλεϊ ότι αλλάζουν κατά πολύ τα ρόστερ. Η Εύα Τάνη, μετά την καταπληκτική χρονιά, καταπληκτικό καλοκαίρι που έκανε με την εθνική ομάδα, έκανε και την επιλογή να βρεθεί στον ΠΑΟΚ και είναι βασική εδώ, δεν είναι πίσω από τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, είναι εδώ βασική. Οι άμυνες είναι συγκλονιστικές από τον ΠΑΟΚ, αλλά Καραμπάς δεν μπορεί για δεύτερη φορά να σώσει. Πρώτα με pancake χαμηλά το λεγόμενο πλακάκι έβγαλε την μπάλα, στη συνέχεια δεν μπόρεσε σε μια νέα επιθετική προσπάθεια της Γαλατά να βγει στην άλλη γωνία για να γυρίσει σωστά την μπάλα. 8 όλα σε αυτό το τρίτο σετ στο διεθνές τουρνουά βόλεϊ και η Αϊντίν, στο σερβίς η Άντερσον, δύσκολη υποδοχή και πάλι. Η Τάνι, η Βέδρικτον δεν μπόρεσε να βρει από τη θέση 6 από την πίσω ζώνη καλά την μπάλα. 9-8. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι παίχτες της Γαλατά προσπαθούν να σημαδέσουν την Ακάσα Άντερσον, την πανύψηλη ακραία της ομάδας του ΠΑΟΚ. Τώρα η Γιάσπερ, η οποία έχει σαφέστατα καλύτερη υποδοχή εδώ, έχει διπλό μπλοκ, ωραίο το πλασέ της, θα βγει η άμυνα και θα καταφέρει με εντυπωσιακό τρόπο εκεί να πάρει με ένα τεχνικό χτύπημα η Καρουτάσου τον πόντο. 18 η Γαλατά επέστρεψε και για το λόγο αυτό ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος Σκιάβο, παίρνει time out, οπότε...
0: Να το εκμεταλλευτούμε λοιπόν. Ναι. Πολύ ωραία. Να πάμε στο handball. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα διεύρυνε το απόλυτο της συγκομιδής στην Α1 των ανδρών. Οι κάτοχοι του τίτλου λοιπόν ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 43-27 του ΓΑΣ Κιλκής, στο κλειστό της Ηλιούπολης, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της εμβόλυμης τρίτης αγωνιστικής στην handball premier. Πανηγύρισαν λοιπόν έτσι την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αύριο στις 6 ώρα παίζουν η Δράμα με τον Δούκα, την ίδια ώρα Ζαφυράκης Νάου Σασάρης Νικίας και Αθηναϊκός Ιωνικός Φιλαδελφίας, ενώ την Πέμπτη στις 3 η ώρα στο σπίτι του handball δεξάγεται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Χάνθ και στις 4 η ώρα ο Διομήδης Άργουσα θα παίξει με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπόρ. Ενώ να πούμε ότι εχθές πήρε μια σημαντική νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 28-24 στο Γιώργιος Κασιμάτης για την δεύτερη αγωνιστική της handball πρεμιέρ. Η Ένωση, η οποία διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης στα κρίσιμα σημεία, έφτασε στην επικράτηση, επιβεβαιώνοντας έτσι το δυναμικό ξεκίνημά της στο πρωτάθλημα. Μετά το διπλό της πρεμιέρα στη Δράμα, οι κυτρινόμαυροι διπλασίασαν έτσι τις επιτυχίες τους και βρίσκονται στο 2-2. Λοιπόν, αυτά και από το handball. Πάμε ξανά πάλι στο βόλεϊ. Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ στα κορίτσια.
1: Διατηρεί τους δύο πόντους διαφορά η Γαλατά Σαράι. Νωρίτερα είχε δυσκολία ξανά ο ΠΑΟΚ, δέχθηκε ένα μπλοκ η Βέδρικτον από την Κιουβελή, όμως ήταν, έκανε ένα πολύ ωραίο πλασέ, 19, μια καταπληκτική άμυνα από την Καραμπάση, ευκαιρία για την Άντερσον, θα την αξιοποιήσει και αυτός είναι πόντος της λίμπερο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Η Μαρία Καραμπάση, 22χρονη, κατάφερε να βγάλει μια συγκλονιστική άμυνα στο καρφί που έβγαλε από την θέση 4 η Τανιέλ και 11-10 η Γιάσπερ στο σερβίς, η Αϊντίν θα βγάλει άμυνα, πρώτος χρόνος η Κιουβελή δεν καταφέρει να τον αξιοποιήσει, προσπαθεί Δημητριάδου, νέα ευκαιρία για την Γαλατά, ένα μεγάλο μπλοκ από την Άντερσον, 11 όλα, εντυπωσιακό μπλοκ αυτό που λέμε monster μπλοκ από την Άντερσον και η ανάλογη μουσική στο Ανδρέας Βαρίκας που σήμερα έχει φορέσει τα καλά του για ένα από τα σπουδαιότερα τουρνουά της, της ιστορίας, μπορεί να πει κανείς. Τόσο καλές ομάδες μαζεμένες σε ένα τουρνουά δεν τις έχουμε ξαναδεί. Η Άντερσον θα πάρει εδώ το block out. Πάρα πολύ ωραία. 12-11 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Η Γιάσπερ θα συνεχίσει στο σερβίς και να πως έχουν γυρίσει τα πράγματα το βόλεϊ. Βλέπουμε πόσο παίζει και η ψυχολογία. Πολύ ωραίο το σερβίς. Η Τανιέλ είναι έτοιμη για να πάρει την υποδοχή και την άμυνα. Αλλά στην συνέχεια το καρφί δεν μπορεί να βγάλει η Βέδρινγκτον. 12 όλα. 1-1 και 12 όλα σε ένα ισορροπημένο μάτσο που έχει βγει απέναντι στην πολύ καλή ομάδα τη Γαλατά Σαράι με τις σπουδαίες παίχτριες. Η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει εκτός η Μίριαμ Σίλα μετά το πρώτο μάτσο. Δεν ξέρω αν είναι επιλογή του προπονητή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα. Μιλάμε για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, τη χρυσή Ολυμπιονίκη της Εθνικής Ιταλίας και δευτεραθλήτρια Ευρώπης. Στο τελικό ήταν η Τουρκία που νίκησε αυτή τη φορά. Η Άντερσον με πολύ δύναμη παίρνει τον block out από την Αλεξία Καροτάσου. 13-12 ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ και στο σερβίς πάει η Ελληνογερμανίδα η Δημητριάδης, η Δημητριάδο όπως το λέμε κατά το ελληνικότερο, η κεντρική της ομάδας του ΠΑΟΚ, υποδοχή από την Τανιέλ που θα πάρει και την επίδεση, είναι out. Δεν έχει βρει στο μπλοκ η μπάλα, 14-12, ο ΠΑΟΚ τώρα είναι μπροστά με 2 πόντους. Η Τανιέλ δεν καταφέρνει, παρότι δεν είχε κλείσει το μπλοκ του ΠΑΟΚ, να αξιοποιήσει αυτή την καθυστέρηση. Εκτέλεσε πολύ βαθιά, πολύ άστοχα η Δημητριάδη, πολύ βαθύ έξω πίσω από την baseline, χαμένο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. 14-13, εξακολουθεί να προηγείται και θα πάει στην πίσω ζώνη για το σερβίς η Αλεξία Καρουτάς, διαγώνια η Ρουμανοτουρκάλα, τρίτη σεζόν στη Γαλατασαράι, πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα αλλά στην Ευρώπη καλπάζει η ομάδα. Δυναμικό σερβίς η Άριελ, το slide θα βγει, η άμυνα από την Καρουτά σου, απλά να περάσει μπάλα, νέα ευκαιρία με την Ταριέλ η οποία θα κάνει το λάθος, ζητάει block out αλλά έχω την εντύπωση την μπάλα δεν έχει βρει, έχει κάνει ένα καρφί προσπαθώντας να βρει το block αλλά δεν τα καταφέρνει. 15-13. Η ομάδα του ΠΑΟΚ συνεχίζει να προηγείται και γίνονται αλλαγές. Θα μπει στην μπροστινή ζώνη πανύψηλη Β' Ακίμωβα η Ρωσίδα διαγώνια και στην πίσω ζώνη αλλάζει διαγώνιο Πασαδόρο, όπως γίνεται συνήθως, ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά, και θα βάλει και την Καρατάς που έπαιξε πάρα πολύ καλά, ψάχνει την Ασίμωβα, η Καραμπάς καλύπτει πάρα πολύ ωραία, η Βέδερινγκτον τεχνικά θα βγει, εντυπωσιακή η άμυνα, το πλασέ αυτή τη φορά από την πανύψηλη Ακίμωβα είναι σωστό, η Καρατάς ψάχνει συνέχεια τη διαγώνιό της. 15-14, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να προηγείται και στο σερβίς η Μερβέτ Ανιέλ, η οποία και αυτή από φέτος είναι στη Γαλατά Σαράι, βεβαίως έχει αλλάξει κατά πολύ και της Γαλατά το ρόστερ, έχουν προσθεθεί αρκετές αθλήτριες. Η Τανιέλ στο σερβίς πάνω στην Άντερσον, υποδοχή καλή, η Άντερσον δυνατά, αποτελεσματικά. Όταν πάρει σωστά την μπάλα, σηκώνεται αρκετά ψηλά μια Αμερικανίδα η οποία έχει ύψος 1,91, δεν είναι μεγάλη, 22 ετών από τη Βιρτζίνια που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και φαίνεται ότι έχει προσαρμοστεί αμέσως. Αφήνει τώρα τη θέση της για την πίσω ζώνη στην Ρατσκόφσκα, την Βουλγάρα η οποία θα πάρει και το σερβίς. 16-14 προηγείται η ομάδα του ΠΑΟΚ, 1-1 σετ. 25-23 το προηγούμενο για τον ΠΑΟΚ, 25-20 για τη Γαλατά το πρώτο. Ο πρώτος χρόνος δεν βγαίνει, λάθος εκεί στη συνεργασία της Καρατάς με την Ερκούλ. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στο συν 3 μετά το ξεκίνημα του τρίτου σετ και στο σερβίς παραμένει η Ρατσκόφσκα. Η Βουλγάρα στο διαγώνιο για την Τανιέλ, η πάσα για την Ακίμωβα που θα κάνει λάθος πλασέ. Εδώ πρέπει να το προσέξουν λίγο, η Καρατάς πάντα παίρνοντας την μπάλα με φάτσα στην ακραία, πασάρι πίσω στη διαγώνια. 18-14 στο συν 4 ο ΠΑΟΚ, time out από τη Γαλατά. Βίκη.
0: Ωραία, λοιπόν, παίρνουμε το μικρόφωνο. Είπαμε λίγο νωρίτερα για τα παιχνίδια των αντρών στην Handball Premier. Πάμε λοιπόν στις γυναίκες με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ και του κατόχου του τίτλου ΠΑΟΚ. Ανοίγει σήμερα και αύριο πρόωρα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Α1 Handball των γυναικών. Οι δικέφαλοι λοιπόν υποδέχονται αυτό το διήμερο στους δύο νεοφώτιστους στη μεγάλη κατηγορία και θα επιδιώξουν λοιπόν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους στο πρωτάθλημα λίγες μέρες πριν ρηχθούν στη μάχη των προκριματικών του European League. Οι κυτερνόμαυες λοιπόν φιλοξενούν σήμερα στις 7.30 στο ΑΚΑ τον Λεωνίδα Αγίων Εναργύρων, ενώ οι ασπρόμαυες υποδέχονται αύριο στις 3 στο σπίτι του Handball στη Θεσσαλονίκη τον ΑΟ Προσοτσάνης, ο οποίος ήταν νικητής στον ντέρμπι των νεοφώτιστων στην πρεμιέρα της Α1. Λοιπόν, συνέχεια και πάλι με βόλεϊ και το πρώτο τουρνουά Ιωάννης Καρέλιας, το οποίο φιλοξενείται στο γήπεδο του Πανιωνίου. Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ, 1-1 λοιπόν στα σετ και σε αυτό το τρίτο σετ ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 18-14. Πάμε να ακούσουμε την συνέχεια της μετάδοσης από τον Χρήστο Σαράντο.
1: 18-15. Τώρα Κωνσταντίνος Καρέλιας. Έτσι, η Ιωάννα είναι η κόρη του.
0: Κωνσταντίνος.
1: Θα δούμε αργότερα. Ναι. Ο πατέρας της ήταν, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ τραγικά το 2009 στην Καλαμάτα. Βρέθηκε, ο άνθρωπος πνίγηκε δίπλα στη Θαλαμιγό, που είχε και το όνομα της Ιωάννας Καρέλια. 23 Δεκεμβρίου του 2009 και αποφασίστηκε να γίνει το πρώτο τουρνουά στη μνήμη του, το οποίο έχει φέρει μεγάλες ομάδες και φαντάζομαι ότι θα με τέτοιες ομάδες εδώ μπορεί να γίνει θεσμός. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει 19-15. Προηγείται, παίζει ωραία. Η Άριελ είναι στο σερβίς. Η κεντρικός, άλλη Αμερικανίδα αυτή, θα σερβίρει, θα βγει η υποδοχή από την ΑΙΚΑΤΣ. Η Ασίμωβα πάρα πολύ δυνατά ψηλά, καρφώνει πάνω από τα 3 μέτρα. Οπότε εδώ παίρνει τον πόντο, μειώνει. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει το προβάδισμα 19-16. Ποιος θα το περίμενε απέναντι στην Γαλατά, παρουσιάζει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Οι αλλαγές κλείνουν, μπαίνει Μπογκάερτς, αλλά μπαίνει ενώ θα κερδίσει τον Νάσο με την Μπογκάερτς, την Ασίμωβα. Η ομάδα της Γαλατά δεν έχουν γίνει, δεν έχουν κλείσει αλλαγές ακόμα. Τώρα ετοιμάζονταν οι παίκτριες. Όταν θα χάσει το σερβίς στον πόντο η Ασίμωβα, τότε θα γίνουν οι αλλαγές. Για την ώρα θα κάνει την υποδοχή η ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα πάρει το block-out. Πάρα πολύ ωραία η Weatherington. Ακόμη ένας πόντος για την Αμερικανίδα ακραία. 20-17. Τώρα θα κλείσουν οι αλλαγές. Η Ασίμωβα θα βγει. Θα μπει η Μπογκάρτ στην πίσω ζώνη, Πασαδόρος. Και μπροστά η Αλεξία Καρουτάς στη θέση της Σεϊλούλ Καρατάς και στο σερβίς η Weatherington για την πλευρά του ΠΑΟΚ. Weatherington, Άντερσον, ενώ η Αϊντίν προσπαθεί να σώσει την κατοχή, δεν καταφέρνει. 21-17, δεν ήταν καλή υποδοχή. Στο συν 4 ο ΠΑΟΚ πάει για το 2-1. Η Weatherington είναι ξανά στο σερβίς, η Δημητριάδη μπροστά κεντρικά, η Τάνη Πασαδόρος, η Γιάσπερ, η Ακραία μαζί με την Αρατσκόφσκα και η Καραμπάση είναι η λίμπερο της ομάδας. Αυτή είναι η εξάδα μέσα στο τερέν του Ανδρέας Βαρίκας αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, σε θέση υποδοχής, η παίχτρια της Γαλατά στα 3 μέτρα, η Ταριέλ θα βγάλει ωραία υποδοχή, η Καρουτάση θα τελειώσει. Εδώ στην ευθεία η Καραμπάση δεν μπορούσε να βγάλει άμυνα. Πολύ δυνατό το καρφί της διαγωνίου της ομάδας της Γαλατά. 21-18 ΠΑΟΚ στο συν 3. Εδώ πρέπει να το διαχειριστεί. Πρέπει να κρατήσει αυτή τη διαφορά. Θυμίζουμε ότι στις 8 είναι ο Πανιώνιος με τη Βακίφμπανκ και αύριο έχουμε τις ίδιες ώρες, 5 και 8, μικρό, τελικό και μεγάλο. Η Γέσπερ με πολύ ωραίο τρόπο παίρνει το block-out, παρότι βρέθηκε σε δύσκολη θέση κοντά στην αντένα. Πολύ έξυπνο το καρφί για την Ολλανδέζα, 22-18. Ο ΠΑΟΚ στο συν 4 και κλείνει η αλλαγή. Θα βγει η Ρατσκόφσκα και θα μπει η Άντερσον για την μπροστινή ζώνη. 91 η Άντερσον δίπλα στην Δημητριάδου, η οποία είναι 1.97. Ωραίος άσος από την Γιάσπερ, 23-18 στο συν 5 ο ΠΑΟΚ. Ακόμα πιο κοντά στην νίκη σε αυτό το σετ. Δεν έχει μπει ακόμα ο πόντος στο ταμπλό. Έχω την εντύπωση το έχουμε τρεις σωστά, ότι είναι 23-18. Η Γιάσπερ θα βγει τώρα υποδοχή. Πρώτος χρόνος πάρα πολύ ωραίος, εντυπωσιακός από την Γιασεμίν Κιουβελή. 23-19, ο ΠΑΟΚ έχει ένα σοβαρό προβάδισμα για να πάρει και το τρίτο σετ, αφού πήρε το δεύτερο. Στο σερβίς η Γιασεμίν Κιουβελή, κεντρική, προέρχεται από τις ακαδημίες της Εξατσίμπαση, αλλά είναι στη Γαλατά εδώ και 2,5 χρόνια και συνεχίζει και σε αυτή τη χρονιά βαθιά. Άστοχο το σερβίς, 24-19, έχει 5 set point ο ΠΑΟΚ για να τα αξιοποιήσει. Η Δημητριάδη είναι αυτή η οποία θα πάει στο σερβίς, η κεντρική του ΠΑΟΚ. Στη Διαγώνιο ήταν η ΕΛ καλή υποδοχή για την... Η μπάλα θα σπάσει, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο πρώτος χρόνος δεν βγαίνει σωστά. Κόντρα μπάλα για την Γαλατά, η Weatherington θα βγάλει άμυνα και θα πάρει και την επίθεση, αλλά θα χαμηλώσει πολύ την μπάλα στο φιλέ. 24-20 ακόμη, 4 ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει πάρα πολύ ωραίο βόλεϊ, έχει βραχυκλώσει σε πολλές περιπτώσεις την ομάδα της Γαλατά Σαράι. Αλεξία Καρουτάσου και το time out. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από την πλευρά του ΠΑΟΚ, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Βίκη, έχει το λόγο και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε στο τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε την πρόκρισή του στο κυρίως ταμπλό του Japan Open, ο οποίος πέτυχε δεύτερη νίκη σε προκριματικά στο 500 τουρνουά του Τόκιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής, λοιπόν, νούμερο 44 στον κόσμο, επικράτησε του Αυστραλού του Ρίνκι Χιντζικάτα, ο οποίος είναι νούμερο 82 στον κόσμο, με 6-4-6-3. Έτσι έφτασε εύκολα στη νίκη σε μόλις 66 λεπτά και θα συνεχίσει την πορεία του στην Ιαπωνική πρωτεύουσα. Η σημερινή κλήρωση έδειξε πως στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον 27χρονο Αργεντινό Τομάς Ετσεβέρι, νούμερο 30 στην παγκόσμια κατάταξη. Πάμε επιστροφή και πάλι στο βόλεϊ και στον Χρήστο Σαράντο.
1: Καρουτάς στο σερβίς, Διαγώνια με το δυνατό σερβίς έξω. Ο ΠΑΟΚ παίρνει 25-20 το τρίτο σετ. Πάρα πολύ ωραία από ένα σημείο και μετά, ενώ πήγαιναν μαζί δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ πήρε τη διαφορά, ήταν καλύτερος, αποσυντώνησε την ομάδα της Γαλατά και από το 0-1 το 25-20 που πήρε η Γαλατά το πρώτο σετ, 25-23 πολύ ωριακά το δεύτερο και αρκετά άνετα το τρίτο σετ, 25-20 ο ΠΑΟΚ που πάει να κάνει εδώ την έκπληξη στον πρώτο αγώνα του τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Επομένως περιμένουμε τα καλύτερα για τη συνέχεια. Βίκη, έχεις το λόγο, θα γυρίσουμε σε λίγο για το τέταρτο σετ.
0: Πολύ ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σαράντο. Θα μείνουμε εμείς στο τένις, καθώς η Δέσποινα Παπαμιχαήλ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στο διπλό του WTA 125 στο Τολεντίνο της Ιταλίας, έχοντας στο πλευρό της την Γεωργιανή Εκατερίνα Γκοργότζε. Το ελληνικό γεωργιανό δίδυμο, λοιπόν, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στην διοργάνωση, επικρατώντας τον τελικό των Τσέχων Ανέτα Κούτσμοβα και Ανέτα Λαμπρούτκοβα με 2-0 σετ, 6-1-6-2. Να πούμε ότι η Παπαμιχάηλ είχε ξεκινήσει τη βδομάδα με ήττα στο μονό, καθώς ένα πρόβλημα υγείας δεν της επέτρεψε να αγωνιστεί όπως θα ήθελε και έτσι, λοιπόν, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Ισπανίδα την Ζουλέτα Ντε Ρεάλες με 6-3-6-3. Στο διπλό, ωστόσο, η Ελληνίδα τενίστρια παρουσίασε διαφορετικό πρόσωπο και μαζί με την Γκοργότζε έφτασαν μέχρι την κορυφή. Στον πρώτο γύρο, να πούμε ότι οι δύο αθλήτριες χρειάστηκε μόλις 58 λεπτά για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ντε Στέφανο και Πιέρι, επικρατώντας με 2-0 σετ. Στα προημιτελικά είχαν απέναντί τους τις Χουέργο και Λινάνα, νούμερο 2 του ταμπλό. Για παρότι έχασαν στο πρώτο σετ με 6-4, η Παπαμιχάηλ με την Γκοργότζε αντέδρασαν και ολοκλήρωσαν την ανατροπή, παίρνοντας έτσι τα δύο επόμενα σετ στο tie break με 7-6-7-6. Η πρόκριση στον τελικό ήρθε απέναντι στις Μορατέλη και Τζουτζέρι. Το δίδυμο, λοιπόν, Παπαμιχάηλ Γκοργότζε επικράτησε με 2-0 σετ, εξασφάλισε, λοιπόν, την παρουσία στον αγώνα για το τρόπιο και εκεί, λοιπόν, οι δύο τενίστριες μπήκαν δυνατά από την αρχή, δεν άφησαν κανένα περιθώριο στις αντιπάλους τους και με επιβλητική εμφάνιση έφτασαν στη νίκη με 2-0 σετ, σηκώνοντας το τρόπιο στο Τολεντίνο. Για την Δέσποινα Παπαμιχάηλ αυτός ήταν ο τρίτος τίτλος στην καριέρα της στο διπλό και ο πρώτος που κατακτά μέσα στο 2026. Θα μείνουμε στο τένις, καθώς την Σλοβενία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας η εθνική μας ομάδα τένις, καθώς με φόντο βεβαίως και πάει και την παραμονή στο World Group 1 του Davis Cup. Μετά την οριακή ήττα από την Σλοβακία στο Κόζιτσε με 3-2, η ελληνική ομάδα, λοιπόν, καλείται να διεκδικήσει την νίκη σε σειρά των αγώνων που θα διεξαχθούν 5 με 7 Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς του 2027, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη διαδικασία των αγώνων παραμονής. Την προηγούμενη φορά είχε αντιμετωπίσει το Μεξικό στο κλειστό του Taekwondo στον Πειραιά, παίρνοντας τη νίκη με 3-1. Η κλήρωση λοιπόν έφερε στο δρόμο της ελληνικής ομάδας τη Σλοβενία, η οποία διαθέτει περιορισμένη παρουσία στο top 500 της παγκόσμιας κατάταξης. Παράλληλα να πούμε ότι σημαντικό στοιχείο εν ώψη των αναμετρήσεων αποτελεί η επιφάνεια που ενδέχεται να επιλεγεί από τους γηπεδούχους. Στην τελευταία της εντός έδρας σειρά η Σλοβενία είχε επιλέξει χωμάτινο γήπεδο, επιφάνεια που θεωρείται ευνοϊκή για την ελληνική ομάδα και ιδιαίτερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η σειρά έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο πλευρές, καθώς ο νικητής θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα qualifiers για την τελική φάση του Davis Cup. Αντίθετα, η ομάδα που θα ιτηθεί θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία, στο World Group 2. Λοιπόν, δίνω μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο για διαφημιστικά και σε πολύ λίγο θα πάμε και πάλι πίσω στον Αντώνης Βαρίκας για την συνέχεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Γαλατά Σαράι.
2: Ερασπορ 101,8. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και θα πάμε αμέσως στο κλειστό της Νέας Μπένης. Ο Ανδρέας Βαρίκας, εκεί που διεξάγεται το πρώτο διεθνές τουρνουά βόλεϊ γυναικών στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια, εκεί όπου λοιπόν παίζουν ο ΠΑΟΚ με την Γαλατά Σαράι. 2-1 προηγείται στα σετ η ομάδα του Δικεφάλου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το τέταρτο σετ. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Σαράντο.
1: 4-1 ξεκίνησε η Γαλατά με 4 συνεχόμενους πόντους, ενώ ο πρώτος ήταν για τον ΠΑΟΚ και ένα λάθος σερβίς της Εγγέ Μελίσσα Μπιουκμέν, αλλά 4 συνεχόμενους πόντους για την ομάδα της Γαλατά, οπότε πήρε κατευθείαν time out ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχει το λόγο και θα επιστρέψουμε αργότερα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι στη συνέχεια του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο και πάλι στο βόλεϊ, να δούμε πώς θα εξελίσσεται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Γαλατασαράι. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε με πόλο. Ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα της πρεμιέρας στην Water Polo League των ανδρών. Σκόραρε 5 φορές το μάτς με τον ΠΑΟΚ, αλλά το ένα από αυτά τα γκολ ήταν από αυτά που σίγουρα ξεχνάς δύσκολα, γιατί επιτεύχθηκε 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη με ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Έδωσε στοιχείο το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον ΠΑΟΚ και έκανε ένα πραγματικά ιδανικό ξεκίνημα στη νέα του ομάδα. Ένα γκολ που θύμισε έτσι πολύ τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου που έδωσε την χρυσή νίκη κορυφής στην εθνική μας ομάδα στον τελικό του World Cup με την Ουγγαρία. Να πούμε ότι για τον 28χρονο περιφερειακό η φετινή σεζόν είναι ένας ακόμα σταθμός σε μια ιδιαίτερη διαδρομή. Έχει σημαντική καριέρα σε Κλειφάδα, Πανιόνιο, ΠΑΟΚ. Υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και βέβαια ξεχωριστή στιγμή αποτελεί κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων το 2017 με την Εθνική Ελλάδα. Πρώτη χρονιά φέτος στην Χίο. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη θερμή υποδοχή.
0: Να είσαι καλά. Νομίζω ότι την αξίζεις και νομίζω πως η εμφάνισή σου στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν ένας ιδανικός τρόπος να συστηθείς και στη νέα σου ομάδα, έτσι. Πώς ήταν λοιπόν για σένα αυτή η πρώτη αγωνιστική ημέρα με τη Χίο και η αλληλεπίδρασή σου με τους νέους σου συμπαίκτες?
1: Περίεργη ήταν, γιατί εγώ δεν συνηθίζω στις πρεμιέρες να τα πηγαίνω για πολύ καλά. Βέβαια, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, ειδικά για τις πρεμιέρες, που κάθε πρεμιέρα συνήθως σε ομαδικά αθλήματα είναι και έχει πιο σφιχτά μάτς, πιο κλειστά μάτς. Σε εμάς δεν ήταν έτσι ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι θα φτάσουμε εκεί. Για να απαντήσω λίγο στην ερώτησή σου, εμένα στοιχείο με έχουν υποδεχθεί με τις πιο ζεστές αγκαλιές που θα μπορούσαν. Πραγματικά με πολύ αγάπη και με πολύ εμπιστοσύνη. Και νομίζω αυτή ήταν και η βάση για να κάνουμε μια σημαντική αρχή όπως ήταν αυτή, να πάρουμε τον ένα βαθμό από ένα τόσο καλό ΠΑΟΚ.
0: Άρα η τελευταία φάση ήταν καθαρά μια έμπνευση της στιγμής ή ένιωσες ότι η ομάδα σε εμπιστεύτηκε και το πήρες εσύ επάνω σου? Μάλλον το δεύτερο,
1: Σίγουρα με εμπιστεύτηκε η ομάδα. Δηλαδή πήραμε time out και με υποστήριξαν στο να πάρω το τελευταίο σουτ και αυτό σου δίνει έναν αέρα, μια αυτοπεποίθηση διαφορετική. Βέβαια, θα απαντήσω ότι ήταν και μια έμπνευση τη στιγμή, γιατί δεν ήταν ότι το υπολόγιζα ή ότι το είχα σκεφτεί από πριν. Απλά ήταν έτσι στημένη η κατάσταση, οι παίχτες και ο τερματοφύλακας που με βόλευε να κάνω αυτό το σουτ.
0: Ναι. Η Χίος έχει φέτος μια εντελώς διαφορετική ομάδα, έτσι, με πολλά νέα πρόσωπα. Για να παίξετε έτσι με τη δική σου εμπειρία, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όταν ουσιαστικά πρέπει να χτιστεί μια ομάδα από την αρχή?
1: Είναι δύσκολο, πολύ. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε καθόλου. Είναι ένα νέο project, το οποίο βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι και χρόνο με το χρόνο θα αποδώσει. Για μένα, όπως είπα και στα παιδιά της ομάδας μου, και σε μια συζήτηση που είχαμε της διοίκησης, χρειάζεται υπομονή, ηρεμία, να μην στραβούν τα κεφάλια στα ανάποδα αποτελέσματα. Πρέπει να πιστέψουμε σε όλο αυτό και βήμα-βήμα θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
0: Νιώθεις ότι έχεις, Γρηγόρη, και έναν διαφορετικό ρόλο πέρα από αυτόν που φαίνεται μέσα στην πισίνα?
1: Εντάξει, θεωρώ οποιοδήποτε όταν μεγαλώνει αποκτάει διαφορετικό ρόλο στην ομάδα του. Δεν περιμένουν πράγματα που θα περιμένουν από ένα 18χρονο παιδί. Πλέον είμαι 28. Υπάρχουν άλλες απαιτήσεις. Και το αναγνωρίζω και προσπαθώ να το βγάζω και στο παιχνίδι και στην προπόνηση.
0: Και τι θα ήθελες έτσι να έχει πετύχει Χίος στο τέλος της φετινής σεζόν για να πεις ότι αυτή η προσπάθεια πέτυχε?
1: Δεν θέλω να είμαι εγώ εκείνος που θα καθορίσει τους μακροπρόθεσμους στόχους της ομάδας. Ιδανικά θα ήταν να μπούμε στα play-off. Είναι δύσκολο, είναι εφικτό όμως.
0: Εσύ, έτσι αφήνοντας λίγο τυχείο, μιλώντας για τη δική σου διαδρομή, έχεις διαγράψει μια πορεία σε Γλυφάδα, Πανιόνιο, ΠΑΟΚ. Έχεις επίσης, είχε μεσολαβήσει μάλλον ένας χρόνος αποχής από το πόλο. Το 2024 επέστρεψες ξανά στην αγωνιστική δράση. Ήταν εύκολο να ξαναβρεις το ρυθμό σου?
1: Γενικά δεν θέλω να πολύ στέκομαι στο παρελθόν μου, γιατί είχα κάποια περίεργα σκαμπανεβάσματα, όχι στην καριέρα μου, στη ζωή μου γενικότερα. προσπαθώ να εστιάζω στο τώρα και στο μετά, παρά σε ατυχές συμβάντα του παρελθόντος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να επιστρέψω σε αυτό το επίπεδο. Εξουθενωτική προπόνηση ατομική. Αλλά άμα θες να κυνηγάς στόχους και οποιοδήποτε βασικά μπορεί να είναι ο στόχος σου ή οτιδήποτε κυνηγάς, πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό.
0: Έχεις φορέσει το σκουφάκι της Εθνικής στις μικρές ηλικιακές ομάδες. Έχεις ζήσει μια, όπως είπα, μια πολύ σημαντική στιγμή με το χρυσό στο Παγκόσμιο Νέων Ανδρών. Όταν κοιτάς εκείνη την περίοδο, σήμερα τι είναι αυτό το οποίο κρατάς περισσότερο?
1: Ένα χαμόγελο μου προκαλεί όλη αυτή η ανάμνηση. Μου είχαν πει τότε ότι ακούμε το που είχαμε κερδίσει, μου είχαν πει ακού, τώρα που πήρες το παγκόσμιο θα είσαι για πάντα παγκόσμιος. Οπότε το έχω κρατήσει αυτό. Δεν μου αρέσει να επαναπαύομαι, αλλά τις ελάχιστες στιγμές που θα θυμηθώ αυτή την περίοδο θα χαμογελάσω και θα συνεχίσω.
0: Και έχοντας πλέον έτσι αυτή την εμπειρία πίσω σου με την Εθνική, θα ήθελες αυτό το σκουφάκι να το ξαναφορέσεις?
1: Θα ήθελα, ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα σου δοθεί δυνατότητα να το ξαναζήσεις πάλι όλο αυτό?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κρατάμε όμως ότι θέλεις και μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή να έρθει και αυτό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Από την εμπειρία σου λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να δεις να αλλάζει ή να βελτιώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια?
1: Θεωρώ ότι αδικείται πάρα πολύ το άθλημά μας επικοινωνιακά. Δηλαδή, πραγματικά είναι κρίμα. Θεωρώ ότι η καλύτερη περίοδος για να διαφημιστεί το άθλημα είναι τώρα. Τώρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχετε τόσο ανταγωνιστικό και δυνατό το πρωτάθλημά μας. Ίσως είναι το κορυφαίο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και στην Ελλάδα διαφημίζεται και ακούγεται το άθλημά μας μόνο και αν και εφόσον φέρει μια επιτυχία η εθνική μας ομάδα το καλοκαίρι. Και αυτό θα είναι για 3-4 μέρες και πάλι στον πάτο. Αυτό το παράπονο έχω να εκφράσω. Καταλαβαίνω τον κόσμο που δεν το παρακολουθεί και δεν του είναι ελκυστικό, γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα. Αλλά αν έστω και ένας μας ακούει αυτή τη στιγμή, να ξέρει ότι αν το δει 3 φορές το άθλημά μας και μάθει αυτούς τους 5 ξεχωριστούς κανόνες που έχει, πραγματικά θα το ερωτευτεί.
0: Νομίζω ότι το έχει ήδη ερωτευτεί, γιατί είναι στις καρδιές των Ελλήνων, είναι μέσα στα σπίτια. Κάθε φορά που η εθνική ομάδα τουλάχιστον αγωνίζεται, νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι καθυλωμένος και παρακολουθεί τα παιχνίδια της εθνικής. Λοιπόν, ίσως χρειάζεται έτσι λίγο παραπάνω σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα, αλλά νομίζω ότι η εθνική ομάδα είναι στις καρδιές όλων μας. Λοιπόν, Γρηγόρη Γιαννόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στη σεζόν με υγεία και πολλές επιτυχίες με τυχείο.
1: Ευχαριστώ πολύ και για τα όμορφα σου λόγια και για την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο Αντώνης Βαρίκας και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Γαλατά Σαράι. Έχει πάρει τα πάνω του ΠΑΟΚ, έτσι, σε αυτό το σετ. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά...
2: ΠΑΟΚ κάνει απίθανα πράγματα, κυρίως στην άμυνα. Η Καραμπάση Λίμπερό του κάνει συγκλονιστική εμφάνιση και έχει πάρει 6 πόντους διαφορά από τις άμυνες. Δεν βρίσκουν λύσεις στην επίθεση οι Τουρκάλες. Όπου και αν καρφώνουν, υπάρχει παίχτρια και η Τάνη και η Γέσπερ και κυρίως η Λίμπερο. Η Καραμπάση κάνει καταπληκτική δουλειά και τώρα ένα monster block από την Weatherington. Και ο ΠΑΟΚ σε double score και όχι σε χαμηλό score. Είμαστε στο 7-14, έχει πάρει σύν 7 και οδεύει για μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Γαλατά. Η αλλαγή για την μπροστινή ζώνη, βγαίνει η Γέσπερ και μπαίνει η Ρατσκόφσκα για να δώσει λίγο παραπάνω ύψος. Η Ρατσκόφσκα είναι 1,87, είναι 8 πόντους πιο ψηλή από τη Γέσπερ. Θα μπλοκάρει μάλιστα εδώ την Πασαδόρο της Γαλατά και νέος πόντος για τον ΠΑΟΚ, 15-7, η Γαλατά δεν έχει λύσεις. Δεν ξέρω γιατί η Σίλα είναι στον πάγκο από το πρώτο σετ, υποπτεύομαι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή για δικούς τους λόγους ο προπονητής δεν τη χρησιμοποιεί. Ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά, ο Αλμπέρτο Μπιραγγέλη, παίρνει ξανά time out, κλείνει τα time out του από πολύ νωρίς, γιατί πραγματικά η Γαλατά δεν έχει λύσεις, Βίκη. 15-7 ο ΠΑΟΚ παίζει εντυπωσιακά. Αν δει κανείς την εικόνα του πρώτου σετ, εκεί όπου είχε μείνει 8 πόντους πίσω, η τουρκική ομάδα έπαιζε πάρα πολύ άνετα, θα περίμενε μια άνετη επικράτηση της Γαλατά Σαράι. Όμως από το δεύτερο σετ, άρχισε να φέρνει μια ισορροπία στο μάτς, να καταφέρει να το κλείνει το σετ στο 25-23 και από εκεί και πέρα είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ και στο τρίτο σετ και στο τέταρτο σετ, το οποίο παίζουμε τώρα. 25-20 θυμίζω ήταν το τρίτο σετ που ανέτρεψε ο ΠΑΟΚ και τώρα είναι στο 15-7 με την Άντερσον στο σερβίς, την Αμερικανίδα ακραία. Θα βγει η υποδοχή από την Λίμπερο, την Αϊκάτς, το καρφί από την Μπιούνεβ, θα βγει πάλι από την Καραμπάς η άμυνα και στην πίσω ζώνη η Καρουτάσου, η Μπιούνεβ ξανά, νέα άμυνα. Ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά φοβερός στις άμυνές του. Η Καρουτάσου, η Άντερσον εδώ δεν μπόρεσε να σκύψει, έχω την εντύπωση την μπάλα θα φεύγει έξω. 8-15, ένας πόντος μετά από πολλή ώρα για την Γαλατά Σαράι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ, 7-1 πόντους και η Καρουτάσου ήταν αυτή που απάντησε σε αυτή την επιθετική ανομβρία που είχε η τουρκική ομάδα. Η Λαϊντά Ουτσάκ, κεντρική καινούργιο απόκτημα και αυτή που προέρχεται από τη Βακίφ Μπανκ, είναι στο σερβίς. Συνήθως σημαδεύουν την Άντερσον, τώρα θα πάει από την άλλη πλευρά στην Ρατσκόφσκα, η Βέδερινγκτον δυνατά πάνω στην Ακίμοβα, ακόμη ένας πόντος, ο ΠΑΟΚ έχει λύσει την επίδεση, έχει και εντυπωσιακές άμυνες με αυτό το ρυθμό, δεν μπορεί να μην φτάσει στη νίκη, 16-8 double score για την ομάδα του Φίλιππο Σκιάβο, ο οποίος πήρε τη θέση του Γιάννη Γιαπάνη φέτος το καλοκαίρι, ένας 42χρονος νέος τεχνικός και από την άλλη πλευρά Ιταλός ο προπονητής. Οριακά αλλά έξω το σερβίς που έκανε η Άριελ, 9-16 στο σερβίς η Ειλούλ Καρατά, στην οποία κρατάει στο παιχνίδι γιατί η Μπογκαέρτς είχε μεγάλα προβλήματα στο μοίρασμα του παιχνιδιού και επιβραβεύει την αναπληρωματική του με ένα σετ εδώ. Δεν είναι καλή υποδοχή από την Ρατσκόφσκα, κοντραμπάλα για την Γαλατά με την Ακίμοβα, αλλά out. 9-17, η Ακίμοβα είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά αρκετά άστοχη σε πάρα πολλές περιπτώσεις και μία από αυτές ήταν η συγκεκριμένη που φέρνει το 17ο πόντο του ΠΑΟΚ, η Βέδερινγκτον στο σερβίς. Θα βγει από την Καρουτάσου υποδοχή Ακίμοβα, αυτή τη φορά πιο τεχνικά σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να καλύψει η Άντερσον. 10ος πόντος για την Γαλατά, 17 όμως έχει ο ΠΑΟΚ που συντηρεί ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα και στο σερβίς είναι η Γκέμελίσα Μπιουκμέν, η ακραία που μπήκε στο μάτς σε αυτό το τέταρτο σετ. Μπροστά στη ζώνη έχει πολύ ύψος τώρα η Γαλατά. Η Άντερσον θα πάρει την υποδοχή. Βέδερινγκτον στην ευθεία. Η Καρουτάσου δεν στήθηκε δίπλα στην αντένα. Βρήκε την ευθεία η Βέδερινγκτον. Πραγματικά εντυπωσιακό καρφί 18-10. Αν σκεφτεί κανείς ότι είχε να αντιμετωπίσει ένα διπλό μπλοκ μέσου όρου 1.95 εκεί και τα κατάφερε βρίσκοντας τη χαραμάδα ανάμεσα στην αντένα και στην Καρουτάσου. Και ένας άσος από τη Ρατσκόφσκα και αυτός δεν πάει για νίκη, πάει για θρίαμβο. Ο ΠΑΟΚ 19-10, ακόμα πιο κοντά για την πρόκριση στον αυριανό τελικό που θα γίνει εδώ στο Ανδρέας Βαρίκας στις 8. ΠΑΟΚ Γαλατά Σαράι, Ρατσκόφσκα. Η Καρουτάσου θα πάρει την υποδοχή. Αυτό είναι εντυπωσιακό καρφί από την Βίτα Ακίμοβα που πάτησε δυνατά, σηκώθηκε και κάρφωσε λίγο πίσω από τα 3 μέτρα διαγώνια, 19-11 από την εντυπωσιακή Ρωσίδα. Η κεντρική τώρα η Γιασεμίν Κιουβελή στο σερβίς. Θα πάρει την υποδοχή, αλλά όχι καλά εδώ, έκανε το λάθος η Καραμπάς, πολύ ωριακά η μπάλα πέρασε από το φιλέ και το αξιοποίησε η άλλη κεντρική, η Λαϊντά Ουτσάκ, δίνοντας τον 12ο πόντο στην ομάδα της Γαλατά και πάλι Γκιουβελή στο σερβίς, με ένα σερβίς το οποίο Περνάει πολύ κοντά από το φιλέ όπως έκανε νωρίτερα. Ξανά στην Καραμπάση. Αυτή τη φορά η υποδοχή είναι εντυπωσιακή, αλλά το σλάιντ δεν είναι επιτυχημένο από τον Δημητριάδη, γιατί η καρουτά σου είναι αυτή η οποία θα πάρει τα βήματα, θα κάνει το μονομπλοκ επιτυχημένο. Μειώνει στο μείον 6 η Γαλατά, πολύ μεγάλο έτσι κι αλλιώς το προβάδισμα του ΠΑΟΚ, αλλά χρειάζεται προσοχή. Είναι μια ομάδα η Γαλατά που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, πολύ σπουδαία πράγματα, το ξέρουμε αυτό. Η Γκιουβελή για την Άντερσον, υποδοχή δεν είναι καλή, η Τάνη προλαβαίνει απλά να περάσει μπάλα, ευκαιρία, κάνει το λάθος. Τι λάθος ήταν αυτό, και δεν φταίει τόσο η Ουτσάκ όσο η Καρατάση Πασαδόρος. Και ενώ όλο το γήπεδο, καθώς τρεις παίκτριες του ΠΑΟΚ είχαν βρεθεί εντελώς έξω από τις θέσεις τους λόγω της κακής υποδοχής της Άντερσον, όμως ο ποντος πήγε στον ΠΑΟΚ, όλα συγκλίνουν σε μια μεγάλη νίκη. 20-13 ο ΠΑΟΚ. Η Δημητριάδου τον Άσο. Ακόμα ένας άσος που δέχεται η Μπιουκμέν στην πίσω ζώνη. Πολύ ωραίο φλότερ. 21-13 ο ΠΑΟΚ.

0: Γιάνοβα 14-21. Στο σύν 7 ο ΠΑΟΚ. Αλλά είναι πραγματικά ο τρόπος που καλύπτουν όλο το τερέν, βγάζουν πολλές άμυνες και αυτό δημιουργεί πίεση οπωσδήποτε στην αντίπαλη ομάδα. Δεν αισθάνονται άνετα οι παίκτες της Γαλατά όπως αισθάνονταν στο ξεκίνημα του αγώνα. Αντιθέτως, πέφτουν σε πολλά λάθη. Το είδαμε και νωρίτερα με τον πρώτο χρόνο που προσπάθησε να παίξει η Καρατάς με την Ουτσάκ. Ενώ ήταν ανοιχτό όλο το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τώρα καθαρίστηκε το τερέν. 21-14 ο ΠΑΟΚ στο σερβίς, η Ακίμοβα, jump serve, η Άντερσον, πολύ δύσκολα η ευκαιρία για την Καλατάς, όμως το μπλοκ είναι εντυπωσιακό από την Άριελ εκεί με την Τάνη. 22-14, τρεις πόντους μακριά από μια μεγάλη νίκη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Εύη Τάνη πηγαίνει στο σερβίς νωρίτερα. Έκανε 7 ή 8 συνεχόμενα σερβίς. Η Τάνη, η Καρουτάς θα πάρει την υποδοχή. Η Κάλατς πίσω στην Ασίμοβα. Ακόμη ένα μπλοκ από την Άριελ. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ. 23-14 έχουν ισοπεδώσει τη Γαλατάσαράι. Η Εύα Τάνη ξανά στο σερβίς, 2 πόντους μακριά ο ΠΑΟΚ από μια μεγάλη νίκη. Δεν έχει σημασία που είναι φιλική, παίρνει αυτοπεποίθηση από κάτι τέτοιο. Η υποδοχή είναι καλή, εδώ το πλασέ, pancake από την Καραμπάς. Η Άντερσον θα βγει άμυνα, κόντρα μπάλα ξανά για τον ΠΑΟΚ. Η Τάνη, η ευκαιρία, η Weatherington θα πάρει το μπλοκ. Καραμπάς, ακόμη μια ευκαιρία ξανά για την Αμερικανίδα, το πλασέ, θα βγει άμυνα από τη Γαλατά, ένα μεγάλο ράλι. Η Ασίμοβα θα πάρει το μπλοκάουτ, η Ακίμοβα θα πάρει το μπλοκάουτ. 15-23, ήρεμα λέει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος Κιάβο, ο οποίος έχει βρει φαίνεται την ομάδα η οποία θα παίξει στο πρωτάθλημα που ξεκινά τον Οκτώβρη. Στη δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη ξεκινά το πρωτάθλημα και περιμένουν να είναι ακόμα καλύτερο σε σχέση με το περσινό. Ο Σκιάβο έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία και στο προηγούμενο φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό πέτυχε μια νίκη με 3-0 σετ. Η Καρουτάσου, η Καραμπάση δύσκολα θα βγει άμυνα, ευκαιρία για τη Γαλατά να μειώσει ακόμα περισσότερο. Η Μπιουμέν, η Τάνη, εντυπωσιακή άμυνα. Η Άντερσον δυνατά, η Ακίμοβα. Για την πάει πολύ άστοχα η Καρουτάσου. 15-24 match point. Και πολλά match point για τον ΠΑΟΚ, 9 match point με την Άντερσον στο σερβίς. 25-20, 23-25, 20-25 και 15-24 αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ μια ανάσα από τον τελικό. Υποδοχή για την Γαλατά, η Ακίμοβα στην ευθεία είναι έξω και τελειώνει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πολύ ωραία νίκη, πολύ σημαντική νίκη ηθικού απέναντι στην Γαλατάσαράι, ποιος θα το περίμενε, την κάτοχο του Σεβ Καπ. Και ενώ η εικόνα του μάτς όπως ξεκίνησε έδειχνε ότι η τουρκική ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί, όμως ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε στο δεύτερο αφού έχασε το πρώτο 25-20, το πήρε με 25-23, 25-20 και 25-15 κάλπαζε στο δεύτερο σετ, έδειξε εντυπωσιακά στοιχεία στην άμυνα, εγώ θα έλεγα περισσότερο η λίμπερό του, η Μαρία Καραμπάση, αλλά και όλες οι υπόλοιπες κοπέλες έκαναν καταπληκτική δουλειά, κάλυψαν κάθε πόντο του Τάραφλεξ και στην επίθεση η Weatherington μαζί με το γιγαντιαίο μπλοκ που έκανε σε πολλές περιπτώσεις η κεντρικός, η Τάρια Άιρελ και η Άντερσον. Η Εύα Τάνη έδειξε πόσο σπουδαία πασαδόρος είναι και πάλι. Και ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη, οπότε θα το δούμε αύριο στο τελικό στις 8 με αντίπαλο την νικήτρια του βραδινού απόψινου αγώνα μεταξύ του Πανιωνίου, που ξέρουμε τι ρόστερ έχει φτιάξει, τι φοβερές παίκτριες έχει πάρει, έχει ανεβάσει δυσθεώρατα το μπάτζετ, και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την κάτοχο του Champions League, τη Βακίφ Μπανκ. Η νικήτρια θα παίξει αύριο στις 8 με τον ΠΑΟΚ. Η τιμένη θα παίξει αύριο στις 5 με την Γαλατάσαράι. Αυτά, Βίκη, για την ώρα θα τα πούμε αργότερα.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σαράντο. Μεγάλη νίκη λοιπόν για την ομάδα

0: του ΠΑΟΚ. Κατάφερε να νικήσει λοιπόν με 3-1 σετ την τουρκική ομάδα, την Φενέρμπαχτσε, την και θα την δούμε λοιπόν αύριο στον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια διοργάνωση που φιλοξενεί ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου με την τεχνική υποστήριξη του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Εύβοιας. Είναι ο αγώνας δρόμου Ταμίνεση Side Run που επιστρέφει αναβαθμισμένος, εντάσσοντας για πρώτη φορά αγώνα ημιμαραθωνίου. Περισσότερα θα μας πει για τον αγώνα ο Βασίλης Οδροσάτος, ο οποίος είναι στην ομάδα των διοργανωτών. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε και εμείς για το δικό μας αγώνα.
0: Θέλω να μας εξηγήσεις τι είναι, Βασίλη, το Ταμίνεση Side και η ονομασία του τι σημαίνει, τι είναι το Ταμίνε.
1: Το Ταμίνε, να σας πω, είναι μια ιδέα από κάποια παιδιά, μέλη του Συλλόγου των Δρομέων, που είχαν την ανάγκη ουσιαστικά να φέρουν το δρόμενο του ενός λαϊκού αγώνα στην περιοχή τους, με τη βοήθεια του Συλλόγου. Τώρα το Ταμίνε, οι αρχές Ταμίνες είναι περιοχές πόλης, δηλαδή που στα παλιά τα χρόνια, ας το πούμε, δράζονταν στην περιοχή εκεί που θα γίνονται, που γίνεται ο αγώνας. Ουσιαστικά εκεί γινόντουσαν γιορτές από τους ανθρώπους προς τιμήν του Θεού Απόλλωνα και του Δία, και μάλιστα γινόντουσαν κάποιοι αγώνες ακόμα, μουσική, ποικοί αγώνες και αθλητικά δρόμενα. Και έχει παίξει μεγάλο ρόλο, δηλαδή έχει απόλυτη σύνδεση με την αρχαία Ερέτρια, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, πέρυσι ήταν η πρώτη διοργάνωση, φέτος επιστρέφει ο αγώνας ανανεωμένος με την απόσταση του ημιμαραθωνίου. Τι σας έδειξε λοιπόν εκείνη η πρώτη εμπειρία και γιατί θελήσατε να κάνετε φέτος αυτή την προσθήκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όντως η πρώτη χρονιά μπορώ να πω στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία, στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα που είχαμε βάλει ως στόχο. Πέρσι είναι αλήθεια ότι πολλοί φίλοι, συναθλητές, συλλόγοι είδανε το μέρος εκεί πέρα, στο Γκάραβο, στο Αλιβέρι, και μας έκαναν πρόταση γιατί να μην μεγαλώσουμε ένα αγώνα. Εκεί με τους φορείς του Δήμου και γενικά με το όλο το επιτελείο του Συλλόγου Δρομέων Ευβοίας, αποφασίσαμε να το κάνουμε πράξη φέτος και να κάνουμε και έναν αγώνα 21, τον οποίο θα προσελκύσουμε και κάποιους αθλητές πιο υψηλού επίπεδου.
0: Τι ιδιαίτερο έχει η διαδρομή αυτή του ημιμαραθωνίου και τι θα συναντήσει γενικότερα ο δρομέας σε αυτά τα χιλιόμετρα?
1: Ωραία. Το 21 μπορώ να πω ότι απευθύνεται κυρίως στους δρομείς που θα τρέξουν την κλασική διαδρομή του μαραθωνίου. Είναι μια προσομοίωση. Στα πρώτα χιλιόμετρα θα συναντήσουν κάποια ανηφορικά κομμάτια, όχι τόσο πολύ δύσκολα, που αυτό γενικά θα τους προετοιμάσει για τον αγώνα της κλασικής, όπως είπα. Εκεί τώρα στο δρόμο θα συναντήσουμε αρκετά αρχαία σημεία ενδιαφέροντος, όπως κάποια ενετική πύργη. Θα έχουν την ευκαιρία να δούνε το πρώτο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα, και η λειτουργία του ήταν αποκλειστικά με λιγνίτη που γινόταν εξόρυξη από την περιοχή. Και επίσης θα περάσουν από κάποια ωραία μέρη, από κάποια χωριά, το Μιλάκι και το Καλέτζι, τα οποία έχουν και αυτά να δείξουν τις ομορφιές του, να αναδείξουν κάποιες ομορφιές.
0: Και έχετε και αγώνα παιδικό, έτσι, και το Family Run.
1: Φυσικά, και αυτό είναι από τα πιο όμορφα του αγώνα, που δίνει ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους από ηλικίας πρώτη δημοτικούς μέχρι έκτη να συμμετάσχουν και σε αυτή τη γιορτή. Φυσικά μέσα μπορούν να έρθουν και κάποιοι γονείς, ας πούμε, να συνοδεύσουν τα παιδιά τους.
0: Είναι μια γιορτή για όλη την οικογένεια, λοιπόν, που ακριβώς θα μπορούσαν λοιπόν να μετάσχουν όλοι. Κάτι τελευταίο, οι συμμετοχές είναι ακόμα ανοιχτές, μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή αν θελήσει?
1: Οι συμμετοχές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπως έχουμε αναγγείλει. Μέχρι τότε θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν προλάβει να δηλώσουν συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αγώνα. Όσοι έρθουν λοιπόν να τον ευχαριστηθούν. Λοιπόν, Βασίλη Δροσάδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή. Τα Minnesi Side Run είναι αγώνες. Θύμισε μας την ώρα που ξεκινάει ουσιαστικά.
1: Ώρες κίνησης των αγώνων είναι στις 10 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας των 21 χιλιόμετρων. Των 10 χιλιόμετρων 10 και 10. Το 5 χιλιόμετρων 10 και 20 και των 1000 μέτρων το Family και το Kid Race 10 και 35. Επίσης, αν θέλεις να τονίσουμε ότι υπάρχουν και δωρεάν λεωφορεία από σημεία ενδιαφέροντος από την Αθήνα.
0: Μάλιστα. 11 Οκτωβρίου λοιπόν ο αγώνας. Προλαβαίνουν όσοι θα ήθελαν να μετάσχουν. Λοιπόν, Βασίλη Δροσάδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Εγώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και με τη διοργάνωση αυτή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θυμίζω ότι η γυναική ομάδα βόλιο του ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη, νικώντας την τουρκική Καλατασαράι με 3-1 στο πλαίσιο του αγώνα του πρώτου τουρνουά Κωνσταντίνου Καρέλιας που φιλοξενεί που διοργανώνει ουσιαστικά ο Πανιώνιος και φιλοξενείται στο κλειστό του Πανιωνίου Αντώνης Βαρύκας. Μεγάλη νίκη λοιπόν, σπουδαία νίκη για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Ένα να πούμε ότι στις 8 η ώρα ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί την κάτοχο του Champions League, την Vakifbank. Η ομάδα που θα κερδίσει θα αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ στον αυριανό μεγάλο τελικό στις 8 η ώρα. Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Ακούτε Era Sport.

12 λεπτά μετά τις 7, αεροσπόρ 101,8, αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά με μπάσκετ και βόλεϊ όσον αφορά το αμιγώς ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει και ποδόσφαιρο αφού συνεχίζεται το Nations League.

0: Και για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε δηλαδή ποιο θα είναι το μενού της εκπομπής που θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Στις 8 η μετάδοση του αγώνα Ζαλγκίρης Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, δεύτερη αγωνιστική. Ο Γιάννης Δαντόπουλος θα μεταδώσει το παιχνίδι αυτό. Μία ώρα αργότερα, στις 9, η πρεμιέρα του Άρη στο EuroCup, Λεμάν Άρη, στο παιχνίδι που θα μεταδώσει για λογαριασμό της Έρα Σπορ ο Γιώργος Τότσικας. Ενώ ταυτόχρονα με την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού θα έχουμε και τον αγώνα του Πανιωνίου με την Βάχιμπακ. Είναι αγώνας στο πλαίσιο ενός διεθνούς τουρνουά με την ονομασία Κωνσταντίνος Καρέλιας. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Γαλατά ΠΑΟΚ, 1-3 νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Επίσης, όπως είπαμε σήμερα, συνεχίζεται το Nations League στις 10 παρατέταρτο οι αγώνες για την πρώτη κατηγορία, Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία. Για τη δεύτερη κατηγορία, την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο, Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Και αυτή τη στιγμή για την τρίτη κατηγορία είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια, Μολδαβία, νησιά Φερόε 0-0 και Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0. Τα άλλα 4, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία και Σλοβακία, Καζακστάν, αρχίζουν και αυτά στις 10 παρατέταρτο. Νωρίτερα για τα προκριματικά του Euro 2027, η εθνική ομάδα κάτω των 17 δεν τα κατάφερε να νικήσει την Ισλανδία, ιτήθηκε εντός έδρας με 3-2. Στο μπάσκετ, εκτός από τον Ολυμπιακό, έχουμε και άλλους αγώνες σήμερα. Στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτη, στις 9 παρατέρα το Φενέρ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια, την ίδια ώρα Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέρα το Παρί Παρτιζάν. Ενώ υπάρχει και ένα παιχνίδι που ήδη έχει αρχίσει και βρίσκεται στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου, Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 17-17. Και για το EuroCup που μετέχει ο Άρης, αγωνίζεται σήμερα, αύριο ο ΠΑΟΚ, όπως επίσης αύριο και ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρωλίγκα. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στο 6ο λεπτό της πρώτης περίοδου, Νεπτούνας Τρέντο 11-11. Εμείς θα ακολουθήσουμε το υβριδικό μοντέλο της εκπομπής και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 8 με ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα. Και επειδή τις τελευταίες ημέρες δύο πράγματα έχουν την πιο πλούσια ειδησιογραφία, η εθνική και το μπάσκετ, θα αρχίσουμε με μπάσκετ για να μιλήσουμε και για τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Άρη σήμερα, αλλά και το τι γίνεται σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι παίζουν αύριο. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας και λέω, Δημήτρη, καλησπέρα, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει στις 8 εκτός έδρας στο Κάουνας με την Ζαλγκίρης, ένα παιχνίδι που χθες ο Μπαρτζόκας το χαρακτήρισε δύσκολο. Με τον Ολυμπιακό να έχει την απουσία του Μιλουτίνοφ, η οποία μπορεί να είναι και σίγουρα είναι σημαντική, θα δούμε αν θα στοιχήσει στον Ολυμπιακό, ενώ πήρε στην αποστολή ο Μπαρτζόκας τους δύο παίχτες που ανακοινώθηκαν χθες από τον Ολυμπιακό, τον Ντάντσον και τον Πάπας.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Πρώτη έτσι επικίνδυνη έξοδος, καθώς στο πρώτο ματς Ολυμπιακού στην περιμένεια της Ευρωλίγκας με την Μπασκόνια εύκολα, δύσκολα θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Σήμερα όμως ανεβαίνει περισσότερο βαθμός δυσκολίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, του μοναδικού έτσι δεινόσαυρου, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, που έχει στο ρόστερ του. Όμως νομίζω ο Ολυμπιακός οχυρώθηκε και αυτό νομίζω θα αποδείχθηκε ότι και ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος υπέγραψε χθες σαν συμπληρωματικός ψηλός, είναι σήμερα στα δεκάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτό συνιστά μία μίνι έκπληξη. Αν και φαίνεται ότι η παρουσία του έμπειρου σέντερ στη δεκάδα σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θέλει και αναλώσιμους παίχτες πάνω στο μαρκάρισμα του Γιώνας Βαλανσιούνας, ο οποίος θα πάρει πάρα πολλές μπάλες. Και είναι σίγουρο ότι είτε ο Ντόντα Χολ είτε ο Καρίκ Τζόντς δύσκολα μπορούν να ματσάρουν τη δύναμη του Λιθουανού. Ενώ ο Ντάνσον είναι ένα πιο σκληρό παιδί και πιο αναλώσιμο, δηλαδή μπορεί να κάνει φάουλ και να κουράσει τον έμπειρο Λιθουανό ψηλό. Και νομίζω ότι γι' αυτό έγινε και η επιλογή να είναι σήμερα ο Ντάνσον στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Ντάνσον, ο οποίος θυμίζει ότι έχει κατακτήσει δύο φορές την Ευρωλίγκα με την ΕΦΕΣ, δηλαδή ξέρει από πρωταθλητισμό, ξέρει τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, καθώς θυμίζει ότι τον είχε πρωτοφέρει στην Ελλάδα ο Γιώργος Μπαρτζόκας τη διετία 2013, δηλαδή έμεινε δύο χρόνια ο Ντάνσον στον σύλλογο. Ενώ και ο Πλώτας θα είναι στη δεκάδα του Ολυμπιακού, πρώτη παρουσία του Ελναγκάρ σε αποστολή για την Ευρωλίγκα. Και συνιστά νομίζω να μείνει έκπληξη ο αποκλεισμός του Κοριτσόσεφ από τη δεκάδα του Ολυμπιακού. Ενώ από την άλλη μεριά, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα στην περιφέρεια, καθώς λείπει ο Νέντζελ Βίλιαμς Γκος από τη Ζαλγίρις, ο οποίος έχει παθεί μια θλάση και θα λείψει για τις επόμενες 15 μέρες. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό για να αποδείξει ότι και φέτος είναι ένα από τα φαβορί της Ευρωλίγκας και για να δούμε και τι αντοχές θα έχει ο Ολυμπιακός Θάνο, καθώς έπαιξε παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη με την Μπασκόνη, έπαιξε Σάββατο Κυριακή για τα ημιτελικά και τον τελικό το Super Cup τίτλο, τον οποίο και κατέκτησε. Είχε ταξίδι χθες, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ταξιδεύεις στο Κάονος, και σήμερα έχει παιχνίδι. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι ένα-δύο μέρες, είναι συνεχόμενα, είναι δύσκολα και πρέπει να δούμε και τον παράγοντα κούραση που θα παίξει το ρόλο του σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα μήνυμα πλεονέκτημα, καθώς είναι πιο γεμάτη ομάδα, πιο ταλαντούχα ομάδα. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι ο Μοντέρο σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει το κολλάι, δηλαδή παίρνει πρωτοβουλίες και κάνει έτσι την περιφέρεια του Ολυμπιακού πιο απρόβλεπτη και περισσότερο παραγωγική.
0: Μάλιστα.
1: Δύσκολο μάτι, ξαναλέω, στη Ζαλγκύρο Αρίνα. Παιχνίδι θάλλον που πρέπει να πούμε ότι θα το παρακολουθήσει και ο Σακυλολίνη. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό, ο οποίος δήλωσε ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι σκληρό, είναι πολύ απαιτητικό. Και σε αυτά που είπε ότι και οι Αμερικανοί πρέπει να βλέπουν και λίγο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο οποίο πρωταρχικό ρόλο παίζει η νίκη.
0: Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε και μια αναφορά στον Άρη Δημήτρη. Πρεμιέρα σήμερα στην Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν για το Euro Cup.
1: Ακριβώς, πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα κάνει και το επίσημο ντεμπούτο του σήμερα. Ο Άρης, ο οποίος έδειξε, όπως γνωρίζουμε όλοι, πολύ καλή εικόνα στα φιλικά προετοιμασίας. Όμως, Θάνο, ξέρουμε όλοι ότι στα επίσημα παιχνίδια μπορούμε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά κάποιας ομάδας και που έχει πλεονέκτημα και που έχει μειονέκτημα. Ο Άρης, ο οποίος έχει απουσίες στο σημερινό παιχνίδι, ο Στέφανο Γιώβιτς δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει, ο Στέφανος Πουγέννητς και ο Γιώργος Τανούλης είναι οι άλλες δύο απουσίες για την ομάδα των Κιτρίνων. Πρεμιέρα σήμερα για την ομάδα του Άρη στο EuroCup. Η Λεμάν είναι καλή ομάδα, είναι μια κλασική γαλλική ομάδα που είναι πολύ αθλητική, τρέχει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο. Και όπως δήλωσε και ο Βασίλης Σπανούλης, τίποτα δεν είναι δεδομένο στο μπάσκετ και ότι πρέπει οι παίκτες να παλέψουν πάρα πολύ ώστε να κάνουν ξεκίνημα με το δεξί σε μια διοργάνωση στην οποία πεθάνω ο Άρης μαζί με τον ΠΑΟ. Δεν χρειαζόμαστε να το λέμε συνέχεια. Είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, όμως έχει πάρα πολύ καλές ομάδες και πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουν και άλλες ομάδες μπάσκετ. Οπότε δεν παίζουν μόνοι τους ΠΑΟ και Άρης, απλά έχουν αυξημένες πιθανότητες να κατακτήσουν τη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της Ευρωλίγκας, στην οποία ο πρωταθλητής αυτόματα την ερχόμενη σεζόν παίζει στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Βλέπουμε καλή επιτυχία στον Άρη. Είναι το φαβορί ο Άρης για τη νίκη, ειδικότερα και με την εικόνα που έδειξε στα φιλικά παιχνίδια, καθώς θυμίζω ότι έπαιξε με ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκα, βλέπε Μακάμπι ή Ερυθρό Αστέρα. Ο Άρης, ο οποίος είναι γεμάτη ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα από τη Λεμάν, όμως στο παρκέ αποδεικνύονται όλα. Και εμείς από τη μεριά μας θα ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες σήμερα, οι οποίες έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα ως προς το τελικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται τη Βιλερμπάν στις 9 και 4 με τον Ομπράντοβιτς να δηλώνει ότι έχουμε πολλούς παίκτες που λείπουν, αλλά δεν θα κλάψουμε, και μέσα σε αυτούς περιλαμβάνει και τον Χουάντσο, ο οποίος χάνει και τα δύο παιχνίδια αυτής της εβδομάδας για την Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς, Θάνο, επειδή μιλήσαμε και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να μιλήσουμε πρώτα για το θέμα του Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Περίπου 10 μέρες θα είναι η αποχή του από τα παρκέ και στόχος της ομάδας του Τριφυλιού είναι να είναι έτοιμος για το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας στις 8 Οκτωβρίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Φενέρμπαχτσε. Αυτός είναι ο στόχος του ιατρικού επιτελείου για τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Όπως πολύ σωστά είπε, ο Μπράντοβιτς είπε ότι ναι, μεν έχουμε απουσίες, αλλά δεν θα κλάψουμε. Κοινώς ο Μπράντοβιτς πάντα έδινε περισσότερη σημασία στους παρόντες. Εννοείται καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πολλές απουσίες. Όμως έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες του. Και αυτό έτσι που μάθαμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρεις ψηλούς για το αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. και πιθανότητα θα χρησιμοποιηθεί και ο Μπόγκα στη θέση 4, ώστε να γίνει ένα καλύτερο rotation και να μην επιβαρυνθούν πάρα πολύ οι ψηλοί του Παναθηναϊκού, δηλαδή η Λεσόρ, Μίτο, Γλουκέ για Μπουσέλε, με 30 λεπτά και 35, καθώς η σεζόν είναι μεγάλη και ακόμα οι υποχρεώσεις δεν είναι πάρα πολλές για την ομάδα του Τρεφιλιού. Η Βιλερμπάν, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, Θάνο, δηλαδή έχει πολύ έμπειρους παίκτες όπως είναι ο Τζέι Κράουντερ ή ο Πατή Μίλς, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Βιλερμπάν κέρδισε την περασμένη αγωνιστική την Μακάμπι με 84-74, έχοντας 47,4% στα τρίποντα.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ΠΑΟΚ, Δημήτρη. Αύριο η δικιά του πρεμιέρα στο EuroCup με αντίπαλο την Μανρέσα. Ένα παιχνίδι που είναι ήδη sold out, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, και με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Ανδρέας Τρινκέρι, να μιλάει και για αυτό το παιχνίδι με το γεμάτο παλατάκι, την ΠΑΟΚ Sports Arena, να μιλάει για την Μανρέσα, να μιλάει και για τον Μοτεγιούνας, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας που θα την ενισχύσει στη θέση 5.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ο Τρινκέρι βέβαια δεν θέλησε να πει ότι ο Μοντεγιούνας έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή το άφησε έτσι λίγο να αιωρείται στον αέρα, καθώς τα ακριβή λόγια του είναι ότι εμένα δουλειά μου είναι να παρουσιάσω κάτι θετικό αύριο και να κερδίσω ΠΑΟΚ. Ο Μοντεγιούνας, ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη είτε αύριο, ώστε να μπορείς και να παρακολουθήσει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, είτε θα έρθει την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Ένα παίκτης ο οποίος δίνει άλλη διάσταση στους ψηλούς του ΠΑΟΚ, ένα παιδί το οποίο μπορεί να σκοράρει και από την περιφέρεια, αλλά έχει και παιχνίδι με πλάτη, κάτι που δεν έχουν ούτε ο Αλεξάνδερ ούτε ο Μπεν Μουρ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, κατάμεστο το ΠΑΟΚ Sports Arena, και αυτό είναι δείγμα το πόσο διψούν οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ να δουν την αγαπημένη της ομάδα να παίζει φέτος, όχι μόνο στο EuroCup αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, όπως μας είχαν πει και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, υπάρχει μεγάλη δημονία από τον κόσμο της ομάδας για να δούμε την ομάδα του Ανδρέα Τρινκέρι, η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν θα έχει τον Ραϊκουάν Γκρέι στο ρόστερ, καθώς ακόμα είναι τραυματίας ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ. Υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό και για τον Πρινταϊρή, καθώς επιβαρύνθηκε αρκετά στο Παύλο Γιαννακόπουλος ενώ προερχόταν από τραυματισμό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φόντα να ξεκινήσει με το δεξί Θάνο. Έδειξε την ποιότητά του και στο Super Cup, στο οποίο κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έχασε στο όριο από τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι αύριο θα παρακολουθήσουμε, αν δεν γίνεται κάτι απρότο, μια γιορτή του ΠΑΟΚ. Αν και η Μανρέσα είναι μια κλασική ομάδα δύσκολη, την οποία αν την υποτιμήσει, μπορεί και να πέσει και θύμα έκπληξη, έτσι. Γι' αυτό και ο Τρικέρι ήταν αρκετά σοβαρό και μετρημένο στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το 4-4 σαν ελληνικό μπάσκετ σήμερα και αύριο, Θάνο. Δηλαδή είναι τα φαβορή ελληνικές ομάδες, αλλά όπως ξέρεις, καλή η θεωρία, αλλά όλοι και όλα κρίνονται στην πράξη.
0: Και να κλείσουμε αυτό, Δημήτρη, από τα απόψινά παιχνίδια της Ευρωλίγκας, κάποιο που να έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Το ΕΦΕΣ Ρεάλ είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Είναι ο Παύλο Λάσο, ο οποίος παίζει απέναντι στην παλιά του ομάδα. Όπως μεγάλο ενδιαφέρον είναι και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Μπαρτσελόνα, το οποίο παίζεται τώρα, καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του. Ενώ κλασικά έχουν ιδιαίτερο χρώμα, πάντα δίνουν και οι εμφύλοι, καθώς παίζει και η Ερμάνι Μιλάν με τη Βίρτους, αλλά και η Βαλένθια με την Μπασκόνια. Δηλαδή υπάρχουν πολλά παιχνίδια τα οποία έχουν τη δική τους βαρύτητα σήμερα. Είναι 8 παιχνίδια της Ευρωλίγκας, 8 σήμερα και 2 αύριο. Αλλά νομίζω το πιο έτσι τριγκαδόρικο παιχνίδι είναι το ΕΦΕΣ Ρεάλ Μαδρίτης. Καθώς ο Μάικ Τζέιμς είχε και μια προστριβή με τον κόουτς Λάσο, και αναμένουμε να δούμε και τι συμβαίνει στα ενδότερα της τουρκικής ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Φεύγουμε από τον μπάσκετ. Ούτως ή άλλως, μετά τις 8 το μικρόφωνο στα γήπεδα θα περιλαμβάνει και τους δύο αγώνες των ελληνικών ομάδων, και του Ολυμπιακού εκτός έδρας με την Ζαλγκύρης, και του Άρη στην Γαλλία με την Λεμάν. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Θεσσαλονίκη, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, βρίσκεται εκεί για τον αγώνα που θα δώσει μεθαύριο Πέμπτη με την Ολλανδία στην Τούμπα, και αυτόν που θα δώσει την ερχόμενη Κυριακή επίσης στην Τούμπα με αντίπαλο την Γερμανία. Απεσταλμένος μας ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, του δίνουμε το λόγο για να μας μεταφέρει τα σημερινά νέα και το κλίμα που υπάρχει εκεί.
2: Καλησπέρα, Φάρο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εντάξει, μην λες στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσει και κανένα, και εγώ γυρνάω στην Αθήνα. Χθες το βράδυ γύρισα.
0: Α, μόνο για χθες πήγες.
2: Ναι, χθες ήταν επειδή ήταν η διαδικασία.
0: Δεν θα μείνει δηλαδή για του αγώνε.
2: Δυστυχώς, αλλά δεν θα μείνει. Αλλά σου έχω τη δυσούλα, αρκετά σημαντική, ναι, με την έννοια ότι δεν έχει παίξει ακόμα καθόλου. Να πω ότι τελικώς αυτό του Βαγιανίδη είναι κάτι παραπάνω από έτσι πολύ απλό, δεν είναι σοβαρό, έτσι είναι τρελαθεί και κόσμος που έχει βαρέσει άγχος, αλλά είναι λίγο πιο σοβαρό από τον δευτερόλεπτο του μυαλού.
0: Πέτρο, επανέλαβε γιατί δεν είναι καλή η σύνδεση. Λίγο πιο αργά, μίλα και λίγο πιο καθαρά για να σε ακούμε. Για πες μας λίγο, ποια είναι η είδηση αυτή, δεν ακούστηκε προηγουμένως.
2: Ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης επιστρέφει στη Λισαβόνα.
0: Α, μάλιστα. Άρα αποκλείεται από την αποστολή της Εθνικής, είναι τραυματίας και γυρίζει πίσω να πάει στην ομάδα του. Να αποθεραπευτεί και να.
2: Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Οι τελευταίες κυκλοφορίες είναι αυτές. Περιμένουν να επιβεβαιωθεί ή όχι. Θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθεί πάντως. Mm-hmm. Και ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια. Άρα αυτή η κλίση του Τσάπρα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική. Δεν είναι απλώς ενισχυτική, βοηθητική για προπονήσεις και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, ναι,
2: θέλουν
0: ναι.
2: πιο πολύ να ρισκάρουν, να το πω έτσι, αυτό το τραβηγματάκι που έχει ο Βάγια, με αποτέλεσμα να γυρίζει πίσω στην Λισαβόνα για να ολοκληρώσει κανονικά και με τον νόμο την αποθεραπεία του, ώστε σε αυτό το περίπου 15ήμερο να είναι έτοιμος για τις υποχρεώσεις της Sporting.
0: Άρα, τι επιλογές έχει Πέτρο Γιωβάνοβιτς στη θέση αυτή, του δεξιού μπακ δηλαδή? Έχει τον Τσάπρα, ποια άλλη?
2: Ο Τσάπρας
0: και ο Ρώτα είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Βαγιανίδης τραυματίστηκε, τον Τσάπρα τον πήρε. Υπάρχει κάποιος άλλος που είναι.
2: Ο Σάλιακας είναι, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι ο Σάλιακας είναι η μία θέση που γνωρίζουμε μαζί με τον Τολάκη. Κάνα κι άλλες γνωρίζουμε τέλος πάντων πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι ο Σάλιακας είναι αυτός σίγουρα που θα τον αντικαταστήσει. Δεν θεωρώ ότι ο Τσάπρας θα μπει κατευθείαν βασικός. Ζεστά σου παίζει τη χέρια από εκεί, δεν ήταν καν τις επιλογές.
0: Ο Σάλιακας που έπαιξε και λίγο στο τέλος με την Γερμανία.
2: Όχι λίγο, ένα ημίχρονο έπαιξε.
0: Ένα ημίχρονο, ναι.
2: Ναι, ναι, με το που βγήκε ο Βαγιανίδης τότε, γιατί είπαμε τότε όλοι ρε παιδί μου ότι είχε κοίτα με κάρτα και ο Καρέτας και ο Βαγιανίδης, όλη δεξιά πλευρά. Σου λέω βγάλω έναν, θα είχα κόκκινη κάρτα και παίζω με τη Γερμανία, είναι που είναι ζόρικα.
0: Ναι.
2: Με 10 και είμαστε με 10 παίχτες. Τελικώς είχε και αυτό το τραβηγματάκι, δεν θέλησε να ρισκάρει. Οπότε ο Βάγια επιστρέφει Sporting για να σωματοδοτήσει προπονήσεις της ομάδας πιο πολύ, όχι προπονήσεις ακριβώς, πιο πολύ για να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του. Παραλαμβάνω, πληροφορία τελευταία στιγμή, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί προσεχώς.
0: Mm-hmm.
2: Κατά τα άλλα, άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Αύριο θα αρχίσουν τα γνωστά pre-game με Τσάβη και Ιβάν στη δηλώση συνεδρίαση που θα ενημερώσουμε σχετικά για αυτά. Ξανά να αναφέρουμε και κάτι σχετικό για το Soldat, γιατί βλέπω θα κλείσει σιγά-σιγά. Ότι γυρίσαμε Θάνο, το είχα και στο Βαγγέλη το πρωί, ότι στις εποχές που κάνα εισιτήριο για εθνική παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχαμε πολύ καιρό να το.
0: 20 χρόνια πριν.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Εποχές 2004, μάλλον και πλέον των 20 ετών.
2: Αυτό και εντάξει, υπήρχε και ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, θυμάμαι, είναι Ελλάδα-Κροατία, και τότε με είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ, ας πούμε. Εντάξει, μετά και ένα παιχνίδι και στο ΟΑΚΑ, όπως για παράδειγμα με την Αγγλία και διάφορα τέτοια. Αλλά οκ, είχα πολύ καιρό να το ζήσω με το πράγμα. Δηλαδή, και η ΕΠΟ, καμιά φορά που στο πλαίσιο του promotion κτλ. Κρυντίνει ρε παιδί μου στα μέσα μαζική ενημέρωση μερικά εισιτήρια που δίνουμε και εμείς στον κόσμο. Φέτος δεν ήταν καμία σχέση με το.
0: Τώρα κοίταξε. Sold out με το που βγαίνουν τα εισιτήρια και αιτήματα, από ό,τι διαβάζω, θα μας το επιβεβαιώσεις και εσύ, 100.000 αιτήματα για εισιτήρια, νομίζω είναι ρεκόρ.
2: Ναι, ναι, ρεκόρ αδιανόητο και για τα δύο παιχνίδια βέβαια έτσι, αλλά και πάλι όσο να πεις, ναι. Δηλαδή ο κόσμος θα χτυπάει το κεφάλι του που δεν προλάβα, δεν έκανα κτλ. Εγώ έβαλα την κόρη μου, μου βρήκε, εγώ θα πάω. Τέτοια πράγματα ακούμε δηλαδή αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
2: Το οποίο νομίζω είναι μόνο θετικό έτσι, δηλαδή το αντιμετωπίζουμε όλοι με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Μάλιστα. Άρα εσάβριο είναι τα σπουδαία, σήμερα από προπόνηση και αυτά προκύπτει κάτι, έχει ολοκληρωθεί.
2: Αργότερα.
0: Ωραία. Και αύριο είναι η μέρα με συνεντεύξεις τύπου.
2: Βεβαίως. Το πρωτόκολλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
3: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
0: 33 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ένας αγώνας εξέλιξης στην Ευρωλίγκα. Είναι στο δεύτερο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 29-25. Και πάμε να δούμε τι γίνεται σε μια περίοδο που είναι νεκρή, αφού δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στους συλλόγους. Αλλά να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Καταρχάς, ο Γιάννης Αντορινέος μαζί μας για να μας πει. Τι είπε ο Νίκολιτς μιλώντας με το δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ. Είναι μια διαδικτυακή συζήτηση που έγινε την περασμένη Κυριακή, αλλά σήμερα βγήκαν περισσότερα στην δημοσιότητα. Αν προκύπτει κάτι με αυτό το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλλιθέα, τι έγινε με τα εισιτήρια που βγήκαν για τον αγώνα στην Αγγλία με την Manchester City, αλλά και αν θα δώσει η ΑΕΚ εισιτήρια στον Όφη για τον μεταξύ τους αγώνα στην αμέσως επόμενη αγωνιστική της Super League, Γιάννη.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, η ΑΕΚ έβγαλε τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Manchester City. Είναι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι το match που ακολουθεί εκείνο με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, που θα γίνει 20 Οκτωβρίου. Και όπως συνέβη και με τη Σαχτάρ που ήταν βέβαια και περισσότερα, εδώ ακόμη και πιο έντονα, περίπου 3.000 εισιτήρια που δικαιούται η ΑΕΚ, εξαντλήθηκαν σε μία ώρα από τη στιγμή που έβγαλε εισιτήρια η ΠΑΕ και έβγαλε και τη σχετική ανακοίνωση μέσω της online διαδικασίας. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος του ΣΑΕΚ δεν θα πω ακριβώς διψάει, αλλά είναι πολύ φιλόδοξος για την ομάδα του. Την στηρίζει πέρα από την περσινή επιτυχία. Είναι κοντά της ακόμη και στα απαιτητικά παιχνίδια του Champions League. Manchester City που έχει τις δικές της περιπέτειες, έτσι, αφού η Premier League ανακοίνωσε ότι κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες οικονομικών παραβιάσεων για την περίοδο από το 2010 μέχρι το 2018, δηλαδή για τη σεζόν 9-10 μέχρι το 17-18. Ναι. Η City άσκησε έφεση, θεωρώντας ότι θα κριθεί αθώα καθώς υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία γι' αυτό. Αλλά όλα αυτά είναι ένα κλίμα που όσο να είναι αποπροσανατολίζει την μεγάλη αντίπαλο του.
0: Έχει ανακοινωθεί, μιας και αναφέρεσαι στη ΣΥΤΗ, έχει ανακοινωθεί και η ποινή ποια θα είναι ή μόνο η ενοχή
7: της? Όχι, γιατί ξεκινάει η διαδικασία για να βγει η ποινή. Αλλά πλέον από τη στιγμή που υπάρχει έφεση και είναι και μια τόσο πολύ σοβαρή υπόθεση, καταλαβαίνουμε ότι θα μας απασχολήσει για αρκετούς μήνες ακόμα. Απλά το αναφέρω γιατί.
0: Έτσι, και είναι απόφαση, να πούμε, είναι απόφαση της Premier League αυτή.
7: Ναι, ανεξάρτητης αρχής, η οποία εξέτασε τα δεδομένα, έβγαλε την ετοιμιγωρία της και η Premier League προχώρησε στην ανακοίνωση της ετοιμιγωρίας. Απλά δείχνει το κλίμα μέσα στο οποίο η ΑΕΚ θα πάει να αντιμετωπίσει τη Manchester City. Μέσα σε 20 μέρες, δηλαδή 20 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι. Θα δούμε τι μπορεί να βγει. Προς το παρόν, όπως είπες, υπάρχει το μάτσο των Όφη Σάββατο 10 Οκτωβρίου που θα γίνει αγωνιστική επανεκκίνηση για την ΑΕΚ μέσω της Τίχημαν Super League. Ναι, η ΑΕΚ δίνει εισιτήρια από τη στιγμή που ζήτησε ο Όφη για την Ελλάδα. Δίνει στη θύρα 48 το πέταλο, όπως έκανε και πέρσι. Και στη συνέχεια, λόγω αμοιβαιότητας, παίρνει και η ΑΕΚ εισιτήρια στα εκτός έδρας παιχνιδιά. Οπότε εκεί δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Τώρα δεν υπάρχει κάτι να πούμε για τα προπονητικά φιλικά της ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι αντιμετωπίζονται περισσότερο προπονητικά διτέρματα. Γι' αυτό δεν υπήρξε και σχετική ενημέρωση. Ήταν κλειστό το γήπεδο και για τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους. Επί της ουσίας είναι προπόνηση. Αν σκεφτείς ότι εχθές η Καλλιθέα έχει επίσημο παιχνίδι, περισσότερο για τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, και εκεί στάθηκε και ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναφορά που έκανε, όπως είπες και εσύ, στο πρώτο συνέδριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ, πόσο σημαντική είναι για την ΑΕΚ η επένδυση σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των νέων παιδιών. Το Fight, Believe and Never Give Up, είπε, που αποτέλεσε το σύνθημα, είναι κάτι που δίνει ταυτότητα σε μια ομάδα και ουσιαστικά σπρώχνει μια ομάδα στο να πετύχει τους στόχους της ως σύνθημα, είναι απαραίτητο και για τα νέα παιδιά, τα οποία πρέπει να έχουν αντοχές και να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Ο ίδιος έφερε τον εαυτό του παράδειγμα, ότι όταν είδε ότι δεν μπορούσε να γίνει κορυφαίος παίκτης, σταμάτησε το ποδόσφαιρο νωρίς, 19-20 ετών.
0: Ναι, για να γίνει καλός προπονητής,
7: Ναι, να γίνει κορυφαίος προπονητής. Μας δείχνει την φιλοδοξία που έχει, μας δείχνει γιατί κερδίζει τίτλους σχεδόν σε κάθε χώρα στην οποία έχει πάει. Κέρδισε τίτλους και στη δική μας χώρα και βλέπουμε πόσο πολύ ταιριάζει η φιλοδοξία του κλαμπ της ΑΕΚ με τη φιλοδοξία του Μάρκο Νίκολιτς, αφού συμφώνησαν έτσι να συνεχίσουν και για παραπάνω από το αρχικό διάστημα συνεργασίας. Έχουμε και το πανόραμα των διεθνών αγώνων. Αυτή την ώρα ο Κάιρινεν έχει ξεκινήσει βασικός και παίζει για τη Φιλανδία στο μάτσο με τη Λευκορωσία που είναι στο 0-0 στο 36ο λεπτό. Γενικά και ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και αυτός το πρωτόγνωρο, γιατί πρώτη φορά θυμάμαι αυτό το football break πριν εβδομάδων διάστημα διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων μιας ομάδας περιμένοντας τους διεθνείς. Σήμερα περιμένουμε και τον Κοϊτά με τη Μαυριτανία απέναντι στο Μπενίν. Ο Μάγερ δεν θα αγωνιστεί, έμεινε εκτός αποστολής από τις επιλογές που έγιναν για την Κροατία στο μάτσο με την Ισπανία, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν κολακευτικά σχόλια, δηλώσεις, άρθρα για την αναγέννηση του Μάγερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αριάγκα, τα ξημερώματα για μας, αγωνίστηκε με την ομάδα του την Ονδούρα, μπήκε αλλαγή στο 71, η Ονδούρα νίκησε την Τζαμάικα με 1-0. Αυτός θα έρθει τελευταίος, ο Αριάγκα δηλαδή, που έχει και το μεγαλύτερο ταξίδι και υπάρχει ακόμα ένα μάτς 6 Οκτωβρίου με την Τζαμάικα. Γι' αυτό λέει και ο Νίκολιτς ότι αρκετοί παίκτες θα έρθουν 2 και 3 μέρες πριν το μάτς του τον Όφη. Ο οποίος περιμένουμε να αγωνιστεί σήμερα με το Σαν Μαρίνο που παίζει η Αλβανία. Και η ιστορία συνεχίζεται με την ελπίδα, ξέρεις και εσύ, για όλες τις ομάδες να γυρίσουν διεθνείς υγιείς.
0: Να είναι
7: γιατί
0: καλά, ναι.
7: Ακολουθεί αμέσως μετά η απέτηση μιας ευρωπαϊκής εβδομάδας. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε το πρωτάθλημα και μετά έχουν οι ομάδες ένα διάστημα να αφομοιώσουν τους ποδοσφαιριστές. Θα κατευθείαν η ευρωπαϊκή εβδομάδα και ίσως να ήταν και ένας από τους λόγους που ο Νίκολης θέλησε να κρατήσει την ομάδα του στην Αγγλία για 8 μέρες μετά το μάτι των Όφη. Δηλαδή θα έχει την υποχρέωση με τη Σαχτάρα, αλλά κυρίως να τους ξαναβάλει πάλι μαζί, να τους ξαναβάλει στην εξίσωση του οικογενειακού κλίματος, να τους μαζέψει τα μυαλά για να μπει η ΑΕΚ μετά να βγάλει αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα που θα έχει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
7: Καλό βράδυ.
0: Και να πούμε ότι στον αγώνα που είναι στην Ευρωλίγκα σε εξέλιξη, 5ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 40-30. Επίσης να πούμε ότι σήμερα η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής. Υπάρχει ένας αγώνας που δεν θα διεξαχθεί, είναι ο αγώνας ανάμεσα στην Athens Καλλιθέα και τον Ολυμπιακό Β, με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό Β, γιατί επειδή ο Ολυμπιακός Β έχει ποδοσφαιριστές, τον αριθμό δηλαδή που χρειάζεται για να ζητήσει αναβολή ενός αγώνα, όπως έγινε τώρα με την Athens Καλλιθέα, έχει ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών. Ποιο είναι λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου Σαββατοκύριακου αλλά και της Δευτέρας, τρεις ημέρες, θα γίνει σε τρεις ημέρες η αγωνιστική αυτή της Super League 2, η πέμπτη αγωνιστική. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου, Νίκη Βόλου ΑΕΛ στις 3 παρατέταρτο με μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου Πύργος Πανεώνιος στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας στις 3 και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου στις 2. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου στις 3 παρατέταρτο τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό στις 3. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου δεν θα διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα ο αγώνας της Athens Καλλιθέα με τον Ολυμπιακό Β', εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα. Επιστρέφουμε στην Super League 1, πάμε στον Παναθηναϊκό και στον Χρήστο Κοντό. Νομίζω, Χρήστο, από την επικαιρότητα σήμερα ξεχωρίζουν οι δηλώσεις του μάνατζερ του Γιάγκουσιτς, που είπε ότι ανταγωνίζεται με παίχτες 18 εκατομμυρίων ο Παναθηναϊκός και ότι δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό στη μεταγραφική περίοδο του.
6: Καλησπέρα καταρχάς.
0: Και να πω και κάτι ακόμη, Χρήστο, και σου δίνω το λόγο. Και η περίπτωση του Ουναΐ, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αγωνιζόμενος με την εθνική του ομάδα, με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Σε ακούμε.
6: Είναι ο παίκτης που ανταγωνίζεται, ο Γιάνκουσιτς τώρα. Το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι.
6: Αυτό είναι.
0: Βέβαια και πριν είχε τον Ταμπόρδα μπροστά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Ναι. Αλλά okay, είναι τα μεγέθη διαφορετικά. Ο Ματέης Κέγκρο, έτσι ονομάζει τον μάνατζερ του Γιάνκουσιτς, μίλησε σε μια εφημερίδα τοπική εκεί στην Κροατία, Sports και Novosti. Και είπε το story γιατί έκανε θόρυβο ο Γιάνκουσιτς. Αυτά τα τρία γκολ που πέτυχε στο μάτς, ένα κρίσιμο μάτς, ένα τελικό ήταν για την Κροατία σε επίπεδο ελπίδων. Πέτυχε και τα τρία γκολ της Κροατίας στη νίκη της, που ουσιαστικά κλείδωσε την πρόκριση στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και κάνει θόρυβο γύρω από το όνομά του. Εντάξει, το ξέρουν βέβαια, 20-21 στα 21. Ένα παιδί που είναι πια, περνάει από τη φάση του ταλέντου και είναι πια, πρέπει να θεωρείται ένας όριμος ποδοσφαιριστής. Το μόνο που ζητάει είναι εμπειρίες. Ο μάνατζερ του λοιπόν ότι εκτιμούμε πάρα πολύ ότι ο Παναθηναϊκός μας προσέγγισε, προσφέρει πάρα πολλά λεφτά τον περασμένο Γενάρη για να τον αποκτήσει πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη πρόταση είχαμε. Και αυτό το εκτιμάμε και εγώ και ο Αντριάνο. Αυτή τη στιγμή λέει, βλέπουμε ότι έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Αν σκεφτεί κανείς, λέει ότι όλο το ακροάτικο πρωτάθλημα αξίζει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο στο Παναθηναϊκό σχεδόν 150 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, λέει, πόσο μεγάλη διαφορά επίπεδου. Ανταγωνίζεται για μια θέση με παίχτες που κοστίζουν μέχρι και 18 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς εννοεί τον ΝΑΗ που τόσο στήριξε μαζί με το συμβόλαιο του και τα σχετικά. Ένα παίχτη πάρα πολύ ακριβώς. Μέχρι τώρα όμως έχει παίξει 8 από τα 13 παιχνίδια του συλλόγου. Η εμφάνισή του, λέει, με την Ελπίδων δείχνει ότι έχει προοδεύσει στην Ελλάδα, ότι κάνει καλό που είχε στον Παναθηναϊκό για να ανεβάσει το επίπεδό του. Είναι πια θέμα εμπειρίας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ως ποδοσφαιριστής. Το θεωρεί ο ίδιος ως μάνατζερ ότι είναι ρεαλιστικό, είναι normal να έχει αγωνιστεί μόνο σε 8 από τα 13 παιχνίδια με τόσο έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει, για ποιότητα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, και ότι το πλάνο είναι να παίξει περίπου 2.000 λεπτά φέτος, 3.000 λεπτά και περισσότερα την επόμενη σεζόν. Δηλαδή να πάρει μεν χρόνο συμμετοχής φέτος, αλλά να αρχίσει να καθιερώνεται με περισσότερο πιστικό τρόπο από την επόμενη σεζόν, όταν θα μεγαλώσει κατά πολύ το χρόνο συμμετοχής του. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ θεωρητικό. Το τι χρόνο συμμετοχής σου δίνει ένας προπονητής εξαρτάται από το τι θέλει η ομάδα, πώς παίζεις εσύ, πώς παίζουν οι παίκτες που ανταγωνίζεσαι και στην ίδια θέση και όλο το σύστημα της ομάδας. Και όλα τα σχετικά, το αν έχει τραυματισμούς, όλα είναι κάτι ιδιαίτερο. Θυμίζω ότι ο Γιάνκος ξεκίνησε εντυπωσιακά με δύο κρίσιμα γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στη συνέχεια έχει χάσει δύο-τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες αν είχε σκοράρει πιθανόν να έχει ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αλλά έχει πέσει και πάνω σε έναν Ταμπόρδα, ο οποίος ήρθε και για ένα διάστημα έδειξε ένα σερμονιώδη φόρμα, ήταν μέσα σε όλα τα γκολ του Παναθηναϊκού. Ήρθε και Ουναΐ στην ίδια θέση, ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα περιθώρια είναι πιο μικρά πλέον για ένα παιδί που ακόμα είναι σε φάση εξέλιξης. Πιο πολύ στο να αποκτήσει εμπειρίες βγαίνοντας από τη χώρα του και να αγωνιστεί. Ουσιαστικά πρώτη φορά αγωνίστηκε σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και σε μια ομάδα που παίζει η Ευρώπη. Δεν το εξάζει αυτό το πράγμα. Ο Γιάνκουσιτς είπε ότι η προπόνηση είναι εξαιρετική, είναι καλός ο πρωταγωνιστής και είναι σίγουρος ο μάνατζερ του ότι θέλει ότι θα έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη στην ομάδα. Και αυτό που είπε στην αρχή, το ανέφερε προφανέστατα, ότι με την περασμένη σεζόν που δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχή από τον Μπενίτεθ, προφανέστατα χτυπήσαν την πρώτα του Παναθηναϊκού και του είπανε: δώσε κάποιο το παιδί δανεικό να παίξει, πούλησε τον, άμα δεν τον θέλει στην ομάδα. Αλλά ο Παναθηναϊκός τον εκτιμά πάρα πολύ, τον θεωρεί ότι είναι ένα project πάρα πολύ δυνατό και θα το στηρίξει, και αυτό το λόγο δεν συζήτησε καν την πιθανότητα να φύγει από το ρόστερ της ομάδας.
0: Είναι και σε καλή ηλικία για να θεωρείται project.
6: Ναι,
0: έτσι,
6: ναι.
0: 20 είναι.
6: Είναι στα 21.
0: 20,
6: στα 20 βαθύς στα 21. Είναι, ο ίδιος είπε να ηρεμήσουν, γιατί στα κρατικά μέσα δημιουργείται ένας αχρίαστος πανικός. Δηλαδή, πολλοί αναρωτήθηκαν, χάνεται το παιδί, ένα παιδί δικό μας που κάνει θαύματα στην εθνική Κροατία κτλ. Γιατί δεν παίζει κτλ. Είπε ότι δεν είναι ότι είναι εκτός όπως ήταν πέρυσι. Έχει παίξει, λέει, σε 8 από τα 13 παιχνίδια. Σε κάποια από αυτά ήταν και βασικός.
0: Και είναι υψηλός ο ανταγωνισμός και καταλαβαίνουμε όλοι.
6: Ακριβώς. Εγώ ίδιος, λέει, είχα μεταφέρει στο σύλλογο αρκετές επίσημες προτάσεις για τον δανεισμό του ή την πώλησή του. Αλλά ο Παναθηναϊκός ούτε καν θέλει να τα ακούσει. Και αυτό είναι δείγμα ότι τον πιστεύει πάρα πολύ, ότι επενδύει πάνω του, όχι μόνο σε χρήματα, και ότι θα του δώσει σταδιακά πολύ περισσότερα. Ήδη του έχει δώσει λέει, πολύ περισσότερα λεπτά σε σχέση με την περασμένη σεζόν και όσο περνάει ο χρόνος θα του δίνει περισσότερα.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά σημεία από την συνέντευξη του μάνατζερ του παίκτη σε κροατικό μέσο. Αλλά βλέπεις αυτό ακριβώς τώρα έχετε καπάκι την ίδια μέρα να επιβεβαιωθεί γιατί είναι πολύ υψηλός ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση. Ο Ουναΐ, γιατί ουσιαστικά στην ίδια θέση ο Παναθηναϊκός έχει τρεις παίκτες. Ουναΐ, Ταμπόρδα και τον Γιάνκουσης. Ανάλογα με το σύστημα που επιλέγει ο Νίστρουπ, μπορεί κάποια στιγμή να παίξουν και οι δύο από τους τρεις, ενδεχομένως στην ίδια δεκάδα. Δεν ξέρω αν ξεκινάνε και οι δύο βασικοί. Πιθανό να το δούμε κάποια στιγμή αυτό, αλλά αυτό σημαίνει θα θυσιαστεί κάτι από τους μπροστινούς, από τους πιο επιθετικούς παίκτες της ομάδας. Ή θα μπαίνει ο ένας και θα γίνεται αλλαγή ο άλλος. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ έντονος ο ανταγωνιστός. Ο ανταγωνισμός ο Ουναΐ που την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε κορυφαίος MVP παίκτη στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, στο παιχνίδι που έδωσε. Σήμερα έδωσε για το Nations League Αφρικής, παιχνίδι με το Λεσότο και πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του Μαρόκου. Ήταν ένα γκολ που επιβεβαίωσε την καταπληκτική εμφάνιση που είχε κάνει στο προηγούμενο μάτς με την Καμπούν. Είχε δημιουργήσει πάρα πολλές επικές καταστάσεις και ασίστ και όλα τα σχετικά. Αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα και δείχνει ότι είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση και μάλιστα είναι όπως και ο Γιάνκουσης στην Κροατία σε πιο χαμηλό επίπεδο βέβαια ελπίδων. Έτσι και αυτό στο Μαρόκο αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media γιατί κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις και δείχνει ότι είναι σε μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αυτά όσον αφορά στον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή γιατί έχουμε την δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης κατά του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού του Γιάννη Βρούτση. Αυτή τη φορά με αφορμή το πρόστιμο που έβαλε Τάσο η ΔΕΑΒ στον Άρη 20.000 ευρώ για ένα γκράφιτι στους τοίχους του γηπέδου του Κλέανθης Βικελίδης ενώ έχουμε και πρόβλημα με τον Μανού προσπαθεί να αποφύγει το χειρουργείο.
8: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όντως από χθες ο Μανού Γκαρθία από την επιστροφή στις προπονήσεις διαπιστώθηκε τελικά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους προσαγωγούς. Προσπαθεί να το πάει συντηρητικά. Θα δούμε αν χρειαστεί εγχείρηση ή όχι. Θέλει να αποφύγει την εγχείρηση. Σήμερα προέκυψε και πρόβλημα τραυματισμού.

0: Κλεάντης Βικελίδης, ένα γκράφιτι το οποίο θεωρήθηκε ότι πάγει τη βία ουσιαστικά, και ο Άρης τιμωρήθηκε με ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ, το οποίο ενόχλησε την ΠΑΕ Άρης, και με ανακοίνωση αναφέρει ότι η αξιότιμη κυρία Βρούτση, ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας και την προληπτική σας καμπάνια. Η φυτευτή από την ΔΕΑΒ, το πρόστιμο της ΔΕΑΒ, να υπενθυμίσουμε, πάντα τη βία, αφού μας επέβαλαν πρόστιμο 20.000 ευρώ για να γράφει στο κλάνο της Βικελίδης, το οποίο έγινε από άγνωστους δράστες σε άγνωστη μέρα και ώρα. Εκτός και αν δεν είναι φυτευτή, αλλά εις πράκτορες, αναφέρει η ΠΑΕ Άρης. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γέννη την χώρα, και να μην είστε επιλεκτικοί μόνο με τον Άρη. Καλή συνέχεια τα λοιπά. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Είχε γίνει το συγκεκριμένο θέμα, μάλλον το γκράφιτι στο κλάνο της Βικελίδης, είχε πάρει μια δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες. Στον Άρη θεωρούν ότι υπάρχουν, και αυτό που γράφει η ανακοίνωση είναι σαφέστατο, ότι σε διάφορες περιοχές και συνοικίες της πόλης υπάρχουν διάφορα γκράφιτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάνουν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, και θεωρούν ότι αυτό το ποσό είναι πολύ υπερβολικό ουσιαστικά, τα 20 χιλιάρικα για ένα γκράφιτι το οποίο μετά τις καταγγελίες που έγιναν και μετά τον τόρο και τη σκόνη που σηκώθηκε έχει σβηστεί από το κλεάν της Βικελίδης. Τώρα δεν έχει σημασία το να πούμε τι απεικόνιζε το γκράφιτι και τα λοιπά. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά δεν είναι το μοναδικό.
1: Κάποιους να είναι όρθιοι και κάποιους να είναι εξαπλωμένοι.
0: Ναι, δεν είναι το μοναδικό. Ναι. Και δεν είναι μόνο το τι απεικονίζει ένα γκράφιτι, είναι και διάφορα συνθήματα τα οποία υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, τα οποία ο Άρης επανελειμμένα έχει δημοσιοποιήσει την ενόχλησή του. Και θεωρεί ότι η ΔΕΑΒ σε αυτό το κομμάτι ξεπέρασε τον εαυτό της, και ότι ήταν πολύ βαρύ το πρόστιμο για κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν ευθύνεται η ΠΑΕ. Έτσι. Δηλαδή, αν το δούμε και πιο ψυχρά και από διαφορετική οπτική γωνία, κάποιος μπορεί να πήγε το βράδυ και να έκανε ένα ολόγραμμα, ας πούμε, ένα γκράφιτι το οποίο ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ΠΑΕ αυτό μπορούσε να κάνει ήταν το σβήσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο ή εν πάση περιπτώσει ανταποκρίνεται στην δραστηριότητα της ΔΕΑΒ. Θα μου το πεις εσύ, Θάνο, αν υπάρχει κάτι ανάλογο στα χρονικά, το τελευταίο χρονικό διάστημα ή και παλαιότερα. Αν έχει δίκιο η ΠΑΕ Άρης σε αυτό, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε υπεύθυνη μια ΠΑΕ και να αναφέρουμε
1: 20.000 γράφητη
0: ευρώ από τα ταμεία της για κάτι το οποίο έχουν κάνει άγνωστοι. Έτσι.
1: Για γκράφιτι δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, και όταν λέω στο παρελθόν εννοώ και ειδικότερα από το 24 και μετά, που έχει φτιαχτεί ο νέος νόμος για την αντιμετώπιση της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, ας το πούμε έτσι λοιπόν. Για γκράφιτι δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως και πάνω από μία φορά πρόστιμο για πανό σε γήπεδο. Εσύ θα μου πεις βέβαια ότι το ένα είναι εκτός γηπέδου, το άλλο είναι εντός γηπέδου, αλλά έχουν τιμωρηθεί ομάδες με πρόστιμο για αυτό το λόγο, επειδή σήκωσαν ένα πανό που είχε πολιτικό περιεχόμενο. Θυμάμαι, ας πούμε, ένα πανό οπαδών του Παναθηναϊκού που είχε μία αναφορά στη Βουλή, η οποία θεωρήθηκε, ας πούμε, από την ΔΕΑΒ ότι τέλος πάντων διακομωδεί, διασύρει το πολίτευμα και ούτω καθεξής, ας πούμε, και επέβαλε πρόστιμο γι' αυτό.
0: Το θυμάμαι αυτό, αλλά αυτό έγινε μέσα στον αγωνιστικό.
1: Ναι, είναι αυτή η διάκριση, άρα τώρα πρέπει να δούμε το νόμο και να δούμε πώς ακριβώς, τι διατύπωση έχει, δηλαδή αν μπορεί η ΔΕΑΒ, ποια είναι τα όρια, τα χωροταξικά, ας πούμε, της ΔΕΑΒ για να επιβάλλει ένα πρόστιμο. Εσύ βέβαια θα πεις, ο Άρης μάλλον, όχι εσύ, ο Άρης θα πει ότι εγώ δεν έχω την αντικειμενική ευθύνη, ενώ εντός γηπέδου υπάρχει αντικειμενική ευθύνη της ΠΑΕ. Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχω την αντικειμενική ευθύνη για το τι συμβαίνει στον τοίχο του γηπέδου μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Αυτοί βέβαια κάπου θα βασίστηκαν. Κάπου θα βασίστηκαν. Οπότε αν δεν βρούμε αυτό το που βασίστηκε, επομένως με αυτή τη βάση, ας πούμε, να έχουμε το σκεπτικό ή να έχουμε το που βασίστηκαν για να μπορέσουμε να κρίνουμε για την απόφαση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω κάτι περισσότερο.

0: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο κανενός.
1: Ναι, και να κλείσουμε και να κλείσουμε με αυτό όμως.
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Εν πρώτη, στο γήπεδο δεν είναι τη ΠΑΕ, είναι το ερασιτέχνη. Έτσι. Uh-huh. Δηλαδή, αν κάποιο θα έπρεπε να δεχτεί το πρόστιμο, θα ήταν ο ερασιτέχνης Άρης, ο ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο ο νόμος έχει βάσει εδώ. Κατά δεύτερο λόγο, δεν μπορεί έξω από το γήπεδο νύχτα κάποιο να ζωγραφίσει ένα γκράφιτι και να το πληρώσει ΠΑΕ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είναι κατακριτέο ή όχι, είναι κατακριτέο, ναι. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θα πρέπει να δούμε και στο μέλλον αν υπάρχει ήδη ευαισθησία για τα υπόλοιπα, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε άδειες πόλεις Ελλάδος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και πάμε στον Ολυμπιακό, στον Πάγιο Αβάζογλου. Θα δώσουμε τον λόγο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο ρόλος του Φουστέρου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, Μπαμπή.
2: Καλησπέρα, Θάνο, και στους ακροατές μας. Το περιμένουμε, γιατί ήταν, όπως είπες, έχει έρθει από χθες το βράδυ ο Νταβίτ Φουστέρ στη χώρα μας, έχει πάει και στο Ρέντι. Δεν είναι μόνο παλιός γνώριμος στο Ολυμπιακό, αυτό είναι το πιο βασικό, αλλά τον γνωρίζει καλά και ο Αντώνιο Κορδόν. Και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει και η συζήτηση να επιστρέψει στο Σύλλογο και περιμένουμε να δούμε τον ακριβή ρόλο που θα έχει. Καταρχάς να ανακοινωθεί η επιστροφή του και δεύτερον, κατά δεύτερον, βέβαια, φυσικά να ξέρουμε και το ρόλο του. Θυμίζω ότι ο Φουστέρ έχει και δίπλωμα προπονητή, UEFA Pro. Οπότε είναι και προπονητής, δεν είναι απλά μόνο να γυρίσει να πάρει ένα πόστο στην ομάδα. Οπότε προφανώς θα γίνεται κουβέντα για τον ρόλο που θα έχει επιστρέφοντας στον Ολυμπιακό, κάτι που θυμάστε το έχει αφήσει ανοιχτό ο ίδιος όταν αποχαιρετούσε τον Ολυμπιακό και τη χώρα μας και το είχε πει και πρόσφατα και στις δηλώσεις που είχε κάνει, όσες φορές δηλαδή μίλαγε για τον Ολυμπιακό, είχε πει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στο Σύλλογο. Ήρθε η ώρα για να συμβεί και αυτό. Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις για να μάθουμε και περισσότερα για τον ρόλο που θα έχει ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό, δηλαδή αν θα μπει στις ακαδημίες, αν θα μπει στην πρώτη ομάδα, αν θα είναι καθαρά προπονητικό ο ρόλος που θα έχει, γιατί επαναλαμβάνω έχει και δίπλωμα. Ο άνθρωπος είναι και έχει εργαστεί δηλαδή στις ακαδημίες ως προπονητής ο Φουστέρ.
1: Και από ό,τι βλέπω, ο Ολυμπιακός πήρε έναν νεαρό, τον Χριστόπουλο, που αγωνιζόταν στη Λέγκη.
2: Ναι, είναι και μέλος της εθνικής νέων, της ΚΑΠΑ19 δηλαδή, της εθνικής ομάδας. Στη Λέγκη ήταν, στην ΚΑΠΑ19. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά έχει κλείσει ως ελεύθερος και προορίζεται για την ΚΑΠΑ19 του Ολυμπιακού και για τη δεύτερη ομάδα. Είναι 18 ετών, θα κλείσει τα 19 τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Ένα παιδί που έχει ξεκινήσει από τον Αστέρα Τρίπολης και πάει στη Λέγκια και τον παίρνει ο Ολυμπιακός ως ελεύθερο, όχι με μεταγραφή, και μπορεί να την κάνει δηλαδή αυτή την κίνηση και σήμερα, δηλαδή είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών για ελεύθερους παίκτες, έχοντας λύσει δηλαδή το συμβόλαιο του με τη Λέγκια. Οπότε μπορεί να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός και επαναλαμβάνω θα είναι σε πρώτη φάση, πάει για την ΚΑΠΑ 19 και την δεύτερη ομάδα. Είναι αριστεροπόδαρος, είναι στόπερ, παίζει και μπακ και χαφ. Μπροστά δηλαδή από την άμυνα, αλλά και αριστερό μπακ, αλλά η βασική του θέση είναι αυτή του στόπερ. Εκεί τουλάχιστον έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο μέχρι στιγμής στην καριέρα του, γεννημένος στις 5 Ιανουαρίου του 2008, mm-hmm. ο Θανάσης Χριστόπουλος.
1: Μάλιστα, στο Ρέντι τι γίνεται, προετοιμασία?
2: Προετοιμασία, προπονήσεις, τακτική, αλγουαθήλ, με τους παίχτες που έχουν απομείνει στο Ρέντι, να περνάει τη φιλοσοφία του, να περνάει την τακτική που θέλει να ακολουθήσει ο Ολυμπιακός με αυτούς που έχουν απομείνει και παράλληλα πολύ δουλειά και ατομικά για κάποιους παίχτες και ο Γκουστάβο Σα να επιστρέψει από τραυματισμό και ο Λιον Μπέιλι να ετοιμαστεί περισσότερο για τη συνέχεια, γιατί χρειαζόταν και έναν αριθμό προπονήσεων καλών με την ομάδα και βεβαίως να μάθει και λίγο αυτούς που έχουν μείνει στο Ρέντι, τους νέους τους παίχτες καλύτερα, ο Μάριος Μουαντίλ Ματζή, ο οποίος αποκτήθηκε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Το παιδί με δύο προπονήσεις πήγε στη Λιβαδιά, θυμάσαι, και τον έβαλε αλλαγή ο Αλγουάθιλ. Εντάξει, είναι έτοιμος αγωνιστικά, έχει κάνει προετοιμασία, έχει παίξει με τη Σάμψη Σπόρα, αλλά δεν πάβει να ένας παίκτης σε μια νέα ομάδα. Και αυτός πρέπει να μάθει τους υπόλοιπους. Και να τον μάθουν και οι συμπαίκτες του, βέβαια, έτσι, τον τρόπο που κινείται.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, και το είπαμε και νωρίτερα, να το επαναλάβουμε και τώρα που μιλάμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Αναβλήθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα, επειδή υπάρχουν παίχτες στην εθνική ομάδα κάτω των 21.
2: Ναι, πολλοί παίχτες στο Γεσδίς και ανακοινώθηκε η αναβολή. Νομίζω για 14 του μήνα πήγε, 14 Οκτωβρίου.
1: Mm-hmm. Δεν έχω εγώ ενημέρωση γι' αυτό πότε έχει πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα γίνει τώρα θα μαζί με τους υπόλοιπους αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής. Αν έχεις την ημερομηνία, μας
2: είναι, ναι, για 14 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπαμπή
2: Παπαζόγλου. Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε. Era Sport.
10: 3 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Era Sport, 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα και πάμε να δώσουμε πρώτα τον λόγο στον Γιάννη Ντεντόπουλο, Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Ανδρέας Βαρίκα στη Νέα Σμύρνη για την έναρξη του φιλικού αγώνα Πανιώνιος Viking Bag στις γυναίκες στο βόλεϊ. Γιάννης Ντεντόπουλος, ακούμε.
11: Λοιπόν, καλησπέρα από μένα στη Ζαλγκίριο Αρένα. Την κατάμε στη 42η φορά. Αυτό είναι το σερί, το sold out που καταγράφει η ομάδα του Κάουνας. Μπροστά στα μάτια δύο μεγάλο σέντερ, του Σακίλ Ονίλ που είναι εκεί για επαγγελματικούς λόγους και πήγε να δει το μάτς. Αλλά βέβαια και του Αρβίντα Σαμπόνης, του Λιθουανού θρύλου. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις του Βαλαντσιούνας, ο οποίος, είπαμε, μετά από 14 χρόνια στο NBA επέστρεψε στην πατρίδα του και παίζει για την Ζάλγκιρις. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Η Ζάλγκιρις προηγείται με 2-0, αλλά ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ 2-2. Το πρώτο καλάθι το πέτυχε ο Κάλσεν Έντουαρτς, νέο απόκτημα της ομάδας του Κάουνας. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Ενώ ο Κάλσεν Έντουαρτς βάζει κι άλλο καλάθι, 4-2, έχει και τους 4 πόντους ο Κάλσεν Έντουαρτς. Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Παρότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πιο κοντός από τον Βαλαντσιούνας, επέλεξε αυτόν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ίσως γιατί είναι ξεκούραστος, δεν συμμετείχε στο Super Cup λόγω τιμωρίας. Από την άλλη, η Ζάλγκιρις που έχει και αυτή αλλαγές στο ρόστερ της, ενώ ο Βαλαντσιούνας κάνει κίνηση και πολύ ωραία πάσα στον Μπουτκεβίτσιους που κάνει το σκορ 6-2. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει, ξέρεις, το καλάθι του Βεζένκοφ έχει φανεί άστοχος και στα σου του Ντόρσεϊ, αλλά και ένα που η μπάλα μπήκε και βγήκε σε σου του Μακιντάιρ. Τώρα το φλότερ του Βεζένκοφ ήταν άστοχο. 6-2 η Ζάλγκιρις, η οποία ξεκίνησε με Γκεντράιτης, Κάλσεν Έντουαρτς, Μπουτκεβίτσιους, Τουμπέλης και Βαλαντσιούνας. Και 6-2, 9-2 τώρα με το τρίποντο το οποίο έβαλε ο Μπουτκεβίτσιους, που έχει τους 5 πόντους από τους 9, τους 4 τους έχει ο Κάλσεν Έντουαρτς. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκινάει και πολύ καλά, ειδικά στην άμυνα, γιατί φαίνεται να κυκλοφορούν πάρα πολύ καλά την μπάλα, παρότι δεν έχει πάει αυτή με στη ρακέτα στο Βαλαντσιούνας. Η μπάλα κυκλοφορεί με χαρακτηριστική ευκολία και γενικά ο Ολυμπιακός, η περιφερειακή του άμυνα, πόντος του Τόμας walk-up είναι λίγο ένα θέμα, με την έννοια ότι ναι, μεν μπορεί με αυτό το ταλέντο που έχει ως ομάδα να φτάνει εύκολα τους 100 πόντους, αλλά περίπου τόσους δέχεται και είναι το ζητούμενο. 9-2 η Ζάλγκυρης.
10: Μάλιστα. Ωραία. Να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, να δώσουμε για λίγο το λόγο στον Χρήστο Σαράντο, στο φιλικό που διεξάγεται στην Νέα Σμύρνη, Κωνσταντίνος Καρέλιας, βόλεϊ γυναικών, Πανιώνιος, Βάκιφμπανκ. Χρήστο.
6: Γεια σου Θάνο και στους φίλους ακροατές μας και πάλι εδώ από το κλειστό Ανδρέας Βαρίκας που γίνεται ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Εδώ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Βακίφμπανκ, η οποία έχει την Μπόσκοβιτς στο σερβίς, μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες παίχτρες του κόσμου, 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο, μια πανάκριβη ομάδα, αλλά ο Πανιώνιος είναι στο 5-5 με αυτή την ομάδα, αντιστοίχως και με τη Μιλίτσα Κούμπουρα που πλέον αγωνίζεται, είναι μία από τις πολλές μεταγραφές που έχει κάνει και ο Πανιώνιος. Από 2 πόντους η Ατανασίεβιτς, 2 η Κούμπουρα, η Γκρόζερ 1 πόντο, οι 5 πόντοι για τον Πανιώνιο, Ατανασίεβιτς, Κινές, Μπόσκοβιτς, Καζότ είναι οι πόντοι για την τουρκική ομάδα. Είναι το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Ιωάννα Καρέλια είναι η αρχηγός, η κόρη του για τον Πανιώνιο και είναι μέσα στην αρχική εξάδα, την Ις Ένεκεν. Εδώ η αρχηγός του Πανιωνίου μαζί με την Κατερίνα Ζακχαίου είναι οι κεντρικές. Η Λάουρα Ντικέμα, η Ολλανδέζα, είναι η πασαδόρος της ομάδας. Η Μιλίτσα Κούμπουρα, Διαγώνια, η Γκρόζερ μαζί με την Ατανασίεβιτς είναι οι ακραίες και βεβαίως η Μαρτίνα Ξανθοπούλου είναι η λίμπερο της ομάδας της Νέας Μέννης. 6-6 και η Γαλλίδα η Καζότ, πολυεθνική ομάδα, και η Βακίφμπανκ, η ομάδα που κατέκτησε φέτος το κύπελο πρωταθλητριών, το Champions League, 7 τον αριθμό έχει κατακτήσει και η Καζότ κάνει τον άσο σημαδεύοντας την Ατανασίεβιτς 7-6. Να θυμίσουμε νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια μεγαλειώδη νίκη απέναντι στη Γαλατά Σαράι, ένα ανέλπιστο αποτέλεσμα 3-1 την κάτοχο του Σεβ Καπ με μια καταπληκτική εμφάνιση, και ενώ έχασε το πρώτο σετ ήταν καταιγιστικό στη συνέχεια και εξασφάλισε θέση στον τελικό. Η Καζότ άλλος ένας άσος, είναι ο τρίτος πόντος για την Γαλλίδα στο 8-6-2 για πρώτη φορά για μια ομάδα, και δει εδώ για τη Βακίφμπανκ την τουρκική ομάδα, η οποία είναι βολεϊκή ομάδα, είναι παραγωγός ταλέντων εκτός από την αγορά μεγάλων παιχτριών από το εξωτερικό. 40 χρόνια είναι ο σύλλογος, αριθμοί πολύ λιγότερα από τη Γαλατά Σαράι, κακή υποδοχή, Μάρκοβα πολύ ψηλά, θα εκτελέσει 9-6 time out από την ομάδα του Πανιωνίου ο Τσάλ. Ο Τούρκος τεχνικός της ομάδας του Πανιωνίου παίρνει το time out, οπότε Θάνο, ο λόγος σε σένα.
10: Ο λόγος στον Γιάννη Δεντόπουλο, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός.
11: 9-4 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει δύο βολές, μία με τον Ταϊρίκ Τζόνς, μία στις δύο δηλαδή, και μία με τον Βεζένκοφ, και τώρα θα εκτελέσει και άλλες βολές γιατί έχει φύγει μόνος στον ευνηδιασμό ο Τάισον Ουόρντ και κέρδισε φάουλ καθώς από πίσω τον γκρέμισαν οι αντίπαλοι που τον κυνηγούσαν, πιο συγκεκριμένα ο Μπουτκεβίτσιος έπεσε πάνω του, δεν ακούμπησε την μπάλα, οπότε θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει χάσει δύο βολές. Θα μπορούσε να είναι το σκορ 9-6 αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι μέσα στο παιχνίδι αστοχές βολές. Το λέω αυτό γιατί τώρα είναι η σειρά του Tyson Ward να δοκιμάσει από τη γραμμή των βολών. Εύστοχο στην πρώτη 9-5 για τον Ολυμπιακό που βρέθηκε πίσω 9-2. Να πούμε ότι ήδη ο Βαλαντσιούνας είναι στον πάγκο. Μπήκε στη θέση του ο Μπλάζεβιτς. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος ξεκουράστηκε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Σιαλουάη, ενώ μπαίνει και η δεύτερη βολή από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Tyson Ward λοιπόν κάνει το σκορ 9-6, οπότε είναι ο πρώτος που αξιοποιεί ένα ζευγάρι βόλων, και επίθεση για τις Ζάλγκυρες με τον Κάλσεν Έντουαρτ, τον οποίο μαρκάρει ο Μακιντάιρ, σουτάρει από πολύ μακριά, διαμαρτύρεται ότι του έγινε φάουλ, τελικά η φάση εξελίσσεται, παίρνει το επιθετικό rebound ο Μπλάζεβιτς και με εύκολο τρόπο έπιασε στον ύπνο δυνάμεια του Ολυμπιακού, έκανε το σκορ 11-6. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ τώρα κάνει ωραία κίνηση μέσα στη ρακέτα και από μέση απόσταση 11-8 έχει ισορροπήσει σχετικά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί παρουσία του Ταϊρίκ Τζόνς να παίξει λίγο διαφορετική άμυνα, δηλαδή με αλλαγές και παγίδες. Ο Κάτσερ Έντουαρτ αστοχεί, ο Βεζένκοφ παίρνει το rebound, και ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση με τον Dorsey. Ο Dorsey έχει μπροστά του το Γκεντράιτης που είναι ο παίκτης που τον μαρκάρει. Ο Tyreek Jones δίνει στον McIntyre. Ο McIntyre κάνει το φοβερή φάση. Εγώ πίστευα ότι ήταν floater, δηλαδή έδινε καμπύλη στην μπάλα για να πάει στο καλάθι, αλλά αυτή ήταν πάσα alley-oop, την έπιασε με το ένα χέρι ο Tyreek Jones, την κάρφωσε με μανία και το σκορ γίνεται 11-10 για την Ζάλγκυρης. Προηγείται με ένα πόντο. Ο Ολυμπιακός έχει καλύψει μεγάλο κομμάτι της διαφοράς. Τώρα πάλι με φόλου και δεύτερη προσπάθεια η Ζάλγκυρης κάνει το σκορ 13-10 με τον Τουμπέλης. Τουμπέλης είχε συζητηθεί για τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, είχε ακουστεί το όνομά του, αλλά τελικά ο Μπαρτζόκας μάλλον τον κράτησε η Ζάλγκυρης, το ανανέωσε το συμβόλαιο. Και άλλη μια επίθεση από τον Τουμπέλης, ο οποίος έφτασε μέχρι μέσα 15-10, ένα 4-0 εκεί που ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στον πόντο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι λίγο ευάλωτος στην άμυνα και οι δύο παίζουν πολύ transition, δηλαδή και ο Ολυμπιακός φεύγει στον εφνιδιασμό και οι Ζάλγκυρες φεύγουν στον εφνιδιασμό. Ward προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα με τα δυσκολία, στα καταφέρνει, δίνει skip pass απέναντι δηλαδή για τον Dorsey, για τρεις ο Dorsey άστοχος. Βεζένκοφ με το ένα χέρι follow, 15-12 ο Βεζένκοφ, αν εξαιρέσουμε την άστοχη βολή, δείχνει ο πιο ψύχρεμος σε αυτό το ξεκίνημα, επιθετικά τουλάχιστον, και έχουμε το πρώτο time out του αγώνα με το σκορ να είναι στο 15-12 για τη Ζάλγκυρης, η οποία έχει πάρει 4 πόντους από τον Edwards, 5 από τον Βουτκεβίτσιους, ενώ ο Ολυμπιακός έχει την ίδια ώρα πάρει το Βεζένκοφ, στην ουσία έχει δει το Βεζένκοφ να σκοράρει 4 πόντους και να είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, time out.
10: Μάλιστα.
11: Μπορείς να αξιοποιήσεις το χρόνο.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Θα δώσουμε το λόγο στον Χρήστο Σαράντο. Πάμε στην Νέα Σμύρνη για τον φιλικό αγώνα γυναικών στο πλαίσιο του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας ανάμεσα στην Βάκιφ Μπανκ και τον Πανιόνιο Χρήστο.
6: 13-8 προηγείται η τουρκική ομάδα. Γι' αυτό το λόγο ο Γιουνούς Οτσάλ έχει πάρει ήδη και τα δύο time out. Η Οσμπάη θα είναι αυτή που θα κάνει το σερβί στα 3 μέτρα. Η Ατανασίεβιτς δεν έκανε καλή υποδοχή, αλλά δεν ήταν καλή και η πάσα της Οσμπάη, οπότε η Κούμπουρα μπλόκαρε την Μάρκοβα και πέτυχε ακόμη έναν πόντο, τέταρτο στο παιχνίδι. Μείωσε στο μείον 4, 13-9. Η Ατανασίεβιτς είναι στο σερβίς τώρα για την ομάδα του Πανιωνίου. Θόρυβόδης η ατμόσφαιρα, είναι και οι φίλοι του Πανιωνίου που έχουν έρθει εδώ. Η Μάρκοβα δεν κάνει καλή υποδοχή, αλλά παίρνει πολύ καλή πάσα και καρφώνει ξανά πάνω από το μπλοκ, και μάλιστα δύο κοριτσιών που είναι πάρα πολύ ψηλά, η Ζακέου και η Κούμπουρα. Η Μάρκοβα καταφέρνει ακόμη μια φορά να υπερβεί την ενδεχόμενη αντικσότητα, όχι για αυτήν όμως. 14-9 στο συν 5 η τουρκική ομάδα και η Μάρκοβα είναι στο σερβίς στην ευθεία, αλλά έξω. Προσπάθησε να πιέσει στο σημείο που καθόταν η Γκροζέρ, η Έλενα Γκροζέρ, η Τσέχα, μια νέα προσθήκη και αυτή για τον Πανιόνιο. 14-10 για την τουρκική ομάδα και η Ζακέου, η Κατερίνα Ζακέου, η Κύπρια είναι στο σερβίς, η σπουδαία αυτή κεντρικός, στο σημείο που βγαίνει πάρα πολύ άνετα η άμυνα. Ο πρώτος χρόνος με την Ζεχρά Γιουνές, η οποία μπαίνει και αυτή στην εξίσωση μετά από ώρα, είχε πετύχει τον πρώτο πόντο στο παιχνίδι. Η πανύψηλη κεντρική της ομάδας της Τουρκίας και η πιο ακριβοπληρωμένη τουρκάλα παίχτρια με συμβόλαιο 1,25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Ατανασίεβιτς θα πάρει, η Καρέλια προσπαθεί πρώτο χρόνο, Ξανθοπούλου θα προλάβει την άμυνα, η Κούμπουρα δεν μπορεί να νικήσει το μπλοκ, η Μπόσκοβιτς, Καρέλια καλή δουλειά εδώ, η Κούμπουρα ξανά, η άμυνα από τη Μάρκοβα, κόντρα μπάλα για τη Γαλατά Σαράι, η Μάρκοβα εκτελεί 16-10, η Βακίφ Μπάνκ παίζει καταπληκτικά, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι ένα πολύ ψηλό εμπόδιο σήμερα για τον Πανιόνιο και ένα τεστ για τον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ θετικό. Οι Γιουνές θα στείλει έξω την μπάλα, οπότε άκοπα θα κερδιθεί το side out για την ομάδα του Πανιωνίου. 16-11 παίρνει την αλλαγή που λέγαμε παλιά, μόνο που εδώ μετράνει πόντι ένθεν και κίδεν. Η Κούμπουρα είναι στο σερβίς 16-11 για την ομάδα της Βακίβ Μπανκ.
10: Μάλιστα, και εμείς θα επιστρέψουμε στον Γιάννη Τεντόπουλο στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό.
11: Με καλάθι του Βεζένκοφ, ο οποίος μία χάνει μάχες ή μάλλον τον κερδίζει ο Ντουμπέλης όταν επιτίθεται, και αυτός κερδίζει τον Ντουμπέλης όταν εκείνος επιτίθεται. Στην ουσία δηλαδή φαίνεται ότι είναι πιο καλός επιθετικός από αμυντικός και ο Βεζένκοφ και ο Ντουμπέλης, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο. Ο Βεζένκοφ έχει φτάσει στους 7 πόντους για τον Ολυμπιακό, είναι ο πρώτος σκόρ, και να πούμε ότι ακόμα και ο Τάιλερ Ντόρση έχασε βολή. Το σκόρ είναι 17-15, στο 15-12 είχε μία στις δύο. Άρα τρεις παίκτες του Ολυμπιακού έχουν μία στις δύο βολές. Επίθεση με τον Μαντουλό, ο Στέρλινγκ Μπράουν απόκτημα από την Παρτίζαν, σουτάρει από μέση απόσταση εύστοχος, 19-15. Μπροστά η Ζάλγκυρης, η οποία έχει πολύ ψηλό ποσοστό ευστοχίας. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει όσο μπορεί, ειδικά όταν κλέβει την μπάλα. Στο σετ παιχνίδι ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό του, περισσότερο βασίζεται στην ποιότητα του Βεζένκοφ. Να και μια λύση που δίνει ο Μακιντάιρ, ο οποίος περνάει και από τη γραμμή, από το ύψος της γραμμής των ελευθέρων βολών, με ένα jump shoot μειώνει σε 19-17. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και γρήγορος ρυθμός. Είπαμε κατάμεστη Ζαλγκύριος αρένα, 42 σερί sold out. Άστοχος ο Βαλαντσιούνας, αλλά επιθετικό rebound. Άστοχος και ο Μαντουλό στο τρίποντο και το rebound για τον Ολυμπιακό, που έχει την επίθεση με τον Μακιντάιρ. Για τρεις ο Μακιντάιρ, σίδερο. Έκανε την προσπάθεια με στόχο να προσπεράσει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ευστόχησε. Πήγε να εκμεύσει ένα επιθετικό φάουλ εκεί, ενώ ο Γουόρνταλα Βαλαντσιούνας στην πρώτη του προσωπική φάση με μια τρίπλα πέρασε πίσω από την πλάτη του Ντόρσεϊ και κάρφωσε την μπάλα δυνατά στο καλάθι του Ολυμπιακού. 21-17, επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πάει να κάνει ανάποδο lay-up, φάουλ, νομίζω ότι είναι το δεύτερο του Βαλαντσιούνας. Θα σιγουρευτούμε, γιατί ο Βαλαντσιούνας με το σώμα μετακινήθηκε την ώρα που πήγε να πάρει την εσωτερική ο Ταϊρίκ Τζόνς. Βέβαια διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι, αλλά και ο Βαλαντσιούνας διαμαρτύρεται, αλλά είναι το δεύτερο φάουλ όντως, και είναι αυτό σημαντικό. Ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος της επιλογής του Ταϊρίκ Τζόνς, που δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια λόγω ύψους τον Βαλαντσιούνας, αλλά στα πόδια μπορεί να τον ταλαιπωρήσει και να κυνηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τώρα, το ερώτημα είναι αν ο Ταϊρίκ Τζόνς, που κέρδισε δύο βολές, ενώ κρατάει, παρότι είναι πρώτη περίοδος και έχει δύο φάουλ ο Βαλαντσιούνας, ο Τόμας Μασιούλης τον κρατάει στο παιχνίδι. Να δούμε αν ο Ταϊρίκ Τζόνς θα βάλει και τις δύο βολές. Βάζει την πρώτη, 21-18, μειώνει ο Ολυμπιακός, ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν δέχεται τις πρώτες βοήθειες για ένα χτύπημα στη μύτη. Ταϊρίκ Τζόνς νωρίτερα και είχε μία στις δύο, να δούμε τώρα, 2-2, ο πρώτος που βάζει και το ζευγάρι των βολών, βάζει και τις δύο δηλαδή, 21-19, 1 και 22 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με ένταση, ο Γκριγκόνης, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι στην πεντάδα με τον Βαλαντσιούνας, ο οποίος ποστάρει με τον Ταϊρίκ Τζόνς να προσπαθεί να μην του επιτρέψει. Πάσα απέναντι, πολύ ωραία πάσα για τον Σιρβίτης, ο οποίος ήταν διαγώνια στην απέναντι πλευρά. Στις 45 μοίρες πήρε την μπάλα από την πάσα του Λιθανού γίγαντα και ευστόχησε. Κάτι που κάνει και ο Ντόρσεϊ πολύ γρήγορα, ενώ βλέπουμε και τον Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού από πέρσι στις Άλγκυρες, που είναι ως συνήθως, δηλαδή δεν είναι και έκπληξη, είναι τραυματίας. Αυτός ήταν ένας λόγος που η παραμονή του στον Ολυμπιακό, τότε βέβαια δεν έγινε αυτό, ο ίδιος βρήκε μεγάλο συμβόλαιο στη Ζάλγκυρη και έφυγε. Δεν πρόλαβε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σουτ για τρεις από τον Γκριγκόνης, είναι άστοχο. Rebound από τον Ward, ο οποίος με χαστούκι δίνει την μπάλα στα χέρια του Βεζένκοφ. Ηρεμήστε, φωνάζει ο Βεζένκοφ, και ο Μακιντάιρ κατεβάζει την μπάλα, κάνει έτσι ένα γρήγορο βήμα για να περάσει τη γραμμή, τη μεσαία γραμμή, για να μην χρεωθεί 8 δευτερόλεπτα η ομάδα του. Μένουν 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η περίοδος. Όλα για τον Ολυμπιακό, ή σχεδόν όλα. Κάτι δέκατα είναι η απόκληση. Ντόρσεϊ θα πάρει μόνος του αυτό στην ευθύνη. Σουτάρει για 3. άστοχος. Ο Ντόρση πήγε με τρίποντα να ισοφαρίσει, αλλά δεν ήταν. Φάνηκε ότι το σουτ δεν ήταν ακριβώς όπως θα το περίμενε. Παρ' όλα αυτά τελείωσε, βρήκε έτσι Στεφάνη και βγήκε έξω. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός μάζεψε τους 7 πόντους με τους οποίους έχανε στο ξεκίνημα. Θυμίζω 9-2. Το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο είναι 24-21. Και έτσι το μάτς προμηνείται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι δύο ομάδες είναι από αυτές που θεωρούνται φαβορεί ο Ολυμπιακός περισσότερο ως κάτοχος του τίτλου, αλλά και η Ζάλγκυρης που πέρσι μπήκε στα play-off και το πανηγύρισε, ότι φέτος θα επιστρέψει στα play-off με στόχο να πάει ακόμα και στο Final Four.
10: Αυτά λοιπόν στο πρώτο δεκάλεπτο, στον αγώνα της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Εμείς πάμε στο κλειστό της Νέας Μύωνης, στο Ανδρέας Βαρίκας. Δίνουμε το λόγο στο Χρήστο Σαράντο.
6: 22-16 η Βακίφ Μπάνγκ, η Ζακχαίου θα πάρει άσο και θα μειώσει. 22-17 η τουρκική ομάδα απειλεί σχεδόν με όλες τις παίκτριες, είναι ανώτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Πανιώνιος προσπαθεί να κρατηθεί τώρα με την Κατερίνα Ζακχαίου ξανά στο σερβίς, η μπάλα έσπασε στο φιλέ, δεν ήταν έτοιμη εκεί η Ατσάρ να βγάλει την υποδοχή. Βαθιά τώρα θα βγει από την Γιακίν και θα τελειώσει τη φάση Γκυνές, η οποία θα πετύχει τον τέταρτο πόντο της, 23-17. 4 πόντους η Γκυνές, 7 πόντους η Μάρκοβα, η οποία είναι καταπληκτική. Από την άλλη πλευρά, πρώτη σκόρερ για τον Πανιόνιο είναι η Μιλίτσα Κούμπουρα, νέο αποκτηθής από τον Ολυμπιακό, μέχρι τον Ολυμπιακό αγωνιζόταν μέχρι την προηγούμενη σεζόν. Ξανθοπούλου, ξανά η Κούμπουρα, θα βγει άμυνα από την Οσμπάη, σηκώνει η Μάρκοβα, η Καζό, το πλασέ, είναι εκεί η Ντικέμα, η Κούμπουρα ζητάει block out, είναι έξω η μπάλα, λέει η Καζότο ότι δεν την έχει ακουμπήσει. 24-17 set point για την τουρκική ομάδα μετά από αυτό το άστοχο καρφί που έκανε η Μιλίτσα Κούμπουρα. Περισσότερο προσπαθούσε να πάρει block out, εδώ υπάρχει challenge από την πλευρά του Πανιωνίου για να διεκδικήσει αυτό το πόντο. Ήταν στο 23-17, τώρα 24-17 να γίνει 23-18 το σκορ, εφόσον αποδειχθεί ότι η μπάλα βρήκε στα δάχτυλα της Γαλλίδας, της Ελένα Καζότη, η οποία βρισκόταν εκεί για να μπλοκάρει την διαγώνιο της ομάδας του Πανιωνίου, την Κούμπουρα, αλλά δεν έχει αγγίξει μπάλα, οπότε το challenge δεν είναι κερδισμένο για τον Πανιώνιο. Η Καζότη το είχε πει ότι δεν βρήκε την μπάλα και έλεγε αλήθεια. 24-17 set point με την Ζεχρά Γιουνές, την αρχηγό της η Βακίφ Μπάνγκ, στο σερβίς, δεν είναι καλή υποδοχή, είναι άσος από την Γκρόζερη. Κούμπουρα δεν ήταν έτοιμη. 25-17 τελειώνει το πρώτο set με συνοπτικές διαδικασίες, θα έλεγε κανείς, με την πλουραλισμό που έχει η Βακίφ Μπάνγκ. Αλλά έχοντας δει τι έγινε νωρίτερα με το Γαλατά με τον ΠΑΟΚ, να δούμε μήπως μπορέσει ο Πανιώνιος να γίνει πιο ανταγωνιστικός στη συνέχεια, γιατί εδώ έδειξε την ανωτερότητά της η τουρκική ομάδα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θάνο, γυρίζουμε σε σένα και σε λίγο θα...
10: 25-17 λοιπόν το πρώτο σετ για την Βάκιφ Μπάνκ στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Δεντόπουλο.
11: Εντυπωσιακή τάπα του Χολ, ο οποίος σταμάτησε το σερβίτι στον αέρα, και το σκορ παραμένει 24-21. Έχει χάσει και ο αστόχησε ο Φουρνιέ σε ένα τρίποντο. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πεντάδα στην ουσία, μόνο ο Ward έχει μείνει στη θέση 3, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ward, Εντζάι στο 4 και Χολ στο 5. Ο Μοντέρο τώρα κατεβάζει την μπάλα, να δούμε τι θα κάνει ο άσος από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ο οποίος εντυπωσίασε στον τελικό του Super Cup με τα μαγικά του. Τώρα στη γωνία ο Ward σουτάρει για τρεις, ούτε τώρα, airball, πολύ κακό σουτ από το Ward, ευθυδιασμός, ο Σιρβίτης πιάνει την μπάλα με πολύ καλή ισορροπία σώματος, την αφήνει στο καλάθι του Ολυμπιακού. Είπαμε και οι δύο ομάδες τρέχουν στον ευθυδιασμό, πιο πολύ τα έχει καταφέρει η Ζάλγκυρης, γιατί παίρνει τα rebound. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση δεν είδα τι έγινε, γιατί εκείνη την ώρα μας έδειχναν την επαναληπτική προβολή. Έχω την αίσθηση ότι ο Γκριγκόνης έχει κάνει φάουλ, σηκώνει το χέρι του, αλλά δεν είδαμε αν είναι πάνω στην προσπάθεια ή να παίξω. Ο Στέρλινγκ Μπράουν που είχε τραυματιστεί, να βλέπουμε τώρα το Φουρνιέ, ο οποίος πηγαίνει προς τα μέσα και τον σπρώχνει ο Γκριγκόνης, αλλά από πίσω. Και λογικά αυτό πρέπει να δίνει δύο βολές και η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό είναι. Είναι με βάση τον καινούριο κανονισμό. Δεν είναι το σκληρό φάουλ που λέμε, αλλά είναι το φάουλ που κάνει κάποιος για να σταματήσει την επίθεση και το ρυθμό του αγώνα, που στην ουσία η ποινή που επιφέρει είναι ό,τι και το περσινό αντιαθλητικό. Ο Φουρνιέ βάζει και τις δύο βολές και ο Ολυμπιακός θα έχει πάλι την μπάλα με αυτά την γκάφα του Γκριγκόνης, γιατί υπήρχαν παίκτες, συμπαίκτες του να περιμένουν. Ο Γκριγκόνης πήγε στον πάγκο κατευθείαν με το disruptive foul, όπως λέγεται. Αυτή είναι η κατηγορία. Το flagrant είναι το σκληρό foul. Το disruptive δεν πιάνεται στα δύο που χρειάζεται για να αποβληθεί κάποιος. Ο Φουρνιέ είναι άστοχος. Προσπαθεί να διεκδικήσει, αλλά δεν μπορεί να καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Ντόντα Χολ το καθάρισε εκεί ο Μπλάζεβιτς. Ο Μπλάζεβιτς τώρα είναι έξω από τη γραμμή των 6.75. Φουρνιέ, πολύ ωραία άμυνα με το ένα χέρι. Κλέβει την μπάλα, ανοίγει στον ευνηδιασμό. Εντζάι, έχει γυρίσει η Ζάλγκυρης. Μοντέρο πηγαίνει και με ταμπλό αστοχή. Πάλι όμως με δικό του δεύτερο χαστούκι. Έχουν αρχίσει και χαστουκίζουν την μπάλα. Δεν μπορεί να την πιάσει κανείς με τις μάχες που γίνεται. Και προτιμάνε να βάζουν το ένα χέρι, να τη χαστουκίζουν μήπως την πάρει κάποιος συμπαίκτης τους. Φανταστική πάσα και φανταστική συνεργασία καταρχάς. Φουρνιέ, Χολ. Ο Χολ πήγαινε προς το καλάθι και βλέποντας την άμυνα να έρχεται πάνω του, με σκαστή πάσα βρήκε τον Εντζάι, ο οποίος κέρδισε φάουλ. Τον γκρέμισαν εκεί στην προσπάθεια που έκανε να τελειώσει την επίθεση. Οπότε ο Εντζάι θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 26-23. Ο Εντζάι που αφήνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Είναι ένα τεσάρι που συμπληρώνει το Βεζένκο, βάζει την πρώτη βολή. Δεν είναι όπως ο Πίτερς που ήταν σχεδόν ίδιοι. Μάλιστα στον τελικό με τον ΠΑΟΚ του Super Cup, γιατί ο Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση μόλις πριν λιγότερο από 48 ώρες, κατέκτησε το πρώτο του τίτλο για φέτος στο Super Cup. Ο Εντζάι έπαιξε και 5, γιατί ήταν τιμωρημένος ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Μιλουτίνοφ απουσιάζει από τον Ολυμπιακό, όπως απουσιάζει και ο Τζόζεφ, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση και είναι εκτός. Με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι, καθώς έκανε μπροσπίσω ο Σιρβίτης, να πω ότι είναι έξω και ο Μιλουτίνοφ δεν έχει ταξιδέψει, δεν θα παίξει ούτε και με την Πολώνια. Είναι έξω ο Τζόζεφ, έχει πρόβλημα στη μέση και για πρώτη φορά στη δωδεκάδα μετά του Ολυμπιακού, μετά από 11 χρόνια, είναι ο Μπράιαν Ντάνστον, ο σέντερ που είναι 40 χρονών πια. Πρόπερσι έπαιζε Ζαλγκύρης, πέρσι στην Αρμάνη, αλλά τη μεγάλη καριέρα την έκανε μετά τον Ολυμπιακό στην ΕΦΕΣ, που έπαιξε 8 χρόνια και πήρε 2 Ευρωλίγκες. Στα 40 χρόνια ήρθε ως βοηθητικός στην προπόνηση και ο Μπαρτζόκας έκρινε ότι μπορεί να μείνει και να βοηθήσει. Φανταστική η πάσα του Μοντέρο στον Εντζάι και ο Ολυμπιακός εδώ τα καταφέρνει να τελειώσει πολύ ωραία μια φάση και να μειώσει, να περάσει μπροστά 27-26, γιατί νωρίτερα ο Εντζάι είχε βάλει τις βολές. 26 λοιπόν, 27, πρώτη φορά μπροστά ο Ολυμπιακός που περνάει, αυξάνει τη διαφορά γιατί βάζει ένα lay-up στον ευνηδιασμό ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ και το σκορ γίνεται 26-29. Έξαλλος ο προπονητής της Ζάλγκυρης. Καλή time out γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα σερί 8-0.
10: Πάμε στο βόλεϊ, Χρήστο.
6: Δεύτερο σετ εδώ, 1-1. Πρώτο καρβί της Μόσκοβιτς έξω, δεύτερο της Γκιουνές μέσα. Έτσι διαμορφώνεται Βακίφ Μπανκ Πανιόνιος αυτό το δεύτερο αγώνα, ημιτελικό αγώνα για το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Η Μάρκοβα θα πάρει και πάλι ένα block out και θα πετύχει ακόμη ένα πόντο, τον 8ο στο παιχνίδι. Είναι εντυπωσιακή η Ρωσίδα, ακραία, η Δήμετρη, ακραία 25χρονη της ομάδας της Βακίφ Μπανκ. Και στο σερβίς είναι η Τανζούος Μπάι, πασαδόρος της ομάδας της Τουρκίας. Θα προλάβει Ατανασίεβιτς. Η Τικέμα για την Κούμπουρα στην ευθεία, εντυπωσιακή ήταν η Γκιούλ και το καρφί της Μπόσκοβιτς είναι έξω, όπως και νωρίτερα 2-2. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι έκανε η Αιλούλ Γιουτζίνη Λίμπερο της ομάδας της Τουρκίας μια εντυπωσιακή άμυνα στο καρφί της Κούμπουρα. 2-2 με την Ατανασίεβιτς στο σερβίς. Η Καζότ δύσκολα αλλά αποτελεσματικά. Η Μπόσκοβιτς με πλασέ κόβει τον μπλοκ. Δεύτερη ευκαιρία για τη Βακίφ Μπανκ. Η Μάρκοβα δεν συγχωρεί και πάλι ακόμη ένας πόντος στην διαγώνιο 3-2 η τουρκική ομάδα που έχει τις επιλογές. Η αλλαγή Ζακέου βγαίνει εκτός. Η Σέτναν, ένα ακόμη απόκτημα που την είδαμε να αγωνίζεται πέρυσι στην ΑΕΚ, μπαίνει στην θέση της Κύπριας.
10: 3-2 στο δεύτερο σετ, προηγείται η τουρκική ομάδα η οποία πήρε και το πρώτο. Και επιστρέφουμε στο μπάσκετ, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, Γιάννης Δεντόπουλος.
11: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με ένα σερί 8-0, είπαμε από το 26-21 προηγείται, 29-26. Ο Μπαρτζόκας κάνει και κλείνει την αλλαγή όλης της πεντάδας. Έχει βάλει τον Παπα-Νικολάου στη θέση του Ward. Ήταν ο μόνος που είχε μείνει από την αρχική πεντάδα. Και ο Ολυμπιακός σαν να έχει αλλάξει ταχύτητα τώρα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την πρότασή μου. Ο Στέρλινγκ Μπράουν με ένα σούτ από μέση απόσταση μειώνει τη διαφορά στον πόντο 28-29. Επίθεση τώρα από τον Μοντέρο, ο οποίος είναι άστοχος, όμως έχει τον Τούντα Χολ και παίρνει το επιθετικό rebound. Φουρνιέ στη γωνία με τον Στέρλινγκ Μπράουν να το μαρκάρει. Ο Φουρνιέ κρατάει την μπάλα, παίρνει το screen από τον Τούντα Χολ και πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία μάλλον φάση από τον ίδιο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πιστεύαμε ότι θα κάνει πάσα στον Τούντα Χολ που ερχόταν από δεξιά του. Τελικά έκανε στο ένα πόδι μπάσιμο και με καμπύλη στην μπάλα έκανε το σκορ 28-31. Εντυπωσιακός ο Φουρνιέ σε αυτό το δίλεπτο, εντυπωσιακός και ο Στέρλινγκ Μπράουν που βάζει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι και μειώνει πάλι στον πόντο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 31-30. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο να γράφουν τα σκορ και κυρίως το στατιστικό, να ξέρετε, έχει μείνει στο 26-25. Γι' αυτό πολλές φορές θα με δείτε διστακτικό να πω πόντους ή στατιστικά. Δεν ενημερώνονται. Έχει αλλάξει και, έτσι, ο τύπος του site. Εδώ, σουτ για τρεις από τον Φουρνιέ. Είναι άστοχος, αλλά ο Παπα-Νικολάου παρισφρεί στη ρακέτα και με δεύτερη προσπάθεια, με follow στην ουσία με τα δύο χέρια, έκανε το σκορ 30-33. Το πρώτο καλάθι του αρχηγού του Ολυμπιακού. Πάλι Στέρλινγκ Μπράουν για τρεις, είναι άστοχος. Πηδάει ο Χολ να πάρει το rebound. Τελικά η μπάλα φτάνει στους Λιθουανούς. Φάουλ από το Φουρνιέ. Να δούμε αν είναι το δεύτερο του Φουρνιέ. Γιατί αν είναι το δεύτερο, ο Μπαρτζόκας συνηθίζει να τους βγάζει όποιος κάνει σε μία περίοδο δύο φάουλ. Για να δούμε. Όχι, ο Φουρνιέ δεν μας έχουν δείξει ακόμα αν είναι το δεύτερο φάουλ του Φουρνιέ. Εξαρτάται σε ποιον έδωσαν το προηγούμενο, γιατί ήταν παγίδα και σφύριξαν φάουλ, αλλά ήταν δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Σουτ για τρεις για τους Λιθουανούς, άστοχος, rebound ο Παπα-Νικολάου για το Μοντέρο. Το τρίποντο το έκανε ο Γκεντράιτης. Μοντέρο προσπαθεί να το μαρκάρει, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέω. Το προσπαθεί να το μερκάρει ο Γκεντράιτης, γιατί ο Μοντέρο έχει τέτοια τεχνική κατάρτιση. Έχουμε πει ότι μοιάζει με χορευτή πάνω στο παρκέ. Νομίζω ότι γλιστράει και μάλιστα επί τούτου, βλέποντας πόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει στον Γκεντράιτης, αλλάζει playmaker και βάζει τον Μαντούλο, τον Γερμανό, για να κυνηγήσει τον Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρ, απόκτημα του Ολυμπιακού. Πολλοί το χαρακτήρισαν, μάλιστα ίσως να παίζουν, όχι ίσως να παίζουν, στις ψηφοφορίες που έγιναν, η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού χαρακτηρίστηκε ο Μοντέρο, που ήταν και μέλος της καλύτερης πεντάδας πέρσι ως παίχτης της Βαλένθια που έφτασε μέχρι το Final Four, και δεύτερη καλύτερη μεταγραφή το Βαλανσιούνας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μεταγραφές όπως ο Γιαμπουσέλε, αλλά και πολλοί παίχτες. Ο Μάικ Τζέιμς άλλαξε στέγη, ο Σέιν Λάρκιν άλλαξε στέγη. Έχουμε μεγάλες αλλαγές στα ρόστερ της Ευρωλίγκας. Ο προπονητής της Ζάλγκυρης ζήτησε challenge γιατί αφισβητεί ότι ήταν στην προσπάθεια που έκανε ο Μοντέρο για το σουτ. Ότι δηλαδή έχει γίνει το φάουλ χαμηλά. Το θέμα είναι πότε σφύριξαν διαιτές, γιατί έγιναν και το δίνουν χαμηλά. Είναι πότε σφύριξαν, γιατί του έγινε φάουλ στο Μοντέρο και χαμηλά και ψηλά. Αν δεν είχαν σφύριξει το πρώτο και το σφύριξαν το δεύτερο, θα ήταν δύο βολές. Αλλά προφανώς οι διαιτές, αφού συγκεντρώνονται εκεί, λένε πού σφύριξες, εδώ σφύριξα. Άρα διάλαξε και αυτό με το πότε μετράει ένα καλάθι. Η μπάλα πάει χαμηλά για τον Ολυμπιακό έξω, απ' έξω, γιατί κρίθηκε ότι δεν είχε αρχίσει την άνοδο προς το καλάθι. 30-35 προηγεί το Ολυμπιακός. Μετράει το καλάθι με τον Φουρνιέ. Εδώ δεν είχε μπει μπάλα, γι' αυτό παρασύρθηκα. Τώρα καταλάβαμε όλοι. Εμείς μάλλον, που δεν είμαστε στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε στο γήπεδο, είμαστε στο στούντιο. Ο Φουρνιέ άφησε την μπάλα στο καλάθι, δεν μπήκε. Αλλά τελικά μάλλον ο Μαντουλό ήταν αυτός που κούνησε το διχτάκι παρατύπως και προφανώς οι διαιτητές μέτρησαν το καλάθι. 8 πόντους ο Φουρνιέ, 30-35 Ολυμπιακός, κακή πάσα του Παπα-Νικολάου στο Φουρνιέ, στον Ντόντα Χολ, δεν είναι πάσα αυτή για ένα ψηλό που εκεί δεν μπορεί να έχει το κοντρόλ που έχει ένας γκάρντ. Παρόλα αυτά συνεχίζει να στοχεί πλέον στα τρίποντα η ομάδα της Ζάλγκυρης, που έχει ξαφνιαστεί από την άνοδο και της ταχύτητας του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και της ποιότητας.
10: Άρα είμαστε 4 λεπτά περίπου πριν το τέλος του ημιχρόνου.
11: 4 και 11, κάτσε να σου πω τώρα. 30-37, γιατί έβλεπα το Μοντέρο να παίρνει φόρα. Φτάνει μέχρι σχεδόν 2 μέτρα από το καλάθι και κάνει το σκορ 30-37. Μοντέρο και Βεζέγκο, και συγγνώμη, Μοντέρο, Χολ, Εντζάι και Φουρνιέ άλλαξαν την ταχύτητα του Ολυμπιακού. 30-37. 3 και...
0: Ερασπορ 101,8.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Ακούτε Ερασπορ.
10: Ακούτε Ερασπορ σε 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Για λίγο στη Νέα Σμύρνη. Χρήστο, τι γίνεται?
6: Εδώ είναι η τουρκική ομάδα, η Βακίφμαν, που προηγείται 9-6. Προσπαθεί να κρατηθεί κοντά στο σκορ η ομάδα του Πανιωνίου και μπήκε και η Ανθή Βασιλαντονάκη στο παιχνίδι. Μια πολύ σπουδαία παίχτρια που αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς και ήρθε μετά από 12 χρόνια, επέστρεψε στην Ελλάδα. Από την άλλη, η Μάρκοβα το βιολί της είναι καταπληκτική στην πίσω ζώνη και στην πρώτη στιγμή η Ρωσίδα έχει ξεπεράσει την πίσω διψήφιο αριθμό πόντων και πετυχαίνει ακόμα έναν. 16, τα πράγματα δεν φαίνονται εύκολα. Φαίνονται πολύ δύσκολα μάλλον για τον Πανιόνιο, γιατί η Βακίφμπαν έχει απειλή από όλες τις πλευρές. Είναι
10: θα επιστρέψουμε,
6: ομάδα.
10: Χρήστο, πάμε ξανά στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
11: Ο Ολυμπιακός προηγείται 37-30, 3 και 15 πριν το τέλος, και οι διαιτητές θέλουν να δουν τη φάση, γιατί πήγε ο Εντζάι να κόψει την μπάλα, να κλέψει την μπάλα. Ο Μεν Πέρες έδειξε ότι η μπάλα είναι για τη Ζάλγκυρης, αλλά έρχεται ο Καρντούμ και έχει αντίθετη γνώμη και θέλει να το δούνε, γιατί υπάρχει υποψία ότι χτύπησε στον παίκτη της Ζάλγκυρης πριν βγει έξω. Αυτό θέλουν να δούνε τώρα, γιατί είπαμε χαμήλωσε πάρα πολύ ο Εντζάι, χτύπησε την μπάλα. Ο διαιτητής βάσης του καλαθιού είδε ότι την έβγαλε ο Εντζάι, αλλά υπήρχε υποψία και από τον άλλο διαιτητή που είναι δίπλα στη φάση ότι χτύπησε στα πόδια του παίκτη της Λουθανικής ομάδας. Οπότε μόνοι τους πάνε να δουν τη φάση. Θέλουν να δουν και το ρολόι. Τελικά η μπάλα παραμένει το περισσότερο το χρόνο. Κοιτάνε 0,8, δηλαδή 8 δέκατο δευτερολέπτο έμεινε με τη Ζάλγκυρης, για τη Ζάλγκυρης. Άρα αυτό το κέρδος που είχε ο Ολυμπιακός με την άμυνα του Εντζάι είναι να καθυστερήσει την επίθεση και να τους μένουν με επαναφορά από η baseline κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού 8 δέκατα, ένα tip δηλαδή. Για να δούμε, ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στο να βγάλει την άμυνα και δεν τη βγάζει. Φοβερό αυτό, με το που πηγαίνει η μπάλα στα χέρια του Μπέλης. Ο του Μπέλης σηκώνεται, σουτάρει γρήγορα και αυτή η μπάλα δηλαδή αναπηδά στο Στεφάνι και προσγειώνεται στο διχτάκι του Ολυμπιακού. Ήθελε και λίγο τίκης, καθάλωσε η μπάλα. 32-37, κίνηση μέσα στη ρακέτα πάλι από τον του Μπέλης, ο οποίος είναι ο άλυτος γρίφος μέχρι στιγμής για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που έχει ταλαιπωρήσει περισσότερο τους ερυθρόλεπους, ενώ έχουν ελέγξει αμυντικά όλη την υπόλοιπη το υπόλοιπο ρόστερ ας πούμε της Αλγκύρης. Τώρα Μοντέρο σταματάει με ταμπλό πολύ γλυκό
14: ο γλυκός ο καρπός του Μοντέρο, ο οποίος παρότι δεν είχε ισορροπία, κατάφερε να ρυθμίσει τον καρπό του και να ευστοχίσει. Σουτ για τρεις από τον πρώην πράσινο τον Μάριος Γκριγκόνης και έτσι το 34-39 γίνεται 37-39 και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Χολ, Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου πηγαίνει προς τα δεξιά, δίνει στο Χολ, κακή πάσα από τον Παπα-Νικολάου. Ευνηδιασμός, προσέχει ο Ολυμπιακός να μην κάνει κάποιο φάουλ και χρεωθεί αντιαθλητικό. Εδώ από την κακή πάσα και κακή εκτίμηση του Παπα-Νικολάου προσπάθησε να βρει το Χολ, βρήκε παίχτες της Αλγκύρης μόνο και ο ευνηδιασμός έδωσε το δικαίωμα στην γηπεδούχο ομάδα να ισοφαρίσει 39-39. Η Ζάλγκυρης ξεκίνησε με ευστοχία, αλλά από ένα σημείο και μετά η βελτίωση της άμυνας του Ολυμπιακού την έχει οδηγήσει σε πολλά άστοχα σούτ. 2 στα 12 ήταν μέχρι να ευστοχίσει ο Γκριγκόνης στο προηγούμενο τρίποντο και πλέον η Ζάλγκυρης σκοράρει μόνο στον ευνηδιασμό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη με την προσθήκη των ποιοτικών γκάρντ όπως ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ αρχίζει να κάνει πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό το παιχνίδι του και η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω με πολύ γρήγορο ρυθμό. Το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικός εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός ή αλλιώς ποιος θα ελέγξει το ρυθμό και να τον πάει εκεί που τον βολεύει εκείνον περισσότερο. Προς το παρόν είναι και η Ζάλγκυρης μέσα στο γήπεδό της σε 15.000 κόσμο και είπαμε Σακίλ Ονίλ στο γήπεδο, Σαμπόνης. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι παίζει χωρίς Τζόζεφ και Μιλουτίνοφ. Ο Τζόζεφ είναι απουσία της τελευταίας στιγμής, είχε ενόχληση στη μέση, ενώ από την άλλη δεν παίζει ο Γκος, ο πρώην ερυθρόλεπτος για την ομάδα της Ζάλγκυρης.
10: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν time out. Πάμε για λίγο στη Νέα Σμύρνη. Χρήστο.
6: 14-8 έχει αυξήσει τη διαφορά η Βακίφμπανκ, η οποία δεν παίζεται. Η Μάρκοβα συνεχίζει να πυροβολεί ανεξέλεγκτα. Έχει προσθεθεί και η Μπόσκοβιτς που κάνει επίσης δυναμικό παιχνίδι, ενώ ο Πανιώνιος δεν βρίσκει λύσεις στην επίθεση, δεν βρίσκει στην άμυνα έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν βρίσκει ούτε στην επίθεση, οπότε είμαστε στο μείον 7 για τον Πανιώνιο, 15-8 και συνεχίζει το σερβίς πασαδόρος της ομάδας της Βακίφμπανκ. Ήταν Ζου, ο Σμπάι, υποδοχή, πρώτος χρόνος με τη Ζακέο.
10: 15-8 λοιπόν, βρίσκεται πίσω ο Πανιώνιος, πάμε ξανά στον αγώνα της Ζάλγκυρης τον Ολυμπιακό.
14: Λοιπόν, εδώ είδαμε μια περίεργη φάση. Τελικά η εκτίμηση των διαιτητών ήταν ότι έκανε επιθετικό φάουλ ο Φουρνιέ. Οπότε η μπάλα θα πάει για την λιθουανική ομάδα. 9-2 είναι πλέον το επιμέρους σκορ για την Ζάλγκυρης, η οποία εδώ πρέπει να έχει βγει έξω ο Τουμπέλης. Παρ' όλα αυτά δίνει στον Κάρλσεν Έντουαρτς, ο οποίος είχε πετύχει και το προηγούμενο καλάθι και η Ζάλγκυρης κάνει το 11-2. 8ος πόντος για τον Κάρλσεν Έντουαρτς και προηγείται η λιθουανική ομάδα 41-39. Ωραία φάση και ωραία πάσα για τον Εντζάι, ο οποίος με τα αριστερό αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ισοφαρίζει 41-41 και νομίζω ότι έχει κερδίσει και φάουλ. Έχει πάρα πολύ θόρυβο. Καταρχάς δεν είμαστε στο γήπεδο, δεν είναι και φάουλ. Το φάουλ είναι σίγουρα. Νομίζω ότι πρέπει να το δώσαν. Εδώ βλέπουμε replay από την προηγούμενη φάση. Ο Βαλαντσιώνας πηγαίνει στον πάγκο. Βάζει τον Μπουτκεβίτσιους. Χαμηλώνει το σχήμα. Ο Μπλάζεβιτς είναι στο παρκέ σε ρόλο 5. 1 και 14 απομένει. Ενώ ο Μπουτκεβίτσιους περνάει στο παρκέ. 41-41. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι προηγήθηκε 30-37 με μια έκρηξη στο παιχνίδι. Και ο Τουμπέλης πήγαινε στον πάγκο. Άρα έκανε δύο αλλαγές ο προπονητής της Ζάλγκυρης, ο Τόμας Μασιούλης. Και πραγματικά ο Εντζάι ετοιμάζεται για την ελεύθερη βολή, γιατί του κάναν φάουλ στην προηγούμενη προσπάθεια. 41. Επανάληψη διαιτητές. Δεν μπήκε μπαλά μέσα. Ενώ Φουρνιέ προφανώς, γιατί αυτό ήταν το δεύτερο του φάουλ σε μία περίοδο, πήγε κατευθείαν στον πάγκο. Πρέπει να έχει επιστρέψει. Να δούμε ποιος έχει επιστρέψει. Και τη βάζει τη βολή εκτελεσμένη δύο φορές. Ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά με τον Εντζάι να έχει αυτό το έμεσο τρίποντο. 41-42, 1 και 9 πριν από το τέλος. Έχει επιστρέψει ο Ντόρσεϊ για να παίξει πάνω στον Κάρλσεν Έντουαρτς. Μια καλαθομηχανή ο Κάρλσεν Έντουαρτς. Το θυμάται ο Ολυμπιακός από τις μονομαχίες του με τη Φενέρ.
11: κι άλλο επιθετικό rebound για τη Ζάλγκυρης. Σούτ από τον Κάρτσερ Έντουαρτς μέσα. Ο Κάρτσερ Έντουαρτς έχει δολοφονικό σούτ. Γελάει και ο Σακίλ, γελάει και ο Σαμπόνης. 44-42. Με τον Κάρτσερ Έντουαρτς να είναι διψήφιος. Ο Τάιλερ Ντόρση απαντάει. Και το 44-42 γίνεται 44-44. Η μπάλα πάνω κάτω. Πριν προλάβουμε να περιγράψουμε το ένα καλάθι, αλλά ο Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα. Πάσα στον ευνηδιασμό για τον Εντζάι. Δεν ήταν καλή πάσα του Ντόρση για τον Εντζάι. Δεν μπόρεσε να την πιάσει. Τελικά η μπάλα βγαίνει πλάγια. Να, ο Ντόρση κάνει την πάσα. Προσπαθεί για λέιουπ, αλλά δεν μπορεί να την πιάσει. Και πρέπει να έχει χρεωθεί με φάουλο τον Ταχόλ. Όπως ερχόταν, πρέπει να άσπρεξε τον Μπουτκεβίτσιους. Και έχουμε time out που πρέπει να έχει πάρει Ζάλγκυρης για να οργανώσει αυτή την τελευταία
10: επίθεση. Πόσο χρόνος, πόσος χρόνος
11: να πω την αλήθεια, δεν πρόλαβε, είναι δευτερόλεπτα. 44-44 η μπάλα στη Ζάλγκυρης. Πρέπει να είναι μια επίθεση πάνω κάτω, ενώ μπορεί να είναι λιγότερα από 24 δευτερόλεπτα, αλλά η μπάλα θα είναι για τη Ζάλγκυρης.
10: Μάλιστα. Για λίγο στη Νέα Σμύρνη, Χρήστο.
6: 18-12 είναι μπροστά η Βακίβ Μπάνκ. Ο Πανιόνιος μείωσε μέχρι τους 5. Η Μπόσκοβιτς όμως συνεχίζει και εδώ κάνει το πλασέ. 19-12 και οδεύει για την κατάκτηση ακόμη, ενώ ο Σέτη Γιουνές έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ενώ από την άλλη πλευρά η μοναδική έτσι απειλή επιθετική είναι η Κούμπουρα για τον Πανιόνιο. Η Καρέλια κάνει λάθος, άσο, βάζει τα δάχτυλά της στο σερβίς της Γιουνές κοντά στα 3 μέτρα. 21-12, 20-12 αυξάνει τη διαφορά στους 8 πόντους. Η αρχηγός της τουρκικής ομάδας ξανά στο σερβίς. Η Ζεχρά Γιουνές 1-0 σετ, το προηγούμενο είχε πάρει με 25-17. Ακόμη ένα άσος από την Γιουνές, δεν το πιστεύει. 21-12, ένα σερβίς που βρίσκει λίγο φιλές στα 3 μέτρα η Καρέλια και εδώ κάνει το λάθος νωρίτερα, είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο μπλοκ πάνω στην Μπόσκοβιτς και είχε δώσει τη δυνατότητα στην Κούμπουρα να απαντήσει με ένα εντυπωσιακό καρφί και πάλι δεν βγαίνει.
10: Ο λόγος στον Γιάννη Τεντόπουλο για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Έλα Γιάννη.
11: Ενώ βλέπουμε το Γκοσάκι, όπως το λέγαμε στην Ελλάδα, το γιο του Γκος, ο οποίος είναι στην εξέδρα. 19 δευτερόλεπτα πρέπει να μένουν. Περιμένουμε να βγάλουν το χρονόμετρο για να τελειώσει το ημίχρονο. Όχι, 21 έμεναν. Όντως, κάπου εκεί είπαμε, λιγότερο από μία επίθεση. Η μπάλα είναι για τη Ζάλγκυρης με το Γκριγκόνης, το μαρκάριο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βγάλει την άμυνα για να κλείσει με ισοπαλία το πρώτο ημίχρονο σε ένα μάτς με πολύ θεάμα. Γκριγκόνης πετάει την μπάλα έτσι όπως την πέταξε, νόμιζε ότι πέταγε σφαίρα. Βέβαια είχε 9 δέκατα, δεν είχε άλλο χρόνο, αλλά νομίζω ότι ίσως έπρεπε να την πάρει κάποιος άλλος παίκτης, ο οποίος έχει την ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Ο Γκριγκόνης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να περάσει τον αντίπαλό του στα πόδια, οπότε μάλλον σαν χαμένη επιλογή ήταν αυτή. Ο Μπαρτζόκας πρόλαβε να ζητήσει time out. Αυτό σημαίνει ότι οι διαιτητές θα κοιτάξουν τον χρόνο να δουν αν είναι όντως 9 δέκατα ή κάτι παραπάνω, ώστε ο Μπαρτζόκας να οργανώσει. Θυμίζουμε ότι έχει βάλει Ολυμπιακός καλάθι πέρσι με ένα φοβερό alley-oop κάρφωμα από out του walk-up ο Ντόντα Χολ. 1,5 βλέπω την ώρα που η μπάλα. 1,5, ναι. Το διορθώνουν. Βλέπετε πόση μεγάλη απόκληση στο μπάσκετ. Το 9 δέκατα με το 1,5 δευτερόλεπτο, δηλαδή τα 6 δέκατα, είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Εδώ προηγουμένως ο Ολυμπιακός δέχτηκε καλάθι στα 9 δέκατα. Πρόλαβε και λιγότερο να πάρει την μπάλα του Μπέλης και να σουτάρει. Τώρα το 1,5 είναι χρόνος που ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει κάτι αξιοπρεπές. Για να δούμε, ακούμε προς τον παρόν τον Τόμας Μασιούλης. Είναι 1,5 δευτερόλεπτο για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μπουδιασμένος, ειδικά στην άμυνα, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο μιας πεντάδας με μεγαλύτερο ταλέντο, αλλά ταυτόχρονα και πιο ψηλή, δηλαδή με το Εντζάι στο 4 και το Χολ στο 5, βελτίωσε και την άμυνά του και την επίθεσή του, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 7 πόντους, αλλά
14: ολιγόρησε σε 2-3 φάσεις, με αποτέλεσμα η Ζάλγκυρης να ισοφαρίσει. Και τώρα ο Ολυμπιακός

0: τον Ολυμπιακό. Δύο ο Μακιντάιρ, δύο ο Γουόρ, τέσσερις ο Μοντέρο με δύο ασίστ, 7 ο Βεζένκοφ, 2 ο Παπα-Νικολάου, 7 ο Ντόρσεϊ, 7 ο Εντζάι που προσφέρει τεράστια βοήθεια, 5 ο Τζόουνς και 8 ο Φουρνιέ που και αυτός μόλις μπήκε μαζί με τον Μοντέρο και τον Εντζάι άλλαξαν την ταχύτητα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 7 επιθετικά rebound, 13 ασίστ και 5 λάθη, πάει συνολικά καλά όσον αφορά στη στατιστική. Προβλήματα του δημιουργούν τα όποια λάθη κάνει και γίνονται ευνηδιασμός. Ο Κάρλσεν Έντουαρτς είναι ο πρώτος σκόρερ της Άλγκυρης με 11 πόντους και ο Τουμπέλης με 10. Είναι οι δύο παίκτες που θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή, γιατί αυτοί τον έχουν πληγώσει περισσότερο. Οι υπόλοιποι είναι εκεί 2-3 πόντους, 5 είχε ο Σιρβίντης. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο ημίχρονο. Ήταν μια ένδειξη ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι συναρπαστικό, γιατί βλέπουμε άλλο μπάσκετ ειλικρινά από πέρσι σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω εν ρηπή οφθαλμού. Δηλαδή έχουν σταματήσει σχεδόν οι σετ επιθέσεις. Πολύ δύσκολο βλέπεις 5 εναντίον 5 επίθεση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θα τον ακούσουμε και στη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Και πάμε στον Χρήστο Σαράντο, στον Ανδρέα Βαρίκα στη Νέα Σμύρνη, για να μάθουμε πώς ολοκληρώνεται το δεύτερο σετ εκεί. Χρήστο.
2: Ένα άσο από την Κρόζερ μειώνει σε 23-17, αλλά είναι πολύ κοντά και η Βακεύμπα να κλείσει και το δεύτερο σετ. Έχει κάνει μάλιστα αλλαγή σχεδόν όλη την εξάδα προπονητής της ομάδας, έχοντας βγάλει όλα τα μεγάλα αστέρια. Γκρόζερ το σερβίς δεν είναι καλή, υποδοχή, εκτέλεση, θα βγει άμυνα από την Τιούλιο, αλλά υπάρχει φιλέ εκεί από την Ατανασίεβιτς. Οπότε set point και πάλι 24-17, θυμίζω 25-17 ήταν το πρώτο set για την τουρκική ομάδα, να θυμίσω και το έπος του ΠΑΟΚ νωρίτερα, ο οποίος παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Γαλατά 25-20 το πρώτο σετ, πήρε τα επόμενα 25-23, 25-20, 25-15 και θα είναι στον αυριανό τελικό. Ατανασίεβιτς δυνατά, μια τρομερή άμυνα που βγαίνει και η Μάρκοβα. Θα βγάλει άμυνα η Ατανασίεβιτς, ο Πανιώνιος σώζει για την ώρα, αλλά υπάρχει συνέχεια της φάσης, πάλι ευκαιρία για την Γαλατά. Δεν την αξιοποιεί, κόντρα μπάλα με την Κούμπουρα. Ακόμα μια άμυνα που βγαίνει από την Οριόλ εκεί, μια νέα επίθεση έξω, ο πόντος για τον Πανιόνιο 24-18, ένα πολύ ωραίο ράλι και από τις δύο πλευρές. Οι άμυνες ήταν πραγματικά εντυπωσιακές που βγήκαν και από την τουρκική ομάδα με την Ατζάρ, με την Ακιόλ, την Πασαδόρο και τώρα η Καρέλια είναι στο σερβίς 24-18. Καρέλια βαθιά, θα βγει από την Ατζάρ, πρώτος χρόνος θα προλάβει η Κούμπουρα, η Ατανασίεβης θα πάει σε ένα σημείο που η Γκροζέρ θα προλάβει να βγάλει άμυνα, ευκαιρία για τη Γαλατά να τελειώσει το σετ. Η Κούμπουρα πολύ ωραία άμυνα, πρώτος χρόνος κερδισμένος από τη Ζαχαίου. Να λοιπόν που ο Πανιόνιος αρνείται να χάσει σε αυτό το σετ, αλλά έχει ακόμη 5 set point η Βακίφμπανγκ 24-19 με την Ιωάννα Καρέλια, την αρχηγό του Πανιωνίου στο σερβίς και πάλι. Ζακχαίου μπροστά, η Ατανασίεβιτς και τη Ιούλιο στην τριάδα, η υποδοχή είναι καλή. Η πάσα για τη Μάρκοβα δεν είναι καλή από την Ακιόλ, ακόμα ένας πόντος για τον Πανιόνιο 24-20. Για να δούμε που μπορεί να πάει αυτή η ιστορία. Χαμόγελα από την πλευρά του Πανιωνίου, ήταν μια όχι ιδιαίτερα καλή πάσα από την Ακιόλ, βρήκε την Μάρκοβα στο κατέβασμα, η οποία έκανε ένα από τα σπάνια λάθη της. Στο μισό βέβαια ανήκει οπωσδήποτε, το χρεώνεται η Πασαδόρος. Η Καρέλια βαθιά, θα βγει ξανά η υποδοχή από την Ατζάρ, η Μάρκοβα δεν εκτελεί σωστά, η Ζακχαίου σηκώνει, Ατανασίεβιτς, η Μάρκοβα με το ένα χέρι τελειώνει. Παρά το γεγονός ότι ο Ατανασίεβιτς είχε εδώ την ευκαιρία να κάνει ένα πλασέ, δεν σήκωσε ψηλά την μπάλα και η Μάρκοβα παίρνει ακόμη έναν πόντο, κλείνει το δεύτερο σετ 2-0 για τη Βακίβαν, 25-17 το πρώτο, 25-20 το δεύτερο. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τρίτο σετ.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον αγώνα βόλεϊ γυναικών, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Σαράντο, και εμείς πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με την Γαλλία, με την Ανταρές Αρένα. Εκεί σε λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 5 λεπτά, θα έχουμε τζάμπολ στον πρώτο αγώνα του

0: Στο EuroCup με αντίπαλο την Λεμάν. Δίνουμε το λόγο, κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση και δίνουμε τον λόγο στο Γιώργο Τότσικα.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από την Antares Arena, τη σχεδόν κατάμεστη Antares Arena, την έδρα της Λεμάν. Λεμάν Άρης σε αυτό το πρώτο σταθμό στο ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρης στο EuroCup με ένα και μοναδικό στόχο στη νέα εποχή, την κατάκτηση του τίτλου, την επιστροφή στους τίτλους και στις μεγάλες στιγμές. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσία στη Λεμάν, τα φώτα έχουν σβήσει, δημοτυπικό που υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους αγώνες και καταστάσεις. Λίγο νωρίτερα παρουσιάστηκε η ομάδα του Άρη, γνωρίζοντας την αποθεώση από τους 300 και πλέον φιλάθλους του Άρη που βρίσκονται εδώ. Δεν ήταν δυνατόν να λείψουν από ένα ακόμα παιχνίδι εξωτερικού. Δεν λογαριάσαν χιλιόμετρα, αποστάσεις. Υπάρχουν φιλάθλοι που ταξίδευσαν τόσο με το τσάρτερ της αποστολής. Η αποστολή του Άρη, η οποία ήρθε χθες στη Γαλλία από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί φιλάθλοι που ήρθαν από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, από τη Γερμανία, από το Παρίσι, από το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ιταλία, και έχουν δημιουργήσει μια πραγματικά πολύ όμορφη ατμόσφαιρα οι φίλοι των δύο ομάδων που χειρόμαστε να βλέπουμε στα γήπεδα. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Επιστροφή. Θάνο στον τόπο του εγκλήματος. Ντεζαβού, όπως λέγαμε και νωρίτερα στην Era Sport. Έμελε να είναι στη Γαλλία το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Βασίλη Σπανούλη. Μετά προχώρησε από τη Μονακό. Ενώ η Λεμάν έχει ήδη παίξει ένα παιχνίδι, έχει κερδίσει στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος στην Γκραβελίν 103-97. Είναι αυτή τη στιγμή γίνεται μια βράβευση του Μόργαν από ό,τι βλέπουμε, ο οποίος είναι στο κέντρο του γηπέδου. Μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Άρης, ο οποίος έχει φέτος γνωρίσει, πάρει, εμπιστευτεί παίκτες από που έχουν αγωνιστεί στη EuroLeague, στο γαλλικό πρωτάθλημα, και βέβαια είναι, όπως έχουμε πει, μια σημαντική στιγμή για όλο το ελληνικό μπάσκετ, έχω θα πω. Βλέπουμε τις ομάδες Θεσσαλονίκης να δυναμώνουν, βλέπουμε να είναι δυνατές και βέβαια να έχουν αυτή την προοπτική, όπως λέμε. Είναι χαρακτηριστικό ο Μόργαν, ο οποίος βραβεύτηκε πριν από λίγο από τη γαλλική Λεμάν, αγωνίστηκε στη γαλλική ομάδα το 2022, δεν το ξέχασαν, μια όμορφη πλακέτα, χειροκροτήματα στο κέντρο του γηπέδου από Γάλλες και Έλληνες φιλάθλους, με το νούμερο 30, το χαρακτηριστικό νούμερο 30 του Μόργαν. Αυτά σε πρώτη φάση, θέλουμε περίπου 2 λεπτά για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα εντυπωσιακή. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την έναρξη του παιχνιδιού για να πούμε τις λεπτομέρειες, να περιγράψουμε όλα όσα αναμένεται να γίνουν. Απλά εγώ να θυμίσω ότι ο Άρης ήταν και βρέθηκε στη Γαλλία με 13 παίκτες. Δεν είναι ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει μια αίωση. Δεν είναι οι τραυματίες Πουλιανίδης και Τανούλης. Ο Χατζηλάμπρου είναι ο 13ος που δεν συμμετέχει στην 12η της αποστολής του Άρη. Θάνο.
0: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία για τον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη για το EuroCup. Τζάμπολ σε λιγότερο από ένα λεπτό. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρωλίγκα. Υπάρχουν 4 παιχνίδια σε εξέλιξη. Το ένα βέβαια είναι αυτό ανάμεσα στην Ζάλγκυρης και τον Ολυμπιακό, 44-44. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, θυμίζουμε. Τα άλλα 3 που είναι σε εξέλιξη έχουν ως εξής: Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 53-41 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, και Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 20-10, το παιχνίδι αυτό είναι στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου. Θυμίζουμε στις 9 θα παίξουν Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν.
2: Η ώρα είναι

0: Era Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ ακόμα. Και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ακούτε Era Sport.
13: 4 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Ερασπόρ, στους 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θυμίζουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44. Στο βόλεϊ, στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για το τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας, βόλεϊ γυναικών, ο Πανιώνιος βρίσκεται πίσω με 2-0 από την Vakifbank, την τουρκική 2-0 σετ, ενώ έχει αρχίσει το παιχνίδι στην Γαλλία ανάμεσα στην Λεμάν και τον Άρη. Συνδεόμαστε με το γήπεδο, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Τότσικα. Μας ακούει ο Γιώργος Τότσικας? Δεν μας ακούει.
14: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Διανύουμε το πρώτο λεπτό. Δεν υπάρχουν πόντια από τις δύο ομάδες. Πολλά στα σου τσιχώνεται. Ο Κόκα είναι άστοχος και αυτός. Μια νευρικότητα και από τις δύο ομάδες. Με την πρώτη πεντάδα του Άρη να την απαρτίζει. Να την απαρτίζουν. Και τώρα έχουμε το καλάθι από τον Στιούαρτ. Το βαρύ πυροβολικό της Λεμάν. 2-0. Μετά από 1,5 λεπτό πέτυχε η γαλλική ομάδα και γενικά οι δύο ομάδες στο παρκέ το πρώτο καλάθι. Έχουμε λοιπόν Δημητρίεβιτς, Μίτρου Λόγκ, Μοκόκα, τον Μπίρτς και τον Ρόμπινσον Έρλιν, η πρώτη πεντάδα για την ελληνική ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ. Να πούμε ότι είχαμε συνηθίσει στο Παλέντε Σπορ αυτό, αλλά το είδαμε και εδώ στη Γαλλία, στο Αναταρές Αρένα, να ξεκινάει το παιχνίδι και μετά από 3-4 δευτερόλεπτα να σταματάει, γιατί οι φίλαθλοι του Άρη είχαν το αγαπημένο τους έθιμο να πετάξουν χαρτάκια στον αέρα. Προσγειώθηκαν στο παρκέ και όπως καταλαβαίνουμε όλοι υπήρξε η διακοπή. Νέο άστοχο σούτ από τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει 0-2. Κατεβάζει ο Στιούαρτ, ο οποίος έχει πάνω του πάντα το Μίτρου Λόγκ. Προσπαθεί να σουτάρει φάουλ. Δεν ξέρω αν είναι στο σουτ πάνω και αν πατούσε γραμμή, γιατί είμαι μέσα στο γήπεδο και από τη θέση που είμαι εδώ δεν έχω ούτε μόνιτορ για να δω αν πατούσε γραμμή ο παίχτης της Λεμάν. Είναι γεγονός ότι έγιναν αρκετές αλλαγές φέτος στη γαλλική ομάδα, με πρώτον από όλους κορυφαίο στο τελευταίο παιχνίδι της Λεμάν, το Στιουαρτ πέτυχε 29 πόντους την νίκη στο πρωτάθλημα. Θα βρεθεί στη γραμμή των Λεθοβολών. Ναι, πατούσε γραμμή, άρα δεν πατούσε γραμμή, συγγνώμη, ήταν έξω. Οπότε έχουμε τρεις ελεύθερες βολές για τον Στιουαρτ. Πετυχαίνει τον πόντο, άρα έχουμε 3-0 και οι τρεις πόντοι από τον Στιουαρτ. Εκεί και η δεύτερη βολή, 4-0. Ο κόσμος χειροκροτεί, οι φιλανδοτουάριδες σταματούν. Στιουαρτ στην τρίτη τελευταία είναι εύστοχος και σε αυτό 5-0. Παίρνει προβάδισμα η Λεμάν 5 πόντους, η οποία, να πούμε για την ιστορία, έχει κερδίσει τα τελευταία παιχνίδια κόντρα στον Άρη. Η επίθεση στον Άρη με τον Δημητρίοβιτς κάνει την κίνηση ο Μπίρτς. Δημητρίοβιτς, ο οποίος είχε δύο άστοχους σουτ, Μήτρου Λόγκ. Σουτ για 3 πόντους, άστοχο. Το rebound από τον Δημητρίοβιτς. Ο Άρης επιμένει, θέλει να ανανεώσει την επίθεση, μπάλα στον Μπίρτς. Εκείνο ο Μοκόκα κατευθείαν στον Ρόμπινσον Έλλον. Σηκώνεται για 3 πόντους. Νέο άστοχο σουτ. Πολύ νευρική.
13: Μάλιστα. 5-0 προηγείται η Λεμάν του Άρη, 7:41 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Ακούμε τον Γιάννη Τεντοπούλου.
8: Λοιπόν, δεν έχουμε καλάθια ακόμα στη Ζαλγκύριο Αρένα, αλλά βλέποντας τα στατιστικά του πρώτου ημίχρονου, αυτό που βγάζει μάτι είναι ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο είχε 0 στα 11 τρίποντα, με πιο άστοχο από όλους τον Τάιλερ Ντόρσι, που είχε 0 στα 4. Τώρα το έχει την επίθεση της Άλγκυρης με τον Κάρλσεν Έντουαρτς. Φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Μακιντάιρ. Νωρίτερα είχε κάνει φάουλ ο Ταϊρίκ Τζόνς στον θηριώδη Βαλαντσιούνας. Η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι η ίδια που ξεκίνησε τον αγώνα, δηλαδή Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Βόρντ, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόνς. Δεν έχει πληγώσει, επαναλαμβάνω, ο ψηλός, ο Βαλαντσιούνας, τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει μόλις 2 πόντους. Ο Κάρσεν Έντουαρτς έχει 11 και ο Τουμπέλης έχει κάνει μεγάλη ζημιά με τους 10 πόντους, κυρίως με τον τρόπο που τους πέτυχε. Παγίδα στον Βαλαντσιούνας, ο οποίος γυρίζει, αστοχή και ριμπάνω από τον Βεζένκοφ. Ο Βαλαντσιούνας μέχρι στιγμής έχει εξουδετερωθεί από την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός, ακόμα και με πιο κοντό. Ενώ αν κάνει λάθος ο Μακιντάιρ και αυτό θα καταλήξει σε καλάθι. Α, όχι, δεν καταλήγει. Για να δούμε αν σφύριξαν φάουλ, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Μακιντάιρ πήρε μόνο την μπάλα και την έβγαλε έξω, ναι μεν για τη Ζαλγκύρης, αλλά όχι. Φάουλ είναι, 2 βολές, ο Μακιντάιρ, ο οποίος έκανε όλη τη φάση λάθος, του κατέβασε το χέρι τώρα που το βλέπουμε από εδώ. Πρώτον έδωσε την μπάλα στα χέρια τους και δεύτερον βρέθηκε να κυνηγάει τον αντίπαλό του, του κατέβασε το χέρι και τον έστειλε στη γραμμή των ελευθερών βολών. Αυτά τα λάθη πληρώνονται. Είπαμε, όταν κάνεις ένα λάθος, το πιθανότερο, ειδικά σε αυτό το γήπεδο και με αυτή την ομάδα, είναι να δεχθείς εφηδιασμό. Και πόσο μάλλον όταν την παίρνει την μπάλα ο Τουμπέλης, ο οποίος έχει κάνει τρομερή πρόοδο. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 45-44. Ξαναπαίρνει προβάδισμα η Ζάλγκυρης, η οποία βρέθηκε πίσω από τον Ολυμπιακό 30-37. Χάνει την δεύτερη βολή ο Τουμπέλης, οπότε στον ένα πόντο της διαφοράς στο πλεονέκτημα για τις Άλγκυρες. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ντόρσε, που απείλησε ο Θαστάρη για τρίποντο, αλλά σκεφτόμενος ίσως στα 0 στα 4 του πρώτου ημιχρόνου δεν το τόλμησε. Βεζένκοφ στο low post δίνει στον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πάει να δώσει καμπύλη στην μπάλα, δεν φτάνει, αυτή ίσα ίσα πακουμπάει στη Στεφάνη, παραμένει το 45-44. Δεν κλέβει την μπάλα εδώ, δεν κλέβει την μπάλα ο Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Βαλαντσιούνας τη δίνει στον Τουμπέλης, ο οποίος είναι κακό σπυρί για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους και το σκορ γίνεται 47-44. Κανείς δεν μπορεί να μαρκάρει τον Τουμπέλης και νομίζω ότι είναι και παίκτης, ενώ έχουμε ωραία προσπάθεια και jump shoot από τον Μακιντάιρ με τον ίδιο τρόπο που σκόραρε και στο πρώτο ημίχρονο, 47-46. Δεν είναι εύκολο για τον Βεζένκοφ, που ούτως ή άλλως δεν είναι καλός αμυντικός. Όπα! Εκεί που δεν μπορούσε, ό,τι δεν μπορούσε να κάνει μέσα από τη ρακέτα ο Βαλαντσιούνας, το κάνει έξω από τη γραμμή των 6.75. 1-1 τρίποντο για τον επί 14 χρόνια παίχτη του NBA. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 50-46. Φάουλ στον Ward από τον Μπουτκεβίτσιους. 50-46 το σκορ. Η αλήθεια είναι ότι για μένα, εντάξει, εδώ έβαλε το τρίποντο, αλλά τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνει ο Τουμπέλη, στον οποίο μαρκάρει ο κακός αμυντικός Βεζένκοφ. Ακόμα και στο τελικό του Super Cup ο Βεζένκοφ που βγήκε MVP έβαλε τόσους πόντους, 25 και 10 rebound, αλλά στην άμυνα το σημάδευαν. Πάλι φανταστικός ο Τουμπέλης, ελύσεται σαν χέλη και στον ευνηδιασμό, τελειώνει τον ευνηδιασμό, 52-46, κενό αέρο στον Ολυμπιακό που νομίζω ότι η πρώτη του πεντάδα δεν δουλεύει όπως η δεύτερη, δηλαδή με Μοντέρο Φουρνιέ και κυρίως με τεσάρι τον Εντζάι. Βεζένκοφ προσπαθεί, παίρνει την προσπάθεια, βάζει το καλάθι με προσωπικό, με το έτσι θέλω το βάλε το καλάθι ο Σάσα Βεζένκοφ, 52-48 και τεχνική ποινή. Για να δούμε. Ναι, τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Ο Βεζένκοφ ήταν κλεισμένος από τον Μπουτκεβίτσιους. Ο Μπουτκεβίτσιους πήγε να εκμεύσει επιθετικό φάουλ και μάλιστα ζητάει challenge τώρα, που δεν μπορεί να γίνει challenge σε φάουλ ο Τόμας Μασιούλης, αλλά με το έτσι θέλω κάτι άλλο πρέπει να ζητάει βέβαια για challenge, γιατί γίνεται challenge. Έχει, ο πάγκος πάντως έχει χρεωθεί με τεχνική ποινή. Το σκορ είναι 52-48 γιατί ευστόχησε ο Βεζένκοφ. Να δούμε τι θα
13: αποφασίσουν οι διαιτητές. Μάλιστα. Μέχρι να αποφασίσουν, να δώσουμε για λίγο το λόγο στον Γιώργο Τότσικα. Πάμε στην Γαλλία. Έλα, Γιώργο.
15: Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Λεμάν 12-4. Ένα 12 Λεμάν με μία, όπως είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση, νευρικότητα του Άρη, μεγάλη αστοχία και κάποια φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, πρέπει να πούμε, υπέρ του Άρη από τους διαιτητές. Ο Ρόμπινσον είναι αυτός που πέτυχε το 14 και πριν από λίγο νέο καλάθι από τους Γάλλους και time out που ζήτησε ο Βασίλης Σπανούλης. Είναι γεγονός ότι είδαμε για πρώτη φορά τον Μοκόκα να ξεκινάει στην πεντάδα του Άρη, ο οποίος έχασε αρκετά σημαντικό μέρος από την προετοιμασία του Άρη. Δεν ξέρω αν είναι αυτό κάτι που επηρέασε τα όσα είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια στα φιλικά του Άρη, αλλά είναι γεγονός ότι ο Άρης περιμέναμε να μπει με περισσότερο καθαρό μυαλό, αν θέλει Σάνο, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος στο παιχνίδι. 4 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, 14 η Λεμάν μπροστά στο σκορ.
13: Γιάννη Ρεντόπουλε, τι αποφάσισαν οι διαιτητές?
8: Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι περισσότερο έπεσε για να εκμεύσει επιθετικό φάουλο ο παίκτης της Άλγκυρης παρά τον ακούμπησε ο Βεζένκοφ, οπότε ισχύει η τεχνική ποινή, ισχύει και το καλάθι του Ολυμπιακού, δεν άλλαξε κάτι. Απλά ζήτησε ο προπονητής της Ζάλγκυρης, ενώ το σκορ έχει γίνει 52-49 με αυτούς τους τρεις πόντους του Βεζένκοφ, ζήτησε ότι έβγαλε τον αγκώνα του. Αυτό δεν φάνηκε ούτε στο replay. Απλά είχε κολλήσει πάρα πολύ το σώμα του στον Βεζένκοφ και έπεσε με την πρώτη επαφή. Οπότε οι διαιτητές έκριναν ότι σωστά σφύριξαν. Κλέψιμο από τον Ντόρσεϊ. Πάει να βγει ο Ολυμπιακός στον εθνιασμό. Σουτάρει για τρεις. Θα βάλει το πρώτο τρίποντο? Όχι. Θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Ο Ολυμπιακός έχει 0 στα 12 τρίποντα μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρει το δρόμο. Έχει επιστρέψει ο Μοντέρο. Σουτ για τον Ward μέσα. Να το αυτό πάνω που το λέγαμε. 52-52. Ο Ward σπάει το ρόδι έξω από τη γραμμή μετά από 12 άστοχα σουτ. Το πρώτο τρίποντο του Ward, ο οποίος ισοφαρίζει 52-52, 6-33 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Επίθεση για τη Ζάλγκυρης με τον Κεντράιτης. Ο Κεντράιτης πάει να χάσει την μπάλα. Νομίζω ότι τη χάνει τελικά η μπάλα για τον Ολυμπιακό, όπως δείχνει ο Πούκλ Πέρες και Καρντούμ. Ο Κροάτης ο Καρντούμ, ο Πούκλ Σλοβαίνος και ο Πέρες ο Ισπανός. Άρα η μπάλα για τον Ολυμπιακό που παίζει με playmaker τον Μοντέρο. Έβγαλε το McIntyre ο Μπαρτζόκας, Βεζένκοφ απείλησε ο Θεστάρι για τρεις. Τα Eric Jones πίσω από την πλάτη την μπάλα για τον Dorsey. Πάλι ο Ward θα βάλει δεύτερο συνεχόμενο. Ναι, να ποιος, ο παίχτης που δεν θεωρείται σπεσιαλίστας στο τρίποντο. Ο Tyson Ward βάζει δύο κολλητά και σπάει την κακοδαιμονία, την αστοχία μάλλον του Ολυμπιακού από τη γραμμή των 6.75. Και άλλη καλή άμυνα για τους Ερυθρόλευτους πάνω στον Carson Edwards. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα διάστημα ανάλογο με αυτό της δεύτερης περίοδου και εκεί που βρέθηκε να χάνει με 52-46, τώρα προηγείται 52-45, άρα λοιπόν έχει κάνει 1-9-0. Φοβερή κίνηση, μισό μπάσιμο, αλλά σταματάει το δεύτερο βήμα και σηκώνει το πόδι τουλάχιστον 2 μέτρα από το καλάθι ο Μοντέρο και στοχεί. 6 πόντους από το Μοντέρο, 52-57 ο Ολυμπιακός τρέχει 11-0. Ο Κάρσεν Έντουαρτς πάει για να πάρει και φάουλ, να πετύχει και το καλάθι, τελικά θα πάρει μόνο το φάουλ από το Βεζέγκοφ. 52-57 λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 5 πόντους, ο Βεζέγκοφ να δούμε αν θα πάει στον πάγκο, τον είδα να πηγαίνει προς τα εκεί. Απλά άλλαξε το πλάνο, όχι απλά σκουπίζεται.
13: Έχουμε time out τώρα, Γιάννη.
8: Αλλαγές βλέπω.
13: Μάλιστα. Πάμε για λίγο στην Γαλλία, στον Γιώργο Τότσικα, στο παιχνίδι του Άρη.
15: Ο Αντανακάμπτη έχει μειώσει σε 12-8 με καλάθια του Μοκόγα και του Λιντέλ, ο οποίος έχει δώσει έναν άλλο αέρα, όπως και ο Μόργαν που πέρασαν στο παρκέ για τον Άρη. Έχουμε 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Άρης κερδίζει, όχι, έδωσε τζάμπολο διαιτητής, κέρδισε την μπάλα. Ο Μόργαν δεν πάτησε καλά, πάτησε γραμμή, οπότε η μπάλα είναι για τη Λεμάν. 12-8, υπενθυμίζω, υπέρ των Γάλλων, 3 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.
13: Τι γίνεται στο βόλεϊ, Χρήστο Σαράντο?
16: 16-14, ο Πανιούνιος θα πηγαίνει περίφημα σε αυτό το σετ, είναι κοντά στη μεγάλη του αντίπαλο και μάλιστα συντηρεί ένα μικρό προβάδισμα 1-2 πόντων. Η Ανθή Βασιλαντονάκη έχει μπει περισσότερο και αυτή στο παιχνίδι, έχοντας πετύχει 5 πόντους, έναν άσο νωρίτερα και τώρα σερβίρει και πάλι. Η Μάρκοβα κάνει λάθος ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα με την Κούμπουρα, η οποία θα εκτελέσει την ευθεία, εντυπωσιακό 14ος πόντος για
13: διαφορά
16: την
13: 3 πόντων δηλαδή για τον Πανιόνιο.
16: 17-14 για τον Πανιόνιο. Ναι.
13: Ο λόγος στον Γιάννη Τεντόπουλο, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
8: Δεν κατάφερε ο Μοντέρο να τελειώσει τον ευνηδιασμό. Επίθεση για τη Ζάλγκυρης 54-57 με 2 βολές του Κάρσεν Έντουαρτς. Βαλαντσιούνα στο low post, δίνει στο Μαντουλό, κυκλοφορία στην περιφέρεια. Μπάσιμο και καλάθι από τον Μπουτκεβίτσιος. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι πάει στον πόντο. 56-57, ο Ολυμπιακός προηγείται. Είπαμε έτρεξε ένα 11-0. Ενώ έχουμε και φάουλ τώρα του Μπουτκεβίτσιους πάνω στον Ντόρση, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα σήμερα. Είπαμε είναι πολύ άστοχος από τη γραμμή των 6.75. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκε ιδιαίτερα διστακτικός και αν δεν ερχόταν ο Ward να βάλει αυτά τα δύο τρίποντα και να σημάνει την αντεπίθεση και αυτό το 11-0, την εκκίνηση του 11-0, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν θα είχε βρει στόχο έξω από τη γραμμή των 6.75. Έχουμε time out, οπότε μπορούμε να πάμε στον Άρη ή όπου θες εσύ, εν πάση περιπτώσει.
13: Βεβαίως, να πάμε στον αγώνα του Άρη, στην Άνταρες Αρίνα, Λεμάν Άρης, Γιώργος Τότσικας.
15: 15-10 σε μια πολύ σκληρή μάχη, όπως εξελίσσεται εδώ το παιχνίδι, στην πολύ όμορφα σάλα, ένα γήπεδο 6.000 θέσεων. Το θρελικό Ανταρές Αρένα, και λέω θρελικό βέβαια το 95 δυστυχή, αλλά όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα και όλο το περιβάλλον που περιβάλλει είναι σημαντικό, γιατί είναι μέσα στην καρδιά της θρελικής πίστας των 24 ωρών του Λεμάν, εδώ που γίνει οι αγώνες από το 1923, βέβαια πάντα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό λέω, έτσι. Και είναι ένα στολίδι πράγματι σε αυτή την πόλη των 150.000 κατοίκων της βορειοδυτικής Γαλλίας. Χάνει την μπάλα ο Τολιόπουλος που έχει περάσει το παιχνίδι, έχει βάλει δίπλα πριν από λίγο η Λεμάν και το σκόρ είναι πάλι στο μείον 7 για τον Άρη, 17-10, 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο και φωνάζει αμέσως ο Βασίλης Πανώλης το Θανάση Αντιτοκούμπο. Βγαίνει ο Ρόμπινσον Έρλ, ενώ αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη, Πετρολιόπουλο, Θανάση Αντιτοκούμπο, Λιντέλ, Μόργαν και τον Χαραλαμπόπουλο που περνάει και αυτό στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος έριξε το βάρος στο ελληνικό στοιχείο, είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχει πει ο Βασίλης Πανούλης, και είναι γεγονός ότι έχει αρκετές επιλογές να κατέψει την πιστική τράπουλα, εφόσον βέβαια οι συνθήκες του αγώνα το απαιτούν. Τώρα ο Κίνγκ για τη Λεμάν, τελειώνει ο χρόνος, 4 δευτερόλεπτα, 3 γίνεται το σουτ με φάουλ για 3 πόντους. Διαμαρτύρεται και όχι άδικα, εγώ πιστεύω, ο Βασίλης Πανούλης.
13: Φάουλ για τρεις πόντους υπέρ της για τη Λεμάν, η οποία προηγείται με 17-10, 1-50 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Γιώργο, για πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
8: Ο Ταϊρίκ Τζόνς έχασε την μπάλα. Ο Βαλαντσιούνας πάει να σουτάρει. Του κάνει φάουλ ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος διαμαρτύρεται. Παρ' όλα αυτά οι διαιτές δεν μπορούν να αλλάξουν το σφύριγμά τους. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, το πρόβλημα δεν είναι το φάουλ αυτό που έκανε, γιατί το έκανε ούτως ή άλλως. Είναι ότι έχει μια δυσκολία στο να πάρει την μπάλα με το ένα χέρι. Του έκανε πολύ καλή πάσα, αυτός πήγε να την πιάσει με το ένα χέρι και του φύγε. Γενικά στην υποδοχή της μπάλας θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση ο Ταϊρίκ Τζόνς. Έχουμε δει πολλές φορές rebound να μην μπορεί να τα πιάσει με την πρώτη, αλλά με τη δεύτερη. Ακόμα και στον τελικό, αν θυμηθεί κανείς το τελευταίο καθοριστικό rebound, χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια. Ο Βαλαντσιούνας πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών γιατί ήταν πάνω στο σουτ. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος ευστοχεί στη βολή με πολύ μεγάλη περιπέτεια. Νομίζω ότι ο Ντόντα Χολ έχει μπει στο παρκέ, γιατί βλέπω τον Ταϊρίκ Τζόνς μπροστά στον πάγκο. Και μας κρύβει και τη θέα από πίσω, αν βλέπεις. Θάνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει 57-57. 58-57, ναι, γιατί ήταν 56-57. 58-57 μπροστά η Ζάλγκυρης, ξαναπαίνει το προβάδισμα εκεί που βρέθηκε πίσω, 52-57. Τρέχει αυτή ένα 6-0. 4-4 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ, Μοντέρο με το Μαντουλό που έχει μπει για να το μαρκάρει. Μοντέρο δίνει για τον Χολ που είναι πολύ μακριά από τη ζώνη δράσης του. Μοντέρο παίρνει το screen, είναι στην κορυφή, πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει λάθος πάσα από το Μοντέρο στα χέρια του Γκριγκόνης. Αποφάσισε στον αέρα ο Μοντέρο. Στέρλινγκ Μπράουν, Γκριγκόνης στη γωνία, πάει πάνω στον Χολ. Δύο τάπες ο Χολ στην ίδια φάση σε διαφορετικούς παίκτες. Ευνηδιασμός, δεν είναι καλή η πάσα, δεν μπορεί να την πιάσει ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός εδώ δεν χρειαζόταν να βιαστεί. Έβγαλε καταπληκτική άμυνα. Κρίμα στον κόπο του Ντόντα Χολ, ο οποίος τάπωσε δύο παίκτες στα ίσια κάτω από το καλάθι. Ο Ολυμπιακός πήγε να βγάλει ευνηδιασμό με μία πάσα από το ένα γήπεδο στο άλλο. Δεν την έπιασε ο Βεζένκοφ και έτσι δεν το εκμεταλλεύτηκε. Μαντούλο σταματάει, σουτάρει για τρεις. Το έχει αυτό το σουτ. Η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Προσπάθησε εκεί ο δεύτερος ψηλός της ομάδας, ο Μπλάτζεβιτς. Αλλά δεν το κατάφερε με φόλο, οπότε η μπάλα πάλι στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε τον Ντάνστον εκεί στον πάγκο, σαν να έχει καρφιά η καρέκλα, σαν να θέλει να μπει να βοηθήσει. Γίνονται αλλαγές στον πάγκο του Μπέλης. Πολύ σπουδαίο ταλέντο, τον ανανέωσε ο Ζαλγκύρης. Ήταν μέσα στους παίκτες που φέρονταν ότι ενδιαφερόταν ο Ολυμπιακός για τη θέση του Πίτερς. Αλλά τελικά νομίζω και ο Εντζάι αποδεικνύεται πολύ καλή κίνηση για τον προπονητή του Ολυμπιακού και τον Ολυμπιακό, γιατί είναι διαφορετικός. Ντόρσεϊ για τρεις, έβαλε ένα, επιτέλους για τον Ντόρσεϊ. 58-60 για τον Ολυμπιακό το προβάδισμα, 2-49 πριν από το τέλος. Τρομερό παιχνίδι, οι φάσεις εναλλάσσονται μία μετά την άλλη με τρομερή ταχύτητα. Ενδεχομένως και ακόμα και η περιγραφή γίνεται δύσκολη. Γκριγκόνης, ο Γκριγκόνης, ένα από τα χαρακτηριστικά του σουτ, κάνει βήμα προς τα δεξιά και όπως φέρει τον παλμό από χαμηλά, ευστοχεί και ξαναδίνει προβάδισμα στην ομάδα του Κάουνας. 61-60 με τον τρίποδο του Μάριος Γκριγκόνης. Μοντέρο για τον Ντόντα Χολ. Βεζένκοφ πηγαίνει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία φάση, έξαλλος ο Τόμας Μασιούλης, γιατί ο παίκτης του άφησε το Βεζένκοφ να του πάρει όλο το δρόμο μέχρι το lay-up. Το έκανε να φαίνεται εύκολο ο Βεζένκοφ. Να δούμε, Στέρλινγκ Μπράουν του χάνει τον έλεγχο της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει στιγμές που βγάζει καλές άμυνες. Αν δεν έχει κάνει 2-3 λάθη που έχουν δώσει στην Ζάλγκυρης τη δυνατότητα να βγάλει ευνηδιασμούς, ενδεχομένως να ήταν, εντάξει τώρα είναι μπροστά με ένα πόντο, να νιώθε καλύτερα στο παρκέ. Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 15 τρίποντα, ενώ είχε 0 στα 12. Έχει ευστοχήσει στα 3 τελευταία, 2 Word, τα 2 πρώτα, έσπασε δηλαδή το ρόδι, και ένα ο Ντόρσεϊ. Έχει κάνει φάουλο ο Γκριγκόνης στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ είναι να πάρει την μπάλα μετά την επαναφορά. Το μαρκάρει ο Γκριγκόνης, προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Παίρνει το σκρίνο από τον Βεζέκοφ, σουτάρει από πολύ μακριά. Η μπάλα σίδερο και τώρα είναι εύκολο να κάνει ευνηδιασμό Οι Ζάλγκυρης, Λό, έχουν γυρίσει τελικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πρόλαβα να γυρίσουν. Τους καθυστέρησε ο Ward. Λό, σουτάρει για τρεις. Για δύο λένε οι διαιτητές. Πάλι follow, αλλά δεν μετράει γιατί έχει κάνει επιθετικό φάουλ νομίζω. Ναι, σωστό το σφύριγμα. Το είδα εγώ από εδώ με την έννοια ότι πήγε ο Μπλάζεβιτς.
13: Άρα παραμένει το 62-61 ναι, ναι, υπέρ του Ολυμπιακού. Έτσι, για λίγο πάμε στη Γαλλία γιατί ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. Σε ακούμε, Γιώργο Τσίκα. Γιώργο, είσαι στον αέρα, μας ακούς.
15: Έχει ολοκληρωθεί σωστά το πρώτο δεκάλεπτο, 26-15 η Λεμάν προηγείται του Άρη. Είναι η μεγαλύτερη μάλιστα διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην τιμή της διαφοράς στις δύο ομάδες. Αυτό το μείον 11 για τον Άρη που δεν ξεκίνησε η βραδιά με το καλύτερο δυνατό τρόπο για τους κεντρινόμαυρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πόντοι σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, ο Ρόμπινσον έχει 2, ο Τολιόπουλος 3, 2 πόντους ο Μόργαν, 2 ο Λιντέλ και 2 ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Την ίδια ώρα έχει 8 πόντους ο Κίνγκ για λογαριασμό της γαλλικής ομάδας που έχουν αρκετά σημαντική ευστοχία από την γραμμή του τρίποντου αλλά και έχουν κυριαρχήσει χαρακτηριστικά στα rebound. Έχει σταματήσει βέβαια για να δώσουν οδηγίες
13: από το παιχνίδι. Άρα θύμισέ μας αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, Γιώργο.
15: 26-15 τέλος πρώτου δεκαλέπτου Λεμάν Άρης.
13: Πάμε στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό.
8: 64-63 μπροστά ο Ολυμπιακός. Άστοχος σου τριών πόντων για τον Μοντέρο. 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα μπίνουν και για τον Ολυμπιακό. Κλέψιμο από το Μαντούλο, αλλά σε πόδια παίκτη του Ολυμπιακού. Οπότε από τα 17,8 δευτερόλεπτα, 17 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, τα 14 είναι για τη Ζάλγκυρης. Έβαλε σαν δεξιμπάκ ο Βεζένκοφ. Έκοψε την μπάλα. Στέρλινγκ Μπράουν. 9 για να τελειώσει η επίθεση της Ζάλγκυρης. Στέρλινγκ Μπράουν περνάει προς τα μέσα. Φλότερ, άστοχο. Την μπάλα κάνει τις αναπηδήσεις της. Βεζένκοφ. 3 δευτερόλεπτα, Βεζένκο, Φουρνιέ ορμάει προς το καλάθι, παρασύρει και τον αντίπαλό του, αλλά δεν στοχεί. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Φουρνιέ εδώ να δώσει προβάδισμα 3 πόντων. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κλείνει την τρίτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 1 πόντου. Παρότι είχε την ευκαιρία εδώ με τον Φουρνιέ να ξεφύγει λίγο περισσότερο. Να ξεφύγει τώρα 3 πόντοι, δεν είναι τίποτα έτσι όπως παίζεται αυτό το παιχνίδι με την μπάλα πάνω κάτω. Αλλά ο Ολυμπιακός αντέχει, παίζει καλά. Και επαλαμβάνω, αν δεν είχε κάποια λάθη και αν δεν είχε και την αστοχία στο ξεκίνημα με 0 στα 12 τρίποντα, το μάτς μπορεί να είχε άλλη τροπή. Εν πάση περιπτώσει, είναι μες στο μάτς, προηγείται σε μια δύσκολη έδρα και με δεδομένο ότι παίζουν οι Ερυθρόλευκοι τέταρτο μάτς σε 6 μέρες.
13: Μάλιστα. Οδηγείται λοιπόν με ένα πόντο ο Ολυμπιακός της Ζάλγκυρης με τη λήξη της τρίτης περίοδου 63-64. Πάμε στην Νέα Σμύρνη στον αγώνα του γυναικείου βόλεϊ. Χρήστος Σαράντος.
16: Set point 24-21 για τον Πανιόνι, ο οποίος έχει κάνει εντυπωσιακά πράγματα, σώζει την κατάσταση για τη Βακίφ Μπάνκ Μπόσκοβιτς με ένα δύσκολο καρφί 24-22 τουλάχιστον για την ώρα. Ο Πανιόνιος είχε ακόμη 2 ευκαιρίες για να πάρει το set απέναντι στην πολύ μεγάλη αντίπαλό του. Εδώ είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος. Μάλιστα,
13: 24-22, συγγνώμη να διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, του βόλεϊ γυναικών, έτσι. Όχι του γυναικείου βόλεϊ, όπως είπα. Έχεις το λόγο, Χρήστο. Ναι.
16: Δεν σε άκουσα γιατί έχει πολύ φασαρία.
13: Δεν πειράζει, αυτό διορθώνομαι εγώ. Έχω και αυτή την.
16: Ναι, είναι βόλεϊ γυναικών, είναι το τουρνουά, το διεθνές τουρνουά. Πολύ εντυπωσιακό που γίνεται εδώ. Η ευκαιρία για τη Βακίφ να σώσει την κατάσταση, αλλά η Βασιλαντονάκη θα κάνει το μπλοκ και θα δώσει ένα σετ στον Πανιόνιο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. 25-22 η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 έχοντας πάρει εύκολα τα δύο πρώτα σετ. 25-17 και 25-20 ο Πανιόνιος παρατείνει το μάτς. 22-25 παίρνει το τρίτο σετ, σε λίγο το τέταρτο.
13: Μάλιστα. Μείωσε λοιπόν ο Πανιόνιος 2-1 στα σετ στο φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται στο πλαίσιο του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας στην Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος Φάκινμπακ το παιχνίδι που μεταδίδουμε και διεξάγεται εκεί. Πάμε στην Γαλλία στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. Γιώργος Τσίκας.
15: 28-15 προηγείται η Λεμάν, 8 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημιχρονό, με τον Άρη να έχει 1 στα 9 τρίποντα στο διάστημα αυτό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε τις αστοχές της νευρικότητας και της έλλειψης καθαρού μυαλού, να πω εγώ. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα στο μείον 13. Ο Άρης που έχει ένα βουνό να ανέβει, εγώ πιστεύω. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ δρόμος ακόμα.
13: Υπάρχει αλλά... πολύ δρόμος, αλλά υπάρχει πολύ λιγότερος δρόμος και είναι πολύ κοντά στο σκορ. Η Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο. Άρχισε η τέταρτη περίοδος.
8: Στο τρίποντο του Γκριγκόνης που έδωσε προβάδισμα στη Ζάλγκυρης 66-64. Απάντησε ο Φουρνιέ με ένα μπάσιμο 66-66. Μεγάλη μάχη γίνεται και τρομερό παιχνίδι βλέπουμε εδώ. Μαντούλο, στεμπάκ, σου δια τρεις άστοχο. Γουόρντ έρχεται και λες και έχει ελαττήρια στα πόδια, αρπάζει την μπάλα στο rebound. Δίνει την κατοχή στο Ολυμπιακό, πάσα στο Βεζέγκο. Ο Μαντούλο έρχεται από πίσω, χτυπάει τα χέρια του Βούλγαρου, του Βουλγαροκύπριου forward MVP της περσινής Ευρωλίγκας για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Τη κανονική περίοδο.
13: Άρα γιατί τώρα είμαστε 66, πάλι στην ισοπαλία.
8: 66-66, 9 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του αγώνα.
13: Πριν το τέλος του αγώνα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Ακούτε Ερασπόρ.
13: Ακούτε Ερασπόρ και επιστρέφουμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
8: Ο Μοντέρο κέρδισε φάουλ στην προσπάθειά του να απειλήσει το καλάθι, άρα είναι δύο βολές. 8 και 52 για το τέλος του αγώνα. 66-66 έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα. Ο Μοντέρο συνήθως χάνει μία βολή. Πάντως έβαλε την πρώτη. 66-67. Είπαμε 66-66, 66-67 με την πρώτη βολή του Μοντέρο. Πάει για τη δεύτερη. Ο Δομινικανός Σταρ. Για να δούμε. Βάζει και τη δεύτερη. 66-68. Ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Εναλλάσσονται οι ομάδες στο κεφάλι του σκορ. 7 πόντους στην αρχή Ζάλγκυρης, 7 Ολυμπιακός. Ενώ τώρα ο Βεζένκοφ παίρνει ανάσες για να μπει ο Εντζάι. Και στο παρκέ και ο Ουλανόβας. Άρα ο Ολυμπιακός εδώ προσπαθεί να δυναμώσει την άμυνά του με τον Εντζάι και να ξεκουράσει ο Μπαρτζόκας το Βεζένκοφ για να έχει περισσότερες δυνάμεις στο κρίσιμο τελευταίο τετράλεπτο, αν θα είναι το κρίσιμο. Όλα έτσι δείχνουν έτσι όπως πάει το μάτς. Βαλαντσιούνας με το Χολ, αλλά είναι μακριά, προσπαθεί σιγά σιγά με το σώμα να τον σπρώξει. Έρχονται τρεις παίκτες του Ολυμπιακού να τον κλείσουν. Σουτ για δύο ή για τρεις, για να δούμε. 69 τρίποντο ήταν από τον Sterling Brown. 69-68 τα τρίποντα πληγώνουν τον Ολυμπιακό, και αυτά που δέχεται αλλά και αυτά που δεν έχει βάλει ο ίδιος. Ward σώζει την κατοχή, πηγαίνει προς το καλάθι, έχει πάρει επαφή, δεν μπορεί ούτε ο Ward αλλά ούτε και ο Ντόντα Χολ με το follow που πήγε να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. Έτσι λοιπόν το 69-68 για τη Ζάλγκυρης παραμένει. Μαντούλο, ο οποίος δίνει για τον Κάρσελ Έντουρς που επέστρεψε στο παρκέ, είχε μείνει αρκετή ώρα στον πάγκο. Μαντούλο παίρνει screen, δίνει αριστερά την μπάλα στον Ουλανόβας. Θέλουν να βάλουν την μπάλα στον Βαλαντσιούνας, ο οποίος ευστοχεί, γυρίζει, βλέπει το καλάθι και ευστοχεί. Δεν μπόρεσε ο Ντονταχόλ. 71-68. Να θυμίσω ότι και πέρσι σε αυτό το γήπεδο ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 99-94, ψηλό σκορ και τότε. Χολ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις. Σίδερο. Η μπάλα με καραμπόλες φτάνει στο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω τρεις πόντους. Μοντέρο σταματάει, σουτάρει, καλάθι και φάουλ. Ο Μοντέρο είναι, επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά από τότε που ήρθε στα ελληνικά γήπεδα ότι μοιάζει με χορευτή. Ήταν από πριν βέβαια, αλλά τώρα που τον βλέπουμε πιο συχνά. Παλιότερα τον βλέπαμε μόνο όταν έπαιζε η Βαλένθια, αλλά τώρα που τον βλέπουμε εδώ κάνει πράγματα τα οποία νομίζεις ότι δεν πατάει στη γη. Εδώ παρέσυρε όλη την άμυνα, τη χόρεψε, πήρε το φάουλ από τον Ουλανόβας, μείωσε 71-70 και έχει και μία βολή. Μοντέρο που φαίνεται ότι θα κλείσει το μάτς, ισοφαρίζει. 71-71. Λο. 3-3 ο Μοντέρο. Φαίνεται ότι θέλουν να παίξουν με τον Βαλαντσιούνας. Πάλι το ψάχνουν. Ο Χολ είναι από πίσω του τώρα. Βαλαντσιούνας στο low post. Θα κάνει την κίνηση και προτιμάει να του κάνει χαμηλά φάουλο τον Νταχόλ από τον αφήσει να γυρίσει. 6-58 για το τέλος. 71-71. Πολύ μεγάλη μάχη στη Ζαλγκύριο Αρένα. Δύο ομάδες, ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης και η Ζάλγκυρης που φέτος, όπως και πέρσι, θέλει να πρωταγωνιστήσει, αλλά φέτος θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να πάει στο Final Four. Κάλστεν Έντουαρτς, αστοχή, rebound από ποιον. Η μπάλα έφτασε έξω από τη γραμμή των 6.75, μακρινό rebound από τον Μαντουλό. Κάλστεν Έντουαρτς, πάλι ο Βαλαντσιούνας, επιμένει με τον Βαλαντσιούνας. Του δίνει την μπάλα για να ταλαιπωρήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Βαλαντσιούνας χάνει την κατοχή, γιατί έβαλε πολύ ωραία το σώμα του ο Ντόντα Χολ και μάλιστα βρίσκεται στην επίθεση. Δίνουν τάπα ή φάουλ? Φάουλ τελικά. Ήρθανε δύο παίκτες και ο Βαλαντσιούνας. Ενώ και να δούμε την προηγούμενη φάση. Ναι, όταν πήγε να σηκώσει την μπάλα ο Βαλαντσιούνας, του γλίστρησε από τα χέρια. Την πήρε ο Ολυμπιακός. Φοβερή πάσα του Μοντέρο στον Ντόντα Χολ, που ενώ έπαιξε άμυνα, βρέθηκε πρώτος στον εφνιδιασμό. Και την ώρα που πάει να καρφώσει την μπάλα, δύο παίκτες του κατεβάζουν τα χέρια λίγο πριν τη στεφάνη. Βλέπουμε αντιδράσεις φίλων των νεαρών φίλων της Ζαλγκύρης που νόμιζαν ότι ήταν τάπα, αλλά οι διαιτητές είδαν ότι την ώρα που ο παίκτης του Ολυμπιακού ήταν έτοιμος να καρφώσει, δέχτηκε χτύπημα στο χέρι. Περιμένουμε να εκτελέσει τη βολή. Τις δύο βολές ο Αμερικανός για να...
13: Μάλιστα. Μέχρι να εκτελεστούν οι βολές, πάμε για λίγο στην Γαλλία, στο Γιώργο Τότσικα, Λεμάν Άρης.
15: Με ένα 9-0 σερί ο Άρης μείωσε σε 28-24. Το δεύτερο τρίποντο εύστοχο του Τολιόπουλου σε συνολικά ομαδικά 11. Είναι πάρα πολλά αυτό. Ένα πολύ καλό λεπτό που είχε και ο Μόργαν με 4 πόντους και ένα καλάθι του Θανάση Αντετοκούμπο. Αυτό το 9-0 έφερε τον Άρη 5 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο να μειώνει στους 4 πόντους Λεμάν Άρης. Μάλιστα. Εδώ στην πρεμιέρα του EuroCup στον πρώτο όμιλο.
13: Μείωσε στους 4 πόντους ο Άρης. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
8: Κάνει καταπληκτικό κλέψιμο τον Ταχόλ, αλλά στην εξέλιξη του εφνιδιασμού ο Εντζάι κάνει λάθος πάσα στο Χολ και χάνεται η ευκαιρία του Ολυμπιακού να ξεφύγει περισσότερο. 71-72, μία στις δύο βολές και βάλει νωρίτερα ο Χολ, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις τελευταίες φάσεις. Ήταν η δεύτερη φορά που κέρδισε τη μάχη από τον Βαλαντσιούνας, ενώ βλέπουμε τα πανό, αυτό που λέμε ότι ο στόχος φέτος Ευρωλίγκα, έχει σήμα της Ευρωλίγκας, Final Four, here we are, δηλαδή ότι μάλλον εδώ είμαστε και θα έρθουμε. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, έχουν αυξημένες φιλοδοξίες στο Κάουνας. Πάσα στον Έντουαρτς, αλλά ήταν τόσο δυνατή από τον Γκεντράιτης, η οποία δεν μπόρεσε να την φτάσει. Θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον ο Βαλαντσιούνας για να φτάσει στο
13: σημείο. Άρα είναι διαφορά στον ένα πόντο.
8: Και επίθεση στον Ολυμπιακό. Ναι, να τη δούμε αυτή την επίθεση.
13: Βεβαίως, να τη δούμε, ναι. Να την ακούσουμε.
8: Να την ακούσουμε, σωστά. Να τη δούμε εμείς και να την ακούσετε εσείς. Φουρνιέ βγαίνει έξω για να πάρει την μπάλα. Είναι μακριά από τη ρακέτα. Εντζάι για τον Μοντέρο. Μοντέρο τρυπάει την ρακέτα. Δίνει στον Εντζάι. Goal foul από τον Εντζάι. Πάλι ο Μοντέρο καταφέρει να κόψει στα δύο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Βλέπει τον Μοντέρο που είναι πίσω από τους τρεις παίκτες της Ζάλγκυρης που τον παρακολουθούν. Όλοι κοιτάνε τον Μοντέρο. Ο Εντζάι έρχεται από πίσω τους. Του τη δίνει την μπάλα ο Μοντέρο. Ο Εντζάι βάζει και το καλάθι. Κερδίζει και το φάουλ. 71-74. Και για να δούμε και τη βολή. Η σούπα, είχα καλό προαίσθημα για τη φάση και σου ζήτησα να το κρατήσουμε. Αλλά η βολή πάλι χάνεται. 71-74 ο Ολυμπιακός. 5-37 πριν το τέλος.
13: Μάλιστα. Για λίγο θέλω το λόγο. Απλώς για να πω ότι επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που μετέφερε νωρίτερα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Επιβεβαιώνεται δηλαδή και από την ΕΠΟ ότι ο Βαγιαννίδης τέθηκε οριστικά εκτός από την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του. Γυρίζει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη θέση του έχει ήδη ενσωματωθεί ο Τσάπρας. Αυτά για την Εθνική Ομάδα Ανδρών. Και επιστρέφουμε σε σένα πάλι, Γιάννη.
8: Εδώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ένα εφνιδιασμό, υπήρξε σφύριγμα το οποίο έκοψε τον εφνιδιασμό του Ολυμπιακού και προφανώς από κάποιον ξέφυγε γιατί η μπάλα θα μείνει στον Ολυμπιακό. Βλέπω τον Μπαρτσόκα να δίνει το χέρι στον Ισπανό τον Πέρες. Μάλλον ξέφυγε το σφύριγμα, γιατί νόμισε ότι είχε γίνει, έχει κάνει πόδια παίχτη στον Ολυμπιακό, ενώ τα πόδια τα έχει κάνει παίχτη της Ζαλγκίρης. Τέλος πάντων, η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Με αυτά και με εκείνα, 5-24, 71-74, είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τώρα να βάλει πίεση περισσότερο. Όχι ότι κρίνεται το μάτς 5 λεπτά και 5,5 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, αλλά όσο να είναι, η πίεση θα πάει στη Ζάλγκυρης. Να, ο Ντότα Χολ δεν μπορεί να καρφώσει. Εδώ Βαλαντσιούνας παίρνει ρεβάνς, το σταματάει στα ίσα. Δεν τον αφήνει να καρφώσει, παρότι ο Ντότα Χολ σηκώθηκε όσο ψηλά μπορούσε. Να και μια μάχη που κέρδισε ο Βαλαντσιούνας. Τώρα τα έχουν πάρει προσωπικά οι δυο τους. Κλέψιμο από τον Εντζάι, καταπληκτικός Εντζάι. Φοβερή μεταγραφή. Είναι φάσεις που ο Βεζένκοφ δεν θα μπορούσε να τις βγάλει στην άμυνα, αυτές που βγάζει ο Εντζάι, και επιθετικά δεν υστερεί. Όπα, εδώ ο Κάρσεν Έντουαρτς παραλίγο να σπάσει το χέρι του Φουρνιέ. Το λέω κάθε υπερβολή, αλλά το κατέβασε με μανία και πρέπει να του βρήκε και λίγο το κεφάλι. Και το περίεργο δεν είναι αυτό. Το περίεργο είναι ότι δείχνει, ενώ μας ξαναδείχνουν τη φοβερή τάπα του Βαλαντσιούνας, είναι φάσεις βγαλμένες από το NBA αυτές που είδαμε. Και μάλιστα λίγο ήθελε να καταλήξει το καλάθι, γιατί την άφησε από το ένα χέρι ο Χολ. Λέγαμε ότι ενώ έχουμε time out, ότι στην προηγούμενη φάση ήταν, είπαμε, η εντυπωσιακή αυτή φάση, και πλέον πάει, ας πάμε στον Άρη. Ξέρεις, για να μην κρατήσουμε, καλύτερα να ακούσουμε τον Άρη και θα τα...
13: Ναι, πάμε, γιατί έχει μειώσει στον πόντο ο Γιώργο Τότσικα ο Άρης.
15: Ο Άρης επέστρεψε, ο Άρης είναι εδώ. 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 28-27 με ένα σερί 12-0. Και τώρα υπάρχει ένα challenge για τι μπάλα είναι, βάσει την απόψη ότι ήταν υπέρ του Άρη, αλλά ζήτησε ο Γαλλικός Πάγκος να το δουν οι διαιτητές.
13: Απλώς να πω, Γιώργο, ότι έχουμε τελικό Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87 για την Ευρωλίγκα. Συνεχίζεις.
15: Έτσι λοιπόν, μετά το 28-15, και όταν λέγαμε ότι υπάρχει βέβαια πολλής δρόμος ακόμα, ο Άρης έχει να ανέβει ένα βουνό, τελικά η άνθηση δόθηκε στο παρκέ και με ένα σερί 12-0. Μάλιστα έχασε πολύ νωρίτερα και ο Ρόμπινσον Έρθ, θα μπορούσε να είναι το σκορ 28-28. Ο Άρης όμως έκλεψε συνέχεια την μπάλα και περιμένουμε τώρα την ετοιμιγόρια των. Βλέπουμε στο μόνιτο αν πρέπει να δοθεί όπως αποφάσισαν αρχικά υπέρ του Άρη ή να δοθεί στα γαλλικά χέρια. Είναι γεγονός ότι η είσοδος του Μόργαν έδωσε άλλο αέρα. Αποφασιστικά τρίποντο σίγουρα του Βασίλη Τολιόπουλου και γενικότερα η βελτίωση στην άμυνα του Άρη έδωσαν το αποτέλεσμα που λέμε τώρα και βλέπουμε τώρα 28-27. Τελικά, τι αποφάσισαν. Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι έπρεπε να δοθεί η μπάλα στη Λεμάν. Οπότε έχουμε την μπάλα στα χέρια των Γάλλων για να ξεκινήσουν αυτή την επίθεση. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι είναι στον πόντο. Μετά από ένα δυναμικό comeback του Άρη, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση πίεση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο με τους Γάλλους. Να πετυχαίνουμε τον πεντά τώρα μετά από πολλή ώρα.
13: Άρα πάει στο 30-27, 4-50.
15: 4-25.
13: 4-25 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Και πάμε ξανά στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννης Δεντόπουλος.
8: Για να δούμε τη μάχη κατά το καλάθι. Την κερδίζει ποιος? Την κερδίζει ο Τουμπέλης και κάνει το σκορ 73-76. Γιατί νωρίτερα ο Φουρνιέ με δύο βολές είχε κάνει το σκορ 71-76. 5 πόντους το προβάζω για τον Ολυμπιακό. Τώρα 3-73-76. Φουρνιέ, πηγαίνει προς τα μέσα, κάνει το φλότερ, αστοχή. Τα έχει αυτά τα σούτ, ο Φουρνιέ έχει φτάσει στους 12 πόντους, αλλά εδώ αστόχησε. Και φάουλ από το Ward, ο οποίος ήθελε να το κάνει το φάουλ χαμηλά. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ομαδικά φάουλ, είχε να δώσει. Και επιστρέφει ο Βεζένκοφ. Θα κερδίσει σε τέταρτο φάουλ του Ward, ο οποίος με τα δύο τρίποντά του και την αλτικότητά του και την προσπάθεια που έχει και την ικανότητα που έχει στην άμυνα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Τον αφήνει βέβαια ο Μπαρτζόκας. Κάρσεν Έντουαρτς δίνει στη γωνία, σημαδεύει με όλη του την ησυχία ο Κάρσεν Έντουαρτς και ευστοχή. Το σκορ γίνεται 76-76 και πάμε πάλι, όχι από την αρχή, υπάρχουν δεδομένα στο μάτς. 3-43 πριν από το τέλος, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Μοντέρο για τον Φουρνιέ. Βεζένκοφ για τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Όχι, δεν του δίνουν φάουλ. Περίεργο, και σηκώνει, δικαιολογημένα σηκώνει και τα δύο χέρια, ότι παραλίγο να τον κρεμίσουν κάτω. Κάρσεν Έντουαρτ στη γωνία, πάλι σουτ για τρεις πόντους, πάλι μέσα. Ο Στέρλινγκ Μπράουντ δεύτερη φορά ξαναβάζει μπροστά, πετυχαίνει τρίποντο και βάζει μπροστά την Ζάλγκυρης 79-78. Φουρνιά για τον Μοντέρο, 3 και 6 για το τέλος, μεγάλη μάχη. Βεζένκοφ πηγαίνει προς τα μέσα, φλότερ μέσα από το Βεζένκοφ, 79-80. Βλέπουμε καταπληκτικό μπάσκετ από τις δύο ομάδες, ποιοτικοί παίκτες, φοβερός ρυθμός, εναλλαγές. Ο Βεζένκοφ έχει 16 πόντους, Φουρνιά επανακλέψει. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πάει να τη σώσει και το καταφέρνει τελικά, αφού έτρεξε κάποια μέτρα προς τα πίσω. Στέρλινγκ Μπράουν, φοβερό, το αρπάζει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Εντζάι, Μοντέρο, ανάποδο lay-up, 79-82, τρομερή άμυνα του Εντζάι που παίζει 5. Αυτό που λέγαμε, ότι ο Εντζάι είναι, έχει κάτι που δεν είχε ο Πίτερς. Μπορεί να παίξει και 5, και τώρα παίζει 5 ο Εντζάι, και μάλιστα έκλεψε την μπάλα με τα δύο του χέρια και μαρκάρει και τον Βαλαντσιούνας τώρα. Ο Βαλαντσιούνας βγάζει την μπάλα έξω στον Κάρσεν Έντουαρτς, τρίποντο. 82-82, ο Ολυμπιακός βγάζει φοβερές φάσεις αλλά δέχεται τρίποντα. 82-82 με τον Κάρσεν Έντουαρτς. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο, εδώ που κρίνονται όλα. Για να δούμε. Φουρνιέ. Φουρνιέ μέσα για τον Βεζένκοφ. Πάει να του κλέψει και του κλέβει ο Κάρσεν Έντουαρτς, που είναι καταλήτης μέχρι στιγμής και με τα τρίποντά του. Και φοβερή η πάσα και καλάθι από τον Ντουμπέλης, που έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, 84-82. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω σε μια κρίσιμη στιγμή. 1:38 για το τέλος. Φουρνιέ θα σηκωθεί για τρεις. Μέσα! Φοβερός, ψυχρός, άνιωθος ο Φουρνιέ. 84-85. Ο Φουρνιέ παίρνει την ευθύνη και ξαναβάζει μπροστά με τρίποντο τον Ολυμπιακό. Εκεί που τα τρίποντα είχαν πληγώσει τον Ολυμπιακό. Ντουμπέλης, αστοχή, Βαλαντσιούνας από κάτω, εύστοχος. Είπαμε, ο Ντουμπέλης ταλαιπωρεί το Βεζένκοφ στην άμυνα. Είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό αυτό. Το σκορ πρέπει να είναι 86-85, δεν το έχουν γράψει ακόμα. Βεζένκοφ προσποιείται, μπαίνει μέσα. Φλότερ μέσα και αυτό για τον Βεζένκοφ. 86-87, πόντο-πόντο. Είναι συναρπαστικό μάτς. Θα κριθεί στο σουτ. Κάρσεν Έντουαρτς, Βαλαντσιούνας, Στέρλινγκ Μπράουντ, lay-up, καλάθι. Μπροστά τώρα η Ζαλγκύρης. 88-87, να δούμε που θα κάτσει μπίλια. 50 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ για τρεις, άλλο ένα τρίποντο. Ναι! Φουρνιέ, όπως πάντα στις κρίσιμες φάσεις, όπως πέρσι στο Final Four, που εμφανίστηκε και πήρε την ομάδα στις πλάτες του, έτσι και τώρα ο Φουρνιέ με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Είπαμε, ο Ολυμπιακός με υδρότα και αίμα έβαζε τρίποντα και αντίθετα δεχόταν. Τώρα ο Φουρνιέ κάνει το σκορ 88-90. Ο Ολυμπιακός, ναι, είναι μπροστά δύο πόντους.
13: Και πόσος χρόνος υπολείπεται, τον έχεις...
8: Να σου πω την αλήθεια, πρέπει να είναι 35 δευτερόλεπτα, αν θυμάμαι καλά.
13: Εντάξει. Αφού έχουμε λοιπόν time out, το σκορ όπως ακούσατε 88-90 προηγείται ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. Γιώργος Τότσικας.
15: Αντική μάχη, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 4-31 Λεμάν, με τον Άρη όμως να προηγείται για πρώτη φορά στον αγώνα 30-31 πριν από ένα λεπτό, και τώρα να πετυχαίνει καλάθι και να κερδίζει το φάουλο Ντιμητρίεβιτς. Το απόλυτο comeback του Άρη, 34-33, και έχει την ευκαιρία να σοφαρίσει με ένα εξαιρετικό 16-4 σκορ, επιμέρους σκορ για τον Άρη, που ξαναμπήκε στο παιχνίδι σε ένα σημείο που φαίνονταν ότι όλα πάνε στραβά. Ο Ντιμητρίεβιτς Σύργαμος πετυχαίνει την βολή, οπότε έχουμε όλο 34 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Έχει περάσει, βλέπω, ο Μοκόκα στο παρκέ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο λίγο νωρίτερα. Άρα αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη είναι Μόργαν Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον, Έρλ, Μοκόκα και Κώστας Αντετοκούνμπο που είχε μια επιβλητική τάπα πριν από λίγο.
13: Μάλιστα. Να επιστρέψουμε. Ναι, ναι, πες το, πες το.
15: 34-34, επαναλαμβάνω, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου.
13: Πάμε στον αγώνα της Αλγκύρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
8: Λοιπόν, το σωστό είναι 44,5. 44 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα. Θα έχει και επίθεση ο Ολυμπιακός. Γκριγκόνης με Μοντέρο απέναντί του. Ο Βεζένκοφ παίζει για την, έχει βγει για να παίξει άμυνα ο Ολυμπιακός με τον Εντζάι. Άστοχος ο Ντουμπέλης, rebound από το Γουόρντ. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Αστοχή από κάτω ο ψηλός της πόδια από τον Γκριγκόνης. Εδώ στην ουσία έχασε κάτι σαν πέναλτι ο

0: παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην είναι στο μέγεθος και στον όγκο του, αλλά όταν πηδήξουν του δυσκολεύουν πάρα πολύ τη θέα προς το καλάθι. Και σχεδόν από κάτω έκανε ένα hook το οποίο ήταν άστοχο. Διεκδικήθηκε η μπάλα, την πήρε ο Ward, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες, γιατί έχει κερδίσει αυτό που ο Μπαρτζόκας έχει πει από τότε που είχε πάρει την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο, ότι τα πιο κρίσιμα, οι πιο κρίσιμες φάσεις σε παιχνίδια, ειδικά σε τελικούς, είναι οι 50-50 balls. Δηλαδή οι μπάλες που είναι διεκδικούμενες και από τους δύο. Και εδώ μια διεκδικούμενη, ένα διεκδικούμενο rebound το καθάρισε ο Ward. Για να δούμε, γιατί έχει ζητήσει challenge. Τώρα εγώ βλέπω διαφημίσεις, δεν μπορώ να σας διαφωτίσω τι ακριβώς γίνεται. Είδα πριν ξεκινήσει η
1: Ναι, υπάρχει μια διακοπή. Προηγείται ο Ολυμπιακός, εξακολουθεί να προηγείται με 90-88.
0: Και πρέπει να και την μπάλα τώρα, γιατί...
1: Και πάμε μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Πάμε στην Γαλλία, Γιώργο.
2: Και εδώ έχει διακοπή time out, αλλά αξίζει τον κόπο να την εκμεταλλευτούμε και να πούμε μια φάση που έγινε προηγουμένως.
1: 38-36, 38-36 το σκορ.
2: Βέβαια, 38-36, 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα. Υπήρχε μια εξαιρετική τάπα από τα χέρια, το κόψιμο του Κώστα Δεκού που έφτασε μέχρι την κερκίδα, για να καταλάβετε τη δύναμη της μπάλας. Πανηγύρισε όπως πανηγυρίζουν οι μπασκετμπολίστες όταν...
3: Να διακόψω.
1: Γιάννης Δεντόπουλος.
0: Να διακόψω. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. 25 δευτερόλεπτα έμεναν. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Κρατάει ο Μοντέρο. Μοντέρο πηγαίνει γύρω-γύρω. Φάουλ. Και κερδίζει το φάουλ. Και μάλιστα πέφτει πάνω στον τρίτο διαιτή της αναμέτρησης. Τον Καρντούμ. Φάουλ, ο Μοντέρο, εάν βάλει δύο βολές, 15 και ένα μένει για να τελειώσει, 15 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο, δύο βολές Μοντέρο, αν βάλει και τις δύο, τότε ο Ολυμπιακός θέλει δύο κατοχές, ή μάλλον η Ζάλγκυρης θέλει δύο κατοχές για να διεκδικεί στη νίκη, δεν της φτάνει ένα καλάθι. Στα χέρια του Μοντέρο μεγάλο ποσοστό των πιθανότητων της νίκης, βάζει την πρώτη, άρα τώρα είμαστε στο 88-91, αν βάλει και τη δεύτερη, ο Ολυμπιακός πρέπει απλά να προστατεύσει, έχει και φάουλ να δώσει. Βάζει και τη δεύτερη, 88-92, 15,1. Ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας ξανακάνει αλλαγή. Καθίζει το Βεζέγκοφ κάτω, είναι κάτι που γίνεται με τον Σλούκα ή τον Ναν στον Παναθηναϊκό. Όταν είναι να παίξουν άμυνα, βγαίνουν έξω για να παίξει ο Γκραντ για παράδειγμα. Και όταν να παίξουν επίθεση, εδώ τώρα μπαίνει ο Εντζάι για την άμυνα. Όπως νωρίτερα, γιατί έβγαλαν τρομερή άμυνα πάνω και πάει με δύναμη. Είναι επικίνδυνος ο τρόπος που πήγε ο Χολ, αλλά είπαμε είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός στα 10 δευτερόλεπτα. Πάλι challenge κάνει ο Τόμας Μασιούλης, θεωρώντας ότι πήγε με δύναμη στην μπάλα. Αυτό λέω ότι είναι το επικίνδυνο. Αυτό που λένε πολλοί, κάντε φάουλ. Το επικίνδυνο είναι να γίνει κανένα άτσαλο φάουλ και να δώσουν να δώσεις δικαίωμα στους διαιτές, γιατί πολλές φορές οι διαιτές σφυρίζουν ανάλογα με το τι θέλουν. Η ίδια φάση μπορεί να τη δώσουν αντιαθλητικό φάουλ, ας πούμε, όπως το λέγαμε παλιότερα. Άλλη φάση δεν τη σφυρίζουν τέτοιο, κάτι σαν τέτοιο. Δεν είναι πραγματικά aggressive, λέει. Άρα η τάση είναι να μην δώσουν φάουλ.
1: Ακριβώς.
0: Να μην δώσω αντιαθλητικό, ας πούμε, φάουλ. Απλά για να καταλάβει.
1: Δεν είναι πολύ επιθετικό το φάουλ. Ναι, πολύ άγριο.
0: Δεν είναι άγριο. Οπότε η μπάλα είναι για τη Ζάλγκυρης. Έχει 10 δευτερόλεπτα το μάτς. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 4. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται εδώ, αν αντέξει 10 δευτερόλεπτα. Καταρχάς η Ζάλγκυρης πρέπει να βάλει 2 ή να βάλει τετράποντο. Έτσι, ή να κάνει 2 επιθέσεις. Κάρσεν Έντουαρτς στη γωνία. Σουτ για τρεις, τρίποντο στα 3,8 δευτερόλεπτα. 91-92 από το Sterling Brown, time out ο Μπαρτζόκας.
1: Άρα και έχει μειώσει στον πόντο και απομένουν
0: 3,8
1: δευτερόλεπτα και η διαφορά είναι ένας πόντος και η μπάλα για τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Time out ο Μπαρτζόκας.
1: Τι γίνεται στην Γαλλία, Γιώργο Τσίκα, Λεμανάρης.
2: 38-36 με την μπάλα στον Άρη, 48 δευτερόλεπτα και 4 δευτερόλεπτα. Αυτό που έλεγε πριν και ο Γιάννης. Και εδώ βλέπουμε αλλιώς σφυρίζουν οι διαιτητές κάποιες φάσεις υπέρ των Γάλλων και αλλιώς σφυρίζουν τις αντίστοιχες φάσεις, χωρίς βέβαια να μπορεί κανείς να τους πει και τίποτα. Έτσι. Η μπάλα είναι προηγουμένως που έλεγα, έκανε μια εκπληκτική.

0: Κοίτα, ο Κώστας Τεντεροκούμπο πανηγύρισε και του έδωσε τεχνική ποινή. Και μπήκε σχεδόν μέσα στο γήπεδο ο Βασιλοπούλης, ο Βασίλης, και λέει ο κόουτς ότι ήταν μπάσκετμπολ, δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ήταν μια χαρακτηριστική εικόνα που είδαμε πριν από λίγο. Ξανάρχισε το παιχνίδι. 38 δευτερόλεπτα, σούτ για 3 πόντους του Δημητρίεβιτς. Είναι φάου για 3 πόντους με τον Δημητρίεβιτς να παίρνει το σούτ, να τολμάει. Και τώρα να βρίσκεται στη γραμμή των ελεύθερων βολών και ευκαιρία βέβαια.
1: Μάλιστα. Επιστρέφουμε στον αγώνα. Τελευταία δευτερόλεπτα. Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, Γιάννης Δεντόπουλος.
2: Λοιπόν, ενώ βλέπαμε το replay, ο Sterling Brown ήταν ο παίκτης που απειλεί, γιατί δεν έχει τελειώσει το μάτς στον Ολυμπιακό. 4,2 και η μπάλα για τον Ολυμπιακό στην επίθεση του Ολυμπιακού, έτσι. Δεν είναι μπροστά στο καλάθι του. Άρα το παν είναι να μπει η μπάλα μέσα. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να φάει όσο χρόνο θέλει, όσο χρόνο μπορεί, για να τελειώσει το μάτς. Αλλιώς νομίζω το πιο λογικό είναι η Ζάλγκιρις να κάνει φάουλ για να στείλει κάποιο παίκτη στις βολές και να έχει μια πιθανότητα. Η μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ δίνει στον Γουόρντ. Έχουν προλάβει οι διαιτητές και είχαν σφυρίξει φάουλ. 2,9. Ο Φουρνιέ τώρα θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Εδώ πολλές φορές οι διαιτητές, αφού ο Φουρνιέ πέρασε την μπάλα στον Εντζάι, μπορούσε και να μην σφυρίξουν το φάουλ. Οπότε τελείωνε το μάτς. Αλλά σταμάτησαν το χρόνο. Οπότε ο Φουρνιέ τώρα στα 2,9 έχει δύο βολές. Ακούτε τις αποδοκιμασίες. Φουρνιέ, ψύχρεμος. Κρύο αίμα είπαμε. Ο Φουρνιέ είναι. Ο Φουρνιέ με τα τρίποντα αυτά τα δύο άλλαξε όλο το momentum του αγώνα στην τελευταία περίοδο. 2,9, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 2, 91-93. 2,9. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν συμφέρει το Φουρνιέ να μην ευστοχήσει, δεν ξέρω. Αλλά εγώ νομίζω ότι καλύτερα βάζεις για να σιγουρέψεις το μάτς. Αστοχεί και ο Βεζέγκοφ παίρνει την μπάλα. Να, τελικά αυτό το σενάριο επικράτησε. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, αλλά αστόχησε ο Φουρνιέ στο δεύτερη βολή και ο Βεζέγκοφ πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, την άρπαξε, την έβαλε στην κοιλιά του. Γελάει ο Φουρνιέ. Είναι τεράστια η νίκη του Ολυμπιακού και να δείτε πώς κάνει και ο Βεζέγκοφ και ο Φουρνιέ, πώς αγκαλιάζονται και πώς πανηγυρίζουν το δεύτερο διπλό του Ολυμπιακού μέσα σε λίγες μέρες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα απάνθρωπο πρόγραμμα. Έπαιξε σήμερα.
1: Γιάννη, να σε διακόψω. Μείνε μαζί μας για την αποφώνηση και το σχόλιο σου. Πάμε στην Γαλλία. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Λεμάν Άρης, Γιώργος Τότσικας.
0: Λεμάν Άρης, 40-39. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη να έχει την ευκαιρία να περάσει αυτός πρώτος στο σκορ, αλλά έχασε την μπάλα ο Μόργαν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Βγήκε σε γρήγορη αντεπίθεση η ομάδα της Λεμάν και πέτυχε το καλάθι. Οπότε έχουμε σκορ χρόνου 40-39 υπέρ της Λεμάν, με έναν Άρη βέβαια να έχει ένα εντυπωσιακό comeback και να έχουμε πλέον αυτή την μάχη στήθος με στήθος εδώ στο Αντάρες Αρένα.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον Αντάρες Αρένα, στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. 40-39 προηγείται η γαλλική ομάδα. Για λίγο στον... Μάλλον, διαφημιστικά πριν δώσουμε το λόγο ξανά στο Γιάννη Τεντοπούλου.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Ακούτε Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα για λίγο ακόμη μαζί σας. Γιάννης Δεντόπουλος για το σχόλιο για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
9: Τεράστια νίκη του Ολυμπιακού, δεύτερη στη φετινή Ευρωλίγα στο ξεκίνημα και δεύτερη εκτός έδρας μετά από αυτή στην Μπασκόνια. Και τέταρτη νίκη σε έξι μέρες που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τέλος, σε ένα μάτς που πήγαινε πόντο-πόντο, βρήκε στην προσωπικότητα του Εβάν Φουρνιέ τον παίχτη που πήρε πάνω του την κατάσταση και με μεγάλα καλάθια, κυρίως τρίποντα και βέβαια και τις βολές στο τέλος, να καθαρίσει το μάτς και να πάρει αυτή την τεράστια νίκη απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο μερίδιο δικαιούται και ο Μοντέρο. Ο Μπαρτζόκας με το κοουτσάρισμά του, ειδικά στη διαχείριση των ψηλών, δηλαδή το πώς έβαζε τον Εντζάι μαζί με τον Χολ στο τέλος για να εξουδετερώσουν ή να εμποδίσουν τον Βαλαντσιούνας να πετύχει ένα κρίσιμο καλάθι.
10: Στο σερβίς.
9: Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής 2-2, ταξιδεύει για την Μπολόνια, όπου την Πέμπτη θα παίξει το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του. Μάλιστα. Για την Μπολόνια. Να πω γρήγορα τους πρώτους σκόρερ μόνο. Για τον Ολυμπιακό δεν θα πω καν, για τη Ζάλγκυρη.
8: Όχι, πρέπει να σε διακόψουμε. Πάμε στο γήπεδο, στο κλειστό της Νέας Μύρνης για τον αγώνα βόλεϊ. Χρήστος Σαράντος.
10: Η Μπόσκοβιτς το 24-20 και είναι match point. Εδώ ένα σετ στο οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα έτσι να σας δώσουμε με άσο. Θα τελειώσει η Μπόσκοβιτς το παιχνίδι 25-20. Ο Πανιώνιος το πάλεψε σε κάποιο σημείο. Η Βάκη Μπάνγκ όμως είχε σοβαρευτεί, είχε αποφασίσει ως πρωταθλήτρια Ευρώπης ότι εδώ θα τελειώσουν όλα. Οπότε το κατάφερε 25-20, 25-17 το πρώτο σετ, 25-20 το δεύτερο, 22-25 το τρίτο για τον Πανιόνι, 25-20 το τελευταίο. Επομένως το τουρνουά εδώ ο Κωνσταντίνος Καρέλιας, αύριο θα έχουμε στις 5 το μικρό τελικό που θα συμμετάσχει ο Πανιόνιος με τη Γαλατά Σαράι και το βράδυ στις 8 ο τελικός θα είναι η Βακίβ Μπαν με τον ΠΑΟΚ που νωρίτερα έκανε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Γαλατά με 3-1 σε 3-1 σε το τελικό και εδώ από μένα καλό βράδυ. Γεια σας.
8: Ευχαριστούμε πολύ και τον Χρήστο Σαράντο. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα της Era Sport έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στιμού.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η σημερινή βραδιά, οφείλω να πω από τώρα, είναι πολύ ξεχωριστή. Γιατί είναι ξεχωριστή? Σε λίγο προέχει ο Γιάννης Τεντόπουλος να μας κάνει το τελικό σχόλιο και να μας δώσει τους πόντους για τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού στην Λιθουανία κόντρα στη Ζαλγκίρης με 93-91. Έλα Γιάννη.
1: Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, μην τρομάζεις τους πόντους από. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τεράστια νίκη 93-91 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ σε ένα μάτς που ήταν τραμπάλα, πότε ένας μπροστά πότε ο άλλος. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη του σε αυτό το αδυσόπιτο πρόγραμμα που έχει. Μακιντάιρ 4 πόντους, Ward 10, ένα από τα κλειδιά της νίκης με 5 rebound, αλλά κρίσιμες κατοχές. Μοντέρο 15 έδωσε άλλο αέρα στον Ολυμπιακό και γι' αυτό έπαιξε 26 λεπτά με 5 στις 5 βολές, 5 στα 8 δίποντα και 7 assist. Ο Βεζένκοφ είχε 18 πόντους και 7 rebound. Ο Παπανικολάου είχε 2 πόντους. Ο Ντόρση 10 αλλά 1 στα 7 τρίποντα. Δεν ήταν καλό σήμερα. Ο Εντζάι ήταν το κλειδί του Μπαρτζόκα γιατί τον έβαζε μαζί με το Χολ στις άμυνες στο τέλος για να περιορίσει τον Βαλαντσιούνας και τα κατάφερε. Ο Εντζάι λοιπόν είχε 9 πόντους στο μάτς. Ο Ντάνστον δεν πρόλαβε να κάνει την επανεμφάνισή του μετά από 11 χρόνια στον Ολυμπιακό, ήταν στη 12. Ο Χολ μπορεί να έχει ένα πόντο, αλλά έδωσε ομυρικές μάχες με τον Βαλαντσιούνας. Κέρδισε πολλές, έχασε 1-2, αλλά η πλάστιγκα έγειρε για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς που επιλέχθηκε ως πρώτος στην πεντάδα, ήταν πολύ θετική παρουσία του με 5 πόντους. Και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο παίκτης που πήρε την ομάδα στις πλάτες του με 2 στα 5 τρίποντα, με έναν Ολυμπιακό να έχει 5 στα 20. Συνολικά ποσοστά αστοχίας είναι αυτό, 29 rebound με 10 επιθετικά, 22 assist, 14 λάθη, πήρε μια τεράστια νίκη. Πολύ γρήγορα θα πω μόνο τους πρώτους σκόρες της Ζάλγκιρης, να πω ότι ο Βαλαντσιούνας που είναι ένας από τους στάρ της διοργάνωσης έμεινε στους 11 πόντους, μάλιστα έβαλε και ένα τρίποντο και 6 rebound, 16 ο Έντουαρτς και 20 ο παίκτης που πήγε να αρπάξει την νίκη από τον Ολυμπιακό με τα τρίποντά του, ο Στέρλινγκ Μπράουν με 4 στα 6 τρίποντα. Όλοι αυτοί διαμόρφωσαν ένα συναρπαστικό μάτς μεγάλη ταχύτητα στο οποίο ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα πρωταθλητή Ευρώπης. Αυτά ήθελα να πω, καλή συνέχεια και σε σένα και από ό,τι έμαθα σε εκλεκτούς και αγαπητούς καλεσμένους σου.
0: Καλά, έχεις μάθει, όλα τα μαθαίνεις. Ποιος το είπε σένα αυτό?
1: Δεν μπορώ να σου πω, δημοσιογράφη. Τις πηγές μου ποτέ. Οι δημοσιογράφοι λένε τις πηγές τους.
0: Πάντα.
1: Φιλιά σε όλους σας.
0: Φιλιά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όπως σας είπα, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη. Είναι ιδιαίτερη για την Era Sport γιατί κοντά μου είναι δύο από τους συναδέλφους, η παλιά Era Sport, η οποία έγραψε τη δική της ιστορία. Καλησπέριζω τον Βαγγέλη Μπαρλά και τον Νίκο Χρυσταρά. Καλησπέρα σας, κύριοι. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, κύριε.
0: Λοιπόν. Από εσάς ξεκίνησε η Era Sport.
2: Ας μιλήσει ο Νίκος.
0: Έλα Νίκο μου, από εσάς ξεκίνησε.
3: Τρέχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να γίνει η Era Sport.
0: Για πες το λοιπόν, τι κάνατε?
3: Όταν ήταν η μέρα που έγιναν τα εγκαίνια της Era Sport, εγώ έλειπα.
0: Ναι, στη φωτογραφία δεν είσαι.
3: Δεν είμαι στη φωτογραφία. Ξέρεις που ήμουνα?
0: Όχι.
3: Με το Χάρι Κλίν.
0: Πού? Γιατί κάνατε?
3: Γράφαμε τα χιουμοριστικά δεκάλεπτα που κάναμε, μας έκανε ευγενική χορηγία. Ο Χάρι Κλίν τα δεκάλεπτα.
0: Στο Χαλανδρή ήσουν τότε. Χαλανδρή.
3: Όχι, στην Καλλιτεχνούπολη είμαστε με τον Χάρι Κλίν και γράφαμε. Αλλά ξεκίνησε η Era Sport με τα Κόπων και Βασάνων.
0: Πολλών
3: και είναι αυτό
0: και
3: που έχει σήμερα και θαυμάζει όλος ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στα πέρατα της Οικουμένης. Το αθλητικό ραδιόφωνο που χαρίζει.
0: Το πρώτο. Το αθλητικό πρώτο ραδιόφωνο πρώτο που έγινε ποτέ στη χώρα.
3: Και συνεχίζει να είναι πρώτο. Και θα συνεχίζει. Ο Βαγγέλης είναι συγκινημένος δίπλα μου, τον βλέπω.
2: Μετά από 30 χρόνια τώρα να βρεθώ πάλι στο στούδιο της Era
0: Sport. Γιατί Βαγγέλη?
2: Είναι κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα κοντά μου.
2: Έχουμε πάρα πολλά.
0: Που είσαστε κοντά μου σήμερα γιατί είναι ιδιαίτερη χαρά και για μας.
2: Έτσι είναι.
0: Είναι για όλους μας η χαρά.
2: Έτσι. Θυμάσαι τα παλιά.
0: Θυμάσαι τα παλιά. Μαθαίνεις τα καινούρια. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται, Βαγγέλη, μετά από τόσα χρόνια εδώ πέρα που είχες καιρό να έρθεις?
2: Έχουν αλλάξει,
0: και ο Νίκος είχε.
2: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Γενικά, πολύ άνετη η χώρη εδώ πέρα, πολλά γραφεία. Νίκο, θυμάσαι που βρισκόμαστε εδώ?
3: Είμαστε σε ένα...
2: 15 άτομα σε ένα γραφιάκι, έτσι.
3: Και είχε και μια λατρεία.
0: Λες το παλιό πίσω που είχε τα διαχωριστικά.
2: Πού να τα αναγνωρίσεις εδώ μέσα? Έχουν...
0: Αυτό λες, το πίσω, το κάτω. Το που είχε τα διαχωριστικά. Που στο ένα ήταν ο Κοντζιάς, στο άλλο ο Μότσης.
2: Ναι, όπως το...
3: Με πολλά καλώδια και καρυδιδές τρύπες που αν δεν πρόσεχες.
0: Έπεφτες μέσα.
3: Έπεφτες. Άλλες εποχές, άλλες εποχές.
2: Αντέξαμε. Μια πολύ καλή ομάδα, Άγγελε.
0: Παρακαλώ.
2: Ομάδα
0: Champions League.
2: Όλοι φίλοι.
0: Ομάδα τελικού Champions League.
2: Και καλοί συνάδελφοι.
0: Σωστό αυτό.
2: Αυτό έχει αυτό μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχεις καλή ομάδα και καλούς συναδέλφους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Τίποτα. Ήταν ομάδα τελικού Champions League. Συμφωνείς, Νίκο?
3: Έτσι ακριβώς. Τρέξιμο, μοντάζ, ζωντανές εκπομπές, μεταδόσεις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα υπόλοιπα σπορ. Και όταν τελειώναμε, δεν φεύγαμε. Είχε ταβέρνα.
0: Είχε ταβέρνα μετά. Να σου πω, το τρέξιμο εννοείς μόνο πάνω στη δουλειά ή και αυτό που γινόταν στους διαδρόμους?
3: Γενικότερα.
0: Κατάλαβες που αναφέρομαι.
2: Και διάδρομοι προλάβαινες να... Ήταν το μόνο ραδιόφωνο που μετέδιδε όλα τα σπορ, έτσι. Αγώνες. Εγώ θυμάμαι, γιατί εγώ ερχόμουν κάθε Κυριακή μόνο. Είχα μια εκπομπή πριν τη Σέντρα, πριν να αρχίσουν τα παιχνίδια. Για σκέψου τώρα όλους τους ανταποκριτές σε όλους τους νομούς της χώρας. Και θυμάμαι το Μακαρίδη, τον Κώστα το Μότσι. Γκολ έλεγε, πάμε στις αίρες. Γκολ, πάμε στη δράμα. Μεγάλη ιστορία, Άγγελε.
0: Από τότε τι σας έχει μείνει πιο πολύ και στους δύο? Δηλαδή αυτό που αναπολείτε.
2: Για μένα η ζεστασιά.
0: Η ζεστασιά, Νίκο.
3: Η αγάπη του κόσμου. Από την αρχή μας αγάπησε, μας αγκάλιασε. Άκουγε μηνύματα, προχωρήστε. Ακόμη καλύτερα, και αυτό μας έχει μείνει, έτσι. Mm-hmm. Αυτό μας έχει μείνει. Τώρα στα γήπεδα.
0: Στα γήπεδα, εντάξει.
3: Με τους τεχνικούς είμαστε πολύ εμμονιασμένοι και αγαπημένοι, γιατί αν δεν είχες τον τεχνικό, δεν έβγαινε δουλειά. Ναι.
0: Δεν έβγαινε.
3: Ιδιαίτερα στα γήπεδα, αν δεν βγαίνανε οι γραμμές.
0: Και θυμάστε τότε τι λάθη γινόταν στα γήπεδα? Δεν έδωσε γραμμή ο ΤΕ, το ένα, ναι, το άλλο. Ναι, θυμάστε τι γινόταν τότε, έτσι. Λοιπόν, να θυμηθούμε έτσι κάνα δύο-τρεις ωραίες στιγμές. Βαγγέλη, τι θυμάσαι έτσι, ωραίο έτσι, που να ήταν καλό, που να έχει γράψει?
2: Τα παϊδάκια στα καλύβια.
0: Στα καλύβια. Και εσύ τα παϊδάκια?
3: Όχι, κάποιες μεταδόσεις, ιδιαίτερα στο εξωτερικό μου. Μοντιάλ στην Αμερική. Είμαστε στον Ντάλλας.
0: Ναι.
3: Ένας συνάδελφος, φεύγουμε, μπαίνουμε στο πούλμαν που είχε η διοργάνωση για τους δημοσιογράφους για να γυρίσουμε στα ξενοδοχεία. Μετά το παιχνίδι, και τότε στη γωνία ακριβώς επάνω είναι κάτι μαύροι με κοτσίδες. Έχουν τα όπλα πάνω στα αυτοκίνητα και κλουτσάνε κάτι κουτάκια με αναψυχτικά.
0: Τα όπλα αφημένα.
3: Τα όπλα πάνω στα καπό του αυτοκίνητου.
0: Φαντάζομαι γεμάτα.
3: Warning, cry Maria, αναγράφει. Στη γωνία, δεν περνάς από εκεί με τίποτα. Το βλέπει ο συνάδελφος και μόλις το βλέπει, δεν κατάλαβε ακριβώς τι έχει γίνει. Πέφτει στο πάτωμα του λεωφορείου. Πού ήρθα εδώ πέρα, εγώ λέει και αυτά. Εντάξει, οδηγός έκανε αριστερά και φύγαμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι με μια μεγάλη περιπέτεια. Η Era Sport μας έδωσε τα φόντα όλα να μας γνωρίσει ο κόσμος, το κυριότερο, να μας αγκαλιάσει, και εμείς βέβαια καταφέραμε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις αλλά και τις εκπομπές να δώσουμε στον κόσμο και στον ελληνικό αθλητισμό αυτό που πραγματικά του ανήκει. Μεγάλες χαρές, μεγάλες διακρίσεις που ήρθαν από τους αθλητές και τις αθλητριές μας.
0: Βεβαίως, και ειδικά τότε, εκείνα τα χρόνια, ερχόντουσαν διακρίσεις. Είχαν αρχίσει να έρχονται οι διακρίσεις.
2: Πολλές.
0: Και ήταν και μεγάλες διακρίσεις.
2: Και να φανταστείς αυτό που λέγει ο Νίκος εκεί για την αγάπη για την Era Sport. Πόσα παιδιά πήραν σύνταξη από την Era Sport. Σκέψου να δεις, δεν άλλαξαν μέσο. Κάθισαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι.
0: Η Era Sport είναι κάτι το ξεχωριστό.
2: Είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό για όλους μας εδώ πέρα. Και για εσάς που είσαστε πιο παλιοί και για εμάς που ήρθαμε αργότερα. Yeah. Αλλά είναι για όλους κάτι το ξεχωριστό. Λοιπόν, εδώ πέρα τον Αποστολόπουλο τον θυμάστε, φαντάζομαι. Και...
3: Το ίδιο μαλλί.
0: Το ίδιο.
3: Όμορφο.
0: Και τον Μπάλτα απ' έξω, τον Τάκη, έτσι.
3: Εντάξει, ο Μπάλτα.
2: Σαν όνομα, βέβαια, ναι.
3: Μορφή.
0: Μορφή. Λοιπόν, γενικά τώρα εσείς που δεν είστε στην Era Sport, την ακούτε? Ακούτε το ραδιόφωνο?
3: Πάντα.
2: Ο Νίκος μπορεί. Εγώ να σου πω, Άγγελε, δεν ακούω ραδιόφωνο. Ειλικρινά στο λέω.
0: Τι δε, γιατί?
2: δεν ασχολούμαι. Αν θα ακούσω ραδιόφωνο, όταν θα είσαι στο αυτοκίνητο, έτσι. Εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα. Ήταν τελείως διαφορετικά τότε τα πράγματα, ρε παιδί μου, με την ομάδα, με τους συναδέλφους. Ήθελες κάτι να ακούσεις διαφορετικό, ήθελες να ακούσεις τον Χρήστο τον Κοντό, παραδείγματος χάρη, να φωνάζει.
3: Εγώ τον ακούω κάθε πρωί τον Κοντό, μαζί με τον Λουκάκη, γιατί ξυπνάω εγώ τα παιδιά πάνω σχολείο.
0: Ναι. Μπράβο.
3: Καμιά φορά του στέλνω και κανένα μήνυμα.
0: Μετά, δεν παίρνει χαμπάρι ότι είσαι εσύ.
3: Μεσημέρι και το βράδυ βέβαια στις εκπομπές. Και μετά τις 12 μπορεί να ακούσω. Αλλά είναι μια αγάπη το ραδιόφωνο. Εδώ μεγαλώσαμε.
2: Έτσι είναι, Νίκο.
0: Ο Κοντός καταλαβαίνει, Νίκο, ότι του στέλνεις εσύ μήνυμα ή όχι?
3: Ναι, το καταλαβαίνει.
0: Ότι είσαι ο Χριστα... Το καταλαβαίνει.
3: Το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.
0: Άλμα πρόοδου. Άλμα πρόοδου έχει κάνει. Μπράβο. Σου απαντάει δηλαδή από τον αέρα?
3: Όχι.
0: Κάποιες φορές.
3: Κάποιες φορές, ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε, σε πολύ λίγο θα τον έχουμε τον Χρήστο.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν, ας πάμε να ακούσουμε και Λεμάν άριστα τον συνάδελφο. Το Γιώργο Τότσικα να μας πει τι γίνεται στο παιχνίδι της Λεμάν με τον Άρη. Έλα, Γιώργο.
5: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Λεμάν, στο Ανταρές Αρένα. 47-46.
0: Ντέρμπι δηλαδή.
5: Είναι ντέρμπι. Ο Άρης έβαλε καλάθι γιατί τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. Θυμίσουμε 40-39. Ξεκίνησε ο Άρης με καλάθι 40-41. Αλλά πόντους του Στιούαρτ είναι τώρα μπροστά με ένα πόντο η ομάδα της Γαλλίας. Έχουμε σίγουρα αρκετό δρόμο. Μάχη σώμα με σώμα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα time out. Αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη απαρτίζεται από τον Μήτρου Λόγκ, από τον Βασίλη Τολιόπουλο, από τον Χαραλαμπόπουλο, τον Ρόμπινσον Έρν σε θέση 4 και τον Μπίρτς σε πεντάρι, με την μπάλα να είναι για την γαλλική Λεμάν. Αν και δόθηκε η αίσθηση ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Τολιόπουλο, δεν έγινε αυτό, οπότε ξεκινούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω στην μπάλα είναι τα δύο μηδενικά που φορούν το 0 οι παίκτες των δύο ομάδων. Από την πλευρά του Άρη ο Μήτρου Λόγκ σε θέση άμυνας και ο Στιούαρτ, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει την επαναφορά στο παιχνίδι. Στο πρώτο μήχρονο ο Άρης πληγώθηκε πάρα πολύ από τα λάθη του. Δέχτηκε διψήφιο αριθμό πόντων από τα λάθη του, ενώ είχε ένα πολύ κακό ποσοστό τριπώντων, έχοντας μόλις 2 στα 15 και αυτό εξηγεί πάρα πολλά σε αυτά που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. 49-46 τη Λεμάν. 7 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου με τον Άρη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, θα έρθουμε και πάλι σε σένα σε λίγο. Φυσικά έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, όποτε το κρίνεις σκόπιμο παρεμβαίνεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει και ο Χρήστος Κοντός, τον οποίο μνημονεύσατε λίγο πριν και οι δύο. Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα.
6: Λοιπόν, καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα. Καταρχάς, να παρουσιαστούν τα νεούδια. Να παρουσιαστούν τα νεούδια, να αναφερθούν. Με ποιους κύριους θα μιλήσω σήμερα?
0: Για παρουσιαστέτε.
2: Για ποια νεούδια μιλάς, κύριε Κοντέ? Βαγγέλης Μπαρλάς.
6: Α, Βαγγελάκι μου, να μην και γέραζα. Βαγγελάκης, φίλος αδερφικός, από το 1982, Οκτώβριο του 82, το γνώρισα πρώτη φορά όταν ξεκινήσαμε την εφημερίδα Φίλατος. Και μετά βέβαια βρεθήκαμε και στην...
0: Οκτώβριο του 82,
6: Οκτώβριο του 82,
2: Όχι, Νοέμβριο του 82 βγήκε. 30
6: βγήκε,
2: Νοέμβριο.
6: Αλλά είχαμε ξεκινήσει τα δοκιμαστικά.
2: Τα δοκιμαστικά.
6: Δεν έγινε παρθενογέννηση, κάναμε 2 μήνες δοκιμαστικά. Παιδάκια τότε.
2: Παιδάκια,
6: δεν λες τίποτα. Εγώ καλά διαχειριζόμουν.
0: Ήσουν αμπουστακός δηλαδή.
6: Ναι, τι γιατί τώρα νομίζεις έχω.
3: Μιλάτε όχι τώρα για τον προηγούμενο αιώνα, έτσι.
6: Αγοράκι μου, Νικόλα μου, Νικόλα μου.
3: Καλησπέρα, Χριστάρα.
6: Τα λαμόγια που είναι, που μου είχε πει ο...
0: Δεν υπάρχουν.
6: Δεν ήρθανε.
0: Δεν πα.
3: Δύο.
0: Η μισή ήρθανε.
6: Μα γι' αυτό δεν συνειδητοποιήσατε. Μου λέει, εγώ πρέπει να ακούσω 4.
0: Και εγώ 4 περίμενα, αλλά 2 βλέπω.
6: Αλλά 2, εντάξει, να το δούμε. Κοίταξε.
3: Κάποια άλλη στιγμή στην ταβέρνα τα πούμε όλοι μαζί.
6: Ναι, αυτό ξέρεις, είναι μερικοί τύποι οι οποίοι για να πάνε κάπου πρέπει να πάρουν σκύλο. Δεν μπορούν μόνοι τους. Θα σου οδηγήσει αυτό. Εντάξει. Λουκόπουλος και Στάμου είναι περίπτωση κλασική.
2: Τώρα θα πάρω το Μιχάλη το Στάμου να σε πάρει τηλέφωνο με αυτά που λες.
6: Δεν ξέρω. Τα καλύτερα έχω να πω για αυτόν. Αρκεί να τον δω πρώτα. Γιατί έχω κάτι
0: χρόνια. Ή να τον ακούσει τουλάχιστον. Πού το αυτό γίνεται.
6: Περίμενα να τι ακούσω όλου, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν είναι, 2 ακού σήμερα.
6: Δεν πειράζει.
0: Του άλλου έχουμε κάβα, έκπληξη.
6: Την άλλη φορά κάβα για την επόμενη.
0: Κίντερ έκπληξη θα το κάνουμε.
6: Ναι. Εμένα με πήρε χθες, παιδιά, με φνηδίασε ο Άγγελος. Αν μου είπε ότι είσαι και 4 κιλό, πλάκα μου κάνεις.
2: Έπρεπε να ήσουν και εσύ εδώ. Δεν ξέρω τι εκπομπές κάνεις τώρα και ποιες
0: είναι. Είναι πρωινός τύπος.
2: Είναι πρωινός.
6: Εγώ μιλάω στα γάλα τα Βαγγελάκη μου. Μιλάω το γάλα πρωί-πρωί. 6 ώρα ανοίγω με τον Λουκά εκ το μαγαζί. Καταλαβαίνετε τι περνάω. Ο Νικόλας ειδικά πρέπει να ξέρει πολύ καλά.
3: Τις περισσότερες φορές σας ακούω. Ναι, ναι, με τον κουμπάρο.
6: Ναι, τα γόριξες. Για να τέξει 2 ώρες εκπομπή. 5 φορές την εβδομάδα με τον Λουκάκη πρέπει να κάνεις μια ειδική θεραπεία. Δεν είναι έτσι εύκολο.
3: Και τα ξέρει όλα, έτσι.
6: Εντάξει, είπαμε, ρε παιδί μου, το αλάτι του Πάπα βρέθηκε κάποιος να αμφισβητήσει. Το αλάτι του Μίτσου δεν το αμφισβητεί ποτέ κανείς. Αυτό είναι γνωστό, δεν το συζητάμε καν. Τι κάνετε,
3: ωραία.
6: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα εκεί.
2: Απολαμβάνομαι τη ζωή σαν συνταξιούχη, κύριε Κοντά.
6: Ναι. Θα μου κάνετε χώρο σε λίγο που να είναι.
2: Α, έτσι, πλησιάζει.
0: Χρόνια το λες, αλλά δεν σε βλέπω.
2: Έχει αγάπη με την άσπρη.
0: Όχι, αγάπη έχουμε όλοι, αλλά κάτι άλλο περιμένει.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Το οποίο δεν θα το δει, βέβαια, αλλά περιμένει.
6: Καλά, περιμένετε.
0: Περιμένετε καλά.
6: 5 χρόνια σειρά θα πάρω.
0: Ναι.
6: 5 στη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Δεν θα το σηκώσει φέτο, έτσι δείχνει.
6: Αν μας αφήσουν.
0: Βέβαια.
5: 51-56 εδώ στο Λεμάν στη Γαλλία. 51-56 στο Λεμάν, ο Άρης παίρνει διαφορά για πρώτη φορά στον αγώνα συν 5 με ένα ξέσπασμα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου τρίποντο και δίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου. Οι δύο Βασίλιδες, χαίρετο ο Βασίλης Πανόλης, έτερος Βασίλης της παρέας. Και τώρα πάλι ο Άρης βγαίνει στην επίθεση από το άστοχο σουτ και το rebound. Χαραλαμπόπουλος διστάζει να σηκώθει για τρεις πόντους. Ο Τολιόπουλος 51-56 με τον Άρη να έχει τη μεγαλύτερη διαφορά και να απειλεί τώρα να την αυξήσει ακόμα περισσότερο. Τολιόπουλος 8 δευτερόλεπτα, 7. Χαραλαμπόπουλος ωραία, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 51-58 στο συν 7 ο Άρης. 3 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο και εσφεσμένα time out από τον προπονητή της Λεμάν.
0: Ωραία.
5: Για να διορθώσει αυτά
0: τα κακώς κείμενα. Ελπίζουμε να μην τα διορθώσει και ο Άρης να συνεχίσει να προηγείται, έτσι, και να αυξήσει και διαφορά. Λοιπόν, είχαμε μείνει, που είχατε μείνει, Χρυσταράς με κοντό.
3: Στα πολλά ταξίδια που έχουμε κάνει.
6: Ναι, εντάξει, με τον Νίκο καταρχάς έχουμε μια επαφή ιντερνετικά. Έχουμε καιρό να βρεθούμε, η αλήθεια είναι, και αυτό είναι ευθύνη δική μου, να σου πω. Γιατί ο Νικόλας έχει και μικρά παιδιά, έχει άλλες υποχρεώσεις. Εγώ είμαι λίγο πιο ρεμάλι, θα μπορούσα να το επιδιώξω λίγο παραπάνω. Αλλά ξέρεις, μας πιάνει η καθημερινότητα. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Η εφημερίδα, το ένα, το άλλο. Κάποιος λουμπερδεύεσαι και χάνεις. Αλλά μηνυματικά με τα σκιτσάκια μας, τα ωραία, τα χαβαλεδιάρια, τα βιντεάκια κτλ. Καθημερινά τα λέμε.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Υπάρχει τουλάχιστον μία επαφή, έστω και ιντερνετικά.
6: Ναι. Το Βαγγελάκι έχω καιρό να το δω, η αλήθεια είναι.
2: Πού να βρεθείς, Χρήστο, τώρα εγώ είμαι Λιβαδιά, Καστοριά, κάνω τα ταξιδάκια μου, αυτά που μου είχαν λείψει τόσο καιρό.
6: Μπράβο. Ο Βαγγέλης, να ξέρετε, από τους κορυφαίους,
2: πρόσεξε τι θα πεις τώρα.
6: Δεν θα πω Ιλάτζης, θα πω
3: εφημεριδάς.
6: Ήξερε να στείλει μια εφημερίδα από το τίποτα και να την κάνει παλάτι. Είναι τρομερό ταλέντο αυτό.
0: Το φύλαθλο εσύ δεν τον κράτησες, Βαγγέλη, στα δύσκολα του. Ποιο? Κάποια στιγμή το φύλαθλο, κάποια στιγμή στις δυσκολίες.
2: Ναι, για 4 χρόνια, ναι.
6: Ναι. Ήταν περίπτωση. Γιατί όταν ξεκινήσαμε, παιδάκια ήμασταν όλοι μας.
2: Τι είμαστε, ρε Χρήστο.
6: Το 82, τώρα τι φανταστείτε, τώρα μιλάμε για 44 χρόνια πίσω. Τι ήμασταν. Το 18 χρόνο παιδί. Εντάξει, ο Βαγγέλης ήταν λίγο 45, γιατί μεγαλόδειχνε από τότε. Αλλά,
0: ο Χρυσταράς ήταν πιο νέος. Ο Χρυσταράς ήταν τεκνό τότε.
6: Και παραμένει από την
0: Και με χετούλα.
6: Ναι, με τα πουρα και με τις ψυταριές που μου στέλνει για να μου σπάσει τα νεύρα. Το βλέπω ότι είναι, παραμένει μια χαρά.
0: Παραμένει σε φόρμα.
6: Σε καλή κατάσταση.
0: Παραμένει, είναι πολύ φορμαρισμένος, τον βλέπω.
6: Ναι. Και τότε ξέρεις τι ιστορία ήταν, ένα παιδί τώρα που ήταν το Βαγγέλη να στήσει εφημερίδα.
0: Δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε.
6: Δύσκολα, άλλα χρόνια.
0: Δεκαετία του 80-90 δεν υπήρχαν και τα μέσα.
6: Τώρα που τα έχουν όλες τις ευκολίες και τα λοιπά.
0: Χρήστο, εσείς δεν είχατε ούτε καν το προκασέ.
2: Τώρα βλέπω τις εφημερίδες και λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω. Τι κάνουμε εμείς, που είναι 18 ώρες που βρισκόμαστε στην εφημερίδα για να βγει η εφημερίδα. Πού ήταν αυτά, που ήταν τα χειρόγραφα τώρα.
6: Αφιερωμένη από το πρωί με το βράδυ, δηλαδή. Εγώ εκεί κατάλαβα τι είναι πραγματικά να είσαι ρεπόρτερ και τι σημαίνει εφημερίδα. Και εγώ θεωρώ ότι ένα βασικό κομμάτι στην καριέρα σου δημοσιογράφου είναι να δουλέψει εφημερίδα. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό είναι.
6: Αυτό
2: έλεγα σε όλου, Χρήστο.
6: Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί αν δεν στο σκίσει το χειρόγραφο, δεν καθόλου δεν
3: θα το σκίσει και να το πετάξει στον κουβά μπροστά σου. Το έχω δει εγώ.
0: Έτσι γινόταν.
6: Έτσι. Και ξαναγράφω από την αρχή, μάλλον. Ξαναγράφω από την αρχή όλο. Όχι τώρα στο κομπιούτερ άλλαξε δύο παραγράφους και
0: και τώρα που είναι και προκασέ οι σελίδες, έτσι. Τότε τι έστειλες.
6: Ναι, τότε ήταν η επιθέλη φαντασία.
2: Καταργήθηκαν και οι συντάκτες ύλης, έτσι. Οι μόνοι που μπορούσαν να βγάλουν εφημερίδα και να ανέβουν τα αξιώματα. Να γίνουν αρχισυντάκτες, να γίνουν διευθυντές. Όποιοι ήταν, έστειλαν εφημερίδες. Τώρα τι να μου πεις. Όπως μου έλεγε ένας συνάδελφος Χρήστο, τα δεξί μπακ γίναν προπονητές. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ένας απλός δημοσιογράφος θα γίνει διευθυντής εφημερίδας. Βγάλε εφημερίδα.
0: Εντάξει, μόνο συντακτής ύλης μπορούσε να
6: γίνει. Αλλά αυτό είναι μόνο ταλέντο. Βαγγέλη είναι ταλέντο.
2: Ναι.
6: Εγώ δεν το είχα. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή,
2: κοίταξε, ο καθένας ήταν στο τομέα του. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ πέδευα τους τίτλους, Χρήστο. Δηλαδή με το χειρόγραφο.
0: Βαγγέλη και Χρήστο, λέω να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με Air News και επιστρέφουμε.
6: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμίευση επιπλέον 4,55 δισευρώ. Μεγάλη ωφελημένη είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 μέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως πρόσθεσε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με καταγγελίες, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για αποζημιώσεις. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δήλωσε με αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος για την υπόθεση των Τεμπών. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στη Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.
0: Ερασπορ 101,8. Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-2, Ισπανία, Κροατία 2-1, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-2, Σκωτία που παίζει με 10, Ελβετία 0-1, Σλοβακία, Καζακστάν 1-1, ημίχρονο Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 0-0, Τσεχία, Αγγλία 0-0 με 10 η Τσέχη. Λοιπόν, πριν γυρίσουμε στο Χρήστο Κοντό, για πάμε να μας πει ο Γιώργος Τότσικας τι γίνεται. Έλα Γιώργο.
2: 1 λεπτό και 41 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο Λεμάν. Λεμάν Άρης 55-60. Ο Άρης, ο οποίος προηγουμένως έφτασε μέχρι και στο σύν 7 τη διαφορά, δείχνει να είναι η ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο, έχει ανακάμψει, έχει διορθώσει τα λάθη της και τώρα μπορεί να ξαναφτάσει στο σύν 7, γιατί ο Λιντέλ πήρε ένα φάουλ. Το σκέφτηκαν πολλοί διαιτητές για να το δώσουν, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε τώρα, ο παίχτης του Άρη θα βρεθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών και έχει την ευκαιρία να κάνει το 55-62 και να δώσει ακόμη ένα μεγαλύτερο προβάδισμα για την ομάδα του Άρη. Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Μπίρτς, Μόργαν και ο Λιντέλ, ο οποίος είναι στη βολή, είναι πεντάδα για τον Άρη. Διψήφιος για τους κεντρινόμαυρους ο Τολιόπουλος με 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Στιούαρτ οδηγεί την ομάδα της Λεμάν με 12 πόντους. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Λιντέλ, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει τη δεύτερη, αυτή τη φορά ευστοχή. Είναι 55-61 και όπως βλέπω έδωσαν αντιαθλητικό τεστ στην προηγούμενη φάση, γι' αυτό είχε διακοπεί για λίγα δευτερόλεπτα και ο αγώνας, συζητούσαν μεταξύ τους οι διαιτητές. Και τώρα η μπάλα για τον Άρη, ο οποίος με τον Δημητρίεβιτς έχει την ευκαιρία, οργανώνει την άμυνα Μοκόκα. Λιντέλ και πάλι θέλει να κάνει την κίνηση, ένας εναντίον ενός, κρατάει την μπάλα, όχι, η μπάλα έχει βγει έξω, οπότε χάνεται η επίθεση για τον Άρη. Ένα ακόμη λάθος για τους κεντρινόμαυρους, πολύ νευρικοί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έφτασαν να χάνουν μέχρι και με 13 πόντους, ανέκαψαν με το τέλος κλείνοντας το πρώτο μέρος με 40-39 και τώρα είναι στο 55-61 υπέρ του Άρη, 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου, του τρίτου δεκαλέπτου. Η Λεμάν θέλει να γίνει απειλητική με τον Μπεντά, κάνει την κίνηση, φάουλ πάνω στον Μπίρτς, φωνάζει ο Βασίλης Πανούλης, δικαιολογημένη παράπονα από τον Μπίρτς, ο οποίος δεν είχε μπει στον αγώνα. Του δίνει χαρακτηριστικά την κίνηση πως θα μπορούσε να σταματήσει τον παίχτη της Λεμάν και να μην ανακαστεί να σπαταλήσει ένα ακόμη φάουλ. Ο Βεντά, ο οποίος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών, έχει 4 και 3 φάουλ, έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη αστοχή. Το γήπεδο απογοητεύεται, να πούμε ότι περίπου 4.500 φίλαθλοι είναι στην Ανταρές Αρίνα. Από αυτούς οι 300 είναι φίλοι του Άρη, οι οποίοι έχουν δώσει ένα διαφορετικό χρώμα στην αναμέτρηση. Άστοχη και η δεύτερη βολή. Ο Άρης τώρα με τον Δημητρίεβιτς. Κατεβάζει την μπάλα. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Θέλει να κάνει την κίνηση εκεί ο Μόρκαν, ζητάει την μπάλα. Είναι και αυτός καλός οργανωτής. Με αρκετά χαμηλό σχήμα αυτή τη στιγμή ο Άρης με τον Μόρκαν. Να δίνει στο Μοκόκα. Κάνει την προσποίηση. Την κίνηση για το καλάθι. Αφήνει στον Μπίρτς. Άστοχος. Έρχεται για το rebound ο Λιντέλ και πετυχαίνει το καλάθι. Στο σύν 8 ο Άρης είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Οι 8 πόντοι με τον Άρη να δείχνει ότι κρατάει καλύτερα το τιμόνι, μια που είμαστε εδώ και στο Λεμάν, στο άνδρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Λέμε την μπάλα επέκτες στο Άρη, δεν συνονοούνται καλά, λάθος. Ένα ακόμη λάθος θα μπορούσε ο Άρης εδώ να βάλει διψήφια διαφορά πόντων και να πάρει για τα καλά κεφάλι στο σκορ. Αποσύρει δικαιολογημένα ο Βασίλης Πανούλης στον Μπίρτς. Είναι φοβερά παραπονούμενος, να το πω έτσι. Περνάει στο παιχνίδι ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα καλύψει την θέση 5 για τον Άρη σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα που απομένουν για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Οι Γάλλοι με τον Γκρασόφ, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, 19χρονος και πετύχει 10 πόντους. Χάνει την μπάλα ο Άρης, έχει 8 δευτερόλεπτα. Ο Μόργαν βγαίνει στην αντεπίθεση. Στη γρήγορη επίθεση ο Άρης, σούτ για 3 πόντους από τον Μόργαν, είναι άστοχο. Το rebound ποιος, το παιχνίδι ολοκληρώνεται γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Ολοκληρώθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο Λεμάν. Ο Άρης κλείνει με τον καλύτερο τρόπο σε σχέση με αυτά που είδαμε πριν. Αγάπητα ψέματα, 55-63 υπέρ του Άρη με την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Πολύ ωραία Γιώργο, θα έρθουμε σε σένα εκ νέου. Ο Άρης τα πάει μια χαρά, έχει βάλει το νερό στο αυλάκι. Λοιπόν, και προηγείται με 63-55 της Λεμάν. Επιστρέφουμε και ο Χρήστος Κοντός κοντά μας. Λοιπόν, Νίκο, κάτι έλεγες εδώ πέρα με τον Χρήστο.
3: Τι λέγαμε, τα δικά μας λέγαμε, έτσι, όσοι ακούγαμε το μπάσκετ, αλλά ο Χρήστος όμως,
0: ναι,
3: έχει ένα θετικό, ότι σου αναλύει ακριβώς,
0: ναι,
3: τι βλέπεις. Είτε, ναι, είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, σε βάζει, ναι, ακριβώς μέσα στο παιχνίδι. Όταν είσαι ακροατής δηλαδή και τον ακούσεις με προσοχή, καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται.
0: Μα αυτό είναι και η δουλειά. Και η δική σου και η δική μου και του Χρήστου, α, τον νόν είναι να μεταφέρεις στον, ναι, ακροατή αυτό που δεν μπορεί να δει, που βλέπεις εσύ.
4: Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή θεωρώ για μένα, παιδιά, αυτό που λέει ο Νίκος, ένα κομμάτι της δουλειάς μας είναι απλό. Δηλαδή αυτό που θα ακούσει στο ραδιόφωνο την περιγραφή, όταν θα πάει να δει τη φάση τηλεόραση, να την έχει δει ήδη.
3: Έτσι.
0: Αυτό που
4: να την έχει μπροστά του.
0: Πολύ σωστό.
4: Δηλαδή μ' αρέσει να λέω ακόμα και σε ποια αιστεία μείνεται μια ομάδα, σε ποια επιτίθεται. Για να κατευθείαν. Πολλές φορές άκουγα παλιά ραδιόφωνο και έλεγα, πού το βάλει τώρα τον γκολ αυτό, μπροστά στη 13 ή μπροστά στη 7, α πούμε, για παράδειγμα. Και είναι ωραίο να βάζει τον ακροατή στο παιχνίδι, να είσαι στα μάτια του. Δεν είναι εκεί, εσύ είσαι στα μάτια του.
0: Πρόσεξε αυτό που λες τώρα, Χρήστο, Βαγγέλη και Νίκο, όταν είχαν έρθει τα παιδιά του Πάντιου Ραδιοφώνου που κάνανε περιγραφές για ανθρώπους που είχαν προβλήματα όρασης, που μπαίνανε στα γήπεδα. Είχαν έρθει τα παιδιά που κάνανε περιγραφές στο Καραϊσκάκι. Η δουλειά τους είναι να τους λένε στο τέρμα που βλέπει προς τη θάλασσα. Στο δοκάρι το αριστερό. Εκτινάχτηκε ο τερματοφύλακας στην αριστερή γωνία. Ναι, παραδείγματος. Παράδειγμα.
4: Ναι.
0: Να βάλουμε, ναι, αυτό που λέει ο Χρήστος τον ακροατή που ήταν δίπλα του στο γήπεδο, που δεν είχε καλή οπτική επαφή με αυτό, με το γήπεδο, το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα.
3: Στη ροή του αγώνα, σωστά.
0: Στη ροή του,
4: ναι,
0: αγώνα.
4: Ναι, να ανοίξει την τηλεόραση, να δει τις φάσεις μετά και περίπου να τις έχει ξαναδεί την ώρα που τις περιγράφεις. Αυτό νομίζω είναι μια επιτυχημένη περιγραφή. Γιατί πολλές φορές, καμιά φορά είμαστε και λίγο φλιάροι. Εντάξει, είναι τα παιχνίδια που είναι η μπάλα στο κέντρο.
0: Εγώ θα το πω. Πες το, Βαγγέλη.
5: Να σας πω, γίνεστε και προπονητές.
0: Εύκολα, κοντά. Αναλυτής προπονητής.
5: Άκουσε να σου πω. Άκουσε να σου πω, ρε Χριστάκο μου. Άκουσε να. Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι, βλέπω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, πάει να κάνει την περιγραφή και λέει θα παίξει σύστημα 3-5-2, 3-4-1, έτσι.
4: Ναι.
5: Και σου αναλύει 5 λεπτά το σύστημα. Εντάξει, άφησε τον προπονητή να κάνει. Δημοσιογράφος, εσύ κάνει την περιγραφή να ακούσω κι εγώ. Ή όταν γίνεται αλλαγή κάποιος παίκτης, τώρα αφού έγινε αλλαγή ο παίκτης, το σύστημα θα αλλάξει, θα πάει 4-4-3 και ό,τι άλλο προκύψει.
4: Είναι κακό αυτό.
5: Έλα, ρε Χρήστο τώρα.
4: Είναι κακό αυτό.
5: 5 λεπτά και τώρα να σου αναλύει το σύστημα. Γίνεται προπονητής, ρε.
4: Το να λέει κάποιος απλώς τα ονόματα των παίκτων που παίρνουν την μπάλα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Να το δει λίγο πιο σφαιρικά το. Να χωρίς υπερβολές, Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω ότι πολλές φορές οι συναδελφοί υπερβάλλουν πάντα στα βιογραφικά. Αρχίζουν σου λέει τι έκανε ο άλλος, η γιαγιά του, η θεία του, ο προπαπούς του. Δηλαδή, σε έχει πάρει ο ύπνος και έχει χάσει την μπάλα. Αλλά είναι χρήσιμο όμως να βρεις ένα στοιχείο από το βιογραφικό του, το οποίο κολλάει σε μια δεδομένη στιγμή.
5: Κολλάει, αλλά εντάξει, να σου αναλύει και το παιχνίδι τώρα και οι προπονητές τι κάνουν τώρα.
4: Ρε Σιβάγγελ, διαφωνώ.
0: Μα τώρα τα πας με τον προπονητή, θα μιλήσεις τώρα, τα βάζεις με τον προπονητή.
4: Δεν τα βάζεις, μα για αυτή η δουλειά μας είναι να κρίνουμε.
0: Όχι, όχι στο Βαγγέλη,
5: άλλο κριτική.
0: Ο προπονητής εσένα.
4: Παιδιά, ο κριτικός θεάτρου δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ηθοποιός ή σκηνοθέτης, αλλά έχει το δικαίωμα να κρίνει.
5: Ναι, θα κρίνεις, όπως κρίνουν και χιλιάδες Έλληνες. Θυμάσαι τι γινόταν παλιά, Χρήστο. Όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει προπονητές. Μετά από κάθε αγώνα, φαντάσου τι γινόταν.
4: Μα γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο και γενικά τα σπορ, γιατί όλα όσα προηγούνται και ακολουθούν ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι ένα από τη φύση του. Πολύ ανιάρο παιχνίδι. Μπορεί να δεις κάτι σούπες 0-0 ή 1-0 με το ζόρι που ταλαιπωρούν την μπάλα. Δεν σου μπορεί. Αλλά όλη η πλάκα του ποδοσφαίρου, ειδικά σε ένα ντέρμπι, είναι η εβδομάδα που προηγείται. Θα σας κάνουν, θα σας νίξουν εμείς εδώ, εκεί. Και αυτό που ακολουθεί, μα έσφαξε το πέναλτι, το πλάγιο, το διαιτητή, η αστοχή, αν θα. Όλα αυτή είναι η βαβούρα που προηγείται και ακολουθεί ένα παιχνίδι. Είναι νομίζω πιο ωραία από το κύριο Σμενού.
5: Να σου πω κάτι. Έχεις μεταδώσει τόσα παιχνίδια, έτσι. Έχω μια ακόμη απορία. Γιατί φωνάζουν τόσο πολύ, ρε παιδί μου, αυτοί που μεταδίδουν. Βλέπεις Liverpool Manchester, βάζει γκολ Liverpool. Γίνεται πανικός. Φωνή. Χαμηλώνει την ένταση. Γιατί το κάνουν αυτό τώρα, η νέα γενιά. Δεν λέω Χρήστο για εσάς εδώ πέρα τώρα. Όλοι το κάνανε. Έλα τώρα. Βλέπω στην ΕΡ 2 τώρα τα χρόνια της αθότητας, μια καταπληκτική εκπομπή εκεί πέρα. Και βλέπεις το μεγάλο. Έλα τώρα.
4: Θυμάστε τον γκολ του Καμάρα με το Φράγκο Αστέρα. Πήγε να μας πει ο Διακογιάννης στην περιγραφή. Ο Καμάρα.
0: Εντάξει, φωνάζει και στον γκολ. Εντάξει.
5: Μιλάμε πάρα πολύ, φωνάζουν. Εντάξει. Δεν
3: είναι πώ θα βγει. Πιο πολλοί Χρήστο φωνάζουν γιατί έχουν παίξει και στοίχημα. Και τους βολεύει που κερδίζει η Λίβερ.
4: Αλλά να ξέρετε ότι όταν είσαι μέσα στο γήπεδο και το γήπεδο είναι γεμάτο και είναι ντέρμπι και βάλει, ειδικά αν βάλει γκολ ο γηπεδούχος, γιατί έχει τύχει να το φάει και να πεταχτώ εγώ να φωνάξω και να μου μάθω να με κοιτάνε όλες, γιατί ξέρεις το έχει φάει γηπεδού και είναι άκρα το σιωπή. Αλλά αν ειδικά το βάλει ο γηπεδούχος τον γκολ που σάρει ο κόσμος, αυτό το σε πριν και σένα μαζί, δεν μπορεί να μην το κάνεις.
5: Εντάξει, είδε μια πορεία.
4: Σηκώνει και σένα ένα. Και το ποδόσφαιρο είναι από μόνο του ένα άθλημα που φωνάζει. Έχει θόρυβο το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητα. Έχει θόρυβο και πριν και μετά. Σηκώνει. Έχει βαβούρα, έχει συζήτηση, έχει.
5: Μάλιστα.
4: Πολλά πράγματα να πεις. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπεις ότι πέφτουν και δισεκατομμύρια στα πρωταθλήματα. Υπάρχουν πράγματα που κάνουν δισεκατομμύρια. Βλέπεις το αγγλικό πρωτάθλημα για παράδειγμα και το ισπανικό. Τα αγοράζουν 180 χώρες όλο τον κόσμο. Πληρώνουν σκασμό λεφτά. Δεν παίρνουν αδιάφορα αυτά τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο να δεις ποιος θα βάλει την μπάλα μέσα. Είναι και όλο το κουσκούς, το πριν, το μετά, το σχολιάκι, το να διαφωνήσεις αν ήταν, δεν ήταν, πέναλτι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Κρατάνε λίγο
5: νόημα. Τώρα δεν υπάρχει διαφωνία. Έχουμε το ΒΑΡ τώρα, Χρήστο.
4: Εκεί θα δεις ότι ακόμα και στο ΒΑΡ.
0: Έχουμε διαφωνίες.
4: 10 ειδικοί που είναι όλοι τους καλοί διαιτητές, το βλέπουν και 10 διαφορετικά
0: πράγματα. Μα και στο σεμινάριο, Χρήστο, Βαγγέλη και Νίκο, μπορεί να τους λέει ο αρχιδιαιτητής μία φάση και να τους καλεί να πούνε τι είναι και να υπάρχουν και 10 διαφορετικές γνώμες.
5: Ναι.
2: Συν 11 ο Άρης εδώ στο Λεμάν. Ο Άρης, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά στο 4ο δεκάλεπτο. Διακόπτω και την όμορφη παρέα και την όμορφη συζήτηση.
0: Καλά κάνεις, έχουμε και τον αγώνα.
2: Αλλά εδώ τα πράγματα φαίνεται πως έχουν αλλάξει και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης είναι στο συν 11 και μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά και το κάνει τώρα με τον Λιντέλ. 57-69 με την εύστοχη πρώτη ελεύθερη βολή του Λιντέλ. 7-45 πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο πρώτος σταθμός εδώ στο Λεμάν για τον Άρη που ξεκίνησε εδώ από τη Γαλλία, από τη Βορειοδυτική Γαλλία. Το ταξίδι του.
0: Και θέλει το ταξίδι να το φτάσει μέχρι τέλους, έτσι, ο Άρης.
2: Έτσι και μάλιστα να κοιτάξει στον ουρανό και να έχει σηκώσει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Αυτό λέω, μέχρι τέλους θέλει να το πάει.
2: 57-70 στο σύν 13 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος σημάζεψε τα λάθη που έκανε κατά κόρον στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε τις λύσεις, περιόρισε σε ένα μεγάλο βαθμό το σκιόρ και τώρα είναι αυτός που έχει τουλάχιστον τον πρώτο λόγο. Να πω βέβαια ότι στο τρίτο δεκάλεπτο θα έχει να τελειώσει τη δουλειά, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον στο 14 και να είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μετά αν δεν γίνεται τίποτα, τώρα κλέβει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Θα αυξηθεί διαφορά για να δούμε Δημητρίεβιτς. Έχουν γυρίσει βέβαια γρήγορα οι Γάλλοι. Δημητρίεβιτς, ωραία στο Λιντέλ, σηκώνεται για τρεις πόντους μέσα. Μέσα από το Λιντέλ, μεγάλος πρωταγωνιστής στα τελευταία λεπτά. 57-73 και ο Άρης σε θέση οδηγού στο σύν 16. Και πάλι ο Λιντέλ σε πολύ εξαιρετική στιγμή. Σούτριον του πόντων για τον Δημητρίεβιτς. Άστοχο φάουλ και ποιον. Επιθετικό τον Λιντέλ. Όχι, είναι το φάουλ υπέρ του Άρη, οπότε η μπάλα είναι απ' έξω, με τον Άρη να είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή ο απόλυτος πρωταγωνιστής και όλα δείχνουν ότι αν δεν βγάλει μόνος του τα μάτια του θα μπορέσει να φύγει με τη νίκη εδώ από τη Γαλλία. Επαναλαμβάνω, 57-73, 6 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα.
0: Ο Άρης έχει κάνει, Γιώργο, δύο πολύ καλές περιόδους, τη δεύτερη και την τρίτη, έτσι. Και φυσικά και την τέταρτη, που το επιμέρους είναι στο 2-10.
2: Ανάκαμψε, έτσι ακριβώς. Το πρώτο ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: 26-15 επιμέρους σκορ, βλέπω.
2: Ναι, έκανε και μέχρι και 13 πόντους. Ένα μπαράζ λαθών και όπως λέμε έτσι, δημοσιογραφική ιδέα, έσπασε τα καλάθια από το σύνολο των τριών πόντων. 2 στα 15 σε όλο το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Από εκεί και πέρα ανάκαμψε στο δεύτερο, έκλεισε το ημίχρονο με 40-39. Είχε πολύ καλές στιγμές στο τρίτο και θα μπορούσε, όπως είπαμε, να έχει τελειώσει με καλύτερο σκορ. Τώρα νέο σύντομο πόντων από τον Μόργαν. Όχι, όλα αυτά 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. 57-73 υπέρ του Άρη, με την Λαμάν να μειώνει 59-73 και να κερδίζει το φάουλ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Σε λίγο και πάλι, Γιώργο, θα έχουμε. Ο Άρης φαίνεται πως έχει βάλει το νερό στα βλάκια και οδεύει για την πρώτη νίκη. Βεβαίως ποτέ μίλος, ποτέ μπάσκετ είναι, έτσι αθλητισμός είναι. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο Άρης στις τρεις περιόδους, όπως βλέπω εδώ πέρα, το έχει βάλει για τα καλά το νερό στο αυλάκι. Εξαιρούμε το πρώτο δεκάλεπτο. Χρήστο, είσαι κοντά μας ακόμα?
6: Ναι, παιδιά, εδώ είμαι, ακούω.
0: Λοιπόν,
6: μ' αρέσει πάρα πολύ που ο Άρης είναι δυνατό και ο ΠΑΟΚ είναι δυνατό. Έχω βαρεθεί αυτό το δίπολο. Το έχω βαρεθεί πραγματικά, δηλαδή αυτό το κάθε χρόνο.
0: Και για πολλά χρόνια.
6: Τώρα. Δηλαδή αυτό το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δηλαδή βαρετό μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Έχει πια πάψει να έχει αξία. Το ποιο θα το. Να μπουν και άλλοι μέσα.
0: Μπήκανε τώρα. Μπήκανε και άλλοι επενδύτες.
6: Ποια νέα σμπυρνή έφτιανε σε αίμα?
0: Ποια νέα σμπυρνή? Πέρναγες από το.
6: Ο Άρης ήταν.
0: Από το Αλεξάνδριο.
6: Από το Αλεξάνδριο και βογκούσες να κερδίσεις.
0: Ήγκραμ, θυμάσαι Ήγκραμ.
6: Για πάω Κάρι που είχαν ο Μαθάρες και κυριαρχούσαν για 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πράγμα πίσω ήταν πάνω δεκαετία του 80 και μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 90. Όλα εκεί εδώ πέρα δεν υπήρχε. Είναι ωραίο να ξαναμπούν και ο Άρης και ο Πάοκ να ξαναμπούν, είναι και η Άκη να ενισχυθεί. Να δούμε έτσι. Ένα πολύ ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μ' άρεσε πια που μπορεί να με στεναχώρησε που είχα ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, γιατί είδαμε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
3: Με τον Χρήστο έχουμε πάει σε πολλά παιχνίδια του μπάσκετ, σε Final Four.
6: Άπειρα.
3: Αλλά αυτό που εμένα το θυμάμαι τώρα για να τριχιάζω, είναι ήμουνα στην Νέα Σμύρνη, ζέστη πολύ. Η φάση με τον Μπόμπα Γιάνκοβιτς.
0: Το Γιάνκο.
3: Και δεν το κατάλαβα από την αρχή τι έχει γίνει, αλλά τι να πεις τώρα στον κόσμο, γιατί ακούει ο κόσμος. Και προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε και την ατμόσφαιρα, παγωμένοι όλοι. Αυτά είναι δυστυχώς τα κακά του αθλητισμού.
0: Έχετε όμως και ένα καλό, έχεις και ένα καλό. Πες το. Το πρώτο ευρωπαϊκό.
3: Α, το πρώτο ευρωπαϊκό, ναι, είμαστε με το Μιλτιάδη στο Παρίσι, η συγκίνηση του Βοντζάκη. Να δεις το Βοντζάκι να είναι συγκινημένος με το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού.
6: Όλοι μετά... ήμασταν εκεί, παιδιά, ήταν μεγάλα. Αλλά ο Νίκος ήταν στην περιγραφή. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ζήλευα που είχε το μικρόφωνο άλλος, αλλά την άλλη το χάρηκα το παιχνίδι, γιατί δεν είχε ζήσει το κεφάλι μου.
0: Δεν είχε έγκυες εκείνη την ώρα. Ήσουν απλό. Ήσουν απλά και έβλεπες.
3: Άλλαξε η φωνή μου. Μου λέω, χάνει την μπάλα ο Γιαννάκης, η φωνή μου δεν την κατάλαβα μετά. Ήταν μεγάλη αγωνία εκεί. Και ακολούθησε ο Ολυμπιακός μετά την επόμενη χρονιά με τον Ιβκοβιτς που πήρε και αυτό στο ευρωπαϊκό.
0: Από εκεί ξεκίνησε το καλό σερί με Χρυσταρά. Με Χρυσταρά και Μίλτο.
6: Κοίταξε, ο ένας ήταν ο Χρυσταράς και ο άλλος ο Χρυσταράς. Οπότε...
0: Χρυσταράς και ο Χρυσταράς.
6: Μια χαρά είμαστε. Με τον Νίκο ήμασταν πολλά χρόνια δίδυμο.
0: Ναι, πηγαίνατε σε πολλά παιχνίδια, θυμάμαι.
6: Πάρα πολλά. Και εμένα με στεναχώρησε, πω την αλήθεια, που αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματικό δρόμο, ας πούμε. Έτσι, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Παρότι εμένα με βόλευε γιατί είχα λιγότερο ανταγωνισμό. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, πάντα να φεύγει ένας καλός παίκτης από τη θέση σου, νιώθεις πιο άνετα.
3: Εσύ παντρεύτηκες νωρίς, Χρήστο. Εγώ άργησα λίγο.
6: Εσύ ήσουν λίγο αλυτόφατσα, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
3: Μας ακούει η γυναίκα, μην μιλάς παραπάνω τίποτα.
6: Δεν σχολιάζω καν. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μ' άρεσε η απόφαση που πήρε
0: να αποχωρήσει. Εντάξει, οι επαγγελματικές αποφάσεις του καθενός είναι προσωπικές, δεν χρειάζεται τώρα, ξέρουμε τι έχει γίνει.
6: Εντάξει, είμαστε φίλοι μου, δεν μπορούμε
0: πάντα είμαστε φίλοι.
6: Να πούμε και μια κουβέντα. Okay.
3: Εντάξει, τα παιδιά είναι μικρά, θέλανε βοήθεια.
0: Ακούει και η γυναίκα σου τώρα, οπότε. Καλά το πας, εντάξει. Καλά το πάει, καλά το πάει. Καλά το πάει. Μια χαρά το πάει.
6: Όλοι μας είμαστε, τώρα μην.

0: Ο οποίος πήρε τον Άρη από το χέρι στα τελευταία 5 λεπτά, έχει πετύχει 17 πόντους, η διαφορά είναι στους 19 και δείχνει ξεκάθαρα ότι μόνο αν μείνει συγκεντρωμένος και δεν κάνει λάθη που δεν επιτρέπονται σε τέτοιου είδους πρεμιέρες ευρωπαϊκές, γιατί ξέρουμε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, σε κάθε
1: και η γραβάτα άθλημα, την κίτρινη ο Σπανούλης, έτσι
2: λόγω του χρωμάτων του Άρη.
1: Έτσι.
0: Όλα κίτρινα. Είναι το dress code, όλοι στον πάγκο φορούν κίτρινη γραβάτα με τα.
2: Και βλέπω τους φίλους του Άρη σε μια γωνία εκεί πέρα, τρελό πανηγύρι, έτσι.
0: Είναι εξαιρετική η παρουσία των φιλάθλων και ζηλεύουμε στην Ελλάδα, θέλω να το πω στην όμορφη παρέα εκεί και στους φίλους και τις φίλες ακροάτρες που μας ακούν. Υπάρχουν φίλοι, το γήπεδο 4.500-5.000, ένα στολίδι εδώ στο Λεμάν. Υπάρχουν κανονικά ούτε νεκρές ζώνες, ούτε κενές κερκίδες και τα λοιπά. Είναι 300 και περισσότεροι φίλαθλοι του Άρη από τη μία. Από την άλλη οικογένειες, παιδιά, με τα πορτοκαλί τους από τη Λεμάν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα σαν χαρτόνια, σαν που κάνουν θόρυβο και δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα όσο πήγαινε καλά η ομάδα τους. Και δεν πήγαινε καλά και ο Άρης τώρα για να είμαστε και ρεαλιστές. Και είναι εικόνες που θα θέλαμε να τις ζήσουμε, όχι κάνοντας 5 ώρες ταξίδι όπως κάναμε εμείς μαζί με την αποστολή της αεροπορικός και άλλες ώρες οδικός, για να τις βιώσουμε εκτός συνόρων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
2: Ναι, έξω εντάξει. Έξω είμαστε καλοί. Δεν προσέχουμε. Γιατί έξω τα πράγματα δεν είναι όπως είναι εδώ, αλλά ακόμα για να το βιώσουμε αυτό που βιώνεις τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένα. Είναι μόνο security. Βέβαια σήμερα στο Λεμάν, για να δώσω έτσι για κάποιους την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, υπήρχε μεγάλη ένταση στην πόλη, γιατί υπάρχουν γενικότερα κινητοποιήσεις στη Γαλλία, απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των μαθητών, και κάποια στιγμή υπήρχε μια πορεία στο κέντρο μιας πόλης 150.000 κατοίκων. Άναψαν αίματα, υπήρχε συλλήψεις, επενέβη η αστυνομία τόσο όσο για να μην πάρουν έκταση στα επεισόδια, αλλά οι ρυθμοί της πόλης κύλησαν μετά το
2: μεσημέρι. Εκεί υπάρχει πρόληψη δηλαδή, όχι καταστολή.
0: Πραγματικά, και από τη μια βέβαια και μικρά παιδιά, έτσι, γιατί βλέπαμε μαθητές που βγήκαν στους δρόμους. Τώρα τα ακριβή αιτήματα δεν τα ξέρω, αλλά γενικά η Γαλλία είναι μια χώρα που βγαίνει εύκολα στους δρόμους, με την καλή έννοια του όρου, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα υπάρχει time out που το ζήτησε αυτή τη φορά ο Βασίλης Πανούλης, γιατί
2: τη διαφορά
0: προσέχει για να έχει 65-79, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Σε λίγο λοιπόν επανερχόμαστε.
0: Πάντα, έτσι,
2: ναι, πάντα. 65, λοιπόν, 79, ο Άρης το έχει βάλει για τα καλά το νερό στο αυλάκι και γίνεται
3: ποτάμι. Καλό είναι αυτό για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Όπου να
2: γενικά ό,τι κερδίσουμε στην Ευρώπη, όποια ομάδα μας κερδίζει στην Ευρώπη είναι καλό. Και ειδικά όταν στο ποδόσφαιρο κερδίζουμε ομάδες από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, εγώ το θεωρώ επιτυχία για την κάθε ομάδα. Είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι, ο Όφη που κέρδισε προχθές 2-0 τη Χόφενχάιμ, τι μιλάμε τώρα.
3: Ο Όφη κάνει φοβερή πορεία. Δηλαδή αναστήχει, δεν το περίμενε κανείς. Γιατί εντάξει, δεν ήταν και οι μεταγραφές κορυφές, δηλαδή να πεις ότι πήρε μεγάλα ονόματα και τέτοια, αλλά έφτιαξε πολύ καλή ομάδα.
2: Με ελληνικό κορμό.
3: Πολύ καλή ομάδα.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
3: Και αυτό είναι ευχάριστο.
2: Φυσικά. Και όταν ρώταγα τον Χρήστο, που τον κοντό λέω, που υπήρχε το θέμα, Χρήστο, θυμάσαι που σε ρώταγα τότε που ήταν αποχωρήσει ο Κόντι, μου είχε πει, όχι, ο Κόντι θέλει να γίνει, να μείνει ο συνεργάτη. Ποιο ήρθε στη θέση του Κόντι, θυμάσαι?
4: Ο Μπενίδε. Για την πρώτη φορά, λε ή τη δεύτερη?
2: Για την πρώτη.
4: Πρώτη ήρθε ο Αλόνσο.
2: Ο Αλόνσο, και σου λέει, υπάρχει περίπτωση να μείνει συνεργάτη του Αλόνσο? Μου λες, όχι, ο Κόντις θέλει να κάνει καριέρα ως πρώτος προπονητής.
4: Ναι, πρώτος προπονητής, ναι, είχε το δικό του team. Mm-hmm. Δεν θέλει να μείνει. Εντάξει, έμεινε δίπλα στο Γιωβάνοβιτς αρκετό καιρό, έμαθε mm-hmm. πράγματα. Παίρνει συμπειρίες, δεν είσαι έτοιμος.
2: Καλά, ναι, εντάξει. Έτοιμος. Σωστό.
4: Αλλά ένιωθε μέσα του έτοιμος να αναλάβει αυτός πρώτος προπονητής ομάδα και το έψαξε. Και σε Σαουδική Αραβία και σε μικρότερο επίπεδο στην Ελλάδα.
2: Και να που έχει δικαιωθεί τώρα στον Όφη, έτσι.
4: Ναι, απολύτως. Ναι. Και στον Παναθηναϊκό είχε μια καλή ευκαιρία πριν έρθει ο Μπενίτεθ, γιατί στην αρχή τα αποτελέσματα τον πήγανε λίγο και είχε αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Ήταν αγαπητό στου παίχτε.
2: Ήταν ο προαυτό, δεν ήταν ο προπονητή στον τελικό κυπέλλου με τον Άρη?
4: Ναι. Δύο παιχνίδια ήταν. Δύο παιχνίδια ήταν τότε. Δηλαδή είχε πάρει τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκό 2-0 και δέχτηκε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, πήγε 2-2 και τελικά τερμάτισε κάτω από τον Ολυμπιακό ένα βαθμό. Και την ίδια και αμέσως μετά πήγε και πήρε το κύπελλο με έναν κούδωνα στην buzzer beater του Βαγιανίδη, τελευταίο λεπτό του αγώνα στο τελικό του Βόλου με τον Άρη. Αυτά τα δύο παιχνίδια

0: Δεν ξέρω αν έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι, δηλαδή και τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει. Πιο εύκολα να παίρνει τον τελικό του κυπέλλου. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι να εμπιστευτούμε σε έναν Έλληνα προπονητή την ομάδα από την αρχή της περίοδου.
1: Ακούω, Χρήστο, ότι κρυφός του πόθος είναι να πάει κάποια στιγμή στην Αγγλία. Να δοκιμάσει εκεί την τύχη του.
0: Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Στα όνειρά μας είμαστε πλούσιοι. Πρέπει να έχουμε ψηλό ταβάνι. Να κυνηγάμε μεγάλους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, δεν μπορεί να βολεύσει η σκέψη ότι θα κάνω απλά ένα βηματάκι. Και τα άλματα στη ζωή είναι δεδομένα. Πώς και πόσοι άνθρωποι κάνουν τεράστια άλματα την καριέρα τους και από το πουθενά τους είναι ξαφνικά να καταρτηθούν κορυφές. Μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο οι Έλληνες προπονητές δεν έχουν την έγκλη που έχουν οι προπονητές του μπάσκετ. Οι Έλληνες προπονητές του μπάσκετ.
2: Έχουμε
0: δει.
2: Έχουμε σχολή πλέον στο μπάσκετ.
0: Κορυφαίους.
2: Κορυφαίους.
0: Κορυφαίους δηλαδή, να είναι ταυτόχρονα και πέντε προπονητές της ομάδας Ευρωλίγκας, Έλληνες, διαφορετικές ομάδες. Αυτό στο ποδόσφαιρο δυστυχώς βλέπεις ότι ούτε καν οι μεγάλες ομάδες σπάνια πια εμπιστεύονται τους Έλληνες προπονητές. Σπάνια.
2: Είπες νωρίτερα, Χρήστο, ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Η κουζίνα έχει ταβάνι.
0: Καβάνι έχει, καβάνι. Ο Καβάνι ότι είναι καλός μάχηρας. Ο Χρυσταράς μου στέλνει και μου σπάει τα νεύρα κάτι ψισταριές πανάβι που μου πετάει κάτι περίεργα πάνω και εγώ κινδυνώ δεν μπορώ να ακολουθήσω. Αλλά τι να κάνω τώρα με τον Νικόλα.
1: Στην ψισταριά εντάξει έχω το νοφάουν.
2: Στην ψισταριά τι έχεις Νικόλα.
0: Φίλε τι δεν κατάλαβα.
2: Πρώτο όνομα.
0: Πρέπει να το τιμήσουμε κάποια στιγμή να το δοκιμάσουμε.
1: Θα το κάνουμε μαζί.
3: Δεν ξέρω αν βάζεις την ψισταριά προβατίνα, Χρήστο.
0: Δεν τον έχω για τόσο.
3: Τότε δεν ξέρετε τίποτα.
0: Τον θεωρώ κατά.
3: Ελάτε στη λιβαδιά να καταλάβετε τι τρώτε.
1: Αγγελάκι, άμα καθίσουν τα κάρβουνα, όλα ψήνονται.
0: Χρήστο, πραγματικά πάρα πολύ σας ευχαριστώ.
3: Να σου πω, δεν είπες κάτι για την εθνική ομάδα, ρε. Πώς τη βλέπεις την εθνική ομάδα?
0: Κοίταξε να
3: αρχίσουμε για αυτό το κεφάλαιο.
0: Εγώ την αίσθησα τώρα. Πάντα δεν παρακολουθώ την εθνική ομάδα. Δηλαδή, το θεωρώ παρασημάκι στο πέτομο ότι δεν είμαι από αυτούς που ήταν φως και μπήκανε. Δηλαδή, έχω δει άπειρα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, φιλικά, αγώνες, γραμμές. Τότε που ήταν του Κλούτσου και του Μπάτσου, που ήταν και μπορεί να ήμασταν πέντε άνθρωποι, ήμουν πάντα εκεί. Σπάνια χάνω παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Είτε μέσα είτε έξω, όπου μπορώ πηγαίνω. Μ' αρέσει. Θέλω να την βλέπω, να την παρακολουθώ. Θεωρώ ότι αυτή η φουρνιά που έχουμε είναι ευλογημένη φουρνιά. Είναι χρυσή γενιά, παιδιά. Είναι σπουδαίοι παίχτες περισσότεροι.
2: Και έρχεται από πίσω, Χρήστο, έτσι.
0: Και έρχονται και από την Ελπίδα θα βγουν και άλλα παιδιά. Γίνεται καλή δουλειά, παιδιά. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή να εμπιστευτούν μεγάλες ομάδες περισσότερο τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, γιατί αυτό το θλιβερό που βλέπουμε, είδαμε προχθές την Γερμανία να παίζει με 9 ποδοσφαιριστές που δεν είναι Γερμανοί στο αίμα και με μόνο 2 Γερμανούς. Το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και σε ελληνικές ομάδες, στην κορυφή. Ψάχνει να βρει σε Έλληνα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, την Άκη, στον Πάο και του ψάχνει με το ντουφέκι πολλές φορές. Μακάρι να εμπιστευτούν οι ελληνικές ομάδες περισσότερους Έλληνες παίκτες. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να κάνει μια φοβερή φουρνιά με τις ακαδημίες, τον ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα έχει μπει στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει μείνει πίσω σε αυτό το θέμα. Ακόμα οι Άκη και ο Άρης δεν έχουν δουλέψει τόσο πολύ τις ακαδημίες όσο τις έχουν δουλέψει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και αρχίζει και μπαίνει στο τρυπάκι τώρα.
2: Σιγά-σιγά, Χρήστο, νομίζω θα τις δουλέψουν τις ακαδημίες, γιατί είναι μονόδρομος πλέον.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει πάρα πολύ Όφη, γιατί. Στους 15-16 παίκτες που χρησιμοποιεί ο Κόντης, οι 11-12-13 είναι Έλληνες.
2: Ξεκινάει αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Με 9 Έλληνες, 10 8, και 8, 8 Έλληνες στην ενδεκάδα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι στα δικά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο και το βλέπουμε και στην εθνική ομάδα. Ότι αυτή τη στιγμή ένα παίκτη του Όφη στέκεται ανταγωνιστικά δίπλα σε παίκτες που παίζουν σε κορυφή.
2: Ο Ανδρούτσος προχθές διέπρεψε.
0: Εξαιρετικός. Αλλά δυστυχώς το παιδί δεν βρήκε θέση στον Ολυμπιακό. Γιατί αν λεγόταν Αντρουσιέβιτς, μπορεί και να έχει μια καλύτερη
2: θέση. Εσύ θα βρίσκες θέση στον Ολυμπιακό λόγω Συνακοντίεβιτς.
0: Κοίταξε, έχεις δει το κούγκι.
3: Τον έχεις δει στα νιάτα του να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που μου λες. Αποφανέται ψυχή με τον αλλοφύλλον.
2: Χρήστο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Πάμε για το φινάλε του αγώνα.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια σου, Χριστάρα.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Κάντε εσύ την πάσα.
1: Θα κάνω την πάσα στο μπάσκετ, αλλά πες μας πρώτα το στοίχημα γιατί ενδιαφέρεται ο κόσμος.
2: Ισπανία, Κροατία 2-1. Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-2. Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-2. Σκωτία, Ελβετία, δεύτερο γκολ η Ελβετή 0-2. Ελβέντι. Σλοβακία, Καζακστάν 1-1. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 1-0. Τσεχία, Αγγλία 0-1. Οι Άγγλοι κατάφεραν και βρήκαν το δρόμο για τα δίχτυα με τον Γκόρντον στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47ο λεπτό.
1: Πάμε στο μπάσκετ λοιπόν για το τέλος του αγώνα του Άρη.
2: Γιώργο.
4: Ο Άρης βρήκε το δρόμο του όπως λέγαμε και πριν και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Πρεμιέρας. 71-87 στο σύν 16, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι εδώ στο Antares Arena, στο γήπεδο της Λεμάν στην Γαλλία, από όπου ξεκινάει με νίκη ο Άρης το ευρωπαϊκό ταξίδι του, θέλοντας να φτάσει μέχρι τέλος στο τελικό και γιατί όχι να κατακτήσει το κύπελο. Τελευταία 47 δευτερόλεπτα. Ο Άρης με την μπάλα στα χέρια του Μόργαν οργανώνει τις τελευταίες στιγμές το παιχνίδι, πάντα στο σύν 16. Μόργαν παίκτες κλειδιά, γιατί υπάρχουν δύο πρόσωπα πρέπει να πω σε αυτό τον αγώνα με τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, να δείχνει πραγματικά αρετές, τις αρετές που έχουν οι παίκτες του και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Χάνει την μπάλα, το σούτ του Λιόπουλου είναι άστοχο. Τελευταίες στιγμές, 16 δευτερόλεπτα, όλα ίσως περισσέψει ένα για τη Λεμάν. Τρίποντο από τον Γκρασόφ, τον κορυφαίο κατ' εμέ παίχτη της Λεμάν, κάνει το 74-87 ο νεαρός. Μπορεί ο Στιόρτ να έχει πετύχει 17 πόντους, 16 ο Γκρασόφ και ο Κίνγκ 13, αλλά ο νεαρός σήμερα νομίζω με το νούμερο 1 ήταν όνομα και πράγμα, όπως και η φανέλα του, έτσι. Και τα λέμε αυτά, λογική ότι ο Άρης ήταν αυτός που κυριάρχησε, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, με έναν Λιντέλ να τρίβεις τα μάτια σου με μια εξαιρετική απόδοση. Ο Ιτζέι Λιντέλ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα και στην αξιολόγηση και σε ό,τι αφορά την επιθετική του δυνότητα και πρωτοβουλία. Πέτυχε 19 πόντους. Απομένουν απλά να πω εγώ 11 δευτερόλεπτα, υπάρχει μάουτια τις τελευταίες στιγμές. Οπότε σε ό,τι αφορά και τους πόντους ελάχιστα θα αλλάξουν. Πολύ καλός ο Τολιόπουλος όταν εκεί και η μπάλα και όταν ο Άρης δεν μπορούσε να βρει το δρόμο του. Πέτυχε 13 πόντους. Ο Ρόμπινσον Έρλ είχε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, μαζεύοντας rebound και πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια, ενώ βοήθησε στη βρώμικη δουλειά όπως λέμε και τώρα λαμπό.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα προβληματάκι. Το παιχνίδι οδεύει προς το φινάλε με τον Γιώργο Τότσικα. Να κάνουμε μια νέα προσπάθεια να δούμε αν ο Γιώργος μας ακούει. Γιώργο, μας ακούς καλύτερα τώρα? Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Υπάρχει θέμα με τη σύνδεση αυτή την ώρα. Ο Άρης προηγείται με 87-74, 10 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Η νίκη έχει κριθεί φυσικά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία κάνει και θα κάνει και την τελευταία επίθεση. Όπως πήραν οδηγίες οι παίκτες από το Σπανούλη, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 87-74. Ο Σπανούλης δίνει χειραψία αυτή την ώρα με τον αντίπαλο προπονητή και το αντίπαλο προπονητικό team. Νίκη λοιπόν, Νίκο και Βαγγέλη, και για τον Άρη, έτσι, μετά τον Ολυμπιακό σήμερα. 2-2 οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Πολύ καλό. Ο Ολυμπιακός βέβαια συνεχίζει ακάθεκτος μετά την κατάκτηση και του ευρωπαϊκού. Ο Άρης είναι σε καλό δρόμο, σε καλό φεγγάρι.
2: Και ο ΠΑΟΚ σε καλό
1: φεγγάρι. ΠΑΟΚ πολύ καλός.
2: Και ο Παναθηναϊκός σε καλό φεγγάρι.
1: Και ελπίζουμε, εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τις ελλείψεις. Καλό,
2: έχει τέσσερις ελλείψεις σημαντικές. Ναι.
1: Αλλά ελπίζουμε, όπως είπες και εσύ, να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα.
2: Θα το δούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε το τελευταίο σχόλιο.
2: Όχι. Δεν γίνεται, από ότι χάθηκε εντελώς. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Τάκης Μπάλτας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε ειδήσεις από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Μεγάλη νίκη για την πρεμιέρα του EuroCup. Ο Άρης νίκησε στη Γαλλία τη Λεμάν με σκόρ 87-74. Με τον Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους να παίρνει φωτιά την τελευταία περίοδο και να εκτελεί από παντού, όταν η Ζαλγκύρης επέστρεψε από το μείον 5 και πέρασε μπροστά με τα τρίποντα του Μπράουν, ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη 93-91 από το Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague και έκανε το 2-2 στην εκκίνηση της φετινής διοργάνωσης. Ο Σάσα Βεντζέγκοφ προσθέσε άλλους 18 πόντους για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Γιάν Μοντέρο και από 10 η Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ. Η Ανατολού Εφές επιβλήθηκε με 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη για την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague. Στα άλλα μάτς, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Φενέρμπαξε Μπάγερ τελικό 176. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάντας Μονετούγιανς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 47χρονος Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα, που ανήκει στην κατηγορία Elite, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ερυπείο οφθαλμού το sold out χθες για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή. Νέο πρόσωπο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως εναλλακτική τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος πάντως αισθάνεται καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς, χωρίς Χάπκο οι Ολλανδοί, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Τους Χριστοφίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του EuroCup21. Για την τρίτη αγωνιστική της προγραμματικής φάσης του EuroCup17 η Εθνική Παίδων ιτήθηκε με 3-2 στο Κρούσεβατς από την Ισλανδία. Ο Μοχάμετ Λένι αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδιακού, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του συλλόγου, αν όχι το μεγαλύτερο. 30χρονος χαφ μετρά 103 συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου, ενώ έχει αγωνιστεί με Άρσεναλ, Μπεσίκτας, Αλ Τζαζίρα, Ελ Μοκαλούν και Βασιλεία ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία, με τον επιθετικό του Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Ανίποτη τραγωδία στη Θάσο, πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, που είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου στον Κυριακάτικο αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας με τον Εάντα Παναγίας. Ο Αζαντίν Ουνάι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό και φροντίζει να το επιβεβαιώνει και μάλιστα με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ο 26χρονος μέσος των Πρασίνων βρήκε δίκτυα στην εκτός έδρας νίκη των Λιονταριών του Άτλαντα απέναντι στη Λεσότο για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μάτς το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μαρόκου με 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 του Χάντμπολ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, Ολυμπιακός Κιλκής 43-27 και πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμα μάτς του πρωταθλήματος. Στο χάντμπολ στην Α1 γυναικών για τη δεύτερη αγωνιστική, η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, επικρατώντας με 40-18 στο γύρο κλασικμάτης του ΟΑΚΑ. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ, Κωνσταντίνος Καρέλιας, που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας, κέρδισε ο ΠΑΟΚ Γαλατά Σαράι 3-1 σετ και έχασε ο Πανιόνιος Φάκιμπακ 1-3. Στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-0 του Αυστραλού Ρίνκι Χατζικάτα για τον πρώτο γύρο και θα αντιμετωπίσει τον Αργεντίνο Τόμας Ετσεβέρι στο δεύτερο. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής, που διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1 καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ 2. Για τον Nations League στην πρώτη κατηγορία, Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία, Βοσνία 2-4, Γεωργία, Ουκρανία 0-0, Σουηδία, Πολωνία 3-1, Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία, Κύπρος 0-0. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες αναμετρήσεις της τελευταίας ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία, Νησιά, Φερόε 1-1. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στα μεσάνυχτα. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Συνεχίζει και κοντά σας θα βρίσκεται με τους καλεσμένους του ο Άγγελος Τίμος και φυσικά οι δημοσιογράφοι που φιλοξενηθήκαν εδώ στις συχνότητες της Έρα Σπορ και φιλοξενήσαν και όλους εσάς τόσα χρόνια, κάνοντάς σας συντροφιά από τις συχνότητες της Έρα Σπορ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 11 επανερχόμαστε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ήδη ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Να δώσουμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την Nations League. Τρίτο γκολ για τους Ισπανούς με το Γιαμάλ. Ισπανία-Κροατία 3-1. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3. Σκωτία που παίζει με 10 Ελβετία 0-2. Σλοβακία-Καζακστάν 1-1. Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 1-0. Τσεχία-Αγγλία. Το σκορ έχει γίνει 0-2. Οι Άγγλοι με τον Γκέιν βρήκανε και δεύτερο γκολ. Να δούμε τι έγινε και στην Ευρωλίγκα σήμερα. Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-80, 7-2 στα 2 για τη Ντουμπάι μετά τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα. Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-80, 4-0 στα 2 η Ρεάλ. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93, 2 στα 2 Ολυμπιακός. Φενέρ Μπάγερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ 80-81. Σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα έχουμε τρία παιχνίδια. Βαλένθια Μπασκόνια, τέταρτο δεκάλεπτο, οδεύει για το φινάλε το παιχνίδι 106-83. Μιλάνο Βίρτους, και εδώ είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο 80-80. Παρί Παρτιζάν, εδώ μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο 63-73. Φυσικά θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Λοιπόν, τι λέγαμε αγαπητοί κύριοι, που είχαμε μείνει, πες το, έλα Βαγγέλη.
1: Γενικά για τον τύπο.
0: Ο τύπος νομίζω περνάει. Έχει την κρίση του πλέον. Δεν είναι η δημοσιογραφία ή τότε.
1: Παλές εποχές, καλές. Δεν υπάρχουν τώρα. Δεν γύρει το ποτάμι, δεν γυρίζει πίσω.
2: Θα συγκινηθείς με αυτό που θα σου πω. Είναι το 92 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Σουηδία. Έχω πάει στο Μάλμε, παίζει η Γαλλία. Προπονητής ο Πλατινί, δεν πήγε καλά βέβαια η Γαλλία εκεί. Σεντρεφόρο ο Παπέν. Μόλις είδε την καρτέλα με Έλληνες δημοσιογράφους, ήμουν εγώ και ένας ακόμη. Με πλησιάζει ένας, ήταν φοιτητής και μου λέει: διαβάζω το φύλαθλο. Είναι κανείς από το φύλαθλο εδώ? Λέω: θα το μεταβιβάσω. Ο Βαγγέλης ο Μπαραλάς είναι φίλος μου.
1: Άλλη ιστορία ο φύλαθλος.
2: Έτσι.
1: Έγραψε φύλαθλος. Ιστορία.
0: Πες μας ιστορίες από την τότε εποχή του φυλάθλου.
1: Τι να θυμηθώ τώρα, Άγγελε.
0: Τα πιο βασικά.
1: Δεν θέλω να θυμηθώ. Πολύ ξενύχτη.
0: Πάντα.
1: Πολύ, γιατί εντάξει, δεν ήταν και οι καταστάσεις εύκολες τότε.
0: Τότε ήταν δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Πιεστήρια, μελάνια, να τρέξει να προλάβει τα πρακτορία. Εντάξει, δεν ήταν εύκολες οι καταστάσεις. Έπρεπε να δουλέψεις 18 ώρες. Να βρίσκεσαι στην εφημερίδα και 18 ώρες.
0: Και θυμάσαι τι γινόταν στην Ομόνια, πηγαίναν όλοι να αγοράσουν τα έτσι.
1: Τώρα τι μου θυμίζεις τώρα. Θυμάμαι κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια που έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, έκανα η νίκη και τους έλεγα: δεν θα βάλουμε δηλώσεις. Δίνουμε το σκορ και πάμε στην Ομόνια. Έτρεχα κάτω στο πιεστήριο να φύγει το φορτηγό για την Ομόνια. 3.000 κόσμο στην Ομόνια. Έβλεπε την άλλη μέρα το δελτίο και έλεγε: κυκλοφορία. Πούλησε στην Ομόνια 2.500 φύλλα. Μεγάλα.
0: Τώρα μιλάμε για μετά τις 2-2.30 το πρωί αυτά, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις να μεταδώσουν τα παιχνίδια, μόνο ένα ραδιόφωνο υπήρχε.
1: Μιλάμε τώρα, Νίκο, τρέλα, έτσι. Πού να τα βρεις αυτά? Τα περίπτερα κλείνουν. Ναι. Τα σημεία πώλησης των εφημερίδων μειώνονται. Τα μανταλάκια πάβουν να υπάρχουν στα περίπτερα που κρεμιώτησαν οι εφημερίδες.
0: Και παλιά θυμάσαι η εφημερίδα, η δευτεριάτικη, ζύγιζε και 2-3 κιλά. Έτσι
1: καλά,
0: ήταν εφημερίδα.
1: Τώρα. Τώρα τι να πεις,
0: 24 σελίδες.
1: Τώρα είναι όλα εύκολα. Τώρα 10.30, 11.
0: Ποιο 11.
1: Ποιος θα κάνει αλλαγή μία η ώρα ή δύο
0: κάνεις.
1: Η ώρα τη νύχτα?
0: Κανείς.
1: Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό, δηλαδή αυτό μου έχει μείνει αξέχαστο εδώ στο φύλαθλο, τελευταία μέρα μεταγραφών.
0: Το.
1: Είναι ο Ολυμπιακός να πάρει το Φονσέκα. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο προπονητής τώρα που είναι προπονητής εκεί κάπου στην Ιταλία. Φονσέκα λέγεται για αυτός, δεν ξέρω τι.
0: Από την Ουρουγουάη, το Φονσέκα τον Ουρουγουάνο.
1: Νίκο, μας είχε πλασάρει το όνομα ένας μάνατζερ που είχε φέρει κάτι κουτσά άλογα στον Πανιόνιο και το είχαμε περιποιηθεί. Και λέει: ο Ολυμπιακός θα πάρει το Φονσέκα. Φτάνει 12.30 ώρα. Η εφημερίδα πρέπει να κλείσει.
0: Πουθενά Φονσέκα.
1: Στέλνω στο ξενοδοχείο άτομο. Στέλνω παντού τα σημεία που έλεγε ότι μπορεί να είναι και τέτοια πράγματα. Μια μισή ώρα η εφημερίδα ανοιχτή. Τι θα γίνει, δεν κυκλοφορούσαμε στην επαρχία. Λέω: τι θα κάνω τώρα. Τελευταία μέρα μεταγραφών. Πού να βρεις το δικινητά και τέτοια δεν υπήρχε. Να μιλήσεις, πού να μιλήσεις τώρα και με ανθρώπους και αυτά. Και βάζω το. Πήρε Φονσέκα Ολυμπιακός. Έκανα λάθος στο ρήμα, στο χρόνο του ρήματος. Ναι. Να έλεγε παίρνει. Θα το διόρθωνα. Δεν χάλασε 5 τα ξημερώματα. Ναι. Το πήρε, είναι δεδομένο. Έτσι. Το ήξερα και εγώ. Πάω στο σπίτι, λέω: δεν υπάρχει, γκέλα έχει γίνει, αφού δεν μπορούσα, αλλά δεν μπορούσα να κρατήσω. Λέω: μία και στο χείλη.
0: Τελειώνει,
1: βγαίνει η εφημερίδα, γκέλα. Το καλό είναι, ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός την άλλη μέρα, ναι, με είπε 3 τηλέφωνα. Δώσε μας πληροφορίες. Ρε παιδιά, κάναμε γκέλα. Δεν είναι τον πήρε το τέτοιο. Όχι, πουλάει το θέμα.
0: Δώσε πληροφορίες.
1: Φανταστείτε να δεις τι γινόταν.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό που είχε γίνει με το Βενγκέρ όταν ήταν, υποτίθεται ότι ήταν στην Αθήνα, για να υπογράψει τον Ολυμπιακό επί κόκαλη.
1: Άγγελε, το Βενγκέρ, να σου πω, το χάλασε ο φίλαθλος. Εγώ μία εβδομάδα,
0: ναι,
1: έβαζα. Το παίρνει το Βενγκέρ. Δεν παίρνει, έλεγα εγώ. Δεν θα τον πάρει, δεν έρχεται, δεν κάνει, δεν συμφωνεί, δεν κάνει. Και μόλις χάλασε τελευταία μέρα, για μία εβδομάδα έβαλα στην πρώτη σελίδα όλα τα
0: πρωτοσέλιδα του φιλάθλου. Ναι.
1: Ότι δεν παίρνει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για μια εφημερίδα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Μεγαλύτερη δικαίωση. Γι' αυτό είχε το καλό, κάτι καλό ο φιλάθλος.
0: Ο φιλάθλος ήταν ιστορική εφημερίδα, όλοι τη διαβάζαμε.
2: Όλοι έχουμε τις πληροφορίες μας, όλοι είχαμε τους ανθρώπους που μας έδιναν πληροφορίες μέσα από τις ομάδες. Είναι ο Πανιώνιος Μοφσεσιάν. Μη γελάς. Πάει ο Τσιαντάκης στον Ολυμπιακό και γίνεται ανταλλαγή και έρχεται ο Μίχος στον Πανιώνιο. Δεν το ξέρει κανείς. Παρασκευή βράδυ, δεν λέω ονόματα, παίρνω τον αρχισυντάκτη, του λέω έτσι και έτσι, μου λέει, μα θα πάρω στην πλατεία, μην παίρνεις κανέναν, ναι, του λέω. Είναι αλήθεια. Την άλλη μέρα, βραδινή εκπομπή εγώ εδώ στην Ερασπόρ, την άλλη μέρα πάω το πρωί να παίξω πρωτάθλημα τύπου. Βλέπω στην εφημερίδα δεν υπάρχει. Το φοβήθηκαν και δεν το έβαλαν.
0: Το φοβήθηκαν και δεν το έβαλαν.
2: Ο Μίχος όμως πήγε στον Πανιώνιο.
1: Έτσι.
2: Εγώ
1: έτσι
2: το είχα, το έδωσα και δεν το πάλανε.
1: Κοίταξε να δεις.
2: Γινόταν τέτοια.
1: Δεν μπορείς, ειλικρινά. Τώρα όταν είσαι μέσα σε τόσα χρόνια σε μια εφημερίδα, έτσι, φυσικά θα κάνεις και μια γκέλα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά προσπαθούσες πάντα να είσαι σωστός. Έτσι. Και εγώ αν πήρα την απόφαση αυτή, να αλλάξω το χρόνο του ρήματος. Παίρνει η Φονσέκα. Ναι, την άλλη μέρα χάλασε 5 το πρωί, θα έγραφα. Αλλά όταν το λέω πήρε, λέω και αν μία, ξέρω ότι δεν πήγαινα ήσυχο στο σπίτι μου να κοιμηθώ, ήξερα ότι δεν υπάρχει.
2: Αν μας ακούει τώρα ο Πέτρος ο Μίχος, θα γελάει. Μαζί με τον Ντόγια πήγε στον
0: Πανιώνιο.
1: Τότε. Ιστορίες, ιστορίες.
0: Εγώ θυμάμαι μια ιστορία με τον Αλυμίση, Θεός χωρέστον, πρόεδρος ο ΠΑΠ και ΕΠΟ τότε. Και ήταν να παίξουμε με την Αλβανία. Στην Αλβανία εκείνη την εποχή γινόντουσαν αναταραχές. Και πάω σπίτι του στο ψυχικό και του κάνω μια συνέντευξη. Ωραία, αποκλειστική συνέντευξη. Και μου το λέει: δεν θα παίξουμε. Θα υπάρχει αναβολή. Πάω στο κανάλι που δούλευα. Τότε ήταν τηλεοπτικό αυτό. Λέω στον διευθυντή αυτό και αυτό και αυτό. Να μονταριστεί να παίξει. Και το ανακοινώνουν και στο δελτίο πάνω τίζερ να παίξει ψηλά στο δελτίο. Το οποίο δεν μονταρίστηκε ποτέ. Έγινε ανάστα ο Κύριος. Έπαιξε στο επόμενο δελτίο. Τώρα το γιατί δεν μονταρίστηκε. Και θυμάμαι ότι τότε ήταν Παρασκευή, είχαν κλείσει οι εφημερίδες και όταν έπαιξε στο δελτίο το επόμενο, με βρίζαν την άλλη μέρα. Γιατί αναγκαστικά αλλάξαν τα κείμενα όλα.
1: Γίνονται πολλά. Εντάξει, τι να πούμε και τέτοια. Αλλά η χρυσή εποχή των αθλητικών εφημερίδων, εποχή Κοσκοτά. Δεν ξέρουμε τι έγινε ο άνθρωπος, αλλά η χρυσή εποχή. Και όχι αυτό.
0: Γενικά ήταν η χρυσή
1: εποχή. Έκανε τη μεταγραφή Νίκο 12 η ώρα τη νύχτα τα μεσάνυχτα. Μας είχε όλους σαν πίκο. Άντε να κλείσει μετά, να βρεις. Έπαιρνε τον Κοφίδι από τον Ηρακλή 12 η ώρα τη νύχτα το ανακοίνωνε. Μιλάμε τρέλα.
0: Τουλάχιστον υπήρχε και ένας πρόεδρος μπασκετικής ομάδας που σε έπαιρνε τηλέφωνο, έπαιρνε το ρεπόρτερ της ομάδας. Παίρνω το Οντάδ.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες ποιον αναφέρω.
2: Άλλος Γιανακόπουλος.
1: Έλα τώρα. Ντομινίκ.
2: Τον αθλητή έλεγε.
0: Τον αθλητή. Τουλάχιστον ενημέρωνε ο πρόεδρος.
1: Ναι. Μιλάμε τότε
0: κορυφή.
1: Με τον Κοσκοτά, είμαστε όλοι σε γρήγορση. Δεν ξέραμε πότε θα σκάσει η μεταγραφή. Κάθε μέρα και μία μεταγραφή. Είχε αρρώσει Πανιώνιος, Ηρακλής. Θυμάσαι, Νίκο, δεν μπορώ να θυμηθώ που είχε πάρει όλου του
0: παιδιού. Πανσεραϊκό τα πάντα.
1: Ναι. Και ήταν 12 τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Άντε τώρα να κάνει εκεί πέρα να τρέξει να κλείσει εφημερίδα.
2: Επειδή είχα μια προσωπική σχέση με τον συγχωρημένο τον Χάρη Κλίν, ναι, μου λέει τι κάνει αυτό για τον Κοσκοτά, του λέω κράτα μια πισινή. Δεν είναι εύκολα, του λέω, τα πράγματα. Όταν τους βάζει, λέω, τα λεφτά στο δικό του, στη δική του τράπεζα, σε δικό του λογαριασμό, είναι λίγο επικίνδυνο. Τους τα δίνει, λέω, τα βάζει μέσα εκεί και τους λέει: έχετε αυτά.
1: Ναι.
2: Να προσέχουν. Και πολλοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, κρίμα δηλαδή, χάσαν τα λεφτά.
0: Κρίμα. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, Τι λέτε, η ώρα πλησιάζει 11.30, λέω να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio και να επανέλθουμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, επιλογή του κυρίου Νίκου Χρυσταρά, και να επανέλθουμε για να πάμε στο φινάλε.
2: Να το αφιερώσουμε, μας έστειλε ένα μήνυμα τώρα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Βλαχάκης από την όμορφη Νάξο.
0: Στην Νάξο είναι.
2: Στην Νάξο, και να του βάλουμε έναν Βοσκόπουλο. Να βρούμε να βάλουμε ένα Βοσκόπουλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμείευση επιπλέον 4,55 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 μέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η πλατφόρμα έχει χαρακτηρίσει 468 κέντρα υγείας και ευεξίας ως κόκκινα λόγω περιπτώσεων στις οποίες μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Καταπήγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με καταγγελίες, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για αποζημιώσεις. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Έρης Φαέλου.
0: Έρας Πορ 101,8.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Λοιπόν, το τραγούδι, κύριε Νίκο, έγινε πραγματικότητα η επιθυμία και νομίζω ότι και σε αυτόν που το αφιέρωσε, σε επικοινώνησε.
1: Ο Γιάννης ο Βλαχάκης μας ευχαριστεί πολύ. Καλή εκπομπή, λέει. Πάντα επιτυχίες στην Έρα Σπορ.
0: Πάντα. Λοιπόν, τέταρτο γκολ για τους Ισπανούς κόντρα στην Κροατία, ενώ από τον Γιώργο Τότσικα περιμένουμε εντός των επόμενων λεπτών να έχουμε κάποιον παίκτη, να έχει κοντά του κάποιον παίκτη του Άρη να μας μιλήσει για τη σπουδαία νίκη που έκαναν οι κυτρινόμαυροι. 4-1 λοιπόν οι Ισπανοί με τον Νίκο Γουίλιαμς στο 89. Το παιχνίδι νομίζω ολοκληρώθηκε. Από εκεί και πέρα, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-3, Σκωτία, Ελβετία, τρίτο γκολ για τους Ελβετούς και εδώ 0-3. Από εκεί και πέρα, Σλοβακία, Καζακστάν 2-1, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0, Τσεχία, Αγγλία 0-2. Τα παιχνίδια αυτά είναι όλα στις καθυστερήσεις. Να δούμε και Ευρωλίγκα, γιατί χρωστάμε τρεις αναμετρήσεις, να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί και πώς ολοκληρώθηκαν. Καθώς νωρίτερα είπαμε τα τελικά αποτελέσματα για την Ευρωλίγκα, είναι η δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζω την μεγάλη νίκη που έκανε ο Άρης για το EuroCup πριν από λίγο με 87-74, κέρδισε εκτός έδρας τη Λεμάν. Πάμε στην Ευρωλίγκα. Ολοκληρώθηκαν τα δύο από τα τρία παιχνίδια. Βαλένθια Μπασκόνια, Ισπανικός εμφύλιος 111-88 και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, Ιταλικός εμφύλιος εδώ 87-85. Παρί Παρτιζάν, είμαστε στα μέσα του τελευταίου δεκαλέπτου, 70-85 προβάδισμα για την ομάδα από τη Σερβία. Λοιπόν, πάντα περιμένουμε και τον Γιώργο Τότσικα, όταν έχει κάποιον κοντά του θα μας μιλήσει και επανερχόμαστε, πάμε για το φινάλε. Λοιπόν, Νίκο.
1: Τίποτα, η Eraspor βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο να κατανοήσει τι είναι ο αθλητισμός.
0: Σε όλο,
1: μπήκε σε κάθε
0: όλα
1: σπίτι. Mm-hmm. Υπήρχαν άνθρωποι, τα μηνύματα τα ξέρεις και εσύ κάθε φορά που έρχονται και τα διαβάζετε, που ήταν μόνοι τους στο σπίτι και είχαν το ραδιοφωνάκι στο αυτί και άκουγαν ραδιόφωνο, τους κρατούσε συντοφιά.
2: Όχι το ραδιοφωνάκι στο αυτί, το ραδιοφωνάκι στο ρολόι της ΔΕΗ για να πιάνει, επειδή δεν είχαν και μπαταρίες.
1: Σωστά.
2: Γιατί το έχω κάνει και εγώ όταν ήμουν μικρός. Έπαιζαν οι ομάδες. Mm-hmm. Τι μπαταρίες τώρα, που να τρέξουμε τώρα. Ένα πρόσθετο της Λιβαδιάς είναι το χωριό μου, κοντά είναι. Αλλά όταν έβαζες το τρανζιστοράκι στο ρολόι της ΔΕΗΣ.
0: Έπιανε καλά εκεί.
2: Δυνατά και δυνάμωνε και τη φωνή. Εγώ με μια μπάλα στα πόδια εγώ να κλωτσάω, να κάνω και άκουγε τις μεταδόσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι, Βαγγέλη και Νίκο, που έχουν κάποια προβλήματα και το ραδιόφωνο είναι η διέξοδός τους και ειδικά με τις εκπομπές επικοινωνίας.
1: Η παρέα τους, η παρέα
0: τους. Να βγουν να πούνε κάτι.
2: Πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι.
0: Να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συμμετέχουν κάπου.
2: Ναι, για σκέψω τη μοναξιά.
0: Η μοναξιά είναι δύσκολο πράγμα.
1: Και εκεί στο Γκάμπο στη Λάρισα ήταν πάρα πολλοί φίλοι οι ακροατές. Τότε θυμάσαι με τη μεγάλη πορεία της Λάρισας.
0: Που είχε πάει στους 8.
2: Καλά.
1: Στην Ευρώπη ο Χρήστος ο Μαγαλιός δέχτηκε ένα μήνυμα. Mm-hmm. Ακούει την Eraspor, μας ακούει αυτή τη στιγμή. Να τον ευχαριστήσουμε. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο ακούει την Eraspor.
0: Ακριβώς, σε όλη την Ελλάδα μας ακούνε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε Ισπανία-Κροατία 4-1-2-1 το ημίχρονο. Τελικό Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Τελικό και στο Σλοβακία-Καζακστάν 2-1-1-1 το ημίχρονο. Τελικό Τσεχία-Αγγλία 0-2-0-0 το ημίχρονο. Έχουμε το Σκωτία-Ελβετία στις καθυστερήσεις 0-3. Δεν βλέπω κάποιο άλλο. Όχι, ολοκληρώθηκε Σκωτία-Ελβετία 0-3-0-1 το ημίχρονο. Λοιπόν, να τα δούμε όλα τα τελικά και στοιχηματικά. Ισπανία-Κροατία 4-1-2-1 το ημίχρονο. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Σκωτία που έπαιξε με 10, Ελβετία 0-3-0-1 το ημίχρονο. Σλοβακία-Καζακστάν 2-1-1-1 το ημίχρονο. Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0-0-0 ημίχρονο. Και Τσεχία-Αγγλία 0-2-0-0 ημίχρονο. Το άλλο το παιχνίδι μας μένει το Παρί Παρτιζάν. Αρκετά μεγάλη διαφορά για την ομάδα από τη Σερβία. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ. Να θυμηθούμε και τα τελικά στην Ευρωλίγκα. Είναι δεύτερη αγωνιστική και η Ευρωλίγκα πλέον έχει μπει για τα καλά, Βαγγέλη και Νίκο, στη ζωή μας, έτσι. Εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό. Είναι συναρπαστική.
2: Έχει, γίνονται καλά παιχνίδια. Έχουν μεγάλους παίκτες όλοι.
0: Βάζουν λεφτά.
2: Λεφτά, οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, μας μένει το Παρί Παρτιζάν, είμαστε προς το φινάλε του παιχνιδιού, 77-89 θα κερδίσουν οι Σέρβοι. Νωρίτερα, Μιλάνο Βίρτους 87-85, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τελαβίβο 80-81, Φενέρ Μπάγερν 176, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93, Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-84, Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-87. Αύριο, Νίκο και Ευαγγέλη, είναι η προσπάθεια του Παναθηναϊκού.
1: Να δούμε. Έχει ελλείψεις ο Παναθηναϊκός. Παίζει βέβαια εδώ στην Αθήνα. Λογικά θα κάνει τα δικά του ο Μπράντοβιτς, θα βρει την λύση.
0: Μα πρέπει να, πρέπει να βρει λύση ο Μπράντοβιτς. Παρά τις απουσίες που έχει, πρέπει να βρει λύση. Άλλωστε ο Μπράντοβιτς είναι και πολυνίκης του θεσμού, έτσι. Αυτός είναι ο πολυνίκης και έχει γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας και, στο, και για το δικό του όνομα και για το όνομα του Παναθηναϊκού.
1: Έχει πάρει πάρα πολλές Ευρωλίγκες, περισσότερες με τον Παναθηναϊκό. Όπως είπες, είναι πολυνίκης. Στην Ισπανία βέβαια ξεκίνησε.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εδώ
1: Μπανταλώνα, Ρεάλ, εδώ όμως, ναι. Πήγε μετά στην Τουρκία και εκεί έγραψε.
0: Ναι.
1: Εκεί παρέα με τον Σλούκα.
0: Με τον Σλούκα γράψανε μαζί.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Και στη Σερβία δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελα, αλλά εκεί πέρα υπήρχαν και προβλήματα με τις ομάδες. Δεν ξέρω τι εσωτερικά είχαν με την Παρτιζάν. Θυμάσαι τι γινόταν το τελευταίο διάστημα.
1: Έχουν τα θέματα τους εκεί, τα οικονομικά. Δεν άντεξε ο άνθρωπος και έφυγε. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια με τον προπονητή που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Τον Μπαρτζόκα, τον Γιώργο
1: Μπαρτζόκα. Βέβαια, εντάξει, είναι που κυριαρχεί. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη έχει καλές πορείες. Πήρε τώρα το ευρωπαϊκό.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκας και Γιασικεβίτσιους αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις καλύτεροι στην Ευρώπη.
1: Και υπάρχει αλληλεκτίμηση και στους τρεις.
0: Ναι. Ο ένα, εκτιμάει ο ένας τον άλλον. Και γενικά νομίζω ότι οι προπονητές, ο ένας εκτιμάει τον άλλον. Όπως και ο Τρινκέρι που τον είδαμε, ήρθε στον ΠΑΟΚ τώρα. Προπονητής Ευρωλίγκα είναι ο Τρινκέρι, έτσι πολύ καλός. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση μεταξύ των παικτών και των προπονητών.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να δέσεις με μια ομάδα, με τους παίκτες, με την διοίκηση. Πήγε, θυμάσαι, στην Μπαρτσελόνα με τα τόσα προβλήματα ο Μπαρτζόκας που προσπάθησε να τους κάνει ομάδα, τους μάζεψε, αλλά δεν.
0: Είχε πολλά προβλήματα εκείνη την περίοδο.
1: Εκείνη την περίοδο. Αλλά φάνηκε ότι είναι καλός προπονητής και το αποδεικνύει συνέχεια τώρα.
0: Και χαιρόμαστε που έχουμε κάνει και σχολή Ελλήνων προπονητών στην Ευρώπη. Είναι 5 το λιγότερο που είναι έξω. Παίκτες βγάζουμε, γιατί όχι.
1: Και τώρα δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε για τον.
0: Για τον Άρη.
1: Για τον
0: περιμένουμε
1: Άρη.
0: Τον Γιώργο τον Τότσικα. Μόλις έχει κάποιον παίκτη του Άρη, θα μας ειδοποιήσει και θα ακούσουμε κατευθείαν.
1: Το μεγάλο προπονητικό αστέρι από ελληνική πλευρά είναι ο Σπανούλης.
0: Αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ο Σπανούλης έχει όλα τα φόντα. Εθνική ομάδα, Περιστέρι και στη Γαλλία με τη Μονακό. Έτσι, την πήγε
2: μεγάλη πορεία. Ποιος το περίμενε αυτό.
0: Ο Σπανούλης γενικά, από ό,τι λένε και οι μπασκετικοί συνάδελφοι, είναι ένας άνθρωπος που ο οποίος προσέχει την κάθε λεπτομέρεια, τόσο σαν αθλητής όσο και σαν προπονητής.
1: Θύτευσε σε μεγάλους προπονητές, πήρε λεπτομέρειες, αυτό είναι ένας παίχτης.
0: Ο Μπράντοβιτς και Ιβκοβιτς ήταν.
1: Έτσι. Και τώρα έχει το δικό του στυλ, κρατάει τους παίχτες όπως ακριβώς πρέπει να είναι ζεστή μέσα στον αγώνα, αλλά το κυριότερο είναι τα αποδυτήρια.
0: Εδώ κράτησε τη Μονακό που είχε οικονομικά προβλήματα. Κράτησε θηρία τύπου James, που δεν, έχουν την, που δεν είναι και τα πιο ήρεμα παιδιά. Κατάφερε, τους μάζεψε. Δηλαδή να παίζει ο James για κάποιον με τον οποίο πριν από ένα χρόνο ήταν αντίπαλοι στα γήπεδα.
1: Αντίπαλοι.
0: Το σεβάστηκε. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν και η εθνική μας ομάδα δείχνει τώρα ότι πάει να κάνει μεγάλα πράγματα. Θα τα κάνει, Βαγγέλη, πιστεύεις?
2: Κοίταξε, υπάρχει ταλέντο σε αυτήν
0: την
2: ομάδα.
0: Πολύ.
2: Τώρα, ας δούμε το παιχνίδι με τους Γερμανούς, έτσι. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, μας έπαιξαν μονότερμα, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν γίνανε η Βραζιλία.
2: Αλλά δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί στο τέλος.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν γίναμε και Βραζιλία. Πολλοί κατηγορούσαν το Ρεχάγκελα, έπαιζε τσουκουτσούκου και πίσω. Ναι. Καλά,
2: όχι,
0: έκανε και έπαιξε.
2: Καλά έκανε και τέτοια. Του βγήκε το παιχνίδι του Ιβάνοβιτς. Είχε τις ευκαιρίες.
1: Του
2: Γιοβάνοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πιέσαν λίγο μπροστά, είδες τα αποτελέσματα, έτσι. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Αν σου κάτσε εκείνη τη στιγμή, είδες, Νίκο, γιατί, πού μας έκλεψε την μπάλα ο Παυλίδης, πιέσαμε μπροστά. Και για μένα, έπρεπε ο Γιοβάνοβης, ειλικρινά το λέω αυτό, όπως έβλεπα το παιχνίδι, κράτησε τον Τζόλι στη σέντρα ή τον Παυλίδη. Να κρατήσει τα δύο σέντρα μπακ των Γερμανών στη σέντρα. Όχι να φτάνουν στη μεγάλη περιοχή. Αν το ρίξει μια παλιά ο Τσολάκης στο Τζόλι, θα τον πιάναν οι άλλοι.
0: Όπως
2: εγώ είναι. Γι' αυτό το μόνο λάθος που είδα, τους έκλεισε όλους πίσω και καλά έκανε. Πήρε το αποτέλεσμα. Μετράει. Αλλά κράτησε ένα στη σέντρα. Να κρατάς τα δύο σέντρα μπακ, να μην φτάνουν στη μεγάλη μας περιοχή.
0: Εντάξει, ο Παυλίδης έπαιξε λίγο πιο πίσω από την καθιερωμένη του θέση, δηλαδή του φορ, ναι. Αλλά πρόσφερε, όργωσε το γήπεδο.
2: Όργωσε, ναι, δεν λέμε αυτό. Άσε τους αμυντικούς και τους μέσους.
1: Ξύπνησε.
2: Εγώ, αν είχε αφήσει το Τζόλι στο κέντρο, στη γραμμή τη σέντρα και έπιανε την μπάλα ο Τσολάκης. Έχει ωραία βολή. Βρίσκει παίχτες έτσι με την μπάλα. Είναι ωραίος πασαδόρος. Και έφευγε μπροστά ο Τζολιάκης, δεν τον έπιανε κανένας.
0: Το Τζολιάκης έκανε τρομερή εμφάνιση.
2: Καλά, εντάξει. Είναι, όταν βρεθούν στη μέρα οι ποδοσφαιριστές, κάνουν όργια.
1: Τους ξύπνησε στο ημίχρονο, ο Γιωβάνοβιτς έβαλε τις φωνές. Τους είπε και από την αρχή που τους είχε μιλήσει να μην καθίσουν πίσω.
2: Ναι.
1: Μόνοι τους ίσως τραβήθηκαν λίγο πίσω.
2: Ναι.
1: Είδα το βίντεο με την ομιλία του Παυλίδη πριν το μάτς. Τι τους έλεγε και ο Παυλίδης. Τελικά, στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε, γιατί τα αστέρια είναι αστέρια. Και τους περιμένουμε. Αυτό είναι ένα τεστ, πιστεύω, από το Nations League.
2: Μάλιστα.
1: Η επόμενη διοργάνωση είναι.
2: Ε, βέβαια.
1: Το Euro.
2: Το Euro, αν με αυτή την ομάδα τώρα, αν δεν πάμε τώρα και τεθούμε και επικεφαλής ομίλου.
0: Λοιπόν, πάμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε. Έχουμε 5 αγωνιστικές. Ένα μικρό δείγμα, αλλά είναι και καλό για να πούμε έτσι μια πρώτη εικόνα. Ποια είναι η εικόνα του αυτή τη στιγμή, Νίκο?
1: Κοίταξε, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει και τη μεγάλη πρόκληση του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είχε κάποια προβληματάκια στην αρχή, βλέπεις ότι όταν παίζει Champions League την επόμενη αγωνιστική και όταν είσαι στην Ελλάδα, το πάθαιναν παλιά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει λίγο πίσω. Αλλά η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε πολλές μεταγραφές μέχρι να βρει την χημεία. Το θέμα είναι να τη βρει σύντομα.
0: Δύσκολο το. Δεν ξέρω βέβαια. Αλλά θα περάσει καιρός.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι καλός.
0: Ο
1: ΠΑΟΚ είναι καλός. Έχασε στον ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό. Ντέρμπι ήταν, έχασε από τον Παναθηναϊκό.
2: Κάποιος έπρεπε να
1: χάσει. Ο Παναθηναϊκός νομίζω του έχει κάτσει λαχή ο Νίστρουπ, αλλά θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία, άμα δέσει η ομάδα. Μεγάλο όπλο για μένα είναι ο Ουναΐ.
0: Ο Ουναΐ είναι. Ο οποίος και πάλι διέπρεψε σήμερα, όπως βλέπω, στις πλατφόρμες αξιολόγησης.
1: Έβαλε το δεύτερο γκολ με το Λεσότο, 2-0 κέρδισαν, αλλά ήταν στα στατιστικά όλα πρώτος.
0: Ουναΐ είναι καλλιτέχνης. Είναι καλλιτέχνης ο Ουναΐ. Από εκεί και πέρα, Νίκο, περιμένεις κάποια ομάδα έτσι έκπληξη, όπως είχαμε πέρυσι στο Λεβαδιακό, είναι ο Όφι αυτός φέτος?
1: Α, μπράβο. Για τον Όφι θέλω να μιλήσω κι εγώ, ότι όπως δείχνει, δεν είναι η δουλειά του Κόντι. Είναι ότι τα παιδιά όλα αυτά δέσανε και όπως είπες νωρίτερα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είναι οι περισσότεροι Έλληνες. Και αυτό είναι μεγάλο στοιχείο. Και οι ξένοι που έχει πάρει είναι ελαχείο, λίρα 100. Τώρα έχει και την Ευρώπη Όφη, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει και τα δύο.
0: Γιατί να μην μπορέσει.
2: Δύσκολα, αλλά μακάρι να
0: αντέξει. Θα αντέξει, εγώ πιστεύω, Όφη. Πιο δύσκολο είναι για την ΑΕΚ, γιατί είναι το επίπεδο των ομάδων τέτοιο.
1: Έχει τη Σίτη, έχει τη Ρεάλ, η ΑΕΚ έχει προγράψει σε ένα βουνό.
0: Έχει βουνό.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Το Champions League πλέον για τις ελληνικές ομάδες είναι βουνό. Γιατί παλιά ερχόταν μια ομάδα, καθάριζε, ας πούμε, η Ρεάλ καθάριζε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές πρώτη θέση και ερχόταν και στην Ελλάδα, ίσως και πιο χαλαρή. Οι προπονητές βάζανε δεύτερη ομάδα μέσα, ναι, να δούνε τους παίκτες. Μπορούσες να πάρεις κανένα βαθμό. Τώρα με τη League Phase δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Γιατί μετράνε και τα γκολ.
2: Μετράνε πολλά.
0: Μετράνε τα γκολ, οι βαθμοί. Στην ισοβαθμία βλέπουμε τι γίνεται στα γκολ.
1: Τώρα, όταν ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, έχουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν κρίνεται τίποτα, είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Ο, τίποτα, για να τη λέει ο ένας τον άλλον.
1: Αλλά αμέσως μετά παίζουν και τρεις Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ναι, και ο Όφη.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Ναι, αν δεν έχουν τραυματισμούς, γιατί έχουμε δύο μάτσια εθνική ακόμη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Ολλανδία μεθαύριο, Πέμπτη και Κυριακή Γερμανία. Και τα δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα.
1: Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω η UEFA τους πρημοδοτεί και όλες τις ομάδες που έχουν. Δεν ξέρω ότι με τα αγωνιστικά λεπτά,
0: ναι,
1: παίρνουν και χρήματα οι ομάδες από αυτό. Καλό είναι.
0: Βέβαια, καλό είναι. Ό,τι βγάλει κάθε ομάδα, καλό είναι. Και νομίζω ότι οι ομάδες, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, πρέπει να κοιτάξουν τις ακαδημίες. Αυτό που είπε και ο Χρήστος Κοντός, ότι έχει μείνει λίγο πιο πίσω η ΑΕΚ, ο Άρης. Πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε, πούλησε. Ο Ολυμπιακός έβγαλε, πούλησε. Ο Παναθηναϊκός τώρα αρχίζει και ξαναφτιάχνει τις ακαδημίες του. Θα βγάλει, θα πουλήσει κάποια στιγμή.
2: Όχι, καλό είναι αυτό, γιατί υπάρχουν ταλέντα. Μην κρυβόμαστε, ρε παιδιά. Εντάξει, οι Έλληνες παίκτες ξεχάσαν το ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
2: Υπάρχουν πολλά ταλέντα που πρέπει να προωθηθούν. Αυτό είναι. Να μπουν σε πρώτη ομάδα, να παίξουν 10 λεπτά. Με επαγγελματίες, πως τα λέγανε Νίκο παλιά τότε, επαγγελματίες, να περάσουν τα στάδια αυτά. Και όπως είδες, ο Ολυμπιακός τι έκανε.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε τον Μεξικάνο, τον Γκονζάλες, λέει πολύ καλά λόγια για αυτόν, ο Πινέδα, παλιός παίκτης ΑΕΚ που επέστρεψε στο Μεξικό. Ο ΠΑΟΚ έχει τον 17χρονο, τον νεαρό, τον Ρεπανίδη, είναι στην ΚΑΠΑ 17 και θα βοηθήσει και αυτός σίγουρα. Εκεί στην Λάρισα έχουν νέα ταλέντα.
0: Ο Κάμπος πάντα έβγαζε.
1: Πάντα έβγαζε και βγάζει. Ο Ολυμπιακός πήρε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Πολωνία. Αστέρα, ναι, από την Πολωνία, στον Αστέρα ξεκίνησε, πήγε στην Πολωνία. Λέγεται Θανάσης Χριστόπουλος, 18.
0: Και ο Αστέρας έχει καλές ακαδημίες.
1: 18 χρόνων τον πήρε για τη Β' ομάδα Ολυμπιακός και θα τον προωθήσει και στην πρώτη, γιατί τον Ολυμπιακό Β' τον πήρε. Και βέβαια το μεγάλο ταλέντο, μην το ξεχάσουμε αυτό, τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε από τον ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, του 2009 γεννηθής, έφυγε από τον Ατρόμητο και πήγε στην Μπάγερν.
2: Εκεί τον... Πώς τον σύμπησαν οι Γερμανοί?
0: Κάτι θα είδανε, δεν είναι την Bayern έτσι.
1: Φοβερή σκάουτερ, τον είδαν, αυτά τον πήραν. Μία εβδομάδα πέρασε τα πρώτα τεστ, άλλη εβδομάδα τα δεύτερα τεστ και τον πήραν.
2: Αυτά είναι, Νίκο, έτσι γίνονται και έχουν προοπτική οι παίχτες.
0: Και γι' αυτό η Bayern είναι Bayern.
1: Και μια και είπε νωρίτερα ο Άγγελος για τον Τζολάκη, είναι βαρόμετρο για την Χαλ. Στα παιχνίδια της Χαλ κάνει περίπου 10 εύστοχες μακρινές μπαλιές σε κάθε αγώνα.
2: Έχει πολύ μακρινή
1: μπαλιά. Βγάζει μπαλιές, βγάζει κόντρες. Αυτό είναι ο ποδοσφαιριστής. Ο τερματοφύλακας
2: θα πέσει. Αυτό είπα και εγώ. Αν άφηνε τον Τζόλι στο κέντρο.
0: Στην μπορεί γραμμή. Να τον έβρισκε ο Τζολάκης κάποια στιγμή.
2: Να τον έβρισκε ο Τζολάκης, θα φύγει μπροστά.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Συνήθως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές.

0: να μην δίνει κερδίσει.
1: Και ήθελαν να τον διώξουν από εκεί.
0: Με την Ρώμα και την Ίντερ είναι στην πρώτη θέση. Τρεις ομάδες μαζί στην Ιταλία. Δεν είναι λίγο πράγμα.
2: Ναι, εντάξει. Βγάζουμε παίκτες. Έχουμε καλούς παίκτες. Και η ΕΠΟ γενικά, έτσι όπως το πάει, ας πούμε, να βρήκανε τον Γκαρέτσα, έχουν βρει παίκτες που τους πείθουν να παίξουν για την εθνική ομάδα. Παίκτες που αγωνίζονται έξω.
1: Και αυτός ο 17χρονος, 18χρονος που παίζει στην Ελπίδο, ένα Αμερικανάκι. Νόιλ, πώς λέγεται. Εκεί πέρα είναι ένα αριστερό μπακ. Φοβερό παιχτάκι. Mm-hmm. Γιατί να μεταπροωθήσουν τα παιδιά.
2: Φυσικά και να προωθηθούν.
1: Ποιος έξερε τον Γκαρέτσα. Αν είχα εφημερίδα, Άγγελε.
2: Αν ήσουν τώρα στο φύλαθλο, τι θα έκανε.
1: Μετά από αυτό που είπαν οι Γερμανοί για ποδοσφαιρικό νάνο, θα του έβαζα τον Γκαρέτσα να κάνει την τρίπλα κάτω από τα πόδια του Γερμανού και θα δει στο top καρέ. Έτσι.
2: Με διχτάκι.
1: Έτσι. Και θα του δώσει ένα στο site εκεί. Να το ο νάνο. Κοντούλη είναι ο Γκαρέτσα και ο γολιάχο παιχταρά σα, θα έλεγα εκεί πέρα. Θα του ξεφτύλιζα.
2: Εγώ θα έκανα και μοντάζ και θα βάζα και διχτάκι στα πόδια που του περνάει την μπάλα.
1: Όχι, για να καταλάβουν. Δηλαδή αυτή η τρίπλα που του έκανε του Γερμανού θα μείνει αξέχαστη. Έτσι.
2: Έχει γίνει βάιρα.
1: Αφού μας είπαν νάνι, θα τους έκανε.
2: Και με τον Όφη βγάλανε πικρία, συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Ναι.
2: Έτσι, ομάδα no name.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Γιατί ο Όφη των 30 εκατομμυρίων, 35 δεν ξέρω πόσο κάνει, αλλά κάπου εκεί θα κάνει. Κέρδισε τη Χόφενχάιμ των 200 τόσων εκατομμυρίων. Μα ήταν καλύτερο Σόφι.
1: Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Νομίζουν ότι είναι, όπως
2: είπα, ότι είναι μπανανία.
1: Ότι πάντα κερδίζουν. Πάντα κερδίζουν. Τις φαλιάρες που έχουν φάει και στα παγκόσμια κύπελα τώρα τελευταία, Νίκο. Θα ξέρει, τα βλέπει.
0: Α, πάνε με τον Γέροντα πάλι, τον ξαναπάρουν. Τον Νόιερ.
2: Ποιον τον?
0: Τον Νόιερ.
2: Α, τον Νόιερ.
0: Στο γυροκομείο τον πήρανε και τον βάλανε στο Μουντιάλ.
2: Θα φέρουν και τον Μίλλερ από την Αμερική.
0: Τα έτρωγε όρθιο.
2: Τέλο πάντων. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Θα έλεγα να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, το οποίο Νίκο.
0: 2002GR.
2: Πού το αφιερώνεις, θέλω να ακούσω.
0: Στον Άκη τον Ασβεστόπουλο.
2: Ναι.
0: Είναι εξάδερφος του Ηλία του Ασβεστόπουλου.
2: Ναι.
0: Του frontman των 2002GR. Mm-hmm. Πειραιώτης και Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό για τον Άκη. Από τον Βαγγέλη Ζορμπά πήγα να πω, δεν είμαστε καλά, μπαρλά.
0: Φίλος μας.
2: Φίλος μας και ο Βαγγέλης.
1: Φίλος.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη, το δικό σου φινάλε.
1: Εγώ, Άγγελε, μετά από 30 χρόνια να βρεθώ πάλι στο στούντιο της Ερασπορ, ένιωσα τέτοια ευχαρίστηση που υπάρχει ακόμα αυτό το ραδιόφωνο και είναι ζωντανό για όλο τον κόσμο, έτσι. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στα νέα παιδιά και εσείς οι παλιοί που μείνατε και ό,τι καλύτερο προκύψει στην πορεία σας.
2: Χάρηκα πολύ που ήρθες μετά από τόσο καιρό να σε ξανασυναντήσω εδώ. Πάμε και στον Νίκο. Νίκο.
0: Τίποτα. Να περάσουμε να ακούσουμε τι γίνεται στο.
2: Καν μέχρι να.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρέθηκαν σήμερα εδώ κοντά μας και τους τεχνικούς μας και να ακούτε το Σίβι Βοτζάκι.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε παίκτη. Οπότε, 2002GR. Καλό βράδυ σε όλους. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη και τον Νίκο, τους εξαίρετους συναδέλφους που ήταν σήμερα εδώ και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ηλίας Διαμάντης, ρυθμίστη των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με τον Ιβάν Φουρνιέ, με 19 πόντους να παίρνει φωτιά στην τελευταία περίοδο και να εκτελεί από παντού, όταν η Ζαλγίρης επέστρεψε από το μείον 5 και πέρασε μπροστά με τα τρίποντα του Μπράουν, ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη 93-91 από το Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής Euroliga και έκανε το 2-2 στην εκκίνηση της φετινής διοργάνωσης. Ο Σάσα Βενζέγκοφ πρόσθεσε άλλους 18 πόντους για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Γιάν Μοντέρο και από 10 η Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ. Η Ανατολού Εφές επιβλήθηκε 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη για την πρώτη νίκη στη φετινή EuroLeague. Στα άλλα μάτς, του Μπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Φενέρμπαξε Μπάγερ 176, Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβ 80-81, Αρμάνι Βίρτους 87-85, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Δείχνοντας χαρακτήρα από τα μισά της δεύτερης περίοδου και μετά, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία στην αυλαία του EuroCup απέναντι στη Λεμάν. Κέρδισε με 87-74, έχοντας σε όπλα την εξαιρετική αμυνά του, υπεροχή στη ρακέτα, 49 rebound, εκ των οποίων τα 15 επιθετικά, με την αντίπαλό του να έχει συνολικά 38 και βασική επιθετική γραμμή από τον AJ Dillon. Λίντεν, ο Αμερικανός φόρντου, έγραψε στο match 19 πόντους, 8 rebound, 2 assist και 2 κοψίματα. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ, τον Άντας Μοτεγιούνας, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. 47χρονος Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα, που ανήκει στην Κορία Elite, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της 5ης στην Τούμπα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ερυπή οφθαλμού, τα sold out έγιναν χθες για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα, με Ολλανδία την 5η και Γερμανία την Κυριακή. Νέο πρόσωπο στην αποστολή του προσωπικού μας συγκροτήματος, ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως εναλλακτική του τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος αισθάνθηκε καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς χωρίς χάπκο η Ολλανδία, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA, κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της στις 10 και 23 Σεπτέμβρη, συμπεριέλαβε στο πινάκι τις ποινές για 4 από τις 5 ομάδες που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στις προγραμματικές σειρές των τριών κυπέλων Ευρώπης. Συγκεκριμένα, επέβαλε πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με συνολικό ποσό για τους 4 να φτάνει τις 140.000 ευρώ. Τους Χρήστο Φίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και Ταξιάρχη Φίλων ανακάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του EuroCup 21. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του EuroCup 17, η Εθνική Πέδων νικήθηκε με 3-2 στο Κρούσεβατς από την Ισλανδία. Ο Μοχάμετ Ελνένι αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα του Λεβαδιακού, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του συλλόγου. Αν όχι το μεγαλύτερο, 30χρονος χαφ μετρά 103 συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου, ενώ έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Μπεσίκτας, Αλτζαζίρα, Ελ Μοκαλόουν και Βασιλεία ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία, με τον επιθετικό του Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Ανίποτη τραγωδία στη Θάσο, πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, που είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου στον Κυριακάτο του αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας με τον Νέαντα Παναγιάς. Ο Ατζεντίνο Νάι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα του Παναθηναϊκού και φροντίζει να το επιβιώνει και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ο 26χρονος μέσος των Πρασίνων βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη των Λιονταριών του Άτλαντα απέναντι στη Λεσότο για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μάτς με το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μαρόκου με 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 του Handball, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, ενώ ο Ολυμπιακός Κιλκής 43-27 πανηγύρισε την τρίτη τους νίκη σε εισάριθμα μάτς του πρωταθλήματος. Στο Χάντμπολ στην Α1 γυναικών στη δεύτερη αγωνιστική, η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμη απέναντι στο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, επικρατώντας με 40-18 στο Γιώργος Κασιμάτης του ΆΚΑ. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ, Κωνσταντίνος Καρέλιας, που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας, κέρδισε ο ΠΑΟΚ στη Γαλατασαράι με 3-1 σετ και έχασε ο Πανιόνιος από τη Βάκυμφαν με 1-3. Στο κυρίω ταμπλό, στο τένις τώρα του τουρνουά του Τόκιο, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-0 του Αυστραλού Ρίνκι Χατζικάτα για τον πρώτο γύρο και θα αντιμετωπίσει τον Αργεντίνο Τόμας Ετσεβέρι. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής, που διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ1, καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ2. Με τον Nations League στην πρώτη κατηγορία, Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4,
Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία, Βοσνία 2-4, Γεωργία, Ουκρανία 0-0, Σουηδία, Πολωνία 3-1, Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία, Κύπρος 0-0. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες αναμετρήσεις της τελευταίας ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία, Νησιά, Φερόε 1-1. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Πολλά περισσότερα από όταν διαβάσετε στο sports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 12 και 11 πρώτα λεπτά, Eraspor 101,8. Γιάννη Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μανισιώβας, μέχρι και τις δύο τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι. Απέναντι μας, κύριε Γιάννη, είναι ο
1: Ηλίας Διαμάντης.
0: Κορυφαίος, εδώ είμαστε. Μία μέρα πριν εξέλθει και ο Σεπτέμβριος.
1: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
0: Πάει και ο Σεπτέμβριος, αλλά έχει, ο καιρός έχει κακοποιηθεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή το μας πήγε λίγο απότομα.
0: Τον κακοποιούν κάποιοι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, τι καιρός είναι αυτός. Αν στην Αθήνα για αυτό το καιρό, τι καιρό έχει στη Φλόρινα, στην Καστοριά και στην Αλεξάνδρουπολη.
1: Και με το πετρέλαιο.
0: Ποιο πετρέλαιο?
1: Το πετρέλαιο.
0: Αυτός είναι μαύρος χρυσός, άστο το πετρέλαιο. Απαγορεύεται αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι είδος προς εξαφάνιση, άστο. Λοιπόν, τι μέρα σήμερα? Τρίτη. Πάει και Τρίτη.
1: Τρίτη, ξεκινήσαμε για Τετάρτη.
0: Θα ξεκινήσουμε δυστυχώς,
1: ναι,
0: με το κακό νέο της ημέρας. Το οποίο ήταν ότι ένα παιδί πήγε να παίξει μπάλα, πήγε να παίξει ποδόσφαιρο στη Θάσο. Θα παρακαλέσω τους ακροατές μας από τη Θάσο να μας στείλουν μηνύματα, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Πήγε να παίξει ποδόσφαιρο λοιπόν στο ωραίο νησί της Θάσου και στο δεύτερο λεπτό μόλις, μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας με τον αντίπαλο, έπεσε κάτω και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο, το οποίο είναι
1: το δίπλα στη γραμμή του πλαγίου.
0: Ο τείχος δηλαδή που χωρίζει τις εξέδρες από αυτό. Και εγώ θέλω, αφού πούμε συλληπιτήρια στους οικείους, μόλις 16 χρόνια το παιδί, πώς πήρε άδεια αυτό το γήπεδο και πώς παίρνουν άδεια τα γήπεδα. Δηλαδή, ήταν κοστοβορό, ήταν πανέξυπνο, ήταν δύσκολο κατά μήκος αυτού του τείχους ενός μέτρου να βάλουν και ένα προστατευτικό που έχουν οι μπασκέτες.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό το στρώμα,
0: το σκληρό. Που να χτυπήσεις και να μην πεθάνεις. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο. Άρα λοιπόν αυτός που έδωσε την άδεια πρέπει να τον καλεί εισαγγελέας. Πώς έδωσε την άδεια διεξαγωγής αγώνος? Ορίστε, έχουμε το μοιραίο. Γιατί να χαθεί το παιδί?
1: Γιατί δεν το σκέφτονται πριν ξεκινήσει? Δεν το σκέφτονται.
0: Και αυτός που έδωσε την υπογραφή του και έδωσε την άδεια διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, ούτε
0: αυτός, είναι ένα μέτρο.
1: Ούτε αυτός το σκέφτηκε.
0: Δηλαδή, σου πω κάτι, όπως...
1: Βέβαια, έχουν βγει αρκετοί τώρα και λένε ότι εμείς είχαμε προειδοποιήσει. Εμείς τα λέγαμε ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει.
0: Στον Κορυδαλό.
1: Ναι.
0: Που είναι γραμμή ή στη Νίκαια παλιά.
1: Ναι.
0: Που είναι ένα μέτρο. Αλλά τώρα δεν είναι 2005 και 1995. Βάλε το προστατευτικό. Εντάξει, οκ, okay, δεν έχει χώρο. Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι άλλο. Καλά, στη Θάσο. Ένα νησί δεν είχε χώρο 1-2 μέτρα ακόμη.
1: Έλατε.
0: Τι είχε, πολυκατοικίες?
1: Έλατε.
0: Να, δημιουργήθηκε που δημιουργήθηκε το γήπεδο. Δεν υπήρχε χώρο να φάνε 2 μέτρα από το δάσο και να είναι άνετο ο χώρο μετά το πλάγιο ναού του. Εντροπή πράγματα. Χάθηκε όμω η ζωή. Και αυτή τη ζωή δεν θα τη φέρει κανεί πίσω. Άρα λοιπόν. Όπως μετά το ατύχημα και το δυστύχημα με το θάνατο του Μαζονάκη, άρχισε ο έλεγχος στα ιατρία και σε όσους διαφημίζουν κτλ. Αν δεν πέθανε, θα άρχισε τίποτα?
1: Όχι.
0: Όχι. Τώρα που πέθανε το παλικάρι, ο ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, τώρα θα γίνει έρευνα?
1: Τώρα, δεν το ξέρεις. Αυτό γίνεται πάντα στην Ελλάδα.
0: Αισθάνομαι πολύ άβολα. Γιατί θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου, ο γιος σου, ο ανιψιός σου, ο εγγονός μου, ο καθένας μικρός νεαρός ποδοσφαιριστής πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, ρε φίλε, και πέθανε. Είναι απερίγραπτο.
1: Δεν μπορείς Λάκη, τώρα.
0: Πολλά μπορούν να μας συμβούν στη ζωή ανά πάση στιγμή, αλλά να πεθάνεις επειδή στο ένα μέτρο είναι ο τείχος. Ο τείχος, εντάξει, είναι ο τείχος. Βάλε το πλαστικό, ρε φίλε. Πόσο κόστος να
1: προστατευτικό, ναι, δεν είναι.
0: Ένα χιλιαρικάκι.
1: Και πολλά λες, νομίζω. Πολλά
0: κρίμα, έδες. Κρίμα, κρίμα. Αυτό είναι ντροπή για αυτούς οι οποίοι έδωσαν την άδεια να διεξάγονται αγώνες και είναι δυστυχώς μια ευκαιρία πάλι να δούμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε χθες το πόδι του Λίμα.
1: Ο οποίος βέβαια το έχασε σε τροχαίο, έτσι.
0: Επειδή μια κυρία πήρε σβάρνα τον αναβάτη.
1: Τουρίστρια.
0: Τουρίστρια ήταν.
1: Τουρίστρια.
0: Άντε αυτός πώς θα ζήσει τώρα. Ο άλλος πήγε στο Survivor, έχασε 1,5 πόδι. Επειδή ο άλλος από κάνω έκανε τουρισμό με τα σκάφη.
1: Ποπροπέλα.
0: Ναι, που δεν έχει καμία δουλειά εκεί.
1: Όχι.
0: Τι δουλειά έχει εκεί, φίλε. Το παιδί τώρα χάνει τη ζωή του. Δηλαδή αυτό που σου λέω, όταν λέω η ζωή είναι λίγη και λίγη, είναι αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε, είμαστε νικητές, λέμε μπράβο μας, νικήσαμε και σήμερα, είμαστε ζωντανοί.
1: Είμαστε
0: δυσάρεστο.
1: Σαν να παίζουμε στο Survivor, δηλαδή, αυτό λες.
0: Κάθε μέρα στην Ελλάδα Survivor είναι. Στην Αθήνα, δε, με τους οδηγούς αυτούς. Δεν είναι Survivor.
1: Δεν είναι. Είναι λίγο.
0: Πας με μηχανάκι καθόλου.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ πάω, γίνεται κάθε μέρα. Είμαστε νικητές, φίλε.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί οι περισσότεροι οδηγοί, να ξέρεις, όσοι παίρνουν αυτοκίνητο, δεν έχουν οδηγήσει ποτέ μηχανάκι. Πρέπει να έχεις οδηγήσει μηχανάκι για να ξέρεις πώς θα κινηθείς.
0: Η αλήθεια είναι, βέβαια, και εμείς και όσοι οδηγούν μηχανή, καμιά φορά κάνουμε κάποιους ελιγμούς οι οποίοι δεν συνάδουν.
1: Από δεξιά προς περάσεις.
0: Δεν συνάδουν.
1: Ναι, αλλά αν έχεις οδηγήσει μηχανή, θα κοιτάξεις πάντα το δεξί καθρέφτη. Ενώ οι περισσότεροι που δεν έχουν οδηγήσει μηχανή δεν κοιτούν ποτέ το δεξί καθρέφτη. Ναι.
0: Αλλά επειδή υπάρχει μια ζούγκλα στην Αθήνα, Μεγαλούπολη κτλ. Και πού να τους προλάβεις τους μηχανόβιους. Ναι. Ιδιαίτερα μετά τις 8-9 με τους φίλους μου, τους τελιβεράδες. Όλοι πάνε ανάποδα.
1: Χαμός. Ποιος θα πάει πρώτος στην παραγγελία.
0: Σωστά. Οπότε να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του ποδοσφαίρου, στην Καβάλα, στην ομάδα του Βύρωνα της Καβάλας. Η μόνη ευχή που έχω να πω είναι να είναι το τελευταίο και να ξεκινήσουμε να πούμε τα βασικά, παιδιά. Αγωνιστικοί χώροι. Να είναι normal. Να μην κινδυνεύουμε από αυτό τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Πάει το παιδί 16 χρονών. Μια οικογένεια θα το κλαίει για πάντα. Επειδή παίζαν ποδόσφαιρο επίσημο, αλφα τοπικό μου φαίνεται ήταν. Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται, ο κ. Πριονίδης έψη Καβάλας, μήπως σας βρούμε αύριο να μας δώσει κάποιο σχόλιο. Τι γίνεται, είναι δυνατόν να παίζονται ποδόσφαιρο σε τέτοιους αγωνιστικούς χώρους? Εκεί ο Δήμαρχος Στάσου και όλοι αυτοί, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορώ να το πιάσω το θέμα. Περιφέρεια κτλ. Πώς δίνουν άδεια? Δώσε την άδεια. Βάλε και το πλαστικό, το προστατευτικό, αφού δεν μπορείς.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αφού
0: τη δίνεις
1: την άδεια. Αφού
0: είσαι μέσα στις πολυκατοικίες της Στάσου και δεν έχεις ένα μέτρο ακόμα να πάρεις από το δάσος για να πας ένα μέτρο πιο πίσω. Τρομερό αυτό, να είσαι σε ένα νησί και το γήπεδο να μην έχεις χώρο και το κάνεις τσίμα-τσίμα. Λοιπόν, άλλο δυσάρεστο είχαμε?
1: Όχι. Μπρος το παρόν.
0: Είδες, κάθε μέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Προχτές πήρε φωτιά μια. Τι, καφετέρια, κάγκη και πάνω.
1: Εκεί ήταν εμπρισμός.
0: Ναι. Στην πλάκα τελικά τι έγινε?
1: Ακόμα γίνονται έρευνες.
0: Διαρροή.
1: Για να βρεθούν.
0: Ήρθαν οι άνθρωποι να κάνουν διακοπές, κοιμώτησαν και πέθαναν.
1: Δύο ζευγάρια. Το ένα ζευγάρι μάλιστα έκανε μήνα του μέλη του.
0: Δηλαδή να πω κάτι. Είδες αυτό που σου λέω? Αν έχει στοιχειδιά, δεν είναι και ριζικό περπάτη. Ήρθε στην διακοπές στη χώρα, κοιμήθηκαν και πέθαναν.
1: Ναι. 7,5 ώρα έγινε η έκρηξη περίπου. 11 η ώρα πετάγανε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λες, ό,τι σου έχει γράψει, ρε παιδί. Ό,τι σου έχει γράψει.
0: Θρίαμβος ότι ζήσαμε και σήμερα.
1: Ναι.
0: Και ο Βάκης περιμένει να σκοράρει Ναμίμπια. Πού να πια Ναμίμπια, κύριε
1: την
0: Βάκη?
1: Την Ναμίμπια περιμένει.
0: Σήμερα με τους αγώνες ποδοσφαίρου να πάμε στα αθλητικά, ναι. Τα αμυγός. Καταγράψαμε αυτά που έχω πει. Καταρχάς, Βουλγαρία, εθνική ομάδα, βουλγαρικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Τώρα, πώς αυτοί οι Βούλγαροι βρέθηκαν εδώ με τον Παναθηναϊκό στο Τσακ. Θυμάσαι.
1: Ναι. Το καλοκαίρι, λες, τα
0: δεν νίκησαν ούτε την Εστονία. Είπαμε Κροατία δεν. Ισπανία πάρτι. Αγγλία εύκολα. Στη Τσεχία.
1: Περίπου ότι δώσαμε χτες.
0: Ναι, Ελβετία, οκ, okay, Σκωτία είχαν και κόκκινη. Λουξεμβούργο, οκ, okay, από Ισλανδία. Τι άλλο ήταν?
1: Οι Σλοβαίνοι κέρδισαν.
0: Είναι, οι Σκοπιανοί δεν τα πάνε καλά σκάτους και δεν έπαιζε για Σποράρ.
1: Δεν έπαιξε.
0: Απογοήτευση μεγάλη.
1: Και οι Σλοβάκοι που κέρδισαν το Καζακστάν 2-1.
0: Λοιπόν. Να πούμε εθνική. Προπόνηση αύριο, εκτός ο Βαγιανίδης τελικός.
1: Οριστικά, εκτός αποστολής. Έχει κληθεί έτσι κι αλλιώς ο τριαντάφυλλος Τσάπρας.
0: Κοίταξε, από Ρώτα Βαγιανίδη θα πάμε με Τσάπρα Τσάλιακα.
1: Ναι.
0: Ποιος το φανταζόταν αυτό?
1: Έλατε, τα δύο νέα μπακ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
0: Από πότε έχουν να έχει μπακ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός? Φοβερό. Εντάξει, ήταν και το Ρωσίδης παλιά.
1: Είχε το Φίσα και τον Γιαλακόπουλο.
0: Όχι, λέω στην ίδια θέση.
1: Α, στην ίδια θέση.
0: Είδες όμως, επειδή ναι, υπάρχουν τραυματισμοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται χωρίς το Χάκπο, που το λέγαμε χρόνια Γκάκπο εμείς, ενώ προφέρεται Χι Χάκπο, Πεκτούρα Πεκταράς.
1: Πεκταράς, ναι.
0: Τρέμει ο Τσάβη την Τούμπα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και θα πάμε με δύο μπακ που από εθνική δεν. Ο ένας είναι ρούκι.
1: Ναι.
0: Ο Τσάπρας και ο Μανώλης δεν είναι καλύτο τα τελευταία χρόνια. Μια φορά έχει κληθεί και να, λοιπόν, τώρα που ήρθε η σειρά τους.
1: Για να δούμε πώς θα τα πάνε.
0: Και μπασκετάκι.
1: Μπασκετάκι είχαμε Ευρωλίγκα.
0: 2-2.
1: Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας.
0: Είδα αρκετό Ολυμπιακό.
1: Ναι. Για
0: είδα
1: πες,
0: και Άρη.
1: Για πες.
0: 2-2. Καλά, ο Ολυμπιακός τον λυπήθηκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είδα το πρόγραμμά του εδώ και 8-9 μέρες. Είδα και αυτό που ακολουθεί. Και είδα τον Μπαρτζόκα να το παίζει Κλοπ.
1: Ναι.
0: Γιατί το έπαιξε Κλοπ, ξέρεις?
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, πρώτο δεκάλεπτο, μία πεντάδα.
1: Ναι.
0: Δεύτερο δεκάλεπτο, άλλη πεντάδα. Για να τους ξεκουράζει, ρε φίλε.
1: Είναι λογικό.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος τι να κάνει, αφού έχει σε δύο μέρες αγώνα. Μετά επιστρέφει να πάει σε άλλο και να παίξει τον Ηρακλή. Έπαιζε, είπαμε, έπαιζε Σάββατο. Έπαιξε Κυριακή.
1: Έπαιξε
0: την
1: περασμένη Πέμπτη.
0: Μπράβο.
1: Πάλι
0: λοιπόν,
1: εκτός έδρας.
0: Και το έκανε Κλόπο. Ο Κλόπο, ο οποίος πήρε 44 παίκτες για δύο, για τέσσερις αγώνες, και ο Μπαρτζόκας το παρατήρησε αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτο δεκάλεπτο δεν υπήρχε ούτε μοντέρο, μέσα ούτε τίποτα. Ακούς.
1: Ναι.
0: Δεύτερο δεκάλεπτο πήγε.
1: Τα βαριά χαρτιά.
0: Φουρνιέ δεν πήγε πρώτο δεκάλεπτο.
1: Γι' αυτό ήταν ξεκούραστος και το καθάρισε το ματσάκι.
0: Εντάξει, το έπαιξε χωρώνα γράμματα βέβαια. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης, ο οποίος πρέπει να έχει θείο τον παλιό παίκτη του Ηρακλή.
1: Ποιος?
0: Του Ηρακλή Θεσσαλονίκη, από εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλός παίκτης αυτός ο Λιθουάνος.
1: Για ποιον λες?
0: Το Τουμπέλης.
1: Α, το Τουμπέλης, ναι.
0: Θυμάσαι το Τουμπέλη που έπαιζε στο Ηρακλή.
1: Τουμπέλη, ναι.
0: Με τον Πατάκι. Λοιπόν, Τουμπέλης, παιχτάρας, Βαλαντσιούνας. Καλώς δεν τον πήρε πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, βάρης.
0: Ναι, στα τελειώματα. Στα τελειώματα δεν είναι. Είναι για να παίζει στον Άο Προτέας και μετά να πάει στη Βάρκιζα.
1: Ναι.
0: Για καμιά βόλτα.
1: Την γλίτωσε, λες.
0: Δεν είναι τώρα, εντάξει. Έχει βαρύνει πολύ. Χωρίς τον Γκόση Ζαλγκίρης, καλή δυναμική, ναι. Ο Παλαιστής ήταν πολύ καλός. Ο Γκάρντ.
1: Ναι.
0: Είδες κάτι γάπες που έχει. Ούτε ο Πέτρος Μίκος δεν έχει τέτοιες γάπες.
1: Ναι, αλλά
0: ο Έντουαρντ.
1: Είδες πώς τα παστελώνει όμως.
0: Ο καλός ο παίκτης ήταν ο Μπράουν, ο οποίος τους κράτησε στο παιχνίδι με τα δύο τρίποντα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Καλός παίκτης. Ο Έντουαρντ είναι, εντάξει, είναι Παλαιστής. Είναι.
1: Μπορεί να κάνει καλύτερα.
0: Σώματο. Ναι. Πώς παίζει μπάσκετ, πώς το καταλάβω. Τέλος πάντων, καλούτσικος. Έπαιζε στην Μπάγκερ. Εκρηκτικός είναι. Αλλά μέχρι εκεί. Γκριγκόνης τίποτα. Έκανε 2-3 airball.
1: Ναι.
0: Σωστά έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
1: Από τον τραυματισμό του και μετά.
0: Δεν, όχι.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ωραίο κλίμα, 15.000 οι Λιθουανοί και τα λοιπά.
1: Γενικά στο Κάουνας, η έδρα της Ζαλγκίρης, της Ζαλγκίρης Αρένα.
0: Ναι, με τον Γκος θα καλυτερέψουν και θα σκάσουν,
1: ναι,
0: οι Άσοι. Αλλά ο Ολυμπιακός, φίλε, πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
1: Σωστό.
0: Έστω και δύσκολα καθάρισε.
1: Είδες και τον Σακίλ.
0: Πόσα κιλά έγινε αυτός?
1: Έχει παχύνει κι άλλο.
0: Τι πίτσα ρώματε όλη τη μέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Σε λίγο θα έχουμε ένα καλεσμένο από την ωραία Ρόδο, ένα προπονητή ποδοσφαίρου, τον κύριο Στεφανίδη, να μας δώσει κλίμα. Άρχισε η Γάμα Εθνική, να δούμε τι συμβαίνει στη Γάμα Εθνική. Να πάρω το σχολείο του και για την εθνική ομάδα. Άρης πολύ καλός. Έκανε κακό πρώτο δεκάλεπτο. Και τελικά νίκησε τη Λεμάν, την οποία εγώ νόμισα ότι ήταν στις όχθες της λίμνης Λεμάν, που εκτείνεται μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας.
1: Αλλά
0: δεν είναι έτσι. Είναι η πόλη του Λεμάν, είναι στην δυτική Γαλλία, ούτε μία, ναι, σχέση με τη λίμνη Λεμάν, Γενέβη δηλαδή, και Μοντρέ και όλα τα συναφή. Είναι από την άλλη μεριά.
1: Ναι.
0: Καλύτερος ο Άρης από τη Λεμάν. Μ' άρεσε πολύ ο Έρλ Ρόμπινσον. Και ο άλλος μου άρεσε πάρα πολύ, ο Λίντελ μου φαίνεται. Άνετα έκανε ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά επέβαλε το ρυθμό του. Και αυτό που μου άρεσε πιο πολύ η εικόνα ήταν των φίλων του Άρη που πήγαν εκτός έδρας, για να θυμηθούν τα παλιά, και ήταν στις εξέδρες σε ένα ήσυχο περιβάλλον, εντάξει, εκεί οι κόσμοι οι Γάλλοι, και έδωσαν τη διαφορετική νότα. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Διαμάντη, γι' αυτό
1: τι τραγούδι θα βάλεις?
0: Βάλε τώρα το πρώτο τραγουδάκι που σου είπα, για να συνδέσουμε τα γεγονότα και τις μνήμες.

0: Τα έχεις, τα έλεγξες όλα.
1: Τα έλεγξα όλα.
0: Και?
1: Ακούσαμε δίδυμο Μαρινέλα με τα Λάρα. Εσύ ήθελες να συνδέσεις Μαρινέλα
0: με Άρη.
1: Με Άρη τις παλιές εποχές.
0: Και πώς το έκανε το μαγαζί που πήγαιναν την Πέμπτη βράδυ όταν νίκουσε πάντα ο Άρης?
1: Πώς το λέγανε?
0: Έλα.
1: Έλα, εσύ τα ξέρεις αυτά.
0: Ακρόαμα, ρε.
1: Ας το ακρόαμα.
0: Έλα, ρε.
1: Έλα. Και έπαιρνα για το μικρόφωνο η Μαρινέλα.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και τραγουδούσε με τον Γκάλι το Γιαννάκη.
0: Έτσι. Τον Φιλίππο και τα άλλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν το ωραίο αυτό και περιμένουμε ενδιαφέρον να δω Πάο Κάρι.
1: 7.30 ώρα έχουμε τον Πάο στο γύρο.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα τη ματιά μας στο ποδόσφαιρο και μετά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι. Πάμε στη Ρόδο. Πέρυσι ήταν στο Ιόνιο. Τώρα λέει να πάω στο Αιγαίο. Και από τη Λευκάδα πήγε στο Σμαραγδένιο, νησί της Ρόδου. Ο προπονητής Μάρκος Στεφανίδης είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε, coach, για την πρόσκληση και για την ώρα που είσαι μαζί μας.
2: Okay, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Και να συνδέσουμε τώρα και το πρώτο θέμα που συζητούσαμε. Μπασκετάκι βλέπεις καθόλου?
2: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Μ' αρέσει πιο πολύ να παίζω.
0: Μπάσκετ.
1: Ορίστε, παίζει μπάσκετ ο coach.
2: Ναι, ναι, λίγο. Ξεδίνω λίγο πολλές φορές, πάω στην μπασκέτα και ξεδίνω, ρίχνω πολλές βολές. Ειδικά πριν από παιχνίδι.
0: Ξέρεις ότι στην Ελλάδα δεν βάζουν τις βολές, γιατί τα παιδιά, παλιά τώρα μην κοιτάς οργανωμένα ακαδημίες, έπαιρναν την μπάλα και ήθελαν να βάλουν, να καρφώσουν, να βάλουν τρίποτα. Ενώ εγώ που σπούδασα στο Βελιγράδι για τα πρώτα χρόνια μου, έβλεπα εκεί στις γειτονιές ότι πρώτα ξεκινούσαν τις βολές και μια ζωή λέγαμε εδώ πώς βάζανε, λέει, οι Ιουγκοσλάβοι τις βολές και οι Σέρβοι. Μα ξεκινούν πρώτα από τα βασικά. Πρώτα οι βολές. Μετά η τρίπλα, το τζαμπ, το σουτ, το ριμπάουντ. Πρώτα είναι οι βολές. Α, και εσύ βολές, ε!
2: Βολές, το πατροπαράδο, το ρολόι.
0: Το ρολόι, ναι, ναι,
2: το
0: καλά.
2: Το ρολόι, το ρολόι.
0: Η Ρόδος έχει ομάδα μπάσκετ, το Κολοσσό. Αλλά εσείς είστε στο... Πώς είναι το χωριό? Άφαντος, Αφάντου, πώς είναι
1: Αφάντου,
0: το χωριό?
2: Αέρα Αφάντου, Αθλητική Ένωση Ροδίων Αφάντου. Είναι μια ομάδα, πολύ ιστορική βασικά ομάδα.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι τα τελευταία χρόνια στη Γάμα Εθνική. Τέταρτος χρόνος είναι.
0: Και σκληρή, σκληρή έδρα. Διαβάζω ρεπορτάζ και τα λοιπά. Σκληρή έδρα, φανατική οπαδή και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Από πολλούς πολλούς χρόνους πριν, από πολλά πολλά χρόνια πριν, το ήξερα σαν έδρα ότι ήταν τόσο σκληρή, ναι, και σε άλλες κατηγορίες όντως είναι
0: δυναμική.
2: Νικήσατε
0: τον Ιωνικό 1-0 στο 89. Με αυτή την αφορμή πήρα. Είδα, να κλείσουμε και ένα θέμα, γιατί είδα μια ανακοίνωση του Ιωνικού που είχαν κάποια παράπονα. Να το κλείσουμε αυτό και να
1: για
0: πάμε στα
1: αγωστικά. Για τη φιλοξενία ή για τη διαιτησία?
0: Αν μας τα πει ο coach, τελικά έγινε κάτι ή είναι υπερβολές?
2: Τίποτα δεν έγινε, απλά μπήκε τον γκολ στο 88. Αντιδράσαν λίγο οι παίκτες του Ιωνικού κάπως. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα την ψυχολογία όταν πολύ καλό παιχνίδι. Και αντιδράσαν λίγο και ήρθαν σε κάτι έτσι, ας το πούμε, φιλοφρονήσεις με κάποιους
0: και τα γαλλικά. Και τα γαλλικά, ε.
2: Ναι, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε επιτυχίας τίποτα. Κάποιοι μπήκαν να χωρίσουν εκεί και πάλι σε κάποιον παράγοντα είπαν κάτι και πήγε έτσι, αλλά δεν έγινε τίποτα, τίποτα, πραγματικά τίποτα. Δηλαδή ήταν για, θεωρώ, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε όλο και στις δηλώσεις και στις ανακοινώσεις δεν υπήρχε λόγος να γίνει καθόλου.
0: Καθόλου. Είδα ότι το γκολ το έβαλε ο σέντερφορ ο Μαύρος. Ερώτηση.
2: Ναι.
0: Η Ελλάδα δεν έχει σεντερφόρ και όλο παίρνουμε ακόμα και στη Γάμα Εθνική παίκτες από την Αφρική, παίκτες από το Ουσμπεκιστάν και γενικά. Έχουμε θέμα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια θέση πραγματικά που σπανίζει, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρεις, γιατί πόσες ομάδες, πόσοι πια θα μοιραστούν και στις ομάδες πια που θέλουν να κάνουν μια πορεία προς τα πάνω. Δεν είναι εύκολη αυτή η θέση, αλλά από εκεί πέρα δεν έχουμε μόνο, έχουμε και, ακόμα και δύο παιδιά ακόμα που είναι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως αλλαγή μπήκε.
0: Εννομό μπήκε αλλαγή.
1: Χρυσή αλλαγή. Και έχει βάλει το ωραίο γκολ, το είδες το γκολ?
0: Το είδα, πολύ ωραίο γκολ.
2: Ναι, πολύ ωραίο γκολ, ήταν όλο συνδυαστικό γκολ και κατέληξε μετά από φοβερό τελείωμα. Ήταν πολύ ωραίο το γκολ και στην κατάλληλη στιγμή που δεν μπορούσαν και να αντιδράσουν οι αντίπαλοι. Φυσικά καλύτερα να μπαίνουν πιο νωρί τα γκολ, να μα πηγαίνει μέχρι τέτοια, η ψυχή μα μα πιάνει μέχρι το τέλο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, ήταν, ήταν η πρεμιέρα. Ήταν η πρεμιέρα.
0: Πάμε σε κάτι γενικό. Ήσουν να πέρυσι στη Λευκάδα, ήρεμο το Ιόνιο. Σε περιμέναμε στη Super League 2, σε βρήκαμε στη Γάμα. Τελικά, ένα προπονητή στην Ελλάδα δεν είναι κακό να κάνει ένα βήμα προ τα κάτω και μετά να πάει προ τα πάνω. Πώ είναι η Γάμα Εθνική, έχει σχέση με τη Super League 2?
2: Εντάξει, σε ποιότητα σίγουρα είναι. Η Super League 2 είναι παραπάνω, δεν το συζητάμε. Η διαφορά κατηγορία υπάρχει. Εγώ τρεις φορές έχω δουλέψει στη Β' Εθνική. Έχω και εγώ μεγάλο πέρασμα από το τη Γάμα.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι πισωγύρισμα, θεωρώ. Σίγουρα ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι,
2: το ποδόσφαιρο είναι ιαίο. Το να πήγε ένα τοπικό, ναι, ίσως σίγουρα. Αλλά τώρα είναι μια εθνική κατηγορία που για μένα είναι επαγγελματική. Μπορεί να μην είναι, να μην λέγεται, ας το πούμε, επαγγελματική σαν τίτλος ή να μην είναι, αλλά επί της ουσίας είναι επαγγελματική κατηγορία.
0: Βέβαια, αφού εσείς ζητάτε οι παίκτες να είναι επαγγελματίες, προπονήσεις, συμπεριφορές, αυτοί από την άλλη θέλουν τα χρήματά τους, απλώς δεν το φωνάζουμε ότι είναι επαγγελματικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι διαφορετικό, ξαναδουλέψει τη Ρόδο.
0: Α, ναι.
2: Τρίτη φορά, δύο φορές είχα δουλέψει η Άλισο πριν 8 χρόνια και 9. Οπότε είναι ένα νησί που το γνωρίζω και με γνωρίζει.
0: Άρα είναι ο Ιάλισσος, ο Διαγόρας, οι Καλυθιές και αέρα.
2: Και η ομάδα μας, αέρα.
0: Και αέρα. Στον Όμιλο ποιος είναι φαβορί?
2: Κοιτάξτε τώρα, φαβορί, καταρχήν υπάρχουν ομάδες τόσο ιστορικές, είναι ο δυσκολότερος όμιλος της Γάμα.
0: Είναι ο δυσκολότερος όμιλος. Είσαι στον όμιλο με τις αθηναϊκές, τις παραδοσιακές, πάλι ποτέ.
2: Πειραιάς και Πειραιάς, ναι, ναι.
0: Αυτοί όλοι Απόλλων και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, μιλάμε τώρα για Γάλλιο, Εθνικό, Απόλλωνα, Προοδευτική, Δοξαβήρωνα, Σπαρούφ. Είναι ομάδες, και εδώ εννοείται Διαγόρας. Είναι ομάδες που έχουν παίξει, έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και έχουν βρεθεί στη Γάμα Εθνική.
0: Άρα τις τέσσερις ρωτήτικες ομάδες τις βάλανε στις 6. Πόσες ομάδες είναι στον Όμιλο, 10-11?
2: Ναι.
0: Τις βάλανε στις καλές στις 6 των Αθηνών, ε?
2: 12 ομάδες είναι.
0: 12 ομάδες.
2: Ναι. Και έκαναν, θεωρώ, τώρα να πω τη λέξη, δεν έγινε σωστή
0: κατανομή.
2: Σωστός καταμερισμός, κατανομή, ναι. Θεωρώ δεν έγινε. Τώρα για τους φιλάθλους, ακόμα και για μένα σαν προπονητής, είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Έτσι θα πρέπει να είναι όμως όλοι όμιλοι, κατά κάποιο τρόπο, για να υπάρχει μια, ας το πούμε,
0: ισορροπία,
2: πιο δίκαιη κατανομή ακριβώς, και να υπάρχει, γιατί έτσι όπως είναι η δομή της Γάμα Εθνικής, ποιος ανεβαίνει, θεωρώ δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αυτό στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι μοναδική πατέντα στην Ελλάδα.
0: Να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φάση που παίζεται με τους άλλους και είναι ένας γύρος είναι.
2: Και όχι, μετά δύο πάμε. Γύρι είναι, δύο είναι.
0: Α, είναι δύο γύρι και μετά η πρώτη. Πόσοι πρώτοι των ομίλων συνεχίζουν?
2: Οι έξι πρώτοι πάνε στα play-off. Οι έξι από κάτω στα play-out. Δηλαδή μετά και ο πρώτος. Από τους 10 ομίλους, οι 10 πρώτοι χωρίζονται στα δύο και παίζουν, ναι, δύο πρωταθλήματα με 5 ομάδες. Και ανεβαίνουν οι 4.
0: Έγινε δηλαδή, από πέρυσι, ναι. Από τις 130 ομάδες.
2: Είναι χειρότερο ομάδες, και από πέρυσι.
0: Από τις 120 ομάδες ανεβαίνουν οι 4. Καλό αυτό.
2: Θεωρώ, ναι, αλλά. Δηλαδή να έχει κάνει ολόκληρο πρωταθλητισμό σχεδόν δύο φορές. Και την τρίτη να μην ανεβαίνει.
0: Κοίταξε, γίνεται τώρα. Η Γάμα Εθνική παλιά ήταν, εξυπηρετούσαν οι πολιτικοί. Για να μπορέσουν να είναι όλες οι ομάδες όλων των βουλευτών μέσα, όλων των περιφερειαρχών και γενικά των ανθρώπων με εξουσία, πρέπει να πούν όλοι. Αλλά
2: ναι, ναι.
0: Εφόσον μειώθηκε η Super League 2, είναι πλέον μόνο 16, δεν μπορεί στη Super League 2 πλέον να είναι τέκη, είναι μόνο 4. Από την άλλη, η Γάμα Εθνική να γινόταν με λιγότερους ομίλους, έπρεπε κάποιος να χρηματοδοτήσει μετακινήσεις και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι και τόσο ανέφικτο να χρηματοδοτηθεί, ας πούμε, η Γάμα Εθνική τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η Γάμα Εθνική ας το πούμε, το παλιό σύστημα, το πιο παλιό, βόρειος-νότιος όμιλος, θα πρέπει να είναι επαγγελματική για μένα κατηγορία, έτσι όπως το είπατε πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Όλοι το ξέρουμε ότι είναι επαγγελματική και τα ποσά που υπάρχουν
0: διακινούνται, βέβαια.
2: Ακριβώς, και όλες αυτές οι διαδικασίες οι υπόλοιπες. Ακόμα και τα χαρτιά που φτιάνεις, καταθέτεις, προσλήψεις προπονητών, στάφου, αδιεξαγωγές, είναι σχεδόν σαν τη Super League 2.
0: Αφού ζητάς επίσημα διπλώματα προπονητών, ιατρικά, ασφάλεια κτλ.
2: Τα πάντα. Έχει μια χαρτούρα τεράστια. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι για μένα βόρειος-νότιος όπως παλιά και να υπάρχουν μόνο οι ομάδες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια. Και αυτή η δομή των 10, ας το πούμε, γκρουπ να είναι η Δέλτα Εθνική παλιά.
0: Σωστό.
2: Η οποία ήταν πραγματικά αξιοζήλευτη κατηγορία, πολύ καλή και με μειωμένα έξοδα, και στη γάμα όποιος μπορούσε να είναι. Όχι τώρα.
0: Για να δούμε. Τώρα να πούμε την αλήθεια τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη γάμα και βάζουν τα χρήματά τους είναι, πώς το λέμε, είναι ήρωες και πώς το λέμε, ρισκάρουν και τσοκάρουν. Διότι μπορεί στη γάμα να σου φύγουν 400-500 χιλιάρικα και να πας στα play out.
2: Ακριβώς, και το θέμα είναι, είδατε τι είπατε πριν, ότι ποιος είναι φαβορή. Δηλαδή, κατευθείαν σε κάποιον όμιλο, κάποιος προβάλλει σαν φαβορή. Π.χ., ας πούμε, λέμε τώρα ένα φαβορή π.χ. στον όμιλο της Κρήτης.
0: Είναι τα Χανιά.
2: Είναι τα Χανιά με ένα μπάτζετ τώρα τεράστιο, έτσι.
0: Με νιόπλια προπονητή.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες, για να, αν σκεφτούν ότι αυτοί. Δηλαδή, σε τι να επενδύσουν, να βγουν δεύτερες.
0: Ναι.
2: Πώς να το πω, αρχίζει η ψαλίδα μεγαλώνει, δεν υπάρχει μια διαδικασία. Δηλαδή
0: δεν θα υπάρχει κίνητρο.
2: Και πέφτει ποιότητα.
0: Βέβαια.
2: Πέφτει ποιότητα κατευθείαν.
0: Άρα ο στόχος της ομάδας σας, coach, ποιος είναι φέτος?
2: Κοιτάξτε, κοιτάμε προς τα ψηλά. Εντάξει, εγώ σαν προπονητής πάντοτε, ναι, εννοείται, οι προπονητές πάντοτε έχουμε το παιχνίδι, ένα παιχνίδι, step by step, κοιτάμε την επόμενη Κυριακή. Σίγουρα υπάρχει ένας στόχος προς τα πάνω, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, δεν κρύβεται η ομάδα, γι' αυτό έκανε και μια υπέρβαση και σε θέματα budget και στελέχωσης και οργάνωσης. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τους ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να το υποστηρίξουμε, γιατί είναι και ο όμιλος ο οποίος πραγματικά δεν υπάρχει φαβορή, όπως ας πούμε σε κάποιους άλλους ομίλους πραγματικά δεν υπάρχουν φαβορή.
0: Τώρα η Ρόδος που κάποτε είχε την ωραία Ρόδο με τον Δράκο και τον Παπαϊκονόμου, ναι, και ο Διαγόρας με τον Κακλαμάνο και τα λοιπά, τώρα Διαγόρας η Άλυσος αφάντου είναι στο ίδιο επίπεδο και οι Καλυθιές?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, στο ίδιο επίπεδο, ναι. Κοιτάξτε, ο Διαγόρας, εντάξει, δεν είναι ο Διαγόρας εκείνος που ήταν παλιά,
0: ναι,
2: και ο Ιάλισσος. Η Ρόδος είναι στο τοπικό.
0: Σωστό.
2: Περνάνε και αυτές κάποιες διαδικασίες, ξαναγεννιούνται από τις τάχτες τους που λέμε, δημιουργούνται ξανά από την αρχή. Η Ρόδος είναι μια ποδοσφαιρομάνα γενικά, έχουν βγάλει τεράστιους ποδοσφαιριστές. Συναντώ το Ρόδο και σε μεγαλύτερη ηλικία που είναι, και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, αυτό το νησί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια ομάδα αλφαεθνικής.
0: Ναι, μπορεί να το υποστηρίξει με ποικίλο τρόπο.
2: Εύκολα. Εύκολα.
0: Τώρα
2: οικονομικά.
0: Με βάζει τώρα στο ερώτημα, η ΓΑΜΑ Εθνική υποτίθεται έπρεπε να ήταν μια κατηγορία η οποία να δίνει χώρο σε νέους να εξελίσσονται για να ανεβαίνουν στην Super League και στην ΕΝΑ, αλλά με την πίεση όλη, άλλος να σωθεί, άλλος κτλ. Υπάρχει χώρος για νέους? Βέβαια υπάρχει ο κανονισμός που σε εξαναγκάζει, ο οποίος είναι το 7 και το 8, πρέπει να έχετε παίκτες.
2: 7, ναι, 2, από το 8 και μετά σου δίνει δικαίωμα έναν του 7. Σου δίνει δικαίωμα και έναν του 7 να έχεις, έναν όμως.
0: 2 στην 11, δηλαδή 7 και 8.
2: 2 11, ναι, υποχρεωτικά.
0: Υποχρεωτικά, άρα πρέπει να έχεις 5, 2 αλλαγές.
2: Ακριβώς. Και εννοείται και πίσω υποδομές, δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, έτσι θα έπρεπε να είναι. Τώρα, επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, στη Δέλτα Εθνική και με περισσότερους παίκτες, ας το πούμε,
0: ναι,
2: μικρούς, και η ΓΑΜΑ να είναι όπως είναι τώρα σε κανονισμούς, να έχει ίσως 2, όπως είναι, θεωρώ σωστό. Απλά το λάθος που έγινε ήταν ότι πριν 2 χρόνια ήταν οι μεγαλύτεροι που παίζανε, ήταν 2002-2003, και ξαφνικά την επόμενη χρονιά καβαλήσανε 4 ηλικίες, και δηλαδή τα παιδιά 4, 5, 6, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, καήκανε. Δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Αυτό ήταν. Και οι ομάδες που είχαν μια οργάνωση και προετοιμάζαν τα παιδιά αυτά, δηλαδή μια ομάδα τότε ετοίμαζε τους 4-5, ξαφνικά βρέθηκε να μπουν παιδιά μέσα που ήταν εντελώς ανώριμα, δεν ήταν προετοιμασμένα να μπουν, τους έβαλε στα βαθιά. Και αυτό είναι λίγο το... λίγο η ανοργανωσιά, ας πούμε, της κατηγορίας.
0: Εντάξει, θα το βρουν τα πατήματα. Δεν μου λες, για τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη, ποιο είναι τώρα το, αυτό που θα τον εκστασίαζε, να βγάλει έναν παίχτη που θα πάει αύριο μετά από την εθνική ομάδα ή να σώσει την ομάδα?
2: Εντάξει, σίγουρα εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και άνθρωπος των Ακαδημιών, είχα και στην Αθήνα 18 χρόνια Ακαδημίες, είμαι λάτρης των Ακαδημιών, και τα δύο. Δηλαδή να μπορούσα να τα πετύχω και τα δύο, θα ήταν για μένα το τέλειο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαι επαγγελματίας και είναι ομαδικό το άθλημα και κοιτάς. Σίγουρα όμως ποτέ εις βάρος της εξέλιξης. Ποτέ. Δηλαδή, και θεωρώ μέσα μου και αισθάνομαι πάντοτε καλά, φεύγοντας από ομάδες και αφήνοντας το στίγμα ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές πήραν κάτι και έχουν βελτιωθεί. Από τους πήρα στο 5, στο 6, άλλο σε άλλη κλίμακα. Πήγα στο 7, 8, 9. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν περί αυτολογώ, από δηλώσεις άλλων το λέω. Και είναι κάτι το οποίο είναι το, ας το πούμε, το ψυχικό εφόδιο να συνεχίσεις σαν λειτουργήμα. Από εκεί πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι είμαστε επαγγελματίες, ζούμε από αυτό και πρέπει να κοιτάμε την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της. Γιατί ο καλύτερος φίλος του προπονητή είναι τα αποτελέσματα.
0: Πώς είναι οι συνθήκες, οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις, γιατί είχαμε το τραγικό γεγονός το Σαββατοκύριακο, ναι, που ναι, το παιδί ναι, έχασε τη ζωή του. Αλήθεια, πώς είναι τα γήπεδα, πώς είναι το δικό σας?
2: Δυστυχώς αυτό είναι ένα κομμάτι μείον, και οι ποδοσφαιριστές αυτήν την κατηγορία θεωρώ είναι πολύ αδικημένοι, οι ποδοαθλητές γενικά, από τη λέξη αθλητές, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι...
0: τουλάχιστον
2: θεωρώ στο 90% των γηπέδων για μένα είναι ακατάλληλα. Μην πω το 95%.
0: Ακατάλληλα.
2: Ακατάλληλα όχι μόνο, ακόμα και ο αγωνιστικός χώρος. Μιλάμε τώρα για ένα 70% περίπου πέρα από την επαρχία.
0: Πλαστικό.
2: Τα artificial. Το οποίο γίνει κακή κατασκευή. Όχι, δεν μιλάω μόνο για εμάς, για μας, για το
0: δικό
2: μας. Γενικά γίνει κακή κατασκευή. Πολύ ελάχιστα είναι μεγάλη.
0: Άρα παπούτσια χωρίς τάπες. Πιο γρήγορα η μπάλα. Πιο γρήγορα η μπάλα.
2: Αυτό είναι οι ενώσεις, ότι πρέπει να είναι συνεχώς ευρεγμένα, ας το πούμε, να υπάρχει ένας βαθμός υγρασίας για να μην κολλάνε. Έχει πολλές προδιαγραφές για να παίξει σε artificial. Δεν τηρείται τίποτα από όλα αυτά. Και όπως λέτε, οι αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα είναι δυστυχώς. Και το άλλο επίσης, το κομμάτι της, των εγκαταστάσεων σαν εγκαταστάσεις της καθημερινότητας του αθλητή μέσα, δηλαδή.
0: Τώρα να ρωτήσω για κάτι άλλο. Οι ομάδες της Ρόδου για την Αθήνα θα μας φάει το αγιάζι και τα κύματα?
2: Όχι, πλοίο, θεωρώ,
0: πλοίο ή αεροπλάνο?
2: Υπάρχουν τα σιδερένα για πουλιά. τουλάχιστον με τη δική μας ομάδα το ξέρω, αλλά και από τις υπόλοιπες ομάδες είναι αεροπορικός.
0: Α, πάλι καλά.
2: Ναι, και η, ας πούμε, και η, νομίζω και η Αθήνα αεροπορικός θα έρχεται. Άλλη αυτημερών, άλλη παραμονή. Είναι λίγο δύσκολο, ενώ στην Κρήτη που ήμουνα πηγαίναμε με πλοίο.
0: Οπότε η γάμα δική είναι ένα sport survivor, δηλαδή, κάπως έτσι.
2: Όπως το πάτε, όπως και όλοι γενικώς οι διαμονείς στον ελλαδικό χώρο, ένα survivor, όπως είπατε εύστοχα, σας παρακολουθούσα.
0: Οπότε πάμε λίγο να πούμε καλή επιτυχία. Αν μας δώσει την ευκαιρία η ΑΕΡΑ ΦΑΝΤΟ, θα επανέλθουμε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα να δούμε πώς θα πάτε. Πάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Έκανε 2-2. Δεν το περίμενε κανείς. Ουδείς το περίμενε να έχει 6 βαθμούς. Να είμαστε δίκαιοι τώρα και ταπεινοί. Αλλά παρατηρούμε βήματα πρόοδου. Τι σου άρεσε από την εθνική, και πάμε τώρα στα επόμενα 2 παιχνίδια.
2: Μου αρέσαν τα πάντα. Το λέω προπονητικά πολύ απλά. Μα, η προσέγγιση των παιχνιδιών, το τεράστιο ταλέντο σε όλες τις γραμμές, η προπονητική προσέγγιση. Ο coach είναι εκπληκτικός για μένα, ναι, και έχει ακούσει και πάρα πολλά, εν πάση περιπτώσει όπως όλοι, αλλά άνευ λόγου και αιτίας. Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος με γνώση και μοντέρνες ιδέες, παρόλα αυτά που ακούγονται. Και γι' αυτό και οι παίκτες εμπνέονται και πέρα του ταλέντου τους αποδίδουν αυτό το ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά δηλαδή αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τη γενιά Δελικάρη, Παπαϊωάννου, μιλάμε για τεράστιον ποδοκούδα, τεράστιων ποδοσφαιριστών. Μετά από εκείνα τα χρόνια, θεωρώ που ήταν αδικημένοι λόγω τεράστιας διαφοράς φυσικής κατάστασης με άλλες χώρες και δεν φάνηκε τόσο πολύ το κομμάτι αυτό του ταλέντου. Μετά από τότε θεωρώ αυτή η γενιά είναι η πιο ταλαντούχα γενιά μέχρι στιγμής που έχουμε, που αναδεικνύεται και τώρα στα παιδιά
0: και
2: αυτά.
0: Ναι, και τώρα που έλεγες δεν έχει σεντερφόρ, πάρα τη λέμε τον Γιωβάνοβιτς, πέντε σεντερφόρ έχει.
2: Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτό δεν είναι ικανά. Υπάρχει να έχει τόσα τέτοια πληθώρα και πολυτέλεια τέτοιου παίκτε να του έχει έξω μπε σε
0: απίθανο. Απίθανο αυτό.
2: Απίθανο.
0: Τώρα έχουμε μπροστά μα την Ολλανδία που τρέχει πάρα πολύ. Είναι γρήγορα και αυτή είναι ο προπονητή. Και ξανά τη Γερμανία. Αν ήσουν στη θέση, τι θα έκανε. Θα έκανε αυτό που έκανε με τη Γερμανία, θα περίμενε, αφού ξέρει ότι αυτοί θα πάρουν την μπάλα.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα. Γι' αυτό λέω η προσέγγιση που είπα πριν είναι το κλειδί.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό ο προπονητής ξέρει τη δυνατά σημεία, το διαχειρίστηκε τέλεια και οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τέτοια ισορροπία που είχαμε στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας και των μεταβάσεων ήταν εκπληκτική. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια τόσο πειθαρχημένη εθνική κτλ.
0: Αγγίξαμε την τελειότητα που έλεγε μια ψυχή.
2: Ακριβώς. Αγγίξαμε την τελειότητα πραγματικά. Δηλαδή, παιδιά που σε τεράστια πίεση του παιχνιδιού δεν τολμούσαν να δείξουν το ταλέντο τους, δεν φοβόντουσαν να πετάξουν την μπάλα, να φύγει, να προσπαθούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό είναι μεγαλείο. Είναι το περνάει ο προπονητής και σίγουρα οι παίκτες έχουν τη δύναμη μέσα τους και την πίστη στον εαυτό τους και το κάνουν. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι μερικές φορές σε οδηγεί από μόνο του να παίξεις με έναν τρόπο. Μετά είναι το

0: στην Εθνική, πραγματικά.
1: Οπότε θεωρώ, πέντες...
0: ναι, ναι. Θεωρώ ναι, θα τη δούμε αυτό, θέλω.
1: Πες μας και που παίζει η Κυριακή.
0: Παίζουμε εδώ με τον Πάο Ρουφ πάλι στο
1: γήπεδο. Πάλι μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαν το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
0: Έχουμε ένα καλό πρόγραμμα.
1: Σαν το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, όλο μέσα. Με ποιο, με τον Πάο Ρουφ, ιστορικό ο Πάο Ρουφ.
0: Ναι, ναι, ιστορικό σωματείο.
2: Και πριν από 2-3 χρόνια ήταν στη Super League 2.
0: Στη Βίτα, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Coach, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξεκίνημα. Θα παρακολουθούμε τα δρόμενα και μακάρι να επανέλθουμε με ωραία γεγονότα και ωραίους αθλητές, ωραίους ποδοσφαιριστές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι το οποίο είπατε κάτι πριν για τον Κώστα το Λίμα. Έχει γίνει και μια ανακοίνωση. Τον είχα και ποδοσφαιριστή. Ένα εκπληκτικό παιδί, ένα αθλητή. Τούτυχε αυτό το γεγονός. Αν μπορεί ο κόσμος πραγματικά να βοηθήσει, υπάρχει μια ανάρτηση, μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα σε οτιδήποτε μπορεί, γιατί πραγματικά έχει συγκλονιστεί όλο το νησί και η ομάδα μας ήταν προχθές πολύ επηρεασμένη από το γεγονός. Ήταν φίλος ο Κώστας με όλα τα παιδιά.
2: Είδαμε και τη φωτογραφία.
0: Σαν έκκληση, μου δώσατε το βήμα και το ευχαριστώ πολύ.
2: Είδαμε και τη φωτογραφία με όλη την ομάδα, με την φανέλα που γράφει Κράτα Γερά Κώστα. Με όλη την ομάδα σας. Ευχαριστούμε πολύ, coach.
0: Έγινε. Καλώς να είστε καλά. Καλή νύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίκτες, προπονητές, γυμναστές, είναι ήρωες.
2: Ναι.
1: Συνθήκες εργασίας, μετακινήσεις, προπονήσεις, ακόμη και θεατές που πάνε, γήπεδα βρώμικα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τουαλέτες. Γενικά υποδομές πολύ χάλια. Να δούμε κάποια στιγμή και η Ελλάδα που έχει διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχει υποδομές μέχρι και τη ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, τι άλλο?
2: Τίποτα, να δούμε τα αποτελέσματα της Ευρωλίγκας πριν πάμε στη διακοπή μας. Τη μία ακριβώς.
1: Είχαμε καμιά έκπληξη?
2: Όχι, νομίζω τα περισσότερα φυσιολογικά ήταν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, είπαμε, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 και μάλιστα δεύτερο συνεχόμενο διπλό. Ο Ολυμπιακός που παίζει και την Πέμπτη εκτός έδρας στην Μπολόνια με την Βίρτους.
1: Το βρήκα μπόσικο, ε.
2: Και νομίζω και την άλλη εβδομάδα παίζει εκτός έδρας. Θα το δω το πρόγραμμα. Παναθηναϊκός έχει 4 εντός.
1: Νομίζω ότι το ζήτησε ο Ολυμπιακός λίγο να παίξει εκτός από το γηπέδο.
2: Το σεφ, βέβαια. Είναι το σεφ που ανακατασκευάζεται. Θα παίζει στην Σανέλ Αρίνα. Στα Λιώσια, στο γήπεδο.
1: Σανέλ, τι είναι αρωμά.
2: Σανέλ, αρωμά. Είναι. Όχι, κάτι άλλο είναι. Θα το βρω και θα σου πω. Δεν είναι το
1: είναι
2: γνωστό.
1: Η υφασμά.
2: Δεν το είναι το γνωστό άρωμα.
1: Δεν είναι κόκο Σανέλ.
2: Όχι. Παρί Παρτιζάν 79-92.
1: Πω, που φαντάζω η Παρί, τι σου έλεγα προχθές.
2: Ναι.
1: Τους πήραν τους παίκτες, τους ξεδόντιασαν.
2: Τελείως.
1: Την Παρτιζάν που την κέρδισε ο ΠΑΟΚ, πήγε η Παρτιζάν και νίκησε εύκολα στην Παρί.
2: Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Πάρτη και πάλι ο Σόρτς, κύριε.
1: Μπασκόνια μέτρια.
2: Ναι. Μιλάνο Βίρτους 87-85. Εδώ είχαμε και.
1: Ιταλικό.
2: Όχι, έπεσε και ξύλο.
1: Εμφύλιο. Ναι.
2: Μεταξύ των παιχτών.
1: Για μια πίτσα.
2: Μπουνιές,
1: για μια πίτσα. Για μια πίτσα.
2: Όχι, για πίτσα νομίζω δεν μάλλον αυτή. Την έχουν βαρεθεί μου. Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ 80-81. Ματσάρα στο Βελιγράδι.
1: Και ο Αστέρας δεν είναι καλός.
2: Όχι.
1: Δηλαδή δεύτερη συνεχόμενη του Αστέρα, έχασε από τη Ζάλγκυρης, τώρα χάνει και από τον Ιτούδη.
2: Φενέρ Μπάγκεν 176.
1: Έφυγε ο Παλαιστής γι' αυτό.
2: Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84. Εδώ η Τσαρούχα διαιτήτευε.
1: Για ξαναπες αυτό.
2: 94-84. Έχασε η Ρεάλ.
1: Συγγνώμη, τι σου έλεγα χθες, πες τα. Τι σου έλεγα
2: χθες. Τα έλεγες.
1: Που πας, ρε.
2: Στο γήπεδο έδωσε παρόν. Ποιος? Και ο Έργιν Άταμαν.
1: Ναι. Παίζει ακόμα, πώς τον είπαμε, το σεντερφόρ.
2: Τον Ταβάρες.
1: Ακόμα με τον Ταβάρες, Πέτρε Φίλε.
2: Και τον Καμπάτσο.
1: Ακόμα με τον Καμπάτσο. Ο Γιούλ είναι ακόμα.
2: Όχι.
1: Μήπως είναι αποστολή.
2: Μπορεί να είναι, αλλά δεν παίρνει χρόνο συμμετοχή. Φέτος δεν έχει.
1: Άνοιξε ένα γεροκομείο, ρε φιλέ.
2: Ναι.
1: Άνοιξε ένα γεροκομείο, ρε φιλέ. Έλεος.
2: Και Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Είναι πολλά τα λεφτά που έχει δαπανήσει.
1: Ο Θωμάς.
2: Ο Θωμάς εκεί.
1: Καθάρισε ο Θωμάς.
2: Να δω πώς πόντους έβαλε ο Θωμάς. Για να δούμε. Λοιπόν.
1: Η Ντουμπάι θα μπει στην οκτάδα, θυμίσου.
2: Λες.
1: Ο 150%. Έχει.

0: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
1: Μα επειδή για καλούς παίκτες.
0: Δαπανηθεί. Θα τα βρω από τη σελίδα της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, και αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας.
1: Θα το πάρει.
0: Υποδέχεται την Βιλερμπάν.
1: Ναι.
0: Και ξαναπαίζει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός στο T-Center υποδεχόμενος την Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, την Πέμπτη, 9:30, πάει Ιταλία, πάει Μπολόνια να αντιμετωπίσει την Βίρτους.
1: Τώρα ερώτηση ήθελα να κάνω στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ζήτησε πιο πολλά έξω.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τη μεριά του πιο πολλά μέσα.
0: Λες έτσι να πηγαίνει.
1: Ή το πήγαν τηλεοπτικά
0: το
1: να παίζει, ένας μέσα.
0: Λογικά έτσι.
1: Πιο πράγμα, χέρι ανθρώπινο το πειράζει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει μη παίζει.
1: Ποιο το βγάζει, AI.
0: Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός μέσα,
1: αυτό
0: βέβαια,
1: σου λέει.
0: Χωρίζουν και τις μέρες, ξέρεις, όταν είναι εντός οι δύο αιώνιοι.
1: Μα καταρχάς η κλήρωση δεν είναι κλήρωση, είναι ορισμός.
0: Βλέπεις
1: ότι κοιτούν πώς θα είναι και κοντά τα αεροδρόμια,
0: σωστά,
1: οι χώρες.
0: Σωστά. Για να διευκολύνουν τις ομάδες.
1: Μην πας μία Ντουμπάι και μετά πας
0: στη
1: Μαδρίτη.
0: Ναι, είναι μεγάλη απόσταση. Σωστά.
1: Άρα είναι ορισμός, κύριε. Είναι τα μπαλάκια της ΕΠΑΕ, τα ζεστά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ο
0: Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα παίζει εντός έδρας. Ορίστε.
1: Επιτέλους.
0: Με την Ανατολού Εφές.
1: Δύο μέσα.
0: Υποδέχεται την Ανατολού.
1: Δύο μέσα.
0: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 του μήνα.
1: Πάλι μέσα.
0: Την Φενέρ. Ο Ολυμπιακός 9 του μήνα υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Ελληνοτουρκικές μονομαχίες.
1: Άρα δύο μέσα ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, αφού τώρα πάει έξω. Πάει στην Πολώνια.
1: Μετά, λέω, την άλλη εβδομάδα, ρε φίλε.
0: Περίμενε, θα το δούμε. Μετά 13 Δεκάτου ο Ολυμπιακός πάει Ισπανία να παίξει με τη Βαλένθια.
1: Α, ένα μέσα μόνο.
0: Και ο Παναθηναϊκός κάνει την πρώτη εκτός έδρας μετακίνηση. Την πρώτη αποστολή. Πάει Βελιγράδι.
1: Μην βρείτε το αεροδρόμιο.
0: Ναι, είναι δύσκολο.
1: Ναι. Βελιγράδι με ποιον?
0: Με το Παρτιζάν.
1: Και οι δύο σερβικές ομάδες θα κάνουν πάρτι καλές ομάδες εκεί. Δεν. Α, του είδαμε. Δεν έχασε ο Ερυθρός Αστέρας από τον Άρη.
0: Έχασε.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν έχασε από τη Χαποέλ.
0: Έχασε.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι. Η ώρα είναι μία, αεροσπόρο 100,8. Στείλτε τα μηνύματά σας.
0: Και σηματάκια βέβαια.
1: Τα πάντα όλα.
0: Όλα.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 1:07 λεπτά η ώρα. Ο Ηλίας Διαμάντης πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Μαλισκιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Άρα έχουμε τον Ηλία Διαμάντη στα 3,7 μέτρα και τον Γιώργο Διαμάντη στα 3.000 μέτρα. Στην Κέρκυρα.
0: Ναι, αλλά τον Μπάλτα δεν τον έχεις μετρήσει. Πούτες. Τι απόσταση έχουμε εμείς από τον Μπάλτα εδώ.
1: Επειδή είναι τεράστιος ο Ηλίας.
0: Ναι, δεν φαίνεται.
1: Είναι φόρο, παιδί μου. Είναι πάνω, ψηλά. Ρόμπερσον Ερλ, καλύπτεται ο Τάκης. Τάκης είναι γκάρ.
0: Ναι.
1: Γκαράκι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν. Γιάννης, έκανα μήνυμα εδώ με τι γίνεται. Παπά Σταύρος. Αμάνο, Βασίλης, 12 βαθμούς στην Καστοριά. Είσαι δηλαδή που ψήνεις και κάστανα. Κάστανα αγαπημένο μου, πεθαίνω.
0: Ωραία.
1: Ψήνω στο αυτό.
0: Βάζεις.
1: Ψήνω
0: όταν
1: ανοίξει η σεζόν, φιλέ.
0: Ναι, όταν
1: ανοίξει. Το τζάκι από τώρα. Το τζάκι ξεκινά πάντα, πότε ξεκινά.
0: Μετά του Αγίου Δημητρίου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παραδοσιακά.
1: Είδες τι ορόσημο είναι η γιορτή μου.
0: Πάντα.
1: Μπαίνουμε στο χειμώνα.
0: Μπαίνουμε.
1: Έτσι ανοίγουν και τα καλοριφέρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι πετρέλαιο φέτος όμως, απαγορεύεται.
0: Λάουλα.
1: Βάλε 3/4. Λοιπόν, Παπά Σταύρος, τι λέει? Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Χριστόφορου Κονταξή.
0: Α, να πούμε ότι έφυγε και ο Χριστόφορος Κονταξής από την ζωή.
1: Α, το ξέρα.
0: Σήμερα το πρωί, πολλά χρόνια εδώ στο...
1: Ναι, δεν το ξέρα.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Λέει ο Μαρούδας Σιδέρης ότι δεν υπάρχει χάκπο. Αυτό το λέει ο Τάδε και τα λοιπά. Όχι, φίλε μου καλέ. Εγώ ρώτησα τον φίλο μου τον Γιώργο Σακελαρίου που είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας και μου τον είπε χάκπο. Δεν ρώτησα αυτόν που λες, γιατί δεν θέλω να ρωτάω αυτόν που λες, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτόν, ναι. Ρώτησα κάτοικο Ολλανδίας. Χάκπο λέγεται, προφέρεται, δεν προφέρεται γκάκπο, κύριε Σιδέρη Αελάρα. Το γήπεδο της Τάσου είναι τοπικό πρωταθλήματος. Το Παντελής Μαγουλάς που παίζουμε το Σάββατο είναι εντελώς ακατάλληλο. Α, είναι το γήπεδο της Νίκης Βόλου. Είναι 1 μέτρο,
0: ναι.
1: Και έχει κάγκελα. Αν πέσει κάποιος, και τι θα γίνει? Και αυτό το γήπεδο έπρεπε να έχει προστατευτικά.
0: Τώρα βλέπεις, βγαίνουν
1: αν
0: πάρα πολλά.
1: Αν πέσει τώρα ένας στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, στο πλάγιο,
0: ναι,
1: το ζαρτζάρι και πέσει με το κεφάλι στα κάγκελα, τι θα γίνει?
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Βάλε ρε φίλε προστατευτικά.
0: Όπως στέλνει και ο Γιώργος από τη Τούμπα. Το γήπεδο του Αχιλέα Τριανδρίας, την ομάδα που ξεκίνησε ο Αλέκος Βοσνιάδης, η μία πλευρά του γήπεδου, ο τείχος είναι 1,5 μέτρο.
1: Και στο Κορδελιό, που θυμάμαι. Πολλά γήπεδα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι αυτό. Βάλε προστατευτικό. Είναι τόσο απλό. Και προστατεύεις τη ζωή.
0: Ναι, μπορείς να το
1: αλλάξει. Δεν χρειάζεται πολλά. Ο Σάκης που είναι όλη μέρα Παναθηναϊκός πάει στο Ντόρτμουντ. Δώσε για τιμή στο Κωνσταντελιά.
0: Γεια σου ρε Σάκη.
1: Ο Αλέξανδρος Βλάχος, επειδή λέτε για τον Παναθηναϊκό ότι έχει ευνοηθεί στην κλήρωση, ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίζει εκτός. Τα πάμε αυτά, ρε Σπύρο. Απλώς λέμε πώς έγινε αυτό. Είναι συμπτωματική σύμπτωση ότι τα παίζει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός που τα παίζει όλα μέσα, ζήτησε ο Παναθηναϊκός να παίζει μέσα.
0: Λες,
1: θα ήθελα
0: κάποιος
1: να μας πει και στο και ρεπόρτερ αυτό πώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Το ζήτησε ο Παναθηναϊκός να παίζει μέσα.
0: Δεν νομίζω να έχει ζητήσει.
1: Άρα,
0: να παίξει 4-4.
1: Δεν κάνει η Euroliga.
0: Εντάξει, βγάζει ένα πρόγραμμα. Η Euroliga θα έχει.
1: Καλά, το δεύτερο πρόεδρο για τον Ποντιρόγκα. Είμαι
0: δεύτερο...
1: με τον πρόεδρο εγώ.
0: Ξανακατέβασε το. Θα παίξει το δεύτερο γύρο 4 εκτός, ρε παιδί.
1: Δεν θα είναι καλό. Ταξίδια, κατάλαβε.
0: Ναι,
1: σωστό. Ομαλότητα.
0: Έτσι κι αλλιώ έχει πολύ δρόμο η φετινή Euroliga. Πάρα πολύ δρόμο.
1: Μην κουραστείτε, γιατί έρχεται και ο ΠΑΟΚ. Σιγά
0: έρχεται
1: σιγά.
0: Και ο ΠΑΟΚ από του χρόνου. Από του χρόνου.
1: Όχι, ο Παύλος θα στείλει καμιά γουρνοπούλα την Καλαμάτα. Να τους, 15 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Παύλος, καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα την Πέμπτη με την Ολλανδία. Την οποία Ολλανδία την έχουμε κερδίσει, το έχω περιγράψει μέσα στο Αϊντχόφεν.
0: Ναι.
1: Κύριε Μαρούντα Σιδέρη, που είναι και ο φίλος μου, ο Γιώργος Σακελαρίου, που έχει μαγαζί στο Άιντχόφεν, λίγο πιο κάτω από το γήπεδο. Με ποιο σκόραρε, φίλε, θα πέσει κάτω. Το 1-2, ποιο το έκανε.
0: Ποιο το έκανε.
1: Α, πέσει κάτω.
0: Ε, πες το.
1: Παίζει τώρα στον Άρη. Α, πέσει κάτω. Πες.
0: Γιαννιώτας.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια, λες.
1: Με Γιαννάρα.
0: Δύναμη.
1: Με Γιαννάρα. 1-2. Το άλλο Μήτρογλου. Τρομερό.
0: Μήτρογκολ.
1: Βέβαια. Φαν σκύπ το διπλό. Όχι. Η σκύμπε. Σκύμπε.
0: Με σκύμπε. Όχι. Το είχαμε κάνει.
1: Σκύμπε. Μου φαίνεται σκύμπε. Λοιπόν, ναι, διπλό. Στο Άιντχόφεν. Ηλίας, ερώτηση. Καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο και εύχομαι να κερδίσουμε την Πέμπτη. Την Κυριακή τη Γερμανία. Πολλά θέλω, ε. Να κάνουμε 4-4.
0: Ε, μετά πάμε για άλλα.
1: Δεν υπάρχει αυτό που δεν είναι στο στοίχημα.
0: Ναι, αλλά αν γίνει αυτό το σενάριο πραγματικότητα, μετά πάμε για άλλα. Μετά συζητάμε για άλλες καταστάσεις.
1: Ε, ναι, είναι από κάτω μας όλοι οι άλλοι.
0: Για, όχι, πας και στα πρώιμη τελικά μετά. Οι δύο πρώτοι των ομίλων πάνε στα πρώιμη τελικά.
1: Ναι, πάνε για Αγούστα, λοιπόν. Χαιρετίζω από Θάσο. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό θα ήταν αυτό σαν να μην είχαμε το συμβάν στη Θάσο εκεί με το πιτσιρικά. Άκη. Γιατί πιστεύω στο γήπεδο που είναι. Είναι στην ποταμιά. Είναι στα λιμενάρια. Είναι στην Παναγιά.
0: Εκεί που έγινε το δυστύχημα τελικά.
1: Έας είναι η ομάδα εκείνη. Ναι. Φοράει μπλε άσπρα. Γιατί πιστεύω μας Άκη. Αυτό το γήπεδο που συνέβη το μοιραίο. Νίκος 13, ο φίλος σου.
0: Τι λέει ο Νίκος.
1: Επειδή έμενα ένα διάστημα στην Ολλανδία, το G προσφέρεται χου και όχι γκου, όπως τα αγγλικά. Όπως και το τυρί γκούντα. Είναι χάουντα. Υπάρχει άλλωστε και μόνιμη πολύ. Ευχαριστώ, διότι επιβεβαιώνεις αυτό που είπα, ότι το γκου προφέρεται χου. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αφού το λένε χάκπο.
0: Σωστό.
1: Όταν λέμε κάτι, πάμε, ρωτάμε. Εγώ και μια τρέλα με τα ονόματα, με τις καταγωγές και τα λοιπά. Ψάχνουμε, δεν περιμένω. Ψάχνουμε, κάνω ρεπορτάζ. Ο κύριος Χάκπο, κακώς τον λέγαμε Γκάκπο. Βέβαια τώρα θα μου πεις, θα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή το Λονδίνο να το λέμε Λονδόν. Έχουμε άλλα θέματα. Το Παρίσι να το λέμε Παρί. Αφού λέμε το Χάκπο, το Γκάκπο Χάκπο.
0: Ναι.
1: Και την Ολλανδία μην τη λέμε Ολλανδία, να τη λέμε Νέτερλαντ.
0: Σωστό.
1: Ε.
0: Νέτερλαντ.
1: Νέτερλαντ.
0: Μπορούμε.
1: Γιατί όχι.
0: Μπορούμε. Μπορούμε.
1: Όταν σου λένε Ολλανδία, τι σου έρχεται ποδοσφαιρικά. Η πρώτη σκέψη.
0: Δεν τον έχω ζήσει, αλλά Γιώχαν Κρόιφ.
1: Εγώ τον έχω δει.
0: Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Μετά αυτά που έχω ζήσει εγώ, το πρώτο που σου έρχεται για τα χρόνια τα δικά μου, ναι. Που ήμουν πιτσιρικάς και ναι. Έκανε πράγματα και θάματα, ήταν ο Φαν Μπάστεν, έτσι με διαφορά νομίζω.
1: 1988 Euro, το φοβερό γκολ απέναντι στον Ρινάτ Ντασάεφ, το διαγώνιο. Η γκολάρα.
0: Με την Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, έτσι.
1: Ναι, Union. Λοιπόν, λέει ο. Ένα από τα δύο λέει στην Παναγία στην Ποταμιά. Θα μας το πεις αργότερα. Και εγώ, πού είναι ο Χρήστος, δεν εμφανίστηκε ο Χρήστος.
0: Έστειλε ο Χρήστος.
1: Νάτος, τώρα, νάτος. Λοιπόν. Ο Άρης έχει πιο εύκολο μήνο στο Euro Cup. Του ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολος.
0: Α, είναι πιο δύσκολο του Άρη.
1: Λέει ο Χρήστος.
0: Τα παράπονα στην Ευρωλίγκα.
1: Ο Ολυμπιακός πέρασε μια έδρα, λέει, που δεν θα πέρασε ο Παναθηναϊκός. Στο Κάουνας.
0: Πώς το
1: για
0: ξέρεις.
1: Για σένα, λέει. Λέει ο Χρήστος.
0: Ρε Χρήστο, πώς το ξέρεις. Περίμενε.
1: Μια ομάδα φοράει πράσινα θα πάει στο Final Four. Μια ομάδα.
0: Η Ζαλγκυρίς.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει ο Χρήστος.
1: Έπαιξε ο Νίκος Πετρουλάκης στον Αχιλλέα Τριανδρίας. Πού είναι αυτή η ψυχή, τον έχω χάσει. Τον Παναθηναϊκό λέει τον περιμένουμε να είναι πλήρης για να το δούμε πέμπτη έκτη αγωνιστική. Τέταρτη Φενέρ και πέμπτη έξω Παρτιζάν. Πόσα γκολ έβαλε σε μια σεζόν ο Άρης Καρασαβίδης με τον Αετό Σκίδρας πριν πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Καμιά 40 πρέπει να βάλει.
1: Νομίζω 49.
0: 49 είχε βάλει.
1: Το 84-85 πήγε στον ΠΑΟΚ 19 χρονών και αυτά που γινόντουσαν παλιά. Από τον Αετό Κίδρας έπαιζε απευθείας στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Από τον ΑΟ Χανιά ο Δαμανάκης έπαιζε απευθείας στον ΠΑΟΚ. Ο Βασιλάκος από τον Αλμυρό και τα λοιπά απευθείας στον ΠΑΟΚ. Αυτά δεν γίνονται τώρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Να πάει από τη ΓΑΜΑ να παίξει στην ΑΛΦΑ.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν υπήρχαν και τόσοι ξένοι.
0: Ναι, δεν υπήρχαν.
1: Ε?
0: Δεν είχε χάνει
1: τίποτα. Υπήρχαν θέσεις δηλαδή για να παίξουν τα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Τώρα πού να πας από τη ΓΑΜΑ εκεί. Στην ΑΛΦΑ πας μόνο απ' έξω. Περνάς και φεύγεις. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, Αεραπορ 101,8.

0: Λίγο πριν τις 1:30 φίλες και φίλοι, ένα σπόρο 101,8. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με εσάς. Ο Νίκος λέει, Δημήτρη, εννοείται, φίλος μας είσαι και του Γιάννη και μου. Λέει ο Χριστός, ναι, δεν τον αφήνει πουθενά. Εγώ θυμάμαι 49 Χριστό.
1: Για τον Καρασαβίδη λέτε.
0: Ναι, γιατί σκίτρα έχει ωραίες κομπόστες.
1: Ναι, έκανε καλό η κομπόστα.
0: Εννοείται. Ο αδερφός του είναι διάσημος μάνατζερ. Καρασαβίδη που έχει κρίνει, έχει κρίνει αγώνα πάω Ολυμπιακού. Με γκολ δικό του.
1: Ναι.
0: Πότε. Χαμηλών τόνων, με τη μύτη του, σαν τώρα την πάπριτσα. Μπουκαδόρος, δυναμικός, άλλης εποχής παίκτες. Τι λέει ο Τάσος? Το γήπεδο του Έαντα είναι στην Παναγία. Εκεί υπήρξε αυτή η εγκληματική κατασκευή της Τσιμεντένια σε κερκίδα σε ένα μέτρο από τη γραμμή του πλαγιού. Η Έψη Καβάλας που είναι διοργανωτήρα, πώς αδειοδοτεί αυτό το έκτρωμα? Νομίζω δεν αδειοδοτούν οι ενώσεις, αδειοδοτούν οι περιφέρειες. Εκεί η περιφέρεια Μακεδονίας πρέπει να απαντήσει πώς έδωσε άδεια διεξαγωγής αγώνων σε αυτό το γήπεδο. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί σοβαρό ατύχημα και δυστυχώς θεωρούμε ένα παιδί, λέει ο φίλος ο Τάσος. Ο Βασίλης ο Καστανάκης από μας χαιρετά από την Ιερά Πέτρα. Καλός καιρός, λέει. Τουρισμός.
1: Εντάξει, άλλο Θεός στην Κρήτη μου. Τώρα τι ψάχνεις? Άλλος Θεός.
0: Μην τα λες αυτά, μην γίνει άλλο κράτος η Κρήτη. Εγώ βλέπω, λέει, Ελλάδα Ολλανδία 2-1 και Ελλάδα Γερμανία 1-0. Δεν χάνει, λέει, αυτή η Ελλάδα. Παναθηναϊκός Βασίλης.
1: Τα βλέπεις.
0: Α, και άλλος Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Τους έχει μαζέψει, α.
1: Και αισιόδοξος για την εθνική
0: ομάδα. Ωραίος ο Βασίλης. Ο παίκτης ήταν από την ομάδα του Φέρνου Καβάλας. Ναι, ΑΕΑΣ Παναγίας τελικά. Η Παναγία που είναι η πρωτεύουσα της Θάσου. Κρίμα το παιδί, κρίμα το παιδί. Πάει το παιδί. 4 γκολ από την Εθνική Ελπίδων ο Καρασαβής. Ποιος, ο Άρης? Ναι. Ωραίος ο Άρης. Για κοίτα τα μηνύματα, τι γίνεται.
1: Θέλει και ο Κλεάνθης, καλησπέρα, λέει. Το G στα Ολλανδικά προφέρεται Χ. Φίλοι Ολλανδοί δεν καταλάβαιναν όταν έλεγα γκούλιτ, με διόρθωναν και έλεγαν χούλιτ.
0: Ναι.
1: Τον θυμάσαι τον γκούλιτ, ε?
0: Τη Ράστα.
1: Η μαγική τριάδα ήταν γκούλιτ, Ράικαρτ, Φαρμπάστεν.
0: Και πλήρωνε ο Μπερλουσκόνη. Ποιο κουμάζε όλε τι ξανθιέ στο σπίτι?
1: Ο Σίλβιο. Ο οποίο έγινε και πρωθυπουργό, κύριε Μαλιστόβα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε άλλο μήνυμα και όχι. Για κοίτα λίγο σε παρακαλώ. Αύριο.
1: Ο Ανδρέας Πανάθα Κιάτο. Γιάννη και Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σας παρακαλώ, λέει, επειδή έχω πιει όλο το Βόσπορο, μια παραγγελιά. Του πεθαίνω για σένα, του Μαργαρίτη.
0: Ο οποίος είπαμε ότι είναι 65 ετών.
1: Τι 65, 85 είπα.
0: Ναι. Μέχρι να βρει το τραγούδι ο Ηλίας. Για δες λίγο το πρόγραμμα αύριο. Τι ποδοσφαίρο έχουμε? Να δούμε τελικά τι παίζει.
1: Έχει, είναι άσχημο, δεν έχει και αύριο, έχει. Για να τα δούμε.
0: Άλλαξε, λέει, όλη μέρα είναι πρωτεύουσα Θάσος, όχι Παναγία. Εγώ νόμιζα ότι είναι Παναγία. Θάσος, πολύ ωραίο νησί, αλλά τώρα έρθει στην επικαιρότητα από ένα τραγικό γεγονός.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, στο Nations League έχουμε. Α, όχι, πρώτη δεκάτη, δεν έχει τίποτα αύριο. Την Πέμπτη δηλαδή, που παίζει και η Ελλάδα με την Ολλανδία, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα θα παίξουν για τον.
0: Συγγνώμη, αύριο δεν έχει αγώνες.
1: Αύριο δεν έχει, όχι.
0: Δεν έχει αγώνες.
1: Δεν έχει. Γερμανία, Σερβία, Δανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Νορβηγία, Ελλάδα, Ολλανδία. Όλα τα μάτς την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο.
0: Α, την Πέμπτη. Την Πέμπτη που θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι στη Λιβαδιά.
1: Ετοιμάζεται.
0: Καλύτερο το σουβλάκι προβατίνα.
1: Εσύ τα έχεις μάθει εκεί τα κόλπα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μπορείς.
0: Άμα δεν είπαμε τι έκανε ο Κομπότης σήμερα.
1: Τι έκανε? Μεγάλη μεταγραφή, ρε, το ξεχάσαμε.
0: Ξεσηκωθεί ο Γιάννης, ρε. Φοβήθηκε το μάτι του, συλλογικό.
1: Χαμός.
0: Δεν έχουμε βάλει γκολ ακόμη. Έφερε αυτή την παικτουρά.
1: Ναι. Έγινε πάταγος.
0: Και το μεταξύ του φοβερό είναι ότι είναι τρίτος παίκτης του Τζαβέλα που πάει στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Πουλάει ο Τζαβέλας παίκτες στη Λιβαδιά.
1: Για τον κόσμο που δεν το ξέρει, έχει πάρει το Μοχάμετ Ελνένι ο Λεβαδιακός.
0: Για πες, ποιος είναι ο Ελνένι?
1: Ο Μοχάμετ Ελνένι είναι 34 ετών. Έχει 103 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου μαζί με τον Μοσαλάχ και έχει πετύχει 8 γκολ. Σε συλλογικό επίπεδο 161 συμμετοχές με 6 γκολ και 10 assist με την Arsenal.
0: Premier League δηλαδή.
1: Έτσι. Έχει αγωνιστεί 144 φορές στο ελβετικό πρωτάθλημα με την Βασιλεία, ενώ έχει περάσει από Al Jazeera, El Makaloun και την τουρκική Besiktas. Στη καριέρα του έχει κατακτήσει ένα κύπελο και δύο Super Cup με την Arsenal, 4 πρωταθλήματα Ελβετίας και ένα κύπελο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με την Al Jazeera. Μεγάλη κίνηση. Κοίτα τον εδώ.
0: Δίπλα του είναι ο Τζαβέλας. Τάχος ο Κομπότη δηλαδή.
1: Τάχος.
0: Πήρε ένα Σλοβάκο προχθές. Σήμερα αυτόν έδεσε το κέντρο του.
1: Και το βίντεο που ανέβασε.
0: Ποιος?
1: Ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τον Μοχάμετ Ελνένι να λέει γεια σε όλους. Μόλις υπέγραψε το Λεβαδιακό στην Ελλάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάω το ταξίδι μου εδώ και ελπίζω ότι όλα θα είναι καλά. Είμαι έτοιμος και θα δώσω το 100% για αυτό το κλαμπ.
0: Άλλο, γιατί δεν το
1: θα σας δω σύντομα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει.
0: Το άλλο, γιατί δεν το λες όμως?
1: Ποιο?
0: Δεν είπε το όνειρό μου ήταν μια φορά να
1: από
0: παίξω,
1: μικρό παιδί,
0: να παίξω στη Λιβαδιά.
1: Είχα ακούσει για το σουβλάκι της
0: Μπράβο. Καλός, πολύ καλός παίκτης. Βέβαια δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, γιατί έπαιζε Al Jazeera.
1: Θα τον δούμε.
0: Θα χρειαστεί το χρόνο του.
1: Ενώ έκανε μεταγραφή και ο Ολυμπιακός, που πληροφορία, η είδηση βγήκε αργά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Επένδυση στο μέλλον. Ο Ολυμπιακός απέκτησε από την ΚΑΠΑ 19 της Τζένοα τον Σάμι Μέχελαμπ. Είναι 18χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ. Είναι Γάλλος με ρίζες από την Αλγερία. Και ως τώρα στην καριέρα του παίζει στη δεξιά πλευρά, ενώ στην διάρκεια της περασμένης σεζόν μέτρησε 22 παιχνίδια με 2 γκολ και 1 assist για την ΚΑΠΑ 18 της Τζένοα.
0: Τώρα θες ψωμί από την Άρτα ή το σχόλιο του Ζωή?
1: Από την Άρτα, ψωμί σχόλιο. Και το σχόλιο. Και το σχόλιο και ψωμί.
0: Λέει ότι το ζήτησε ο Ολυμπιακός, όπως έχουν πει, λόγω ότι δεν έχει γήπεδο να παίζει εκτός. Αυτό όμως θα το βγει σε καλό, λέει, γιατί στο δεύτερο γύρο θα τα παίξει όλα μέσα.
1: Στο ανακαινισμένο στάδιο.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει έξω.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν μας λες γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα μέσα, ούτε εσύ μας λες.
1: Ναι, ρε,
0: γιατί τα πεις όλα μέσα? Το ζήτησε.
1: Δεν πρέπει να το ζήτησε.
0: Ήταν συμπτωματική σύμπτωση.
1: Ναι, μωρέ, βγάλανε το πρόγραμμα. Σου λέει δεν πήγε πέρσι στο Final Four που έγινε στην έδρα του.
0: Ναι.
1: Είχε παράπονα από τη διαιτησία.
0: Παίξε μέσα.
1: Κατέβασε τον πρόεδρο από την οροφή της Ευρωλίγκας τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Αφού έκανε την κίνηση και τον ξαναέβαλε στην οροφή του της έντερ, να τους καλοπιάσουμε με 4 εντός.
0: Παίξε μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, Ηλία Αναγνωστάκη, σωστά τα λες όλα ωραία. Συνέχισε. Μην ξεχνάμε και τι είπε, λέει, ο Μπέος ο Δουβίκα. Τι είπε?
1: Τι είπε?
0: Αν το έχει πει, κοίταξε, ότι δεν θα είσαι σωστός αν δεν παίξει εθνική και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μπέος τον πήρε από την Τρίπολη που δεν κατάλαβαν τι είχαν.
1: Σωστό.
0: Τον πήρε ο Μπέος και ο Μπέος τον πούλησε στην Ουτρέχτη.
1: Γιατί το Μπέος έχει μάτι και φαίνεται.
0: Την Κυριακή που θα είμαστε το μεσημερί.
1: Κυριακή που είσαι, εγώ δεν είμαι.
0: Πού θα είμαστε, ως θεατές.
1: Το μεσημέρι ποιος παίζει?
0: Άσα.
1: Α, ναι, παίζει εδώ στην Αθήνα.
0: Έτσι, να τα λες όλα, να τα λες όλα.
1: Λοιπόν, να δούμε και μια ωραία κίνηση πριν πάμε στο τραγουδάκι που έκανε ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Στην αναμέτρηση που έγινε στο Augsburg της Γερμανίας με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή το τηλεοπτικό πλάνο.
0: Έπιασε έναν οπαδό που είχε αντί το
1: μπλε κασκόλ και το κασκόλ του Ηρακλή. Τι έκανε λοιπόν, είπα, η Ηρακλής,
0: μόλις
1: το είδαν, αμέσως χάρισαν, δώρισαν ένα εισιτήριο διαρκείας στον φίλο αυτόν του Ηρακλή που ήταν στο Άουγκσμπουργκ για να δει την εθνική ομάδα με κασκόλ του Ηρακλή, κύριε Βαλισιώβα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι λες. Έχουμε και τον Παναγιώτη από την Κόρινθο που πήγε στα Βιτινέικα να δει τι γίνεται με τις ελιές.
1: Ναι.
0: Πότε τις μαζεύουν τις ελιές?
1: Οκτώβρη, Νοέμβρη.
0: Όχι, τέλη Νοέμβρη μου φαίνεται.
1: Τέλη Νοέμβρη, εκεί πάει.
0: Πριν να αρχίσουν οι πολλές βροχές.
1: Ναι. Και τότε, μετά περιμένουν στο
0: Λιοτρίβι. Τότε τις μαζεύει και ο Σύφης.
1: Ο Σύφης τότε, ναι.
0: Ναι, την ελιά του μας δεν την έχουμε δει.
1: Δεν μας έχει φέρει.
0: Είναι πράσινη.
1: Πράσινη.
0: Είναι θρουμπά. Γιατί εγώ στηρίζω θρούμπα.
1: Ναι.
0: Στηρίζω θρούμπα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάνε να ερχόμαστε, μη φύγει κανείς, καθώς μπήκαμε στην τελευταία στροφή.

0: Λοιπόν, για πάμε, συνεχίζουμε. Ηλίας Διαβάντης. Τη κορσόλα του ήχου.
1: Θα το πούμε αυτό, θα το πούμε στον άρα.
0: Το ανέκδοτο.
1: Τι συμβαίνει, δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα.
0: Πραγματικότητα, ναι.
1: Ανοίγει το κινητό ο Γιάννης και ακούει και γράφει: έχουμε εδώ το παιδί σου. Απαντάει ο Γιάννης: έμπλεξες. Εγώ είμαι, λέει, cyber security. Έχω τρέξει, λέει, το DNA σου, τα συστήματα του στο InfoPlus, τριγωνοποίησα την τοποθεσία σου, έχω κάνει trace στο IP σου, τα δεδομένα τα έχω αποστείλει στη δίωξη, θα συλληφθεί σε 10 λεπτά. Έρχεται η απάντηση. Την παλεύεις, ρε περίεργε. Από το παιδικό σταθμό είμαστε. Κλείνουμε στις 5, αλλά πάρ' το γιο σου. Η ώρα είναι 5:20.
0: Σ' αρέσουν αυτά, μάλιστα.
1: Φίλε, δεν γελάμε.
0: Ναι, πρέπει να γελάμε.
1: Πρέπει να γελάμε.
0: Πρέπει. Σωστό. Πάμε να δούμε βόλεϊ που ήθελες και βόλεϊ.
1: Το ξέρεις το άλλο το ωραίο.
0: Ποιο?
1: Γελά άλλος. Γελά, λέει. Γελά. Άσου άλλο να λένε. Κοίτασε τα χάλια σου. Άσου άλλο να λένε. Πάμε.
0: Πρώτο διεθνές τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας.
1: Πολλά λεφτά. Και μπράβο του που βάζει ένα μέρος των χρημάτων του στο βόλεϊ και έχει δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γήπεδο και ομάδα στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο. Γηπεδάραυση. Πίσω από την εστία, την κάτω εστία,
0: ναι,
1: του γηπέδου.
0: Που βλέπει προς Πειραιά, να πούμε.
1: Όχι, την άλλη.
0: Όχι. Σωστό. Από εδώ,
1: από την εκκλησία.
0: Από την πλατεία.
1: Ναι, από την εκκλησία, πλατεία, ναι.
0: Σωστό.
1: Γλυκό γηπεδάκι, ωραίο. Και μπράβο του. Ρίχνει χρήμα στον αθλητισμό.
0: Και βοηθάει όλο τον ερασιτέχνη Πανιόνιο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ρίχνει λεφτά σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, εκεί συμμετείχαν, πρόσεξε να δεις τώρα, ο Πανιόνιος.
1: Καλή ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ξαφνικά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε.
0: Ναι, λόγω τραυματισμών.
1: Ναι, ήρθε ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ξαφνικά.
0: Η Γαλατά, η οποία είναι.
1: Κάτοχος.
0: Τι, του ΣΕΒΚΑΠ.
1: Του Τροπαίου.
0: Ναι. Και η Fighting Bank, η οποία είναι κάτοχος του Champions League, κύριε
1: Βαρουφάκη.
0: Τουρκική κι αυτή.
1: Από πού είναι αυτή?
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Fighting Bank. Έχει μπει και τράπεζα.
1: Χορηγό
0: τράπεζα,
1: ναι.
0: Έχει μπει και τράπεζα μέσα.
1: Κάνει ο ΠΑΟΚ την έκπληξη.
0: Κερδίζει τη Γαλατά και με ανατροπή κιόλας.
1: Την κάτοχο δηλαδή.
0: Την κάτοχο
1: τι
0: του ΣΕΒ.
1: Τι έγινε, φίλε, ναι.
0: Ο Πανιόνιος από την κάτοχο του Champions League κοιτήθηκε με 3-1.
1: Κάτοχο του Champions League, ρε φίλε.
0: Και στο.
1: Και ο ΠΑΟΚ δηλαδή τελικό.
0: Τελικό. Μαζί με την κάτοχο του Champions League.
1: Τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Παντού. Οργασμός.
0: Χάμος.
1: Παντού επιτυχίες.
0: Δίνει και ο Μιστακίδης και στο βόλεϊ.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάθα, κάνε ρεπορτάζ.
1: Το αντρικό βόλεϊ ξέρω, θα το τρέχουν άλλοι και βάζουν και αυτοί χρήματα.
0: Άρα βάζει και ο Μιστακίδης όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα βάζει, δεν μπορεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο στο βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Ωραίο το βόλεϊ, το αγαπώ το βόλεϊ.
0: Είναι ωραίο άθλημα, μου, είναι ωραίο.
1: Όταν είναι δε πρέπει όμως για να είναι ωραίο στον θεατή, πρέπει να είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Αν
0: ναι.
1: Δεν είναι,
0: ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Είναι εύκολο μετά.
1: Δεν.
0: Είναι εύκολο.
1: Να βγαίνει όταν... άμυνα, δηλαδή να είναι στον αέρα η μπάλα αρκετά δευτερόλεπτα, να μην τελειώνει η φάση στο 1-2-3 τέλος.
0: Σωστό.
1: Μπράβο. Πότε είναι ο τελικός, αύριο?
0: Αύριο είναι ο τελικός.
1: Να πάτε.
0: Κατάμεστο το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίο το γήπεδάκι σου. Είναι από το 0.
0: Έτσι κι αλλιώς εκεί οι Πάνθηρες στηρίζουν. Ε?
1: Ναι, από το 0 το δημιούργησαν το γήπεδο. Λοιπόν, ο Ζώης επανέρχεται, ο οποίος πέρα από τα ψωμιά έχει και ρεπορτάζ.
0: Τι ρεπορτάζ έχει?
1: Ότι το ζήτησε ο Ολυμπιακός με αποτέλεσμα να δώσει κλειδάριθμος. Α, λέει ο Ζωής, και όταν παίζει έξω Ολυμπιακός, παίζει μέσα ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, δεν είναι έτσι. Την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, Ζωή, παίζουν και δύο
1: δεν
0: μέσα.
1: Δεν είναι κρουασάν, αγόρι μου.
0: Δεν μιλάμε για ίδια μέρα, γιατί ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα,
1: ναι,
0: που παίζει εντός έδρας με την Μακάμπη.
1: Ναι.
0: Όχι. Την άλλη
1: τέλος
0: εβδομάδα.
1: Πάνω, δεν είναι
0: την άλλη
1: έτσι.
0: Εβδομάδα έχει παιχνίδι πάλι εντός ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν παίζει στο ίδιο γήπεδο, ούτε στην ίδια πόλη. Αλλού Πειραιάς, αλλού Αθηνά.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, ο Ολυμπιακός Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα.
1: Κατάλαβα, δεν έχουν εμπλέξει τις έδρες. Θα το μάθουμε αυτό κάποια στιγμή.
0: Ποιος το ζήτησε?
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να ψάξει μια είδηση. Κάτι είδα ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξαπέλυσε Μύδρους,
0: ναι, κατά του
1: υπουργού.
0: Υπουργού Αθλητισμού.
1: Κάτσε ρε φίλε, πώς έγινε αυτό?
0: του κυρίου Βρούτσι.
1: Πού είσαι,
0: ότι δεν ξέρει.
1: Το θέλω το θέμα. Κάτσε, όχι, θέλω να το πει το θέμα.
0: Το έχουμε, θα το πούμε.
1: Είναι επίθεση του Προέδρου Ομοσπονδία στο Υπουργό Αθλητισμού.
0: Εντάξει, ο κύριος Λιόγιος έχει μπλεξίματα τώρα από
1: όλα αυτά. Κάτσε.
0: Και προσπαθεί να κρατηθεί από παντού, όπως καταλαβαίνεις.
1: Παναγιώτης από Πέραμα. Μεγάλη ελληνική εταιρεία εξαγωγών φωτοβολταϊκών.
0: Τι?
1: Όχι Coco Chanel. Άκου τι είναι ο χορηγός.
0: Για το χορηγό της ΑΕΚ.
1: Φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Τι λες, δεν το ξέρα.
0: Ουναΐ έχει κάνει ματσάρα πάλι σήμερα.
1: Το Μαρόκο 0-2 μου φαίνεται.
0: Έχει πετύχει και γκολ, αλλά... Έχει σπάσει το TEDx που λέμε το...
1: Το TEDx.
0: Ναι, το πίνακα αξιολόγησης. Σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Τώρα να μάθεις γιατί με τις ελιές.
0: Οι ελιές μαζεύονται
1: με τον έλεγχο που θα κάνει ο συνεταιρισμός σε κάθε μέρος της χώρας.
0: Α, έτσι πάει.
1: Αρχές Νοέμβρη λέει εδώ στη Θάσο.
0: Ορίστε.
1: Μέσα Νοέμβρη και τέλη Οκτώβρη.
0: Πού είναι ο
1: Οι παλίτες αφήνουν να λαδώσουν πιο πολύ για περισσότερη απόδοση.
0: Σωστό.
1: Εξαρτάται το λάδι μου όμως προς τα πού πήγαινε, φίλε.
0: Ο Καμπανός που είναι ο φίλος μας που μαζεύει όλη μέρα ηλιές 5-6 μήνες εδώ, ο ακροατής μας.
1: Όλη μέρα. Ο υπνοθεραπευτής.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και αυτό το θέμα.
1: Έχουμε και την κατοχή από τους Βούλγαρους στα 3 χρόνια εκείνα, 44-44,
0: ναι.
1: Με τους Θάσιους να αναγκάζουν να βγάζουν όσο λάδι μπορούσαν στα ρέματα αργά τη νύχτα για να μην τους παίρνουν χαμπάρι οι Βούλγαροι. Ήταν πολύ επίπονη διαδικασία και ελάχιστα αποδοτική λόγω έλλειψης μέσων. Καταραμένα χρόνια να σου παίρνει φωτιά το σπίτι και ενώ εσύ να προσπαθεί να βοηθήσει να σβήσει, οι Βούλγαροι σε τραβάνε προς τα πίσω για να καεί. Δυστυχώς οι Βούλγαροι δεν φέρθηκαν καλά στην Ελλάδα χρόνια τώρα.
0: Ο Τζόρτζο Διαμαντής διαμαρτύρεται. Λέει το βασικό μήνυμα στο Viber δεν το διαβάσατε.
1: Μα δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιο μήνυμα εδώ του κύριου Διαμαντή.
0: Να είναι λίγο πιο κάτω.
1: Ο Χρήστος επανέρχεται τώρα, θα κατέβω. Ναι. Πολλά φράγκα πρόκειται και στο χάτμπολ και στην άρση βαρών. Το γενικό βόλε λέει το έχει ο Αμυρίδης. Είδες, άλλος χορηγός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλος είναι ο χορηγός, αλλά
1: ναι.
0: Πώς πάει ο Αλαφούζος και σπρώχνει όλο τον ερασιτέχνη. Κατάλαβες με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι. Περιμένει ο Νίκος βόλεϊ Παναθηναϊκού να πας να κάνεις καμιά περιγραφή, λέει.
0: Όταν ξεκινήσει.
1: Ποιος είναι ο φαβορί φέτος?
0: Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει αρκετά. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα.
1: Δεν υπάρχει μήνυμα του κυρίου Διαμαντή. Εδώ τα βλέπω όλα.
0: Λίγο πιο κάτω σου λέω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Κάτω, κάτω.
1: Δεν υπάρχει, σου λέω, το έλεγξα. Την καλή νύχτα στην ωραία Θάσο, να προσέχετε και να βρεθεί γρήγορα λύση σε αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε εκεί. Όχι, δεν υπάρχει. Σωστός λέει στο Sport FM.
0: Λες. Να έχει κάνει τέτοιο λάθος ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Λέει ο Αποστόλης που είναι Ολυμπιακός. Με τόσα παιχνίδια εκτός έδρας που έχω παίξει στο μπάσκετ έχω κουραστεί, λέει. Πάω για ύπνο.
0: Ορίστε, κουράστηκε.
1: Καληνύχτα, Αποστόλη, καληνύχτα, καληνύχτα. 2:15 η ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας.
0: Πριν δούμε
1: αύριο.
0: Την ιδέα, την ατζέντα, να δούμε τις δηλώσεις αυτές που έκανε.
1: Ναι, υπάρχει θέμα αυτό. Για παίξε μπαλά. Για ενημέρωσε το κοινό.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε παράγοντες, είπε ο κύριος Λιόλιος. Οι παράγοντες είναι υποδιωγμό αυτή τη στιγμή. Έχεις αθλητικό σωματείο, είσαι υποδιωγμό. Δεν είσαι ερασιτέχνης. Θεωρείται από την πολιτεία ότι το ερασιτεχνικό σωματείο είναι επαγγελματικό. Πρέπει να το αποδείξει αυτό. Λέει πληρώστε τα πάντα. Αυτή την εντύπωση έχει η πολιτεία. Πρόσφατα, λυπάμαι που το λέω, πίστεψέ με, έχω συγκρουστεί πάρα πολύ με το Υπουργείο για αυτή την οτροπία. Θα συνεχίσω, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να περάσει. Θα κλείσουν τα σωματεία. Το λέω, θα κλείσουν. Και στη συνέχεια κάνει μια επίθεση στον Υπουργό. Δεν έχει δει πως είναι η μπάλα, λέει για τον κύριο Βρούτσι.
1: Ενώ αυτός που ήταν γιατρός και κάνει μπόρο καφέ γεννήθηκε με την μπάλα του μπάσκετ.
0: Έλατε, μεγάλος.
1: Τι λέτε, ρε πρόεδρε.
0: Και φυσικά λέει δεν τον ενδιαφέρει ότι θα κλείσουν τα σωματεία, γιατί δεν ξέρει από αθλητισμό. Δεν έχει καταλάβει κάποιος πως είναι να χάνει, όχι να αφιερώνει χρόνο και χρήματα, αλλά κυρίως να προσφέρει με αγάπη. Θεωρεί πως το καθένα σωματείο που εκπροσωπείται είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και το γεγονός πως είμαι πολύ αρεστός στο, στον Υπουργό είναι γιατί τα λέω κατά πρόσωπο, γιατί πρέπει να τα ακούν αυτά τα πράγματα. Αλλά για... ταχώνω και είμαι αρεστός εγώ στον
1: Υπουργό. Και γιατί δεν τα έλεγε πριν 15 μέρες πριν βγει η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κύριε Λιόλιο, που έχει πρόβλημα η ομάδα σου που τους ακούνε να την υπηρετούσες, δεν τα έλεγες αυτά πριν 15 μέρες όμως. Πού τις έκανε αυτές τις δηλώσεις?
0: Τις δηλώσεις αυτές
1: έχει σημασία?
0: Τις έχει καταδούμε.
1: Σε εκδήλωση?
0: Περίμενε. Όχι, σε τοποθέτηση, σε μία ένωση.
1: Εσκασέ?
0: Όχι, ΕΚΑΣΤ. Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Η ΕΚΑΣΤ.
1: Για να δούμε τι θα πει ο Υπουργός αύριο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε και αύριο, Δημήτρη Μαλισσόβα.
1: Βέβαια, κύριε.
0: Πάμε να δούμε.
1: Αφού δεν έχει ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο δεν έχει, έχει μπασκετάκι όμως. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική για το EuroCup. Ρίχνεται στην μάχη. Το παλατάκι θα είναι γεμάτο. Έτσι κι αλλιώς. Υποδέχεται 7.30 την Μανρέσα. Παιχνίδι που θα το ακούσετε εδώ από την Ερασπορ, έτσι.
1: Τι ώρα είναι?
0: 7.30.
1: Νωρίς, ρε παιδί.
0: Νωρίς. Για να μπορέσετε να δείτε και τον Παναθηναϊκό μετά, κύριε Μαλισσιώβα.
1: Παναθηναϊκός,
0: είπα. Ο οποίος παίζει στις 9 και 4 με την Βίλερμπαν.
1: Αφού παίζει μια δύναμη ομάδα.
0: Ναι, θα το δούμε, να ξέρουμε τι θα λέμε το βράδυ.
1: Το πάρει Παναθηναϊκός μας. Το στο σίγμα δίνει ένα 10 ντροπή.
0: Ένα 10 δίνει.
1: Ναι.
0: Να. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο και της απόψινης εκπομπής.

0: Ορίστε κύριε Μαλεσκόβα, έρχεται ο Χριστάρας για να δώσει λύση. Και λέει ότι ΕΚΑΣΤ, εμείς πέσαμε μέσα ότι είναι κάτι με τη Θεσσαλονίκη, έτσι ένωσε. Είναι η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης.
1: Γιόρτασε
0: τα 50 χρόνια.
1: ΕΚΑΣΤ. Α, με θήτα, ναι. Η Θεσφορδία Σάταν.
0: Ναι, η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και το μπάσκετ λέει το έφερε στην Ελλάδα η Χάνθα. Αυτό είναι, είναι γνωστό.
1: Αυτό, ναι.
0: Η Χάνθα, το ξέρει φυσικά, είναι το κτίριο απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ στην έκθεση. Ναι, μωρέ, εντάξει, το έχουμε
1: και
0: περάσει
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ
1: κλειστό μέσα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ο φίλος μας ο Μανώλης ο κληρονόμος κάνει την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.

0: 9 και 5 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, 9 και 4 για την Ευρωλίγκα, αυτά τα δύο.
1: Πολλοί εξαφανίζουν το δίκαιο, αλλά όταν καταφρούν τους φτωχούς και δεν ελέγχουν τους ισχυρούς που τους καταδυναστεύουν.
0: Αυτό είναι Τζίμι Στάνταρ. Στάνταρ Τζίμι είναι αυτό. Και στο EuroCup στις
1: 7.30. Καλημέρα Ολύμπια, Πάγιου και Γιαγιά.
0: ΠΑΟΚ Μανρέσα.
1: Αυτό που θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, αυτό να κάνεις και εσείς αυτούς. Το ανάποδο ξέρω. Αυτό που δεν θέλει σε κόσμο σένα, με το κάνει στου άλλου. Λοιπόν, τι απέγινε ο Τζον Άγκμπε, πού το δημήθηκε το Τζον Άγκμπε. Πεχτούρα αυτή στα χάρτα.
0: Πεχταρά.
1: Ο κοντό, ο Τζον Άγκμπε. Ο Ολυμπιακό με την ατσάλινη άμυνα, 28 βολέ, Ζαλγίρι 6 βολέ στο πρώτο μήκρονο. Η Ζαλγίρι καμία πολύ. Κανένα τρύπο το Ολυμπιακό στο πρώτο. Αλλά δεν ξυπάμε, ο Ολυμπιακό είναι πρωταθλητή Ευρώπη, παιδιά. Θα την έρθει για την άκρη.
0: Άρα θα πάρει τα σφυρίγματα.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ο 321 ακόμα εδώ είναι, δεν τον έχουν βρει.
0: Ο 321
1: ακόμη,
0: είναι.
1: Ακόμη δεν τον έχουν βρει. Ακόμη,
0: θα ελεγχθεί, είπαμε. Ελέγχονται.
1: Είδες οι άλλοι που βρήκαν την εταιρεία σκυροδέματος που πετούσαν για αυτή τα απόβλητα στον.
0: Στον Κηφισό.
1: Στον Κηφισό. Ναι. Το ευκολάκι,
0: Ευκολάκι.
1: Ντροπή.
0: Και χωρίς κόστος οικονομικό.
1: Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι εις βάρος της οικογένειάς του και των φίλων του κτλ. Να, ήρθε και μήνυμα από το τώρα, ήρθε το μήνυμα. Καλά, ο κ. Διαμαντής τηλεφωνεί. Τηλεφωνείτε στο Viber να σας απαντήσουμε με στην εκπομπή.
0: Πιο πάνω είστε, πιο πάνω.
1: Ναι, το είδα, να δούμε το μήνυμα.
0: Πιο πάνω είναι το μήνυμα. Σε άλλο έχεις πάει εκεί.
1: Ναι, ναι, ήθελα ότι λέει ο GK.
0: Ναι.
1: No spoiler, but watching Panathinaikos the failed one. Μάλιστα. Τι λέει ο κύριος Γιώργος που τηλεφωνεί κιόλας. Τι είναι αυτά. Α, δειγματοληπτικά.
0: Που έγινε σε παιχνίδια που έγινε.
1: Ο Γιάννης μόνο μπορεί να το δει στο Facebook. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους ερασπορείτες. Στο Viber οι άφθονες αθλητικές φωτογραφίες. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώργο.
1: Τι φωτογραφίες με τα από την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Φωτογραφίες.
0: Έστειλε ένα άλμπουμ φωτογραφιών από
1: γιατί
0: την νίκη στο
1: εξωτερικό. Το είδαμε κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφοι είμαστε. Αλλά δεν χρειαζόταν οι φωτογραφίες από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δεν χρειαζόταν. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει στις γραμμές όμως θα βιώνουν μόνο πατά του ΠΑΟΚ. Πλάκα. Να είναι κόσμοι. Εννοείται θα είναι κόσμοι.
0: Θα αλλάξουν λίγο τα δεδομένα, θα δείτε τον καινούριο
1: άρα,
0: τρόπο.
1: Άρα λοιπόν 7 και μισή ΠΑΟΚ,
0: 9 και 4 Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε την Πέμπτη, εκεί όπου μαλλισιόμαστε θα πάει λιβαδιά.
1: Τώρα, πάμε αύριο.
0: Νωρίς, θα τα πούμε αύριο.
1: Step by step.
0: Έτσι,
1: day by day.
0: Έτσι.
1: Πάμε.
0: Ηλίας Διαμάτης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ο Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Βαλεσιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Από εμάς,
1: ευχές
0: για ένα όμορφο βράδυ.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω.